0: Ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος κάνει λόγο για χρεοκοπημένα κόμματα και χρεοκοπημένες πολιτικές. Στη ΔΕΘ θα δώσουν το παρόν και ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζοντας τις προτάσεις του. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται και η Ζωή Κωνσταντοπούλου για το συλλαλητήριο. Σε υψηλούς τόνους η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης και Έλλας μετά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Λίγες ώρες πριν από την έναρξη της ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε τη νέα αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Παράλληλα, παρέστη στη θεμελίωση του νέου βιοκλιματικού κολυμβητικού κέντρου Αμπελοκήπων Μενεμένης και στα εγκαίνια του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων. Ο οίκος αξιολόγησης DBRC αναβάθμισε σε θετικές από σταθερές τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου 3B. Εκτιμώντας ότι το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ θα συνεχίσει να μειώνεται σημαντικά τα επόμενα χρόνια, ενισχύοντας την δημοσιονομική εικόνα της χώρας. Αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και περιορισμό των ωρών εργασίας στις 37,5 την εβδομάδα, ζητάει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας εν ώψη του σημερινού συλλαλητηρίου στη Θεσσαλονίκη. Ζητά επίσης την αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, μέτρα για το στεγαστικό κόστος και επιστροφή του καθορισμού του κατώτατου μισθού μέσω Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Το ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην νότιο-ανατολική Ευρώπη ανέδειξε η Αμερικανίδα πρέσβης Kimberly Guilfoyle μιλώντας στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα προανήγγειλε επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε λίγες εβδομάδες. Αναχώρησαν οι απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ με στόχο Συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μια συγκεκριμένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου που διανύει το πέμπτο έτος του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο ντρόουν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να πλέξουν σύντομα το βουνό της Αξίνας, κωδική ονομασία οχυρωμένης ιρανικής πυρηνικής εγκατάστασης κοντά στο πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνς. Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο και ανατολικό Λίβανο αργά την Παρασκευή σκότωσαν τουλάχιστον 3 ανθρώπους και τραυματίσαν 23, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ κοντά στην Χιμάρα της Αλβανίας, απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Ο δήμαρχος Βαγγέλης Τάβος απίφθινε έκκληση στους κατοίκους των περιοχών που απειλούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Υπάρχουν πληροφορίες για τουλάχιστον ένα σπίτι που έχει καεί. Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Θριάσιου νοσηλεύεται ο 31χρονος άνδρας που εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας κρατώντας μαχαίρι. Ο άνδρας απείλησε τους αστυνομικούς και όταν κινήθηκε εναντίον τους οι αστυνομικοί τον πυροβόλησαν. Άνδρες του λιμενικού διέσωσαν περίπου 50 αλλοδαπούς νότια των καλών λιμένων μετά τον εντοπισμό σκάφους από ένα αέριο μέσω της Frontex. Όλοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των καλών λιμένων.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα είναι κατά τόπους ενισχυμένοι. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
1: Earth News Radio 105.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ανοίγει σήμερα η αυλαία της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η απόψινή ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο αναμένεται να δώσει το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής για την επόμενη τετραετία. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το πακέτο μέτρων θα ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, θα περιλαμβάνει μόνιμες παρεμβάσεις από το 27 αλλά και οριζόντια μέτρα, με τις πρώτες παρεμβάσεις να ξεκινούν από το Νοέμβριο. Στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι πολύ πιθανό να περιλαμβάνονται και κάποια μέτρα έκπληξη για οικογένειες με παιδιά και αγρότες, για να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό ζήτημα και να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας. Στο επίκεντρο βρίσκεται και η αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, ενώ η κεντρική στόχευση των μέτρων είναι η περαιτέρω μείωση των φορολογικών βαρών και η στοχευμένη εισοδηματική ενίσχυση για μισθωτούς και συνταξιούχους. Στο ΠΑΣΟΚ, το επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη οριστικοποιεί την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη, με τον ίδιο να δηλώνει ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη τετραετία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δίνει ραντεβού σήμερα στη ΧΑΝΘ, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος κάνει λόγο για χρεοκοπημένα κόμματα και χρεοκοπημένες πολιτικές. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα δώσει το παρόν και ο ΣΥΡΙΖΑ, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται και η Ζωή Κωνσταντοπούλου για το συλλαλητήριο. Στις 5 το απόγευμα, συγκέντρωση αγροτών στο Λευκό Οίκο, στο Λευκό Πύργο, με συγχωρείτε. Στις 5.30 συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ, του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών Θεσσαλονίκης στην πλατεία ΧΑΝΘ. Στις 6 το απόγευμα, συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ, της ΑΔΕΔΗ και του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης στο Άγαλμα Βενιζέλου, με αιτήματα για αυξήσεις μισθών, μείωση κόστου ζωής και ωρών εργασίας και φοιτητικών συλλόγων στην Καμάρα. Οι πορείες αναμένεται να καταλήξουν στην περιοχή της ΧΑΝΘ την ώρα των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης. Χθες, υγειονομικοί εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ, στα σώματα ασφαλείας και στις ένοπλες δυνάμεις διαδήλωσαν ζητώντας αυξήσεις, ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά, κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας και ικανοποίηση των θεσμικών αιτημάτων τους. Επιποδός τουλάχιστον 3.500 αστυνομικοί, ενώ με ντρόουν θα γίνεται η εναέρια επιτήρηση των συγκεντρώσεων. Από τις 3 μετά το μεσημέρι, η λειτουργία του μετρό αναμένεται να ανασταλεί προσωρινά για λόγους ασφαλείας στους σταθμούς Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Τη νέα αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου εγγενίασε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ παρέστη στη θεμελίωση του νέου βιοκλιματικού κολυμβητικού κέντρου Αμπελοκήπων Μενεμένης και στα εγγένεια του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων. Ο οίκος αξιολόγησης DBRS αναβάθμισε σε θετικές αποσταθερές τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου 3β, εκτιμώντας ότι το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ θα συνεχίσει να μειώνεται σημαντικά τα επόμενα χρόνια, ενισχύοντας τη δημοσιονομική εικόνα της χώρας. Διασωληνωμένος νοσηλεύεται ο 31χρονος που τραυματίστηκε χθες το απόγευμα από πυροβολισμό αστυνομικού μετά την επίθεσή του στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συγκεκριμένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινήσεις, ενώ ισχυρίστηκε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο ντρόουν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας και για το οποίο η Γερμανία κατηγορεί τη Μόσχα. Στο μεταξύ, αναχώρησαν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Βίτκοφ και Κούστνερ, οι οποίοι αναμένεται να επισκεφθούν Ρωσία και Ουκρανία. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος Ζελένσκι προειδοποιεί με απάντηση την Ρωσία μετά την επίθεση με ντρόουν στα γραφεία των Ουκρανικών Υπηρεσιών Ασφαλείας στο κέντρο του Κιέβου. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε χθες να υποβαθμίσει τον αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν για τη χώρα του, εν ώψη των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, καθώς η άνοδος της τιμής των καυσίμων λόγω της σύγκρουσης ενδέχεται να στοιχήσει ακριβά στους Ρεπουμπλικανούς, αφού κινδυνεύουν να χάσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 23 τραυματίστηκαν χθες από νέα Ισραηλινά πλήγματα στα νότια και ανατολικά της χώρας. Στην Αλβανία, μεγάλη πυρκαγιά μένεται κοντά στη Χιμάρα. Ο Δήμαρχος Βαγγέλης Τάβος απέθυνε έκκληση στους κατοίκους των περιοχών που απειλούνται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε άνδρας που είχε ανέβει στα καλώδια της γέφυρας του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη, κρατώντας μαχαίρι και αρνούμενος να συμμορφωθεί με τις εντολές των αρχών να το αφήσει. Στη Βολιβία, τουλάχιστον 58 άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα από ισχυρή έκρηξη σε στρατόπεδο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά, άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ, από 20 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Emitters.

0: γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσει και να καταλάβει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ανοίγει σήμερα η αυλαία της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η απόψινή ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο αναμένεται να δώσει το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής για την επόμενη τετραετία. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το πακέτο μέτρων θα ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, θα περιλαμβάνει μόνιμες παρεμβάσεις από το 2027, αλλά και οριζόντια μέτρα, με τις πρώτες παρεμβάσεις να ξεκινούν από τον Νοέμβριο. Στην ομιλία Μητσοτάκη είναι πολύ πιθανό να περιλαμβάνει και κάποια μέτρα έκπληξη για οικογένειες με παιδιά και αγρότες, ώστε να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό ζήτημα και να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας. Στο επίκεντρο βρίσκεται και η αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, η περαιτέρω μείωση των φορολογικών βαρών και η στοχευμένη εισοδηματική ενίσχυση για μισθωτούς και συνταξιούχους. Στο ΠΑΣΟΚ, το επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη οριστικοποιεί την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη, με τον ίδιο να δηλώνει ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη τετραετία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δίνει ραντεβού σήμερα στη Χάνθ, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος κάνει λόγο για χρεοκοπημένα κόμματα και πολιτικές. Στη διεθνή έκθεση θα δώσει το παρόν και ο ΣΥΡΙΖΑ, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στις 5 το απόγευμα, συγκέντρωση αγροτών στο Λευκό Πύργο. Στις 5.30 συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ, του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών Θεσσαλονίκη στην πλατεία Χάντ. Στις 6 το απόγευμα, συγκέντρωση της ΓΙΣΕΕ, της ΑΔΕΔΗ και του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκη στο άγαλμα Βενιζέλου, με αιτήματα για αυξήσεις μισθών, μείωση κόστους ζωής και ωρών εργασίας. Οι πορείες αναμένεται να καταλήξουν στην περιοχή της Χάνθ την ώρα των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης. Χθες οι υγειονομικοί εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ, στα σώματα ασφαλείας και στις ένοπλες δυνάμεις διαδήλωσαν ζητώντας αυξήσεις, ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά, κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας και ικανοποίηση των θεσμικών αιτημάτων τους. Επί ποδός τουλάχιστον 3.500 αστυνομικοί, ενώ με ντρόουνς θα γίνεται η εναέρη επιτήρηση των συγκεντρώσεων. Από τις 3 μετά το μεσημέρι, η λειτουργία του μετρό αναμένεται να ανασταλεί προσωρινά για λόγους ασφαλείας στους σταθμούς Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, Δημοκρατία, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλήδης. Τη νέα αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου εγενίασε χθες ο Πρωθυπουργός, ενώ επαρέστη στη θεμελίωση του νέου βιοκλιματικού κολυμβητικού κέντρου Αμπελοκήπων Μενεμένης και στα εγένεια του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων. Ο οίκος αξιολόγησης στην BRS αναβάθμισε σε θετικές αποσταθερές τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου, εκτιμώντας ότι το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ θα συνεχίσει να μειώνεται σημαντικά τα επόμενα χρόνια, ενισχύοντας τη δημοσιονομική εικόνα της χώρας. Διασωληνωμένος νοσηλεύεται ο 31χρονος που τραυματίστηκε χθες το απόγευμα από πυροβολισμό αστυνομικού μετά από επίθεσή του στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συγκεκριμένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινήσεις, ενώ ισχυρίστηκε ότι ο Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο ντρόουν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας και για το οποίο η Γερμανία κατηγορεί τη Μόσχα. Στο μεταξύ, αναχώρησαν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Βίτκοφ και Κούσνερ, οι οποίοι αναμένεται να επισκεφθούν Ρωσία και Ουκρανία. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος Ζελένσκι προειδοποιεί με απάντηση τη Ρωσία μετά την επίθεση με ντρόουν στα γραφεία των Ουκρανικών Υπηρεσιών Ασφαλείας στο κέντρο του Κιέβου. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιχειρήσε χθες να υποβαθμίσει τον αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν για τη χώρα του, εν ώψη των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, καθώς η άνοδος της τιμής των καυσίμων λόγω της σύγκρουσης ενδέχεται να στοιχήσει ακριβά στους Ρεπουμπλικανούς, αφού κινδυνεύουν να χάσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 23 τραυματίστηκαν χθες από νέα Ισραηλινά πλήγματα. Στη Βολιβία, τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 59 τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι άμαχοι και 7 αγνοούνται από έκρηξη σε στρατόπεδο στα δυτικά της χώρας. Τα αίτια ερευνώνται. Στην Αλβανία, μεγάλη πυρκαγιά μένεται κοντά στη Χιμάρα, έκκληση για απομάκρυνση των κατοίκων από περιοχές που απειλούνται.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά, άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ, από 20 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Ματίνα Καραμίτσου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

με Θεσσαλονίκη. Πώς αλλιώς σήμερα, πώς αλλιώς. Πολύ καλημέρα σας. Καλό ξεκίνημα, καλή δύναμη, καλό Σαββατοκύριακο. Ένα Σαββατοκυριακό με πολύ πολύ άρωμα Θεσσαλονίκης. Σήμερα τα εγγένεια της 90ης ΔΕΘ. Και πρέπει να σας πω ότι η ΕΡΤ θα έχει πολύ πολύ δυναμικό παρόν εκεί. Εκεί, το ειδικά διαμορφωμένο στούντιο και από το περίπτερό της θα μεταδίδονται ζωντανά εκπομπές και δελτία ειδήσεων με φόντο τον παλμό εκεί της ΔΕΘ. Έτσι κι αλλιώς από χθες ξεκίνησε αυτό και εκπομπές και το κεντρικό δελτίο μεταδόθηκαν από τη Θεσσαλονίκη εχθές και σήμερα θα έχουμε... Σήμερα θα γίνει στις 12 το μεσημέρι, θα γίνουν τα εγγένεια εκεί στο περίπτερο της ΣΕΡΤ από τον πρόεδρό μας, τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο. Αύριο, Κυριακή, όλοι οι επισκέπτες που θα βρεθείτε, που θα έχετε την τύχη να βρεθείτε εκεί, θα έχετε την ευκαιρία να συναντήσετε από κοντά παρουσιαστές, δημοσιογράφους, συντελεστές της ΕΡΤ που βρίσκονται καθημερινά στις οθόνες σας και στα ραδιόφωνα. Έτσι, για να ζηλεύουμε εμείς εδώ, οι κάτω, αυτοί που έχουμε μείνει κάτω, οι πολλοί, τους συναδέλφους που είναι πάνω και που θα ζήσουν το κλίμα και τη μεγάλη γιορτή της Θεσσαλονίκης. Που ζουν τον Παλμό, που ζουν, θα είναι εκεί όπου θα βγουν ειδήσεις. Περιμένουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού σήμερα. Χθες είχε ένα τετατέτ εκεί με τους δημοσιογράφους, σε λίγο θα τα πούμε. Βγήκαν ειδησούλες και από εκεί και ως προς το θέμα των εκλογών. Τον ρώτησαν για την κυρία Ζαχαράκη μετά από αυτό το θέμα που έχει προκύψει. Το θεώρησε ανύπαρκτο ο Πρωθυπουργός με τα βιβλία. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα εξαγγείλει. Ήδη έχουμε μάθει κάποια πράγματα που θα τα πούμε. Από τη μια αυτά, από την άλλη κινητοποιήσει

0: κέντρο της Θεσσαλονίκης, αυτή στο άγαλμα της, στο άγαλμα του Βενιζέλου, και βεβαίως 3.500 αστυνομικοί επιποδός. Φρούριο, όπως λέμε, η Θεσσαλονίκη. Θα τα πούμε όλα όσα αφορούν στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης αναλυτικά σε λίγο. Εσύ γιατί μου κόψες το τραγούδι της Θεσσαλονίκης? Δεν το κόψα, μου λέει, τελείως. Λοιπόν, πολύ καλή σας μέρα. Λοιπόν, είμαι η Ματίνα Καραμίντζου και θα συνταξιδέψουμε εδώ από τις 105,8 τη συχνότητα του Earth News Radio για τρεις ολόκληρες ώρες. Θα βάλουμε σε αυτό το ραδιοφωνικό μας ταξίδι, σε αυτό το μίξ, πολλή ενημέρωση, μουσική, συναντήσεις με συναδέλφους, με καλεσμένους, αλλά βεβαίως και τα αιτήματά σας, τα σχόλιά σας, την κριτική σας ή τις καλημέρες σας, απλώς τις καλημέρες σας και τις ευχές σας, διότι πάνω και πρώτα απ' όλα είμαστε μια μεγάλη παρέα απ' άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα και έχει μέγιστη σημασία η επικοινωνία. Η επικοινωνία μαζί σας και αυτό που λέμε σε ωραία ελληνικά, το touch μαζί σας. Μέσω Viber, λοιπόν, συναντιόμαστε εμείς και εσείς. Εκεί τα λέμε. Οι περισσότεροι γνωρίζετε τον τρόπο που επικοινωνείτε μαζί μας. Για όσους και όσες θέλετε για πρώτη φορά ή θέλετε να στείλετε για πρώτη φορά μήνυμα, πάτε στο Viber, στη μηχανή αναζήτησης, γράφετε το όνομα του σταθμού, Earth News Radio, δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες. Αμέσως μετά το μήνυμά σας, οι καλημέρες σας, φωτογραφίες που μας βγάζουν από τα στενά όρια του στούντιο και μας φέρνουν εκεί που βρίσκεστε εσείς. Άντε σε λίγο που ξημερώνει και θα έχουμε και ανατολή να δούμε όμορφες φωτογραφίες. Στον ήχο για μια ώρα ακόμα. Έχω πολύ καιρό να συνταξιδέψω με τον Νίκο μου. Νίκος Μαυριδόπουλος. Είσαι κουρασμένος, βρε? Όχι, μου λέει. Όχι, είμαι λίγο. Νίκος Μαυριδόπουλος, λοιπόν, θα τον έχουμε. Έχουμε τη χαρά να τον έχουμε για μία ώρα ακόμα μαζί μας. Μετά θα αλλάξουμε βάρδια. Έρχεται άλλος συνάδελφος. Να σας πω επίσης ότι διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε μέσω της πλατφόρμας erteco.gr, την πλατφόρμα που φιλοξενεί όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εσείς επιλέγετε την ενημερωτική βερσιόν, επιλέγετε τη συχνότητα του ΕΡΤ News Radio. Πάει καλά, κύριε Νίκο, εδώ, ετοιμάσου για καιρό. Να τσεκάρουμε την ετοιμότητα, λοιπόν, του ηχολήπτη μας, διότι πάντα στην αρχή και πριν πάρουμε φόρα και πούμε οτιδήποτε, πρέπει να ξέρουμε με τι καιρό θα πορευτούμε σήμερα, κυρίως βεβαίως για όσες και όσους μας ακούτε από την περιφέρεια, που πολλές εργασίες και δραστηριότητες σχετίζονται με τον καιρό. Πρέπει να ξεκινάμε έτσι. Λοιπόν, από ό,τι θυμάμαι, αύριο θα φτάσει μέχρι και 38, με καλοκαιρινές συνθήκες είμαστε βέβαια και αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα έχει βεβαίως λίγους αέριδες, υπάρχει υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιές, αυτό δεν το βγάζουμε ποτέ από το κεφάλι μας, ποτέ όμως, και στην Αττική και στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Για να αφήσουμε την ειδικό να μας τα πει. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε καιρό, Νικολέτας Γιακοπούλου.
1: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, με ήλιο, ζέστη και βοριαδάκι στο Αιγαίο θα περάσει το Σαββατοκύριακο. Πιο αναλυτικά, το Σάββατο περιμένουμε ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, η άνεμη βόρη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο με εξασθένηση. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, η άνεμη βόρη έως 6 μποφόρ με εξασθένηση, η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε γενικά καιρό. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία εκεί από 21 έως 34 βαθμούς. Τώρα την Κυριακή περιμένουμε και πάλι ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Οι βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο μας, η θερμοκρασία έως 38 βαθμούς. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

0: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
1: Earth News Radio 105,8.

5 και 28 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Πέμπτη μέρα και του Σεπτέμβρη σήμερα, παρακαλώ. Έχουμε επιστρέψει όλοι, σχεδόν όλοι. Είχε κίνηση πριν από κάνα 3/4 περίπου που μπήκα. Είχε κίνηση, μου έκανε εντύπωση που είχε κίνηση αυτή την ώρα. Προφανώς έχουμε επιστρέψει όλοι ή σχεδόν όλοι. Αυτό τουλάχιστον σας λέω, έδειχνε η σύσκεψη, η κίνηση στους δρόμους. Αλλά δεν θα πάψω να σας λέω πως η καρδιά μας έχει ακόμη καλοκαίρι. Και όσοι μπορούμε θα ξεκλέβουμε μια-δυο μερούλες για μικρές αποδράσεις, να μην μπούμε απότομα στα βαριά του χειμερινού προγράμματος. Λοιπόν, 5 του μήνα, Ανατολή θα έχουμε στις 6:58, Δύση του Ηλίου στις 19:49, θα είμαστε στο φως για 12 ώρες και 51 λεπτά. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στην Ελισάβετ και στον Ζαχαρία, στη Ζαχαρούλα, στη Χαρά και στον Ζαμπέτη και στη Ζαμπέτα. Χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχετε γενέθλια σήμερα. Για να δούμε και ποιες επέτειες συνδέονται με τη σημερινή ημέρα. Είναι Διεθνής ημέρα, λέει, φιλανθρωπίας. Έχει καθιερωθεί να τιμάται σαν σήμερα η ημέρα αυτή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Είναι η ημέρα που έφυγε σαν σήμερα η μητέρα Τερέζα, εμβληματική προσωπικότητα της διεθνούς φιλανθρωπίας. Και τιμά όσους και όσες βοηθούν αναξιοπαθούν τα μέλη της κοινωνίας μας και προάγουν φιλανθρωπικές δραστηριότητες σε όλον τον κόσμο. Πώς γίνεται και κάποιοι βρίσκουν χρόνο ενώ όλοι λέμε δεν έχουμε χρόνο, δε τούτο δε κείνο. Όταν θέλουμε πάντα μπορούμε, δεν το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα γενιάδας. Γιορτάζουν αυτοί που έχουν μουσήρα, παιδί μου, σήμερα. Τα ίχνη της γιορτής, λέει, χάνονται στα βάθη των αιώνων. Θρυλείται ότι οι Βίγκυξ είχαν μία ημέρα του Αυγούστου αφιερωμένη στη λατρεία της γενιάδας. Τώρα το κάνουμε Σεπτέμβρη. Ανήμερα της ημέρας της γενιάδας, οι βόρειες χώρες κυρίως το γιορτάζουν αυτό της Ευρώπης και έχει αποκτήσει και παγκόσμιο χαρακτήρα η γιορτή αυτή. Μέσω του διαδικτύου γίνονται αυτά τα ωραία. Λοιπόν, ανήμερα λοιπόν της Παγκόσμιας ημέρας γενιάδας, το ξύρισμα δεν είναι επιτρεπτό. Θεωρείται δείγμα ασέβειας προς τους γενιοφόρους. Στη Σουηδία, στο Ντάσμπορκ, όποιος δεν έχει γενιάδα εξωστρακίζεται από την πόλη σήμερα και αναγκάζεται να περάσει όλο το 24ωρο στο παρακείμενο δάσος. Οι γενιοφόροι είναι κυρίαρχοι στην πόλη και νομιώματα αγαπημένων τους προσώπων που επιμένουν να είναι άτριχοι. Ρε, τι γιορτάζει ο κόσμος, ρε παιδί μου. Λοιπόν, σήμερα σοβαρό ζήτημα, Παγκόσμια ημέρα κακώσεων του νοτιαίου μυαλού. Δεν χρειάζεται να το ανοίξω και να σας πω περισσότερα πράγματα γι' αυτό. Πάμε να δούμε ποια πρόσωπα και γεγονότα συνδέονται με την σημερινή ημερομηνία. 1863, ο πρίγκιπας της Δανίας Γουλέλμος, Χριστιανός Γεώργιος, που έχει ανακηρυχθεί βασιλιάς των Ελλήνων με το όνομα Γεώργιος ο Πρώτος, αναχωρεί από την Κοπενχάγη με προορισμό την Αθήνα. Αποχαιρετώντας τον λοιπόν, ο πατέρας του, βασιλιάς της Δανίας, υπενθυμίζει να θυμάσαι ότι η αποστολή των βασιλέων είναι να βασιλεύουν και όχι να κυβερνούν. Αυτός θα το παραβιάσει αρκετές φορές. 1899, ο Κωστής Παλαμάς ολοκληρώνει το ποίημα το 12 άλογος του Γύφτου. 1905, λίγη ο Ρώσο-Ιαπωνικός πόλεμος με την υπογραφή της συνθήκης του Πόρτσμουν στο Νιου Χαμσάιρ. Μεσολαβητής ο Αμερικανός πρόεδρος Ρούσβελτ και υπογράφονται στην νικήτρια Ιαπωνία και η ιτημένη Ρωσία. Σύμφωνα με τη συνθήκη, η Ρωσία παραχωρεί στην Ιαπωνία το νησί Σαχαλίνη και τα λιμενικά και σιδηροδρομικά δικαιώματα της Μαντζουρίας. 1929, ο Γάλλος πρωθυπουργός Αριστίδης Μπριάν προτείνει τη δημιουργία των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης. Η αντίδραση είναι ψυχρή. 1972, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Μονάχου, Άραβες τρομοκράτες του κινήματος Μαύρο Σεπτέμβρη επιτίθενται στο Ολυμπιακό χωριό, σκοτώνοντας 2 μέλη της Ισραηλινής Ολυμπιακής Ομάδας. Αργότερα, 9 Ισραηλινοί, 5 τρομοκράτες και ένας δυτικογερμανός αστυνομικός σκοτώνονται σε συγκρούσεις που γίνονται στο αεροδρόμιο του Μονάχου. 2016, ο αστεροειδής 17473, ο οποίος ανακαλύφθηκε το 1991, τη χρονιά του θανάτου του μεγάλου στάρ
της ροκ μουσικής Freddie Mercury ονομάζεται 17. 473 Freddie Mercury από το κέντρο Ελλάσσων Πλανητών της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης. Η ονοματοδοσία του αστεροειδούς γίνεται γνωστή από τον κιθαρίστα των Queen και τον αστροφυσικό Brian May στη διάρκεια εκδήλωσης στην Ελβετία. Είναι πολύ διάσημος, είναι σκούρος διαστημικός βράχος διαμέτρου περίπου 3 χιλιόμετρων, κινείται στη μεγάλη ζώνη των αστεροειδών μεταξύ Άρη και Δία. Πάμε και στις γεννήσεις. Ο Τζακ Ντάνιελ, σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1850, Αμερικανός ποτοποιός, ίδρυτης της εταιρείας Ουίσκι βεβαίως. Ο Τζορτζ Λάζενμπι, Αυστραλός ηθοποιός, πρωταγωνίστης ως James Bond στην ταινία Στην Υπηρεσία της Αυτού Μεγαλειότητος. Και σαν σήμερα το 1946 ο Φρέντι Μέρκιουρι, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Φαράκ Μπουλσάρα, Βρετανός τραγουδιστής βεβαίως, δεν θέλει πολλές συστάσεις, του ροκ συγκροτήματος των Queen.

Λοιπόν, σαν σήμερα επίσης το 1857 έφευγε ο Αύγουστος Κοντ, ο Γάλλος διανοούμενος, θεωρείται ιδρυτής της επιστήμης της κοινωνιολογίας. 1944 Ηρώ Κωνσταντοπούλου, Ελληνίδα ηρωίδα της αντίστασης. Και το 2007 σαν σήμερα έφευγε ο Νίκος Νικολαίδης, Έλληνας σκηνοθέτης του κινηματογράφου και συγγραφέας.

0: Έτσι, πρώτη καλημέρα σήμερα από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στο Μάκη στην Καλαμαριά. Φεύγω για δουλειά. Καλή δύναμη, καλή δύναμη Μάκη. Καλημέρα και στο Σύφη. Σύφη από πού, από την Κρήτη. Για στείλε και ωραία φωτογραφία εκεί τώρα που θα έχουμε ξημέρωμα. Για στείλε. Λοιπόν, μέσω του Viber στέλνετε τα μηνύματά σας, το ξαναθυμίζω. Πάτε στη μηχανή αναζήτησης, γράφετε Earth News Radio, δύο λέξεις, λατινική χαρακτήρας και αμέσως μετά το μήνυμά σας. Λοιπόν, για πάμε να ανοίξουμε τώρα τα της επικαιρότητας. Βεβαίως έχει πολύ δεθεί η επικαιρότητα. Περιμένουμε να ακούσουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και τα μέτρα που θα ανακοινώσει. Βεβαίως είμαστε σε προεκλογική χρονιά, οπότε έχουν και χαρακτήρα προεκλογικό. Είναι, όπως είπε, μελετημένα και κοστολογημένα, όπως λένε από το κυβερνητικό επιτελείο. Αναμένεται να εξαγγείλει μήνα-μήνα, όπως λένε, ποιο μέτρο θα υλοποιείται και θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται κάποια μέτρα ήδη από το Νοέμβρη του 2026. Απευθύνονται, όπως λένε, στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, σε εργαζόμενους, σε συνταξιούχους, σε ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, ειδικά στις οικογένειες. Θα υπάρχουν ειδικά μέτρα για την στήριξη του δημογραφικού προβλήματος της χώρας και θα λειτουργήσουν συνθετικά με την εφαρμογή της φετινής φορολογικής μεταρρύθμισης, ώστε να είναι συνδυαστικά και να οδηγούν σε μεγαλύτερο όφελος για τον πολίτη. Κοινωνία στο επίκεντρο, λοιπόν. Το θετικό πρόσημο στα δημόσια οικονομικά ξεκινά να αποτυπώνεται και χειροπιαστά στο μέσο πορτοφόλι, καθώς θα είναι, όπως λένε, μέτρα κατά της ακρίβειας. Θα έχει προοπτική και ορίζοντα, όπως λένε εντός εισαγωγικών, η ομιλία του Πρωθυπουργού. Να τα εξειδικεύσουμε λίγο όσον αφορά τις κοινωνικές ομάδες. Όχι εμείς, ο Θάνος ο Τσίρος, που ξέρει σίγουρα καλύτερα από μένα. Για πάμε να ακούσουμε τον Θάνο τον Τσίρο.
1: Τα τουλάχιστον 4,5 εκατομμύρια νοικοκυριά που υπάρχουν στην Ελλάδα θα δουν τον εαυτό τους μέσα σε αυτά τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν, και μάλιστα πρέπει να σου πω ότι σε πολλές περιπτώσεις θα είναι και περισσότερα από ένα τα μέτρα τα οποία θα αφορούν την κάθε κοινωνική ομάδα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τους συνταξιούχους. Πάμε για πληροφορίες αύξησης των συντάξεων της τάξης του 2,8% με την καταβολή της σύνταξης του Ιανουαρίου από τον Δεκέμβριο. Καταργείται η προσωπική διαφορά, οπότε οι αυξήσεις θα φανούν σε περισσότερους. Η ετήσια ενίσχυση, αυτό πρέπει να είναι ένα από τα μέτρα τα οποία θα δούμε να υλοποιούνται τα καινούργια τον Νοέμβριο του 2026. Φαίνεται ότι κλειδώνει η αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης πάνω από τα 300 ευρώ και διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια, ώστε το ποσό αυτό να φτάσει σε ακόμη περισσότερους σε σχέση με τα 1,65 εκατομμύρια συνταξιούχους που γνωρίζαμε. Σου βάζω μια ακόμη πληροφορία στο τραπέζι, τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης αφορά και σε αυτούς που εισπράττουν μεγαλύτερες συντάξεις. Πάμε στην επόμενη ενότητα που είναι η μισθωτή. Αύξηση κατώτατου μισθού από τον Απρίλιο θα παρασύρει και το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι οριζόντια θα πάρουν το συγκεκριμένο ποσό. Υπάρχουν πληροφορίες ότι για τους δημοσίους υπαλλήλους υπάρχει ένα έξτρα μέτρο, το οποίο είναι στοχευμένο, αφορά στην ενίσχυση του εισοδήματός του. Θα περιμένουμε την εξειδίκευση από τον Πρωθυπουργό. Ομάδα τρίτη είναι βεβαίως οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι. Εδώ θα εντάξουμε και τους αγρότες, καθώς υπάρχει συγκεκριμένη παρέμβαση για την ενίσχυση και για αυτούς. Μείωση της προκαταβολής φόρου θα λειτουργήσει συνδυαστικά με τη νέα φορολογική κλίμακα και θα φέρει μικρότερο φορολογικό βάρος αρχής γενομένης από την άνοιξη του 2027. Τη Δευτέρα στην εξειδίκευση των μέτρων. μέτρων θα ακούσουμε για περιπτώσεις όπου το όφελος θα μεταφράζεται και σε αρκετές εκατοντάδες, ενδεχομένως και σε πάνω από 1.000 ευρώ. Θέλω να σου μεταφέρω την πληροφορία ότι στο τεκμαρτό εισόδημα φαίνεται να κλειδώνει μια παρέμβαση. Το τεκμαρτό εισόδημα δεν θα εξαρτάται πλέον από τον τζίρο του κλάδου όπου δραστηριοποιείται ο κάθε επαγγελματίας και αυτό θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος, άρα και σημείωση της φορολογικής επιβάρυνσης. Επίσης, περιμένουμε αύριο να δούμε πώς θα εξειδικευτούν τα μέτρα για τους αγρότες. Οι πληροφορίες μιλάνε για φορολογικές ελαφρύνσεις αλλά και άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις. Οι επιχειρήσεις θα στηριχτούν για να μπορέσουν να σηκώσουν και τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, μείωση προκαταβολής φόρου και μία πληροφορία να σου μεταφέρω ότι αναμένεται να ανακοινωθεί ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης, ώστε ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε φτηνό χρήμα, να μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να καλύψουν τα επενδυτικά του σχέδια. Υπάρχει και το μέτρο της μείωσης των εργοδοτικών εισφορών για να μειωθεί το λεγόμενο μη μισθολογικό κόστος. Το τελευταίο πακέτο ενδεχομένως να είναι και το πιο σημαντικό. Έχουμε ένα νέο στεγαστικό πρόγραμμα το οποίο αναμένεται να διαδεχθεί τα προγράμματα που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, σπίτι μου 1 και σπίτι μου 2, με συγκεκριμένα κριτήρια, και από εκεί και πέρα πρόσθετες εισοδηματικές ενισχύσεις για οικογένειες με παιδιά προκειμένου να καλύπτονται συγκεκριμένες ανάγκες. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Απνεύστη, μας τα είπε ο Θάνος Τσίρος, όπως ακούσατε. Λοιπόν, τα είπε στο δελτίο δηλαδή. Πρέπει να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός Ευδιάθετος χθες πήγε εκεί στην εκδήλωση σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης και συναντήθηκε με τους δημοσιογράφους. Ήταν χαλαρός, βλέπω εδώ τις φωτογραφίες. Λοιπόν, σας λέω σε τίτλους ότι είπε εκεί στα πηγαδάκια, διαβεβαίωση για τη δημοσιονομική ισορροπία της χώρας και το χαμηλό κόστος δανεισμού, απορρίπτοντας τις ανησυχίες για την οικονομία. Απέφυγε να προσδιορίσει το χρόνο των εκλογών. Είπε ότι θα οριστικοποιηθούν τα ψηφοδέλτια αργότερα και διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί προβλημάτων του στις σχέσεις με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, μετά την αντιπαράθεση που παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες με αφορμή το περιεχόμενο και τις εικόνες, για τις εικόνες των διδακτικών βιβλίων της δημοτικού, του Δημοτικού της Νέας Σχολικής Χρονιάς, σχετικά με τον τρόπο που παρουσιάζεται στα παιδιά η έννοια της οικογένειας. Έκανε και δηλώσεις για το θέμα αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είπε ότι η κυβέρνηση δεν έχει walk agenda. Εν πάση περιπτώσει, ο Πρωθυπουργός το έκλεισε όταν ρωτήθηκε από πάνω. Τους είπε: α, γι' αυτό δεν είναι δίπλα μου η Σοφία Ζαχαράκη. Ήταν δίπλα του εκεί. Πρέπει να σας πω ότι με πολύ χαρά έτσι βλέπουμε μετά από αυτό που πέρασε. Βλέπω εδώ τις φωτογραφίες και τις αναρτήσεις και του Γιώργου του Μιλωνάκη που βρέθηκε εκεί. Σιγά σιγά επιστρέφει προφανώς ο Γιώργος ο Μιλωνάκης. Καλή επάνωδο βεβαίως του ευχόμαστε. Λοιπόν, στο πλαίσιο της ΔΕΘ βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι και σήμερα είναι νέος κύκλος κινητοποιήσεων. Όπως λέγαμε χθες, υγειονομικοί, εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ, σώματα ασφαλείας και ένοπλες δυνάμεις διαδήλωσαν ζητώντας αυξήσεις και ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά, κάλυψη των γενών θέσεων εργασίας και ικανοποίηση των θεσμικών ετοιμάτων τους. Σήμερα λοιπόν στις 5 συγκέντρωση των αγροτών στο Λευκό Πύργο. Στις 5.30 οι συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ και του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης στην πλατεία Χάνθ. Στις 6 συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ και ΑΔΔΗ και βεβαίως του Εργατικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης στο άγαλμα Βενιζέλου. Αιτήματα για αυξήσεις μισθών, μείωση κόστους ζωής και ωρών εργασίας και φοιτητικών συλλόγων στην Καμάρα. Επιποδός είναι τουλάχιστον 3.500 αστυνομικοί,
0: Με drones βεβαίως θα γίνεται η εναέρια επιτήρηση των συγκεντρώσεων. Αναλυτικά σε λίγο θα μας τα πει ο Τίμος από την Θεσσαλονίκη, ο συνάδελφος. Θα πρέπει να σας πω και μια χρηστική είδηση, ότι από τις 3 και μετά αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία του μετρό στην πόλη για λόγους ασφαλείας, στους σταθμούς νέος σιδηροδρομικός σταθμός, στη Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδη. Αυτά λοιπόν όσον αφορούν τη ΔΕΘ. Για πάμε να πάρουμε μουσική ανάσα.

Λοιπόν, από την αντιπολίτευση βεβαίως πρέπει να σας πω ότι υπάρχει πυρ ομαδών για όσα μέχρι τώρα βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, και ετοιμάζονται και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί για το τι θα πούν. Λοιπόν, σε άλλες ειδήσεις βεβαίως. Στην καρδιά μας είναι αυτό το παιδί, ρε παιδιά. Πρώτο διαμάντι για τον Μανόλο, για τον Μανόλο μας. Το πρώτο διαμάντι στην καριέρα του, λοιπόν, στο Diamond Link. Σταμάτησε τις πτήσεις του με ρεκόρ, λοιπόν, στα 6-12. Πώς να μην τα αγαπάς αυτό το παιδί. Βεβαίως ο Μπλάντιτς, πρέπει να πούμε ότι είχε αποσυρθεί, είναι ο δεύτερος αθλητής μετά τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος είχε πάρει διαμάντι και εκείνος το 2022, παρακαλώ.

0: Για να δούμε λίγο και τις αστυνομικές ειδήσεις. Να πούμε πρώτα σε αυτό το θρίλερ με την εξαφανισμένη 90χρονη που παρακολουθούσαμε έτσι χθες, προχθές. Μπήκε ένα τέλος. Για 10 ολόκληρα χρόνια, λέει, ήταν εξαφανισμένη η γυναίκα αυτή. Κόρη και γονός συνελήφθησαν μετά και τον εντοπισμό των οστών της ηλικιωμένης στο υπόγειο του σπιτιού, τα οποία φέρονται να ανήκουν στην ηλικιωμένη. Η 68χρονη κόρη υποστήριξε στις αρχές ότι δεν δήλωσε το θάνατο της μητέρας της προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη. Εν τω μεταξύ, γείτονες και γνωστοί εκεί μιλούν για μια γυναίκα που ήταν κλεισμένη στο σπίτι και που αντιμετώπισε πιθανώς ψυχιατρικά προβλήματα. Τώρα, στο άλλο μεγάλο ζήτημα που έχει προκύψει, το άλλο μεγάλο θέμα που έχει προκύψει και μας έχει παγώσει όλους, δεν ξέρω πώς να πω και τι να πεις για αυτό το θέμα, για το σπίτι της Φρίκης και για όσα συνέβαιναν στην Κυψέλη. Το ζευγάρι, λοιπόν, ο 43χρονος και η 38χρονη ορίζουν τεχνικό σύμβουλο μετά το ιατροδικαστικό πόρισμα που δείχνει ότι ο θάνατος του άτυχου βρέφους ήταν ανθρωποκτονία από πρόθεση. Εκείνη επιμένει ότι το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια. Κρίσιμες είναι οι καταθέσεις, βεβαίως, που έχουν στα χέρια οι αρχές των τριών ανήλικων παιδιών της οικογένειας. Για πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Σοφίας Σορφανού και του Γιώργου του Γεραφέντη.
1: Ο 43χρονος πατέρας και η 38χρονη μητέρα του 9 μηνών βρέφους αμφισβητούν το ιατροδικαστικό πόρισμα και εμένουν στους αρχικούς τους ισχυρισμούς. Για το λόγο αυτό αναμένεται να ορίσουν δικό τους τεχνικό σύμβουλο για να αντικρούσει τα συμπεράσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης.
2: Αρνούμε κατηγορηματικά την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας.
1: Οι τρεις κατηγορούμενοι, ο 43χρονος, η 38χρονη και ο 26χρονος, οδηγήθηκαν εκ νέου στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.
3: Αφού εκτελέστηκαν τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν σε βάρος των τριών κατηγορουμένων, παραπέφθηκαν στην ανακριήτρια προκειμένου να απολογηθούν. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για την ερχόμενη Τρίτη.
1: Στο μικροσκόπιο των δικαστικών και αστυνομικών ερευνών βρίσκονται πλέον οι ακριβείς συνθήκες θανάτου του λίγων μηνών βρέφους. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο πού και κυρίως πότε έχασε τη ζωή του. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο 43χρονος και όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομική έρευνα, στις 23 Δεκεμβρίου του 2021 η 38χρονη είχε αναρτήσει στα social media μία φωτογραφία του νεκρού βρέφους και στην περιγραφή αναγραφόταν η ημερομηνία 13 Οκτωβρίου 2021, όπου εκτιμάται πως είναι η ημέρα γέννησής του. Κάτι που αναμένεται να αποδειχτεί από το μεευτήριο κατόπιν αιτήματος της αστυνομίας. Κρίσιμες θεωρούνται και οι καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών. Το 9χρονο αγοράκι, καθώς και τα δύο αδέρφια 12 και 15 ετών, αναμένεται να εξεταστούν εκ νέου την ερχόμενη εβδομάδα από εξειδικευμένους παιδοψυχολόγους. Με εισαγγελική εντολή, τα τρία ανήλικα παιδιά έχουν μεταφερθεί σε διαφορετικά νοσοκομεία με καθεστώς προστατευτικής φύλαξης.
0: Και να ήταν μόνο αυτές οι ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Χθες είχαμε και μια εισβολή ενός άνδρα που προφανώς αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας. Για πάμε να μας πει τι έχει γίνει. Εκεί είχαμε τραυματισμούς, λοιπόν. Πάμε να μας πει πώς εξελίχθηκε αυτή η κατάσταση ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Κώστας Βουλγαράκης. Καλημέρα, Κωστή.
4: Καλημέρα, Ματίνα. Πραγματικά, λοιπόν, ένας 31χρονος μπήκε στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας με μαχαίρι, απείλησε τους αστυνομικούς. Εκείνη την ώρα θα πρέπει να πούμε ότι σε διπλανά γραφεία, μάλιστα, ήταν και πολίτες οι οποίοι προσπαθούσαν να βγάλουν ταυτότητες. Έριξε έναν αστυνομικό πάνω σε μια τζαμαρία. Κάποια στιγμή ο ένας αστυνομικός έβγαλε ένα υπηρεσιακό όπλο και τον τραυμάτισε, τον πυροβόλησε. Προκάλεσε διαμπερές τραύμα στην κοιλιακή του χώρο, με το πλήγμα βέβαια να επεκτείνεται και στο θώρακά του. Αστυνομικός τώρα, αλλά και ο δράστης, μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο. Θλαστικό τραύμα στο κεφάλι έχει ο αστυνομικός. Ενώ ο 39χρονος οδηγήθηκε στο χειρουργείο. Μάθαμε ότι αργά το βράδυ βγήκε από αυτό και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας διασωληνωμένος.
0: Μάλιστα. Τώρα, μας φέρνεις και μια είδηση από την Κάσο.
4: Στην Κάστρο, λοιπόν, αρχά έφτιασε το βράδυ μια γυναίκα η οποία ήταν τουρίστρια, Ελληνίδα τουρίστρια, μαζί με τον άντρα τη. Είχαν φύγει από την Κάρπαθο προ την Κάστρο. Την ώρα λοιπόν που πήρε το αυτοκίνητό τη κάτω από άγνωστε συνθήκε προκειμένου να πάει σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, το αυτοκίνητο έφυγε την πορεία του και έπεσε μέσα στη θάλασσα. Εκεί πέρα λοιπόν το λιμενικό αλλά και πολλοί άνθρωποι που βρίσκονταν στην περιοχή βούτυξαν προκειμένου να του σώσουν. Κατάφεραν, έσωσαν τον σύζυγό τη. Δυστυχώς όμως η γυναίκα, η 65χρονη, ανασύρθηκε νεκρή. Διερευνώνται λοιπόν όλα τα αίτια, Ματίνα.
0: Μάλιστα, Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή σου μέρα. Και βεβαίως θα πω καλημέρα και στον Παναγιώτη στην Νεάπολη, θα πω καλημέρα και στον Στέφανο που στέλνει το μήνυμά του και την καλημέρα του με την πολύ πολύ όμορφη φωτογραφία από τον Πολύγυρο. Λοιπόν, είναι 5:58, σε δύο λεπτά θα πάμε για δελτίο ειδήσεων, οπότε παίρνουμε τη μουσική μας ανάσα, ερχόμαστε μετά, θα διαβάσουμε τον ηλεκτρονικό τύπο, θα δούμε τις εφημερίδες, εδώ είμαστε, τα πούμε όλα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ανοίγει σήμερα η αυλαία της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η απόψινή ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο αναμένεται να δώσει το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής για την επόμενη τετραετία. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το πακέτο μέτρων θα ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, θα περιλαμβάνει μόνιμες παρεμβάσεις από το 2027 αλλά και οριζόντια μέτρα, με τις πρώτες παρεμβάσεις να ξεκινούν από τον Νοέμβριο. Στην ομιλία Μητσοτάκη είναι πολύ πιθανό να περιλαμβάνονται και κάποια μέτρα έκπληξη για οικογένειες με παιδιά και αγρότες, ώστε να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό ζήτημα και να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας. Στο επίκεντρο βρίσκεται και η αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, η περαιτέρω μείωση των φορολογικών βαρών και η στοχευμένη εισοδηματική ενίσχυση για μισθωτούς και συνταξιούχους. Στο ΠΑΣΟΚ, το επιτολείο του Νίκου Ανδρουλάκη οριστικοποιεί την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη, με τον ίδιο να δηλώνει ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη τετραετία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δίνει ραντεβού σήμερα στη Χάνθ, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος κάνει λόγο για χρεοκοπημένα κόμματα και πολιτικές. Στη Διεθνή Έκθεση θα δώσει το παρόν και ο ΣΥΡΙΖΑ, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στις 5 το απόγευμα, συγκέντρωση αγροτών στο Λευκό Πύργο. Στις 5.30 συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ, του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών Θεσσαλονίκης στην πλατεία Χάνθ. Στις 6 το απόγευμα, συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ, της ΑΔΕΔΗ και του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης στο Άγαλμα Βενιζέλου, με αιτήματα για αυξήσεις μισθών, μείωση κόστου ζωής και ωρών εργασίας, καθώς και φοιτητικών συλλόγων στη Γαμάρα. Οι πορείες αναμένεται να καταλήξουν στην περιοχή της Χάνθ την ώρα των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης. Επίπεδος τουλάχιστον 3.500 αστυνομικοί, ενώ με drones θα γίνεται η εναέρη επιτήρηση των συγκεντρώσεων. Από τις 3 μετά το μεσημέρι, η λειτουργία του μετρό αναμένεται να ανασταλεί προσωρινά για λόγους ασφαλείας στους σταθμούς Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό Δημοκρατία, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλήδη. Τη νέα αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου εγγενίασε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ παρέστη στη θεμελίωση του νέου βιοκλιματικού κολυμβητικού κέντρου Αμπελοκήπων Μενεμένης και στα εγγένεια του 5ου του Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων. Ο οίκος αξιολόγησης DBRS αναβάθμισε σε θετικές από σταθερές τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου, εκτιμώντας ότι το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΕΠ θα συνεχίσει να μειώνεται σημαντικά τα επόμενα χρόνια, ενισχύοντας τη δημοσιονομική εικόνα της χώρας. Διασωληνωμένος νοσηλεύεται ο 31χρονος που τραυματίστηκε χθες το απόγευμα από πυροβολισμό αστυνομικού μετά την επίθεση στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα, κατηγορίας 4, σε Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι στέλνει του Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ σε Μόσχα και Κίεβο με σχέδιο να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συγκεκριμένη πρόταση. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Αξιός, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι θα συναντηθούν σήμερα με τον Πούτιν και αύριο με τον Ζελένσκι. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιχείρησε χθες να υποβαθμίσει τον αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν για τη χώρα του εν ώψη των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, καθώς η άνοδος της τιμής των καυσίμων λόγω της σύγκρουσης ενδέχεται να στοιχίσει ακριβά στους Ρεπουμπλικανούς, αφού κινδυνεύουν να χάσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Στη Βολιβία, τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 59 τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι άμαχοι και 7 αγνοούνται μετά από έκρηξη σε στρατόπεδο στα δυτικά της χώρας. Τα αίτια ερευνώνται. Στην Αλβανία, μεγάλη πυρκαγιά μένεται κοντά στη Χιμάρα. Έκκληση για απομάκρυνση των κατοίκων από περιοχές που απειλούνται.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά, άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ, από 20 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Έτσι, πάλι με Θεσσαλονίκη. Έχει την τιμή και της αυτό το Σαββατοκύριακο. Στις 10, λοιπόν, τα εγγένεια της Διεθνούς, της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σήμερα και η ομιλία του Πρωθυπουργού. Περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον τις εξαγγελίες, λοιπόν, και τα νέα μέτρα που θα ανακοινώσει. Θα ξεπερνούν τα 2 δις, λέει, στο επίκεντρο η κοινωνία. Τα λέγαμε και πριν. Πολύ άρωμα Θεσσαλονίκης, λοιπόν, αλλά όχι μόνο. Βλέπω εδώ τις καλημέρες σας που φτάνουν από κάθε άκρη της χώρας και πολύ με χαροποιεί αυτό. Λοιπόν, καλημέρα στην Νίνα Αμαλιάδα. Καλή δύναμη σε όλους, λέει. Καλημέρα στη Βασιλική. Βασιλική στέλνει από Μαραθώνα και προφανώς αφορμή είναι αυτό που συνέβη στο Μαραθώνα, τα λέγαμε και νωρίτερα, με την 90χρονη γυναίκα. Έτσι όπως έχει γίνει η ζωή μας, λέει, δεν ξέρουμε ποιον έχουμε δίπλα μας. Τι θα κάνουμε. Λοιπόν, καλημέρα στη Γογό. Καλημέρα στον Νίκο και το Γιάννη από την Καβάλα. Και καλημέρα και στο Φίβο και στην ωραία φωτογραφία. Χθες, λέει, από τον Τρίγο. Είναι η εποχή του Τρίγου, βέβαια, για όλη εδώ, για όλη την περιοχή των Μεσογείων. Ετοιμάζονται και σήμερα για Τρίγο. Καλή δύναμη, λοιπόν, σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, όπου και αν βρίσκεστε. Θα πούμε χρόνια πολλά. Ο μήνας έχει 5 του Σεπτέμβρη σήμερα. Και θα πούμε χρόνια πολλά στην Ελισάβετ, στο Ζαχαρία, στη Ζαχαρούλα, στο Ζαμπέτη και στη Ζαμπέτα, όχι στο Τζαναμπέτη. Σε όσες και όσους έχετε γενέθλια επίσης σήμερα, χρόνια πολλά. Τα Παρθενάκια γιορτάζουν τα γενέθλια τους αυτό τον καιρό, έτσι. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα πώς καταγράφεται όλη η επικαιρότητα. Θα πάμε πρώτα στον ηλεκτρονικό τύπο, αμέσως μετά θα δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Λοιπόν, να καλωσορίσω βεβαίως την Παναγιώτα την Χρόνοπουλου, αλλαγή στη σκυτάλη της κονσόλας του ήχου, και τη Δέσποινα της Αρκύρης στην υποστήριξη της παραγωγής. Λοιπόν, για πάμε. Ξεκινάμε από το σπίτι μας, earthnews.gr. ΔΕΘ, το πλάνο τετραετίας της κυβέρνησης, ποιοι ωφελούνται και οι παρεμβάσεις έκπληξη. Μάνδρα, διασωληρωμένος στη Μέθο, 31χρονος δράστης της επίθεσης στο αστυνομικό τμήμα. Red Coat σήμερα σε Αττική Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, θα έχει 7 μποφόρ. Από ό,τι θυμάμαι, σε λίγο θα μας τα πει και η Όλγα η Παπαυγούλη. Στην είδηση που μου αρέσει να κοιτάζω και να ξανακοιτάζω, βλέπω το Μανόλο εδώ. Στο άλμα του, θρίαμβος λοιπόν για τον Καραλή, πρώτο διαμάντι στην καριέρα του. Σταμάτησε τις πτήσεις του με ρεκόρ meeting στα 6-12 μέτρα. Τραμπ, έχουμε πρόταση για ειρήνη στην Ουκρανία, υπάρχει καλή πιθανότητα συμφωνίας. Ο ΙΕ ενέκρινε τη νέα χαρτογραφική απεικόνηση του πλανήτη μας. Μητσοτάκης από Παπανικολάου, η Θεσσαλονίκη και η Ελλάδα αποκτά το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο στα Βαλκάνια. Έγιναν εγγένεια χθες εκεί. Άνδρας εισέβαλε με μαχαίρι στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας, τραυμάτισε αστυνομικό, δέχθηκε πυροβολισμό στην κοιλιακή χώρα. Μαραθώνος, συνελήφθησαν η κόρη και ο εγγονός της 90χρονης, τυλιγμένα με νάιλον σε αποθήκη του σπιτιού, εντοπίστηκαν τα οστά της. ΑΔΕ, επιχείρηση ανώμαλη προσγείωση για φόρο διαφυγή σε εταιρείες ελικοπτέρων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό λόγω έργων. Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από Δευτέρα. Μπορείτε αναλυτικά να μπείτε εδώ στο earthnews.gr και να τα δείτε αυτά. Και Κωστής Χατζηδάκης από τη Θεσσαλονίκη, δημοσιονομική αξιοπιστία, παραγωγικός μετασχηματισμός, διάχυση ανάπτυξης στην κοινωνία. Είπα και προς Άγκυρα, οι κυρώσεις αφορούν το Ιράν, δεν στρέφονται κατά τουρκικού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Λοιπόν, φεύγουμε, πάμε στο ΑΕΦ Μερίδα.
Μητσοτάκης στη συνάντηση με τους δημοσιογράφους εν ώψη ΔΕΘ είναι νωρίς να αποφασίσω για εκλογές Μάρτιο ή Μάιο. Τι είπε Γιανδρουλάκη, Ζαχαράκη και ψηφοδέλτια. Αντώνης Ρέμος, όλες τις στιγμές της ζωής και της καριέρας μου στη μεγάλη γιορτή της Θεσσαλονίκης. Παρόν με όλες μου τις δυνάμεις στο πλευρό του Πρωθυπουργού, σας το έλεγα και νωρίτερα, το μήνυμα επιστροφής του Γιώργου Μιλωνάκη βρέθηκε χθες το βράδυ εκεί στο κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου υπήρξε συνάντηση με τους δημοσιογράφους. Ήταν ευδιάθετος, καλή επάνωδο ευχόμαστε λοιπόν στον Υπουργό μετά την περιπέτεια, τη σοβαρή περιπέτεια που είχε με την υγεία του. Πράσινο φως από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για Αλλαγή του Παγκόσμιου Χάρτη και εδώ πώς θα φαίνονται οι χώρες. Μέτρα ΔΕΘ πληροφορίες ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει κατώτατο μισθό στα 1000 ευρώ από την 1η Απριλίου. Συγκίνησε ασθενή στα εγγένεια της νέας κλινικής στο Παπα-Νικολάου, της αιματολογικής κλινικής. Κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστώ που ακούσατε τη φωνή μου. Ο Καραλής κατέκτησε την κορυφή και το πρώτο διαμάντι στις Βρυξέλλες. Υπουργείο Παιδείας, τα βιβλία δεν αποτελούν επιλογές της πολιτικής ηγεσίας, αξιολογούνται από επιστημονικές επιτροπές. Η έρευνα, η ώρα που τρώμε πρωινό, μπορεί να συνδέεται με το προσδόκιμο ζωής μας, οι συμβουλές των ειδικών. Στο πάρτι της ΟΝΕΔΟ, Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα, εικόνες εδώ στο ΑΕΦημερίδα. Και το τραπέζι του Κυριάκου Πιερακάκη στην ιστορική διαγώνιο στη Θεσσαλονίκη, πήγε πλήθος βουλευτών και εδώ φωτογραφίες. Και τι σημαίνει ο όρος κακοδικία σε δίκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, η τύχη της Λιντζέι Κλάνση που σκότωσε τα τρία παιδιά της μετά το νομικό αδιέξοδο. Επιχείρηση ανώμαλη προσγείωση από την ΑΔΕ στο μικροσκόπιο εταιρείας ελικοπτέρων, παραβάσεις άνω των 300.000 ευρώ. Γκυλφ Όιλ, η Ελλάδα μετατρέπεται σε ενεργειακό πυλώνα της Ευρώπης, η επίσκεψη Ρούμπιο σε λίγες εβδομάδες. Και πρώτον πυλών η έναρξη εργασιών για το νέο αυτοκινητόδρομο της Βόρειας Ελλάδας, ποιες πόλεις θα ενώσει. Φεύγουμε, πάμε στο πρώτο θέμα. Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχει θέμα με Ζαχαράκη, σαν χλαμάρες αυτά που λένε για τα βιβλία, τι είπε Γιαννηφούδη και Τσίπρα. Στην πιο απρόβλεπτη φάση ο πόλεμος μετά το ευνίδιο χτύπημα των Ρώσων στην καρδιά του Κιέβου, γιατί ο Πούτιν επιλέγει τώρα την κλιμάκωση. Πρώτος ο Καραλής στον τελικό του Diamond League, πέρασε τα 6-12 και πήρε ρεκόρ αγώνων από τον Απόντα Ντουμπλάντιτς. Από την Κρήτη στα σκαλιά του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου το ραντεβού που οδήγησε στη μυθιστηρωματική ιστορία αγάπης του Τσακ και της Ντάιαν. Και κακοδικία στην υπόθεση Λίντσεϊ Κλάνση, εξαιρετικά οδυνηρή, μια νέα δίκη λέει ο πρώην σύζυγος, παρέμβαση Τραμπ. Δεν μπορούσα να τα φέρω βόλτα, ήθελα τα λεφτά γιατί δεν είχα δουλειά. Τι υποστηρίζει η γυναίκα που έθαψε τη μητέρα της σε αυλή στο Μαραθώνα για να παίρνει τη σύνταξη. Τελικά δεν την έθαψε, βρήκαν τα οστά της στο υπόγειο του σπιτιού. Γεωργία Ξανθοπούλου, η επιστολή μιας γυναίκας με λευχαιμία προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σας ευχαριστώ που ακούσατε τη φωνή μιας ασθενούς. Τον κόλπα με το σωλήνα της πύρας στο Ζεφύρι που έκαιγε τα κινητά στην αποχέτευση πάνω από 175.000 ευρώ ηλία. Και εδώ ειδήσεις από τον καλλιτεχνικό χώρο. Επίσης στο πρώτο θέμα η Τζέννη Θεώνα λέει και ο Δήμος Αναστασιάδης βάφτισαν τους δύο γιους τους, Νονός ο Αντίνος Αλμπάνης, να τους ζήσουν τα παιδάκια. Πάμε στο News It. Μητσοτάκη σε δημοσιογράφους Θεσσαλονίκη, νωρίς να αποφασίσω για τις εκλογές για το Μάρτιο ή Μάιο, συγκίνηση από την εμφάνιση Μιλωνάκη. Ασύλληπτος ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε ρεκόρ meeting με άλμα στα 6-12 και κατέκτησε το πρώτο διαμάντι της καριέρας του. Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DPRS αναβάθμισε θετικές τις προοπτικές και τις σταθερές της
σε θετικές αποσταθερές τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεους. Σωστά να το πούμε λοιπόν. Wall Street, τα στοιχεία για την αγορά εργασίας έριξαν τους βασικούς δείκτες. Γιώργος Μιλωνάκης, μετά από μια δύσκολη δοκιμασία βρίσκομαι ξανά δίπλα στον Πρωθυπουργό, η πρώτη ανάρτηση από τη Θεσσαλονίκη. Ντόναλντ Τραμπ βλέπει καλή πιθανότητα για την επίτευξη μιας συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Μίλτος Τεντόγλου, δεύτερος στον τελικό του Diamond League με Άλμπαν στα 8:40. Τον σόκαρε ο Τατζέι Γκέιλ που πέταξε στα 8:46. 3.240 ρομπότ φτιάχτηκαν κατά λάθος. Ο διανομέας αδειάζει την αποθήκη. Κυρία Παναγιώτα, να ετοιμάζεσαι για μία βύση, λέει. Έρχεται το «Όχι, γιατί» που χορεύεται και είναι τσιφτετέλη. Είναι το νέο της τραγούδι, σιγά μην το βρεις.

κολυμπούσε παιδιά 32 ολόκληρες ώρες. 35 χρόνων ο υπερκολυμβητής ξεκίνησε από το λιμάνι των Οθωνών, διέσχισε το πέρασμα του Οτράντο και τερμάτισε το ταξίδι του στη Σάντα Μαρίνα Ντιλέκουατ στην Ιταλία. Ωραίος, ωραίος, πολύ ωραίος. Μπράβο στο παλικάρι. Λοιπόν, πάμε στο News 247. Η Ευρώπη καταγγέλει ανοιχτά τον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας. Μπορεί να απαντήσει ο Πούτιν? Πλήρης κάλυψη Μητσοτάκη σε Ζαχαράκη για το μη θέμα με το βιβλίο, όπως είπε. Diamond Link έγραψε ιστορία ο Μανόλο και κατέκτησε το πρώτο διαμάντι της καριέρας του. ΑΔΕ, επιχείρηση ανώμαλη προσγείωση για εταιρείες ελικοπτέρων που φοροδιαφεύγουν. Σαντορίνη, τραμπούκι, αγωγιάτες γαϊδουριών ξυλοκόπησαν ακτιβίστριες. Τουρκία, παραιτήθηκε ο αντιπρόεδρος του CHP μετά το βίντεο με την επίθεση στη σύντροφό του για ενδοοικογενειακή βία. Του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος λοιπόν ο αντιπρόεδρος. Ηγουμενίτσα καρέ-καρέ, η παράσυρση της 24χρονης από τον σύντροφό της. Και Τραμπ απειλεί να πλήξει το βουνό της Αξίνας και λέει ότι ο Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ. Βλέπω εδώ και τον Χρήστο Φερεντίνο με την Κατερίνα Καραβάτσου. Στούντιο 4, Φερεντίνος και Καραβάτσου αποκάλυψαν τον πρώτο καλεσμένο τους. Ξεκινούν τη Δευτέρα νομίζω τα παιδιά, έτσι. Ωραίο τον και το νέο πρόγραμμα και ωραίες σειρές έχει φέτος η ΕΡΤ. Πολύ ωραίες σειρές, αξιόλογες σειρές. Και νομίζω ότι το ανταποδίδεται με την τηλεθέαση πλέον αυτό. Λοιπόν, ξέρει ο κόσμος, ξέρει. Πάμε στο καθημερινή.gr. Εξαγγελίες στη ΔΕΘ, πληροφορίες για κατώτατο μισθό στα 1000 ευρώ μεταξύ των μέτρων, ως χρονικός ορίζοντας της αύξησης αναμένεται η 1η του Απρίλη του 2027. 9,8 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο στην Αθήνα, επιβραδύνεται ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων. Πού να φτάσουν ρε παιδιά ακόμη, πού να φτάσουν ακόμη από εκεί που είναι. Μέσω του σπίτι μου δύο λέει βρήκαν κατοικία 14.114 νοικοκυριά. Αναμένεται να αναγγείλει νέο πρόγραμμα για την στεγαστική κρίση ο Πρωθυπουργός. Να δούμε τι θα πει. Ντόναλντ Τραμπ σε άλλο θέμα, η Ρωσία δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ και εδώ το θέμα με την ΑΔΕ, επιχείρηση ανώμαλη προσγείωση και εταιρείες ελικοπτέρων που φοροδιαφεύγουν στο δόκανο λοιπόν της ΑΔΕ. Ανάλυση του πολίτικου, ρογμές στο γερμανικό ανάχωμα απέναντι στην ακροδεξιά. Στα χωριά της Υπήρου η μοναξιά του τελευταίου μαθητή. Η καθημερινή σκιαγραφή, πώς η δημογραφική υποχώρηση αλλάζει το σχολικό χάρτη, ένα θέμα που θα ασχοληθούμε και εμείς μετά στην εκπομπή. Ένα πολύ δυσάρεστο θέμα και δεν ξέρω τι προλαβαίνουμε να αλλάξουμε και αν γίνεται να αλλάξουμε με τους ρυθμούς που έχει η ζωή μας πλέον και με τις συνθήκες που υπάρχουν. Και για το θέμα αυτό, για το δημογραφικό θέμα που είναι μείζον ζήτημα, αναμένεται να ανακοινώσει μέτρα ο Πρωθυπουργός. Κι άλλα μέτρα. Ο Καραλής κατέκτησε το πρώτο διαμάντι της καριέρας του. Reuters, η Ελλάδα και άλλες 4 χώρες σχεδιάζουν κέντρα απελάσεων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιθέσει με μαχαίρι στο Αλφα Ταφ Μάνδρα, στο ιστορικό του δράστη, ο εγκλισμός, οι επιθέσεις και οι απειλές. Πάμε και στο cnn.gr. ΔΕΘ 2026, όλα έτοιμο για το πακέτο μόνιμων μέτρων, αυξήσεις μισθών, φοροελαφρύνσεις και σπίτι μου τριά. Θρίαμβος Καραλής στις Βρυξέλλες, κατέκτησε το Diamond Link με άλμα στα 6-12. DPRS αναβάθμισε σε θετικές τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, επιβεβαίωσε το BBB, τα 3B λοιπόν για την οικονομία μας. Μητσοτάκης πριν τη ΔΕΘ, νωρίς για εκλογές, κοστολόγηση.

μέτρων και σαχλαμάρες για τα σχολικά βιβλία. Τι λέει το Υπουργείο Παιδείας για το θέμα που προέκυψε με τα σχολικά βιβλία? Λέει πως αυτά τις αποφάσεις για τα βιβλία τις παίρνουν επιστημονικές, αρμόδιες επιστημονικές επιτροπές. Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι της Κάσου, νεκρή μία γυναίκα. Μας το έλεγε νωρίτερα αυτή την άσχημη είδηση λοιπόν που έρχεται από την Κάσο ο Κωστής ο Βουλγαράκης. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών καλείται να ψηφίσει για την αλλαγή του παγκόσμιου χάρτη. Τι ζητούν οι αφρικανικές χώρες? Ντόναλντ Τραμπ, ο Πούτιν δεν θα επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ, τον γνωρίζω καλά. Και ρωσική επίθεση με ντρόν στο γραφείο του επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας. Και θεωρείται πολύ πιθανή η αντεπίθεση από την Ουκρανία. Και εδώ ο θρίαμβος του Σπύρου Χρυσικόπουλου, έγινε ο πρώτος άνθρωπος που πολέμησε από την Ελλάδα στην Ιταλία σε 31 ώρες. Αυτά λοιπόν από τον ηλεκτρονικό τύπο. Πάμε με μουσική ανάσα. Θα βγούμε ως τους τίτλους των ειδήσεων, αφού βεβαίως στείλω την καλημέρα μου και στον Μπίλι από την Καλαμάτα. 17 βαθμοί Κελσίου και ψυχρούλα λέει. Ναι, τώρα το πρωί. Γιατί αργότερα από ό,τι έχω καταλάβει, τουλάχιστον από τους μετεωρολόγους μου, είμαστε σε αύριο κιόλας θα αγγίξουν τους 38 βαθμούς σε κάποιες περιοχές το θερμόμετρο. Λοιπόν, για πάμε με τραγουδάκι και να βγούμε στο των ειδήσεων και αμέσως μετά θα έρθουμε να διαβάσουμε και τις εφημερίδες, τα πρώτα σελίδα των εφημερίδων μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανοίγει σήμερα η αυλαία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η ομιλία του Πρωθυπουργού το βράδυ στο Βελίδιο αναμένεται να δώσει το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής για την επόμενη τετραετία. Το πακέτο μέτρων θα ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, θα περιλαμβάνει μόνιμες παρεμβάσεις αλλά και οριζόντια μέτρα, με τις πρώτες παρεμβάσεις να ξεκινούν τον Νοέμβριο. Στο επίκεντρο και η αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Συγκεντρώσεις και πορείες για ΣΕΑ, ΔΕΔΗ και Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης στο άγαλμα Βενιζέλου. Επίποδος τουλάχιστον 3.500 αστυνομικοί, ενώ με ντρόνς θα γίνεται η εναέρια επιτήρηση των συγκεντρώσεων. Την αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός. Ο οίκος αξιολόγησης DBRS αναβάθμισε σε θετικές αποσταθερές τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου, ενισχύοντας τη δημοσιονομική εικόνα της χώρας. Διασωληνωμένος ο 30χρονός που τραυματίστηκε από πυροβολισμό αστυνομικού μετά την επίθεση στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

Έτσι με μουσική να φύγουμε και εμείς. 6 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο, Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Καλή δύναμη σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο. Χρόνια πολλά στην Ελισάβετ, στο Ζαχαρία και στη Ζαχαρούλα που γιορτάζουν σήμερα. Γιορτάζει ξαδέρφη μου, χρόνια πολλά Ζαχαρούλιτσα. Λοιπόν, χρόνια πολλά και σε όσους και όσες έχετε γενέθλια σήμερα. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τριζόνια. Βρε Νίκο, μας στέλνεις μήνυμα από τα Τριζόνια και δεν μας στέλνεις φωτογραφία εκεί που φαντάζομαι τι όμορφο θα είναι το ξημέρωμα στα Τριζόνια, παιδιά. Πανέμορφα, πανέμορφα. Πολύς ο κόσμος που πηγαίνει. Είναι για σύντομη απόδραση τα Τριζόνια. Από τα πολύ πολύ όμορφα νησάκια και σχετικά κοντά εδώ σε εμάς, έτσι. Λοιπόν, για πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Διαβάσαμε νωρίτερα τα βασικά θέματα που έχει ο ηλεκτρονικός τύπος. Πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε λοιπόν με την απογευματινή. Παροχές με ορίζοντα τετραετίας και την κοινωνία στο επίκεντρο. Όσα θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Νέες μειώσεις φόρων για τους αγρότες, ελαφρύνσεις σε οικογένειες με τρία παιδιά και πάνω. Μόνιμο επίδομα κάθε Μάρτιο στους δημοσίους υπαλλήλους. Στα 400 από 300 ευρώ το βοήθημα που θα δίνεται κάθε Νοέμβριο στους συνταξιούχους. Θα μας τα αναλύσει εδώ σε λίγο και η εργατολόγος η Μαργαρίτα Ικάρδαρη. Ακούσαμε νωρίτερα η πολύ πρωινή τον Θάνο τον Τσίρο που τα είπε αναλυτικά όσα τουλάχιστον ξέρουμε έως τώρα, γιατί θα υπάρχουν και μέτρα εκπλήξεις, λέει, από τον Πρωθυπουργό. Οι Κινέζοι διαλύουν σε άλλο θέμα την Ευρωπαϊκή Αυτοκινητοβιομηχανία. 100.000 θέσεις κενές κλείνει η Volkswagen. Επιπλέον, λέει, 50.000 απολύσεις στη Volkswagen. Στον αέρα 100.000 εργαζόμενοι ως το 2030. Αυτό που σας έλεγα. Λοιπόν, κλείνουν εργοστάσια 50% λιγότερα μοντέλα. Αλέξανδρος Εξάρχου στο Economist. Μεγάλη κίνδυνη η ακρίβεια του χειμώνα και η πολιτική αστάθεια. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ βλέπει το φυσικό αέριο να φτάνει στα 110 ευρώ. Μια χαρά πάει το πράγμα, τι να πω. Όλες οι εφάνταστες ιδέες των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ που προκάλεσαν σ' άλλο σπαρταριστό αφιέρωμα, νέα γκάφα του τομεάρχη οικονομικών του Τσίπρα και έπος νυφούδη για την παγκόσμια βάση δεδομένων. Εκλογές στη Σαξονία, η υπερσυντηρητική δεξιά AFD διεκδικεί μια ιστορική νίκη. Το πολιτικό διακύβευμα, η μεγάλη δοκιμασία για τον καγκελάριο Μέρτς και τι σηματοδοτεί για την Ευρώπη. Σε άλλο θέμα, θύελα στη Νέα Δημοκρατία για τα σχολικά βιβλία με αναφορές σε γονείς του ιδίου φίλου, υποπίεση ή Ζαχαράκη. Δεν τίθεται θέμα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός εκεί στα πηγαδάκια με τους δημοσιογράφους που είχε χθες βράδυ. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Η ώρα της ΔΕΘ, μήνα-μήνα η εφαρμογή των μέτρων από τον Νοέμβρη. Σήμερα η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ημερολόγιο δράσεων με σαφές χρονοδιάγραμμα και ορίζοντα το 2030. Απολύτως κοστολογημένο το πρόγραμμα της κυβέρνησης για πολίτες, επιχειρήσεις, οικονομία. Δύο χρόνια νωρίτερα η Ελλάδα εξοφλεί το 2029 το πρώτο μνημόνιο. Λιμενικό σώμα στην πρώτη γραμμή έρευνας και διάσωσης. Πώς άλλαξε η εικόνα σε σχέση με το 2024, αναβαθμίζεται ο θάλαμος επιχειρήσεων. Εξαφάνισαν αυξήσεις και προσλήψεις, μπέρδεψαν τη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό. Ούτε 48 ώρες δεν κράτησε το θαύμα εντός εισαγωγικών Τσίπρα. Εκλογές σε Σαξονία. Η επέλαση του ακροδεξιού AFD δοκιμάζει την κυβέρνηση Μέρτς. Και στα σπορ, ιστορικός Καραλής, το πρώτο του διαμάντι με 6-12, εκτός ο Ντουμπλάντιτς. Τεντόγλου, δεύτερος με άλμα 8-40. Έχει πάρει το διαμαντάκι του ο Μίλτος το 2022, θυμίζω, έτσι.

0: Λοιπόν, πάμε στη Δημοκρατία. Τρέχουν και δεν φτάνουν. Πανικός για τα βιβλία με τα ομόφυλα ζευγάρια και τις Μαϊμού υπογραφές. Συνεχίζεται το άδειασμα της Ζαχαράκη για να προστατευτεί το Μαξίμου. Ένοχη σιωπή από το Γεωργιάδη, ενώ το παρασκήνιο πήρε φωτιά μετά τη βόμβα Ταυρή. Λατινοπούλου, άμεση απόσυρση των woke βιβλίων από τα σχολεία. ΔΕΘ, παροχές με δόσεις μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες, περιοδεύουν κυβερνητικός θίασος. Ο Καραμανλής επισκίασε το Μητσοτάκη, ομιλία με μηνύματα στην Ξάνθη. Φιάσκο με τη ρύθμιση για τα καταπατημένα, μόλις 12.000 αιτήσεις λίγο πριν τη λήξη της προθεσμίας. Ο Σαλμάς επιβεβαιώνει τη συμφωνία με Σαμαρά. Χρυσορυχείο, τρελά κέρδη για τις τράπεζες από τις κάρτες. Και καταγγελίες για τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας με fast track διαδικασίες στο Υπουργείο Παιδείας έκοψε εκατοντάδες εκπαιδευτικούς, ευνηδιαστική αλλαγή μοριοδότησης μέσα στο κατακαλό καιρό προκειμένου να ευνοήσει άλλους. Πάμε στην Καθημερινή. Τουρκικά ντρόουν σοργώνουν το Αιγαίο σε περιοχές που η Άγκυρα έχει ανακηρύξει ως θαλάσσια πάρκα. Προχωρά ο φράχτης στον Εύρο παρά τις τουρκικές αντιδράσεις. Αδήλωτοι θάνατοι για να μην κοπεί η σύνταξη, η υπόθεση απάτη στη Νέα Μάκρη και άλλες παρόμοιες. Μένουν σε μικρότερο σπίτι και με συγκάτοικο. Αύξηση 164% στα ενίκια φοιτητική στέγη σε μια δεκαετία. Σε άλλο θέμα και με φωτογραφία εδώ, η Καθημερινή αγωνία για το παρκάρισμα. Συχνό φαινόμενο είναι τα διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα στους δρόμους της Αθήνας, όπου η αναζήτηση θέσης στάθμευσης είναι μια καθημερινή οδύσσια. Η εικόνα της πρωτεύουσας διαφέρει από πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Ατομικός κουμπαράς για τα παιδιά, τι θα εξαγγείλει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Γερμανία, εκλογές σταθμός για την άνοδο της ακροδεξιάς στο κρατήδιο της Αξονίας Anhalt. Το φαινόμενο των αδέσποτων αγελάδων επικίνδυνες διαστάσεις έχει λάβει το φαινόμενο των αδέσποτων αγελάδων που κυκλοφορούν ανεξέλεκτα στη μέσα μάνη, σε δρόμους και χωράφια, προκαλώντας ζημιές σε καλλιέργειες αλλά και ατυχήματα. Αυτό το θέμα μου αρέσει πολύ. Γεώργιος Παπανικολάου, μουσείο, το σπίτι του στην Κίμη. Η πατρική οικία του διεθνούς φήμης Έλληνα γιατρού Γεωργίου Παπανικολάου στην Κίμη της Εύβοιας, λοιπόν. Εκεί μπορούμε να δούμε σπάνιο φωτογραφικό και αρχαιακό υλικείο, προσωπικά αντικείμενα και τεκμήρια που φωτίζουν τη ζωή και το έργο του μεγάλου ερευνητή που ανακάλυψε το τεστ ΠΑΠ και έχει σώσει πολλές γυναίκες. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, να πάμε να συναντήσουμε την Όλγα την Παπαυγούλη, τη μετρολόγο μας. Καλημέρα, Όλγα.
1: Καλημέρα.
0: Μας φέρνεις καλοκαίρι?
1: Αυτό πήγα να σας πω. Σας φέρνω πάρα πολύ καλά νέα. Σας φέρνω ένα ηλιόλουστο Σαββατοκύριακο που πραγματικά οι θερμοκρασίες, ιδιαίτερα την Κυριακή, θα θυμίζουν προχωρημένο Ιούλιο. Mm-hmm. Σήμερα όμως έχουμε έτσι μια μικρή παρατυπή. Έχουμε τις ενισχυμένες βοριάδες στο Αιγαίο που φτάνουν και τα επίπεδα της θύελλας, ειδικά προς το Καβοντόρο 8 Μποφόρ. Όμως αυτό θα συμβεί στο πρώτο μισό της ημέρας. Προς το απόγευμα θα εξασθενήσουν οι βοριάδες. Όπως και την Κυριακή θα είναι αρκετά εξασθενημένη, δεν θα ξεπερνούν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα, λόγω λοιπόν των βοριάδων, δεν θα καταφέρει να ανέβει τόσο πολύ. Γενικότερα θα είμαστε κοντά στους 32 με 35 βαθμούς Κελσίου. Το 35 θα αφορά πιο πολύ τη δυτική χώρα, όπου εκεί μπορεί να φτάσει και 36. Όμως ο ήλιος πραγματικά θα κυριαρχεί, θα είναι ιδανικός για βόλτες, ακόμα και για μπάνια, γιατί έχουμε ωραίες θερμοκρασίες στη θάλασσα. Την Κυριακή τώρα, όπως είπαμε, το χαρακτηριστικό της ημέρας θα είναι οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Στα περισσότερα υπηρετικά τμήματα θα φτάσουμε κοντά στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου και σε κλειστά γεωγραφικά διαμερίσματα, δηλαδή σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα, 38, στη Δυτική Ελλάδα ακόμα πιθανώς και 39. Mm-hmm. Την Κυριακή πάλι ο ήλιος θα κυριαρχεί στον ουρανό, θα είναι μια αμυγός καλοκαιρινή ημέρα και να πούμε ότι οι βοριάδες δεν θα ξεπερνούν τα 6 μποφόρ, επομένως δηλαδή εξασθενεί και αυτός ο άνεμος. Τη Δευτέρα δεν αλλάζει πολύ κατάσταση, να σας πω, και τη νέα εβδομάδα, απλά θα αρχίσει πάλι να ενισχύει το βοριά στο Αιγαίο με αποτέλεσμα να πέσει λίγο θερμοκρασία στα ανατολικά. αλλά στη δυτική χώρα τη Δευτέρα θα είναι μια αρκετά ζεστή ημέρα, δηλαδή Ετελοκαρνανία, Πελοπόννησο, θα φτάσουν ακόμα και 39 βαθμούς. Από την Τρίτη θα σημειωθεί μια μικρή πτώση θερμοκρασίας, αλλά και πάλι θα έχουμε μια ήπια ζέστη με θερμοκρασίες λίγο πιο πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Γενικά μέχρι τις 10, ας πούμε, περίπου του μήνα δεν αναμένουμε κάτι αξιόλογο, ούτε όσον αφορά τα φαινόμενα, απλά θα έχουμε ένα συνεχόμενο παιχνίδι μεταξύ των ανέμων και της θερμοκρασίας. Όταν οι άνεμοι θα ενισχύονται θα πέφτει λίγο θερμοκρασία, όταν όμως εξασθενούν θα κερδίζει λίγο βαθμό ο υδράργυρος.
0: Άρα, το σύνθημα είναι συνεχίστε τις βουτιές όσοι μπορείτε. Λοιπόν, και προσοχή, προσοχή, γιατί έχουμε και ενισχυμένους ανέμους σε πολλές περιοχές, ειδικά προς τον νότο.
1: Με
0: δυνατές
1: θερμοκρασίες, γι' αυτό έχουμε και την κατηγορία 4 στα ανατολικά προσύνεμα, το Αιγαίο.
0: Προσοχή, προσοχή, λοιπόν, όσον αφορά το θέμα πυρκαγιές κτλ. Λοιπόν, Όλγα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε εμείς να συνεχίσουμε τις εφημερίδες μας. Σε λίγο θα συναντήσουμε και τον Τίμο από τη Θεσσαλονίκη να μας φέρει όλα τα νέα και να μας μεταφέρει το κλίμα από την πόλη που είναι μια γιορτή. Όλη η πόλη είναι μια γιορτή για τη ΔΕΘ. Λοιπόν, πάμε στην κόντρα. Επιστρέφει ο εφιάλτης της ενεργειακής κρίσης, ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις και ακρίβεια, οι συνέπειες για την οικονομία. Πρόβλεψη σοκ για εκτείναξη της τιμής του φυσικού αερίου στα 110 ευρώ ανά μεγαβατόρα από τον πρόεδρο του ομίλου Άκτορ Αλέξανδρο Εξάρχου. Κατάσταση συναγερμού για όλη την Ευρώπη, λοιπόν, για το θέμα αυτό. Προειδοποίηση του ΙΣΑ, Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας σημαίνει αυτό. Η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου θα συνεχιστεί και το Σεπτέμβρη. Αλκοτέστ, η τροχέα αλλάζει τα μπλόκα λόγω των νέων συνηθιών στη διασκέδαση. Και εφιάλτηση, έβρεση κατοικίας, κραυγή αγωνίας από φοιτητές και γονείς. Ανησυχία, απειλή για την παγκόσμια οικονομία, η τεχνητή νοημοσύνη προειδοποιεί το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Πάμε στα νέα. Οι παρόντες, οι απόντες, οι εκπλήξεις. Ψηφοδέλτια Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, όλα τα κόμματα, ποιοι μπαίνουν, ποιοι αποκλείονται, ποιοι μετακινούνται. Έντονο παρασκήνιο και ίντριγκα στα κομματικά επιτελεία. Πού θα διαμορφωθεί ο πύχης της αυτοδυναμίας με βάση τον αριθμό των κομμάτων, πού θα εισέλθουν στη Βουλή, ποιο είναι το προφίλ των αναποφάσιστων ψηφοφόρων. Η Άγκυρα επιχειρεί να βάλει εμπόδια στον φράκτη, τουρκικές ενστάσεις και στον Εύρο, αντιδράει η Αθήνα που συνεχίζει κανονικά τις εργασίες, πώς αλλάζουν τα σύνορα και οι μεταβολές του ποταμού. Αποστολή της εφημερίδας στο Νεπάλ, άταφη νεκρή, ανοιχτή απειλή για επιδημία. Χθες, όπως παρακολουθήσαμε στις τηλεοράσεις και στα δελτία ειδήσεων, έβγαλαν μετά από 9 ημέρες δύο ακόμη ανθρώπους ζωντανούς. Μετά από 9 ημέρες, παρακαλώ, εκεί μέσα από τις λάσπες και τα συντρίμια. Λοιπόν, και στην Ευρώπη η ακροδεξιά αντεπόρτα στη Γερμανία. Αποτιμήσεις, δεν μάθαμε τίποτα από την 11η Σεπτεμβρίου. Και επέτειο, πόσο συγκινεί 52 χρόνια μετά, η 3η του Σεπτέμβρη. Ριζοσπάστης. Σήμερα μιλάει ο λαός. Οι ανάγκες μας δεν κοστολογούνται. Όλοι στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ, καμία θυσία για τα κοστολογημένα εντός εισαγωγικών προγράμματα, τα κέρδη και τους πολέμους τους. Στις 5:30 στην πλατεία Χάνθ, το μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού, οργανωμένη μετακίνηση από 55 πόλεις όλης της χώρας, στις 5 στο Λευκό Πύργο, η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Αφιέρωμα 2 χρόνια από το Λουκέτο στη Λάρκο. Οι απολυμμένοι δεν το βάζουν κάτω, συνεχίζουν τον αγώνα για να ζουν και να δουλεύουν στον τόπο της. Μεγάλη εκδήλωση του ΚΚΕ στη Λάριμνα την Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη. Θα μιλήσει εκεί ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ και θα ακολουθήσουν και άλλες παρεμβάσεις. Στρατηγική Συμμαχία Ελλάδας-Ισραήλ, ασπίδα για τα συμφέροντα της αστικής τάξης και τα ευρωατλαντικά σχέδια στην περιοχή. Και 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή κορυφώνονται τις επόμενες μέρες με εκδηλώσεις σε μεγάλες πόλεις. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. 7. ΔΕΘ, 7 αποτυχίες. Crash test των κυβερνητικών υποσχέσεων στη Θεσσαλονίκη. Παρά τους πόρους των 105 δισεκατομμυρίων ευρώ, οι στατιστικές καταγράφουν αποτυχία στην ανάπτυξη και πανουλεθρία στην παραγωγικότητα, στο ισοζύγιο πληρωμών και στο δημογραφικό. Βουνό το ιδιωτικό χρέος, η ακρίβεια καταπίνει το εισόδημα. Σταθερά υψηλό το ποσοστό της στόχιας, αυξάνεται το ποσοστό της υλικής στέρησης. Πώς χτίζει η Ελλάδα το πρόγραμμα για 50.000 σπίτια, η πρόταση Τσίπρα για τη στέγη, βασική πηγή χρηματοδότησης η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιώτες σε σχήμα ύψους 5,83 δισεκατομμυρίων ευρώ. Κώστης Χατζηδάκης, η πολιτική του στον ΦΠΑ μας κόστησε 7 δισεκατομμύρια. Τρίπια παιδική προστασία, 6 χρόνια η πολιτεία έκλεινε τα μάτια, από 7 κρατικές υπηρεσίες πέρασε η υπόθεση της Κυψέλης. Ναυτεμπορική, μπούμ στα κέρδη των εισηγμένων, ποιοι μέτοχοι θα λάβουν ενδιάμεσο μέρισμα. Στη Μακεδονία, μέτρα στήριξης για όλους από το Μητσοτάκη, κοντά στα 2 δις συνολικά ο Μποναμάς. Καθένας θα πάρει κάτι από το καλάθι της ΔΕΘ. Οι δείκτες της N20 της ΔΕΘ που επηρεάζουν την πόλη, στο 90% η πληρότητα στα ξενοδοχεία, ο ρόλος της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου στις κρατήσεις το δεύτερο Σαββατοκύριακο, οι ποτονικές προκρατήσεις στην εστίαση, στα τραπέζια της τελευταίας στιγμής ελπίζουν οι επαγγελματίες του κλάδου και δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας με χιλιάδες αστυνομικούς, drones, έαντα και άβρα σε ετοιμότητα. Η On Time εδώ που την έχω μπροστά μου, αγωγή λέει 100.000 δολαρίων στο Mr. Survivor. Τι αναφέρει στην προσφυγή ο Σταύρος Φλώρος 4 μήνες μετά το ατύχημα. Διαψεύδει ο Ατζούν με ανακοίνωσή του, δεν έχουμε παραλάβει τίποτα λέει. Φίλιππος Ντεγκρές και Νίνα Φλόρ απέκτησαν γιο μέσω παρένθετης μητέρας. Να του ζήσει. Αυτά λοιπόν και από τις εφημερίδες μας. Πάμε να ακούσουμε μουσικούλα, να πάρουμε μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα έρθουμε να βρούμε τον Δήμο, να μάθουμε τα νέα της Θεσσαλονίκης, να δούμε και τις καλημέρες μας. Καλημέρα στο Γιώργη. Καλημέρα στο Γιώργη. Νταλικέρης από τη Μάνη λέει, είστε συνοδηγός κάθε Σαββατοκύριακο και δεν μπορώ να σας στείλω μηνύματα επειδή οδηγώ τις καλύτερες ευχές. Πολλές καλημέρες σε όλο τον κόσμο και καλές εκπομπές. Να είστε καλά όλοι όσοι είστε στο δρόμο για τη δουλειά. Καλή δύναμη, καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο.

Λοιπόν, μέχρι να μπορεί να μιλήσει ο Τίμος, λοιπόν, έβλεπα εδώ. Συγκινήθηκαν όλοι, έβλεπα τις αναρτήσεις του Γιώργου του Μιλωνάκη μετά τη δύσκολη περιπέτεια υγείας που έκανε. Τον είδαν λοιπόν όλοι οι συνάδελφοι εκεί δίπλα στον Πρωθυπουργό χθες το βράδυ να κάνει την πρώτη του εμφάνιση. Και βεβαίως από εδώ και πέρα θα συμμετέχει κανονικά στον πρωινό καφέ του Μαξίμου, έτοιμος λοιπόν να συμμετέχει στις κυβερνητικές υποχρεώσεις του.

Γράφει εδώ στην ανάρτησή του, μετά από μια δύσκολη δοκιμασία βρίσκομαι ξανά δίπλα στον Πρωθυπουργό και στους ανθρώπους με τους οποίους μοιραζόμαστε εδώ και χρόνια μια κοινή διαδρομή ευθύνης και προσφοράς. Συνεχίζω με περισσότερη δύναμη και ακόμη μεγαλύτερη πίστη στην κοινή μας προσπάθεια. Η Ελλάδα έχει μπροστά σημαντικές προκλήσεις με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα πάντα στους πολίτες. Παρών με όλες μου τις δυνάμεις. Αυτά έχει ανεβάσει λοιπόν ο Γιώργος ο Μιλωνάκης, ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό.

Να ενημερώσουμε και τη Χαρούλα που μας ρωτάει εδώ για τον Αντώνη το Ρέμο. Όχι αυτό το Σάββατο, το άλλο Σάββατο είναι η συναυλία του Αντώνη του Ρέμου στην νέα παραλία της Θεσσαλονίκης στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Γιορτάζει τα 30 χρόνια για το τραγούδι ο Αντώνης ο Ρέμος. Λοιπόν, άντε να βγούμε έτσι υπό αυτούς τους ήχους στο δελτίο των 7. Να μην μιλήσουμε τώρα με τον Τίμο, να μην τον κόψουμε για το δελτίο. Σε ένα λεπτάκι λοιπόν θα πάμε στο δελτίο. Αμέσως μετά θα είμαστε εδώ.

Πάντως η συναυλία του Ρέμου θα είναι υπερθέαμα. Λέει εφέ και παραγωγές που, και παραγωγή που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Άρα τυχεροί όσοι θα μπορέσετε και θα είστε εκεί.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αντιστροφή μέτρηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις θα αφορούν ένα ευρύ φάσμα της κοινωνίας με έμφαση στην ανακούφιση των πολιτών από τις επιπτώσεις της ακρίβειας και στην ενίσχυση συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων. Στο επίκεντρο η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, αλλά και η ενίσχυση συνταξιούχων και οικογενειών με παιδιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ειδικά για τους συνταξιούχους, θα υπάρξει αύξηση των συντάξεων της τάξης του 2,8%. Σε κλειό κινητοποιήσεων και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, σήμερα η Θεσσαλονίκη ξεκινούν στις 11.30 το πρωί με συγκέντρωση των Ομοσπονδιών Μηχανικών στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Το απόγευμα, η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων καλεί σε συγκέντρωση στο Λευκό Οίκο. Στην πλατεία Χάνθα, η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ μαζί με το Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και Οργανώσεις Συνταξιούχων. Δύο παράλληλες συγκεντρώσεις της ΓΕΣΕ, Εργατικού Κέντρου και Θεσσαλονίκης και της ΑΔΕΔΗ στο άγαλμα Βενιζέλου. Θα ακολουθήσουν πορείες στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης με αναμενόμενη κατάληξη στην πλατεία Χάνθε απέναντι από το Βελίδιο, που θα πραγματοποιείται η ομιλία του Πρωθυπουργού. Τις τελευταίες λεπτομέρειες της παρουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη μελετά το επιτελείο του. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη τετραετία. Σε αγωνιστικό ραντεβού καλεί το ΚΚΕ σήμερα στη Χάνθ στο Συλλαλητήριο Συνδικάτων και Φορέων. Σε θετικές αποσταθερές αναβάθμισε τις προοπτικές για το αξιόχρεο της Ελλάδας ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS. Σύμφωνα με τον καναδικό οίκο, το δημόσιο χρέος της Ελλάδας θα συνεχίσει να μειώνεται σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Διασωληνωμένος νοσηλεύεται 30χρονος που τραυματίστηκε από πυροβολισμό αστυνομικού μετά την επίθεση στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Στη Βολιβία τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 60 τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι άμαχοι μετά από έκρηξη σε στρατόπεδο στα δυτικά της χώρας. Μεγάλη φωτιά μένεται στην Αλβανία, κοντά στη Χιμάρα, έκκληση για απομάκρυνση των κατοίκων από περιοχές που απειλούνται.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και αφρικανική σκόνη σήμερα, λίγες τοπικές νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι στο Αιγαίο έως 7, Μποφόρ έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη του. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
3: Χορεύουμε, τραγουδάμε, ανταμώνουμε. Ένα τορβανίτικο αντάμωμα Γεώργιος Λιώσης από την Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου. Τραγουδά ο Σπύρος Μπρέμπος. Μαζί του η μουσική Νίκος Μπρέμπος, Τιμολέον Ντέμος, Δημήτρης Ράπτης και Μανούσος Κλαπάκης. Συμμετέχουν οι σύλλογοι Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου, Εθνική Εστία, Μανουσάκια Κυριακίου, Γιορτάνη, Φυλασία, Γρίζα, Ελληνική Παράδοση και η χορευτική ομάδα του Δήμου Αχαρνών. Παρουσίαση Χριστιανά Καλογεροπούλου. Καλλιτεχνική διεύθυνση Μανώλης Παπαδομαρκετάκης. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στον πύργο Βασιλής Σιλίου. Είσοδος ελεύθερη. Σε χρόνο είναι στότα. Γιατί δεν ήταν, είναι.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio, Ματίνα Καραμιντζού στο μικρόφωνο. 7 και 6 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ. 5 του μήνα σήμερα, έχει την, τιμητική της βεβαίως η Θεσσαλονίκη, τα λέμε από το πρωί. Σήμερα τα έγκαινια της 90ης ΔΕΘ. Άστο, πώς θα τον υποδεχτώ, τον ψάχνω τόση ώρα, είναι σε ειδική αποστολή. Πήγε πατσά εκεί στο στούντιο της Θεσσαλονίκης, στο Δημήτρη και στην Ίνα. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Ήρθε και από διακοπές, είναι ξεκούραστος. Άντε να το μαζέψουμε εμείς τώρα. Τίμος Φακαλής. Καλημέρα, κύριε.
1: Καλημέρα,
0: απολογηθείτε.
1: Καλημέρα, Ματίνα, κυρίες και κύριοι από τη Θεσσαλονίκη.
0: Πού βρίσκεσαι τόσο καιρό, άσε τα καλά τα λόγια κτλ.
1: Ήμουνα Χαλκιδική λίγες μέρες.
0: Χαλκιδική δεν έχει, δεν υπάρχει Θεσσαλονικιός που δεν περνάει από την Χαλκιδική.
1: Ναι. Και επισκέφθηκα λίγες μέρες και την Κωνσταντινούπολη. Αγαπώ το Βόσφορο και πήγα λίγες μέρες και Κωνσταντινούπολη. 5 μέρες και ήμουνα εκεί. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Μυσταγωγικό το κλίμα στην πόλη, πάντα.
0: Ωραίος. Για να μας πεις τώρα και για τη μυσταγωγία της Θεσσαλονίκης, τι ωραία πλάνα που δείχνουμε.
1: Πόλη,
0: γιατί κύριε, βάζε τελεία, περίμενε να σου λέω κι εγώ και να λες κι εσύ μετά. Τα βλέπεις τα πλάνα που δίνεις στον αέρα, ως σκηνοθέτης εκεί, από πάνω.
1: Τα πλάνα, είδα τα πλάνα με το καράβι, το κουραζιερόπλο το οποίο μπήκε πριν από λίγο δένει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Με τουρίστες για άλλη μια φορά και είναι πολλά αρρώδου αγκυροβολημένα καράβια τα οποία περιμένουν να ξεφορτώσουν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Είναι ωραία η ατμόσφαιρα.
0: Για ακόμη μια φορά, Τίμου, η ΕΡΤ κάνει υπερπαραγωγή, μεταδίδει ζωντανά μεγάλο μέρος του προγραμματός του ΕΡΤ News, μεταδίδεται από εκεί και οι εκπομπές και το Δελτίο χθες το βράδυ και σήμερα το δελτίο
1: ναι.
0: από εκεί αύριο στις 12 το μεσημέρι ψέματα λέω σήμερα, ό,τι θέλω λέω σήμερα στις 12 το μεσημέρι ο πρόεδρος μας ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος εκεί και οι διευθυντές μας θα κάνουν εγκαίνια στο περίπτερο της ΕΡΤ. Αύριο ο κόσμος θα μπορεί να συναντήσει από κοντά πολλούς από τους παρουσιαστές και τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ που βρίσκονται καθημερινά στις οθόνες και στα ραδιόφωνα. Να είσαι εκεί να χαιρετήσεις τον κόσμο, κύριε.
1: Εντάξει, θα είμαι εκεί. Θα είμαστε στο περίπτερο της ΕΡΤ, το οποίο είναι μέσα στην ΔΕΘ. Σήμερα τα εγκαίνια του περιπτέρου. Αύριο όποιος θέλει μπορεί να περάσει και να σε μιλήσει με τους παρουσιαστές της ΕΡΤ αλλά και με δημοσιογράφους, τους οποίους βλέπει καθημερινά μέσα από το ΕΡΤ News και τους ακούει από τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Πάντως, γι' αυτό που είπες Ματίνα, είναι πραγματικά μια υπερπαραγωγή της ΕΡΤ. Έβλεπα τα πλάνα πριν, τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά είχαν πιάσει το κουραζιερόπλαιο το οποίο έμπαινε μέσα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και όντως το ζήλευα γιατί το έβλεπα και ζωντανά και από την οθόνη.
0: Παραδίπλα
1: κάποιοι που ψαρεύανε σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
0: Χαλαρώτης παιδί μου, χαλαρώτης παρά το γεγονός. Η πόλη φοράει τα γιορτινά της, 90% πληρώτες στα ξενοδοχεία διάβαζα πριν εδώ στην Μακεδονία,
1: πέφτει,
0: στην εφημερίδα.
1: Δεν πέφτει καρφίτσα. Νομίζω ότι πλέον τα ξενοδοχεία εδώ, τα δωμάτια έχουν εξαντληθεί στην πόλη και αρκετοί μένουν και σε όμορους νομούς. Δηλαδή κάποιοι μένουν επί Ιερία, στην Κατερίνη, κάποιοι η Μασία και κάποιοι Χαλκιδική και πηγαίνω έρχονται τις τελευταίες μέρες γιατί δεν υπάρχει ούτε για δείγμα κρεβάτι στη Θεσσαλονίκη τόσο τα ξενοδοχεία όσο και τα ακίνητα της βραχυχρόνιας μίσθωσης, τα λεγόμενα Airbnb. Έχει πάρα πολύ κόσμο η Θεσσαλονίκη, γιορτάζει έναν αιώνα ζωής η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης και για πρώτη φορά τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ κόσμο. Και ουσιαστικά σε ρυθμούς ιαπωνικούς η Θεσσαλονίκη εδώ και λίγες μέρες έχει στολιστεί και ανάλογος.
0: Μάλιστα, πω βλέπω τα λιμέτα από καράβια που φεύγει τώρα καράβι. Πού πάει, στη Λίμνο? Στη Λίμνο ή στη Σκιάθο? Τώρα αυτό που φεύγει, που δεν δίνει πλάνα, η Ανδρεαδέλη είναι πάνω, δεν ξέρω ποιος είναι.
1: Εκεί. Είναι το καράβι που φεύγει για σποράδες.
0: Α, μάλιστα. Σκιάθο, Σκόπελο κτλ.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Προλαβαίνουμε, το χάσαμε αυτό. Έχει άλλο.
1: Χάσαμε, εντάξει.
0: Έχει άλλο.
1: Έχει αύριο. Σήμερα δεν έχει άλλο. Ένα είναι αυτό. Και το απόγευμα έχει για το Βορειοανατολικό Αιγαίο.
0: Μάλιστα. Για πες μας τώρα και για την ιστορία του Πατσά. Δεν υπάρχει άνθρωπος, τουλάχιστον από τους συναδέλφους. Το ξέρα, το άκουγα. Εγώ δεν θα πήγαινα εκεί. Αλλά μου λένε ότι δεν έχω δίκιο. Όλοι πάνε για Πατσά, όσοι έρχονται
1: είναι
0: πάνω.
1: Είναι το καλύτερο φάρμακο για το στομάχι, για τους ξενύχτιδες ιδίως και όσους ήπιαν και ένα ποτηράκι παραπάνω το βράδυ. Με το που πήγα σε ένα συνοικιακό πατσατζίδικο της Θεσσαλονίκης, μέσα δεν έπεφτε κυριολεκτικά καρφίτσα. Όλα τα τραπέζια ήταν γεμάτα, είχε πάρα πολύ κόσμο και οι περισσότεροι είχαν διασκεδάσει το βράδυ. Έχουν μείνει λίγα πατατζίδικα στη Θεσσαλονίκη, περίπου 10 πατατζίδικα από τα συνολικά 200 πατατζίδικα που λειτουργούσαν στην πόλη. Και
0: τι
1: αυτό
0: λες, παιδί μου.
1: Έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν υπάρχουν τεχνίτες πλέον στην αγορά που να ακολουθούν αυτή την παράδοση που κρατά πάρα πολλά χρόνια. Τώρα, ψιλοκομμένο, χοντροκομμένο, πόδι, κοιλιά. Πάντως εφραίνει το στομάχι, το έχει και κολαγόνο, κάνει καλό και στην υγεία και είναι η καλύτερη σούπα που μπορεί να φάει ένας ξενύχτης πριν κοιμηθεί.
0: Τίμω, κάτσε ήσυχος. Υπάρχει αγωνιστική διάθεση όμως στην πόλη σήμερα.
1: Υπάρχει αγωνιστική
0: διάθεση. Από χθες διάθεση, μάλλον.
1: Ακριβώς από χθες κινούμαστε στο χώρο των κινητοποιήσεων. Χθες το πρωί είχαμε τους υγειονομικούς, μετά από λίγο τα πληρώματα του ΕΚΑΒ και το απόγευμα χθες είχαμε τους ένστολους, παρουσία των γονέων του Γιώργου Ριγκερίδη, οι οποίοι οι ένστολοι αυτό που ζητούν είναι μισθολογικές αυξήσεις. Οι υγειονομικοί αυτό που ζητούν κυρίως είναι προσλήψεις στα νοσοκομεία. Τώρα σήμερα έχουμε νέες κινητοποιήσεις το απόγευμα. Από τις 3 το μεσημέρι και μετά το κέντρο της Θεσσαλονίκης ουσιαστικά θα κλείσει. Έχει αστακώσει πολύ από τις αστυνομικές δυνάμεις. 3.000 αστυνομικοί με 60 δημιουργίες και 2 εισαγγελίες οι οποίοι θα παρακολουθούν τις κινητοποιήσεις. Στις 5.30 ώρα για πρώτη φορά θα έχουμε αγροτικό συνταλλητήριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέχρι τώρα αυτό που γινόταν ήταν να υπάρχει κάποια αντιπροσωπεία αγροτών η οποία συμμετείχε στις συγκεντρώσεις. Αυτή τη φορά θα έχουμε κανονικό αγροτικό συνταλλητήριο. 20 τρακτέρ θα μπουν στην πόλη. Είναι συμβολικός αριθμός και υπολογίζουν οι αγρότες, δηλαδή γύρω στα 500 άτομα που θα έρθουν εδώ για να διαδηλώσουν. Θα συγκεντρωθούν σήμερα το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Λίγα μέτρα δίπλα από το Λευκό Πύργο, στην πλατεία της ΧΑΝΤ, θα συγκεντρωθούν τα στελέχη του ΠΑΜΕ αλλά και εργαζόμενοι. Στην πλατεία Αριστοτέλους, στο άγαλμα του Βενιζέλου, εκεί θα έχουμε τη συγκέντρωση της ΓΕΣΕ και της ΑΔΕΔΗ αλλά και σωματεία εργαζομένων. Και λίγα μέτρα δίπλα από την Αριστοτέλους, στην Καμάρα, εκεί θα συγκεντρωθούν μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου αλλά και της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Ουσιαστικά σήμερα η πόλη είναι φρούριο, αστακός. Δεν θα μπορεί κανείς να κυκλοφορήσει εύκολα από το μεσημέρι και μετά. 8 σταθμοί του μετρό κλείνουν από τις 3 το μεσημέρι. Από το σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και το σταθμό Ευκλείδη θα παραμείνουν κλειστοί από 3 το μεσημέρι και ανάλογα με την πορεία των κινητοποιήσεων θα ανοίξουν. Περιμετρικά του συνεδριακού κέντρου Ιωάννης Βελίδης έχουν μπει ήδη κυκλειδώματα και ουσιαστικά αργά το απόγευμα, οπότε και θα έχουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού εκεί, θα υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ντρόουν και αύρες προκειμένου να εμποδίσουν την πιθανότητα να προσεγγίσουν εκεί οι διαδηλωτές. Και ουσιαστικά τώρα όλα τα βλέμματα στρέφονται αφενός στις διαδηλώσεις, αφετέρου και στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
0: Μάλιστα. Για πες μας τώρα για τα περίπτερα. Έχεις προλάβει, έχεις δει τίποτα?
1: Τα περίπτερα, το βασικό, όλο τώρα τα μάτια όλα είναι στραμμένα στο περίπτερο 13. Είναι το περίπτερο της Ιαπωνίας, όπου θα εγκαινιαστεί σήμερα στις 12 η ώρα παρουσία του Πρωθυπουργού. Εκεί θα τον υποδεχτούν με τύμπανα και έναν πολύ γνωστό μαέστρο ο οποίος έχει έρθει από την Ιαπωνία. Με ιαπωνική μουσική δηλαδή θα γίνουν τα εγκαίνια. Mm-hmm. Είναι υψηλής τεχνολογίας τα εκθέματα της Ιαπωνίας. Έχουν έρθει 25 εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και αυτοκινητοβιομηχανίες βιομηχανίες, αλλά καθώς και φαρμακοβιομηχανίες.
0: Άκουγα χθες Τίμο εδώ τον πρέσβη της Ιαπωνίας που έλεγε ακριβώς όλα αυτά που μας λες στην εκπομπή του Βασίλη του Αδαμόπουλου, του διευθυντή μας εδώ, και της Μαρίας της Γεωργίου, ο οποίος είναι εκπληκτικός με πολύ ωραία ελληνικά, ο πρέσβης της Ιαπωνίας στη χώρα μας, και έλεγε ακριβώς όλα αυτά τα ωραία που μας περιγράφεις, ότι θα μπορεί να δει ο κόσμος στο περίπτερο της τιμόμενης χώρας που είναι η Ιαπωνία φέτος, έτσι.
1: Ακριβώς, θα υπάρχει ένας αργαλιός, μου είπαν, μέσα στο περίπτερο της Ιαπωνίας, όπου εκεί θα είναι μέσα σε μια αυτοκινητομηχανία και ουσιαστικά θα θέλει να δείξει με αυτόν τον τρόπο το πόσο είναι τεχνολογικά προηγμένη η αυτοκινητομηχανία της Ιαπωνίας, ενώ θα υπάρχει και ένα σύμβολο, ένα μεγάλο κύτταρο μέσα σε μια φαρμακοβιομηχανία, μου είπαν, το οποίο ουσιαστικά θα δείχνει τον τρόπο που μπορεί να γίνεται η ίαση κάποιων μορφών καρκίνου μέσω συγκεκριμένων φαρμάκων. Κατά άλλα, θα έχει πάρα πολλά περίπτερα.
0: Έχει ενδιαφέρον μεγάλο και το περίπτερο της αστυνομίας φέτος.
1: Το οποίο και εκεί θα έχουμε επιδείξεις, όσο και του στρατού θα έχουμε επιδείξεις, και πάρα πολλές μουσικές εκδηλώσεις. Για όλα τα γούστα μουσικές εκδηλώσεις, από Κατερίνα Λιόλιου μέχρι την Ζουγανέλη θα έχει, με Πανταζή, Άντρα Δημητρίου, είναι για όλα τα...
0: Και στις 12 εδώ ρωτούσαν ήδη για το Ρέμο. Μπέρδεψαν τα Σαββατοκύριακα. Είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο, έτσι.
1: Ακριβώς, το επόμενο Σαββατοκύριακο έχω να σας πω ότι έχει στηθεί ήδη η εξέδρα στο άγραμμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και είναι εντυπωσιακή. Πέρασα την είδα. Θα έρθει κόσμο από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, τη Θεσσαλία. Έχει πάρα πολύ κίνηση ήδη. Τα ξενοδοχεία έχουν αρκετά δωμάτια που έχουν κλείσει για την αυλία του Ρέμου.
0: Σιγά μην δεν τιμήσετε εσείς τον Αντώνη Ρέμο. Είναι και Θεσσαλονικιός ο Ρέμος, Ηρακλής όπως εσύ.
1: Ηρακλής ο Ρέμος, ακριβώς, Ηρακλής. Είχε
0: ο Τίμος δεν είναι Ηρακλής, δεν θυμάμαι τι είναι, προφανώς. Λέξη δεν μου πες.
1: Είχε μπλακεί στα διοικητικά του Ηρακλή,
0: βέβαια, ναι.
1: Ο Αντώνης Ρέμος.
0: Το πλήρωσε κιόλας αυτό εντός εισαγωγικών. Ναι, για τα 30 χρόνια είναι η συναυλία αυτή. Θα γίνει με υπερσύγχρονα, λέει, εφέ. Πολύ μεγάλη παραγωγή, όπως μας περιγράφεις, ήδη στείνεται.
1: Και αυτό είχε ξένοι καλλιτέχνες οι οποίοι θα στηρίξουν τον Αντώνη Ρέμο και θα τον τιμήσουν με την παρουσία τους.
0: Μάλιστα. Κύριε Τίμο, σας βρίσκω διαβασμένο σε όλα όπως πάντα. Σας αγαπούμε όπως πάντα. Έχεις φαν εδώ από κάτω, όπως ξέρεις. Εσύ θα μάθεις και τα ωραία και τα περίεργα της ΔΕΘ που θα μας τα πεις σιγά-σιγά. Θα πας από σήμερα στο περίπτερο της ΕΡΤ. Στις 12 είπαμε είναι τα εγγένεια εκεί, από τον πρόεδρο και τους διευθυντές μας εκεί και μεγάλο επιτελείο από τους συναδέλφους, τους δημοσιογράφους που είναι πάνω.

0: Πάμα, δίνει πλάνα το σκηνοθέτη τώρα για το πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Μπαίνει το κουρασγερόπλαιο στο λιμάνι εκεί. Μια ομορφιά. Μια ομορφιά είναι ο αέρας του Ερτινούς αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αν κυρία Κάρδαρη, καλή σας μέρα. Μαργαρίτα Κάρδαρη, εργατολόγος.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Καραμίτσου.
0: Αν μας πει ότι ο κατώτατος θα πάει και στα 1000, εκεί να δείτε. Πόση ομορφιά. Να πάρουμε το καλό σενάριο. Λένε ότι θα είναι μία από τις εκπλήξεις που θα ανακοινώσει σήμερα ο Πρωθυπουργός στις εξαγγελίες του εκεί στο Βελίνο.
1: Αναμένουμε με μεγάλη αγωνία σήμερα όλη την ημέρα, καθισμένοι μπροστά στην τηλεόραση, να δούμε τελικά πού θα
0: κάτσει μπίλια, να το πούμε λαϊκά.
1: Ναι, πού θα καταλήξουν όλες αυτές οι εξαγγελίες, πού θα σταθεροποιηθούν. Να κάνω εγώ μία μικρή αναφορά πώς φτάνουμε και πόσα είναι τα μεικτά και τα καθαρά, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Mm-hmm. Από πέρσι στα 920 μεικτά καθαρά ήταν 772. Φέτος ισχύει το 950 μεικτά καθαρά 794. Αν πάμε τώρα σε κάτι ενδιάμεσο, δηλαδή στα 970 καθαρά θα είναι 808, και αν φτάσουμε στα 1000 που το περιμένουμε και το θέλουμε, τουλάχιστον θα πάμε στα καθαρά 829.
0: Προτιμάμε αυτό το σενάριο, το καλό σενάριο.
1: Το προτιμάμε, το προτείνουμε. Αλλά και να μην ξεχνάμε ότι πάνω στο βασικό μισθό στηρίζονται οι τριετίες, που είναι στο σύνολο 3 και είναι για κάθε τριετία 1/10%, δηλαδή κάποιος που έχει δουλέψει 3 τριετίες πάνω στον κατώτατο μισθό θα πάρει 300 ευρώ παραπάνω. Mm-hmm. Οπότε είναι σημαντικό το πώς θα διαμορφωθεί ο κατώτατος μισθός. Επίσης είναι πολλά επιδόματα που επηρεάζονται από την διαμόρφωση του κατώτατου μισθού. Mm-hmm. Είναι το επίδομα της ανεργίας που θα ξεπεράσει τα 500 ευρώ. Είναι το επίδομα της μητρότητας, την άδεια που παίρνουν οι γυναίκες. Mm-hmm. Μετά τον τοκετό. Είναι τα εποχικά επιδόματα για αυτούς που απασχολούνται σε εποχικές επιχειρήσεις. Το επίδομα της γονικής άδειας των καλλιτεχνών και άλλα πολλά, 18 στο σύνολο. Άρα λοιπόν κρίσιμη είναι η διαμόρφωση του βασικού μισθού. Έτσι, να πω και εγώ για τα δικά μου τα πλασματικά έτη, επίσης το κόστος τους εξαγοράζεται για όποιον θέλει να εξαγοράσει από τον κατώτατο μισθό, καθώς και η προαιρετική ασφάλιση για κάποιον που δεν έχει εργασία και θέλει να πληρώσει τις εισφορές του.
0: Μάλιστα.
1: Αναμένουμε
0: τώρα,
1: λοιπόν.
0: Για να δούμε. Για να δούμε όμως και τα σενάρια. Επανέρχεται το σενάριο, μάλλον όσον αφορά τους συνταξιούχους. Ναι. Σενάρια για 13η σύνταξη, πρόσθετες ελαφρύνσεις.

0: επίσης για τους συνταξιούχους. Για να δούμε λοιπόν.
1: Ωραία. Να δούμε και αυτά που έχουν έτσι ένα θετικό πρόσημο μπροστά. Να δούμε αυτό το 300, το οποίο έχει εξαγγελθεί για κάθε Νοέμβριο. Ακούγεται ότι τελικά θα φτάσει στο ποσό που αντιστοιχεί σε μια εθνική σύνταξη που είναι 446. Ουσιαστικά είναι σαν να αντικαθίσταται με μια σύνταξη παραπάνω τη 13η. Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί μια σύνταξη δεν περιλαμβάνει μόνο το 446 που είναι η εθνική σύνταξη, περιλαμβάνει και την ανταποδοτική. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν φτάσουμε στο να δίνουμε μια εθνική σύνταξη, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να πάψουν να ισχύουν ηλικιακά κριτήρια, εισοδηματικά, περιουσιακά και θα αφορά και το σύνολο των συνταξιούχων που είναι.
0: Άρα διευρύνεται, θα διευρυνθεί αν γίνει έτσι.
1: Σύνολο.
0: Θα πάει στο σύνολο, βεβαίως.
1: Ενώ το 300 αποτελούσε μια ομάδα, απευθυνόταν, συγγνώμη, σε μια ομάδα που έπρεπε να είναι πάνω από 65 ετών, που δεν έχουν περιουσία πάνω από 300.000, που είχαν φορολογικό εισόδημα μέχρι 29.000 ή 39.000, από ό,τι θυμάμαι, για τους έγγαμους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε τεράστια διαφορά.
0: Να πούμε εδώ, επειδή αναφέρθηκε από κάτω από το Ηράκλειο και στο θέμα αυτό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ,
1: Θέση της αντιπολίτευσης,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι.
1: Η θέση της αντιπολίτευσης πάει πιο ψηλά, πάει στην επαναφορά ολόκληρης της σύνταξης, έστω και σταδιακά. Εκεί έχουμε μια μεγάλη κοστολόγηση, από ό,τι ακούγεται είναι γύρω στο 1,6 δις. Μακάρι να υπάρχει αυτή η δυνατότητα να επανέλθει μια ολόκληρη 13η σύνταξη. Θα έχουμε ένα διπλό ποσό, δηλαδή κάποιος απλά θα παίρνει μια σύνταξη ακόμη από αυτή που παίρνει σήμερα. Δεν θα παίρνει απλά ένα επίδομα 446. Αν είναι εφικτό, μακάρι να γίνει.
0: Εν πάση περιπτώσει, το οικονομικό επιτελείο έχει πει ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δεν το αντέχει η οικονομία μας. Εν πάση περιπτώσει, ο Νίκος Ανδρουλάκης εγγυήθηκε γι' αυτό από την ομιλία του εκεί. Τον περιμένουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο να δούμε τι θα πει και εκείνος από το βήμα της ΔΕΘ. Τώρα,
1: ακούγονται
0: και άλλα, βεβαίως.
1: Ακούγονται και άλλα.
0: Λοιπόν, για να δούμε τι πρόσθετες ελαφρύνσεις που αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι. Που είναι και η δική μου ειδικότητα και απασχόληση. Πρόσθετες λοιπόν επιβαρύνσεις για τους συνταξιούχους, ακούγεται ότι θα μειωθεί η εισφορά αλληλεγγύης. Αυτό το ακούμε πολλά χρόνια, αλλά πραγματικά, εάν μειωθούν αυτοί οι συντελεστές για συντάξεις μεικτές άνω των 1.400 κύριες και επικουρικές άνω των 300 ευρώ, θα έχουμε σημαντική ελάφρυνση. Να φανταστείτε ότι για 400.000 συνταξιούχους που είναι αυτοί που έχουν εισφορά αλληλεγγύης και 250.000 αυτοί που έχουν εισφορά αλληλεγγύης στις επικουρικές, θα έχουμε ένα όφελος που θα ξεπερνάει τα 150 εκατομμύρια και φυσικά πρέπει να δοθούν στους συνταξιούχους, γιατί από εκεί θα εισπράττει το κράτος. Μία άλλη αναφορά γίνεται στην κράτηση του κλάδου ασθένειας. Εδώ, κυρία Καραμίτσου, έχουμε το εξής παράλογο και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, να το ξαναδούνε. Η κράτηση του κλάδου της ασθένειας, δηλαδή οι παροχές για την περίθαλψη, εάν κάποιος ασθενής ή νοσηλευτεί, είναι 6% κράτηση από κάθε σύνταξη που παίρνει. Δηλαδή, αν παίρνει μία αναπηρίας και μία χειρίας, θα κρατάνε και από τη μία και από την άλλη. Αν μάλιστα εργάζεται, θα κρατάνε και από το μισθό του. Βλέπουμε λοιπόν πολλές φορές για την ίδια αιτία, για την ίδια παροχή, για την περίθαλψή του, να το πω απλά, κάποιος να πληρώνει 3 και 4 φορές την κράτηση του 6%. Το θεωρώ άδικο και θα πρέπει να το ξαναδούνε. Τουλάχιστον να το βγάλουν από τις επικουρικές ή από την απασχόληση. Ας μείνει μόνο στην κύρια, όπως ήταν και παλιά.
0: Ναι, είναι σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό αυτό και είναι και άδικο, έτσι όπως συμβαίνει τουλάχιστον ως τώρα.
1: Είναι διπλές και τριπλές κρατήσεις για την ίδια αιτία. Δεν νομίζω να γίνεται κάπου αλλού αυτό το πράγμα. Για την ίδια αιτία, δηλαδή για τις ίδιες παροχές που δίνει το κράτος, να πληρώνουμε τόσες φορές την ίδια κράτηση. Θα το δούμε πάλι και αυτό. Περισσότερο πάντως έχει εστιαστεί το θέμα σε αυτά που είπαμε πριν, δηλαδή στην πάγια ενίσχυση πλέον της, κοντά στα Χριστούγεννα, να μην έχουμε επιδόματα και να έχουμε σύνταξη και να αφορά το σύνολο των συνταξιούχων, και στο θέμα της εισφοράς αλληλεγγύης που είναι πολύ μεγάλη κράτηση. Πολύ μεγάλη, δηλαδή φτάνει μέχρι και 14%.
0: Ναι.
1: Αυτό πρέπει να το δούμε.
0: Για να δούμε, λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τι
1: θα πρέπει να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα, γιατί το απόγευμα θα έχουμε οριστικοποιήσει τα μέτρα. Οπότε
0: βέβαια.
1: Ξέρουμε.
0: Μάλιστα. Με ενδιαφέρον, λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι θα εξαγγείλει
1: ακριβώς
0: ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Εδώ είμαστε και θα τα λέμε. Καλημέρα, καλημέρα. Φεύγουμε για τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά. Θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανοίγει σήμερα η αυλαία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μέτρα με ορίζοντα τετραετίας ανακοινώνει απόψε από το Βελίδιο ο Πρωθυπουργός. Πληροφορίες για κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ. Μόνιμες παρεμβάσεις από το 2027 αλλά και οριζόντια μέτρα. Στο επίκεντρο η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών αλλά και η ενίσχυση οικογενειών με παιδιά. Εργαζόμενοι και σωματεία βγαίνουν σήμερα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Συγκεντρώσεις και πορείες από ΓΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΗ και Εργατικό Κέντρο. Επιποδός τουλάχιστον 3.500 αστυνομικοί με ντρόουνς θα γίνεται η εναέρια επιτήρηση των συγκεντρώσεων. Ο οίκος αξιολόγησης DBRS αναβάθμισε σε θετικές αποσταθερές τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Μεγάλη πυρκαγιά μένεται κοντά στη Χιμάρα στην Αλβανία, έκκληση για εκένωση περιοχών. Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι ο πόλεμος με το Ιράν είναι μικρή υπόθεση για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιβεβαίωσε ότι οι δύο ειδικοί απεσταλμένοι του θα πάνε στη Ρωσία και την Ουκρανία για να παρουσιάσουν πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Ζέστη και αφρικανική σκόνη σήμερα, άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: μέσα στο σκοτάδι το όνειρό μου κοιμηθεί. Εδώ είμαστε, κάνουμε ξεκίνημα στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο. Πολλές καλημέρες στο Στέφανο στην Κέρκυρα. Καλημέρα στο Κατερινάκι που μας ακούει από τη Λάρισα. Καλημέρα στο Γιώργη, στον Καραβόμηλο, τακτικός ακροατής ο Γιώργης. Καλημέρα και στο Σαράντι, μας έκλεψε την Κική στην Καλαμάτα. Είναι φίλη Κική. Καλημέρα και στο Δημήτρη, στους πανέμορφους παξούς. Αυτή είναι η δύναμη του ραδιοφώνου, να μας κάνει μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα από άκρης άκρης όλη την Ελλάδα. Μπορείτε να στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες που πολύ μας αρέσουν και μας βγάζουν εδώ από τα στενά όρια του στούντιο, όπως λέω, και σας φέρνουν πιο κοντά. Μέσω Viber λοιπόν μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Πάτε στη μηχανή αναζήτησης για όσες και όσους δεν μας έχετε. Γράφετε το όνομα του σταθμού, Earth News Radio, δύο λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες. Αμέσως μετά μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, για να φύγουμε και να πάμε σε ένα άλλο επίσης πολύ πολύ σοβαρό ζήτημα, έτσι όπως εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια. Το παρακολουθούμε και δυστυχώς δεν κάνουμε κάτι. Έχουν γίνει παρεμβάσεις από την πολιτεία. Σήμερα από το βήμα της ΔΕ θα αναμένετε να ανακοινώσει και άλλα μέτρα για τη στήριξη της οικογένειας και του δημογραφικού προβλήματος, αυτό το απίστευτο, το εφιαλτικό ζήτημα, έτσι. Οι διαστάσεις που παίρνει πλέον είναι εφιαλτικές για τη χώρα, έτσι. Διάβαζα και έβλεπα, τώρα έχουμε έναρξη σχολικής χρονιάς σε λίγες μέρες, ότι ξεκινά με λουκέτα σε σχολεία η σχολική χρονιά. 21.000 μαθητές λιγότεροι φέτος στα δημοτικά μέσα σε 3 χρόνια λόγω του δημογραφικού προβλήματος. Έχουν κλείσει 100 σχολεία και το δημογραφικό αλλάζει πλέον τον εκπαιδευτικό χάρτη της χώρας. Να, διάβαζα νωρίτερα και προσπαθούσα έτσι να το διαβάσω στο καθημερινή.gr όταν βλέπαμε εδώ τα πρωτοσέλιδα. Η μοναξιά, λέει, του τελευταίου μαθητή. Έχει 3 σπονδυλωτές ιστορίες από χωριά εκεί στην Παραμεθόριο από την Ήπειρο. Από την Ήπειρο, από τα Γρεβενά, φιλοξενεί άλλο παιδάκι και την οικογένειά του εδώ. Αναγκάζονται για να μπορέσουν να στείλουν το παιδί του σχολείο να είναι αλλού ο πατέρας, αλλού η μητέρα με το παιδί και να βρίσκονται μόνο Σαββατοκύριακα. Ένα τεράστιο, τεράστιο ζήτημα. Τις διαστάσεις αυτού του προβλήματος θέλουμε να συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Ζαφύρη, είναι καθηγητής δημογραφίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Καλή σας μέρα, κύριε Ζαφύρη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Δεν ξέρω αν έχετε να μας προτείνετε λύσεις. Αυτό είναι το ζήτημα, ότι λύσεις δεν βλέπω. Μέτρα έχει δώσει ήδη κάποια η πολιτεία για να στηρίξει ειδικά τις ακριτικές περιοχές, που έχει και πολύ μεγάλη σημασία αυτό για πολλούς λόγους. Το ζήτημα είναι ότι οι γεννήσεις συνεχώς φθήνουν στη χώρα.
1: Βέβαια, έχετε απόλυτο δίκιο και θα συνεχιστεί αυτή η τάση για τις επόμενες δεκαετίες. Δυστυχώς βρισκόμαστε στο χειρότερο δυνατό σενάριο. Υπάρχει πολύ χαμηλή γονιμότητα, δηλαδή τα ζευγάρια γίνουν πολύ μικρό αριθμό παιδιών και μην ξεχνάμε ότι και τα ζευγάρια είναι λίγα σε αυτή τη χώρα που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία. Αυτό όσον αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας. Το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας είναι πιο δύσκολο να απαντηθεί και να σας πω γιατί. Κάνουμε ένα λάθος σε αυτή τη χώρα. Νομίζουμε ότι το δημογραφικό είναι ένα πρόβλημα το οποίο στέκεται από μόνο του. Αυτό είναι εσφαλμένο. Το δημογραφικό είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας μας, είναι ο καθρέφτης της οικονομίας μας, είναι ο καθρέφτης της κοινωνικής μας συνοχής, της οικονομικής κατάστασης κτλ. Τώρα, τα σχολεία στην περιφέρεια κλείνουν και θα βγουν στον δρόμο γιατί δεν υπάρχουν μαθητές. Γιατί δεν υπάρχουν μαθητές στην περιφέρεια? Όχι ότι τα ζευγάρια που ζουν στην περιφέρεια δεν αποκτούν παιδιά. Τα νόμος είναι πάρα πολύ λίγα. Με αποτέλεσμα να βλέπετε χωριά, ολόκληρα χωριά με γύρανση που να φτάνει τα 75 έτη, δηλαδή μέσα στην οικία του πληθυσμού, τα 75-65 έτη. Δηλαδή βλέπετε μια κατάσταση η οποία είναι δύσκολα αναστρέψιμη. Γιατί? Διότι ο νέος κόσμος συνεχίζει να φεύγει από τα χωριά του. Και γιατί συνεχίζει να φεύγει από τα χωριά του ο νέος κόσμος? Έχει λουζιολόγους, πρώτον για θέματα εργασίας. Ξέρετε, βλέπετε και τον αγροτικό κλάδο πόσα προβλήματα έχει. Βλέπετε επίσης ότι υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά τις υποδομές, δηλαδή σχολεία, νοσοκομεία, μετακινήσεις κτλ. Και όλοι προετοιμάζουν τα παιδιά τους να φύγουν.
0: Άρα πρέπει να δοθούν κίνητρα για να μείνει ο κόσμος σε αυτές τις περιοχές. Κανείς όμως δεν θέλει να είναι αγρότης. Σας το λέω εγώ που έρχομαι από την περιφέρεια.
1: Βεβαίως.
0: Είναι επίσης ένα ακόμη ζήτημα. Δηλαδή τα χωράφια μας δεν καλλιεργούνται πλέον από Έλληνες.
1: Θα σας πω κάτι. Το να είσαι αγρότης είναι ένα τομέα της οικονομικής παραγωγής.
0: Ναι, λέω για παράδειγμα το αγρότης. Ναι. Σωστό. Αυτό που λέτε.
1: Θα το εξής, ότι καταρχήν το δημογραφικό δεν λύνεται, έτσι. Μπορεί όμως να γίνει λιγότερο καταστροφικό. Mm-hmm. Αυτό θα πρέπει να περάσει μέσα από διαδικασίες περιφερειακής ανάπτυξης που αφορούν και τα χωριά της περιφέρειας, της οικισμού της Υπαίδρου, και αφορούν βεβαίως και τις μεγάλες πόλεις. Διότι εδώ υπάρχει το αντίθετο πρόβλημα από ότι υπάρχει στην Υπαίδρο. Οι άνθρωποι είναι πολύ περισσότεροι, αλλά γεννούν λιγότερα παιδιά. Άρα οριζόντιες πολιτικές δεν βοηθούν στην άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος. Εκείνο που χρειάζεται είναι να δούμε.
0: Κύριε καθηγητά, να το πω πρακτικά. Λέμε ότι δεν είναι γεμάτο το πορτοφόλι μας, ότι οι οικογένειες δεν τα βγάζουν πέρα. Δυστυχώς είναι και πολλά. Το παιδί πρέπει να πάει φροντιστήριο 1, φροντιστήριο 2, χίλιες δυο εξωσχολικές δραστηριότητες που δεν υπήρχαν παλιά. Να σας πω κάτι όμως. Δίπλα μας ζουν οι άνθρωποι που είναι αλλοδαποί, που επίσης το πορτοφόλι τους δεν είναι γεμάτο. Οι άνθρωποι αυτοί όμως γεννούν. Οι Έλληνες δεν γεννάμε.
1: Ναι, ξέρετε, εδώ είναι λίγο αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι καθόλου παράξενο που λέτε, και θα σας πω γιατί. Διότι οι άνθρωποι αυτοί ερχόμενοι στην Ελλάδα κουβαλάνε την εμπειρία από τις περιοχές στις οποίες έζησαν. Mm-hmm. Δηλαδή πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι, εντάξει, δεν θα τους έλεγες ότι είναι ότι έχουν, πώς να το πω τώρα, δεν ξέρω πώς να το πω με έναν τρόπο που να μην ακουστεί κάπως. Εν πάση περιπτώσει, κρατούν παραδοσιακές αξίες της πατρίδος τους και εδώ πέρα δεν εμπλέκονται στην ίδια διαδικασία που εμπλέκεται ο τοπικός πληθυσμός. Διότι εδώ έχουμε να κάνουμε και με ζητήματα, αν θέλετε, πολιτισμικά, ζητήματα lifestyle, ζητήματα χιλιαδιό. Οπότε βλέπεις ο άνθρωπος αυτούς έρχονται και κρατάνε αυτά που κάνουν παλιά στην πατρίδα τους, χωρίς να έχουν περισσότερες προοπτικές, πώς να το πω, ανάπτυξης. Ξέρετε απλώς ότι πρέπει να μαζέψουν κάποια χρήματα, ας πούμε, για να ζήσουν μια καλύτερη ζωή. Όμως εδώ θα πρέπει να πούμε το εξής. Ενώ η συνεισφορά των αλλοδαπών στο παρελθόν ήταν σημαντική, με την έλευση της οικονομικής κρίσης περισσότεροι φύγανε. Δηλαδή η οικονομική κρίση δημιούργησε πρόβλημα στις δουλειές, και όπου δεν υπάρχουν δουλειές οι άνθρωποι φεύγουν και πήγανε, ξέρω εγώ, στις χώρες της Ευρώπης ή δεν ξέρω εγώ πού. Όταν έχεις έναν πληθυσμό που ο οποίος έχει περάσει από διάφορα στάδια ανάπτυξης, όπως είναι ο ελληνικός πληθυσμός, ξέρουμε ότι τα παιδιά που θα αποκτήσει ένα ζευγάρι με την πάροδο του χρόνου θα μειωθούν. Αυτό το ξέρουμε. Το ξέρουμε από χίλια δύο παραδείγματα. Απλά εμείς έχουμε χτυπήσει κόκκινο.
0: Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό είναι το ζήτημα. Επίσης μου περιγράφεται για διαφορετικούς λόγους ότι το πρόβλημα έχει διαφορετικές αιτίες, ας πούμε, στα αστικά κέντρα, στο πώς λειτουργεί μια οικογένεια, ένα ζευγάρι που η ζωή του είναι δομημένη σε ένα αστικό κέντρο, και το πώς διαμορφώνει τη ζωή του επίσης ένα ζευγάρι που ζει στην περιφέρεια.
1: Κάτι άλλο, υπάρχει και μια τρίτη διάσταση σε αυτό.
0: Για πέστε μας.
1: Καταρχήτε να ζείτε σε έναν οικημικρό οικισμό, να ασχοληθείτε με τις αγροτικές δουλειές ή με όποιες δουλειές έχετε εκεί πέρα και ξαφνικά να πάτε να μείνετε μέσα σε μια πόλη που σε ένα καθεστώς μισθωτής εργασίας και μάλιστα σε ένα καθεστώς κακοπληρωμένης εργασίας. Μπορείτε να φανταστείτε πόσο αλλάζει η ζωή, πόσο γίνονται τα προβλήματα ύστερα, πόσο μεγαλώνουν τα προβλήματα ύστερα. Να σας πω κάτι, γιατί ένας νέος να παντρευτεί σε μικρή ηλικία και να κάνει παιδί ή να μην παντρευτεί εν πάση περιπτώσει και να κάνει παιδί, δεν υπάρχει λόγος, δεν υπάρχει λόγος, δεν είμαστε εκεί πια, δεν είμαστε σε αυτό το να παντρευτούμε νωρίς, είμαστε στο να σπουδάσουμε, στο να αποκτήσουμε προσόντα για να έχουμε μια καλύτερη ζωή, στο να μεγαλώσουμε,
0: να χτίσουμε καριέρα,
1: να χτίσουμε καριέρα και όλα αυτά τα πράγματα. Όμως αυτό υποδηλώνει μια έλλειψη κοινωνικών παρεμβάσεων από το πολιτικό σύστημα, υποδηλώνει προβλήματα του κοινωνικού κράτους, διότι το κοινωνικό κράτος θα έπρεπε να είναι σύμμαχος των ανθρώπων. Αν ρωτήσετε οποιονδήποτε, ρωτήσετε και φαντάζομαι το έχετε ρωτήσει ή έχετε κάνει ανάλογες συζητήσεις, θα σας πούνε ναι, αλλά η παιδική σταθμή, ναι, αλλά εγώ δουλεύω, δεν έχει εναρμονιστεί η εργασία μου με το σημερινή οικογένειά μου, ναι, ο σύζυγός μου δουλεύει το βράδυ, εγώ δουλεύω το πρωί, δεν βρισκόμαστε ποτέ, ναι, αλλά πώς θα ζήσουμε με 1000 ευρώ το μήνα όταν τα ενίκια είναι 700 ευρώ το μήνα. Καταλαβαίνετε ότι
0: αντικειμενικά ζητήματα αυτά, δεν το συζητούμε.
1: Μιλάμε για σοβαρά ζητήματα, τα οποία είναι ζητήματα.
0: Άρα, κύριε καθηγητά, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν?
1: Όχι. Μακάρι να μπορούσα να σας πω αυτή τη στιγμή να έχω ένα μαγικό ραβδάκι και να λύσω το πρόβλημα την επόμενη μέρα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που σας ξαναλέω, περνάει μέσα από την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Η κοινωνική όμως και η οικονομική ανάπτυξη απαιτούν αφενός συμφωνία, πολιτική συμφωνία, δεν μπορούμε να διαφωνούμε μαζί μας, μεταξύ μας, και απαιτούν βέβαια και βάθος χρόνου. Όλα τα άλλα τα μέτρα που παίρνονται είναι με πρόσδεκτα, μια χαρά μέτρα είναι, αλλά είναι αποσπασματικά. Δεν πρόκειται να οδηγήσουν σε μια συνολική λύση του προβλήματος.
0: Μάλιστα. Θέλει στρατηγική και σχεδιασμό.
1: Βέβαια. Και μην ξεχνάτε, σας ξαναλέω, ότι το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο δύσκολο, διότι οι γενιές είναι μικρές πια. Η γονιμότητα είχε πέσει στην Ελλάδα την δεκαετία του 90, δηλαδή πριν 30 και χρόνια. Άρα οι άνθρωποι που γεννήθηκαν τότε είναι λίγοι, αυτοί οι άνθρωποι που θα κάνουν οικογένεια τώρα είναι λίγοι, σε ένα πολύ δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, με υψηλή ανεργία των νέων, με σοβαρά προβλήματα κτλ.
0: Άρα δεν μιλάμε πλέον για καμπανάκι, μιλάμε για καμπάνες που χτυπούν σε σχέση με το θέμα αυτό.
1: Άμα θα δείτε όλη την Ευρώπη, το μεγαλύτερο δημογραφικό πρόβλημα το έχουν οι φτωχότερες περιοχές. Εμείς είμαστε στην άκρη της Ευρώπης και η περιφέρειά μας, ειδικά η Ήπειρος χώρα, στενάζει.
0: Η Γυραιά Ήπειρος γενικώς γερνά.
1: Δεν είναι επιχείρημα ότι όσο υπάρχει οικονομική ανάπτυξη γεννούμε λιγότερα παιδιά. Αυτό το λέει η θεωρία. Το θέμα είναι πόσο λιγότερα παιδιά. Εδώ έχουμε φτάσει πλέον στην οικογένεια που σχεδόν τίνει να έχει με ένα και μοναδικό παιδί και κάποιες θα αποκτήσουν και δεύτερο. Οι τρίτεκνες οικογένειες ή οι πολύτεκνες οικογένειες, επιτρέψτε μου να πω, είναι θαυμαστές. Είναι θαυμαστές και λίγο πολύ σε αυτό το ανοίξιο περιβάλλον.
0: Έτσι είναι. Για να δούμε αν ο Πρωθυπουργός σήμερα θα αναγγείλει. Υπήρχε ένα αίτημα για εξίσωση των τρίτεκνων με τους πολύτεκνους.
1: Είναι λογικό.
0: Μακάρι να το ακούσουμε, να δούμε και τι άλλο θα εξαγγείλει σήμερα από το βήμα της ΔΕΘ.
1: Περιμένω και εγώ με μεγάλη αγωνία να δω τι θα γίνει.
0: Ναι, γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό το ζήτημα που συζητάμε.
1: Να λέω, είναι λάθος να βλέπεις το δημογραφικό ανεξάρτητο από τα άλλα ζητήματα. Λάθος.
0: Μάλιστα. Κύριε Ζαφύρη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για όσα μας είπατε. Εσείς τα παρακολουθείτε, το ζείτε το έργο με στοιχεία και αριθμούς, δεν το συζητώ. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Ζαφύρης, καθηγητής δημογραφίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Καλή σας μέρα. Καλή από την Αθήνα. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, εδώ μας γράφει ο κύριος Γιώργος. Καλημέρα σας. Οι περισσότεροι αλλοδαποί, κύριος Αλβανί, βρίσκονται σε πολύ καλύτερη οικονομική κατάσταση από τους περισσότερους Έλληνες. Καλό θα ήταν να κάνετε μια έρευνα πού σπουδάζουν τα παιδιά τους. Επίσης, λαμβάνουν ό,τι επίδομα υπάρχει, δουλεύουν μαύρα, δεν φαίνονται στην εφορία. Δεν φταίνε αυτοί γι' αυτό, φταίμε εμείς κυρίως γι' αυτό. Και λέει, πείτε μου πόσοι Αλβανοί είναι άνεργοι. Όταν λοιπόν έχω εισοδήματα που δεν φορολογούνται, δουλεύω και παίρνω και επιδόματα, λογικό είναι να τεκνοποιώ. Τρεις τελίτσες. Τα παραπάνω είναι μόνο ένας από τους λόγους, όχι όμως ο μοναδικός, όπως συμπληρώνει. Λοιπόν, για τα μαύρα φταίμε εμείς και μόνον εμείς. Όχι μόνο για τους Αλβανούς, για όλους τους αλλοδαπούς που παίρνουμε στην εργασία μας. Και εφόσον φαίνεται ότι έχουν μικρά εισοδήματα, είναι λογικό να λαμβάνουν λοιπόν επιδόματα. Οπότε ας μην γκρινιάζουμε, ας κουνήσουμε το κεφάλι μας και ας προσέχουμε, έτσι. Λοιπόν, για να έρθουμε σε ένα άλλο θέμα που μας έχει ανησυχήσει, μας έχει προβληματίσει τον τελευταίο καιρό. Αναφέρομαι στο ζήτημα του ίου του Δυτικού Νείλου, στο πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Λοιπόν, τα κρούσματα έχουν αυξηθεί, έχουμε και αύξηση των θανάτων. Φέτος είναι 24 οι θάνατοι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Τα κρούσματα είναι 290. Πρέπει να σας πω ότι πέρυσι ήταν 9 οι θάνατοι και ήδη πριν κλείσει το 2026 οι θάνατοι είναι 24. Δεν το λέω αυτό για να τρελαθούμε όλοι. Η πρόληψη είναι το βασικό μέτρο, αλλά έχει αξία. Διαβάζαμε για μια έρευνα που έχει γίνει κάτω από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας της Κρήτης, που βάσει των στοιχείων που έχουν, τα κουνούπια είναι πλέον μεταλλαγμένα και εξουδετερώνουν, δεν τα πιάνουν, να το πω απλά, τα αποθητικά, τα εντομοκτόνα που χρησιμοποιούμε. Και το έχουμε ζήσει όλοι αυτό. Κουνούπια επίσης λόγω της κλιματικής κρίσης έχουμε ακόμη και τον χειμώνα. Έχουμε ακούσει τους ειδικούς, κάποιους από τους ειδικούς να λένε ότι δεν έγιναν γρήγορα και οι ψεκασμοί. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα σύνθετο ζήτημα. Πάμε να μας δώσει τα φώτα του γι' αυτό το θέμα ο κύριος Γιάννης Βόντας, είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ίδρυματος Τεχνολογίας και Έρευνας Κρήτης και καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Βόντα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Καλανίτσου.
0: Λοιπόν, μας δοκιμάζει ο ιός του Δυτικού Νείλου, έχουν γίνει το πρόβλημα του τελευταίου καιρού. Τι αποκαλύπτει λοιπόν αυτή η μελέτη των επιστημόνων εκεί όσον αφορά τα έντομο αποθητικά και πόσο συνέπεια είναι όλο αυτό της κλιματικής κρίσης, αν είναι?
1: Το ΙΤΕ, όπως αναφέρατε, ασχολείται πολλά χρόνια με το πρόβλημα των ασθενειών που μεταδίδονται από κουνούπια, όπως η ελονοσία, ο δάγκιος πυρετός και ο ιός του Δυτικού Νείλου. Πρόβλημα που, όπως αναφέρατε, εντείνεται από την κλιματική κρίση, αλλά και την ανθεκτικότητα στα εντομοκτώνα, στα οποία βασίζεται η πρόληψη των νοσημάτων, και έτσι απειλούνται ολοένα και περισσότερες περιοχές του πλανήτη, Ευρώπης και Ελλάδας μη εξαιρουμένων. Τώρα, το ερώτημα της έρευνάς μας, που είναι τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον, είναι πώς καταφέρνουν τα κουνούπια να επιβιώνουν όταν έρχονται αντιμέτωπα με υπερσύγχρονα εντομοκτώνα που έχουν σχεδιαστεί για την εξόντωσή τους. Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι οι διαφορετικοί γενετικοί μηχανισμοί άμυνας μπορούν να συνεργάζονται και να αλληλοενισχύονται, επιτρέποντας τα κουνούπια αυτά να εξουδετερώνουν πλήρως τη δράση των εντομοκτώνων, αναπτύσσοντας εντυπωσιακά.
0: Κύριε καθηγητά, μας κάνει εντύπωση ακόμη και το μέγεθος των κουνούπιων. Δηλαδή, το λέμε μεταξύ μας και γελάμε. Είναι κουνούπια στούκας. Είναι πολύ μεγάλα τα κουνούπια. Δεν είναι δηλαδή αυτό που ξέραμε. Σας το λέω ακόμα και το μέγεθός τους ακόμα μας εκπλήσει.
1: Όχι, αυτό δεν έχει επιστημονική βάση. Το θέμα, αυτό το πρόβλημα της ανθεκτικότητας, θα αναπτύσσονται εντυπωσιακά επίπεδα σε ένταση φαινομένου, δηλαδή όσο μεγάλη δόση και εντομοκτώνου να χρησιμοποιήσεις δεν μπορείς να τα καταπολεμήσεις, αλλά και στο εύρος του φαινοτύπου, ότι όσο και διαφορετικά φάρμακα να χρησιμοποιήσεις δεν μπορείς να τα αντιμετωπίσεις, είναι το μεγάλο θέμα. Αυτό που βέβαια πρέπει να πω είναι ότι η μελέτη μας εστίασε στα κουνούπια που μεταδίδουν ελονοσία στην Αφρική, όπου η χρήση των φαρμάκων και η ανθεκτικότητα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Βεβαίως τα εντομοχτών έσωσαν εκατομμύρια ζωές για τα τελευταία 10-20 χρόνια, αλλά τώρα φαίνεται ότι έχει αναπτυχθεί αυτή η ανθεκτικότητα και πρέπει να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις άμεσα. Η έρευνα αυτή για την κατανόηση της ανθεκτικότητας βοηθάει στο να δημιουργηθούν πιο αποτελεσματικά νέα φάρμακα, τα οποία να έχουν την ικανότητα να ξεπερνούν και τους μηχανισμούς ανθεκτικότητας των εντόμων. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που επηρεάζει την παγκόσμια υγεία, δημόσια υγεία. Αυτό βέβαια που πρέπει να ξεκαθαρίσω για να μην τρομάζουμε και τους ακροατές είναι ότι η μελέτη αυτή αφορά τα κουνούπια που μεταδίδουν ελονοσία στη Δυτική Αφρική. Είναι πιθανό το φαινόμενο αυτό να εξελιχθεί και σε άλλα κουνούπια, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε τέτοια δεδομένα για τους πληθυσμούς που μεταδίδουν το δυτικό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Με βάση κάποιες αναλύσεις που έχουμε κάνει στην Κρήτη, όπου έχουμε ένα πραγματικά πρωτοποριακό πρόγραμμα σε συνεργασία με την περιφέρεια και το ΙΤΕ που έχει όλες αυτές τις σύγχρονες τεχνολογίες, έχει πολύ ισχυρή χρηματοδότηση από τον Gates Foundation και την Ευρωπαϊκή Ένωση για πάρα πολλά χρόνια. Και έχουμε έτσι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα. Mm-hmm. Τα ευρήματα είναι ότι δεν έχουμε επίπεδα ανθεκτικότητας που να μοιάζουν με αυτά που παρατηρούμε στα κουνούπια που μεταδίδουν ελονοσία. Επομένως, κατά πάσα πιθανότητα, τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην κουνουποκτονία στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή για την πρόληψη του ιού του Δυτικού Νείλου είναι αποτελεσματικά. Αν και δεν έχω στοιχεία από την περιφέρεια Αττικής, όπου κυρίως εμφανίζεται το πρόβλημα. Mm-hmm. Κατά πάσα πιθανότητα καλώς χρησιμοποιούνται και αυτά που χρησιμοποιούνται στην πρόνυφοκτονία για να καταπολεμήσουμε τα κουνούπια στις εστίες ανάπτυξης και αυτά που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση των ακμαίων κουνουπιών, αυτών των μεγάλων, των πολλών κουνουπιών που βλέπει ο κόσμος, με ειδικές τουρμπίνες και μηχανήματα υψηλής πίεσης που πραγματοποιούν αυτή την ακμαιοκτονία υπέρ μικρού όγκου. Καλώς χρησιμοποιούνται, δεν πρέπει να έχουμε δηλαδή ότι επηρεάζει το περιβάλλον, ότι είναι ανθεκτικά τα κουνούπια και δεν καταπολεμούνται. Πρέπει να γίνονται αυτές οι δράσεις πρόληψης. Πρέπει βέβαια να υπάρχουν και επιστημονικά δεδομένα παρακολούθησης του φαινομένου της ανθεκτικότητας. Mm-hmm. Αλλά ο κόσμος θα πρέπει να...
0: Αυτό. Εν κατακλείδη ο κόσμος τι πρέπει να κάνει.
1: Κοιτάξτε, αυτό που είναι όσον αφορά τώρα είναι το θέμα να κατανοήσουμε λίγο το πρόβλημα. Τα κουνούπια αυτά που μεταδίδουν τον ιό του Δυτικού Νείλου είναι κάποια συγκεκριμένα είδη, τα Culex pipiens, τα οποία αγαπάνε περιοχές οι οποίες έχουν αγροτική φυσιογνωμία και για να υπάρχει επιδημιολογική φόρτιση πρέπει να υπάρχουν και πουλιά, κορακοειδή, γιατί αυτά είναι οι κύριες πηγές του ιού, αυτή είναι η δεξαμενή του ιού. Επομένως σε περιοχές αγροτικές, όπως σε αρκετές που υπάρχουν στην Ανατολική Αττική, στα Σπάτα, στο Μαρκόπουλο, mm-hmm. όπου συνυπάρχουν κουνούπια, άνθρωποι και πουλιά σε μικρή σχετικά περιοχή, γιατί τα κουνούπια αυτά τα μολυσμένα δεν πετάνε σε μεγάλες αποστάσεις, είναι σε mm-hmm. πολύ συγκεκριμένες περιοχές. Οι άνθρωποι λοιπόν που είναι στις τέτοιες περιοχές και ενδεχομένως έχουν ακούσει και ότι υπάρχουν αρκετά κρούσματα στην περιοχή τους, θα πρέπει να πέραν της πρόληψης που γίνεται από το Δήμο και από την περιφέρεια, οι ίδιοι να έχουν
0: μέτρα
1: ατομικής προστασίας. Δηλαδή εντομοαποθητικά, σίτες στα παράθυρα, να απομακρύνουν τα στάσιμα νερά στο μπαλκόνι, σε διάφορα γλαστράκια από το σπίτι τους για να περιορίσουν τον πολλαπλασιασμό των κουνουπιών.
0: Όλα αυτά που λέμε και ακούμε αυτές τις μέρες.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, αρκεί να μας καλύπτουν και τα εντομοκτόνα, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Εσείς τα παρακολουθείτε αυτά, οι επιστήμονες, εσείς μας δίνετε τα στοιχεία. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Βόντα. Ήταν ο κύριος Γιάννης Βόντας, διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας της Κρήτης, καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου των Αθηνών. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει ήδη 8. Είμαστε έτοιμοι για δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Αλφόνσος Βιτάλης θα είναι εδώ για να πάρει τη σκυτάλη. Από τη Ματίνα Καραμίντσου που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Μην το κουνήσετε από τους δέκτες του Earth News και της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου όταν βγείτε έξω. Η τηλεόραση μεταδίδει πολύ ωραίες εικόνες από τη Θεσσαλονίκη μας που έχει την τιμητική της. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 5, λίγο μετά τις 5 και το Δελτίο Ειδήσεων. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: πως ο γλαρός δεν μακραίνει από το γυαλό. Για χατήρι σου ξημερώνει.
3: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αντιστροφή μέτρηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Από το Βελίδιο απόψε αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο μέτρων με ορίζοντα τετραετίας που θα ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Πληροφορίες για κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ, μόνιμες παρεμβάσεις από το 2027, αλλά και οριζόντια μέτρα που θα αφορούν ένα ευρύ φάσμα της κοινωνίας. Στο επίκεντρο η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, αλλά και η ενίσχυση οικογενειών με παιδιά. Σε κλειό κινητοποιήσεων και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, σήμερα η Θεσσαλονίκη ξεκινούν στις 11.30 το πρωί με συγκέντρωση των Ομοσπονδιών Μηχανικών στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Το απόγευμα, η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων καλεί σε συγκέντρωση στο Λευκό Οίκο. Στην πλατεία Χάνθη, συγκέντρωση του ΠΑΜΕ μαζί με το Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και Οργανώσεις Συνταξιούχων. Στο Άγαλμα Βενιζέλου, η συγκέντρωση ΓΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΗ και Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης στην Καμάρα της Εξοκοινοβουλευτικής Αριστερά. Θα ακολουθήσουν πορείες στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης με αναμενόμενη κατάληξη στην πλατεία Χάνθ απέναντι από το Βελίδιο που θα πραγματοποιείται η ομιλία του Πρωθυπουργού. Τις τελευταίες λεπτομέρειες της παρουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη μελετά το επιτελείο του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη τετραετία. Σε αγωνιστικό ραντεβού καλεί το ΚΚΕ σήμερα στη Χάνθ στο Συλλαλητήριο Συνδικάτων και Φορέων. Σε θετικές αναβάθμισε τις προοπτικές για το αξιόχρεο της Ελλάδας ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS. Σύμφωνα με τον καναδικό οίκο, το δημόσιο χρέος της χώρας θα συνεχίσει να μειώνεται σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Την αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη εγγενίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το υπερσύγχρονο κέντρο κυταρικών και γονιδιακών θεραπείων δημιουργεί νέες δυνατότητες για την αντιμετώπιση της λευχαιμίας, του λεμφώματος και άλλων αιματολογικών κακοηθειών, μια επένδυση 13,36 εκατομμυρίων ευρώ που μπορεί να αυξήσει έως και 50% τις κυταρικές θεραπείες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι ο πόλεμος με το Ιράν ήταν μικρή υπόθεση για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιβεβαίωσε ότι οι δύο ειδικοί απεσταλμένοι του θα πάνε στη Ρωσία και την Ουκρανία με πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, θα συναντηθούν σήμερα με τον Βλάντιμιρ Πούτιν και αύριο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στη Βολιβία τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 60 τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι άμαχοι μετά από έκρηξη σε στρατόπεδο στα δυτικά της χώρας.
3: Ο καιρός.
4: Ζέστη και αφρικανική σκόνη σήμερα, λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως τα ορεινά άνεμοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
6: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
5: Ο μισθός δεν φτάνει.
6: Απλησίαστα τα ενίκια.
5: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
6: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Ενάτου, 6 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενζέλου.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
8: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
9: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1.000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

με την Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, την Αθηνάς Αλούστου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, το Γιώργο Τσολάκη να διαλέγει τη μουσική και Αλφόνσος Βιτάλης μέχρι τις 10 στο Artemis Radio 105,8 και για τα μηνύματά σας να μην ξεχνιόμαστε στο Viber Earth News Radio 105,8. Viber λοιπόν Earth News Radio 105,8.

Και πριν πάμε στα βαθιά της επικαιρότητας, μια ματιά σε μερικά ενδιαφέροντα πράγματα από τις εφημερίδες, όχι στα πρωτοσέλιδα ακόμα, αλλά σε μερικά θεματάκια από αυτά που είναι το αλατοπίπερο, θα λέγαμε. Κρατάω το weekend πρόσωπα από την από τα νέα Σαββατοκύριακο, στη φωτογραφία ο Λέοναρντ Κοέν, και είναι Λέοναρντ Κοέν για την Ελλάδα που αγάπησε και που τον αγάπησε. Ο Άνταμ Κοέν, ο γιος του θρυλικού τροβαδούρου, μιλάει στα πρόσωπα για τη συναυλή αφιέρωμα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μαζί με τους Μανώλη Φάμελο, Πάνο Μουζουράκη και Νίκο Πρωτοκάλογλου, και στο πολύ ενδιαφέρον κείμενο της Ζωής Λιάκα αναφέρει τα εξής για τον Λέοναρντ Κοέν. Λέει, αν ο Μπομπ Ντίλαν κάνει στη μουσική του το ανίκιο οικείο, ο Λέοναρντ Κοέν είναι ο μάγος που μεταμορφώνει το οικείο σε άκουσμα ανίκιο, και γι' αυτό ενιγματικό και μυστηριώδες, ώστε να περιέχει όσο το δυνατόν περισσότερο. Η ακρόαση της μουσικής του αντιστοιχούσε πάντα σε μια τελετουργία εσωτερικής κατάνοιξης. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και ένα πολύ ωραίο φωτογραφικό αφιέρωμα. Και πάμε σε ένα μεγάλο Έλληνα, πραγματικά μεγάλο. Είναι από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Μουσείο το σπίτι στην Κίνη, Γεώργιος Παπανικολάου. Χρειάζεται στάση ο Γεώργιος Παπανικολάου, θα τις κάνουμε όμως. Μουσείο το σπίτι στην Κίνη. Σε μουσείο μετατράπηκε η πατρική οικία του διεθνούς φήμης Έλληνας γιατρού Γεωργίου Παπανικολάου στην Κίνη Ευβίας. Στο μουσείο οι επισκέπτες θα δουν σπάνια φωτογραφικά και αρχαιακά υλικά, προσωπικά αντικείμενα και τεκμήρια που φωτίζουν τη ζωή και το έργο του ερευνητή που ανακάλυψε το τεστ ΠΑΠ. Γι' αυτό λέω δεν χρειάζεται παραπάνω στάση ο Γιώργος Παπαγεωργίου, και έχει ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα στη σελίδα 15 με την ετικέτα πολιτισμός. Η οικία Παπανικολάου έγινε μουσείο. Μια πολύ ωραία φωτογραφία από το χώρο στην οποία είναι μέσα σε αυτή τη φωτογραφία και ο Θανάης Αθανασιάς και η Λιάνα Ζιώγα, οι δύο ειδικοί που ανέλαβαν το στήσιμο του μουσείου στην πατρική οικία του Παπανικολάου, και δύο πολύ υπέροχες φωτογραφίες κάτω, ασπρόμαυρες, το παλιό, έτσι, αυτή η πλαστικότητα του ασπρόμαυρου, όπου στη μία είναι ο Γιώργος Παπανικολάου με τον καρδιακό του φίλο τον Τηλέμαχο Κωνσταντάκη, και δεξιά είναι πάλι ο Γιώργος Παπανικολάου στο εργαστήριό του στην Αμερική.

Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Έτσι, πριν μπούμε λοιπόν στα βαθιά της επικαιρότητας, ήταν για να πάρουμε αυτή τη γεύση. Το στίγμα λοιπόν της ημέρας, να το δούμε πολύ γρήγορα μέσα από τα πρώτα θέματα των εφημερίδων. Πάω στην καθημερινή που έχω μπροστά μου. Καθημερινή αγωνία για το παρκάρισμα. Συχνό φαινόμενο είναι το διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα στους δρόμους της Αθήνας. Και δίπλα, επίσης μεγάλο θέμα, τουρκικά drones οργώνουν το Αιγαίο σε περιοχές που η Άγκυρα έχει ανακηρύξει ως θαλάσσια πάρκα. Μάλιστα. Λοιπόν, επόμενη εφημερίδα εδώ, απογευματινή. Όσα θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, παροχές με ορίζοντα τετραετίας και στην κοινωνία και την κοινωνία στο επίκεντρο, νέες μειώσεις φόρων για τους αγρότες, ελαφρύνσεις σε οικογένειες με τρία παιδιά και πάνω, μόνιμο επίδομα κάθε μάρτυρος δημοσίους υπαλλήλους. Ελεύθερος τύπος, η ώρα της ΔΕΘ, μήνα-μήνα η εφαρμογή των μέτρων από τον Νοέμβριο, δημοκρατία, κλονίζουν το Μαξίμου οι αποκαλύψεις της δημοκρατίας, τρέχουν και δεν φτάνουν, πανικός για τα βιβλία με τα ομόφυλα ζευγάρια και τις μαϊμού υπογραφές. Συνεχίζεται το άδειασμα με Τζαχαράκη για να προστατευτεί το Μαξίμου, ένοχη σιωπή από τον Γεωργιάδη, ενώ το παρασκήνιο πήρε φωτιά μετά τη βόμβα Ταυρή. Τι άλλο έχουμε εδώ. Τα νέα. Ψηφοδέλτια Νέας Δημοκρατίας Πασόκ Ελλάς, όλα τα ονόματα, οι παρόντες, οι απόντες, οι εκπλήξεις, έντονο παρασκήνιο και ίντρικα στα κομματικά επιτελεία, ποιοι μπαίνουν, ποιοι αποκλείονται, ποιοι μετακινούνται. Και επίσης πώς θα διαμορφωθεί ο πύχης αυτοδυναμίας με βάση τον αριθμό των κομμάτων που θα εισέλθουν στη Βουλή. Πάμε στη Κόντρα. Πρόβλεψη σοκ για εκτείναξη τιμής του φυσικού αερίου στα 110 ευρώ ανά μεγαβατόρα από τον πρόεδρο του ομίλου Άκτορ Αλέξανδρο Εξάρχου. Επιστρέφει ο εφιάλτης της ενεργειακής κρίσης, ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις και ακρίβεια οι συνέπειες για την οικονομία. Δώστε μου ένα λεπτό, μου επιτρέπετε να βρω και τις υπόλοιπες εφημερίδες εδώ. Πάμε στον ριζοσπάστη. Οι ανάγκες μας δεν κοστολογούνται. Όλοι στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ. Σήμερα μιλάει ο λαός. Καμία θυσία για τα κοστολογημένα προγράμματα, τα κέρδη και τους πολέμους τους. Στις 5.30 στην πλατεία Χάνθ, το μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού, οργανωμένη μετακίνηση από 55 πόλεις όλης της χώρας. Στις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο, η συγκέντρωση Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλοκών. Την απογευματινή τη διαβάσαμε. Ωραία, την εφημερίδα εδώ, ποιο είναι, η εφημερίδα των συντακτών, με συγχωρείτε, η εφημερίδα των συντακτών, πρώτο θέμα. 7 ΔΕΘ, 7 αποτυχίες. Crash test των κυβερνητικών υποσχέσεων στη Θεσσαλονίκη. Παρά τους πόρους των 105 δισεκατομμυρίων ευρώ, οι στατιστικές καταγράφουν αποτυχία στην ανάπτυξη και επανολεθρία στην παραγωγικότητα, στο ισοζύγιο πληρωμών και στο δημογραφικό. Βουνό το ιδιωτικό χρέος, η ακρίβεια καταπίνει το εισόδημα, σταθερά υψηλό το ποσοστό φτώχειας, αυξάνεται το ποσοστό υλικής στέρησης. Θα δούμε και τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα σε λίγο, και σε μισό λεπτό από τώρα θα έχουμε και τον πρώτο καλεσμένο μας.

Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Μπαίνουμε σιγά σιγά στα βαθιά της επικαιρότητας, γιατί είναι και μεγάλη και πλούσια και, αν θέλετε, με πάρα πολλά θέματα. Είναι οι μέρες της ΔΕΘ. Σήμερα είναι η μέρα της ΔΕΘ και με τα επίσημα Διεθνούς Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τα επίσημα εγγένεια. Θέλω να πω τούτο μόνο εισαγωγικά, ότι δεν είναι μόνο η, σε εισαγωγικά βάλτε τη λέξη, η παρέλαση των πολιτών.

0: Πρωτεύουσα με τον Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος θα μας μεταφέρει και το τι είπε ο Πρωθυπουργός εχθές στη συνάντηση που είχε με τους πολιτικούς συντάκτες, αλλά και το τι έχει στο μυαλό του να ανακοινώσει το βράδυ. Θα συνδεθούμε και με τους υπόλοιπους συναδέλφους μας στη Θεσσαλονίκη για να μας δώσουν το κλίμα που επικρατεί και τις προετοιμασίες που γίνονται για τις συγκεντρώσεις. Τώρα, σε αυτό το σημείο, θέλω να καλημερίσω τον κύριο Κώστα Γαβρόγλου, συντονιστή των μεαρχών της κοιόδους κυβέρνησης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Καλή σας μέρα, κύριε Γαβρόγλου, και πανεπιστημιακό. Πανεπιστημιακό δάσκαλο. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ.
0: Νομίζω, κύριε Γαβρόγλου, ότι αξίζει να πούμε και να ξαναπούμε το πόσο σημαντική είναι, πέρα από την παρέλαση των, σε εισαγωγικά έχω αυτή τη λέξη, των πολιτικών, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, και πόσο ενδιαφέρον και πόσο πολύ μεγάλη σημασία δίνει σε αυτή την έκθεση φέτος η παρουσία της Ιαπωνίας. Έτσι, είναι μια πολύ μεγάλη χώρα με εξαιρετική ποιότητα προϊόντων και κυρίως μια οικονομία που μπορεί και τη φέρνει βόλτα.
1: Όπως το λέτε, είναι μια χώρα που θυμάστε μια εποχή, ήταν συνέχεια στην επικαιρότητα. Η εποχή αυτή δεν είναι πολύ παλιά, και ως προς τα τεχνολογικά της επιτεύγματα και ως προς τη λειτουργία μιας πολύ ιδιόμορφης κοινωνίας, πάρα πολύ πειθαρχημένης, και βέβαια μια χώρα που συνέχεια χτυπιέται και με φυσικές καταστροφές και δεν τα βάζει κάτω, που λένε.
0: Μάλιστα, για πάμε τώρα. Νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα της Θεσσαλονίκης, έτσι όπως τη λέμε, ξεκίνησε με την παρουσία και την ομιλία από τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, του προγράμματός του, το οποίο ήδη έχει, αν θέλετε, σημεία του αποτελούν αντικείμενο έντονης κριτικής και από την κυβέρνηση και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τώρα, το ερώτημα, πριν πάμε εδώ στην κριτική που δέχεται, είναι αν πράγματι αυτή η πρόταση που έβαλε στο τραπέζι ο Αλέξης Τσίπρας, μπορούμε να πούμε ότι συνιστά, προτείνει, φέρνει μπροστά ένα άλλο μοντέλο οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης, γιατί καλές είναι, κύριε Γαβρόγλου, οι εξαγγελίες για μέτρα που θα στηρίξουν κοινωνικές ομάδες, αδύναμους κτλ. Αλλά η αίσθηση είναι ότι αυτή η χώρα θέλει κάτι παραπάνω. Μαζί με αυτά θέλει και κάτι παραπάνω. Ανοίγει αυτή την κουβέντα η πρόταση του κυρίου Τσίπρα, πριν πάμε στις κριτικές που δέχεται, και κυρίως περιμένετε και εσείς από τον κύριο Πρωθυπουργό, απέναντι σε αυτή την πρόταση, με τα προβλήματα που μπορεί να έχει και με την κριτική που μπορεί να δέχεται, μπορεί να υπάρξει και από την πλευρά του Πρωθυπουργού η πρόταση για ένα άλλο νέο μοντέλο παραγωγικό για τη χώρα?
1: Κύριε Βιτάλη, έχετε νομίζω θίξει τον πυρήνα του προβληματισμού μας. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε επί της ουσίας ένα τρόπο νέας αναπτυξιακής πορείας για τη χώρα, και οι όποιες ρυθμίσεις, παροχές και τα λοιπά εντάσσονται μέσα σε αυτήν τη νέα λογική του παραγωγικού μοντέλου. Γιατί ξέρετε, αν τυχόν δεν μεγαλώσει η πίτα, οι όποιες παροχές εξατμίζονται. Αυξάνει η ακρίβεια, αυξάνει ο πληθωρισμός, άρα δεν είναι ένας κουμπαράς, αν θέλετε, που βάζεις το χέρι σου, παίρνεις όσα θέλεις, τα δίνεις. Αν αυτό λοιπόν δεν έχουμε ένα τρόπο να πείσουμε την κοινωνία ότι αυτά όλα πρέπει να εντάσσονται σε μια συνολικότερη εικόνα παραγωγικού μετασχηματισμού της χώρας. Ξέρουμε ότι όλα στη χώρα βαίνουν προς το χειρότερο. Είμαστε στο τέλος όλων των δικτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η μόνιμη ανταγωνίστριά μας είναι η Βουλγαρία, αν θα είμαστε εμείς προτελευταίοι ή τελευταίοι. Εδώ λοιπόν παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας ένα τέτοιο πρόγραμμα, και στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος εντάχθηκαν διάφορες μεταρρυθμίσεις και διάφορες ρυθμίσεις. Τώρα, είναι σε θέση να κάνει κάτι αντίστοιχο ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Αυτό θα είναι πολύ ενδιαφέρον.

0: ενδιαφέρον να γίνει, διότι θα μπορούν να συγκριθούν, αν θέλετε, από την κοινή γνώμη μαζί με αυτά που λες. Ξέρω εγώ τι θα πεις για τους συνταξιούχους, για την αύξηση των εισοδημάτων. Δύο πορείες για τη χώρα. Η μία κοινή πορεία ή δύο διαφορετικές πορείες και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εσείς τι θα περιμένατε ότι μπορούσε να πει ο Πρωθυπουργός ως ένα παραγωγικό, πραγματικά μια πολύ παραγωγική πρόταση προς αυτή τη διατεθέση?
1: Το βλέπετε ότι 7 χρόνια δεν έχει πει τίποτα και η χώρα δεν έχει να δείξει τίποτα πέρα από το να ανταγωνίζεται, όπως σας είπα, τη Βουλγαρία στην τελευταία θέση όλων των δικτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Άρα υπάρχει ένα δείγμα γραφής της κυβέρνησης και του κυρίου Πρωθυπουργού προσωπικά, που αυτή τη στιγμή δεν εγγυάται τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Αν ήτανε, θα το έκανε. Φάγαμε τα λεφτά του COVID, φάγαμε τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης απεντάσσοντας εκατοντάδες έργα. Δώσαμε η κυβέρνηση απευθείας εργολαβίας 20 δισεκατομμύρια. Από τα 20 δισεκατομμύρια στα 8 δημοσίων έργων εμφανίστηκε ένας μόνον εργολάβος ή διεκδικητής. Τα υπόλοιπα ήταν πάλι απευθείας χωρίς διαγωνισμό.
0: Εδώ
1: λοιπόν έχουμε ένα δείγμα γραφής που δεν εγγυάται τίποτα. Το να δίνουμε λοιπόν επιδόματα και ξανά επιδόματα και να υπάρχει μια πλειοδοσία στα επιδόματα χωρίς αυτό να βασίζεται σε ένα άλλο πλαίσιο. Να δίνεις, να αυξάνεις μισθούς βεβαίως, να δίνεις βοηθήματα βεβαίως, αλλά όλα αυτά να συμβάλλουν στην ανασυγκρότηση της χώρας.
0: Ωραία.
1: Η χώρα είναι ένα καράβι καθισμένο στα βράχια αυτή τη στιγμή.
0: Υπάρχει όμως εδώ ένα πρόβλημα το οποίο ανακύπτει από τη δημόσια συζήτηση, κύριε Γαβρόγλου, ότι πού ακριβώς θα βρεθούν τα λεφτά για να χρηματοδοτηθεί αυτό το μοντέλο. Ήδη δέχεστε πάρα πολύ μεγάλη κριτική, όχι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση, αλλά και από το ΠΑΣΟΚ τη δέχεστε αυτή την κριτική. Πού πάει αυτή η ιστορία, δηλαδή πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα? Και θα έρθω και μετά στις αντιφάσεις που υπάρχουν.
1: Ωραία. Να αρχίσουμε από τα χρήματα που καλώς προηγούνται όλων των άλλων. θα σας πω. Θεωρείτε, όχι εσείς, όποιοι ας πούμε τώρα μας κάνουν κριτική ότι πού θα τα βρει τα λεφτά, είναι λάθος υπολογισμοί και τα λοιπά, θεωρούν όλοι αυτοί ότι ήμασταν αφελείς και δεν αναμέναμε αυτήν την κριτική με το τέλος της ομιλίας του Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη? Είναι σαφές ότι λέγαμε εμείς ότι, παιδιά, και να πούμε θα μας την πέσουν, που λένε λαϊκά. Άρα να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, να κάνουμε υπολογισμούς μέχρι το τελευταίο ευρώ και να συγκρουστούμε στο επί της ουσίας. Τώρα προσέξτε. Αφελεί δεν ήμασταν, άρα το περιμέναμε. Εκείνοι, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία κυρίως και όσοι μας κάνουν κριτική σε αυτό, ούτε αυτοί είναι αφελείς. Και αυτοί ξέρανε ότι ξέρουμε ότι θα γίνει αυτό.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας παρακαλέσω για ένα λεπτό να πάω στους τίτλους ειδήσεων, θα έχουμε λίγο χρόνο μετά.
1: Βέβαια,
0: παρακαλώ,
1: βέβαια,
0: μόνο
1: βέβαια.
0: Το καταλαβαίνετε. Πάμε για τίτλους ειδήσεων.
1: Αλίμονο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μέτρα με ορίζοντα τετραετίας που ξεπερνούν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ ανακοινώνει απόψε από το Βελίδιο ο Πρωθυπουργός. Πληροφορίες για κατώτατο μισθό στα 1000 ευρώ, μόνιμες παρεμβάσεις από το 2027 αλλά και οριζόντια μέτρα. Στο επίκεντρο η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών αλλά και η ενίσχυση οικογενειών με παιδιά. Σε ρυθμούς Δέθη, Θεσσαλονίκη, εργαζόμενοι και σωματεία βγαίνουν στους δρόμους απροσπέλαστο το κέντρο, κλειστή σταθμή του μετρό και δρακόντια μέτρα της ελληνικής αστυνομίας. Ο οίκος αξιολόγησης DBRS αναβάθμισε σε θετικές τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Δεξαμενόπλια υγροποιημένου φυσικού αερίου ετοιμάζονται να διέλθουν τα στενά του Ορμούζη υπό την προστασία αμερικανικών δυνάμεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι ο πόλεμος με το Ιράν είναι μικρή υπόθεση για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιβεβαίωσε ότι οι δύο ειδικοί απεσταλμένοι του θα πάνε στη Ρωσία και την Ουκρανία με πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Ζέστη και αφρικανική σκόνη σήμερα, άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι, ζητούμε και συγγνώμη από τον κύριο Γαβρόγλου, αλλά είναι αν θέλετε οι δίσκοι τίτλοι ειδήσεων πρέπει να πέσουν στην ώρα τους. Κύριε Γαβρόγλου, σας διακόψαμε εκεί που λέγατε ότι περιμένατε μετά την ομιλία του κυρίου Τσίπρα ότι θα υπάρχουν αντιδράσεις για τα όσα θα πει.
3: Ήμασταν σίγουροι.
2: Κυρίως
3: για το θέμα της κοστολόγησης. Μάλιστα. Αλλά ξέρετε, και οι αντίπαλοι μας οι πολιτικοί και αυτοί γνωρίζουμε ότι θα είχαμε αυτή την επίθεση. Άρα προς τι όλη αυτή η κατάσταση. Εμείς πια ζούμε σε μια όλη ως κοινωνία, σύγχρονη κοινωνία. Υπάρχουν οικονομολόγοι και στα δύο στρατόπεδα. Εγώ προκαλώ τους οικονομολόγους της κυβέρνησης, όχι τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ή τον όποιο βουλευτή, τους επιστήμονες να βγουν και να πούν: ωραία, το πρόγραμμα του Τσίπρα είναι προβληματικό ως προς τα οικονομικά, εδώ και εδώ και εδώ δεν έχει βγει. Γι' αυτό και εμείς είπαμε θα απευθυνθούμε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, η λειτουργία του οποίου αρχίζει 1η Νοεμβρίου, για να επικυρώσει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο ότι
2: την 1η Νοεμβρίου δηλαδή θα γίνει ουσιαστική αξιολόγηση, λέτε, του προγράμματος του
3: στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Στο μεταξύ εμείς είμαστε ανοιχτοί και το λέμε και δημόσια και μέσω της εκπομπής σας, είμαστε ανοιχτοί στον όποιο οικονομολόγο, στην όποια ομάδα θελήσει να δει τις λεπτομέρειες των υπολογισμών μας. Δεν είναι κρυφά αυτά τα πράγματα.
2: Ναι, αλλά λένε, τουλάχιστον από την κυβέρνηση αυτό που άκουσα, ότι είναι πολύ ψηλότερο, τεινάζει την μπάνκα στον αέρα.
3: Γι' αυτό λέμε, το να το λέμε αυτό, κύριε Βιτάλη, είναι εύκολο το να το αποδείξεις. Εμείς λοιπόν λέμε, τα βιβλία μας είναι ανοιχτά, παιδιά.
2: Πόσο είναι το συνολικό κόστος του προγράμματος?
3: Εμάς είναι 7,36 δισεκατομμύρια στην τετραετία.
2: Στην τετραετία, μάλιστα. Εγώ το κρατάω και το σημειώνω και αυτό είναι μια πραγματικά μια άλλη κουβέντα. Δηλαδή γίνεται ήδη κριτική, κύριε, και η κουβέντα συνεχίζεται και νομίζω ότι δεν είναι, αν θέλετε, κακή σκέψη και το δικό σας πρόγραμμα και τα προγράμματα των άλλων κομμάτων να αξιολογηθούν, να ακούσουμε μια πρώτη γνώμη από το Συμβούλιο Δημοσίου.
3: Γιατί ξέρετε, δεν συζητάμε αυτή τη στιγμή αν συμφωνούμε με την τάδε αναπτυξιακή πορεία ή τη δίνα αναπτυξιακή πορεία. Εκεί μπορεί να υπάρχουν διαφορές και πολιτικές και ιδεολογικές. Εδώ συζητάμε για τους αριθμούς.
2: Μάλιστα.
3: Και οι αριθμοί έχουν ένα πείσμα, όπως ξέρετε. Δεν μπορούν να αλλάξουν. Και γι' αυτό λέμε εμείς, δεν περιμένουμε μέχρι την 1η Νοεμβρίου που αρχίζει η λειτουργία του Δημοσιονομικού
2: Συμβουλίου. Τη Δευτέρα θα το πάτε.
3: Από τώρα, από αύριο, όποιος θέλει να έρθει να του εξηγήσουμε, όποια ομάδα θέλει, Και αυτό είναι δημοκρατία. Mm-hmm. Το να έχουμε κραυγές αυτό, γιατί ξέρετε τώρα η Νέα Δημοκρατία, με συγχωρείτε πανέρχομαι, mm-hmm. πριν λίγες μέρες είχαμε ανακοινώσει σε εισαγωγικά κάποια από τα μέτρα που ήταν να υποθούν στη Θεσσαλονίκη. Τότε, πριν λίγες μέρες τώρα αυτό, τα είχε κοστολογήσει 18 δις. Προχθές τα κοστολόγησε 13 δις τα διπλάσια μέτρα.
2: Μάλιστα.
3: Κάτι γίνεται με τους συναδέλφους εκεί, με
2: ναι,
3: αριθμητικές πράξεις.
2: Συγκρατώ τις παρατηρήσεις σας, θα έχουν ενδιαφέρον και για το δημόσιο διάλογο. Απ' την άλλη όμως ακούμε για θηρίδες που θα ανοίξουν και για βραχιόλια που θα
3: βολευθούν.
2: Ναι, κάπου λάθος στις διαρρέσκειες του πολυπλασιασμού υπάρχουν και κάποια φάλτσα όμως, κύριε.
3: Λοιπόν, βέβαιος, να το δούμε. Νομίζω κλείσαμε το θέμα διαρρέσκειων πολλαπλασιασμών.
2: Βεβαίως, το είπατε και είπατε όποιος θέλει να έρθει να το δει τώρα.
3: Και θα πάμε και στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο με το που αρχίζει τη λειτουργία του 1ου Νοεμβρίου. Τώρα, το περιουσιολόγιο. Το περιουσιολόγιο δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τις θηρίδες. Το περιουσιολόγιο, το οποίο γίνεται σε πάρα πολλές χώρες, είναι να δούμε τι περιουσίες έχουν οι πολίτες μιας χώρας. Παραδείγματος χάρη, γνωρίζετε κι εσείς ότι δεν ξέρουμε ποιες είναι οι καταθέσεις των πολιτών. Μπορεί εγώ να έχω εκατονταπλάσιες καταθέσεις από εσάς. Αυτό δεν είναι πουθενά καταγεγραμμένο. Οι πολιτικοί είναι υποχρεωμένοι να έχουν το πόθεν αίσθηση και τα λοιπά για ένα διάστημα και μετά την αποχώρηση από τη Βουλή. Αλλά οι πολίτες, όχι ονομαστικά, ότι κάποιος έχει τόσα εκατομμύρια και κάποιος έχει 100.000 και κάποιος έχει 1.000 ευρώ στην τράπεζα, δεν το ξέρουμε. Πρώτον. Δεύτερον, δεν ξέρουμε τα ομόλογα, τα μερίσματα κτλ. Όλα αυτά συνιστούν.
2: Αυτά αφορούν, κύριε Γαβρόγλου, με συγχωρείτε,
3: ναι,
2: επιχειρηματίες, επιχειρήσεις, ή αφορούν και εμένα που αύριο θα έχω στην τράπεζα 5.000 ευρώ, ας πούμε, επειδή θα πάρω ένα εφάπαξ, λέω, παράδειγμα.
3: Γιατί όταν λέμε φορολόγηση του πλούτου, δεν ξέρουμε ποιος είναι ο πλούτος.
2: Μάλιστα.
3: Ξέρουμε ποιοι έχουν εταιρείες. Ξέρουμε ποιοι έχουν διαμερίσματα. Πέραν τούτου, δεν είναι σαφές ότι έχουμε, το είχαμε αρχίσει επί ΣΥΡΙΖΑ, το άλλο σταμάτησε είναι Δημοκρατία, μια καταγραφή του πλούτου, ώστε να ξέρουμε ότι ο Βιδάλης και ο Γαβρόγλου, οι τόκοι που παίρνει από τις καταθέσεις, παραδείγματος χάρη, φορολογούνται προφανώς.
2: Μα φορολογούνται οι τόκοι.
3: Βεβαίως. Αλλά όταν λέμε ότι θέλουμε να φορολογήσουμε, και αυτό το λένε, ξέρετε, όχι εμείς, το λένε οι ψοβαροί οικονομολόγοι όλου του κόσμου.
2: Ναι, έχω διαβάσει όταν και θέλουμε... τον Πικετή, το βιβλίο το ολόκληρο, αλλά είναι μια θεωρητική κουβέντα αυτή, διότι απ' την άλλη, αν θυμάστε, κύριε Γαβρόγλου, θυμάμαι την περίοδο του Μιτεράν στη Γαλλία, μόλις πήγε να βάλει λίγο φόρους παραπάνω, ξανά μαζεύουν τις καταθέσεις και να φεύγουν. Γάλλοι επιχειρηματίες. Ναι. Είπα αυτό που θυμάμαι έντονα, θα μπορούσα να αναφέρω και άλλα πράγματα.
3: Εδώ, δόξα τω Θεώ, το έχουν κάνει πάρα πολλές φορές. Ναι. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι εμείς θέλουμε να φορολογήσουμε το 1% του πλούτου.
2: Το 1% των πιο πλούσιων επιχειρήσεων, ή το 1% συνολικά του πλούτου?
3: Συνολικά του πλούτου.
2: Του πλούτου. Δηλαδή αυτό που διαθέτουν οι μεγάλες εταιρείες, οι επιχειρηματίες, και εγώ, ας πούμε. Και εγώ και εσείς. Και εγώ και εσείς.
3: Ούτε εσείς ξέρετε εγώ αν έχω, δεν ξέρω πόσο.
2: Προφανώς δεν ξέρω.
3: Μετοχές και... Τώρα, αυτό είναι η ουσία. Είναι ένα εργαλείο, αν θέλετε. Και δεν μπορεί αυτό να γίνει και με το πάτημα ενός κουμπιού. Δεν θα γίνει αύριο. Άρα είναι ένα εργαλείο και δεν είναι ανόητες οι χώρες που το χρησιμοποιούν και το κάνουν.
2: Όπως για παράδειγμα, κύριε Γαβρόγλου.
3: Στην Ευρώπη έχει γίνει, στην Ελβετία έχει γίνει, στη Γαλλία έχει γίνει, στην Αγγλία. Είναι ένα πράγμα που είναι ένα εργαλείο, επιμένω, για να μπορέσει να καταγραφεί ο πλούτος, ώστε με βάση αυτόν να δεις και λίγο το πόσο δίκαιο είναι και το φορολογικό σου σύστημα. Άλλο είναι να... λογαριασμό έχω κι εγώ, έχετε κι εσείς, έχει και ένας άνθρωπος με 100 ευρώ. Όλοι μας έχουμε ένα λογαριασμό.
2: Ούτως ή αλλιώς οι μισθοί μας, οι μισθοί και οι συντάξεις μπαίνουν στις τράπεζες πια. Άρα αναγκαστικά έχουμε λογαριασμό όλοι.
3: Βεβαίως, ακριβώς. Τώρα, πόσο έχει εκεί, τι παίζω εγώ με τις μετοχές, ποια είναι η αξία τους, τα ομόλογα, το ένα το άλλο, αυτό συνιστά και τον πλούτο που έχει.
2: Όταν λέτε τα ομόλογα, εννοείται ότι στα ομόλογα, αυτά που παίρνει και ο πολλής κόσμος, αυτό που λέμε τα τρίμηνα, εξάμηνα, ετήσια, τα έντοκα του ελληνικού δημοσίου, θα υπάρχει και εκεί προοπτική να φορολογηθούν.
3: Σας πω.
2: Οι αποδόσεις τους, παράδειγμα.
3: Δεν θα φορολογηθεί το 99%. Αχα. Έχει μια σημασία αυτό. Μην έχουμε κανένα φόβο ότι τώρα βάζουμε χέρι σε όλους. Εδώ υπάρχει, όταν λέμε υπάρχουν πλούσιοι και υπάρχουν φτωχοί, για να το κάνω ακόμη πιο λαϊκά, ποιοι είναι οι πλούσιοι? Ωραία, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τεράστιες βίλες, το ένα το άλλο κτλ. Υπάρχουν όμως και ένας άλλος κόσμος που δεν φαίνεται ο πλούτος που έχουν. Ο πλούτος, επιμένω.
2: Μάλιστα.
3: Τώρα αν έχετε εσείς 10 μετοχές και εγώ έχω δεν ξέρω πόσο ομόλογα.
2: Ναι. Γιατί και εγώ έχω ένα ρολόι του πατέρα μου, ας πούμε.
3: Αυτό τώρα, για το ρολόι και τα λοιπά. Όπως ναι, καταλαβαίνετε.
2: Εντάξει, εκεί πήγε η κουβέντα όμως. Εκεί πήγε η κουβέντα, γιατί έγινε και μια γκέλα, ας πούμε, σου λέει τις θηρίδες.
3: Κοιτάξτε, ατυχή στιγμή. Γιατί κανένας νουνεχής πολίτης, σας μιλάω ειλικρινά, είναι δυνατό τώρα να το πιστέψει αυτό ή να θεωρήσει ότι ένα κόμμα που έχει δείγματα σοβαρότητας θα πάει να κάνει αυτό? Αυτά δεν γίνονται. Δεν γίνονται αυτά. Και δεν, όχι μόνο δεν γίνονται, δεν μπορούν να γίνουν.
2: Μάλιστα. Κύριε Γαβρογλού, άρα θα περιμένουμε να ακούσουμε και το τι θα πει σήμερα ο κύριος Πρωθυπουργός. Ο κύριος Τσίπρας θα ξανανεύει στη Θεσσαλονίκη για τη συνέντευξη τύπου, αλλά θα αξιολογήσουμε και θα συγκρίνουμε εδώ στην επόμενη συζήτησή μας το τι είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός, το τι έχει πει ο κύριος Τσίπρας, να δούμε και οι πολίτες πώς μπορούν να τα αντιληφθούν αυτά τα πράγματα.
3: Σας ευχαριστώ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Γαβρόγλου, σας ξυπνήσαμε νωρίς παρά την πίεση που είχατε όλη αυτή τη βδομάδα.
3: Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα.
2: Καλή σας μέρα, εδώ είμαστε και θα τα πούμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μια και είμαστε ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη, πάμε στο Μίλτο Σακελάρη, τον πολιτικό συντάκτη της Earth News, που είναι μαζί με τον Πρωθυπουργό στη συμπρωτεύουσα, και αμέσως μετά θα πάμε στον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο, τον διεθνολόγο και καθηγητή της Σχολής Πολέμου, γιατί έχουμε εξελίξεις και στα ελληνοτουρκικά και αυτή την κρίση Γερμανίας-Ρωσίας. Λοιπόν, Μίλτο Σακελάρη, Μίλτο, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
2: Θα πας και στο γήπεδο μετά, στην Τούμπα?
4: Μακάρι να μπορούσα, αλλά δυστυχώς δεν θα προλάβουμε. Τι ώρα έχει αγώνα, δεν το ξέρω καν, φαντάζομαι.
2: Ούτε εγώ το ξέρω, έτσι το πω, Μίλτο.
4: Μακάρι να έχει έναν αγώνα και να το βλέπαμε.
2: Να το βλέπαμε. Για πάμε, Μίλτο.
4: Να σας πω λοιπόν ότι σήμερα στις 8 η ώρα αναμένεται η ομιλία του κ. Μητσοτάκη, η οποία θα είναι μια ομιλία η οποία θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Το πρώτο και ιδιαίτερο της δέσμης των μέλλων που θα ανακοινώσει είναι ότι δεν έχει μόνο ετήσιο χαρακτήρα, όπως παραδοσιακά έχει κάνει και ο ίδιος, αλλά έχουν δει και άλλους πρωθυπουργούς κατά το παρελθόν, αλλά αποτελεί την εισαγωγή ενός τετραετούς κυβερνητικού κύκλου που φτάνει μέχρι το 2031. Το λέγαμε όλες αυτές τις ημέρες για το σχέδιό του για την Ελλάδα του 2030. Δηλαδή συμπληρώνει τις τετραετίες 2019-2023, 2023-2027, μέχρι και την επόμενη. Πρόκειται για την τελευταία ΔΕΘ του κ. Μητσοτάκη πριν από τις εθνικές εκλογές. Και το δεύτερο χαρακτηριστικό που θα σας πω είναι ότι θα ανακοινώσει το βράδυ τα μέτρα τα οποία θα είναι πλήρως μελετημένα και κοστολογημένα. Η κυβέρνηση, θα μου πεις και εσύ, ότι το έχει πει αυτό πολλές φορές. Γιατί το επαναλαμβάνουμε και το τονίζουμε και εμείς και όπως μας το μεταφέρουν. Σε αντίθεση με τα κόμματα που τοποθετούνται στο δημόσιο διάλογο, όπως λένε από το Μέγαρο Μαξίμου, είναι τόσο μελετημένα και κοστολογημένα τα μέτρα που ο Πρωθυπουργός αναμένεται να εξαγγείλει δημόσια μήνα-μήνα τι ακριβώς θα πράξει σε κάθε μέτρο, ποιο μέτρο θα υλοποιείται, ξεκινώντας από τον ερχόμενο Νοέμβριο. Το τρίτο χαρακτηριστικό, και με αυτό κλείνω και συμπληρώνω το ρεπορτάζ, είναι ότι η νέα δέσμη των μέτρων απευθύνεται στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, δηλαδή σε εργαζόμενους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ειδικά στις οικογένειες. Είναι μέτρα που έρχονται να κουμπώσουν με την φετινή φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία εφαρμόζεται ήδη από 1η-1η του 2027.
2: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι, Μιλτό. Τελευταίο χθες ο Πρωθυπουργός, αν παραδοσιακό αυτό, κάθε Πρωθυπουργός που ανεβαίνει στη ΔΕΘ το κάνει, συναντήθηκε και συνομίλησε με τους πολιτικούς.
4: Σωστά, σωστά. Κοιτάξτε, να σου πω την αλήθεια ότι ήμουν εκεί, τον είδα να συνομιλεί με συναδέλφους, με πολλούς συναδέλφους, μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για το πώς θα γίνουν οι εκλογές, δεν έχω αποφασίσει, είπε
2: ο Μητσοτάκης.
4: Επανέλαβε και πάλι ότι τα μέτρα είναι πλήρως κοστολογημένα. αναφέρθηκε σε αυτό. Βλέπουμε ότι επενδύει στρατηγικά και ο ίδιος τον έχουμε ακούσει να το λέει πάρα πολλές φορές. Όσο πλησιάζαμε δηλαδή προς τη ΔΕΘ να μιλάει για όλο αυτό, ο κ. Μητσοτάκης ήταν ευδιάστατος συνοδευόμενος από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
2: Έκανε αναφορά για την κυρία Ζαχαράκη και για τα βιβλία. Γιατί είναι ένα θέμα που έπαιξε αρκετά στις εφημερίδες και στα site από ό,τι
4: είδα. Σωστά, σωστά. Ένα θέμα που έχει ανοίξει στην κυβέρνηση είναι αυτό της Υπουργού Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και των αντιδράσεων που προκλήθηκαν μετά τα βιβλία που εισήχθησαν στο δημοτικό. Η κυρία Ζαχαράκη, να σου πω ότι χθες συνόδευε τον Πρωθυπουργό στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων Μενεμένης, το οποίο ανακαινίστηκε. Τον ρωτήσαμε το βράδυ στο Ελέκτρα Παλάς αν υπάρχει θέμα με την Υπουργό Παιδείας. Είπε ότι αυτά είναι σαν χλαμάρες. Δείτε το σχολείο που ανακαινίζουμε. Είναι η καλύτερη απάντηση σε όλα αυτά, είπε μεταξύ άλλων.
2: Λοιπόν, Μίλτο, ξέρω ότι τρέχεις. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστούμε. Την καλημέρα μας στην πρωτεύουσα.
4: Καλημέρα.
2: Λοιπόν. Χωρίς διάλειμμα, παιδιά, γιατί ήδη τον έχουμε και περιμένει. Πάμε να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Γιάννη Παπαφλωράτο, νομικό, διεθνολόγο. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαφλωράτο.
5: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
2: Κύριε Παπαφλωράτο, ας πάμε λίγο από την πιο μεγάλη εικόνα και θα έρθουμε στα ελληνοτουρκικά. Τι ακριβώς συμβαίνει με τις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας, διότι είναι πολύ μεγάλη αναταραχή και ο κόσμος και υπάρχει και ένα κλίμα πολύ μεγάλης ανησυχίας πλέον στον κόσμο, όχι μόνο σε αυτούς που ζουν και σε εμάς. Τι ακριβώς συμβαίνει? Πώς δύο τόσο χώρες που συνεργάζονταν τόσο πολύ και στο ενεργειακό ιδίως επίπεδο στο παρελθόν έχουν φτάσει πια και έχουν ξεπεράσει και τα όρια του ψυχροπολεμικού πολέμου?
5: Ναι, έχετε δίκιο.
2: Ψυχρού πολέμου, με συγχωρείτε.
5: Ναι. Οι δύο αυτές χώρες ήταν πολύ κοντά μέχρι το 2022, όταν δηλαδή ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Από εκεί και πέρα βλέπουμε μία απόκληση συμφερόντων. Έχουν λάβει διαφορετικές θέσεις, αντιτιθέμενες θέσεις. Και πλέον η Γερμανία αλλά και άλλα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης κατηγορούν τη Ρωσική Ομοσπονδία ότι διεξάγει έναν υβριδικό πόλεμο με ψυχολογικές επιχειρήσεις, με απόπειρες δολιοφθορών, με απόπειρα να πλήξει ουκρανικά αεροσκάφη στην επικράτειά τους και φυσικά να κλονίσει αυτό το οποίο εμείς λέμε στις θεωρητικές σχολές το εσωτερικό μέτωπο. Αυτό κατηγορούν. Η Μόσχα λέει ότι δεν προσκομίζουν κανένα στοιχείο που να το αποδεικνύει και βρισκόμαστε ακριβώς σε αυτό το σημείο.
2: Το ερώτημα είναι, άκουσα και εγώ τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ο οποίος δεν είναι κανένα παιδάκι, δηλαδή είναι ένας σοβαρός πολιτικός, μπορεί ο καθένας διαφωνεί μαζί του και με μεγάλη πείρα να επιμένει και να ξαναεπιμένει ότι δεν έχουν το παραμικρό στοιχείο να προσκομίσουν.
5: Ναι, από την άλλη πλευρά, ξέρετε.
2: Αν δεν το έλεγε ο συγκεκριμένος άνθρωπος και το έλεγε κάποιος άλλος παράγοντας από τη Ρωσική Ομοσπονδία, ίσως να ήμουν πιο επιφυλακτικός.
5: Συμφωνώ. Από την άλλη πλευρά, επειδή απαιτήθηκαν 4 εβδομάδες ερευνών και επειδή από ό,τι ξέρουμε δεν ήταν μόνο η Γερμανία αυτή που συμμετείχε στις έρευνες, αλλά και αξιωματούχοι από άλλα κράτη, χωρίς να υπάρχει τώρα ανάγκη να αναφέρουμε από ποια κράτη προήρχοντο, δεν θα έβγαινε σε τόσο υψηλό επίπεδο η γερμανική κυβέρνηση, δηλαδή ο καγκελάριος. Όχι μόνο να το ανακοινήσει ως θέμα και να το σηκώσει όπως λέτε εσείς δημοσιογράφοι, αλλά να προβεί και σε μέτρα. Για το να κλείσει τώρα το ρωσικό σπίτι στο Βερολίνο, το να κλείσει το προξενείο στη Βόνη.
2: Είναι σκληρά μέτρα.
5: Είναι σοβαρά μέτρα.
2: Είναι πολύ σοβαρά μέτρα.
5: Τα οποία σίγουρα θα προκαλέσουν αντίπεινα από την Ρωσία. Και βλέπουμε ότι οι δύο χώρες πλέον, ενώ είχαν συμπτύξει έναν άξονα, διότι είχαν κοινά ενεργειακά συμφέροντα, έπαιρνε φθηνό.
2: Ο κύριος Ρέντερ, αν θυμάμαι καλά, ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας ήταν.
5: Ο κύριος Ρέντερ.
2: Ρέντερ, αυτό είπα. Ο κύριος Ρέντερ ήταν. Στην Γκάσπρομ ήταν.
5: Ναι, ήταν. Μα είναι ακόμα. Είναι
2: ακόμα στην Γκάσπρομ. Αυτό δείχνει το επίπεδο συνεργασίας που είχαν αυτές οι δύο χώρες.
5: Ακριβώς. Είχαν μάλλον πολύ στενές σχέσεις. Από την άλλη πλευρά, ξέρουμε ότι ο προσανατολισμός της Γερμανίας συγκεκριμένος είναι, βλέπει προς δυσμάς. Όπως μου έλεγε ένας υπηρετής μου στο εξωτερικό, Γερμανός, ποτέ η Γερμανία στο μέλλον δεν θα βρεθεί σε αντίπαλο στο δρόμο της ΗΠΑ. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Νομίζω είναι κοινός τόπος όλων των κομμάτων στη Γερμανία, ίσως εξαιρουμένου του AfD.
2: Το οποίο φαίνεται ότι θα κερδίσει τις εκλογές αύριο στο κρατήδιο στην
5: Σαξονία.
2: Σαξονία. Ναι, αυτό είναι απίστευτη εξέλιξη, έτσι. Κοίταξε, είναι απίστευτη η εξέλιξη.
5: Πρωτόγνωρη, απίστευτη όχι. Για όσους
2: πρωτόγνωρη,
5: ξέρουν,
2: ναι.
5: Για όσους ξέρουν τη γερμανική πολιτική σκηνή, από τότε που ένωση, έγινε η ενοποίηση μεταξύ της πάλι ποτέ λαοκρατικής Ανατολικής Γερμανίας και της Ομοσπονδιακής Δυτικής Γερμανίας, οι Ανατολικοί πάντα ένιωθαν πιο υποτιμημένοι, ένιωθαν ότι δεν τους έχουν δοθεί πολλές ευκαιρίες, δεν έχουν πέσει πολλά κονδύλια, και αυτό δεν ίσχυε. Δηλαδή, εμένα μου θυμίζει λίγο κάτι τα παράπονα που ακούω πολλές φορές στη Βόρεια Ελλάδα, όταν πηγαίνω ότι εσείς είστε ευνοημένοι στον Νότο. Δεν ίσχυε. Έπεσαν πάρα πολλά κεφάλαια στην Ανατολική Γερμανία για την ανοικοδόμηση, την ταχεία προσαρμογή στα δυτικά δεσιδεράτα. Όλα τα αυτά πάντα υπήρχε αυτό το παράπονο. Υπήρχε, αν θέλετε, και μια ρομαντική σε κάποιον.
2: Αυτό το εξέφρασαν στην αρχή οι αριστεροί του στην
5: Ελλάδα. Ναι, αλλά ξέρετε, βαρύνεται. Αν εξαιρέσουμε τον Τιλίν και τώρα που έχει μια.
2: Τον Τιλίν και είναι άλλο πράγμα.
5: Ναι, ναι, ναι, μια νέα ηγεσία. Καλά, απόγνωσε από τον Τιλίν και είναι του παλιού Κομμουνιστικού Κόμματος. Και έπαιρνε και μεγάλα ποσοστά στα ανατολικά. Τώρα πλέον όμως τον Τιλίν και ουσιαστικά έχει απομακρυνθεί από το μέσο εργάτη της Γερμανίας. Εκφράζει τη νεολαία, εκφράζει τους οικολόγους που έχουν χάσει πάρα πολλές ψήφους, έχουν φύγει ψήφοι προς τον Τιλίν και εκφράζει άλλα ρεύματα. Ο εργάτης, αυτός που νιώθει έξω από το κοσμοποιημένο σύστημα της οικονομίας, αυτός που νιώθει ότι δεν έχει προοπτική, στρέφεται προς το ΑΕΦΤΕ.
2: Τώρα μιλάτε για μια πραγματικότητα η οποία. Για μια κατάσταση η οποία τίνει να γίνει πραγματικότητα σε όλη την Ευρώπη, γιατί το ίδιο ακριβώς συνέβη και με το Front National, το εθνικό μέτωπο στη Γαλλία, και τώρα ονομάστηκε πώς λέγεται, με την Μαρί Λεπέν, με την κόρη. Ωραία, και το ίδιο πράγμα σέρνεται και σε άλλες χώρες. Πολλές φορές στις συζητήσεις χρησιμοποιούμε την έννοια η αριστερά των πτυχίων για να δείξουμε αυτό, ότι τη μετατόπιση της αριστεράς από τις λαϊκές μάζες προς το κάποια πιο διανοούμενα στρώματα, αλλά το λέτε πάρα πολύ χαρακτηριστικά για την περίπτωση της Γερμανίας, και αυτό είναι πραγματικά ένα συγκλονιστικό στοιχείο, διότι δεν υπήρχαν μόνο οι κομμουνιστές εκεί, για παράδειγμα, ένα πανίσχυρο S5 βασισμένο σε συνδικάτα. Το οποίο δεν υπάρχει, έχει εξαφανιστεί δημοσκοπικά. Πού είναι, στο 12-13, ούτε το έχω χάσει κι εγώ.
5: Ναι, είναι πάρα πολύ πεσμένο το S5. Κοιτάξτε, το S5 πληρώνει αυτό το οποίο γίνεται παγκοσμίως σε κάθε κυβερνητικό συνασπισμό.
2: Το μικρότερο
5: κόμμα. Το έχουμε δει και εδώ στην Ελλάδα πάλι ποτέ με την εποχή ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Το έχουμε δει όταν είχαμε την
2: τριχομαχική
5: ΠΑΣΟΚ Νουδού Δημάρ. Το έχουμε δει παλαιότερα όταν είχαμε Νέα Δημοκρατία Διανά, μάλλον Κατσίκη τέλο πάντων. Ναι, πάντα το μικρότερο κόμμα είναι αυτό που υφίσταται τη φθορά, τη μεγαλύτερη φθορά.
2: Έχει τρομερό, μα πραγματικά τρομερό ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση, και θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο για να πούμε και δύο κουβέντες για τα ελληνοτουρκικά. Πείτε μου σας παρακαλώ, οι συνέπειες και στην Ευρώπη από αυτή τη ρήξη Γερμανίας-Ρωσίας πού μπορούν να φτάσουν?
5: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι η Γερμανία με τον κύριο Μέρκελ προσπαθεί να επανατοποθετηθεί στο χάρτη της Ευρώπης. Θέλει να πάρει τα ηνία όπως είχε παλαιά στο πολιτικό σκέλος, γιατί αυτό συνέβαινε με την κυρία Μέρκελ. Δεν συμβαίνει τώρα. Προσπαθεί ο κύριος Μακρόν η Γαλλία να γυρίσει πάλι την ισορροπία στο παλαιό μοτίβο Αντενάβρε Ντεγκόλ. Η Γερμανία έχει τα οικονομικά πρωτεία ή η Γαλλία τα πολιτικά πρωτεία. Εκεί βασίστηκε ουσιαστικά το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τότε ήταν με ΕΟΚ, όπως την αποκαλούσαμε τότε. Αυτό προσπαθεί ο κύριος Μέρτς τώρα να το επαναφέρει, αν θέλετε, στο προσκήνιο. Αλλά νομίζω ότι οι περιστάσεις είναι διαφορετικές. Έχουμε μια Γαλλία η οποία δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθεί πολιτικά τον επόμενο χρόνο που έχει εκλογές. Και επίσης έχουμε έναν κύριο Μέρκελ, ο οποίος δεν είναι ιδιαίτερος δημοφιλής στη χώρα του. Άρα, εάν το ΑΕΦΔΕ εκτός από τη Σαξονία επεκτείνει την επιρροή του και σε άλλα κρατήρια, κυρίως στα δυτικά, τότε γίνεται ένα κόμμα εν δυνάμει κυβερνητικό. Διότι υπάρχει ένα έθος στη Γερμανία ότι ο υποψήφιος καγκελάριος του πρώτου κόμματος γίνεται και καγκελάριος. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ένα κόμμα όπως το ΑΕΦΔΕ, το οποίο έχει μια σαφώς ρωσόφιλη εξωτερική προσέγγιση. Το οποίο θα ήθελε πολύ τον Brexit, δηλαδή την έξοδο της Γερμανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Μα το έχει θέσει στο τραπέζι ότι θα το διεκδικήσει εν γενικά.
5: Ακριβώς. Καλά, το οποίο λέγεται.
2: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Και η Λεπέν το έλεγε αυτό παλιά και μαζεύτηκε τώρα.
5: Ο Μπίσμαρκ είχε πει το φοβερό ότι τα μεγαλύτερα ψέματα λέγονται πριν τις εκλογές και μετά το κυνήγι.
2: Και μετά το ψάρεμα, να σας πω κι εγώ. Να σας πω κι εγώ. Γιατί πας στο ψαρά και παίρνεις το μεγάλο ψάρι και λες αυτό το πιάσα. Εντάξει, ναι, ωραία.
5: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μπορεί να προσαρμοστεί στην πορεία και εδώ είχαμε ακούσει συνθήματα. Τα θυμάστε παλαιότερα πριν το 1981 και μετά πώς προσαρμόστηκαν. Θέλω να πω ότι δεν είναι δεδομένο ότι θα ακολουθήσει αυτή την πολιτική εάν καταφέρει να πάρει την Γερμανία στο Βερολίνο. Όμως είναι ένα μήνυμα, θα είναι μια τεράστια ενθάρρυνση σε όλα τα αντίστοιχα κόμματα. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε το εξής. Στην Ιταλία ουσιαστικά κυβερνά το μεταφασιστικό κόμμα.
2: Όμως η κυρία Μελόνι έκανε μια πολύ μεγάλη στροφή και λίγο πριν τις εκλογές, αλλά και τώρα. Δεν είναι τυχαίο ότι η κυρία Μελόνι κάθισε και διδάχθηκε από τον Πρόντι. Τελείως αντίθετα πολιτικά στρατόπεδα, αλλά κάθισε και άκουσε το τι σημαίνει Ενωμένη Ευρώπη, το τι πρέπει να κάνεις κτλ. Είναι λίγο διαφορετικές. Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοια προσαρμοστικότητα, γιατί είδαμε και στην Αυστρία ότι προσαρμόστηκαν λίγο οι ακροδεξιοί με τα δεδομένα της Ευρώπης.
5: Σίγουρα. Αυτό, γι' αυτό σας είπα ότι έχουμε πολλές φορές μεταλλαγή όταν αναλαμβάνει την εξουσία. Όμως, αν υπολογίσουμε ότι στη Γερμανία ανεβαίνει το AfD, σεισμοσκοπήσει είναι πρώτο σε επαγγελματικό επίπεδο.
2: Το βλέπω τώρα και στο Europe Elect. Ναι,
5: λοιπόν, στην Γαλλία προηγείται η κυρία Λεπέν, θα δούμε πώς θα δημοφιλεί το σκηνικό. Στην Αγγλία ο κύριος Φάρατς πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Και στην Ιταλία, ναι, μεν έχει μεγάλη φθορά κυρίως από τα δεξιά από ένα καινούριο κόμμα, ενός από του στρατηγού, η κυρία Μελόνι, αλλά παραμένει πρώτη ως κόμμα, ως συνασπισμός, γιατί εκεί έχουν το μοντέλο του συνασπισμού και δεξιά-αριστερά στην Ιταλία. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή είναι λίγο πίσω από τον μπλοκ της κεντροαριστεράς, αλλά ακόμα έχουμε χρόνο.
2: Ναι, υπάρχει και ένα καινούριο κόμμα που εμφανίζεται. Ναι,
5: πλαγιοκοπείται από αυτό το κόμμα του Απόστολου
2: Στρατηγού.
5: Παίρνει γύρω στο 7% αυτή τη στιγμή. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια τάση αυτή τη στιγμή κινήσεως του πολιτικού εκκρεμού προς τα πλάγια. Και δει προς τα δεξιά πλάγια, προς τα άκρα δεξιά.
2: Γιατί τώρα που το λέτε αυτό, βλέπω και πώς είναι και το πολιτικό εκκρεμέ στη Γαλλία. Και ότι υπάρχει πιθανότητα απέναντι στη Λεπέν να μην είναι ούτε ο Φιλίπ, ούτε ο σοσιαλιστής, αλλά να είναι ο Μελανσό.
5: Αυτό είναι καταστροφικό για τη Γαλλία.
2: Δεν το ξέρω αυτό, αλλά λέω τώρα τι βλέπω εγώ.
5: Έχω μια πόλωση, ενώ μια πόλωση μεταξύ των δύο άκρων, μεταξύ άκρα δεξιά και άκρα αριστερά. Θα υπάρχει, δεν νομίζω, μεγάλο πλήγμα για τη γαλλική δημοκρατία. Να μην υπάρχει ένα μετροπαθή υποψήφιο στο δεύτερο γύρο.
2: Είναι και ο που είναι ηγέτης του κόμματος τώρα του Μακρόν, ο Ατάλ, αλλά.
5: Ο Ατάλ είναι λίγος. Γενικά είναι διαφορετικό. Είναι νεαρός.
2: Είναι νεαρός.
5: Δεν πέτυχε ως πρωθυπουργός.
2: Φαίνεται ότι ο δύσκολος αντίπαλος της Λεπέν θα είναι ο Φιλίπ. Ναι, γιατί λογικά θα μαζέψει. Αλλά αυτό δεν αποκλείει την εκρηκτική άνοδο του Μελανσόν το τελευταίο καιρό και δεν ξέρω αν θα πράξουν οι σοσιαλιστές στο δεύτερο γύρο.
5: Αλλά ναι, ο Μελανσόν ξέρει να τα φάνει στη Γαλλία. Επειδή είστε και καλοσπονταγμένο, οι Γάλλοι κομμουνιστές έχουν ένα ταβάνι.
2: Δεν ήταν ποτέ κομμουνιστής ο Μελανσόν, από το σοσιαλιστικό κόμμα έφυγε.
5: Ναι, αλλά ο Μελανσόν ηγείται ενός κόμματος που στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό θα λέγαμε αντίστοιχο ανταρξία. Η ανυπότακτη Γαλλία ως κόμμα. Άλλο η συμμαχία που περιλαμβάνει και το κομμουνιστικό, το παλαιότερο κομμουνιστικό κόμμα Γαλλία, στο οποίο έχει αποψηλωθεί.
2: Α, δεν υπάρχει. 2% είναι 2%.
5: Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Μελανσόν λοιπόν ηγείται ενός ακόμα πιο ριζοσπαστικού ρεύματος της γαλλικής αριστεράς. Γι' αυτό λέω ότι θα είναι καταστροφικό το να πάει στο δεύτερο γύρο, διότι θα έχουμε ουσιαστικά εκπροσώπους δύο ριζοσπαστικών ρεύματων της γαλλικής πολιτικής κοινής των δύο άκρων.
2: Ξέρετε τι έχει γίνει τώρα, κύριε Παπαφλωράτο? Πρέπει να πω για δελτίο. Δεν έχουμε πει τα ελληνοτουρκικά. Μας τα χρωστάτε, θα κάνουμε ένα άλλο ραντεβού. Και δεν είπαμε για τις δύο τελευταίες μεταγραφές του Πανθαϊκού. Λοιπόν, την επόμενη φορά.
5: Θα τις δούμε στο γήπεδο.
2: Στο γήπεδο. Λοιπόν, αύριο στο γήπεδο, ναι. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι.

0: gets to play.
1: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Πακέτο μέτρων με ορίζοντα τετραετίας και την κοινωνία στο επίκεντρο ανακοινώνει στις 8 το βράδυ από το Βελίδιο Πρωθυπουργός. Πληροφορίες για κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ, μόνιμες παρεμβάσεις από το 2027, αλλά και οριζόντια μέτρα που θα αφορούν ένα ευρύ φάσμα της κοινωνίας. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εξαγγείλει δημόσια μήνα-μήνα ποιο μέτρο θα υλοποιείται, ξεκινώντας από το Νοέμβριο του 2027. Η νέα δέσμη των μέτρων απευθύνεται στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, δηλαδή σε εργαζόμενους και συνταξιούχους, σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες και ειδικά στις οικογένειες. Πρόκειται για μέτρα που έρχονται να κουμπώσουν με την εφαρμογή της φετινής φορολογικής μεταρρύθμισης, ώστε συνδυαστικά να οδηγούν στο μεγαλύτερο όφελος για τον πολίτη, καθώς αποτελούν και μέτρα στήριξης κατά της ακρίβειας. Σε λίγο, ο Πρωθυπουργός θα ξεναγεθεί στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης και θα συναντηθεί με τη διοίκηση. Απροσπέλαστο το κέντρο της Θεσσαλονίκης, εργαζόμενοι και σωματεία βγαίνουν στους δρόμους, κλειστοί σταθμοί του μετρό και δρακόντια μέτρα της αστυνομίας. Στο άγαλμα Βενιζέλου, η συγκέντρωση ΓΕΣΕΑ, ΔΕΔΗ και Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης στην καμάρα της Εξοκοινοβουλευτικής Αριστεράς. Θα ακολουθήσουν πορείες στους κεντρικούς δρόμους με αναμενόμενη κατάληξη στην πλατεία Χάνθ απέναντι από το Βελίδιο, που θα πραγματοποιείται η ομιλία του Πρωθυπουργού. Το απόγευμα, η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων καλεί σε συγκέντρωση στο Λευκό Πύργο, στην πλατεία Χάνθ, η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ μαζί με το Σύλλογο Συγκενθυμάτων Τεμπών και Οργανώσεις Συνταξιούχων. Τις τελευταίες λεπτομέρειες της παρουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη μελετά το επιτελείο του. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη τετραετία. Σε αγωνιστικό ραντεβού καλεί το ΚΚΕ σήμερα στη Χάνθ, στο Συλλαλητήριο Συνδικάτων και Φορέων. Σε θετικές αναβάθμισε τις προοπτικές για το αξιόχρεο της Ελλάδας ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS. Σύμφωνα με τον καναδικό οίκο, το δημόσιο χρέος της χώρας θα συνεχίσει να μειώνεται σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Την αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη εγκαινίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το υπερσύγχρονο κέντρο κυταρικών και γονιδιακών θεραπείων δημιουργεί νέες δυνατότητες για την αντιμετώπιση της λευχαιμίας, του λεμφώματος και άλλων αιματολογικών κακοηθειών, μια επένδυση 13,36 εκατομμυρίων ευρώ. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε Ινωπία στην Πάτρα, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Από τις φλόγες έχει καταστραφεί πέτρινο κτίριο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, εικόνα της φωτιάς είναι βελτιωμένη και δεν έχει επεκταθεί σε άλλα κτίρια. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Δεξαμενόπλια υγροποιημένου φυσικού αερίου ετοιμάζονται να διέλθουν τα στενά του Ορμούζ υπό την προστασία αμερικανικών δυνάμεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι ο πόλεμος με το Ιράν ήταν μικρή υπόθεση για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιβεβαίωσε ότι οι δύο ειδικοί απεσταλμένοι του θα πάνε στη Ρωσία και την Ουκρανία με πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, θα συναντηθούν σήμερα με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και αύριο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
1: Καιρός.
2: Ζέστη και αφρικανική σκόνη, λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως τα ορεινά. Άνεμοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι.
3: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλό μήνα δεν τα έχουμε πει από την αρχή του Σεπτεμβρίου. Δεν έχει τελειώσει ακόμη το καλοκαίρι, δεν μ' αρέσουν αυτοί που λένε καλό χειμώνα και τα λοιπά. Τι πάνε να πει καλός χειμώνας? Περιμένουμε. Κάνουμε ακόμη μπάνια, κάνουμε ακόμη καλοκαιρινές εξόδους. Η θερμοκρασία είναι ψηλή, άρα επιμένουμε καλοκαιρινά. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, ακούτε την ενημερωτική εκπομπή από το σταθμό Κέρκυρα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Ο Λυκούργος Κιαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Χοντρογιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε στα RGNA στους 99,3 μεγακύκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr. 26 610 30 08 39 700 τα τηλέφωνά μας, ertkerkeras@gmail.com το δημοσιογραφικό mail, ertkerkeras@ert.gr το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ERT, αλλά και του ERT Flix σε Smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Βαριές αυτές οι μέρες για την δημοσιογραφική οικογένεια εδώ στην Κέρκυρα. Έφυγε ο Γιάννης Ρεβίθης, δημοσιογράφος, διευθυντής του Κόρφου Channel, εκδότης. Ένας χαρούμενος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που, ξέρετε, τα εύσημα στον δικό μας τον κλάδο δίνονται ως εξής. Ήταν καλός άνθρωπος και επαγγελματίας, δεν είχε πειράξει κανέναν. Αυτό υπόθηκε και για τον Γιάννη τον Ρεβίθη. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Κοκκίνι, στον τόπο καταγωγής του, στις 6 το απόγευμα. Να μεταφέρουμε και από μικροφόνου τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στη γυναίκα, τα παιδιά, τους οικείους και τους φίλους του. Θα έχουμε την ευκαιρία μετά τις 9.30 να μιλήσουμε με τον Ηλία το Βαλάρη, δημοσιογράφο, συνάδελφο, εκδότη της Κερκυριακής Άποψης και συνεργάτη του Corfu Channel. Γνώριζε από κοντά εξαιτίας της συνεργασίας που είχαν στο κανάλι τον Γιάννη τον Ρεβίθη να μας πει περισσότερα. Προσωπικά τον γνωρίζουμε από όταν μπήκαμε στην δημοσιογραφία τη δεκαετία του 90. Ήταν εκεί, ήταν ένας από τους ανθρώπους που έχουν ιδρύσει, έχουν θεμελιώσει στην ουσία την κερκυριακή τηλεόραση στο Corfu Channel από την αρχή. Ο έτερος επίσης επιμακρών συνεργάτης του, ο Σπύρος Ορίκος, πολύ ευγενικά και συγκινητικά μου είπε «Δεν μπορώ να βγω». Με το που αρχίζω και αναφέρομαι στον Γιάννη, με παίρνουν τα δάκρυα, βουρκώνω, δεν μπορώ να μιλήσω γι' αυτό. Και είναι φυσικό όταν έχεις περάσει μία ολόκληρη ζωή με έναν άνθρωπο. Είναι η οικογένειά σου, τον αισθάνεσαι πάρα πολύ οικείο και φυσικά η απώλεια του αποχωρισμού είναι πάρα πολύ μεγάλη και ο πόνος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έφυγε σε νέα ηλικία, ήταν 71, αλλά αν τον έδειχνε σε κάποιον που δεν ήξερε την ηλικία του θα σου έλεγε 60-65, μικρό δείχνε. Ασχολούνταν και με το τένις και με το σκάκι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άνθρωπος που γενικά εξέφραζε και την άποψή του επί των δημοσίων πραγμάτων. Αιωνία του η μνήμη. Να περάσουμε σε ένα τραγούδι και συνεχίσουμε.

Να δούμε λίγο τον καιρό, ο οποίος θα είναι αίθριος σήμερα στην περιοχή μας. Οι άνεμοι κατά κύριο λόγο δυτική, βορειοδυτική μετά το μεσημέρι, έως 3 μποφόρ, στους 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Αύριο Κυριακή επίσης περιμένουμε αίθριο καιρό. Οι άνεμοι μεταβλητοί, βορειοδυτική έως 4 μποφόρ μετά το μεσημέρι, στους 37 βαθμούς.

Και ζαχαρούλια, χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν, έχουν γενέθλια, μια ξεχωριστή επέτειο να θυμούνται σήμερα στη ζωή τους. Είναι Διεθνής ημέρα φιλανθρωπίας, Παγκόσμια ημέρα κακώσεων νοτιέου μυελού και Παγκόσμια ημέρα γενιάδας. Να δούμε τα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την 5η Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε το 1863 που σαν σήμερα ο πρίγκιπας της Δανίας Γουλιέλμος Χριστιανός Γεώργιος, που έχει ανακηρυχθεί βασιλιάς των Ελλήνων με το όνομα Γεώργιος ο Πρώτος, αναχωρεί από την Κοπενχάγη με προορισμό την Αθήνα. Αποχαιρετώντας τον, ο πατέρας του βασιλιάς της Δανίας υπενθυμίζει να θυμάσαι ότι αποστολή των βασιλέων είναι να βασιλεύουν και όχι να κυβερνούν. Την συμβουλή αυτή θα την παραβιάσει αρκετές φορές. 1899, ο Γοστής Παλαμάς ολοκληρώνει το ποίημά του «Ο Δωδεκάλογος του Γύφτου». Εξαιρετικό πόνημα, διαβάστε το, όσοι δεν το έχετε κάνει. Ξέρετε, η ποίηση είναι συμπτυγμένος λόγος, σκέψη και σοφία, που πολλές φορές αντικατοπτρίζει αυτό που νιώθουμε, που αισθανόμαστε για τον κόσμο. 1905, λήγει ο Ρωσο-Ιαπωνικός πόλεμος με την υπογραφή της συνθήκης του Portsmouth στο New Hampshire. Μεσολαβή της είναι ο Αμερικανός πρόεδρος Theodore Roosevelt και υπογράφονται συνικήτρια Ιαπωνία και η ιτημένη Ρωσία. Σύμφωνα με τη συνθήκη, η Ρωσία παραχωρεί στην Ιαπωνία το νησί Σαχαλίνη και τα λιμενικά και σιδηροδρομικά δικαιώματα της Μαντζουρίας. 1929, ο Γάλλος Πρωθυπουργός Αριστίδης Μπριάν προτείνει τη δημιουργία των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης. Η αντίδραση είναι ψυχρή. Αν τον είχαν ακούσει το 1929, θα είχαμε γλιτώσει 2 παγκόσμιους πολέμους. 1972, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Μονάχου, σαν σήμερα, Άραβες τρομοκράτες του κινήματος Μαύρος Σεπτέμβρης επιτίθενται στο Ολυμπιακό χωριό, σκοτώνοντας 2 μέλη της Ισραηλινής Ολυμπιακής Ομάδας. Αργότερα, 9 Ισραηλινοί, 5 τρομοκράτες και ένας δυτικογερμανός αστυνομικός σκοτώνονται σε συγκρούσεις που γίνονται στο αεροδρόμιο του Μονάχου. Πήγαν να τους αφοπλίσουν στην ουσία και κατέληξε σε τραγωδία. Έχει μεταφερθεί και στην μεγάλη οθόνη. Υπάρχει και ταινία, έτσι, για τα συγκλονιστικά αυτά γεγονότα που αμαύρωσαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τότε, το 72. 2016, ο αστεροειδής 17473, ο οποίος ανακαλύφθηκε το 1991, τη χρονιά θανάτου του μεγάλου στάρ της rock μουσικής Freddie Mercury, ονομάζεται 17473 Freddie Mercury από το Κέντρο Ελασσόνων Πλανητών της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης. Η ονοματοδοσία του αστεροειδούς γίνεται γνωστή από τον κιθαρίστα των Queen και αστροφυσικό Brian May στη διάρκεια εκδήλωσης στην Ελβετία. Ο αστεροειδής είναι ένας πολύ σκούρος διαστημικός βράχος, διαμέτρου περίπου 3 χιλιόμετρων, ο οποίος κινείται στη μεγάλη ζώνη των αστεροειδών μεταξύ Άρη και Δία. Να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1850, ο Τζάσπερ Νιούτον Τζακ Ντάνιελ, Αμερικανός ποτοποιός, ιδρυτής της εταιρείας παγωγής ουίσκι Τζακ Ντάνιελς. 1939, γεννιέται ο George Lazenby, Αυστραλός ηθοποιός, πρωταγωνίστης έως James Bond στην ταινία «Στην υπηρεσία της αυτού μεγαλειότητας». Δεν είναι και από τους πλέον γνωστούς James Bond. 1946, γεννιέται ο Freddie Mercury, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Farrokh Bulsara, Βρετανού τραγουδιστή του rock συγκροτήματος Queen. Να δούμε ποιοι μας έφυγαν μια μέρα σαν τη σημερινή. Το 1857, ο Αύγουστος Κοντ, Γάλλος διανοούμενος, που θεωρείται ο ιδρυτής της επιστήμης της κοινωνιολογίας.
1944 η Ρο Κωνσταντοπούλου, Ελληνίδα.

Είδα ηρωίδα της αντίστασης, υπάρχει και αγαλμά της στην Αθήνα. Και το 2007 ο Νίκος Νικολαίδης, Έλληνας σκηνοθέτης του κινηματογράφου και συγγραφέας. Τα κουρέλια τραγουδούν ακόμα, είναι δικό του έργο.

Για να δούμε και τις εφημερίδες μας, τις τοπικές εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα στα περίπτερα, αλλά και μπορούν με μία μικρή συνδρομή να έρθουν στο χώρο σας, στο γραφείο ή το σπίτι σας, ή με μία ακόμη μικρότερη να έρθουν στην οθόνη του υπολογιστή, του τάμπλετ ή του κινητού σας, και μάλιστα έγχρωμες, παρακαλώ πολύ. Να ξεκινήσουμε την Κέρκυρα σήμερα. Δύο ολοκληρωμένα σχέδια για πράσινο δήμο. Ανοίγει ο δρόμος για παρεμβάσεις σε δημοτικά κτίρια και υποδομές στο κεντρικό δήμο με επίκεντρο την εξοικονόμηση ενέργειας προς αναζήτηση κατάλληλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Η Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης, Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων, διαβάζουμε στο ρεπορτάζ της Κριστίνας Χονδρογιάννη, παρέλαβε την Πέμπτη από την ανάδοχο εταιρεία τα τελικά τεύχη δύο σημαντικών μελετών, του Δημοτικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών και του Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων. Πρόκειται για δύο εργαλεία που σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο ο Δήμος θα σχεδιάσει τις παρεμβάσεις του στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος τα επόμενα χρόνια. Αυτοπυρπολήθηκε 60χρονος στα Κρητικά. Ανατροπή στην υπόθεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε αργά το μεσημέρι της Παρασκευής, διαβάζουμε, στην περιοχή Μπαστάτικα στα Κρητικά Λευκύμης, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες πίσω από την πυρκαγιά βρίσκεται μία απόπειρα αυτοκτονίας. Συγκεκριμένα, ένας 60χρονος άνδρας φέρεται να περιέλωσε τον εαυτό του με έφλεκτο υλικό και να έβαλε φωτιά ενώ βρισκόταν σε εξωτερικό χώρο κατοικίας συγγενικού του προσώπου. Από την πυρκαγιά, ο άνδρας υπέστη πολύ σοβαρά εγκάβματα και μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Την ίδια ώρα, η φωτιά που προκλήθηκε από το περιστατικό επεκτάθηκε στη γύρω έκταση με αποτέλεσμα να καεί περίπου ένα στρέμμα. Στο σημείο, κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, οι οποίες κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωσή της, διαβάζουμε στο ρεπορτάζ της Κατερίνας Λάτσας. Το συντονιστικό όργανο των Προέδρων των Κοινοτήτων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων είχε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων Γιάννη Θερεπεκλή με αντικείμενο τα προβλήματα και τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, διαβάζουμε στη Λεζάντα από την κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας. Νέα συνεργασία για την εθελοντική αιμοδοσία στη Βόρεια Κέρκυρα. Τα αιτήματα των ξενοδόχων στον Πρωθυπουργό εν ώψη ΔΕΘ, ΦΠΑ, βραχυχρόνιες, μισθός, χωροταξικό, χρηματοδότηση και γυαλό στο επίκεντρο. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων ανοίγει το διάλογο με την κυβέρνηση εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης 2026, καταθέτοντας 5 βασικές προτάσεις για το μέλλον του ελληνικού ξενοδοχειακού κλάδου. Ο Γιάννης Ρεβίθης, που έζησε και για το σκάκι, το αντίο του σκακιστικού συλλόγου Κέρκυρας, στο Γιάννη Ρεβίθη. Νέα ευκαιρία για τον διαβάτη στον Παναθηναϊκό από τη σχολή ΠΑΟ Κέρκυρας στο προπονητικό κέντρο της ΠΑΕ για μία εβδομάδα. Αυτά από την Κέρκυρα σήμερα. Αν μας βοηθήσει ο υπολογιστής, θα δούμε και τον πρώτο σελίδο της εφημερίδας Καθημερινή Ενημέρωση. Τώρα η ώρα του κολυμβητηρίου είναι ο πρωτοσέλιδος τίτλος της εφημερίδας. Η παραχώρηση έκλεισε μια υπερδεκαετή εκκρεμότητα. Ως κάτι παραπάνω από μία απόφαση αντιμετωπίζει ο ΝΑΟΚ την οριστική παραχώρηση των ιστορικών εγκαταστάσεών του στον Όμιλο, με το Διοικητικό Συμβούλιο να κάνει λόγο για δικαίωση μιας προσπάθειας που διήρκησε περίπου 10 χρόνια. Ταυτόχρονα όμως ανοίγει το επόμενο κεφάλαιο, την κατασκευή του ανοιχτού κολυμβητηρίου, ενός έργου που έχει απασχολήσει την Κέρκυρα επί δεκαετίες. Γράφει ο Γιώργος Κατσαϊτης. Η Μάντζαρος μεταφέρει την κερκυριακή μουσική παράδοση στον Πειραιά μεσολύς των βαρύτερων Διονύση Σούρμπη και υπό τη διεύθυνση του Σοκράτη Άνθη, η ιστορική κερκυριακή φιλαρμονική εμφανίζεται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Στην φωτογραφία είναι ένα ενσταντανέ από την συναυλία τον Ιούλιο στην Κέρκυρα με έργα του Μάνου Χατζηδάκη.
επικέρκεια στο επίκεντρο της σύγχρονης αορτικής χειρουργικής, το Corf Holiday Palace, στο κανόνι φιλοξενεί από τις 3 έως τις 5 Σεπτεμβρίου το πρώτο διεθνές meeting με επίκεντρο τις σύγχρονες τεχνικές αντιμετώπισης σύνθετων παθήσεων της αορτής. Σύγχρονη επτανησιακή μουσική για τρομπόνι και πιάνο από τη Φιλαρμονική Ένωση Καποδίστριας. Εκπαίδευση χωρίς γνώση, γράφει ο Κώστας Σπίγκος. Η γνώση είναι ένας χάρτης του κόσμου. Αν περιέχει κάθε μικρό μονοπάτι, αλλά έπαψε να δείχνει πού βρίσκεται το έδαφος, μπορεί να είναι εντυπωσιακά λεπτομερής και ταυτόχρονα άχρηστος δρόμος. Τα πηγάδια των Καλαφατιών να αφηγούνται εντός αγωγικών την ιστορία του χωριού. Σημεία ζωτικής σημασίας για την καθημερινότητα μιας άλλης εποχής, αλλά και τόπη συνάντησης και κοινωνικής συναναστροφής, τα παραδοσιακά πηγάδια των Καλαφατιών βρίσκονται στο επίκεντρο εκδήλωσης που διοργανώνει την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαφατιών. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι των χωριών κάνουν πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό έργο. Μεταφέρουν γνώση η οποία κινδυνεύει να χαθεί και φυσικά μεταφέρουν την ιστορική συνέχεια αλλά και τις ομορφιές των χωριών μας στις επόμενες γενιές. Μιλάμε τώρα για τους Καλαφατιώνες, ένα πολύ όμορφο χωριό της Μέσης Κέρκυρας, στο διπλανό χωριό τους Βαρυπατάδες, ένα ενετικό χωριό επίσης της Μέσης Κέρκυρας, χτισμένο πέτρα πάνω στην πέτρα, πριν από 2-3 εβδομάδες. Έγινε μια εκδήλωση για την ιστορικότητα των εκκλησιών και μοναστηριών της περιοχής. Με τον Κώστα Παπαδάτο. Να δούμε και το editorial, το σημείωμα του εκδότη, τουλάχιστον το πρωινιό του. «Δεν είναι πια είδηση», είναι ο τίτλος. «Το χειρότερο», διαβάζουμε, «που μπορεί να συμβεί σε ένα πρόβλημα δεν είναι να χρονίσει, είναι να πάψει να μας εκπλήσει. Στην Κέρκυρα έχουμε αποκτήσει μια αξιοθαύμαστη, σχεδόν αυτοκαταστροφική ικανότητα προσαρμογής. Συνηθίζουμε. Δεν είναι πια είδηση ότι χάνεται νερό στο δρόμο την ώρα που το καλοκαίρι μετράμε τις αντοχές του δικτύου. Δεν είναι είδηση ένα πεζοδρόμιο που δεν περπατιέται, μια λακκούβα που περιμένει τον επόμενο χειμώνα, ένα κυκλίδωμα που τοποθετήθηκε προσωρινά και έγινε κομμάτι του αστικού τοπίου». Λοιπόν, αυτά από τις δύο τοπικές εφημερίδες, τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε σήμερα, η Κέρκυρα αποχαιρετά τον Γιάννη Ρεβίθη, τον δημοσιογράφο, διευθυντή του Corfu Channel, εκδότη, στις 6 το απόγευμα στο Κοκκίνι, στον τόπο καταγωγής του. Ο Ηλίας Βαλάρης, συνάδελφος και συνεργάτης τα τελευταία χρόνια του Γιάννη Ρεβίθη, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα, Ηλία.
1: Καλημέρα σε Υπουργό, καλημέρα σε όλους.
0: Μία δύσκολη μέρα, γιατί χάνουμε έναν άνθρωπο με τον οποίο όλοι μας έχουμε συνδέσει την επαγγελματική μας ζωή εδώ και 30 και πλέον χρόνια, και έναν άνθρωπο που πραγματικά δεν είχε αντιπάθειες γενικά και στην κοινωνία της Κέρκυρας αλλά και μεταξύ του δύσκολου επαγγέλματος που κάνουμε.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Ο Γιάννης ήταν ένας άνθρωπος του διαλόγου και της ηρεμίας. Εντάξει, πάντα υπάρχουν στη ζωή οι καλές, οι κακές και οι ουδέτερες στιγμές. Μπορούσε να τη διαχειριστεί με ιδιαίτερη ικανότητα, πρέπει να σου πω, και σε μια δουλειά η οποία είναι γεμάτη ένταση όλο το 24ωρο. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα στους ανθρώπους αυτούς. Να έχουν αυτή την υφαλαιότητα και την ψυχραιμία να δουν τα πράγματα σε όλες τους διαστάσεις, τέλος πάντων στις πιο πολλές τους διαστάσεις που μπορούν να δοθούν. Ο Γιάννης ήταν μια μορφή εμβληματική στην τοπική δημοσιογραφία, πρέπει να σου πω. Και δεν είναι μόνο η δημοσιογραφία, είναι όλο αυτό το πλαίσιο λιγούργο που λειτουργούσε, δηλαδή στο σκάκι, στο τέννις. Σε όλα αυτά που δραστηριοποιούνταν και ήθελε μια τελειότητα την οποία πολλές φορές δυσκολευόμασταν ακόμα και να την καταλάβουμε. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, αυτά είναι μια απώλεια, έτσι, μεγάλη απώλεια για την Κέρκυρα. Η ζωή όμως είναι αδυσόπιτη.
0: Όντως έτσι είναι.
1: Και η μέρα που γεννιόμαστε πρέπει να ξέρουμε ότι θα πεθάνουμε. Mm-hmm.
0: Και έφυγε και σε μια ηλικία 71 ετών, η οποία πάνω του δεν φαίνονταν. Δηλαδή, αν ρωτούσες κάποιον πόσο χρόνο είναι αυτός ο άνθρωπος, θα σου λέει 60-65.
1: Μα μου έχει κάνει εντύπωση ότι όλοι με ρωτάνε πόσο χρόνο ήταν. Είναι αυτό το... Η νεότητά του ήταν μόνιμη. Και αυτό το πήρε μαζί του. Mm-hmm. Είχε αυτό το στρίγος του ανθρώπου ο οποίος είναι ενεργός και ζωντανός πάντα. Και όπως έγραψα στην άποψη, μπορεί να έφυγε αλλά είναι εδώ. Έτσι, είναι εδώ γιατί έχει αφήσει μια παρακαταθήκη, μένει εδώ συνεχώς. Μια παρακαταθήκη μεγάλη με τα κείμενά του, με την αρθρογραφία του, με τις ιδέες του, με το ενδιαφέρον του για το νησί. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στην αναζήτηση αυτού του κενού. Δεν είναι, ξέρεις, ο κουβάς που έχεις βάλει το πόδι σου μέσα στο νερό και όταν το βγάλεις θα γεμίσει μόνο του. Εδώ πρέπει να βρεθεί ο τρόπος και το μέσο που θα γεμίσει αυτό το κενό, αν ποτέ γεμίσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Έφυγε με έναν... πώς να το πούμε, έναν απροσδόκητο τρόπο.
1: Άδικη έξοδος, είπα. Όσο και να ακούγεται περίεργο, άδικη. Θα μπορούσε να μην ήταν.
0: Να το πούμε για να ακουστεί, γιατί με αυτά τα προβλήματα υγείας καρδιολογικού τύπου και χαρακτήρα φεύγουν αρκετοί άνθρωποι. Πρέπει να προσέχουμε την υγεία μας. Ο ίδιος φαίνεται ότι είχε τον τελευταίο καιρό κάποια τέτοια ζητήματα και προσπάθησε.
1: Κοίταξε,
0: να...
1: Το έψαχνε με αφορμή ένα επεισόδιο κοντινό του ανθρώπου. Δηλαδή εκεί που συμφώνησαν να κάνουν όλοι τις εξετάσεις που πρέπει να κάνουμε κατ' ουσίαν όλοι, έτσι. Και ειδικά όσο περνάει ο χρόνος.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Και εντάξει, εμφανίστηκε ένα πρόβλημα το οποίο τελικά φάνηκε πολύ πιο δύσκολο, πιο περίπλοκο, που οδήγησε στο χαμό του. Απλώς δεν είναι ότι δεν πρόσεχε. Έτσι, θα το πούμε και αυτό. Δεν είναι ότι δεν πρόσεχε. Απλώς τα πράγματα είναι στη ζωή πολύ, πολύ περίεργα. Και δεν ξέρεις και ποτέ και αυτό που είναι γραμμένο το τέλος.
0: Έτσι. Είναι αυτό που λέει ο θυμόσοφος λαός, ότι θα ζήσεις όσο έχει λάδι το καντήλι σου μέχρι εκεί. Είναι προδιαγεγραμμένο.
1: Ναι. Δεν είναι τίποτε προδιαγεγραμμένο, αλλά σίγουρα ο καθένας μας έχει μια ημερομηνία λήξης.
0: Μου έκανε επίσης εντύπωση η ανακοίνωση των εργαζομένων στο Corfu Channel, που είναι πολύ θερμή για έναν άνθρωπο που στην ουσία ήταν το αφεντικό τους, ήταν ο διευθυντής τους, έτσι.
1: Ναι, μα αυτό δείχνει και τη σχέση που είχαμε όλοι όσοι συνεργαζόμασταν μαζί τους. Αυτό είναι το επιστέγασμα μιας ολόκληρης ζωής, να φεύγεις με το θαυμασμό και τον πόνο των άλλων. Έτσι, νιώθουν όλοι την απώλειά του. Έτσι, το κενό που δημιουργείται είναι ένας δικός τους άνθρωπος. Ένας δικός μας άνθρωπος, έτσι. Mm-hmm. Γιατί και εσύ έχεις συνεργαστεί και εγώ και... Έτσι. Είχε ένα πλεονέκτημα ο Γιάννης. Ακόμα και αν διαφωνούσες ή αν διαφωνούσαμε, θα βρίσκαμε ένα σημείο συζήτησης. Και είχε και ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Ανεξάρτητα το τι πίστευε, οι ιδέες του ποιες ήταν, οι θέσεις του ποιες ήταν, συζήταγε πάντα τη γνώμη σου.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και αυτό είναι μεγάλο πλεονέκτημα στη δημοσιογραφία πρώτα απ' όλα, πέραν από τη ζωή την ίδια. Mm-hmm. Το να ζητάς τη γνώμη του αλληνού ανεξάρτητα αν διαφωνείς, είναι μεγάλο πλεονέκτημα στη ζωή.
0: Έχεις δίκιο, όπως πλεονέκτημα στη ζωή και το να μην είσαι μνησίκακος, να μην κρατάς κακίες, να μην κρατάς αποθυμένα. Αυτό... Και νομίζω αυτό το είχε.
1: Νομίζω ότι αυτό, ναι, είχε ένα πλεονέκτημα. Ξεπερνούσε πολύ γρήγορα το βαρύ, το κακό, το άσχημο, το προβληματικό. Δεν κρατούσε ούτε γυνάτια, ούτε μίσος, ούτε αντιπάθειες κτλ. Καταρχήν αγαπούσε όλο τον κόσμο, αγαπούσε την Κέρκυρα γενικά. Έτσι,
0: την Κέρκυρα
1: είναι...
0: σίγουρα, και ήταν αλλεπάλληλες οι παρεμβάσεις που έκανε.
1: Όχι, την Κέρκυρα σαν σύνολο, σαν κοινωνία, σαν οντότητα, σαν ό,τι βλέπουμε όπως ζούμε. Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο ο τόπος και τα έργα και τα προβλήματα. Είναι μια ολόκληρη κοινωνία, μια ζωή ολόκληρη.
0: Να.
1: Έτσι. Και ο Γιάννης το αντιλαμβανόταν αυτό με το δικό του ευρύτερο πλαίσιο σκέψης.
0: Και με ενεργή συμμετοχή πάνω απ' όλα, έτσι, στα κοινά, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, στη δημοσιογραφία, παντού. Δηλαδή δεν ήταν ένας άνθρωπος που κλειδωνόταν στο σπίτι του.
1: Μα δεν ήταν και ποτέ. Νομίζω ότι αν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε αυτή τη και ειδικά με αυτή τη δουλειά που κάνουμε είναι ότι το σπίτι μας δεν μας βλέπει. Mm-hmm. Έτσι, όλα τα άλλα μας βλέπουν. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω ότι όσο και άδικα ανέφυγε, φεύγει πλήρης ως προσωπικότητα. Έτσι, δεν θα ξεχαστεί.
0: Να έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Αυτά.
0: Και να πούμε ότι το τελευταίο αντίο θα δοθεί σήμερα το απόγευμα στις 6 στο Κοκκίνι.
1: Στο Κοκκίνι, και... εκεί που στο χωριό του,
0: να
1: το πω έτσι.
0: Και διάβασα και μία έκκληση της οικογένειας, αντί Στεφάνου να κατατεθούν χρήματα στον σκακιστικό.
1: Ναι. Γιατί είναι ο άνθρωπος που από τους λίγους και τους πρωτοπόρους που έφτιαξαν αυτόν τον όμιλο. Mm-hmm. Εάν η Κέρκυρα μπορεί να περηφανεύεται ότι έχει έναν καταπληκτικό όμιλο, σκακιστικό όμιλο, είναι και χάρη στο Γιάννη. Και πολύ, για μεγάλο μερίδιο.
0: Ναι. Και με δικές του πρωτοβουλίες ανοίχτηκε ο σύλλογος, και με δικές του μάλλον, προς τα παιδιά. Είναι ένας από τους ελάχιστους συλλόγους που κάνει σχολικό σκακιστικό πρωτάθλημα σε όλα τα σχολεία του νομού.
1: Και ξέρεις και όλα αυτά και τα τραπέζια του σκακιού που είναι διάσπαρτα στο Άλσο, στη Γαρίτσα, στη Σπηλιά. Όλα αυτά είναι πρωτοβουλίες του Γιάννου.
0: Ναι.
1: Πρέπει να καταλάβουμε πόσο αγαπούσε αυτό το μεγάλο, το σπουδαίο άθλημα, mm-hmm. αλλά και πόσο μεγάλη πίστη είχε στην εκπαιδευτική ικανότητα που έχει το σκάκι για τα παιδιά.
0: Ναι. Γι' αυτό και πάρα πολλές, αν όχι περισσότερες φωτογραφίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο, στη μνήμη του, είναι με τον Γιάννη να παίζει με παιδιά.
1: Ακριβώς. Μα ναι, αυτή είναι η ιστορία. Σου λέω, λέω και επιμένω ότι ο Γιάννης ήταν μια προσωπικότητα που ζούσε με την κοινωνία και καταλάβαινε την ίδια την κοινωνία.
0: Σε ευχαριστώ ιδιαίτερα, Ηλία, για όσο μας είπες.
1: Να είστε καλά, συγγνώμη, αλλά δεν είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε.
0: Προφανώς, προφανώς. Και οφείλω να πω ότι ζήτησα και από τον Σπύρο Ρίκο, που ήταν συνοδοιπόρος του, να το πω έτσι, στα τηλεοπτικά εδώ και 30 και πλέον χρόνια, από την πρώτη μέρα στο Corvo Channel, μου λέει «Δεν μπορώ να μιλήσω για τον Γιάννη, με παίρνουν τα κλώματα».
1: Ευτυχώς, δυστυχώς, αλλά έτσι είναι, δεν αντέχει.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ηλία.
1: Και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε.
0: Έτσι είναι, έτσι. Σε ευχαριστώ καλημέρα, πολύ, Ηλία. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, κάπου εδώ θα βάλουμε μία ανωτελεία. Θα συνδεθούμε με το Earth News Radio, με το πρώτο πρόγραμμα, δηλαδή στις 10 ακριβώς, για να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων με τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Από σήμερα όλα τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει στις 8 το βράδυ από το Βελίδιο πακέτο μέτρων με ορίζοντα τετραετίας και την κοινωνία στο επίκεντρο. Αναμένεται να παρουσιάσει μεταξύ άλλων φορολογικές ελαφρύνσεις για τους αγρότες και την εξίσωση των τριτέκνων με τους πολύτεκνους. Πληροφορίες κάνουν λόγο για κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ, μόνιμες παρεμβάσεις από το 2027 αλλά και οριζόντια μέτρα. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εξαγγείλει μήνα-μήνα ποιο μέτρο θα υλοποιείται ξεκινώντας από το Νοέμβριο του 2027. 26. Η νέα δέσμη των μέτρων απευθύνεται στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, δηλαδή σε εργαζόμενους και συνταξιούχους, σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες και ειδικά στις οικογένειες. Πρόκειται για μέτρα που έρχονται να κουμπώσουν με την εφαρμογή της φετινής φορολογικής μεταρρύθμισης, ώστε συνδυαστικά να οδηγούν στο μεγαλύτερο όφελος για τον πολίτη. Ο Πρωθυπουργός αυτή την ώρα ξεναγείται στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης και θα συναντηθεί με τη διοίκηση. Απροσπέλαστο είναι το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εργαζόμενοι και σωματεία βγαίνουν στους δρόμους, κλειστοί σταθμοί του ΜΑΤΡΟ και δρακόντια μέτρα της αστυνομίας. Στο άγαλμα Βενιζέλου, η συγκέντρωση ΓΕΣΕΑ ΔΕΔΗ και Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης στην καμάρα της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Θα ακολουθήσουν πορείες στους κεντρικούς δρόμους με αναμενόμενη κατάληξη στην πλατεία Χάνθ απέναντι από το Βελίδιο, που θα πραγματοποιείται η ομιλία του Πρωθυπουργού. Τις τελευταίες λεπτομέρειες της παρουσίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη μελετά το επιτελείο του. Σε αγωνιστικό ραντεβού καλεί το ΚΚΕ σήμερα στη Χάνθ στο Συλλαλητήριο Συνδικάτων και Φορέων. Σε θετικές αναβάθμισε τις προοπτικές για το αξιόχρεο της Ελλάδας ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS. Σύμφωνα με τον καναδικό οίκο, το δημόσιο χρέος της χώρας θα συνεχίσει να μειώνεται σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Την αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη εγγενίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το υπερσύγχρονο κέντρο κυταρικών και γονιδιακών θεραπείων δημιουργεί νέες δυνατότητες για την αντιμετώπιση της λευχαιμίας, του λεμφώματος και άλλων αιματολογικών κακοηθειών. Χωρίς ενεργές φλόγες είναι, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε χώρο Ινοπιού στην περιοχή του Πετρωτού Πάτρας. Η φωτιά περιορίστηκε στο χώρο που εκδηλώθηκε χωρίς να επεκταθεί σε άλλα κτίρια του Ινοπιού. Το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής έχει ξεκινήσει έρευνες για τα αίτια που την προκάλεσαν. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Δεξαμενόπλια υγροποιημένου φυσικού αερίου ετοιμάζονται να διέλθουν τα στενά του Ορμούζ υπό την προστασία αμερικανικών δυνάμεων. Την επίσκεψη των ειδικών απεσταλμένων του Ντόναλντ Τραμπ, Κούσνερ και Κουίτκοφ, οι οποίοι αναμένονται στη Μόσχα και ακολούθως στο Κίεβο το Σαββατοκύριακο, προκειμένου να μεταφέρουν σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σχολίασε η Ρωσία. Μιλώντας στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ, ο Ρώσος Υφυπουργός Εξωτερικών Σεργέι Ριαμπακόφ τόνισε ότι για να υπάρξει τερματισμός του πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να κατανοήσουν την πραγματικότητα στο πεδίο των μαχών.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και αφρικανική σκόνη, λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως τα ορεινά άνεμοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

0: 10 λεπτά μετά τις 10 έχουμε έρθει στο δεύτερο μέρος της ενημερωτικής εκπομπής που ακούτε από το σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Ο Λυκούργος Καδόπουλος στο μικρόφωνο, Σπύρος Κονδρογιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από το 99,3 μεγάλη κύκλου στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr. 2660-30-080-39-700 τα τηλέφωνά μας, rkerkeras.papakitsmail.com το δημοσιογραφικό mail, rkerkeras.papakir.gr το εταιρικό. Αυτή τη στιγμή γίνονται τα εγγένεια, η τελετή αγιασμού της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, παρουσία και του Πρωθυπουργού. Η ΕΡΤ έχει το δικό της πολύ όμορφο περίπτερο στην ΔΕΘ, ένα περίπτερο ψηφιακό θα έλεγα, με πάρα πολλές εκπλήξεις, με πάρα πολλά εκθέματα για τον τρόπο με τον οποίο ο δημόσιος, ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας παρέχει υπηρεσίες αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση, στα RGNA, στο ραδιόφωνο δηλαδή, στο διαδίκτυο, παντού, αξιοποιώντας την σύγχρονη τεχνολογία στο έπακρο. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και να δούμε ρεπορτάζ και κατά τη διάρκεια της ημέρας μετά την τελετή εγγενείων σε λίγη ώρα από τώρα. Στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης συμμετέχουν μεταξύ των άλλων στελέχη της ΕΡΤ από την Αθήνα αλλά και οι εκπρόσωποι, οι προϊστάμενοι των 19 περιφερειακών σταθμών και η δικιά μας η Έλσα Ιδωλιανή τη βρίσκεται στην έκθεση, οπότε θα δούμε αν θα μπορέσουμε σήμερα ή αύριο να μιλήσουμε μαζί της και να μας δώσει την εικόνα της έκθεσης. Να έρθουμε τώρα στα δικά μας, να έρθουμε στην πολύ σημαντική απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία διοδοτείται η παραχώρηση χρήσης των εγκαταστάσεων του ΝΑΟΚ συνολικής έκτασης 7.115 τετραγωνικών μέτρων. Η παραχώρηση αφορά τις κτηριακές και λιμενικές εγκαταστάσεις του ομίλου, ενώ το ετήσιο αντάλλαγμα χρήσης για την πρώτη πενταετία ανέρχεται στις 22.414 ευρώ. Είναι η πρώτη φορά που στην ουσία υπάρχει χαρτί παραχώρησης των εγκαταστάσεων στο ΝΑΟΚ. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα πολλά χρόνια, τις δεκαετίες που το ΝΑΟΚ είχε και λειτουργούσε εγκαταστάσεις εκεί, δεν υπήρχε επίσημη παραχώρηση. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, αναφέρει σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο πρόεδρος του ΝΑΟΚ, ο Γιώργος Δημουλής, ευχαριστώντας όλους όσοι βοήθησαν και στήριξαν την προσπάθεια του ναυτικού ομίλου της Κέρκυρας για αυτό το αποτέλεσμα. Ο κ. Δημουλής μίλησε στην ΕΡΤ για την συγκεκριμένη αυτή παραχώρηση. Να δούμε ένα χωρίο των όσων μας είπε.
1: Δώσαμε αγώνα, τουλάχιστον οι τελευταίες διοικήσεις του ομίλου, δώσαμε μεγάλο αγώνα για να επιτευχθεί ο στόχος και τα καταφέραμε. Τώρα έχουμε δουλειά μπροστά μας, έτσι δεν είναι ότι παραχωρήθηκαν οι εγκαταστάσεις στον όμιλο που ήταν το αυτονόητο έτοιμά μας εδώ και δεκαετίες. Ο όμιλος εκεί βρίσκεται τουλάχιστον μια εκατονταετία τον ίδιο χώρο, στις ίδιες εκτάσεις. Η ίδια η πολιτεία έφτιαξε, κατασκεύασε τα κτίρια και το κτίριο το κεντρικό που είναι και κτίριο αναψυχής, που είναι τα γραφεία μας και τα λεμαρχία και τον κτηματοθράφστη αλλιώς μόλο. Οπότε είναι μια δικαίωση και προσπαθούμε τώρα να τα βάλουμε σε μια τάξη, πράγματα έτσι ώστε να οριοθετήσουμε το πρώτο βήμα και το δεύτερο και το τρίτο, γιατί έχουμε δουλειά μπροστά μας. Οι δημόσιες εκτάσεις είναι de facto, έτσι, καταβάλλονται μισθώματα. Δεν τα δίνει το δημόσιο, δεν τα δίνει, δεν τα χαρίζει. Και γι' αυτό μπήκε μίσθωμα πενταετίας και στην πενταετία έχουμε δικαίωμα εμείς να κάνουμε μια αναπροσαρμογή και να ζητήσουμε μείωση του μισθώματος των 7 στρεμμάτων που μας παραχωρούνται. Η παραχώρηση είναι δεδομένη, είναι ξεκάθαρη ότι είναι διαβίου. Δεν λέει ούτε για 40 ούτε για 20 χρόνια. Είτε προς τα πάνω, μπορεί και προς τα πάνω. Μπορεί η πολιτεία να πει: εγώ θέλω τώρα 30.000. Εκεί εντάξει, ο όμιλος που θα έχει διοίκηση μπορεί να πει: δεν μπορούμε, μας βγάλουν. Το επόμενο διάστημα έχουμε κάνει και μελέτη στατικότητας στο κεντρικό κτίριο. Το οποίο το αποτέλεσμα από ό,τι είδαμε είναι το πολύ ιδεμένο το κτίριο. Όμως εμείς θα το ενισχύσουμε περαιτέρω και θα προβούμε. Όπως γνωρίζει και το Υπουργείο, θα προβούμε σε μια περαιτέρω ενίσχυση Γι' αυτό και θα σταματήσει τις επόμενες μέρες η δραστηριότητα, θα το κλείσουμε δηλαδή, και για 8-9 μήνες θα γίνουν εργασίες περισσότερες ενίσχυσης.
0: Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του ΝΑΟΚ, ο κ. Δημουργλής, ανοίγει ο δρόμος πλέον για τη δημιουργία του ανοιχτού κολυμβητηρίου, καθώς το μεγάλο αγκάθι ήταν το ιδιοκτησιακό. Ο κ. Δημουργλής, μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε ότι υπάρχει ακόμη το χρονικό περιθώριο να γίνει το έργο που έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, όμως θα πρέπει ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας να επισπεύσει τις διαδικασίες.
1: Υπάρχει χρηματοδότηση, υπάρχει κουμπωμένη χρηματοδότηση. Απλώς τώρα διευκολύνει τον Δήμο που είναι ο φορέας διαχείρισης και καθάρισε το διοκτησιακό. Οπότε, αφού ήταν αυτό εμπόδιο το διοκτησιακό, τώρα πιστεύω ο κύριος Δήμαρχος μαζί με τους συνεργάτες του, επειδή δεν έχει χαρτί χρηματοδότηση, είναι ανοιχτή μέχρι το 27, τέλος του 27. Αν θέλουμε ένα κολυμπητήριο για τα παιδιά μας μέσα στον ιστό της πόλης, να κάνει τα δέοντα έτσι ώστε να προχωρήσουν οι διαγωνισμοί των μελέτων, ό,τι προβλέπεται τέλος πάντων από την νομοθεσία, να ξεκινήσουν. Αν γίνουν σωστά και στοχευμένα βήματα, πιστεύω να τα καταφέρουμε. Να μην χαθεί η χρηματοδότηση και να μην χαθεί ένα σημαντικό έργο μέσα στον ιστό της πόλης, που θα μπορούν τα παιδιά να κατέβαινουν με τα πόδια κάτω. Θέλει τρέξιμο. Κοιτάξτε, εμείς θα πιέσουμε στο μέτρο του δυνατού, θα πιέσουμε. Δηλαδή, πιστεύω ότι ο χρόνος μας επιτρέπει. Βούληση χρειάζεται για να επιτευχθεί και αυτό το δεύτερο σημαντικό έργο, έτσι, τα δύο έργα τα οποία είπαμε είναι αδελφά, μαζί με το κατασκευή του προπονητήριου του Κυριακού. Μακάρι ο Δήμαρχος με τους συνεργάτες του να κάνουν, να πράξουν τα δέοντα, έτσι ώστε να γίνει αυτό το πράγμα που θα είναι για την Κυριακή Νεολαία, δεν θα είναι για τον ΝΑΟΚ.

Να έρθουμε τώρα στην συνέντευξη τύπου που δόθηκε για το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ιωνίων Ίσων 2026, το οποίο διοργανώνει η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων με τη σύμπραξη του αναπτυξιακού οργανισμού της. Στην παρουσίαση συμμετείχαν ο Διευθύνων Σύμβουλος του Αναπτυξιακού Οργανισμού, ο κ. Σπύρος Κροκίδης, και ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, μουσικοσυνθέτης Θάνος Γεωργουλάς. Όπως τόνισε ο κ. Κροκίδης, για τα Ιόνια νησιά η φιλαρμονική αποτελεί μνήμη, παιδεία και συλλογική ταυτότητα, ενώ η συγκεκριμένη διοργάνωση

0: τενόρου Αλμπάνο, ο οποίος θα ερμηνεύσει ένα νέο κομμάτι γραμμένο ειδικά για τη βραδιά μαζί με την καταξιωμένη Ελληνίδα τραγουδίστρια Φωτεινή Δάρα. Να τους ακούσουμε.
1: Θα ήθελα να δηλώσω ότι ο κύριος Περιφερειάρχης, για έκτακτους λόγους σοβαρούς, δεν θα παραστεί σήμερα στη συνέντευξη τύπου και βεβαίως αυτό θα γίνει σε δεύτερο χρόνο. Κυρίες και κύριοι, στα Ιόνια νησιά η φιλαρμονική δεν είναι απλώς μουσική. Είναι μνήμη, παιδεία και συλλογική ταυτότητα. Είναι ο ήχος που συνοδεύει τις γιορτές, τις συγκινήσεις και τις σημαντικότερες στιγμές των κοινωνιών μας. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2026 η Κέρκυρα δεν θα φιλοξενήσει απλώς ένα ακόμα φεστιβάλ. Θα γίνει ένα ανοιχτό μουσικό σταυροδρόμιο, όπου η παράδοση των Ιωνίων θα συναντήσει μουσικούς και πολιτισμούς από διαφορετικές χώρες. Για τον αναπτυξιακό οργανισμό Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων, η διοργάνωση αυτή αποτελεί επένδυση στον πολιτισμό, στην εξωστρέφεια και στην ανάπτυξη. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο ανάπτυξης, είναι δύναμη που ενώνει, κινητοποιεί και προσδίδει ξεχωριστή ταυτότητα στον τόπο μας. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, το Υπουργείο Πολιτισμού, την Καλλιτεχνική Διεύθυνση και όλους τους εμπλεκομένους φορείς και κυρίως με το Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού του οργανισμού μας, εργαζόμαστε ώστε η διοργάνωση αυτή να είναι αντάξια της μουσικής ιστορίας των νησιών μας και να αφήσει ως παρακαταθήκη νέες συνεργασίες και διεθνείς φιλίες. Σας καλούμε να ζήσουμε όλοι μαζί αυτή τη γιορτή, γιατί όταν οι φιλαρμονικές συναντιόνται, δεν ενώνονται μόνο οι νότες, ενώνονται οι άνθρωποι και οι πολιτισμοί. Σας ευχαριστώ.
2: Έχω την τιμή για δεύτερη χρονιά να είμαι ο βραδιτελικός διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ιωνίων Ίσων. Είμαι εξαιρετικά χαρούμενος γιατί φέτος έχουμε πιο πολλά βρώμενα, πιο πρωτότυπες μουσικές και είναι αφιερωμένο το φεστιβάλ φέτος στην Ειρήνη, η οποία, όπως ξέρετε, είναι ένα υπέρτατο αγαθό για τον κόσμο και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια ζούμε μια κατάσταση περίεργη σε όλο τον πλανήτη. Θα αναφερθώ λίγο στο πρόγραμμα του φεστιβάλ, γιατί είναι αυτό που έχω σχεδιάσει και με την βοήθεια του κ. Διευθύντητος Σίγουρου και πάντα του Περιφερειάρχη μας και της Περιφέρειας γίνεται πραγματικότητα. Φέτος το φεστιβάλ είναι δύο μέρες, 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Την πρώτη μέρα έχουμε δύο δράσεις. Η μία ξεκινάει 7.30 το βράδυ με 9 και αφορά μουσικά σύνολα από τις φιλαρμονικές Μπάντζαρος, παλιά φιλαρμονική, διάφορες άλλες φιλαρμονικές οι οποίες είναι από το εξωτερικό που έχουμε την τιμή να είναι μαζί μας, καθώς και ένα σύνολο χοροδών από την χοροδία του Φλαγκίνη. Σκοπός της πρώτης μέρας είναι να δείξουμε σε όλη την πόλη μέσα ότι είναι όλη η πόλη μια ζωντανή σκηνή και να απολαύσουμε μουσικές διαφορετικές με διαφορετικά χρώματα στα διαφορετικά μέρη. Συγκεκριμένα 5 μέρη είναι μέσα στην παλαιά πόλη. Η πλατεία Νησιάτας, η πλατεία Αγίου Σπυρίδωνα, η Κοφινέτα, το Λιστόν και το Πεντοφάλαρο. Εκεί διαδοχικά για 15 λεπτά τα μουσικά σχήματα θα παίξουν διάφορα πολύ όμορφα, πώς να το πω, κομμάτια και στυλ μουσικής από jazz μέχρι επτανησιακές αριέτες και καντάδες. Και μετά στη δεύτερη φάση από τις 9 μέχρι 14 τα φιλοξενούμενα σχήματα από το εξωτερικό και από τη Ζάκηθο θα κάνουν μια παρέλαση παρουσίαση μέσα στο ιστορικό κέντρο της πόλης, χωρίς βέβαια ποτέ να έχουμε κλείσει κάποιους δρόμους, χωρίς να κάνουμε τη ζωή των κεντρικών δύσκολη. Την άλλη μέρα είναι το μεγάλο event το Tattoo, το οποίο θα ξεκινήσει 8.30 το βράδυ με πολλές εκπλήξεις, χορό, όλα τα μουσικά σχήματα που παίρνουν μέρος και η μεγάλη έκπληξη είναι η συμμετοχή του διεθνούς φήμης Ιταλού Τενόρου Αλμπάνο, τον οποίο μας συνδέει και μια προσωπική φιλία, ο οποίος θα ερμηνεύσει εκτός από τις μεγάλες επιτυχίες και ένα καινούριο κομμάτι που έχουμε γράψει ειδικά για αυτή τη βραδιά. Μαζί του θα είναι η Φωτεινή Δάρα, η οποία είναι μια καταξιωμένη ελληνίδα τραγουδίστρια, Ζακινθινιά, και αυτό έχει σημασία γιατί επιλέξαμε κάποιον

τέχνη να είναι από τα 7,5. Αυτά έχω να πω. Εύχομαι όλος ο κόσμος να απολαύσει αυτό που έχουμε σχεδιάσει φέτος. Και πρώτα απ' όλα η μουσική, να ευχαριστήσω όλα τα μουσικά σύνολα που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας. Και να ευχηθώ να έχουμε μια όμορφη βραδιά, μια όμορφη συνέχεια σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε.

0: Να έρθουμε τώρα στο χώρο της εκπαίδευσης, καθώς η Κέρκυρα βρίσκεται στο επίκεντρο της Διεθνούς Έρευνας για τον Καρκίνο και την Τεχνητή Νοημοσύνη έως τις 7 Σεπτεμβρίου, όπου πραγματοποιείται για δεύτερη χρονιά το Διεθνές Artificial Intelligence in Cancer Research Summer School με τη συμμετοχή κορυφαίων επιστημόνων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η διοργάνωση επικεντρώνεται στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, την διάγνωση, την έρευνα και την εξατομίκευση των θεραπείων. Η επίσημη τελετή έναρξης πραγματοποιήθηκε στην Ιωνία Ακαδημία. Να ακούσουμε τον καθηγητή του Ιωνίου Πανεπιστημίου Νικόλα Κορφιάτη.
1: Έχουμε κορυφαίους συμμετέχοντες από την Ευρώπη και την Αμερική. Θα έχουμε συμμετέχοντες από εταιρείες πληροφορικής. Έχουμε επίσης την AMD, έχουμε την Amazon Web Services, οι οποίοι θα έρθουν και θα δείξουν πράγματα στους φοιτητές που θα συμμετάσχουν. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τη διεθνοποίηση του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Είμαστε μαζί με το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης και το Εθνικό Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας που εδρεύει στη Χάιντελμπεργκ, μαζί με το Ινστιτούτο Nazionale di Tumori της Ιταλίας, το Αντικαρκινικό Ινστιτούτο, και φυσικά πολλούς συμμετέχοντες από πανεπιστήμια όπως το Cambridge, το Harvard, το King College του Λονδίνου. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να έχουμε μια επαφή με τέτοιου επίπεδου ακαδημαϊκούς και συμμετέχοντες σε αυτές τις δράσεις. Θα έλεγα ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει την ίδια αναλογία με την εφεύρεση του ρεύματος, του ηλεκτρικού ρεύματος. Από την άποψη είναι τόσο σημαντική, διότι και είναι δύσκολο να μετρηθεί η επίδρασή της. Δηλαδή και αυτό το οποίο εμείς εδράζουμε σε αυτό το θερινό σχολείο, θα δείτε ότι υπάρχει πάρα πολλή έρευνα για να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη για νέα φάρμακα, νέες θεραπείες. Ένα σημαντικό κομμάτι όμως που αφιερώνουμε εμείς στο καλοκαιρινό σχολείο είναι πώς με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης θα κάνουμε την κλινική πρακτική πιο αποτελεσματική. Δηλαδή τη χαρτούρα, το κομμάτι αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε, τις σημειώσεις των δεδομένων και όλα αυτά που κάνουν τη ζωή ακόμα και ενός κλινικού, ενός γιατρού, ενός νοσοκόμου πάρα πολύ δύσκολη. Η τεχνητή νοημοσύνη τα αυτοματοποιεί. Και δεν νομίζω ότι κάποιος θα του λείψει να συμπληρώνει φόρμες 10 φορές από τη στιγμή που το κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε στο κομμάτι αυτό λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη θα μας βοηθήσει να μας βρει χρόνο, να κάνει τα πράγματα πιο αποδοτικά. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα με την πρόσβαση που θα έχει κάποιο κράτος ή κάποιος φορέας στα τελευταία και πιο εξελιγμένα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης, θα μπορέσει να προχωρήσει. Το θέμα όμως είναι να έχουμε και εμείς η ίδια πρόσβαση στην τεχνητή νοημοσύνη που να μπορεί να μας βοηθήσει και όχι να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από αυτούς που έχουν τα χρήματα ή έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν το ρεύμα για να το κάνουν αυτό.

0: Να πάμε στο χώρο του πολιτισμού, καθώς το ΔΙΠΕΘΕ παρουσιάζει Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9.30 στο Μορεπό τις χρωματικές ιστορίες του Στράτη Μυριβίλη. Πρόκειται για 4 διηγήματα που βλέπουν για πρώτη φορά το φως της θεατρικής σκηνής, 4 μικρές ιστορίες από τα χρωματιστά βιβλία του συγγραφέα που εκδόθηκαν σε διαφορετικές στιγμές της συγγραφικής ζωής του. Τη σκηνοθεσία έχει ο Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, ο οποίος και μίλησε στον σταθμό μας.
1: Ο Μυριβίλης είναι μεγάλη η ποικιλία των θεμάτων με τα οποία καταπιάνεται. Δηλαδή, οι τίτλοι και μόνο των διηγημάτων είναι ενδεικτικοί. Η Ροδιά, ας πούμε, αφορά ένα παιδικό δικό του έρωτα που έγινε στα 12 χρόνια, όταν εκείνος ήταν 10 χρονών, 12. Αυτά μας σημαδεύουν, αλλά ο τρόπος που τα περιγράφει έχει ενδιαφέρον, δεν είναι μόνο η ιδέα. Το δεύτερο είναι ένα παιχνίδι που του κάνει, που κάνει δώρο ο πατέρας του μια πρωτοχρονιά και του σπάει και του δημιουργεί το πρώτο του τραύμα, ας το πούμε έτσι. Παιδικό τραύμα, επειδή δεν μπορεί να το επιδιορθώσει. Και επειδή αυτό πάει στην κατηγορία πια των χαλασμένων πραγμάτων, των πεπερασμένων. Το τρίτο αφορά μια γάτα, που εδώ στο νησί μας εδώ έχουμε πάρα πολλές γάτες και έχουμε ιδιαίτερη σχέση με τις γάτες. Πώς περιγράφει την ζωή των γατών, ας πούμε, και μια συγκεκριμένη, η οποία ονομάζεται Λούλης.
2: Αυτή είναι ο Λούλης ο Γόης.
1: Λούλης ο Γόης, ναι. Ακριβώς. Με το που είδα τον τίτλο, επειδή έχουμε και ένα συνάδελφό μας που λέγεται Λούλης, ο Χρήστος, λοιπόν, και τον ξέρω και προσωπικά πολύ καλά, λοιπόν, λέω, τι είναι αυτό. Αυτό μέχρι να το διαβάσω και λέω, δεν είναι δυνατόν να γράφει έτσι για μια γάτα. Είναι χιουμοριστικό αυτό πολύ. Και το τέταρτο που είναι η Καμπουρίτσα, για μένα είναι ίσως ο ορισμός της διαφορετικότητας, γιατί μιλάει για μια ραχητική κοπέλα. Οι ραχητικές κοπέλες πια δεν γεννιούνται, γιατί τώρα πια κάνουμε εξετάσεις. Είναι μια πραγματική αυτή η ιστορία, γιατί μου το είπε η εγγονή του, ότι μια γυναίκα που έμενε δίπλα στο σπίτι του στα Εξάρχεια όταν έφυγε από το νησί του, μίλησε για την. Μόλις της είπε ότι θα γίνει διήγημα η Καμπουρίτσα, της είπε: «Αχ, την κακομοίρα, τη θυμάμαι». Που σημαίνει ότι ήταν πραγματικό πρόσωπο. Και να δείτε με τι συγκίνηση και με τι ευαισθησία περιγράφει αυτή τη γυναίκα, δεν θα πω παραπάνω. Ο συγκεκριμένος συγγραφέας έχει γράψει ένα φοβερό πεζό, είναι το μόνο πεζό λυρικό ποίημα που έχει γράψει, το οποίο λέγεται Το Τραγούδι της Γης. Αυτό λοιπόν το πεζό λυρικό ποίημα αποτελεί τον άξονα της παράστασης. Είναι ο συνδετικός κρίκος. Πώς γίνεται αυτό? Είναι στην ουσία η ιστορία τριών ανθρώπων, η οποία ξεκινάει από μια προσωπική αναζήτηση μια νύχτα καθώς κοιτούν τα αστέρια. Τι είναι αυτό που τους περιβάλλει? Τι είναι αυτή η δημιουργία? Η πανσπερμία χρωμάτων, εικόνων, αστεριών. Τι είναι αυτό? Ξεκινάει από αυτή την αναρώτηση.

0: Πριν από λίγες μέρες είχαμε μια νέα επιχείρηση διάσωσης περίπου 50 νεογέννητων χελώνων καρέτα-καρέτα που πραγματοποιήθηκε στον Αλμυρό, στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας. Τα χελωνάκια είχαν αποπροσανατολιστεί και απομακρυνθεί από την ακτή με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να μην επιβιώσουν. Μετά από κινητοποίηση του Δήμου και με την συνεργασία πολιτών και εργαζομένων της περιοχής, τα μικρά χελωνάκια οδηγήθηκαν με ασφάλεια προς τη θάλασσα. Να δούμε τι μας είπε για το περιστατικό η Αντιδήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας, η κυρία Σπυριδούλα Κούκαλη.
1: Πρόκειται για ένα γεγονός το οποίο μας χαροποιεί και μας στενοχωρεί παράλληλα, διότι το κομμάτι της προστασίας του περιβάλλοντος και γενικότερα των ειδών που τελούν υπό εξαφάνιση, όπως είναι η καρέτα-καρέτα και ο μύδας, βλέπουμε λοιπόν ότι συμβαίνουν δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό νεκρών θαλάσσιων χελωνών. Μάλιστα από την 1η του Γενάρη του 26 μέχρι και χτες που συλλέξαμε την τελευταία νεκρή χελώνα έχουμε φτάσει στις 25. Είναι πολύ μεγάλο αριθμός αναλογικά. Από την άλλη έχουμε γεννήσεις που είναι το ευχάριστο κομμάτι. Φέτος εντοπίσαμε με τη βοήθεια των δημοτών που μας καλέσανε και μας ενημερώσανε 6 φωλιές από θαλάσσιες χελώνες στον Αρίλα, στον Άγιο Γεώργιο Πάγων αλλά και στον Αλμυρό. Όμως υπήρξαν και 2 φωλιές οι οποίες δεν τις γνωρίζαμε, δεν είχαμε ενημερωθεί και δεν γνωρίζαμε εμείς. Επιπλέον στον Αλμυρό, μπροστά από το ξενοδοχείο Αλμυρός Beach Resort, οι οποίες επειδή αναγκαστικά στο ξενοδοχείο αυτό και στα νοικιαζόμενα διαμερίσματα που βρίσκονται δίπλα υπάρχουν δυνατοί προβολής, τα χελωνάκια αποπροσανατολίστηκαν και αντί να πάνε προς τη θάλασσα όταν γεννήθηκαν, οδηγήθηκαν προς το ξενοδοχείο. Αυτό ήταν κάτι πολύ επικίνδυνο για αυτά, καθώς διέφυγαν το δρόμο που περνάει μπροστά από το ξενοδοχείο και κάποια από αυτά μάλιστα μπήκαν και μέσα στο ξενοδοχείο και μέσα στα νοικιαζόμενα διαμερίσματα. Ευτυχώς όμως οι φύλακες του ξενοδοχείου τα εντόπισαν έγκαιρα, ενημέρωσαν το Δήμο, μας κάλεσαν, οπότε και εμείς συντρέξαμε. Αναγκαστήκαμε να τα συλλέξουμε με το χέρι, διότι όπως σας είπα είχαν απομακρυνθεί διάσπαρτα και μετά κάναμε αυτό που προέβλεπε και προβλέπει πάντα ο αρχιέλεδος και φτιάξαμε το διάδρομο εκείνο και με την βοήθεια των θελοντών οι οποίοι μπήκαν μέσα στη θάλασσα και κρατούσαν τους φακούς τους. Καταφέραμε και οδηγήσαμε τα μικρά χελωνάκια με ασφάλεια πλέον στο νερό.

0: Να συνδεθούμε, μάλλον πέρασε ο Πρωθυπουργός από το περίπτερο της ΕΡΤ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έκανε κάποιες δηλώσεις μικρές, κάποιο σχόλιο, δεν ξέρω αν το προλαβαίνουμε. Όχι. Αυτή τη στιγμή μπαίνει στο περίπτερο της ΕΡΤ που όπως είπαμε είναι ένα περίπτερο με πάρα πολλές εκπλήξεις, ένα ψηφιακό περίπτερο που δείχνει το σύνολο της αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας. Είναι τώρα μαζί με τον πρόεδρο της ΕΡΤ, να δούμε αν έχουμε ήχο.
1: Στους ακράτες του ραδιοφώνου. Αυτό κατάλαβα. Ήταν η καλημέρα. Να, ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εδώ. Ο κύριος Παπαβασιλείου, διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ. Και έχω την αίσθηση, την εντύπωση ότι θα δούμε τώρα και θα παρακολουθήσουμε την σύντομη ομιλία από τον πρόεδρο της ΕΡΤ, τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο. Με βάση το πρόγραμμα δηλαδή. Α, και ο κύριος Παπαδόπουλος εδώ, με τον Πρωθυπουργό. Βρισκόμαστε μέσα στο περίπτερο της δημόσιας τηλεόρασης, της ΕΡΤ, στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
2: Έχουμε και την ανάγκη που κάνει το
3: σου έρχεται ένας κωδικός στο email σου.
4: Ναι. Διασφαλίσουμε και το πιο σημαντικό, κάνεις download το πρόγραμμά σου, το βλέπεις στο αεροπλάνο, στο τρένο, στο αυτοκίνητο, όταν δεν είσαι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο.
3: Εξαιρετικά.
4: Τώρα, εδώ σας έχουμε μία έκπληξη, κύριε Πρόεδρε. Θα γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω.
5: Το
4: 2000 έχουμε κρατήσει από το αρχείο μας, πάμε να το δούμε, κάτι που θα σας θυμίσει πώς ξεκίνησαν όλα.
6: Σήμερα τουλάχιστον να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους 150.000 πολίτες και κυρίες της Αθήνας που εκτίμησαν την εμπιστοσύνη τους.
4: Αυτή είναι η πρώτη σας δήλωση, είναι ολόκληρη εδώ, μαζί με αυτή τη φωτογραφία, σε ένα στικάκι. Το 2004.
7: Δεν ξέρω αν πρέπει να τη δείξω.
4: Ευχαριστήσατε 150.000 που σας εμπιστεύτηκαν. Είδατε μετά από τόσα χρόνια πόσες εκατοντάδες χιλιάδες.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ, πολύ, πολύ συγκινητικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Να βγάλουμε μια φωτογραφία.
7: Βεβαίως. Πολύ ωραία είναι αυτή.
3: Ελάτε, υπουργέ.
1: Λίγο πίσω, πίσω, πίσω όλοι μαζί. Ένα βήμα πίσω.
3: Ένα σε μένα.
8: Λοιπόν, είμαστε συνδεδεμένοι με το ΕΡΤ News. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στο περίπτερο της ΕΡΤ. Είναι το photo opportunity τώρα με τον πρόεδρο της ΕΡΤ και βεβαίως τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΡΤ και τον υπουργό τύπου, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη.
0: Είχαμε συνδεθεί με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να δούμε τα σχόλια του Πρωθυπουργού μπαίνοντας στο περίπτερο της ΕΡΤ. Συνεχίζει να ενημερώνεται από τον πρόεδρο της εταιρείας για το περίπτερο και τα εκθέματα της ΕΡΤ που είπαμε είναι ένα ψηφιακό, πολύ όμορφο, πάρα πολύ όμορφο περίπτερο. Αύριο θα μας τα πει και η Έλσα Ιντολιανή, την προϊσταμένη του σταθμού που βρίσκεται πάνω στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε. Α, πριν ολοκληρώσουμε να πούμε ότι σήμερα μπαίνει στην τελική ευθεία ο 14ος κορίσιος αγώνας δρόμου στην Άμμο. Στις 5 το απόγευμα η Χρυσή Άμμος του Ίσου θα γεμίσει και πάλι από αθλητές, παιδιά, οικογένειες και ανθρώπους που αγαπούν τον αθλητισμό και το περιβάλλον. Οι συμμετέχοντες θα έχουν φέτος τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε 3 διαδρομές, 14 χιλιόμετρα open για άνδρες και γυναίκες, 7 χιλιόμετρα για ηλικιακές κατηγορίες ανδρών και γυναικών και 1200 μέτρα παιδική διαδρομή για μαθητές και μαθήτριες δημοτικού σε 2 ηλικιακές κατηγορίες. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Ο Σπύρος Κοντρογιάννης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Λυκούργος Κιαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ραντεβού για την τοπική σας ενημέρωση αύριο το πρωί Κυριακή στις 11. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και να προσέχετε. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι πύλες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει στις 8 το βράδυ από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο πακέτο μέτρων για όλους με ορίζοντα τετραετίας. Θα περιγράψει μήνα-μήνα και χρόνο-χρόνο, ξεκινώντας από τον Νοέμβριο, ποιο είναι το σχέδιό του για την ενίσχυση εισοδημάτων ως ανάχωμα στην ακρίβεια και στο αυξημένο κόστος ζωής. Αναμένεται να παρουσιάσει μεταξύ άλλων φορολογικές ελαφρύνσεις για τους αγρότες και την εξίσωση των τριτέκνων με τους πολύτεκνους. Πληροφορίες κάνουν λόγο για κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ. Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, η νέα δέσμη των μέτρων απευθύνεται στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, δηλαδή σε εργαζόμενους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες και ειδικά στις οικογένειες. Πρόκειται για μέτρα που έρχονται να κουμπώσουν με την εφαρμογή της φετινής φορολογικής μεταρρύθμισης, ώστε συνδυαστικά να οδηγούν στο μεγαλύτερο όφελος για τον πολίτη. Ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο ξαναγήθηκε στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης, μεταξύ των οποίων και το περίπτερο της ΕΡΤ, το οποίο θα εγκαινιάσει στις 12 ο πρόεδρος της Γιάννης Παπαδόπουλος. Στο περίπτερο της ΕΡΤ στη Θεσσαλονίκη έχει δημιουργηθεί μια ειδικά διαμορφωμένη εγκατάσταση με κάμερες και στούντιο, αντίστοιχο με εκείνο από το οποίο πραγματοποιούνται οι τηλεοπτικές μεταδόσεις. Δεν μπαίνουμε σε πλειοδοσία παροχών. Τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης θα είναι μετρημένα και κοστολογημένα, διαβεβαίωσε ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο Earth News. Απροσπέλαστο είναι το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εργαζόμενοι και σωματεία βγαίνουν στους δρόμους, κλειστοί σταθμοί του μετρό και δρακόντια μέτρα της αστυνομίας. Στο άγαλμα Βενιζέλου, η συγκέντρωση ΓΕΣΕΑ, ΔΕΔΗ και Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης στην καμάρα της Εξοκοινοβουλευτικής Αριστεράς. Θα ακολουθήσουν πορείες στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης με αναμενόμενη κατάληξη στην πλατεία Χάνθ απέναντι από το Βελίδιο, όπου θα πραγματοποιείται η ομιλία του Πρωθυπουργού. Τις τελευταίες λεπτομέρειες της παρουσίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη μελετά το επιτελείο του σε αγωνιστικό ραντεβού, καλεί το ΚΚΕ σήμερα στη Χάνθ στο Συλλαλητήριο Συνδικάτων και Φορέων. Σε θετικές αναβάθμισε τις προοπτικές για το αξιόχρεο της Ελλάδας ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS. Σύμφωνα με τον καναδικό οίκο, το δημόσιο χρέος της χώρας θα συνεχίσει να μειώνεται σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Χάργ του Ιράν, στον κόλπο, σύμφωνα με το πρακτορείο Φάρς, αναφορές ότι πύραυλος έπληξε τάνκερ. Τη διάθεση 681 εκατομμυρίων ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως το 2032 μέσω του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε ότι έως το τέλος του 2026 θα ενεργοποιηθούν 3 νέα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με αντικείμενο την εξωστρέφεια, την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τις σύγχρονες τεχνολογίες. Κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή το νομοσχέδιο για την υπηρεσιακή εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων. Το νομοσχέδιο βάζει νέους κανόνες, όπως σύνδεση της βαθμολογικής εξέλιξης με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την απόδοση. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή μέσα στη Λέσβο. Στο σημείο έχουν σπεύσει οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και σκόνη, λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως τα ορεινά άνεμη στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 25 Σεπτεμβρίου, πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη του. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8, 7 λεπτά μετά τις 11. Συνεχίζουμε το ραντάρ για όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Τύπου Παύλο Μαρινάκη, άλλα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, μίλησε στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον Στέλιο Αγγελούδη, και στην διοίκηση της Διεθνούς Έκθεσης για το σχέδιο της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης, η οποία θα παραμείνει στον ιστορικό χώρο που βρίσκεται εδώ και 100 χρόνια, αλλά παράλληλα, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, θα αξιοποιηθεί η ανάπλαση της ΔΕΘ ως μια ευκαιρία για την πολύ μεγάλης εμβέλειας αστική παρέμβαση στην ίδια της πόλη, την πόλη της Θεσσαλονίκης, κατά τη στοιχεία των όσων γίνονται σε αντίστοιχους χώρους σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Ευχαριστώ το φίλο Ανδρέα για το μήνυμά του. Ευχαριστώ και την Ειρήνη για το μήνυμά της, την ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και γλυκιά σε όλες τις ακροάτριες, σε όλους τους ακροατές του Earth News Radio. Καλημέρα και πάλι στον Ναύαρχο Γιάννη Εγκολφόπουλο. Κύριε Ναύαρχε, σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Μιλάμε για το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Lincoln.
1: Βεβαίως. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, κύριο Πλάτο, να συντηρηθεί εξωτερικά το πλοίο, όπως και κάθε πλοίο που το οποίο βρίσκεται για πάρα πολύ καιρό. Μετά μην ξεχνάτε ότι όταν μετά από 20 μέρες που κάναμε εμείς, ή από 10 μήνες συνεχείς 10 μήνες εν πλώ, έτσι, μέσα στη θάλασσα, να πεις το πλήρωμα ότι την ώρα που είναι να βγουν μια βόλτα έξω και να περάσουν καλά, να πεις, ξέρετε, κάποιοι θα καθίσετε εδώ για να κάνετε συντήρηση το πλοίο, στο πλοίο το πλοίο θα επαναστατήσει. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά θέλει και ένα ειδικό χειρισμό.
0: Βέβαια, ειδικό χειρισμό, βέβαια.
1: Η εμφάνιση λοιπόν του πλοίου έρχεται σε τρίτη μοίρα, διότι οι λαμαρίες δεν παθαίνουν τίποτα, θα ξυστούν λίγο, θα περαστούν με λίγο μήνιο, θα περαστούν με το κατάλληλο χρώμα και θα ξαναγίνουν πάλι καινούργια, θα φαίνεται καινούριο. Αυτό που μετράει είναι η ψυχολογία του προσωπικού. Και μέσα στο πλοίο, λόγω του ότι οι καταστάσεις είναι πολύ δύσκολες, αυτό που μετράει είναι πόσο καλά θα έχει το προσωπικό. Γι' αυτό το λόγο πήγε και ο Ναύαρχος Κούπερ κάτω και έκανε επιθεώρηση επί 3 ημέρες μέσα στο πλοίο, το ξετίναξε για να δει αν όλα αυτά ισχύουν. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι σχεδόν δεν ισχύει τίποτα. Το ότι είχαν κάποια προβλήματα από πλευράς τροφοδοσίας, από πλευράς, ναι, αλλά αυτά δεν ήταν τόσο μεγάλα. Γιατί, προσέξτε. Τι τρόφιμα χρειάζονται, ξέρετε, στο αεροπλανοφόρο υπάρχουν 6 γεύματα ημιρεσίως. Υπάρχει πρωινό, υπάρχει μεσημεριανό, υπάρχει απογευματινό, υπάρχει βραδινό και υπάρχει μετά μεσονύχτιο. Αυτά όλα είναι για να θρέψουν 5.000 άτομα την ημέρα. Αντιλαμβάνεστε τι όγκοι τροφίμων χρειάζεται να πάνε. Και βεβαίως, όταν είσαι στη μέση του Ινδικού, για αυτοί που πώς πάνε όλα, αυτά πάνε με ελικόπτερα. Yeah. Από πού πάνε, yeah. Από κάποια βάση Σαουδαραβία, από κάποιες βάσεις από γύρω, και πάνε. Και βεβαίως την ώρα που πηγαίνουν και το αεροπλανοφόρο πλησιάζει πολύ κοντά σε μια στεριά, κοντά μιλάμε στα 100 μίλια, έτσι. κοντά είναι για αυτές τις αποστάσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι φεύγουν ελικόπτερα με τόνους που είναι κρεμασμένα από κάτω, πηγαίνουν, τα αφήνουν, κατεβαίνουν. Είναι μια ολόκληρη επιχείρηση.
0: Βέβαια.
1: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ναι, είναι φυσιολογικό από τόσους μήνες να υπάρξουν κάποιες ελλείψεις σε κάποια πράγματα. Μπορεί να μην έχουν τσιγάρα, μπορεί να μην έχουν, πώς το λένε, οδοντόκρεμες. Απλά πράγματα που εμείς εδώ τα βρίσκουμε στο σούπερ μάρκετ τα πάσα στιγμή. Αυτά δημιουργούν έναν εκνευρισμό. Αυτός ο εκνευρισμός μεταφέρεται στις οικογένειες τους στην Αμερική. Οι οικογένειες στην Αμερική
0: δεν ξέρουν, δεν μπορούν να διανοηθούν πώς είναι οι
1: συνθήκες. Δεν ξέρουν πώς είναι. Υπάρχει, κοιτάξτε, υπάρχει και στην Αμερική.
0: Υπάρχει και μια ζωή που συνεχίζεται. Και πέραν αυτού, κύριε Ναύαρχε, ακούτε τον κύριο Γιάννη Γκολφόπουλο, πέραν αυτού είναι και μια ζωή που συνεχίζεται. Για παράδειγμα, ήξεραν ότι αυτή η ανάπτυξη θα διαρκέσει 6 μήνες. Διάβαζα σε κάποιες αμερικανικές ιστοσελίδες ότι ο πατέρας μέσα ήθελε να είναι παρόν στην αποφύτιση του γιού του. Ο πατέρας πλήρωμα του Λίνκολν. Και δεν μπόρεσε
1: πράγματα,
0: να είναι.
1: Κύριε Πολάτο, ανθρώπινα πράγματα. Ανθρώπινα πράγματα.
0: Ό,τι μπορούμε να σκεφτούμε.
1: Αυτά τα παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί, ας πούμε, εντάξει.
0: Οι άνθρωποι που μπορεί να χάνονται, άνθρωποι που μπορούν να περνούν μια ιατρική δοκιμασία με την υγεία τους.
1: Δηλαδή μπορεί να έφυγε και να ήταν η γυναίκα του έγκυος να είναι 10 μήνες και να γυρίσει να βρει το παιδί του, ας πούμε, 6-7 μηνών, ας πούμε, το καταλαβαίνετε.
0: Ναι. Δύσκολο δηλαδή, να το συνειδητοποιήσει κάποιος.
1: Ναι, είναι ανθρώπινες ιστορίες οι οποίες όταν λείπεις τόσο καιρό λογικά δημιουργούν εκνευρισμό. Αυτά όμως γίνονται και υπερβάλλονται και λίγο, γιατί μην ξεχνάμε ότι στην Αμερική το πολιτικό κλίμα είναι φοβερά πολωμένο και ένθεν και ένθεν υπάρχουν η γλώσσα που χρησιμοποιείται σε αμερικανικές τηλεοράσεις, που πιστεύω εσείς το παρακολουθείτε γιατί παρακολουθείτε την επικαιρότητα, είναι πολύ σκληρή.
0: Ναι, πολύ σκληρή πράγματα. Αυτό, ακραία, λοιπόν, σε πολλές περιπτώσεις.
1: Ακραία, μπράβο, ακραία, σωστά το λέτε. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια επιπλέον έναν επιβεβαίωση εκνευρισμό και βεβαίως ψάχνουν όλοι να βρούνε κάτι για τον άλλον. Βρήκαν τον Λίνκολν. Τώρα δεν είναι τα πράγματα τόσο τραγικά, πραγματικά υπήρχαν.
0: Πάμε λίγο στο θέμα με τα τουρκικά drones στο Αιγαίο. Πώς αυτό το θέμα μπορεί να μεταβάλει όλα όσα είχαμε θεωρήσει δεδομένα και πώς θεωρείτε ότι μπορεί να συνεχιστεί η καθημερινή δική μας τακτική της εικονικής αναχέτησης όσων ιχνών τουρκικών παραβιάζουν τον ελληνικό εναέριο χώρο ή κάνουν υπερπτήσεις πάνω από ελληνικό έδαφος ή απλώς κάνουν μια παράβαση των κανόνων αερίας κυκλοφορίας επειδή δεν καταθέτουν τα σχέδια πτήσης. Αυτό τώρα με τα drones έχει γίνει πολύ πιο φθηνό για την τουρκική πλευρά, αλλά σίγουρα έχει δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο πονοκέφαλο και για την ελληνική πολεμική αεροπορία.
1: Θα μου επιτρέψετε να κάνω 2-3 μικρές παρατηρήσεις.
0: Πολλές. Και να διαφωνήσετε και πλήρως, αν θέλετε.
1: Όχι, δεν είναι προσέγγιση.
0: Επειδή το λέτε πάντα με πολύ μεγάλη ευγένεια.
1: Όχι. Απλούστα θέλω να πω το εξής. Ότι τα drones πουθενά δεν καθόρισαν μία κατάσταση. Θα σας πω ότι είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι που χρησιμοποιούν τα drone και αποδεικνύουν ότι πλέον η αεροπορία τους βρίσκεται σε κατάσταση εξαθλίωσης. Και το λέω αυτό διότι μια χώρα η οποία έχει να πάρει 6 χρόνια ανταλλακτικά για τα πεπαλαιωμένα F-16 που έχουμε.
0: Δεν θα έχουν ούτε καν τα κάκια για την πέδηση των αεροσκαφών κατά τη διάρκεια της προσγείωσης.
1: Ψάχνανε να βρούνε φρένα για να σταματάνε τα F-16, να βρουν τα κάκια αυτά που λέτε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν όλο είναι πολύ. Τώρα, δεύτερον, ποτέ κανένας μας δεν θεώρησε δεδομένο αυτά τα ήρεμα νερά. Ξέραμε όλοι, έχουμε δει ιστορικά, ότι η Τουρκία το κάνει αυτό όσο βρίσκεται σε μια κατάσταση που κάτι ψάχνει, που κάτι θέλει να επιτύχει. Όταν αποτυγχάνει στους σχεδιασμούς της, αρχίζει αυτός ο εκνευρισμός και αρχίζουν αυτές οι σπασμωδικές
0: κινήσεις.
1: Κινήσεις, οι οποίες όμως στο τέλος της γεννάνε μπούμερακ. Παράδειγμα, ο κύριος Ερντογάν είχε εκνευριστεί πάρα πολύ και οι Τούρκοι με το πραξικόπημα του 2016.
0: Μάλιστα.
1: Αρχίσανε τότε στα Ίμια, θυμάστε τις παρελάσεις στα Ίμια, θυμάστε τις παραβιάσεις, θυμάστε το ένα, θυμάστε το άλλο, να μην τα θυμηθούμε όλα. Επίθεση στον Εύρο, αντιμετώπιση από ελληνικής πλευράς, διεθνοποίηση του θέματος, ήρθε εδώ η κυρία Βοντερ Λάιν τότε, ήρθαν όλοι οι επίτροποι και βεβαίως πάει ο Πρωθυπουργός μετά στο Κογκρέσο και κάνει αυτόν τον περίφημο λόγο, ο οποίος άλλαξε όλο το κλίμα μέσα στην Αμερική. Και από εκεί που και αυτοί ήταν οι τελευταίοι που είχαν μείνει και υποστήριζαν την Τουρκία, είναι αντίον της Τουρκίας τώρα. Αυτό λοιπόν, τι έκανε, έφερε τον Τούρκο να πάρει τις κυρώσεις, την Τουρκία να μην την υπολογίζουν όσο πρέπει, να μην οι οικονομικές βοήθειες από τη Δύση να μην υπάρχουν, να τσαλαβουτάει διάφορα δάνεια από τις αραβικές χώρες και από τις κινέζικες, που και αυτά σταματήσανε, Λοιπόν, και τι έγινε, ήρθε στην Ελλάδα και λέει ήρεμα νερά, δεν θέλουμε. Μόλις βγαίνει ο πρόεδρος Τραμπ, τι κάνει η Τουρκία και της λέει πέντε καλές κουβέντες, λέει α, εδώ είμαστε να επιτύχουμε αυτά που θέλουμε. Εδώ είναι να επιτύχουν, αλλά ο πρόεδρος Τραμπ δεν είναι μόνο στην Αμερική. Έχει από πίσω ένα ολόκληρο επιτελείο, το οποίο είναι όχι αντιτουρκικό, δεν θέλει να τους ακούει. Αυτό μπορεί να το δείτε σε πάρα πολλά επίπεδα. Έρχεται λοιπόν και μόλις ακούει τα καλά λόγια, τα οποία δεν ήταν διότι θέλει να δώσει στην Τουρκία. Πότε τα είπε αυτά, αφού είχε εγκρίνει το σχέδιο για το κάθετο άξονα και για τις ενεργειακές υποδομές από τη Μέση Ανατολή μέσω Ελλάδος προς την Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Αυτά τα έχει εγκρίνει. Αρχίζει η Τουρκία και σου λέει τώρα είναι ευκαιρία, αφού έκανε αυτά, να πάρω εγώ F-15, να πάρω τόνο, να πάρω τ' άλλο. Μπαίνει μέσα στην Τουρκία, αρχίζει να λέει τις καλές κουβέντες. Γιατί τις λέει τις καλές κουβέντες? Που γίνονται στα F-15, F-35 ή όλα τα άλλα που θέλανε οι Τούρκοι? Για να ενισχύσει το προφίλ του Προέδρου Ερντογάν, διότι την Τουρκία μην ξεχνάμε ότι είναι μια εν υπνώση επανάσταση. Εκεί, εάν ο Πρόεδρος Ερντογάν πέσει ή αν φύγει από την εξουσία, εκεί θα σφαχτούν. Υπάρχουν 4 μεγάλες φατρίες που είναι οι Γκουλενιστές, είναι οι Κεμαλιστές, είναι οι Κούρδοι και είναι και οι Ερντογανικοί. Για σκεφτείτε αυτούς τους 4 πώς μισούνται μεταξύ τους. Αυτοί τι θα κάνουν? Τον ενισχύει λοιπόν για να μην υπάρξει άλλη, σε προσωπικό επίπεδο, για να μην υπάρξει άλλη περιοχή αστάθειας. Γιατί έχουμε μία το Ιράν, έχουμε μία στην Ουκρανία, δεν χρειάζεται αστάθεια στην Τουρκία, δεν συμφέρει ούτε εμάς. Αυτό λοιπόν το παρεξηγεί ο κύριος Ερντογάν. Αρχίζει, βλέπει ότι δεν υλοποιούνται τα σχέδιά του και σου λέει τι κάνω τώρα, πάω να κάνω μαγκές στο Ισραήλ. Το Ισραήλ το σταματάει επιτόπου και βεβαίως έρχεται εδώ σε χώρα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσπαθεί να τσιγκλάει, ξέρετε, όπως θυμάστε αυτά που λέγαμε τα κάτι παιδάκια τα οποία λέγαμε αυτό είναι τσογλανάκι, ένα τσογλάνι, δεν το λέγαμε έτσι? Τι σου κάνε, ερχότανε και σου πέταγε πετρούλες για να σε εκνευρίσει, να τραβήξει τη σφαλιάρα και μετά να πει α, κοίταξε με χτύπησε, δεν με υπολογίζει. Ακριβώς αυτό κάνει η Τουρκία. Αυτά λοιπόν όλα είναι αστεία πράγματα που γίνονται και θα γυρίσουνε μπούμερακ και θα γυρίσουνε μπούμερακ εις βάρος του και δεν θα είναι για το καλό τους, αλλά αυτό δεν μας απασχολεί καθόλου και δεν μας ενδιαφέρει. Το θέλετε τα θαλάσσια πάρκα, εκεί κάνουν μια άλλη παλιά ανθρωπιά. Τι κάνουν, κύριε Πολάτο? Στα προεδρικά διατάγματα που υπέγραψε, μάλιστα, ο πρόεδρος Ερντογάν ανήμερα της Παναγίας 15 Αυγούστου για την Ελλάδα, σημαντικό για να δούμε πόσο σέβεται.
0: Ναι, ναι, είναι από οι συμβολισμοί που επιλέγουν οι Τούρκοι μέσα στο καλοκαίρι, είναι πάντα πολύ, πολύ σημαντικοί για να
1: αντιληφθούν. Όχι μόνο μέσα στο καλοκαίρι, πράγματα, σε όλες τις εθνικές μας ή θρησκευτικές μας εορτές. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, τι λένε? Βασίζεται σε ένα νόμο ο οποίος είναι από το Υπουργείο Γεωργίας περί πάρκων και δασών και τι κάνουνε? Δεν βάζουνε κάρτη που να λέει ότι το πάρκο είναι όπως βάζουμε ένα χάρτη και βλέπουμε το χάρτη ανάμεσα στη μήνυ. Τι κάνουνε? Βάζουν ένα χάρτη ο οποίος δείχνει το βυθό, το μπιθμένα ανάμεσα σε αυτές τις περιοχές και βάζουν τα στίγματα στο μπιθμένα. Αυτό λοιπόν τι θέλει να πει η Τουρκία? Ότι εγώ μιλάω μόνο για υφαλοκρηπίδα. Πρώτον, γιατί ανέβαζε το χάρτη που έδειχνε την επιφάνεια της θάλασσας, όπως έχουμε όλους τους χάρτες, τότε θα αποδεχόταν την ΑΟΣ. Δηλαδή, πέρα από την υφαλοκρηπίδα και το νερό που υπάρχει από τον πυθμένα μέχρι την επιφάνεια. Το οποίο δεν το έχει αποδεχτεί γιατί δεν έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας του 82, σωστά, του Μοντεγκομπέη.
0: Σωστά.
1: Άρα λοιπόν τι κάνει, τι σου λέει τώρα? Πάω να κάνω το εξής. Δείχνω τη θάλασσα και τι λέω εκεί? Ότι εμένα με ενδιαφέρει ο πυθμένας. Γιατί με ενδιαφέρει ο πυθμένας της θάλασσας? Διότι πάω να φτιάξω μετά τη γαλάζια πατρίδα με ποιο σκεπτικό? Με σκεπτικό ότι αυτός ο πυθμένας είναι προέκταση της χώρας, της κυρίας χώρας της Τουρκίας, της υπηρετικής δηλαδή χώρας, ναι, μέσα στο Αιγαίο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα νησιά όλα που έχετε κάθονται πάνω σε ένα δικό μου χώρο. Και δεν με ενδιαφέρει τα νησιά, αλλά με ενδιαφέρει η Φαλοκρηπίδα εκεί από κάτω.

0: προσπαθεί να αποκτήσει κάποιο ρόλο από μόνη της. Που δεν της το δίνει κανένας, ούτε ο Ρώσος της το δίνει, ούτε ο Αμερικάνος το δίνει, ούτε ο Κινέζος το δίνει. Ο Κινέζος πήγε την εταιρεία, τη μεγαλύτερη αυτοκινητομηχανία, την BYD, και όταν είδε η οικονομική κατάσταση του σκέφτηκε και έφυγε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ναύαρχε, για αυτή την συζήτηση και για την ανάλυσή σας. Ο κύριος Γιάννης Εγκολφόπουλος, Ναύαρχος εν αποστρατεία, και τον ευχαριστούμε πολύ.

0: Earth News Radio ακούτε, 105,8, 26 λεπτά μετά τις 11. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, ευχαριστώ τον Κυριάκο, ευχαριστώ την Ειρήνη για το μήνυμα και την πρότασή της αυτή, και προφανώς θα ψάξουμε να βρούμε τον καλύτερο και σε αυτόν τον τομέα, γιατί μας δίνει η Ειρήνη μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα για μια συζήτηση που νομίζω ότι θα είναι εξαιρετική και ενημερωτική. Ευχαριστούμε την Ανδρομάχη για το μήνυμά της. Συνεχίζεται η περιήγηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στους χώρους της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός έχει σταματήσει το περίπτερο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο περίπτερο του Ιωνίου Πανεπιστημίου, στο περίπτερο του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Περιδιαβαίνει αυτή τη στιγμή από τους χώρους που είναι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έδειξε, νομίζω, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν καταλαβαίνω καλά, να συνομιλήσουμε τους φοιτητές που είναι που ασχολούνται με σχέδια, με προγράμματα που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη και την εισαγωγή της στα πανεπιστήμια, αλλά και την δημιουργία πιθανώς νέων προγραμμάτων μέσα από ερευνητικά σχέδια τα οποία υλοποιούνται από τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Και βλέπουμε ότι συνεχίζεται η ξενάγηση του κ. Μητσοτάκη. Αν μπορούμε να συνδεθούμε με την ΕΡΤ, με το ΕΡΤ News.
1: Το κλείνω. Σε αυτή

0: τη φάση λοιπόν. Εντάξει, ο Τσίπρας ξεκίνησε πρώτο.
1: Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να δούμε ακριβώς τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί αν καταλαβαίνω εκείνη την στιγμή μιλούσε και με κάποιους από τους δημοσιογράφους που παρακολουθούν την περιοδία του, την περιήγησή του στους χώρους της Διεθνούς Εκθέσεως. Εμείς να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε για το ημίωρο μέχρι τις 12.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μέτρα μήνα-μήνα από τον Νοέμβριο με ορίζοντα τετραετίας και την κοινωνία στο επίκεντρο ανακοινώνει στις 8 το βράδυ από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο ο Πρωθυπουργός. Στο επίκεντρο η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και οι φορολογικές παρεμβάσεις. Πληροφορίες για κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ. Στα περιφέρεια της Διεθνούς Έκθεσης ξεναγήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μεγάλη πρόκληση, τήρηση του χρονοδιαγράμματος για την ανάπλαση της ΔΕΘ το 2030, ημερομηνία ορόσημο σε επίπεδο συνολικού πολιτικού αφηγήματος, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τη διοίκηση. Απροσπέλαστο το κέντρο της Θεσσαλονίκης, εργαζόμενοι και σωματεία στους δρόμους, κλειστή σταθμή του μετρό και δρακόντια μέτρα της Ελλάς. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αργοβορωτοδασική έκταση στα μέσα Λέσβου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Ναι, ένταση στον Περσικό δημιουργούν οι αναφορές για εκρήξεις στο νησί Χάργ του Ιράν. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανό πλήγμα σε ιρανικό δεξαμενόπλιο που βρισκόταν στην περιοχή. Ζέστη, αφρικανική σκόνη και μελτέμι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Aerosmith και Crying, ένα τραγούδι πολύ ωραίο, εδώ στους 105,8 στο Earth News Radio, 23 λεπτά πριν τις 12. Ο Μάκης Πολάτος είναι στο μικρόφωνο, η Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, η Αθηνά Σαλούστρου στην δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης επιλέγει την καλή μουσική που ακούτε. Πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Λένα Κοντογιώργου, είναι η πρόεδρος των συμβολιογράφων. Καλή σας ημέρα, κυρία Κοντογιώργου.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές, να είστε καλά.
0: Θα θέλαμε να μας εξηγήσετε τι αλλάζει σε σχέση με το κτηματολόγιο και την πλατφόρμα όπου θα μπορούν να ενσωματώνονται, να γίνονται οι μεταβολές στα ακίνητα.
1: Συγκεκριμένα πρέπει να διευκρινίσουμε τα εξής.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολλά ακίνητα, ναι, κατά το πρώτο στάδιο της κτηματογράφησης, όταν δηλαδή συγκεντρώνονταν οι δηλώσεις, mm-hmm, που ο καθένας πήγαινε και δήλωνε ποιο ακίνητο έχει, δημιουργήθηκαν λοιπόν κάποια λάθη, τόσο στις δηλώσεις ή κάποιοι δεν πήγαν καν να τα δηλώσουν. Οριστικοποιήθηκε μετά το κτηματολόγιο και σε πάρα πολλές περιοχές εμφανίζονται ακίνητα ως αγνώστου ιδιοκτήτη. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση θα πρέπει να προβούν σε αυτή τη διόρθωση τη στιγμή που έχουν τίτλους και λοιπά, και να αποφευχθούν καταρχήν οι κτηματολογικές δίκες που γίνονταν μέχρι τώρα. Στο δε κτηματολόγιο τώρα, στην πλατφόρμα που υπάρχει και λειτουργεί, μπορεί ο κάθε ιδιοκτήτης να μπει, να δει αν είναι σωστά δηλωμένο το ακίνητό του, δηλαδή σε ποια περιοχή είναι, η έκταση του ακίνητου, αν είναι διαμέρισμα, σε ποιον όροφο είναι, τι ποσοστά συνιδιοκτησίας έχει, και αν τυχόν υπάρχουν λάθη να προβεί αντίστοιχα σε αυτή τη διόρθωση.
0: Μάλιστα. Αυτό πού μπαίνουμε για να το δούμε, για να επαληθεύσουν οι ιδιοκτήτες?
1: Οι ιδιοκτήτες με τους κωδικούς τους από το TaxisNet, που έχουν και για την εφορία, για όλα τα υπόλοιπα τα οποία χρησιμοποιούν διαδικτυακά, ή όπως μπαίνουν στο gov.gr για να βγάλουν κάποια εξουσιοδότηση κλπ. Με αυτούς λοιπόν τους κωδικούς του TaxisNet θα μπουν στην αρχική σελίδα του κτηματολογίου, εκεί που γράφει υπηρεσίες για τους πολίτες, και έχει κατάλογο ακριβώς των ενεργειών και των πόρτελ, δηλαδή των σημείων στα οποία θα μπουν για να δουν πρώτον τα ακίνητά τους, τα δικά τους δηλαδή ακίνητα, πώς φαίνονται στο κτηματολόγιο. Και αν παρατηρήσουν οποιοδήποτε λάθος ή κάποια λάθος εγγραφή ή αυτό που σας λέω το αγνώστου ιδιοκτήτη, από εκεί και πέρα μετά θα προβούν σε διάφορες ενέργειες. Παραδείγματος χάρη, ενδεικτικά σας αναφέρω δύο. Αν είναι κάτι απλό, μπορούν με αίτηση πρόδειλου σφάλματος, όπως λέγεται, να προσκομίσουν τα έγγραφα. Όλα αυτά σημειωτέων γίνονται ηλεκτρονικά. Δεν πηγαίνει κάποιος στο κτηματολογικό γραφείο.
0: Ούτε εμπλέκεστε εσείς, κυρία Κοντογιώργο, οι συμβολιογράφοι?
1: Κοιτάξτε, και οι συμβολιογράφοι εμπλέκονται και οι δικηγόροι, ακόμη και λογιστές, αν τυχόν το θέμα είναι κάτι απλό και δεν απαιτεί δικαστική διαδικασία, όπου εκεί αρμόδιο είναι το δικαστήριο με τους δικηγόρους, εννοείται. Βέβαια, με τις πρόσφατες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στον αρχικό νόμο του κτηματολογίου, μία υπόθεση μπορεί υποχρεωτικά πλέον να τεθεί σε δικαστική κτηματολογική διαμεσολάβηση. Αυτό τι σημαίνει? Πριν δηλαδή καταλήξουν στο δικαστήριο, το λέω με απλά λόγια, θα ξεκινήσουν τη διαδικασία που είναι πλέον υποχρεωτική αρχική συνεδρία με έναν διαμεσολαβητή.
0: Μάλιστα.
1: σε δικηγόρο δηλαδή καταρχήν θα στραφούν, γιατί αυτοί διεκπαιρεώνουν αυτή τη διαδικασία. Και μάλιστα όταν αμφισβητούνται ακίνητα σε βάρος ιδιοκτήτη και τα διεκδικεί το δημόσιο ή οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης ή κάποιο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, πλέον δεν καταλήγουν εξ αρχής στο δικαστήριο. Κάνουν αυτή την πρώτη διαδικασία που είναι σύντομη, πολύ πιο οικονομική και άμεσα έχουν το αποτέλεσμα. Μάλιστα,
0: όταν
1: δεν
0: λέτε
1: παραστεί...
0: σύντομη, υπάρχει κάποιος χρόνος?
1: Ουσιαστικά εξαρτάται από το ραντεβού το οποίο θα ξεκινήσει μαζί με τους εμπλεκόμενους φορείς, δηλαδή τον εκπρόσωπο του δημοσίου, τον ιδιοκτήτη που ζητά να αποκτήσει
0: να σας ζητήσω
1: τον
0: μια, να σας ζητήσω μια μεγάλη χάρη να το ξαναπούμε. Μιλάμε με την κυρία Λένα Κοντογιώργου, είναι η πρόεδρος του Συλλόγου των Συμβολιογράφων Αθηνών και Πειραιώς, και μιλάμε για τη νέα υπηρεσία η οποία θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του κτηματολόγιο.gr από 18 Σεπτεμβρίου, μας είπατε, κυρία Πρόεδρε.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Εμείς λοιπόν, όσοι έχουμε ιδιοκτησία, όσοι από τις ακροάτριες, όσοι από τους ακροατές έχουν ιδιοκτησία στο όνομά τους, καλό θα είναι να μπουν να δουν εάν αυτές που σταδιακά αναρτώνται. Αν αυτές αποτυπώνονται σωστά. Μπαίνει λοιπόν ο Πολάτος ή η κυρία Κοντογιώργου και βλέπει ότι δεν αποτυπώνονται σωστά ή τουλάχιστον δεν είναι ακριβώς η αποτύπωση απολύτως ταυτόσιμη με αυτά που γνωρίζουμε εμείς. Η πρώτη κίνηση η οποία κάνουμε είναι να κάνουμε μια αίτηση, είπατε, στην πλατφόρμα. Συνδεόμαστε στην πλατφόρμα με τους κωδικούς μας του τάξης.
1: Τάξης, ναι, για να τα δούμε αυτά.
0: Με τους κωδικούς που έχουμε για το σύστημα τάξης, ναι.
1: Σωστά. Και μετά, ανάλογα με το πρόβλημα το οποίο θα επισημάνουμε, αν υπάρχει, γιατί μπορεί να μην υπάρχει.
0: Μπορεί να είναι όλα άψογα, μάλιστα. Ναι.
1: Ακριβώς, τότε θα δούμε αν μπορεί να διορθωθεί με αίτηση προδήλου σφάλματος. Μάλιστα. Θα απευθυνθούν σίγουρα.
0: Εάν είναι πρόδειλο
1: νομικό,
0: δηλαδή το σφάλμα, για παράδειγμα.
1: Είναι απλό.
0: Ποιο είναι το πρόδειλο, κυρία Πρόεδρε?
1: Μπορεί παραδείγματος χάρη να γράφει ότι είναι 50 τετραγωνικά και να είναι 100 ή να είναι 20, ή μπορεί να λέει ότι είναι πρώτος όροφος ενώ είναι δεύτερος όροφος.
0: Σε αυτή αυτό περίπτωση... θεωρείται πρόδειλο για εσάς τους συμβολιογράφους.
1: Ακριβώς, εφόσον υπάρχει, ξέρετε,
0: ένα συμβόλαιο, αποδεικτικό στοιχείο, ένα συμβόλαιο. Ακριβώς. Που να λέει ότι δεν είναι το διαμέρισμα στον πρώτο αλλά είναι στο δεύτερο.
1: Ναι. Ή ακόμη και με την, αν έχουμε ένα αγροτεμάχιο ή ένα οικόπεδο, αν φαίνεται στον τίτλο να είναι δύο στρέμματα και έχει φανεί ότι είναι ένα στρέμμα στο κτηματολόγιο, ή αντίστοιχα αν είναι τέσσερα στρέμματα. Δεν θα πει κάποιος ότι επειδή βλέπει να είναι μεγαλύτερο, γιατί στο μικρότερο σίγουρα θα αντιδράσει, θα πάει να το διορθώσει. Αν τυχόν όμως είναι μεγαλύτερη η έκταση, μην πει «Α, ωραία, μια χαρά,
0: και πάλι πρέπει να το λειτουργήσει, γιατί θα επηρεαστεί κάποιος άλλος».
1: Ακριβώς, γιατί κάποιος άλλος θα το έχει διεκδικήσει.
0: Εκεί όταν θα μπούμε, βλέπουμε, κυρία Κοντογιώργου, και τους ιδιοκτήτες των όμορων ιδιοκτησιών.
1: Ο καθένας με τους κωδικούς τάξης, ναι, του βλέπει μόνο το δικό του ακίνητο.
0: Μάλιστα. Δεν βλέπουμε τα όμορα. Ό,τι γνωρίζουμε. Και αν για παράδειγμα λέω εγώ, είναι πρόδειλο για παράδειγμα σε ένα οικόπεδο, ξέρω εγώ, 500 μέτρα στο χωριό, να υπάρχει ένα οίκημα και να μην αποτυπώνεται, να μην έχει περάσει, είναι πρόδειλο και αυτό. Μπορούμε, εφόσον υπάρχει οικοδομική άδεια, εφόσον υπάρχουν όλα τα
1: δεδομένα. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Όπως διορθώνουμε, με δύο λόγια απλά να σας πω, το πιστοποιητικό ένφια. Mm-hmm. Γιατί μπορεί κάποιος στον ένφια να έχει βάλει λιγότερα τετραγωνικά, έρχεται ο μηχανικός, βρίσκει μεγαλύτερη την έκταση.
0: Σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να μπούμε όλοι όσοι έχουν κάποια ιδιοκτησία στο όνομά τους, όποιοι είναι κάτοχοι ιδιοκτησιών.
1: Προσωπικά θα συνιστούσα όλοι να κάνουν έλεγχο.
0: Όλοι έλεγες, ωραία, τι έχει να γίνει.
1: Κοιτάξτε, τα πιο πολλά, βέβαια, γιατί με την πάροδο του χρόνου έχουν διορθωθεί πάρα πολλά λάθη. Mm. Το μεγαλύτερο πρόβλημα παρατηρείται σε περίπτωση.
0: 10 χρόνια θα μας πάρει αυτό. Θα μας πάρει άλλα 10 χρόνια αυτό, σας το λέω. Μια δεκαετία θα συζητάμε για αυτά. Ναι, εντάξει.
1: Το άσχημο ήταν ότι όταν ξεκίνησε η κτηματογράφηση, μιλάμε για το μακρινό 1995, θα έπρεπε να είχαν μεταφερθεί τα στοιχεία του υποθηκοφυλακίου, δηλαδή συμβόλαια κλπ, με έγγραφα από μηχανικούς, άδειες, γιατί μπορεί στο συμβόλαιο να λέει ότι είναι ένα οικόπεδο, αλλά τώρα να έχει εκδοθεί στο μεσοδιάστημα άδεια και να υπάρχει οικοδομή πάνω. Αυτά αν είχαν γίνει δεν θα είχαμε αυτό το πρόβλημα. Απλά τώρα διορθώνουμε τα λάθη του παρελθόντος.
0: Να το δούμε και να ελπίσουμε ότι θα έχει γίνει η μεταφορά των στοιχείων με ένα τρόπο, θα έλεγα, με μια επιμέλεια από τους ανθρώπους που το ανέλαβαν. Εφόσον λοιπόν όμως υπάρχει κάτι το οποίο δεν είναι πρόδειλο εκεί και κάποιος έχει αντίρρηση γιατί πάει να δει για παράδειγμα τα περιουσιακά στοιχεία του τα οποία δηλώνει στο ε9, άλλο ένα θέμα, τα οποία δηλώνει στο ε9 και για τα οποία δεν έχει εκφράσει κάποιος αντίρρηση και βλέπει ότι το κτηματολόγιο δεν τα έχει καταχωρημένα στη βάση του, τι κάνει?
1: Και εκεί θα πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιο νομικό ο οποίος θα επιμεληθεί για τη διόρθωση αυτών των τίτλων, των στοιχείων γενικά που έχουν παραλυφθεί. Αλλά σας είπα, αν τυχόν έχει παραλυφθεί κάτι, και για να γίνω πιο σαφής, έστω έχει πεθάνει ο πατέρας κάποιου και ο γιος, η κόρη, τα παιδιά γενικά, η σύζυγος, δεν έχουν κάνει αποδοχή κληρονομιάς που να έχει έλθει στο όνομά τους το ακίνητο. Οι ίδιοι όμως, οι κληρονόμοι, το δηλώνουν κανονικά στον ένθια, στο ε9. Αλλά στο κτηματολόγιο δεν φαίνεται ότι αυτοί είναι πλέον κληρονόμοι, γιατί δεν έχουν κάνει αυτή τη δήλωση. Θα πρέπει λοιπόν να νομιμοποιηθούν ως κληρονόμοι, κάνοντας αποδοχή κληρονομιάς, για να έρθει στο όνομά τους.
0: Σας ευχαριστούμε. Κάτι απλό. Ευχαριστούμε κυρία Χοντογιώργου πολύ. Είναι μια συζήτηση την οποία θα την ξανακάνουμε. Πηγαίνουμε αμέσως στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Μίλτος Σακελάρης, ο συνάδελφος.
2: Γιατί... Η Ιαπωνία είναι εδώ, ο Πρωθυπουργός είναι εδώ, κύριος Μητσοτάκης. Μιλάει με τους εκπροσώπους της χώρας.
3: Εδώ βλέπουμε και το περίφημο τύμπανο πίσω.
2: Ακριβώς, το περίφημο τύμπανο.
0: Ακούτε και τον Αντώνη Φουρλή που είναι στο στούντιο της εκπομπής που βρίσκεται σε εξέλιξη στο ΕΡΤ News, στο κανάλι της ΕΡΤ. Ο Πρωθυπουργός είναι στο περίπτερο της Ιαπωνίας. Η Ιαπωνία είναι τιμόμενη χώρα στη φετινή 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
3: Είπαμε ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Ιαπωνίας. Λογικά είναι επικεφαλής εκεί.
2: Θα να ακούσω λίγο τώρα, Αντώνη. Θα δούμε πώς θα συνεχίσουν. Θα δούμε αν θα χτυπήσει και εδώ τι πάνω, Αντώνη, νομίζω.
3: Αυτό θέλω να το δούμε σίγουρα. Και να το ακούσουμε και να το δούμε.
2: Όχι, δεν θα χτυπήσει, δεν θα χτυπήσει, θα προχωρήσουμε.
3: Πάει το τύπο, το χάσαμε τώρα. Πάλι δεύτερη φορά. Πού θα πάει, θα χτυπήσει όμως κάποια στιγμή.
0: Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η τελετή εγγενείων του περιπτέρου της Ιαπωνίας.
2: Και στο διαδίκτυο το ένα τέτοιο στιγμό, ό,τι που βλέπω από τον κύριο Μητσοτάκη, δεν ξέρω αν θα καθίσει εδώ, αν θα σταματήσει λίγο. Είναι η εκδήλωση η οποία θα γίνει. Και προσθέτω και εγώ, Αντώνη, παράλληλα την ώρα που προχωράμε, θα φέρω ενημερωθώ σε κάθε σημείο για τις βασικές λεπτομέρειες των όσων βλέπει ο κ. Μητσοτάκης.
3: Ναι, είναι ρεπορτάζ on the go εδώ, το λέω εγώ σε απλά ελληνικά. Τρέχει το ρεπορτάζ και είναι σε πραγματικές συνθήκες πόσο ο δημοσιογράφος προσπαθεί να βγάλει...
2: Είναι εκδήλωση για την τιμόμενη χώρα, σωστά. Έχει κάτι εδώ, Πρωθυπουργός.
3: Θα παρακολουθήσει λοιπόν κάτι. Είμαστε εκεί, οπότε, μπροστά στη σκηνή και μπροστά στο τύμπανο ακριβώς. Και πιθανόν κάποια στοιχεία ακριβώς. Της παράδοσης και της κουλτούρας της Ιαπωνικής.
2: Με σπουδαία κουλτούρα και παράδοση η Ιαπωνία. Αντώνη, θα το πούμε αυτό.
3: Για να δούμε τι έχει. Κάτι θα συμβεί τώρα. Εδώ πέρα κάτι θα παρακολουθήσουμε όλοι μαζί.
2: Οπότε μπορούμε να το παρακολουθήσουμε.
0: Είμαστε συνδεδεμένοι με το ΕΡΤ News και από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ξεκινούν τα εγγένεια του περιπτέρου της Ιαπωνίας που είναι η τιμόμενη χώρα, είναι παρόν ο Πρωθυπουργός και αυτή την ώρα ξεκινά μια παράσταση Taiko από τον Ιάπωνα καλλιτέχνη Taikoist Tatuya.

πρωί του. Από τις 10 το πρωί του Σαββάτου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στους χώρους της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Συναντήθηκε με τον Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης, τον Στέλιο Αγγελούδη. Συμφώνησαν και παρουσίασαν εκ νέου το σχέδιο για την αναπροσαρμογή των χώρων της Διεθνούς Έκθεσης, η οποία θα παραμείνει στον ιστορικό χώρο που βρίσκεται εδώ και 100 χρόνια. Γιορτάζουμε σήμερα φέτος την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παραλλήλως, οι χώροι της ΔΕ θα αποδοθούν στην τοπική κοινωνία και όλες οι αλλαγές θα γίνουν με πρότυπο και το τι ισχύει σε άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, όπου οι χώροι της Διεθνούς Έκθεσης είναι, χρησιμοποιούνται εποφελία των πολιτών. Φέτος 90 χρόνια Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης τιμάται η χώρα του ανατέλλοντος ηλίου, η Ιαπωνία. Αυτή την ώρα, όπως ακούτε, αυτό που μπορεί να μοιάζει με την ραδιοφωνική έννοια ως χαλή, είναι η παράσταση που γίνεται αυτή την ώρα, παράσταση Taiko, τα ιαπωνικά τύμπανα δηλαδή, από τον Ιάπωνα Ταϊκόιστ Τακούγια. Θα ξεκινήσει σε λίγο η επίσημη τελετή εγγενείων του περιπτέρου της Ιαπωνίας. Παρίσταται ο Πρωθυπουργός, πολλά μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, εκπρόσωποι της Ιαπωνικής πολιτικής κοινής, ο Μασαχίρο Κομούρα από το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα της Ιαπωνίας και μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιαπωνίας, ο Γιασουγιώση Καρασάβα, πρόεδρος της εταιρείας Ιαπωνίας Ελλάδας, και προφανώς ο πρεσβευτής της Ιαπωνίας στην Αθήνα, ενώ είναι ενδεικτικό ότι όλοι οι παρευρισκόμενοι τώρα στο περίπτερο της Ιαπωνίας, όπου αναμένεται σε λίγο να ξεκινήσει η τελετή εγγενείων, κάθονται με τον παραδοσιακό ιαπωνικό τρόπο, δεν κάθονται σε καρέκλα, κάθονται όπως κάθονται οι Ιάπωνες παραδοσιακά, όπως είναι το παραδοσιακό εθιμοτυπικό για την Ιαπωνία. Που θα γίνουν στο πλαίσιο της, του γεγονότος ότι η Ιαπωνία είναι η τιμόμενη χώρα στην φετινή 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αναμένεται να γίνουν μια σειρά από πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, συναυλία Σαμισέν, παράσταση Taiko, μια σειρά από άλλες συναυλίες, αλλά και παρουσίαση της ιαπωνικής γαστρονομίας, τόσο από τον Έλληνο-Ιάπωνα σεφ τον Σωτήρη Κοντιζά, όσο και από οι άλλους Ιάπωνες σεφ που θα παρουσιάσουν στους Έλληνες επισκέπτες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης μια σειρά από ιαπωνικές γεύσεις που όλο και περισσότερο τον τελευταίο καιρό γίνονται γνωστές στις Ελληνίδες και στους Έλληνες και είναι τόσο αγαπητές από όλο και περισσότερους, και να μην αναφερθώ και στην δημιουργική μετακένωση κάποιων ιαπωνικών όρων, για παράδειγμα, που πολλοί αποκαλούν το σουβλάκι ελληνικό σούσι, και μια σειρά από άλλα πράγματα. Να δούμε λοιπόν πώς και η Ιαπωνία θα παρουσιάσει στους Έλληνες επισκέπτες, οι εκπρόσωποι της Ιαπωνίας θα παρουσιάσουν στους Έλληνες επισκέπτες το αποκαλούμενο πνεύμα του Τακούμι, του ιαπωνικού Τακούμι, που βασίζεται στη σοφία, στην αποφασιστικότητα, στην συμπόνια, σε ένα μείγμα από αρετές που οι Ιάπωνοι έχουν και πάνω στις οποίες έχουν εδράσει ολόκληρη την καθημερινή λειτουργία της κοινωνίας τους. Φτάσαμε σχεδόν στις 12.
θα πρέπει να δώσουμε τη σκυτάλη στο δελτίο ειδήσεων στις 12. Ακολουθεί ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Είστε συντονισμένοι στο Air News Radio στους 105,8, στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής που ακούτε από τις 10 είναι η Αθηνά Σαλούστρου, στην αρχισυνταξία η Μαρία Κόντου, στην ρύθμιση των ήχων ήταν η Παναγιώτα Χρονοπούλου, ο Γιώργος Τσολάκης επιλέγει τη μουσική που ακούτε, στο μικρόφωνο ο Μάκης Πολάτος. Μείνετε στο Earth News Radio στους 105,8.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Μέτρα μήνα-μήνα από τον Νοέμβριο, με ορίζοντα τετραετίας και την κοινωνία στο επίκεντρο, ανακοινώνει στις 8 το βράδυ από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει μεταξύ άλλων φορολογικές ελαφρύνσεις για τους αγρότες και την εξίσωση των τρίτεκνων με τους πολύτεκνους. Πληροφορίες κάνουν λόγο για κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ. Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, νέα δέσμη μέτρων απευθύνεται στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, δηλαδή σε εργαζόμενους και συνταξιούχους, σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες και ειδικά στις οικογένειες. Πρόκειται για μέτρα που έρχονται να κουμπώσουν με την εφαρμογή της φετινής φορολογικής μεταρρύθμισης, ώστε συνδυαστικά να οδηγούν στο μεγαλύτερο όφελος για τον πολίτη, καθώς αποτελούν και μέτρα στήριξης κατά της ακρίβειας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης. Κατά τη συνάντηση που είχε με τη διοίκηση, χαρακτήρισε μεγάλη πρόκληση την τήρηση του χρονοδιαγράμματος για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Το 2030 η ημερομηνία ορόσημων σε επίπεδο συνολικού πολιτικού αφηγήματος, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Και πρόσθεσε, έχουμε πραγματικά την ευκαιρία όχι μόνο να κάνουμε μια μεγάλη κλίμακας ανάπλαση, αλλά να τοποθετήσουμε τις υποδομές της ΔΕΘ στο επίκεντρο των αντίστοιχων ανταγωνιστικών χώρων σε όλη την Ευρώπη και προφανώς να αυξήσουμε και πολύ τον εμπορικό όγκο της οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης, είπε χαρακτηριστικά. Δεν μπαίνουμε σε πλειοδοσία παροχών. Τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ θα είναι μετρημένα και κοστολογημένα, διαβεβαίωσε ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας στο Earth News. Απροσπέλαστο είναι το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εργαζόμενοι και σωματεία βγαίνουν στους δρόμους, κλειστοί σταθμοί του μετρό και δρακόντια μέτρα της αστυνομίας. Στο άγαλμα Βενιζέλου, συγκέντρωση ΓΕΣΕΑ, ΑΔΕΔΗ και Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης στην Καμάρα της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Θα ακολουθήσουν πορείες στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, με αναμενόμενη κατάληξη στην πλατεία Χάνθ απέναντι από το Βελίδιο, που θα πραγματοποιείται η ομιλία του Πρωθυπουργού. Πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης στο πακέτο μέτρων που αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ετοιμάζεται να παρουσιάσει το επόμενο Σαββατοκύριακο το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ. Σε δηλώσεις του τόνισε πως η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση που θα συγκρούεται με ισχυρά συμφέροντα και επιμένει στην πρόταση του κόμματος για δίκαιη λύση στο ιδιωτικό χρέος. Σε αγωνιστικό ραντεβού καλεί το ΚΚΕ σήμερα στη ΧΑΝΤ στο Συλλαλητήριο Συνδικάτων και Φορέων. Τη διάθεση 681 εκατομμυρίων ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως το 2032 μέσω του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε πως στις αμέσως επόμενες εβδομάδες θα γίνουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις για το πλήρες περιεχόμενο της πρωτοβουλίας και τα χρονοδιαγράμματά της. Το περίπτερο της ΕΡΤ στη Θεσσαλονίκη εγκαινιάζει αυτήν την ώρα ο πρόεδρος Γιάννης Παπαδόπουλος. Έχει δημιουργηθεί μια ειδικά διαμορφωμένη εγκατάσταση με κάμερες και στούντιο και οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη νέα ψηφιακή εποχή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, αλλά και το ανανεωμένο πρόγραμμά της. Σε θετικές αναβάθμισε τις προοπτικές για το αξιόχρεο της Ελλάδας ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS. Σύμφωνα με τον καναδικό οίκο, το δημόσιο χρέος της χώρας θα συνεχίσει να μειώνεται σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο δημιουργούν οι αναφορές για εκρήξεις στο νησί Χάργκ του Ιράν. Ανεπιβεβαίωτες οι πληροφορίες που να κάνουν λόγο για πιθανό πλήγμα σε ιρανικό δεξαμενόπλιο που βρισκόταν στην περιοχή. Η Γερμανία οδηγείται αύριο σε μία από τις πιο κρίσιμες περιφερειακές εκλογές των τελευταίων ετών. Στη Σαξονία Anhalt, το ανατολικό κρατήδιο που υπήρξε τμήμα της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, η AfD εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί και διεκδικεί όχι απλώς την πρώτη θέση, αλλά ακόμη και την προοπτική να γίνει για πρώτη φορά κυβερνητική δύναμη σε γερμανικό κρατήδιο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για τη φωτιά στα Τουρκοβούνια, καθώς φέρονται να πέταξαν κροτίδες που προκάλεσαν ανάφλεξη σε ξερά χόρτα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και αφρικανική σκόνη, λίγες τοπικές νεφώσεις το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, άνεμοι στο Αιγαίο έως 7 Μποφόρ, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Ακολουθούν Βασίλης Αδαμόπουλος και Δημήτρης Πετρόπουλος.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.

0: Καλό μεσημέρι. Παράξενο μου φαίνεται που δεν λέμε καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Έτνους Radio 105,8. Μια έκτακτη εκπομπή προσαρμοσμένη στις ανάγκες της ημέρας, λόγω της ημέρας που λέμε. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο Βασίλης Αδαμόπουλος θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 παρακολουθώντας την επικαιρότητα και ό,τι προκύψει.
0: Προσαρμοσμένο πάντα όλο αυτό στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που έκανε σήμερα εγκαίνεια. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται ακόμα στο χώρο της έκθεσης. Επισκέφθηκε πάρα πολλά περίπτερα, είναι η αλήθεια. Επισκέφθηκε πριν από καμιά ώρα περίπου και το περίπτερο της ΕΡΤ, όπου παρουσιάστηκαν οι νέες ψηφιακές δυνατότητες.
1: Νομίζω εδώ πέρα υπάρχει και είδηση, Βασίλη. Νομίζω ότι θα ενδιαφέρει πάρα πολύ και τον κόσμο. Ποιος δεν το έχει ζήσει να οδηγάει με το αυτοκίνητό του, να πηγαίνει ένα ταξιδάκι και σιγά σιγά, μόλις φεύγει από την εμβέλεια των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής, να μην υπάρχει κάτι που να τον ικανοποιεί. Δεν θέλω να υποτιμήσω τα προγράμματα της περιφέρειας, αλλά τέλος πάντων μπορεί να θέλει να ακούσει κάτι άλλο. Πλέον με αυτό το σύστημα, το DAB, το οποίο είναι πρωτοποριακό και έχει αναπτύξει η ΕΡΤ, θα μπορείτε όπου και αν είστε εν κινήσει και μέσα στο αυτοκίνητο, εφόσον έχετε αυτά τα σύγχρονα με τις οθόνες και τα λοιπά, να έχετε κατεβάσει την εφαρμογή και να μην χάνετε πουθενά το σήμα όλων των ραδιοφώνων της δημόσιας ραδιοφωνίας.
0: Στα περισσότερα αυτοκίνητα είναι ήδη περασμένη η εφαρμογή, οπότε δεν χρειάζεται εσύ να κάνεις τίποτα. Mm-hmm. Είναι η νέα εποχή, η νέα ψηφιακή εποχή, και ως προς την εκπομπή αλλά και ως προς τις πληροφορίες τις οποίες θα μπορούν να εκπέμψουν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί. Μην πούμε περισσότερα. Πάμε να δούμε τι γίνεται από το πρωί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάμε να συναντήσουμε τον απεσταλμένο του Earth News, τον Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος παρακολουθεί την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Μίλτο, καλή σου μέρα.
2: Καλώς ήρθατε από τη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω να ακούτε.
0: Βεβαίως.
2: Ακούω καθαρά. Να ακούτε.
0: Βεβαίως, ακούμε.
2: Είμαστε εδώ στην εκδήλωση που κάνει η Ιαπωνία, η τιμόμενη φορά. Ακούσαμε νωρίτερα τον Κυριακό Μητσοτάκη να αναφέρεται στα όσα έχει πετύχει η χώρα σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Ευχαρίστηση για τη συντονιστική του παρουσία, όπως είπε. Νωρίτερα ξαναγήθηκε φυσικά στα περίπτερα της έκθεσης. Βγήκε στο δικό μας το περίπτερο, στο περίπτερο του ΕΡΤ News. Εκεί ήταν ο πρόεδρος της ΕΡΤ, κ. Γιάννης Παπαδόπουλος, αλλά και ο διευθύνων συγκροτητήριος Παπαβασιλείου, μαζί με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που υποδέχτηκε τον Πρωθυπουργό. Τον ενημέρωσαν για όλες τις δραστηριότητες που έχει δημιουργήσει η δημόσια ραδιοτηλεόραση για τους πολίτες, για την εφαρμογή, την πάρα πολύ χρήσιμη και εξαιρετική εφαρμογή που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι πολίτες, το ΕΡΤΚΛΙΚΣ, που έχει εκατομμύρια επισκέπτες. Και στη συνέχεια ενημερώθηκε και για τις άλλες δράσεις που πραγματοποιούνται. Να σας πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται σήμερα στις 8 να ανακοινώσει ένα πακέτο μέτρων, το οποίο θα αφορά τη μεσαία τάξη, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες με παιδιά. Θα δούμε μέτρα τα οποία είναι απολύτως προστολογημένα. Το λέγαμε όλες αυτές τις μέρες. Χθες το μεσημέρι ανέφερα και το λέω και από νωρίς το πρωί σήμερα ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει μέτρα μήνα-μήνα. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα μέτρα έχουν κοστολογηθεί τόσο πολύ που ο Πρωθυπουργός θα εξηγήσει πώς και γιατί και πότε θα εφαρμοστεί το κάθε μέτρο. Τα λέει φυσικά όλα αυτά και τώρα ακούσαμε και χθες στη συνάντηση που είχε με τους δημοσιογράφους στο Ηλέκτρα Παλάτι, την καθιερωμένη συνάντηση στην εκδήλωση που πραγματοποιεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, να μιλάει για την απόλυτη κοστολόγηση των μέτρων και να αναφέρεται σε αυτά. Η ξενάγησή του στα περίπτερα της έκθεσης, να σας πω πως συνεχίζεται αυτή την ώρα. Ολοκληρώθηκε η εκδήλωση της τιμόμενης χώρας της Ιαπωνίας. Θα πάει και σε άλλα πολλά και διαφορετικά σημεία ο Πρωθυπουργός, ο οποίος, να σας πω πως συνομιλεί και με νέους και με νέες, με πολίτες οι οποίοι είναι εδώ στην έκθεση και το σταματάνε να φωτογραφηθούν μαζί του και να μιλήσουν μαζί του. Βρέθηκε νωρίτερα στο περίπτερο του Υπουργείου Παιδείας. Εκεί είναι ένας πάρα πολύ εξαιρετικός χώρος. Υπάρχουν περίπτερα από πολλά και διαφορετικά πανεπιστήμια όλης της χώρας. Έρευνα για γενοτομία. Καταλαβαίνουμε πως οι φοιτητές είναι εδώ και παρουσιάζουν την δουλειά τους. Ενημερώθηκε για αυτή τη δουλειά ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βρέθηκε και στο περίπτερο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Εκεί μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Κυριάκο Κερακάκη, πέρασε από όλα τα διαφορετικά σημεία. Και στο περίπτερο της ΑΔΕ ενημερώθηκε. Θα τα δούμε όλα τις επόμενες ώρες πιο αναλυτικά. Και ξανά η ξύπνη θα συνεχιστεί κανονικά.
0: Εντάξει, μάθαμε ότι του προσέφεραν πολλά καλούδια από όπου πέρναγε. Πολλά, μέχρι πολλά. Και ρετσίνα, πέρασε και από τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, του δώσαν μια φανέλα και μια μπάλα.
2: Αυτό ήταν το πρώτο στιγμιότυπο που είδαμε. Του δώσαν μια φανέλα και μια μπάλα. Ο Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο οποίος ανέβηκε στη Super League 2. Είπε λοιπόν ο εκπρόσωπος εκεί της ποδοσφαιρικής ομάδας ότι μας φέρατε γούρια να βγήκαμε Super League 2 και στη συνέχεια θέλουμε να ανέβουμε και στη Super League 1.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήταν η πολιτική παρέμβαση του μας φέρετε γούρια, έτσι. Του φτιάχνει το προφίλ.
2: Ακριβώς, γιατί έχουμε δει και πολλές φορές να χρησιμοποιούν και ποδοσφαιρικούς όρους. να αναφέρονται και οι πολιτικοί πολλές φορές αναφέρονται και σε αθλητές και σε ομάδες. Είναι γνωστό ότι τους αρέσει πάρα πολύ ο αθλητισμός. Οπότε ο κ. Μητσοτάκης πέρασε και από αυτό το περίπτερο. Ενημερώθηκε για την καλή πορεία του Απόλλωνα Καλαμαριάς.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίλτο. Καλή σου μέρα και καλή συνέχεια. Θα τα πούμε και αργότερα. Λοιπόν, πρέπει στο σημείο αυτό να σημειώσουμε το εξής, ότι φυσικά και το κανάλι Earth News, το αδελφό κανάλι και το Earth News Radio 105,8, φυσικά και το site μας, το earthnews.gr, από το πρωί και καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου θα παρακολουθήσει λεπτό προς λεπτό την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει την ομιλία του απόψε στο Βελίδιο και τη συνέντευξη τύπου αύριο, φυσικά και τις κινητοποιήσεις που έχουν προγραμματιστεί από το απόγευμα και μετά, κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας από εργαζόμενους, από συνταξιούχους, από συνδικαλιστικά σωματεία. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, θα μαθαίνετε πρώτοι τα πάντα και θα τα μαθαίνετε έγκυρα.
3: Λοιπόν, αυτή η έκθεση βέβαια είναι εντελώς διαφορετική από τις προηγούμενες, γιατί είναι η τελευταία έκθεση πριν τις επόμενες εκλογές. Όλα τα κόμματα θα ανέβουν πάνω, νομίζω προσπαθώντας όλα να πάρουν μια δυνατή εκκίνηση για αυτή την προεκλογική περίοδο. Από εδώ και πέρα έχουμε προεκλογική περίοδο, όποτε και αν γίνουν. Έτσι, δηλαδή, κάθε κόμμα κοιτάει ότι τώρα έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία. Είναι σαν να τρέξει 5.000 τύπλ και πλέον μπήκε στο τελευταίο χιλιόμετρο. Και όχι στο τελευταίο κατοστάρι, στο τελευταίο χιλιόμετρο.
0: Έτσι. Και γι' αυτό το λόγο θα επιχειρήσουν να τα δώσουν όλα ή, εν πάση περιπτώσει, όλα όσα θεωρούν ότι μπορούν να εξαγγείλουν γινόμενα πιστικά. Ναι. Γιατί εδώ πέρα έχει ξεκινήσει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και μια πολύ μεγάλη αντιπαράθεση για το αν και κατά πόσο οι εξαγγελίες είναι κοστολογημένες, είναι ορθολογικές, μπορούν να πραγματοποιηθούν ή είναι ένα γράμμα κενό.
3: Εντάξει, έχω την εντύπωση ότι καταρχήν αυτό από μόνο του είναι καλό. Δηλαδή, πλέον και ο κύριος Τσίπρας τις κοστολόγησε. Μπορεί να διαφωνούν, αλλά αρχίζει και περνάει η κουλτούρα ότι δεν κατεβάζω ότι μου ήρθε το κεφάλι.
0: Ναι.
3: Ωραίο. Τώρα, από εδώ και πέρα έχω την εντύπωση ότι τι ψηφίζουμε στις εκλογές. Πολλοί λένε ότι ψηφίζουμε την προσδοκία.
0: Την προσδοκία.
3: Αυτό που περιμένουμε.
0: Εγώ αυτό πιστεύω.
3: Λοιπόν.
0: Έτσι λένε και οι παλιότεροι πολιτικοί, αλλά και οι παλιότεροι επικοινωνιολόγοι. Ότι δηλαδή ο κόσμος δεν ψηφίζει με βάση ότι έχει εισπράξει. Δεν εννοώ μόνο υλικά, αλλά ότι προσδοκά να εισπράξει.
3: Πιστεύω σε μεγάλο βαθμό για ένα κυβερνούν κόμμα κάνει και αποτίμηση, προφανώς, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
3: Και μετά, άλλο απορρίπτει σε αυτό, προσδοκία για τα άλλα. Τέλος πάντων, φιλοσοφικό. Η κυβέρνηση έχει βρει αφήγημα.
0: Ναι, βέβαια.
3: Το αφήγημα είναι ότι ό,τι υποσχεθήκαμε το κάναμε και τώρα νομίζω θα παίξει πολύ η λέξη όραμα.
0: Και κυρίως ποιος μπορεί να διοικήσει τη χώρα σε εξαιρετικά περίπλοκες και δύσκολες συνθήκες. Mm-hmm. Σε ένα δύσβατο διεθνές περιβάλλον, με πολυπαραγωγικές εξισώσεις δυσεπίλητες, ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα μπορέσει να διαχειριστεί τα δύσκολα που έρχονται στα εθνικά θέματα.
3: Και κυρίως νομίζω, Βασίλη, στην οικονομία. Ναι. Ο κόσμος, όπως έχει πει και ο μέγιστος Bill Clinton, ψηφίζει οικονομία.
0: Ναι. Είναι γεγονός αυτό.
3: Λοιπόν, πάνε καλά τα οικονομικά σου. Είσαι χαρούμενος με την κυβέρνηση. Δεν πάνε καλά. Τη βρίσεις όποια είναι αυτή. Έτσι, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και η οικονομία, μιλάμε τη μικροοικονομία. Το σπιτιού μου την οικονομία.
0: Προφανώς. Τα μακροοικονομικά μεγέθη είναι εντελώς αδιάφορα όταν ζωρίζεσαι να βγάλεις το μήνα. Όταν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και βλέπεις ότι φεύγεις με μια τσαντούλα την οποία έχεις πληρώσει 50 ευρώ. Όταν πας να πάρεις τα σχολικά του παιδιού σου και ανακαλύπτεις ότι σου φεύγει μισό μηνιάτικο. Σε κάθε περίπτωση όμως, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι μόνο αυτός ο παράγων ο οποίος θα κρίνει την ψήφο των πολιτών. Γιατί το λέω, διότι και στο παρελθόν έχει φανεί ότι σε περιόδους πάρα πολύ μεγάλης ευμερίας οι άνθρωποι ψήφισαν ανάποδα από ό,τι ζούσαν ή από ό,τι θεωρεί το δεδομένο ότι θα ψήφιζαν με βάση τις μικροοικονομικές ανάγκες καθενός.
3: Φυσικά. Βέβαια, πρέπει να το δούμε και στην εποχή του, έτσι. Τα κόμματα ήταν δίπλα, μια μονάδα πάνω, μια μονάδα κάτω, ποιος θα κερδίσει. Και δεν πιστεύαμε ποτέ ότι υπήρχε περίπτωση να μην έχουμε τα λουκάνικα μπροστά από τα άλογα.
0: Ναι.
3: Τώρα έχουμε περάσει και κάτι. Δηλαδή, ήθελα να πω ότι επειδή περάσαμε αυτή την πολύ μεγάλη κρίση, ο καθένας αξιολογεί πλέον και με άλλα κριτήρια την πολιτική. Τέλος πάντων, διαβάζω στην Καθημερινή ότι ένα από τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός είναι το οικογενειακό πορτοφόλιο. Ναι. Θα βάζουν λεφτά σε ένα κουμπαρά για κάθε παιδί μιας οικογένειας για να τα βρει όταν θα γίνει 18. Mm-hmm. Είναι ασυνήθιστο, έτσι.
0: Ναι, αν μη τι άλλο. Με ενημερώνουν τώρα για δύο πράγματα. Δεν ξέρω αν κατέστη σαφές. Να στείλω καλημέρα και στο φίλο μας τον Μάικ. Για τον DAB+, ότι τον DAB+ βέβαια δεν είναι εφαρμογή. Είναι ένα ψηφιακό ραδιόφωνο. Τι είναι? Είναι μια ψηφιακή εκπομπή και μια ψηφιακή λήψη. Αυτό είναι, έτσι. Άρα δεν απαιτείται σύνδεση στο ίντερνετ. Είναι δεδομένο. Είναι η χρήση δεδομένων.
3: Ναι, και πολύ καλά το λέει, γιατί με χρήση ίντερνετ στο κινητό το έχουμε και τώρα.
0: Ναι.
3: Το θέμα είναι να οδηγάς και χωρίς να χρησιμοποιήσεις το ίντερνετ κανένας.
0: Άρα, Μάικ, ευχαριστούμε. Και πάμε να συναντήσουμε το Φέδωνα τον Ντομόσογλου, τον συνάδελφό μας Θεσσαλονίκη, ο οποίος έχει παρακολουθήσει από το πρωί όλη την περιοδία του Πρωθυπουργού στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και έχει να μας πει ενδιαφέροντα πράγματα, παρασκήνια, στιγμιότυπα, τα οποία έχει καταγράψει. Φέδωνα, καλή σου μέρα. Μάλλον καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ναι. Καλό μεσημέρι, πλέον μπορούμε να πούμε καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε έξω από το περίπτερο της ΕΡΤ που έχει στηθεί στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Μετά την τελετή του αγιασμού, την ολοκλήρωση του αγιασμού, πέρασε από αυτό εδώ το σημείο, από το περίπτερο της ΕΡΤ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τον οποίο υποδέχτηκε ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος και σύσσωμη η διοίκηση της ΕΡΤ

0: Είναι όταν εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής.
1: Ήταν η πρώτη του δήλωση, δεν είναι? Η πρώτη του δήλωση.
0: Η πρώτη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ως βουλευτής.
1: Ως βουλευτής.
2: Τριαντάρης.
1: Ως βουλευτής, ναι.
0: Ναι. Με ποιότητα διαφορετική της εικόνας, όπως καταλαβαίνετε. Διαφορετικός ήταν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πολύ νεότερος σε ηλικία. Φαίνεται ότι τον συγκίνησε.
2: Γι' αυτό και το έκανε και λίγο χιούμορ το πρωί. Του λέει, δεν ξέρω αν πρέπει να τη δω τη φωτογραφία.
0: Πράγματι, βέβαια, νομίζω κρατιέται καλά και ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος Γιάννης Παπαδόπουλος.
1: Αυτό πώς το καταφέρουν, πώς θα καταφέρουν ένα κοινό, αυτό είναι ένα θέμα. Πώς θα καταφέρουν, ναι.
2: Είμαστε εμείς που κάποιος θυσιάζεται να τα πάρει.
0: Νομίζω είναι όπως έχει συνηθίσει ο καθένας. Αν έχει συνηθίσει στο τρέξιμο, είσαι και λίγο πιο φίτη, είσαι λίγο καλύτερο στο να αντιμετωπίσεις όλες αυτές τις καταστάσεις και τις περιοδίες κατά τόπους. Να πούμε επίσης για το περίπτερο της ΕΡΤ, ότι εντυπωσιάστηκε από τη νέα ψηφιακή ΕΡΤ. Νωρίτερα ακούγα, λέγατε, και για τον DAB+. Μπήκε και στο αυτοκίνητο σε ένα όχημα ιαπωνικής κατασκευής, γιατί να θυμίσουμε ότι η Ιαπωνία είναι τιμόμενη χώρα φέτος, και είδε και πώς λειτουργεί και τον DAB+ με τα ψηφιακά αυτά ραδιόφωνα, μια καινοτομία η οποία πλέον παρουσιάζεται, μέσα από την οποία θα μπορούν όλοι οι ακροατές να ακούνε το πρόγραμμα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης των τοπικών ΕΡΑ, των μουσικών συνόλων, ό,τι τους ενδιαφέρει που μεταφέρεται μέσα από τα ΕΡΔΙΑΝΑ, μπορούν και μέσα από το ψηφιακό αυτό ραδιόφωνο του DAB+. Να σας πω ότι σε πολύ λίγη ώρα θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του περιπτέρου της ΕΡΤ στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, παρουσία του Προέδρου Γιάννη Παπαδόπουλο. Είδα νωρίτερα ότι βρίσκεται και η διοίκηση εδώ. Να πούμε επίσης ότι όσοι προσέλθουν θα έχουν την ευκαιρία να ξαναγηθούν από τους εργαζόμενους της ΕΡΤ εδώ στο περίπτερο της ΕΡΤ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να ενημερωθούν για το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα, να ενημερωθούν για την ψηφιακή πλατφόρμα του ΕΡΤΦΛΙΚΣ, που σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, ιδίως μετά το φετινό Μουντιάλ. Θα φύγουν βέβαια και με μια σακούλα, μια τσάντα δώρων που έχουν επιμεληθεί οι εργαζόμενοι με κάποιες. Με κάποια αναμνηστικά δώρα προς αυτούς.
1: Μάλιστα. Από τα άλλα περίπτερα κάποια εικόνα κλπ.
0: Από τα άλλα περίπτερα δυστυχώς δεν έχω να σας μεταφέρω κάποια εικόνα εγώ. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι πριν να φτάσει στο περίπτερο της ΕΡΤ επισκέφθηκε το περίπτερο του Απόλλων Καλαμαριάς, της τέταρτης στη τάξη ομάδα της Θεσσαλονίκης. Εντυπωσιάστηκε από τις πληροφορίες που έχω συλλέξει από το περίπτερο 13 που έχει την ιαπωνική κουλτούρα και τον ιαπωνικό πολιτισμό. Να πούμε για όλους ότι είναι ένα πολύ μεγάλο περίπτερο. 3.200 τετραγωνικά μέτρα είναι το περίπτερο 13 που έχει την τιμόμενη χώρα Ιαπωνία, μέσα από την οποία, μέσα σε αυτό το περίπτερο θα μπορούν όλοι να δουν διάφορα πράγματα που έρχονται από την Ιαπωνία, τόσο όσον αφορά την γαστρονομία, όσον αφορά τη βιομηχανία, την αυτοκίνηση της Ιαπωνίας, στην οποία δίνεται μάλιστα πολύ μεγάλο βάρος φέτος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδωνα. Καλή σου μέρα και καλή συνέχεια. Λοιπόν, 12 και 26 πρώτα λεπτά η ώρα.
2: Όταν μπήκε στο. Ξέρεις, έπαιξε λίγο με το DAB και τα λοιπά. Και κοιτάει, δεν έκανε κι άσχημα με το. Παιδιά, για το ραδιόφωνο, μικρό, όχι για τα μάξι. Μην δείχνετε. Σωστά. Λοιπόν, πολύ πολύ χρήσιμο αυτό για όλους μας όσους ταξιδεύουμε, έτσι.
1: Ναι.
2: Να μην χάνεις την επαφή σου με τη μουσική, με την ενημέρωση, με όλα αυτά.
1: Η φετινή επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία, έχει ιδιαίτερο πολιτικό βάρος για τους λόγους που Δημήτρη μου και εσύ προανέφερες. Δηλαδή, είναι η τελευταία πριν από τις εκλογές. Είναι μια επίσκεψη που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όχι μόνο των πολιτικών αντιπάλων του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, αλλά του συνόλου των πολιτών, δεδομένου ότι έχει προαναγγελθεί πως οι εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη θα αφορούν το μεγαλύτερο μέρος των Ελλήνων πολιτών. Δηλαδή, μας έλεγαν μέχρι και χτες κυβερνητικά στελέχη ότι ο κάθε ένας, μετά από όσα θα ακούσουμε απόψε στην Θεσσαλονίκη, στην ομιλία του στο Βελίδιο, θα αισθανθεί ότι κάπου βρίσκεται, κάτι τον αφορά, από όσα θα βλέπω. Δεν ξέρω εάν αυτό μπορεί να πετύχει και σε ποιο βαθμό. Δεν είναι μια συνταγή που ακολουθείται συχνά.
2: Όχι, αλλά είπαμε, είναι ξεχωριστή χρονιά, έτσι. Δηλαδή, πάντα ότι οι κυβερνήσεις παίρνουν κάποια μέτρα, λένε για τους αγρότες, για την οικογένεια, για τους μικροεπαγγελματίες. Φέτος θα πει για όλους, έτσι.
1: Και
2: για τους μικρό.

0: δημοσίως.
1: Δεν ξέρω τι θα πει. Και, για τα... τους δημοσίους υπαλλήλους, για τους μισθωτούς.
0: Και ταυτόχρονα θα εκπέμψει πολιτικά μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση. Σε, ιδιαίτερα σε μία περίοδο που η Νέα Δημοκρατία πλαγιοκοπείται στη Βόρεια Ελλάδα από τα δεξιά.
1: Έχει θέμα αυτή η Βόρεια Ελλάδα, τα ποσοστά της. Τα δημοσκοπικά τώρα μιλάμε πάντα, έτσι.
0: Έτσι είναι. Σε μία περίοδο που αναμένεται και το που θα βγάλει όλη αυτή η διεργασία και η ζήμωση γύρω από το κόμμα Σαμαρά, τα μηνύματα που θα στείλει αναμένονται με ενδιαφέρον. Εμείς θα τα δούμε και τα δύο. Αυτά, δηλαδή και την πολιτική πτυχή της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και φυσικά των εξαγγελιών του, αλλά και την οικονομική. Ήδη στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι η επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Earth News, η φίλη μας η Γεωργία Σκιτζή. Γεωργία μου, καλή σου μέρα. Καλό μεσημέρι. Μας ακούς? Δεν μας ακούει η Γεωργία. Θα μιλήσουμε μαζί της μετά τους τίτλους των ειδήσεων, όπως και με τον Άκη τον Αθανασόπουλο, προκειμένου να δούμε, να διερευνήσουμε πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση στο τοπίο μετά την ομιλία, την απόψη του Πρωθυπουργού.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μέτρα μήνα-μήνα από τον Νοέμβριο με ορίζοντα τετραετίας και την κοινωνία στο επίκεντρο ανακοινώνει στις 8 το βράδυ από το Βελίδι ο Πρωθυπουργός. Στο επίκεντρο η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και οι φορολογικές παρεμβάσεις. Πληροφορίες για κατώτατο μεικτό μισθό στα 1.000 ευρώ, μόνιμες παρεμβάσεις από το 2027. Στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης ξεναγήθηκε ο Πρωθυπουργός. Μεγάλη πρόκληση η τήρηση του χρονοδιαγράμματος για την ανάπλαση της ΔΕΘ το 2030, ημερομηνία ορόσημο σε επίπεδο συνολικού πολιτικού αφηγήματος, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση που είχε με τη διοίκηση. Απροσπέλαστο το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στις 5 το απόγευμα αρχίζουν οι συγκεντρώσεις ΓΕΣΕΑ, ΔΕΔΗ, ΠΑΜΕ, κλειστή σταθμή του μετρό και δρακόντια μέτρα της Ελλάς. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο δημιουργούν οι αναφορές για εκρήξεις στο νησί Χάρκ του Ιράν. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανό πλήγμα σε ιρανικό δεξαμενόπλιο που βρισκόταν στην περιοχή. Μασκοφόροι έχουν αποκλείσει κεντρικούς δρόμους γύρω από το λιμάνι του Ντόβερ στην Αγγλία, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Η αστυνομία βρίσκεται στο σημείο, τα δρομολόγια των πλοίων προς τη Γαλλία πραγματοποιούνται κανονικά. Και ο καιρός, ζέστη, αφρικανική σκόνη και μελτέμιο σε Μπεφόρ στο Αιγαίο, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Συνεχίζουμε στην έκτακτη ενημερωτική εκπομπή με όλα τα γεγονότα που υπάρχουν αυτή την περίοδο, αυτή την ώρα στην Θεσσαλονίκη, λόγω της επίσκεψης του Πρωθυπουργού αλλά και των εγγενείων. Η Γεωργία Σκιτζή, λοιπόν, είναι κοντά μας, η συνάδελφος, επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ στο Ερτ Νιούς. Καλημέρα, Γεωργία.
1: Γεωργία, γεια σου.
2: Καλημέρα.
1: Από μότι και η Γεωργία είναι, πώς το πούμε, μέλος μιας μεγάλης αποστολής της ΕΡΤ που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, συνάδελφοι αλλά και τεχνικοί προκειμένου να μεταδίδουν τον παλμό της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και βέβαια της επίσκεψης του Πρωθυπουργού εκεί. Γεωργία, λέγαμε πριν από λίγο ότι έχει δύο πτυχές αυτή η επίσκεψη του Πρωθυπουργού.
2: Έτσι, ναι. Σας ακούω, καλώς σας μεσημέρι, σας άκουγα. Έχω ακούσει ακριβώς όσα προτάσετε. Θέλω να συμπληρώσω, αν μου επιτρέπετε, Βασίλη, στο εξαιρετικό ρεπορτάζ του Φέδωνα και αυτά που έτσι έχω αλλιεύσει εγώ από την περιοδία του Πρωθυπουργού στα περίπτερα. Και το πρώτο, για παράδειγμα, που νομίζω θα σας αρέσει, είναι ότι όταν ξεκίνησε τη βόλτα του, ξεκίνησε με μια εταιρεία μετροχόστιτα υπερσύγχρονα, όπου ενημερώθηκε από τον ιδιοκτήτη και είπε ο Πρωθυπουργός ότι στους στενούς του συνεργάτες που τον πλαισίωναν ότι αυτό θα μας χρειαστεί για τις περιοδίες τις προεκλογικές. Με πάρα πολλές ανέσεις, καταλαβαίνετε, διότι αυτό δίνει και το στίγμα ακριβώς
0: ότι θα είναι στον δρόμο συνέχεια, έτσι.
2: Βέβαια.
0: Μα ήδη νομίζω κάθε μέρα όλο κάπου είναι, έστω και κοντά στην Αττική, αλλά κάθε μέρα κάπου κάτι.
1: Ποιος ήταν παλιότερα που είχε το πούλμαν, που είχε πάρει το πούλμαν? Δεν θυμάμαι ποιος ξένος πολιτικός ήταν που είχε πάρει το πούλμαν.
0: Ξένος πολιτικός.
1: Είναι Αμερικάνος. Ομπάμα, μπράβο, Ομπάμα. Ομπάμα, ναι, που είχε πάρει το μεγάλο το. Και γύριζε όλη την Αμερική.
0: Το πούλμαν της Νίκης.
1: Ναι, γύριζε όλη την Αμερική.
2: Οπότε καταλαβαίνετε ότι και χθες.
0: Εδώ το πηγαίναμε ανάποδα. Φέρναμε τους ψηφοφόρους με το πούλμαν.
1: Έτσι.
2: Χθες την συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με εμάς τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους, είπε, τώρα έχω ξεκινήσει τα εκλογικά, γιατί έτσι ξεκίνησε και η περιοδία, όχι τίποτα άλλο. Και θα πάμε βεβαίως στα σημερινά, αλλά είπε ότι τα ψηφοδέλτια θα συμπληρώνονται μέχρι και την τελευταία στιγμή. Ρωτήθηκε για το μήνα πλέον για τις εκλογές, αν έχει αποφασίσει, για παράδειγμα, αν θα είναι Απρίλιος ή Μάιος, αλλά αυτό είπε δεν το έχει αποφασίσει. Ενώ θα πρέπει να πούμε ότι και στη συνέχεια είχε ενδιαφέρον το γεγονός στην περιοδία του, είπε ο Φέδωνας για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, αλλά δεν ξέρω αν άκουσα, είπε ότι του είπε ένας από την ομάδα, κύριος, ότι όλος ο κόσμος λέει για το ποδαρικό που μας είχες κάνει, είπε στον Πρωθυπουργό, και μας ανεβάσει σε κατηγορία.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, οπότε συνεχίζει την περιοδία. Εκεί επίσης το περίπτωση της Ιαπωνίας είχε ενδιαφέρον ότι παρακολούθησε μαζί με την αντιπροσωπεία των Ιαπώνων μια εξαιρετική performance με τύμπανα και χορευτικό που είχε μεγάλο ενδιαφέρον. Πήγε και στην ΑΔΕ, εκεί ήταν ο κ. Πιτσιλής, υπήρχε ένα avatar, καταλαβαίνετε τώρα και όλες τις τεχνολογίες πόσο βοηθούν, όπου μπορείς.
0: Αγαπημένο περίπτερο, θα επισκεφθούν όλοι.
2: Βέβαια. Αλλά και στο Υπουργείο Παιδείας και όλες τα περίπτερα από τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπου ήταν βεβαίως και υπουργός παιδείας, κυρία Ζαχαράκη.
1: Στο Υπουργείο Παιδείας βγήκε και μια είδηση, νομίζω. Από ό,τι πρόλαβα να ακούσω, συνάντησε, λέει, ένα κορίτσι εκεί, ναι, και το ρώτησε αν είναι υπέρ των πανελλαδικών εξετάσεων. Και απαντάει το κορίτσι, μια μαθήτρια, είμαι υπέρ. Ναι, ναι. Για να απαντήσει ο Πρωθυπουργός, και εγώ είμαι υπέρ προς το παρόν, μέχρι να βρούμε κάτι διαφορετικό.
2: Γιατί πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Και θα γίνει μεγάλη κουβέντα τον τελευταίο καιρό, για κατάργηση κλπ.
2: Πάρα πολύ μεγάλη και κατάργηση από πλευράς της πρότασης του κ. Τσίπρα, αλλά οι πανελλαδικές εξετάσεις που όσοι έχουν περάσει τη Βάσανο, είτε οι ίδιοι για τη Βάσανο είναι κατά τα θέματα, είτε τα παιδιά τους κτλ. Όμως αυτό που μπορεί να διτάξει και με σιγουριά κάποιος είναι το αδιάβλητο της διαδικασίας. Η διαφάνεια. Άρα εδώ, εκεί προσπαθούν να βρουν.
0: Επίσης, Γεωργία, νομίζω ότι. Και ας πάμε λίγο στα πολιτικά μετά.
2: Βεβαίως.
0: Όταν λέμε να καταργήσουμε τις πανελλήνιες, ακούει κάποιος, α, ωραία, θα μπαίνω χωρίς κόπο. Λάθος. Αν καταργηθούν πανελλήνιες, θα γίνει χειρότερος ο κόπος. Θα κρατάει 3 χρόνια, δεν θα κρατάει 1. Ή θα κρατάει 2, όπως δίναμε εμείς και μετράγανε βαθμοί Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου. Εντάξει, την αδιαβλητότητα πιστεύω ότι όποιο σύστημα και να είναι θα την προστατεύσει. Τέλος πάντων, λοιπόν, είμαστε πραγματικά. Σαν να κόβουμε το νήμα της προεκλογικής το νήμα, στην αφετηρία της προεκλογικής περίοδου.
2: Έτσι είναι και νομίζω αυτό θα γίνει σήμερα το απόγευμα με την ομιλία του Πρωθυπουργού στις 8 η ώρα, όπου όπως σας άκουσα να περιγράφετε λίγο νωρίτερα, μπορούμε να αναφερθούμε σε κάποιους βασικούς, αν το θέλετε, άξονες σε ομιλίες όπως έχουμε μάθει σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Και αυτή δεν είναι άλλη από το γεγονός ότι θα ακούσουμε, δεν θα ακούσουμε μάλλον αυτή τη φορά εξαγγελίες οι οποίες θα αφορούν μόνο στο 2027. Αντιθέτως, αυτό που μας τονίζεται είναι ότι ο Πρωθυπουργός θα περιγράψει ένα σχέδιο τετραετίας, δηλαδή του πώς ο ίδιος σκέφτεται και το επιτελείο του, να ξεκινήσει ένας νέος πολιτικός κύκλος τετραετίας. Μάλιστα, η σύνδεση θα γίνεται και θα ξεκινάει, διότι όπως πληροφορούμαστε, κάποια από τα μέτρα θα αφορούν και στο 2026. Θα ξεκινάει λοιπόν ο Πρωθυπουργός με αφετηρία το Νοέμβριο του 2026 και εξελικτικά μέχρι το 2030 και έμφαση βεβαίως στην χρονιά που μας ενδιαφέρει το 2027 να επί της ουσίας παρουσιάζει, ανακοινώνει τις εξαγγελίες του. Και μάλιστα αυτό θα γίνεται, μας λένε, με τη μορφή, αν μπορούμε να το σκεφτούμε έτσι, ενός ημερολογίου, δηλαδή τι θα κάνει ο Πρωθυπουργός. Θα πηγαίνει μήνα-μήνα, θα ανακοινώνει τα μέτρα, τα οποία θα κουμπώνουν και σε αυτά που ήδη ήταν ανακοινωθεί και τα οποία θα ξεκινούν να εφαρμόζονται από 1η-1η του 2027. Και όπως σωστά λέγατε, η περίμετρος είναι ευρύτατη, αυτό μας το τονίζουν οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού, δηλαδή ότι θα αφορούν σε όλους τους πολίτες. Και τι σημαίνει αυτό? Είτε τους συνταξιούχους, είτε τους ελεύθερους επαγγελματίες, είτε τους αγρότες, όπως λέγατε και εσείς. Πολύ μεγάλη έμφαση μας θα δοθεί στις οικογένειες με παιδιά. Πάντα στο μυαλό του επιτελείου, και δεν θα μπορούσε βέβαια να είναι και διαφορετικά, βρίσκεται το θέμα της ακρίβειας και υπό αυτό το πρίσμα και με αυτό λαμβάνονται του πώς θα την αντιμετωπίσει καλύτερα και του πώς, και αυτό νομίζω θα το ακούσουμε, τα θετικά αποτελέσματα στην ελληνική οικονομία θα επιστραφούν σε αυτό που λέμε στο πορτοφόλι του Έλληνα, στη μέση τσέπη, γιατί εδώ δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η έμφαση δίνεται στη μεσαία τάξη. Άρα αυτό θα είναι και το πλαίσιο της ομιλίας.
0: Και εσύ ξέρεις τι είναι ο παιδικός κουμπαράς?
2: Ο παιδικός κουμπαράς.
0: Μάλλον το έχει μόνο η Καθημερινή, από ό,τι βλέπω, που λέει ότι θα βάζει σε ένα παιδί το κράτος ένα ποσό κάθε μήνα και θα τα παίρνει στα 18 του.
1: Κάτσε να δούμε.
2: Να δούμε, γιατί ναι, το ξέρω το δημοσίευμα αυτό. Εγώ τουλάχιστον εμένα μου.
0: Ναι, εντάξει, okay, είναι μια πληροφορία, αλλά έχει ενδιαφέρον σαν μέτρο, έτσι θα είναι πολύ. Φαντάζομαι θα έχει μια λογική να προσθέτει και η οικογένεια μέσα λεφτά, αν εξαγγελθεί κάτι τέτοιο.
1: Τώρα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω σε ό,τι αφορά τα πολιτικά μηνύματα τα οποία αναμένεται να εκπέμψει ο Πρωθυπουργός. Έχουμε πληροφορίες για αυτά, Γεωργία μου. Νομίζω ότι υπάρχει ένα άγχος, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, για την πλαγιοκόπηση από τα δεξιά. Δηλαδή, υπάρχουν περιοχές, ακόμη και μέσα στη Θεσσαλονίκη, όπου η Νέα Δημοκρατία έχει πάρα πολύ ισχυρή πίεση από τα δεξιά της.
2: Ναι, είναι έτσι. Προφανώς το γνωρίζουν και οι ίδιοι και στο επιτελείο του Πρωθυπουργού. Γι' αυτό δεν είναι και τυχαία η στόχευση και με τις περιοδίες που κάνει και
1: όλο το κυβερνητικό επιτελείο, έτσι. Επί μια εβδομάδα.
2: Υπουργοί, βουλευτές, κομματικά στελέχη. Έτσι, εδώ η απάντηση είναι η λέξη, νομίζω, αξιοπιστία. Η απάντηση είναι αυτό που θα το ακούσουμε για μία ακόμη φορά να το λέει ο Πρωθυπουργός: το είπαμε, το κάνουμε. Δηλαδή, τι είχε υποσχεθεί, τι έχει υλοποιήσει. Γιατί αυτό το προτάσει πολύ υπό την έννοια ότι, βλέποντας και την αντίπερα όχθη της αντιπολίτευσης, για παράδειγμα, γι' αυτό και μιλούν για κοστολογημένα μέτρα και εφαρμόσιμα και μάλιστα μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, βλέποντας και, αν το θέλετε, κάνοντας κριτικές για την αντιπολίτευση, όπως είδαμε για παράδειγμα ότι έχει γίνει ήδη και μετά την ανακοίνωση από πλευράς του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Τσίπρα του οικονομικού προγράμματος. Άρα λοιπόν εδώ θα ακούσουμε και τη λέξη να επαναλαμβάνεται στην ομιλία του μας μεταφέρον ορίζοντας, δηλαδή είναι αυτό το προοπτικό που λέγαμε της τετραετίας, και επί της ουσίας να παρουσιάζει ένα πρόγραμμα το οποίο θα έχει προφανώς συνέχεια με ό,τι ήδη έχει υλοποιήσει σε επίπεδο έργων, σε επίπεδο μεταρρυθμίσεων, σε επίπεδο υποδομών η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο αναμένεται να κινηθεί ο Πρωθυπουργός.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία. Να είσαι καλά.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν,
0: να καλημερίσουμε και τον συνάδελφο τον Χρήστο Τσαλικίδη από τη Θεσσαλονίκη,
1: ο οποίος περιόδευσε μαζί με τον Πρωθυπουργό στα περίπτερα. Γεια σου, Χρήστο.
3: Καλημέρα από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εδώ όπου είχαμε το πρωί τον αγιασμό. Πλέον και η έκθεση αρχίζει να παίρνει τη μορφή που ξέρουμε όλοι και ο κόσμος να επισκέπτεται τα περίπτερα. Καλή αρχή λοιπόν, όπως λένε και εδώ οι άνθρωποι της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. με τον Πρωθυπουργό να φτάνει στις 10 η ώρα το πρωί, όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός, να τελείται ο αγιασμός και στη συνέχεια να περνά στο εσωτερικό των γραφείων της διοίκησης για την σύσκεψη με το Διοικητικό Συμβούλιο του εκθεσιακού μας φορέα. Εκεί στο επίκεντρο βρέθηκε, όπως λέει το ρεπορτάζ, και η κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου των 120 θερμοκρατών στο χώρο που βρισκόμαστε, και έχει να κάνει με την ανάπλαση και την αναμόρφωση του εκθεσιακού χώρου, και σε συνδυασμό φυσικά με την αναβάθμιση και την κατασκευή των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων, που θα βοηθήσουν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να σταθεί με αξιώσεις και με ακόμα μεγαλύτερη δυναμική στον ανταγωνισμό με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ακολούθως ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε την επίσκεψη στα περίπτερα. Πέρασε από το δικό μας το περίπτερο εδώ της ΕΡΤ, είχε την ευκαιρία να...
4: Χρήστε, επειδή το περιγράψαμε πάρα πολλές φορές αυτό, μη σε κουράζουμε με αυτό. Υπάρχει κάτι άλλο, σε κάποιο άλλο ιδιαίτερο περίπτερο? Είδαμε και τις Ιαπωνίες, είδαμε και το ωραίο το θεατρικό που έκαναν με τα τύμπανα.
1: Και είδαμε και το Απόλλωνα, μάθαμε και για τον Απόλλωνα.
4: Τον Καλαμαριάς,
1: ναι.
4: Ανεβαίνει τώρα, τι έχει κάνει μεταγραφές?
3: Ακολούθησε.
4: Γιατί έχουμε και του χρόνου.
3: Μα πηγαίνει καλά πόσο μαθαίνω από Απόλλωνας Καλαμαριάς. Αν και εγώ Μαριανός και με τα νέα τα ξέρω καλύτερα, να σας τα πω. Πήγε λοιπόν ο Πρωθυπουργός μετά και από το περίπτερο του Υπουργείου Ψηφιακή Διακυβέρνηση, από το περίπτερο της αστυνομίας, και εκεί ολοκλήρωσε το πρωινό του πρόγραμμα. Πλέον η προσοχή στρέφεται το βράδυ στην ομιλία του στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο.
4: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να ρωτήσω, αυτό με το ρομπότ, πού ήταν με το ρομπότ?
3: Ήταν στο περίπτερο του Υπουργείου Παιδείας το 17, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν το περίπτερο 17.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας στο στούντιο ένα πολύ καλό φίλο, συνάδελφο αγαπημένο, τον οικονομικό συντάκτη του ET News και φυσικά και του ET News Radio, τον Άκητο Ανθανασόπουλο. Έχει ψάξει πολύ όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής για το τι θα ακούσουμε το βράδυ. Φυσικά θα υπάρξουν και εκπλήξεις από ό,τι μαθαίνουμε, από ό,τι τουλάχιστον διαρρέεται από το κυβερνητικό επιτελείο. Και έχει να μας πει τα βασικά points που λέμε στα χωριά αυτών των αναμενόμενων εξαγγελιών. Εγώ όμως θα ήθελα, Άκη μου, γεια σου, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και από μένα.
1: Να ζητήσω από έναν οικονομικό συντάκτη μία πολιτική εκτίμηση. Μας λένε όλες αυτές τις μέρες εδώ και οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι που βγαίνουν και στο δικό μας το ραδιόφωνο, ότι στόχος είναι να καλυφθεί μέσω αυτών των εξαγγελιών όσο το δυνατό μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή να υπάρχει μια απεύθυνση που να μην είναι οριοθετημένη σε κάποιες συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, αλλά σε όσο το δυνατό ευρύτερο χώρο, κυρίως που έχει να κάνει με τη λεγόμενη μεσαία τάξη, το λένε. Και τώρα το ερώτημα είναι το εξής. Μπορεί να τελεσφορήσει κάτι τέτοιο, δηλαδή να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα δεδομένων των συνθήκων ενός πληθωρισμού που τρέχει με 3,7%, μιας ακρίβειας που δεν λέει να καταλαγιάσει παρά τις συμφωνίες κυρίων, εντάξει. Δηλαδή, εκτιμάς με βάση, για να ξεκινήσουμε αντίστροφα, ότι το όποιο πακέτο μπορεί να δώσει ανάσα και ανακούφιση έστω σε κάποιους?
5: Επί της ουσίας αυτό που ρωτάς είναι αν
1: το ερώτημα των εκατομμυρίων δολαρίων
5: μετά την εφαρμογή αυτού του πακέτου που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, αν η αγοραστική δύναμη των οικοκυριών θα είναι ίδια, μεγαλύτερη ή μικρότερη από αυτήν που είχαν πριν από ένα χρόνο ή πριν από δύο χρόνια ή πριν από τρία χρόνια.
1: Και η οποία αγοραστική δύναμη μιλάμε μετά το 27, έτσι, γιατί αυτά είναι μέτρα που αφορούν το 27, δεν είναι?
5: Τα περισσότερα, ναι. Το μοναδικό που θα είναι το πιο άμεσο είναι αυτό με τους συνταξιούχους, τους χάμηλους συνταξιούχους, γιατί υπάρχει εισοδηματικό όριο, με τα 300 ευρώ, τα οποία τα παίρνουν κάθε Νοέμβριο και τα οποία πιθανότατα από τον φετινό Νοέμβριο θα γίνουν ή 350 ή 400.
1: Για πες λοιπόν.
5: Άρα το κατά πόσο αυτά τα μέτρα θα καλύψουν τουλάχιστον τις απώλειες από τον πληθωρισμό ή αν πάνε και λίγο παραπάνω, αυτό θα εξαρτηθεί πρώτον από την περίμετρο, περιμένουμε να την ακούσουμε.
1: Σωστό.
5: Και δεύτερον από το τι θα συμβεί μέχρι το 27 που θα εφαρμοστούν. Γιατί αν ο πληθωρισμός πάει προς τα κάτω, μάλλον θα καλυφθούν οι απώλειες. Αν ο πληθωρισμός πάει προς τα πάνω, μπορεί να χρειαστούν ενέσεις μετά, πρόσθετες ενέσεις. Να τα πιάσουμε λοιπόν τώρα, για να μην το πολυτραβάμε, να τα πιάσουμε με κατηγορίες. Πρώτη κατηγορία, συνταξιούχοι. Δεν σημαίνει αυτό ότι αυτή την κατηγορία του πληθυσμού θεωρεί η κυβέρνηση ως πρώτη προτεραιότητα. Βασικά, η κυβέρνηση δεν θέλει να περάσει το μήνυμα ότι θεωρεί κάποιους πρώτη ή δεύτερη προτεραιότητα. Τους βάζει όλους πάνω-πάνω. Και ας ξεκινήσουμε εμείς από τους συνταξιούχους που εδώ πέρα φαίνεται να έχουν κλειδώσει τα εξής μέτρα. Πρώτη-πρώτου, σίγουρα αυτό το οποίο ξέρουμε, ότι έγινε και φέτος πρώτη-πρώτου, θα αυξηθούν οι συντάξεις. Υπάρχει ένας αλγόριθμος, ένας μαθηματικός τύπος που οδηγεί στο ποσοστό. Αυτός ο μαθηματικός τύπος που λαμβάνει υπόψη πληθωρισμό και ανάπτυξη φαίνεται να οδηγεί σε ένα ποσοστό 2,8% από 1η Ιανουαρίου του 2027. Άρα μάλλον κλειδώνουμε στο 2,8%. Καταργείται εντελώς η προσωπική διαφορά. Είχε μειωθεί από φέτος 50% και πάμε σε πλήρη κατάργηση. Αυτό συνδέεται με το πρώτο, διότι αυτή η αύξηση 2,8, εάν δεν είχαμε πλήρη κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, κάποιοι συνταξιούχοι δεν θα τη βλέπανε στη σύνταξή τους. Τώρα λοιπόν που πάμε σε κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, το 2,8 θα αφορά όλους τους συνταξιούχους. Το 300 του Νοεμβρίου είπαμε και πριν ότι έχουν κοστολογηθεί δύο προτάσεις, ή το 350 ή το 400. Θα δούμε ο Πρωθυπουργός το βράδυ τι θα ανακοινώσει και θα έχουμε και μειώσεις αναπροσαρμογή των κλιμακίων στην εισφορά αλληλεγγύης, διότι θυμίζω ότι οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν πάνω από τα 1.467 ευρώ έχουν μετά επιβάρυνση της εισφοράς αλληλεγγύης από το πρώτο ευρώ. Και αυτό έχει θεωρηθεί αδικία.
1: Και πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν να καταργηθεί πλήρως.
5: Ναι. Πάμε τώρα στους εργαζόμενους.
0: Αύξηση. Η συνταξιούχη είναι σημαντικό κομμάτι, γιατί αυτοί πάνε και ψηφίζουν.
1: Αυτοί βέβαια.
5: Βέβαια.
1: Και είναι και προνομιακός χώρος για τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Προνομιακό. Αυτό αποδεικνύουν και οι δημοσκοπήσεις και οι εκλογές.
5: Είναι μια εκλογική δεξαμενή που προφανώς δεν. Ναι. Καταρχάς ο αριθμός τους. Αυτό τώρα δεν είναι καλό ότι γερνάει ο πληθυσμός της Ελλάδας, αλλά ο αριθμός τους από τη στιγμή που ο πληθυσμός της Ελλάδας γερνάει, ο αριθμός τους συνεχώς μεγαλώνει. Λοιπόν, πάμε τώρα στους εργαζόμενους. Ό,τι συνέβη και φέτος και πέρυσι και πρόπερσι, αυτό θα συμβεί και το 2027 τον Απρίλιο. 1η Απριλίου ανακοινώνεται ο νέος κατώτατος μισθός, ο οποίος θα είναι αυξημένος πάνω από τα 950 ευρώ. Πόσο πάνω, προφανώς δεν θα το ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, γιατί θα πρέπει να γίνουν οι διαβουλεύσεις, αλλά θα δώσει ένα στίγμα προς τα που πάμε. Θα έχουμε μειώσεις στις κρατήσεις των ασφαλιστικών εισφορών, νέα μείωση. Αυτό σημαίνει ότι εμέσως θα αυξηθεί ο μισθός, αφού θα μειωθεί η παρακράτηση, θα αυξηθούν οι αποδοχές και θα έχουμε και στοχευμένες ενισχύσεις στους δημοσίους υπαλλήλους. Πιθανότατα εδώ ο Πρωθυπουργός εννοεί ότι επειδή θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός, θα αυξηθεί κατά αναλογία και ο μισθός στο δημόσιο. Πιθανότατα αυτό εννοεί, εκτός αν υπάρχει και κάποια έκπληξη, θα περιμένουμε. Επαγγελματίες ζητούν εδώ και χρόνια να μειωθεί η προκαταβολή φόρου. Έχει μειωθεί. Θυμίζω ότι ήταν κάποια στιγμή σχεδόν στο 100% και τώρα λένε ότι θα πέσει στο 60%. Είχε πάει 80, ίσως πάει 60, ίσως πάει και 55. Υπάρχει σκέψη για νέα φορολογική κλίμακα για τους επαγγελματίες μόνο και όχι για τους μισθωτούς και κάποιες διορθώσεις στα τεκμήρια, στο τεκμαρτό. Εδώ λοιπόν η αγορά, θυμάσαι όταν είχαν μπει τα τεκμήρια, ήταν στα κάγκελα πραγματικά, με οριζόντιος άδικος τρόπος φορολόγησης, οριζόντιος και τέτοια. Λοιπόν, εδώ λοιπόν τι φημολογείται, ότι θα υπάρξουν επί δύο συγκεκριμένων τεκμηρίων θα γίνουν οι αλλαγές. Πρώτον, πόσο φορολογικά συνεπής είσαι. Δηλαδή, μη σε πιάσω να χρωστάς ΦΠΑ, φορολογική δήλωση, να μην έχεις βάλει POS, να έχεις κάποια καταδίκη για φοροδιαφυγή. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, όταν προσαυξάνεται ο τζίρος, αυτό να μην λειτουργεί ισοπεδωτικά για όσους είναι στον συγκεκριμένο CAD. Θυμίζω, ο CAD είναι ο κωδικός δραστηριότητας. Αυτό λοιπόν να μην οδηγεί σε αύξηση του τεκμαρτού. Είναι δύο αλλαγές, αν τελικά επιβεβαιωθούν, είναι σημαντικές. Τις ζητούσε η αγορά. Και τέλος, φορολογικές και εισοδηματικές ενισχύσεις αγροτών. Ο πρωτογενής τομέας είναι ψηλά στις προτεραιότητες της κυβέρνησης. Πάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρώτον, νέα προγράμματα χρηματοδότησης με ευνοϊκούς όρους. Η ρευστότητα που ζητάνε εδώ και χρόνια οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στις τράπεζες. Άρα, εάν έχουν εύκολη πρόσβαση σε κρατικά προγράμματα χρηματοδότησης, αυτό σίγουρα φαντάζομαι ότι θα τους ικανοποιήσει. Μείωση προκαταβολής φόρου και εδώ. Όπως
0: καλά, είναι καλύτερο να έχει προσβάσει στο κρατικό πρόγραμμα παρά στην τράπεζα.
5: Θεωρώ ναι. Το θέμα είναι ότι η τράπεζα υπάρχει για να κάνει αυτή τη δουλειά.
1: Έτσι.
5: Το κράτος κανονικά συμπληρωματικά πρέπει να έρθει.
0: Θέλω να πω βραχυπρόθεσμο. Βραχυπρόθεσμο. Τώρα, δηλαδή, όσο ακούει, προφανώς προτιμά να πάρει ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα από το κράτος.
1: Προφανές.
0: Στο 70% να πάει στην τράπεζα.
1: Απλά δεν είναι δουλειά του κράτους.
5: Και προφανώς το κράτος, αν τελικά το κάνει, θα έχει και λιγότερες εγγυήσεις από αυτές που ζητάει η τράπεζα. Προφανώς. Μείωση λοιπόν προκαταβολής φόρου και για τις μικρομεσαίες μικρές επιχειρήσεις, όπως ακριβώς θα γίνει και για τους επαγγελματίες, και επιπλέον περαιτέρω μείωση εργοδοτικών εισφορών. Και πάμε τώρα σε κάποια μέτρα τα οποία δεν έχουν ακόμα φτάσει στα δικά μας αυτιά με ασφάλεια, ίσως θα έχουν και ένα στίγμα έκπληξης. Το ένα είναι στεγαστικό πρόβλημα, αντιμετώπιση του. Είχαμε σπίτι 1, είχαμε σπίτι 2, είχαμε κίνητρα να ανοίξουν κλειστά σπίτια. Πάμε σε ένα σπίτι 3, πιθανότατα, αυτό λένε οι πληροφορίες.
1: Πάντως το σπίτι 2 δεν πήγε καλό.
5: Πήγε λίγο κάτω από το στόχο που είχαν βάλει. Ναι, πήγε λίγο κάτω. Ναι. Και το σπίτι 1 είχε πάει λίγο κάτω. Είναι δύσκολο να βάλεις το χαρακτηρισμό πήγε άσχημα, πήγε καλά, πήγε μέτρια. Έχεις δίκιο, πήγε λίγο κάτω.
0: Αυτό υπό την έννοια ότι πρέπει να βλέπουν και τα κριτήρια. Γιατί πάει άσχημα ένα πρόγραμμα? Γιατί τα κριτήρια πρέπει να είναι πιο διευρυμένα, φαντάζομαι.
5: Τα κριτήρια είναι ένα. Το δεύτερο είναι τι ακίνητα υπάρχουν όντως στην αγορά. Το τρίτο είναι ότι επειδή ακριβώς θα είναι τραπεζικός ο δανεισμός και η τράπεζα θα βάλει και αυτή τις εγγυήσεις, και κάποια μπορεί να κόβονται κάποιες αιτήσεις. Λοιπόν, θα έχουμε λοιπόν σπίτι 3, πιθανότατα. Το αν θα λέγεται σπίτι 3, αυτό έχει τη λιγότερη σημασία. Μπορεί να λέγεται κάπως αλλιώς. Το θέμα είναι να δίνει πιο ευνοϊκούς όρους, να είναι μεγαλύτερη περίμετρος.
1: Αυτό.
5: Νέες οικογένειες, νέα ζευγάρια να βρουν σπίτια. Και πρόσθεται στις εισοδηματικές ενισχύσεις. Εδώ είναι ίσως το δεύτερο μέτρο έκπληξη. Οι οικογένειες από 3 παιδιά και πάνω, μάλλον θα ακούσουν κάτι καλό. Είχαν ακούσει και πέρυσι για την εξίσωση τριτέκνων και πολυτέκνων. Ίσως τώρα έχουμε και κάποιες νέες ανακοινώσεις για αυτούς που έχουν, ξαναλέω, από 3 παιδιά και πάνω.
1: Λένε για εξομοίωση με τους πολυτέκνους, κάτι τέτοιο.
5: Είναι όντως. Ναι. Γιατί έχουν μείνει κάποιες. Σε κάποια πράγματα έχουν εξομοιωθεί.
1: Ωραία, και εδώ που τα λέμε, πόσοι τρίτεκνοι υπάρχουν πια? Λογικό και αναμενόμενο και πρέπει είναι να τους εξομοιώσουμε.
0: Εγώ νομίζω ότι έχουμε αργήσει κιόλα.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, έχουμε αργήσει 20 είναι. Χρόνια έτσι.
5: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ είμαι πολιτική οικογένεια. Δηλαδή, προέρχομαι από 4 παιδιά. Στην τάξη μου μόνο εγώ ήμουνα. Πριν 40 χρόνια. Λοιπόν, πώς είναι τώρα με 3, ας πούμε. Τι συζητάω ακριβώς.
1: Σε βλέπω διστακτικό λόγω δημοσιονομικών συνθήκων.
5: Όχι, ακριβώς επειδή δεν είναι πολλές οι οικογένειες. Δεν είναι μεγάλο η δημοσιονομική επιβάρυνση. Απλώς με βλέπεις λίγο διστακτικό στο να το θεωρήσω κλειδωμένο.
1: Ναι, σωστό.
5: Γιατί είναι αυτά τα 2-3 μέτρα έκπληξη, σωστό, τα οποία ο Πρωθυπουργός τα κρατάει να τα ξέρει και να τα πει μόνο ο ίδιος. Mm-hmm. Στις 8 η ώρα ή 8 και κάτι θα δούμε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άκη.
5: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.

0: Πάντως νομίζω ότι γενικά στο θέμα κατοικία έχει μείνει πάρα πολύ πίσω.
1: Πάρα πολύ
0: η
1: πίσω.
0: Αντίδραση της πολιτείας, ενδεχομένως και κάποιων ιδρυμάτων, δημόσιων φορέων που μπορούν, ιδιωτικών φορέων που μπορούν να βοηθήσουν. Και από κάτω βράζει το σύστημα.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Και ξέρεις τι γίνεται. Είναι σαν χύτρα. Βράζει συνέχεια γιατί η φωτιά δεν σβήνει ποτέ. Δηλαδή, αν νοικιάσεις ένα σπίτι με λεφτά που δεν αντέχεις, δεν σου περνάει τον άλλο μήνα τον ευρώ. Πάλι τσαντισμένος είσαι. Κάθε φορά που βλέπεις ότι αυτό το ακριβό νίκη δεν με αφήνει να ανασάνω.
1: Η στέγαση, όπως και η ακρίβεια, είναι πανευρωπαϊκά προβλήματα και αυτό τώρα δεν είναι σχήμα λόγου, είναι πραγματικότητα. Στο εξωτερικό, σε κάποιες χώρες Ευρώπης, θεώρησαν και το έκαναν, το πάλεψαν και το κάναν σε ένα μεγάλο βαθμό, ιδιαίτερα στις βόρειες χώρες, ότι ο μονόδρομος για την επίλυση του προβλήματος αυτό είναι η δημιουργία πολλών. Ας χρησιμοποιήσω εντός εισαγωγικών τη λέξη εργατικών κατοικιών. Δηλαδή.
0: Τώρα είναι κοινωνικές.
1: Ναι, κοινωνικές κατοικίες. Δηλαδή δημόσιοι χώροι οι οποίοι διατίθενται με ευνοϊκούς όρους σε εργολαβίες που στη συνέχεια δίνονται σε ανθρώπους με βάση και ισοδηματικά κριτήρια. Εδώ στην Ελλάδα, παράγοντες της αγοράς υποστηρίζουν, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, ότι θα μπορούσε καταρχάς να δοθεί μια μεγάλη ανάσα πριν φτάσουμε εκεί, γιατί και αυτό εξετάζεται, αλλά σε δεύτερο χρόνο. Βλέπεις και κατά καιρούς αρθρογραφία, πιέσεις και πάλι. Με άνοιγμα κλειστών σπιτιών. Έχουμε πάρα πολλά κλειστά σπίτια.
0: Μα πάρα πολλά. Ναι.
1: Πάρα πολλά κλειστά σπίτια. Να δούμε. Τώρα γίνεται μια ουσιαστική.
0: Τα ψιλοανοίγουν και από μόνοι τους. Αλλά θέλουν μια ενίσχυση. Λέω ένα παράδειγμα. Έτσι, εγώ ξέρω πολύ κατοικία στην περιοχή που βγάλω στον Περισσό. Για από τα 16 διαμερίσματα δηλαδή, ήταν κλειστά τα 8.
1: Ναι.
0: Έχουν ανοίξει τα τελευταία χρόνια. Παιδιά και εγγόνια των ιδιοκτητών. Που παντρευτήκαν οι γόνες, πήγαν μήναν Αργυρούπολη, Ηράκλειο, ξέρω εγώ, Πεύκη. Όταν δοκιμάσαν να βγουν να νοικιάσουν, αγαπήσαν το σπίτι του παππού.
1: Έτσι.
0: Αλλά δεν έχουν όλη την οικονομική θυσία, γιατί αυτά είναι χρέπια τώρα, έτσι, μετά από 50 χρόνια. Δεν έχουν
1: δουλειά,
0: όλο το χρήμα. Αυτά
1: πολύ.
0: Τα σπίτια μένουν κλειστά.
1: Έτσι.
0: Παλιά να πούμε ότι υπήρχε και ένα τρομερό εργαλείο, η εργατική εστία, που έδινε χαμηλό το καδάνια έως. Αυτό δεν ήταν καν δάνειο, έτσι, και κάποια χρήματα. Εντάξει, τώρα δεν υπάρχει αυτό το ταμείο, άρα δεν γίνεται. Πάντως, θα μου πει τη λύση, θα τη δώσει το κράτος. Η αγορά δεν μπορεί να τη δώσει. Η λύση που δίνει η αγορά είναι να μην μπορεί να αγοράσει σπίτι και να νοικιάζει χρέβη.
1: Εγώ σε αυτό το θέμα πάντως είμαι με τον Κουτσούμπα 100%. Το θέμα του στεγαστικού το είπε ξεκάθαρα, είναι πολυπαραγωγική εξίσωση. Δεν μπορεί μονοδιάστατα να το αντιμετωπίσει, δηλαδή να πει θα ανοίξω κλειστά σπίτια, θα κάνω εργατικές κατοικίες ή κοινωνικές κατοικίες. Θα μειώσω το Airbnb. Θέλει απ' όλα. Είναι κάτι θέλει απ' όλα.
0: Θέλει απ' όλα, αλλά σίγουρα επειδή υπάρχει πρόβλημα, θέλει παρέμβαση.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω και κάτι για τα σπίτια που λέγαμε και τα λοιπά. Το πρόγραμμα Σπίτι 1, Σπίτι 2, αυτό που έδινε χαμηλό το καδάνια στους νέους να αγοράσουν. Και ήταν καλό πρόγραμμα. Mm-hmm. Πάρα πολύ καλό. Οι μεσίτες είπαν ανέβασε τις τιμές. Mm. Δηλαδή, επωφεληθήκανε κάποιοι. Αλλά λέει ναι, αλλά το σπίτι που έκανε 200.000 το πήγανε μόνο 200. Λέω τώρα ένα μεγάλο ποσό. Ίσως 250. Λέει, και τι κάνανε. Τελειώνει το πρόγραμμα, εξαφανίζονται τα σπίτια, ανεβαίνουν κι άλλο τα εναπομείναντα. Αλλά πρέπει πάντα να βλέπει και λίγο. Δεν λέω να μην γίνονται προγράμματα, έτσι. Είναι πολύ παραγωγικό. Θα να συμφωνήσουμε σε αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Μέτρα μήνα-μήνα από τον Νοέμβριο, με ορίζοντα τετραετίας και την κοινωνία στο επίκεντρο, ανακοινώνει στις 8 το βράδυ από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο Πρωθυπουργός. Αναμένεται να παρουσιάσει μεταξύ άλλων φορολογικές ελαφρύνσεις για τους αγρότες και την εξίσωση των τριτεκνών με τους πολυτεκνούς. Πληροφορίες κάνουν λόγο για κατώτατο μεικτό μισθό στα 1.000 ευρώ. Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκη και σε συνάντηση με τη διοίκηση της ΔΕΘ χαρακτήρισε μεγάλη πρόκληση την τήρηση του χρονοδιαγράμματος για την ανάπλασή της, θέτοντας ως ορόσημο το 2030. Όπως τόνισε, στόχος είναι οι νέες υποδομές να καταστήσουν τη ΔΕΘ ανταγωνιστική σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να ενισχύσουν σημαντικά την οικονομική και εμπορική της δραστηριότητα. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε και στο περίπτερο της ΕΡΤ, το οποίο ξεναγήθηκε από τον πρόεδρό της Γιάννη Παπαδόπουλο και τον διευθύνοντα σύμβουλο Κωνσταντίνο Παπαβασιλείου. Δεν μπαίνουμε σε πλειοδοσία παροχών. Τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ θα είναι μετρημένα και κοστολογημένα, διαβεβαίωσε ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Απροσπέλαστο είναι το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εργαζόμενοι και σωματεία βγαίνουν στους δρόμους το απόγευμα. Κλειστοί σταθμοί του μετρό και δρακόντια μέτρα της αστυνομίας. Στο άγαλμα Βενιζέλου, η συγκέντρωση ΓΕΣΕΑ, ΔΕΔΗ και Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης στην καμάρα της Εξοκοινοβουλευτικής Αριστεράς. Θα ακολουθήσουν πορείες στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης με αναμενόμενη κατάληξη στην πλατεία Χάνθ απέναντι από το Βελίδιο, που θα πραγματοποιείται η ομιλία του Πρωθυπουργού. Πεδιοπολιτικής αντιπαράθεσης στο πακέτο μέτρων που αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ετοιμάζεται να παρουσιάσει το επόμενο Σαββατοκύριακο το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ. Σε δηλώσεις του τόνισε πως η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση που θα συγκρούεται με ισχυρά συμφέροντα και επιμένει στην πρόταση του κόμματος για δίκαιη λύση στο ιδιωτικό χρέος. Σε αγωνιστικό ραντεβού καλεί το ΚΚΕ σήμερα στη ΧΑΝΤ στο Συλλαλητήριο Συνδικάτων και Φορέων. Τη διάθεση 681 εκατομμυρίων ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως το 2032 μέσω του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Ο Υπουργός επισήμανε πως στις αμέσως επόμενες εβδομάδες θα γίνουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις για το πλήρες περιεχόμενο της πρωτοβουλίας και τα χρονοδιαγράμματά της. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο δημιουργούν οι αναφορές για εκρήξεις στο νησί Χάργκ του Ιράν. Ανεπιβεβαίωτες οι πληροφορίες που κάνουν λόγο για πιθανό πλήγμα σε ιρανικό δεξαμενόπλιο που βρισκόταν στην περιοχή. Πλήγματα σε αεροδρόμια στο Κίεβο και το Μπορίσμπιλ εξαπέλυσε η Ρωσία λίγες ώρες πριν από την αναμενόμενη επίσκεψη στην Ουκρανία των Αμερικανών διαπραγματευτών Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεν Κούσνερ. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε ότι οι επιθέσεις με drones αποτελούν αντίδραση της Μόσχας στις συζητήσεις για το ενδεχόμενο οι Αμερικανοί απεσταλμένοι να μεταβούν αεροπορικό στο Κίεβο. Στο μεταξύ, ο απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου Κίριλ Ντμίτριεφ θα συναντηθεί σήμερα στη Μόσχα με τους Αμερικανούς ειδικούς απεσταλμένους, σύμφωνα με πηγές του Reuters. Ο Ντμίτριεφ έχει συμμετάσχει σε όλες τις προηγούμενες συναντήσεις τους με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και είχε διατηρήσει επαφές μαζί τους το προηγούμενο διάστημα. Στη Βρετανία σοβαρά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στο Ντόβερ από διαμαρτυρία δεκάδων μασκοφόρων που έχουν αποκλείσει την είσοδο του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας για επιβατικά πλοία. Οι διαδηλωτές, ντυμένοι στα μαύρα και με καλυμμένα πρόσωπα, απέκλεισαν κεντρικό δρόμο προκαλώντας ουρές χιλιόμετρων και καθυστερήσεις. Η αστυνομία βρίσκεται στο σημείο και, όπως ανακοίνωσε, βρίσκεται σε επαφή με τους συγκεντρωμένους. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποια είναι τα αιτήματά τους. Έχει πάντως βρεθεί στο παρελθόν στο επίκεντρο αντιμεταναστευτικών κινητοποιήσεων με αφορμή τις αφίξεις μεταναστών σε μικρά σκάφη μέσω της Μάνχης.
0: Ο καιρός.
1: ζέστη και αφρικανική σκόνη, λίγες τοπικές νεφώσεις το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, ανέμοιο 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Και πάλι μαζί σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και ο Δημήτρης Πετρόπουλος.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 5 Σεπτεμβρίου, πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη του. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
3: Χορεύουμε, τραγουδάμε, ανταμώνουμε. Ένα τορβανίτικο αντάμωμα Γεώργιος Λιώσης από την Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου. Τραγουδά ο Σπύρος Μπρέμπος. Μαζί του η μουσική Νίκος Μπρέμπος, Τιμολέον Ντέμος, Δημήτρης Ράπτης και Μανούσος Κλαπάκης. Συμμετέχουν οι σύλλογοι Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου, Εθνική Εστία, Μανουσάκια Κυριακίου, Γιορτάνη, Φυλασία, Γρίζα, Ελληνική Παράδοση και η χορευτική ομάδα του Δήμου Αχαρνών. Παρουσίαση Χριστιανά Καλογεροπούλου. Καλλιτεχνική διεύθυνση Μανώλης Παπαδομαρκετάκης. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στον Πύργο Βασιλής Σιλίου. Είσοδος ελεύθερη. Σε χρόνο εναιστώτα. Γιατί δεν ήταν, είναι.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στην Διεθνή Έφεση Θεσσαλονίκης. Air News Radio ακούτε 105,8. Δημήτρης Πετρόπουλος, Βασίλης Θαμόπουλος στα μικρόφωνα. Για να ακούσουμε την ομιλία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Δένδια.
1: Είναι να δείξουμε ότι έχουμε καταλάβει αυτή την αλλαγή και προσπαθούμε να τρέξουμε και να προλάβουμε αυτά τα οποία πρέπει η χώρα να έχει για να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει την οποιαδήποτε τυχόν απειλή από οπουδήποτε και αν προέρχεται. Το έχουμε ονομάσει Ατζέντα 2030. Η Ατζέντα 2030 είναι ένα συνεκτικό πλαίσιο μετάβασης σε αυτή την καινούργια εποχή που έχουν αλλάξει όλοι. Αλλά εκτός από αυτό, γιατί είμαστε εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θέλω να σας πω ότι είναι και ένα καινούργιο οικονομικό υπόδειγμα. Ένα καινούργιο οικονομικό υπόδειγμα για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, νομίζω και ένα καινούργιο υπόδειγμα για το ελληνικό δημόσιο τομέα. Εμείς στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αλλά και στο προϋπολογισμό έτσι γραμμένο είναι, θα το δείτε, μιλάμε για αμυντικές δαπάνες. Εμείς επιδιώκουμε από εδώ και πέρα να μιλάμε για αμυντικές επενδύσεις. Μια νέα δηλαδή φιλοσοφία που επιδιώκει να μετατρέψει την πατρίδα μας από απλό πελάτη αγοράς συστημάτων σε συμπαραγωγό. Δηλαδή η άμυνα από διονυσιακό βάρος να μετατραπεί σε συντελεστή αύξησης του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, αύξησης του εθνικού πλούτου, σε παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης. Αυτό για να γίνει όμως θέλει συγκεκριμένες παραμέτρους, συγκεκριμένα πλαίσια που πρέπει να λειτουργήσουν. Το πρώτο, το λέω πάντα, δημοσιονομική πειθαρχία. Δεν χαλάμε λεφτά που δεν έχουμε. Οι δαπάνες μας είναι μέσα σε αυτά που έχουμε. Ξέρετε πολύ καλά ότι ακριβώς επειδή χαλάγαμε αυτά που δεν έχουμε, χρεοκοπήσαμε. Αυτό δεν μπορεί να ξανασυμβεί. Και παρεμπιπτόντως, επειδή μιλάμε για το τι χρωστάμε, για το χρέος. Το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ αποκλιμακώνεται, ναι. Αλλά επειδή ζούμε σε πληθωριστικούς καιρούς, πρέπει το χρέος να αποκλιμακωθεί και ως απόλυτο ποσό. Γι' αυτό στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Και βέβαια και κάτι άλλο που παλεύουμε σε αυτό το Υπουργείο. Τα ελλείμματα στο ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών. Η χώρα δεν μπορεί να εισάγει πολύ περισσότερα από όσα εξάγει.
0: Ο κύριος Νίκος Δένδιας στην ομιλία του στο περίπτερο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ακούτε μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
2: Και ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Ο κύριος Δένδιας έβαλε δύο θέματα τα οποία νομίζω ότι είναι πάντα πρόκληση για το Υπουργείο. Το ένα, να κάνει συμπαραγωγές, να παράγει. Έτσι. Γινόταν και παλιότερα, να κόπηκε αυτά τα δύσκολα χρόνια. Φαντάζομαι ότι πρέπει να είναι επανεκκίνηση. Και το άλλο, το οποίο νομίζω ότι θα επιμείνει πάρα πολύ η κυβέρνηση, είναι ότι πρέπει να ακολουθούμε, χαλάμε αυτά που έχουμε, όχι από αυτά που δεν έχουμε. Γι' αυτό και διάβαζα από τους συναδέλφους του οικονομικού ρεπορτάζ ότι η κοστολόγηση των προγραμμάτων θα είναι 2,5 δις. Αν σκεφτεί κανείς ότι ο κύριος Τσίπρας ο ίδιος κοστολογεί το δικό του 3,5 δις, δηλαδή θεωρούν ότι και τα 3,5 δεν υπάρχουν.
0: Τώρα εγώ θέλω να σε τρολάρω λίγο. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα. Εσύ μιλάς επί της ουσίας σίγουρα. Εγώ να σε ρωτήσω, ποτέ δεν κατάλαβα, αλλά όχι φέτος, να είμαι ειλικρινής. Για ποιο λόγο πρέπει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ας πούμε, η Ελληνική Αστυνομία, λέω τώρα εγώ, το Υπουργείο Παιδείας, λέω τώρα εγώ, να έχουν περίπτερα στη Διεθνή.
2: Είναι ένα θέμα που ήθελα και εγώ να το συζητήσουμε στην πορεία. Καταρχήν να σου πω ότι πάντοτε.
0: Δεν ξέρω, μπορώ να κάνω λάθος.
2: Αυτά τα δύο περίπτερα είναι και τα πιο εντυπωσιακά. Ναι. Και μαζεύουν τον πιο πολύ κόσμο. Ειδικά το ότι το Υπουργείο πάει διάφορα συστήματα πολεμικά και τα λοιπά καινούρια, τώρα έχει ο κόσμος από πάνω.
0: Ίσως στο πλαίσιο, ας πούμε, της ανάγκης να υπάρξει διαβεβαίωση για την ασφάλεια των επενδύσεων στην Ελλάδα.
2: Εγώ έχω την εντύπωση ότι είναι στο πλαίσιο του ότι αν δεν πάνε οι δημόσιοι οργανισμοί, δεν έχουν έκθεση. Δηλαδή αυτό που λέγαμε και χθες και με τους εκπροσώπους Θεσσαλονίκης, ότι η έκθεση.
0: Είσαι όμως.
2: Λόγω των κλαδικών έχει χάσει πλέον το λόγο για τον οποίο δημιουργήθηκε και ήταν πολύ πρωτοποριακή και τότε. Είχαμε την έκθεση του Παρισίου, την έκθεση. Θα θυμηθώ. Στο Λονδίνο, άλλες τρεις είχαμε, ας πούμε, μεγάλες στην Ευρώπη. Και εμείς ήρθαμε και μπήκαμε σφήνα σε όλους αυτούς, έτσι. Και απογείωσε και την οικονομία. Τώρα θέλει μια επανεκκίνηση.
0: Ναι. Θέλει. Και γι' αυτό το λόγο και η αναφορά του Πρωθυπουργού προς την διοίκηση της ΔΕΘ το πρωί.
2: Πάντως δεν λέμε κανένα μυστικό. Εγώ αυτό που σου λέω το έχω ακούσει από τους ανθρώπους της έκθεσης.
0: Προφανώς.
2: Το ξέρουν και οι ίδιοι. Γι' αυτό και αυτοί που κάνουν τη διεθνή έκθεση κάνουν και τις κλαδικές. Έτσι, ότι πρέπει η έκθεση να βρει την καινούρια τη ταυτότητα.
3: ψάχνουν. Δεν είναι και απλά αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Επίσης, ξέρεις ότι μέχρι να βάλουμε την καινούργια ταυτότητα, κρατάμε την παλιά.
0: Βέβαια, προφανώς. Εδώ βάλουμε λουκέτο. Έχουμε τον Τίμο Φακαλή στη τηλεφωνική μας γραμμή. Βέβαια, στο συνάδελφό μας. Γιατί στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, μάλλον με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού και τις εξαγγελίες του το βράδυ στο Βελίδιο, έχουν προγραμματιστεί στη Θεσσαλονίκη μία σειρά κινητοποιήσεων και διαδηλώσεων. Ο Τίμος λοιπόν τις παρακολουθεί και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γεια σου Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
4: Γεια σας, καλό μεσημέρι Βασίλη, καλό μεσημέρι Δημήτρη εδώ από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάντως να σας πω, προσυπογράφω αυτά που είπατε πριν. Πάνω από τα μισά περίπτερα είναι, ανήκουν σε κρατικούς φορείς εδώ και πολλά χρόνια. Στη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης η παρουσία των ιδιωτών είναι μικρότερη σε σχέση με του δημοσίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις πορείες, η Θεσσαλονίκη είναι στο χώρο των κινητοποιήσεων. Έχει μπει από χθες το πρωί, όπου είχαμε τους υγειονομικούς καταρχήν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Λίγη ώρα αργότερα, χθες το μεσημέρι, είχαμε τα πληρώματα του ΕΚΑΒ έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Και αργά το απόγευμα είχαμε τους ένστολους στο Λευκό Πύργο. Από σήμερα το μεσημέρι, ουσιαστικά από τις 3 το μεσημέρι και μετά, σφραγίζει ουσιαστικά το ιστορικό κέντρο της πόλης. Καθώς στις 5 η ώρα θα έχουμε το πρώτο αγροτικό συλλαλητήριο εν μέσω ΔΕ. Τα παλιότερα χρόνια είχαμε κάποιους επικεφαλείς από αγροτικούς συλλόγους οι οποίοι δίναν το παρόν στη ΔΕΘ. Φέτος θα έχουμε κανονικό αγροτικό συλλαλητήριο και μάλιστα θα μπουν και περίπου συμβολικά 20 με 30 ακτέρ μέσα στην πόλη. 5 η ώρα είναι η συνάντηση των αγροτών στο Λευκό Πύργο. Μισή ώρα αργότερα είναι τα στελέχη του ΠΑΜΕ και συνδικάτα εργαζομένων στην πλατεία της ΧΑΝΤΣ. Στις 6 ώρα έχουμε στο άγαλμα Βενιζέλου στην πλατεία Αριστοτέλους ΓΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΗ και σωματεία εργαζομένων. Και την ίδια ώρα, λίγα μέτρα πιο κάτω από την πλατεία Αριστοτέλους, στην Καμάρα, εκεί θα συγκεντρωθούν μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου και της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Τώρα όλοι οι διαδηλωτές θα κατευθυνθούν προς το συνεδριακό κέντρο Ιάννης Βελίδης, εκεί όπου περιμένουμε και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Ήδη έχουν τοποθετηθεί, έχουν αναπτυχθεί μπλε και κλειδώματα πέριξ του συνεδριακού κέντρου, προκειμένου να μην πλησιάσουν οι διαδηλωτές. Από τις 3 το μεσημέρι και μετά, 8 σταθμοί του μετρό κλείνουν, από το σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και το σταθμό Ευκλείδης. Δεν ξέρουμε πότε θα ανοίξουν. Έχει να κάνει ανάλογα πώς θα κινηθούν και πώς θα εξελιχθούν οι πορείες, πόσο ειρηνικές θα είναι. Πάντως, 3.500 αστυνομικοί βρίσκονται επιποδώς από χθες στην Θεσσαλονίκη, 60 τεκμηρίες των ΜΑΤ, 2 άβρες, 2 εισαγγελείς, θα είναι σε 24-ωρη βάση. Ο ένας θα είναι στο κέντρο ελέγχου της αστυνομίας και ο άλλος θα είναι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Θα παρακολουθούν τις πορείες και ντρόουν θα χρησιμοποιηθούν σήμερα το απόγευμα κατά τη διάρκεια των πορειών και περιμένουμε αφενός πώς θα εξελιχθούν οι πορείες, αλλά και εδώ θα ακούσουμε και από τον Πρωθυπουργό.
0: Άρα από τις 5 το απόγευμα η κίνηση, έτσι, και στη συνέχεια η εξέλιξη των κινητοποιήσεων.
4: Ακριβώς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να υπενθυμίσουμε ότι το Earth News, όπως και το Earth News Radio και το earthnews.gr, είναι από το πρωί επιποδός όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο του Earth News, για να σας ενημερώνει λεπτό προς λεπτό για την εξέλιξη της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και βέβαια και για τις κινητοποιήσεις που έχουν προγραμματιστεί. Εμείς τώρα θα πάμε να συναντήσουμε τον Υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης, τον κύριο Κωνσταντίνο Γκιουλέκα. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Νομίζω είναι ένα από τα πρόσωπα της ημέρας και λόγω ιδιότητας. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, από τη Διεθνή Έκθεση. Είμαστε εδώ μέσα στη Διεθνή Έκθεση, αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο των Εσωτερικών. Mm-hmm. Μόλις τελείωσε η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στα περίπτερα της εκθέσεως και βεβαίως εκεί όπου φιλοξενούνται τα προϊόντα της Ιαπωνίας, αφού η Ιαπωνία είναι και τιμόμενη χώρα.
0: Νομίζω επισκέφθηκε περισσότερα περίπτερα από κάθε άλλη χρονιά, κάνω λάθος?
5: Ήταν μια μεγάλη
0: περίοδο. Πήγε σε πολλά.
5: Ήταν μια μεγάλη περίοδο, είναι και σε... πήγε σε περίπτερα που κυρίως είχαν να κάνουν με την ψηφιακή διακυβέρνηση, όπως σας είπα, στην τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, και κατέληξε όπως κάθε φορά στο περίπτερο της αστυνομίας, βεβαίως τιμητικά εκεί κλείνει κάθε χρόνο την περιοδία του. Σας δίνω και το ρεπορτάζ.
0: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Πέρασε και από εμάς, βέβαια, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Πέρασε και από το δικό μας το περίπτωμα.
3: Βέβαια, κύριε Υπουργέ, αυτό που όλοι περιμένουν έτσι είναι η παρουσίαση που θα κάνει με τα μέτρα της κυβέρνησης, με το οικονομικό πρόγραμμα.
5: Ακριβώς. Ακριβώς.
3: Πόσο κοινωνώσεις εσείς αυτά που θα ακούσουμε?
5: Εντάξει, τώρα κοιτάξτε να δείτε τι θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Ασφαλώς το ξέρει εκείνος. Τώρα από εκεί πέρα ξέρουμε πολύ καλά ότι η κατεύθυνση θα είναι σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι η ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων και βεβαίως θα είναι και στο επίπεδο εκείνων οι οποίοι έχουν σηκώσει πολλά βάρη, όπως είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες κτλ.
0: Κύριε Υπουργέ, εγώ θέλω να ρωτήσω πόσο επενδύει η κυβέρνηση πολιτικά στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Ξέρετε γιατί ρωτώ? Επειδή στο παρελθόν έχει αποδειχθεί ότι στις διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης, όπου υπήρχε ένα ισχυρό πακέτο, ας πούμε, που εξαγγελόταν από κάποιο Πρωθυπουργό, π.χ. Σημίτης, δεν απέφερε τα αναμενόμενα εκλογικά ωφέλη.
5: Εδώ έχουμε να κάνουμε με την 8η κατά σειρά εμφάνιση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχουμε τα πεπραγμένα των προηγούμενων χρόνων, το οποίο μπορεί κανείς να συγκρίνει και να κάνει βεβαίως και τη σύγκριση και με άλλους πολιτικούς αρχηγούς, είτε του παρόντος είτε του παρελθόντος, και κατά πόσον ο καθένας είχε διατηρήσει την αξιοπιστία του ή όχι. Εδώ λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκάθαρα είχε πει από την πρώτη ομιλία, όταν είχε έρθει το 2019 για πρώτη φορά ως Πρωθυπουργός, ότι αλλάζω όλο αυτό που συνηθιζόταν να μιλάει ο καθένας εκ παντός επιστητού, και εγώ θα σας μιλώ για την πολιτική, την οικονομική που θα εφαρμοστεί τον επόμενο χρόνο, για να μπορώ να δώσω λόγο στους συμπολίτες μας τον επόμενο
3: Άρα,
5: χρόνο.
3: Άρα, κύριε Γκιουλέκα, εγώ κράτησα τη λέξη αξιοπιστία που είπατε. Προσπαθεί η κυβέρνηση να επενδύσει σε αυτό, έτσι ότι είμαστε σοβαροί, είμαστε αξιόπιστοι, μπορούμε να κρατήσουμε το τιμόνι, μπορούμε να πάμε τη χώρα. Αυτό είναι στο τέλος της ημέρας που θέλει να περάσει.
5: Όχι μόνο αυτό, αλλά είναι και το γεγονός ότι η οικονομία μας επιτρέπει πραγματικά και φέτος, όπως επέτρεψε και πέρυσι και πρόπερσι, με τα πλεονάσματα που υπάρχουν μέσα από τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, μέσα από την ανάπτυξη που υπάρχει, μας επιτρέπει η οικονομία να μπορούμε αυτό το πλεόνασμα να το επιστρέψουμε στους συμπολίτες μας, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και αυτό το έχει ξεκαθαρίσει από την αρχή και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αλλά και όλα τα στελέχη της κυβέρνησης, κυρίως του Οικονομικού Επιτελείου, ότι ό,τι δυνατότητες υπάρχουν στην εθνική οικονομία, αυτές θα τις εξαντλούμε. Βεβαίως, απλώνοντας τα πόδια μας, όσο έχει πιστεύει το πάπλωμα.
3: Γυρνάτε πάλι στη λέξη αξιοπιστία. Αν δεν έχει κάτι άλλο ο Βασίλης για τα πολιτικά, μια τελευταία ερώτηση. Επειδή είπατε, είμαστε εδώ στη Διεθνή Έκθεση και βλέπουμε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, την Αστυνομία, το Υπουργείο Παιδείας. Εντάξει, δεν ακούγεται πολύ διεθνής η έκθεση, θέλω να πω. Και ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη αγωνία για το μέλλον της και την επόμενη μέρα.

0: αυτό είναι κάτι θετικό. Αλλά βεβαίως μας ενδιαφέρει η έκθεση να αναβαθμίζεται διαρκώς, γιατί έχει το απόλυτο δίκιο. Μια διεθνής έκθεση δεν νοείται να έχει μόνο τις κρατικές συμμετοχές. Αυτές καλό είναι να υπάρχουν για να μπορεί να δείξει και η Ελλάδα από την πλευρά της στους διάφορους τομείς.
1: Και μια επαφή με τον πολίτη. Αλλά να είναι δευτερεύουσες, όχι να κυριαρχούν.
0: Ασφαλώς. Το κυρίαρχο είναι να υπάρχουν διεθνείς συμμετοχές, είτε ιδιωτικές είτε κρατικές, γιατί έτσι καταξιώνεται και ο ρόλος εκθέσεως ως διεθνούς εκθεσιακό κέντρο. Αλλά και από την άλλη πλευρά, αυτό που σας είπα, ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι επόμενη μέρα. Η έκθεση δηλαδή φέτος κλείνει 100 χρόνια, είναι η 90η, γιατί κάποιες περιόδους όπως ήταν η κατοχή και τα λοιπά δεν διοργανώθηκε. Αλλά από το 1926 έως φέτος έχουμε τη συμπλήρωση των 100 χρόνων με 90 βέβαια, με τη φετινή, 90 διοργανώσεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση το σημαντικό είναι ότι η έκθεση έχει συνδεθεί και με αυτό το οποίο κάθε χρόνο ο εκάστοτε πρωθυπουργός εξαγγέλει για την οικονομική πολιτική. Ξέρετε, στη Θεσσαλονίκη όμως υπάρχει ένα πρόβλημα. Χρόνια πολλά είχαμε συνηθίσει να ανάβουν τα φώτα της δημοσιότητας όταν ξεκινούσε η διεθνής έκθεση, να σβήνουν με το πέρας, με το τέλος, και να ξανανάβουν την επόμενη χρονιά. Κουραστήκαμε ειλικρινά και αυτό δοκίμασε και την αξιοπρέπειά μας. Θέλω να πω δηλαδή ότι χάθηκαν πολλά χρόνια και πολύτιμος χρόνος και αυτόν προσπαθούμε να κερδίσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Και πιστέψτε μας ότι φέτος, τώρα, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, που είναι, είναι το τέλος της τετραετίας αυτής της κυβερνητικής θητείας, είναι σημαντικό ότι έρχεται σε μια Θεσσαλονίκη η οποία μετά από πάρα πολλά χρόνια ήταν ανέκδοτο για μας το μετρό. Τώρα το μετρό έχει μπει στη ζωή μας και η βασική γραμμή και η επέκταση.
1: Έχετε γκρίνιες όμως, κύριε Υφυπουργέ. Έχετε γκρίνιες και με την ευκαιρία. Γκρίνιες που έχει να κάνει και με το flyover και με το μετρό. Και με το μετρό που δεν έχει φτάσει εκεί που θέλω.
0: Ναι. Το flyover έχει τα εργοτάξια που δουλεύουν 7 μέρες την εβδομάδα. Ναι. Και μέσα στην προσεχή άνοιξη παραδίδεται, όπως παραδίδεται και το υπερσύγχρονο νοσοκομείο, το παιδιατρικό,
1: ναι,
0: που χτίζεται εξυπαρχής, έτσι δεν υπήρχε παιδιατρικό, ναι, νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Αυτά είναι έργα πνοής που πραγματικά αλλάζουν την καθημερινότητα.
1: Έχω όμως εγώ ένα πολιτικό ερώτημα ακόμα.
0: Εσείς
1: το ξέρετε πάρα πολύ καλά, λόγω και των ιδιωτήτων σας και ως πολιτικού και ως δημοσιογράφου, ότι η Θεσσαλονίκη, η Μακεδονία, να το πω έτσι, έχει έναν άλλο χάρτη πολιτικό, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα φαίνεται ότι κερδίζει έδαφος και μάλιστα με τρόπο εντυπωσιακό η δεξιά πέραν της Νέας Δημοκρατίας, ιδιαίτερα και μέσα στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι ορατό σε κάθε δημοσκόπηση. Αυτό πώς το ερμηνεύετε, σε ποιο βαθμό σας προβληματίζει και πώς το διαχειρίζεστε πολιτικά?
0: Για μας το μήνυμα είναι ένα, και ξεκινώ έτσι από το τελευταίο σκέλος ερώτησής σας, ότι απευθυνόμαστε σε όλους τους συμπολίτες μας. Το άνοιγμα στο κέντρο ήταν ένα πετυχημένο πολιτικό, θα έλεγα έτσι, πείραμα, έτσι είναι απόλυτα πετυχημένο, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Και οι συμπολίτες μας που κινούνται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, δεν μιλώ για την άκρα δεξιά βεβαίως, με την οποία δεν υπάρχει καμία επαφή και σχέση, αλλά και οι συμπολίτες μας στο κέντρο, είναι συμπολίτες στους οποίους εμείς πλησιάζουμε, απευθυνόμαστε, τους μιλούμε. Δηλαδή, με άλλα λόγια, δεν χαρίζουμε σε κανέναν κάποιο κομμάτι από τον ελληνικό λαό, λέγοντας ότι εμείς δεν θα απευθυνθούμε.
1: Αυτό το κομμάτι που αναφέρεται ο συνάδελφος, πάντως, κύριε Γιουλέκα, θέλει πιο δεξιολόγο από εσάς. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Θα τον εκφράσετε αυτό το λόγο ή θα μείνετε σε αυτή την γραμμή που τώρα υπάρχει? Όποια είναι αυτή.
0: Γι' αυτό σας είπα ότι εμείς θα απευθυνθούμε και προς τις δύο πλευρές, άρα και προς τα δεξιά.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά. Και ο Κωνσταντίνος Γιουλέκας, υφυπουργός Μακεδονίας, ξέρει τώρα με την ευκαιρία να σου πω το εξής. Οι άνθρωποι που παρακολούθησαν την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή την παρουσίαση εκεί του οικονομικού προγράμματος και την επίσκεψή του, λέγανε οι συνάδελφοι ότι η ψυχρασία που επικράτησε ήταν κάτι το αδιανόητο. Στη Θεσσαλονίκη δεν είναι ιδιαίτερα συμπαθής ο Αλέξης Τσίπρας, θα έλεγα μέχρι το αντίθετο.
2: Ναι. Λόγω της αριστερής του...
1: Και λόγω κυρίως της συμφωνίας με το... Για τη Βόρεια Μακεδονία και το αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι.

0: Εντάξει, η αριστερά ποτέ δεν ήταν ιδιαίτερα, έτσι.
1: Αγαπητή εκεί.
0: Τα ποσοστά δεν είναι. Δηλαδή βγαίνει Λατινοπούλου, λέει τρεις κορώνες, μπαίνει στη Βουλή. Η αριστερά παλεύει, ας πούμε, να πάρει αυτά και καλύτερα ποσοστά. Εντάξει, Κυριακά την περίοδο του μνημονίου, μετά είναι δύσκολο. Εντάξει, κάθε περιοχή έχει τα χαρακτηριστικά της. Στην Ικαρία, ας πούμε, τριαμβεύει.
1: Θα το συζητάμε. Δηλαδή, η στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου και Βόρειο Ανατολικού Αιγαίου.
0: Δεν τα θυμάμαι και τα ποσοστά.
1: Λέσβο και λοιπά.
0: Μα μπράβο, σωστά, ας πούμε. Ή ξέρω εγώ και στην Κρήτη. Καλά πάει. Εντάξει. Ναι. Δίνουν τις μάχες στα κόμματα, να θυμίσουμε ότι. Ή μάλλον θα το πούμε μετά, θυμήθηκα τον Παπαθεμελή. Που το μισό Πασόκ ήταν οριακά ένθεο, αλλά ο Παπαθεμελής γιατί? Γιατί κρατάει για αυτούς, τους ψηφοφόρους.
1: Βέβαια. Εννοείται.
0: Και έλεγες, καλά, τι κάνει ο Παπαθεμελής στο Πασόκ? Στην το Πασόκ τον ήθελε γιατί κράταγε ένα συγκεκριμένο κοινό.
1: Να υπενθυμίσουμε, στη Θεσσαλονίκη πολιτευόταν.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
0: Και εκκλησιαζόταν.
1: Εννοείται. Σοφία Γιαννοπούλου εδώ μαζί μας για τους τίτλους των ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μέτρα μήνα-μήνα από τον Νοέμβριο με ορίζοντα τετραετίας και την κοινωνία στο επίκεντρο ανακοινώνει στις 8 το βράδυ από το Βελίδι ο Πρωθυπουργός. Στο επίκεντρο η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και οι φορολογικές παρεμβάσεις. Πληροφορίες για κατώτατο μεικτό μισθό στα 1.000 ευρώ, μόνιμες παρεμβάσεις από το 2027. Απροσπέλαστο το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στις 5 το απόγευμα αρχίζουν οι συγκεντρώσεις για ΣΕΕ, ΑΔΕΔΗ, ΠΑΜΕ, κλειστή σταθμή του μετρό και δρακόντια μέτρα της Ελλάς. Δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας των 31 ετών που μπήκε με μαχαίρι χθες στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας. Ο κατηγορούμενος νοσηλεύεται φρουρούμενος στη μέθ του Ασκληπίου Βούλας, ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα ο αστυνομικός που τον πυροβόλησε. Στη Μόσχα έφτασαν οι επεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Κούσνερ και Βίτκοφ, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωση. Θα συναντηθούν με τον Κίριλ Ντμίτριεφ, διαπραγματευτή του Προέδρου Πούτιν. Ως προσπάθεια του Κρεμλίνου να αποτρέψει τους δύο Αμερικανούς διαπραγματευτές να μεταβούν και στην Ουκρανία, χαρακτήρισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το βραδινό ρωσικό σφυροκόπημα του αεροδρομίου του Κιέβου. Μασκοφόροι έχουν αποκλείσει κεντρικούς δρόμους γύρω από το λιμάνι του Ντόνβερ στην Αγγλία, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Η αστυνομία βρίσκεται στο σημείο. Τα δρομολόγια των πλοίων προς τη Γαλλία πραγματοποιούνται κανονικά. Και ο καιρός, ζέστη, αφρικανική σκόνη και μελτέμιος 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 35 βαθμούς στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επειδή μιλάμε για την έκθεση Θεσσαλονίκης, να σας πούμε ότι φέτος συμπληρώνεται 100 χρόνια από πότε, από την ημέρα που ξεκίνησε το 1926 και το πανηγύρι, τα δημήτρια που γίνονταν τότε. Ήταν μια έμπορο πανήγυρη που τα λέγανε. Καλό ήταν, αλλά ένας άνθρωπος, ο Νικόλας Γερμανός, έχοντας πάει στη Λειψία, στη Βαρκελόνη που γίνονταν τότε μεγάλες εκθέσεις, στο Παρίσι, είδε τη Λειψία, η οποία ήταν επειδή είναι στο κέντρο της Ευρώπης, εκεί ήταν ένα σταυροδρόμι, και διάβασε ότι άλλο ένα σταυροδρόμι είναι και Θεσσαλονίκη για τα Βαλκάνια, την Ανατολή και τη Δύση. Και ξεκίνησε αυτό το όραμα το 1926. Τι σημαίνει αυτό, τι να σας πω, είναι σαν να κάνουμε σήμερα στην Ελλάδα να αποφασίσει να κάνει έκθεση στο διάστημα. Δηλαδή, αυτό που κατάφερε τελικά σε σύμπραξη και με άλλους παράγοντες της πόλης, επιχειρηματίες, και να πείσει και την κυβέρνηση να ξεκινήσει κάτι διεθνές σε μια χώρα που τα πανηγύρια για πολλά χρόνια μετά ήταν για να πουλάνε άλογα και πρόβατα.
1: Ακριβώς. Μπορώ πανηγύρις.
0: Ήτανε εκπληκτικό. Θα σας πούμε περισσότερο για να μην έχουμε σε αναμονή τον επόμενο καλεσμένο μας.
1: Είναι ο κύριος Αλέξης Τσαξιρλής, είναι ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΘ ΕΛΕΞΠΟ. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας. Έχουμε ξεκινήσει μια συζήτηση με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού και την παρουσία του Πρωθυπουργού σήμερα στη Διεθνή Έκθεση, για την έκθεση, το χαρακτήρα της, τις προοπτικές της, το παρελθόν και το μέλλον της. Νομίζω είναι ο καταλληλότερος άνθρωπος για να κάνουμε μαζί του αυτή την κουβέντα, να μας πει για το σήμερα αλλά και για το αύριο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κύριε Τσαξιρλή.
2: Από το χθες.
1: Ναι. Γεια σας.
2: Ξεκινώντας από το χθες.
1: Ξεκινώντας από το χθες.
2: Λοιπόν, 3 Οκτωβρίου 1926.
1: Εμποροπανήγυρης ήταν τότε, το έλεγε ο Δημήτρης. Μια
2: εμποροπανήγυρης. Και μάλιστα θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ποια είναι η Θεσσαλονίκη του 1926. Είμαστε 9 χρόνια μετά τη μεγάλη φωτιά η οποία έχει κάψει τα 2/3 της πόλης. Είμαστε 14 χρόνια μετά την απελευθέρωση και 4 χρόνια μετά τη μικρασιατική καταστροφή.
1: Έχουν έρθει χιλιάδες πρόσφυγες.
2: Οι ροές των προσφύγων είναι πολύ μεγάλες.
1: Και υπάρχει και το εβραϊκό στοιχείο έντονο ακόμα στην πόλη, έτσι.
2: Έντονο ακόμα στην πόλη. Και ο Νικόλαος Γερμανός, ένας ιδιαίτερα χαρισματικός άνθρωπος από τη Βάβδο της Χαλκιδικής, γιατί θα πρέπει να τα λέμε αυτά, δεν είναι και κυβερνητικός. Είμαστε σε μια περίοδο.
1: Είναι αντιβενιζελικός, ενώ κυβερνάει ο Βενιζέλος.
2: Ακριβώς. Η βενιζελική, ας το πούμε, παράταξη. Mm-hmm. Γιατί ο Βενιζέλος έρχεται το 28 και είναι και ο πρώτος πρωθυπουργός που επισκέπτεται την Διεθνή Έκθεση το 1928. Και από τότε αδιαλείπτως, εκτός από κάποιες περιπτώσεις, είτε ασθένεια κάποιων πρωθυπουργών είτε οτιδήποτε άλλο, ο εκάστοτε πρωθυπουργός είναι αυτός που εγκαινιάζει τη Διεθνή Έκθεση και έχει την Μάλιστα. ιδιαίτερα σοβαρή.
1: Τότε λοιπόν ήταν και στην πρωτοπορία η έκθεση, έτσι ήταν μπροστά. Σήμερα
2: ήταν στην πρωτοπορία.
1: Θα κάνουμε ένα άλμα τώρα στον χρόνο. Σήμερα θα τα πούμε εμείς μετά τα ιστορικά. Θα τα εσείς να μας πείτε τα σημερινά.
0: Επειδή δεν μας ακούγατε νωρίτερα και δεν είναι δίκαιο, πρέπει να το πούμε αυτό, ότι κάναμε μια αναφορά για ένα προβληματισμό που έχουμε και οι δύο, και όχι μόνο εμείς νομίζω, για το γεγονός ότι, όπως μας είπε και ο κύριος Γιουλέκας, ο υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης, πάνω από τα μισά περίπτερα, μισά τουλάχιστον, είναι περίπτερα δημοσίων οργανισμών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτά θα έπρεπε να είναι δευτερεύοντα. Μήπως λίγο σε ό,τι αφορά αυτό καθ' αυτό το επιχειρηματικό κομμάτι, σε αυτό αναφέρομαι, το κομμάτι των συναλλαγών, το επιχειρηματικό, το εμπορικό, ναι, έχει χάσει την έγκλη της η Διεθνής Έκθεση εξαιτίας και λίγο των κλαδικών εκθέσεων, εξαιτίας της ανάπτυξης των κλαδικών εκθέσεων, εξαιτίας του γεγονότος ότι αποδίδεται ιδιαίτερη έμφαση στο πολιτικό μέρος που έχει να κάνει με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών. Λέμε τώρα.
2: Να τα βάλουμε λίγο κάτω τα πράγματα και ναι, θα συμφωνήσουμε κιόλας. Είναι, ναι, το θεωρώ σίγουρο. Το πρώτο είναι ότι ανάλογες εκθέσεις με αυτήν την δικιά μας δεν υπάρχουν στην Ευρώπη και γενικότερα είναι οι εκθέσεις οι οποίες, όπως θα έχετε ενδεχομένως ακούσει, είναι αυτές οι μεγάλες εκθέσεις τύπου Expo, όπως ονομάζονται, αυτό, που γίνονται κάθε 5 χρόνια ή ανάλογα και στα ενδιάμεσα από τα 5 χρόνια. Του χρόνου έχουμε μια τέτοια έξπο στο Βελιγράδι. Mm-hmm. Το 2025 είχαμε στην Ιαπωνία. το 2020-2021 που έγινε ήταν στο Ντουμπάι και προγραμματισμένη το 2030 είναι στη Σαουδική Αραβία. Άρα λοιπόν με τέτοια τυπολογία εκθέσεις δεν έχουμε. Εδώ όμως έχουμε κάτι άλλο, ότι είναι μια μεγάλη γιορτή της πόλης. Δεν είναι δηλαδή μια απλή έκθεση, γιατί οι εκθέσεις, όπως είπατε και πιο μπροστά και είναι πολύ σημαντικό, οι κλαδικές εκθέσεις είναι αυτές οι οποίες δημιουργούν μέσα από τους κλάδους την ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και γενικότερα είναι το κλασικό παράδειγμα οι εκθέσεις που έχουμε είτε στην Θεσσαλονίκη είτε στην Αθήνα, που πραγματικά οι κλαδικές εκθέσεις φέρνουν ειδικό κόσμο μέσα από τον κλάδο και βέβαια φέρνουν και από το εξωτερικό εμπορικούς επισκέπτες για να κάνουν τα περίφημα B2B, τις περίφημες B2B συναντήσεις.
1: Αυτό.
2: Άρα λοιπόν,
1: αυτό.
2: Για να ξεκινήσουμε...
0: Business to business.
1: Ναι, business to business, βέβαια.
2: Έτσι, business αυτό. To business.
1: Έτσι, ναι.
2: Για να ξεκινήσουμε λοιπόν, η ΔΕΘ είναι κάτι το διαφορετικό. Και γι' αυτό...
1: Καλά κάνει και το διευκρινίστε αυτό.
2: Και business to consumer, δηλαδή είναι ανοιχτή έκθεση στον κόσμο. Mm. Είναι ο επισκέπτης. Δεν είναι δηλαδή ο επισκέπτης...
1: Για δουλειές.
2: Με την πρόσκληση, με τις δουλειές. Mm. Είναι... και για τις δουλειές, αλλά είναι και για να δει και να επισκεφθεί περίπτερα, να ενημερωθεί, να συμμετέχει ενδεχομένως και σε κάποιες σημαντικές ημερίδες ενημέρωσης, πληροφόρησης που γίνεται και βέβαια και να διασκεδάσει και να ψυχαγωγηθεί. Γι' αυτό το λόγο ολοκληρώνεται η κάθε εκθεσιακή μέρα με μια συναυλία η οποία είναι ανοιχτή στον κόσμο και συνεχίζεται κατά αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι η τυπολογία η οποία κρατιέται έχοντας και το πολιτικό στοιχείο έντονο με βάση αυτό που είπαμε, τους πρωθυπουργούς, όλους τους αρχηγούς των κομμάτων που θα παρελάσουν όλη την εβδομάδα που μας έρχεται. Αυτό είναι το B2G όπως συνηθίζουμε να λέμε, δηλαδή πώς οι επιχειρηματίες συναντούν την κυβέρνηση ή τα πολιτικά κόμματα. Το λέμε γιατί σήμερα μέσα στην ΔΕΘ και αύριο υπάρχουν τέτοιες συναντήσεις πάρα πολλές. Mm-hmm. Είναι δηλαδή πώς ερχόμαστε σε επαφή με την κυβέρνηση. Και πάμε λίγο παρακάτω. Θα σας πω το εξής. Υπάρχουν πολλά περίπτερα τα οποία είναι από υπουργεία ή από άλλους φορείς. Εκτός από το γεγονός, γιατί θέλω να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, σαν αριθμό εκθετών αποτελούν το 11%, σαν αριθμό. Mm-hmm. Σαν μέγεθος σε έκταση μέσα στα εκθεσιακά αποτελούν περίπου το 35%. Mm-hmm. Το λέω αυτό σε σχέση με ό,τι άλλο συζητάμε που έχει μέσα η ΔΕ. Ερχόμαστε όμως για να πούμε γιατί συμμετέχουν αυτά τα υπουργεία. Ερχόμαστε λοιπόν και απαντάμε. 200.000 επισκέπτες τουλάχιστον σε 9 μέρες. Υπάρχει καλύτερα μέσα προβολής εκτός από αυτά, των social media κλπ, που μπορεί ο πολίτης να έρθει σε επαφή με υπηρεσίες, με ενημέρωση που θα του γίνουν για προγράμματα, για όλες αυτές τις υπηρεσίες που προσφέρει το κράτος.
1: Μάλιστα.
2: Στα υπουργεία. Και να ρωτήσω και για να πάμε και λίγο παρακάτω. Αυτά τα κόστη, γιατί γίνεται συζήτηση για κάποια μεγάλα κόστη στις παρουσιάσεις των Υπουργείων κλπ. Αυτά τα κόστη ενημέρωσης, πληροφόρησης που υπάρχουν, διάχυσης, πληροφορίας, διαφήμισης, δεν είναι ανάλογα μεγάλα και σε οποιοδήποτε άλλο μέσο που θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα Υπουργεία.
1: Μάλιστα.
2: Εδώ έχουμε 200.000 επισκέπτες στις 9 μέρες. Το λέω γιατί είναι δεδομένα... Λοιπόν, τώρα,
1: πείτε μας λίγο, λίγο για τη φετινή έκθεση να πούμε.
2: Να πούμε λοιπόν για τη φετινή για να βγάλουμε λίγο αυτή την ιστορία η οποία πραγματικά και εμείς τη βλέπουμε, τη συζητάμε και είναι κατά αυτό τον τρόπο. Πάμε λοιπόν λίγο πιο γρήγορα. Η Ιαπωνία, τιμόμενη χώρα. Θέλουμε να γνωρίζουμε πάντοτε το εξής, ότι η τιμόμενη χώρα που έρχεται στη ΔΕΘ είναι αυτή που πολλές φορές αλλάζει τα δεδομένα σε σχέση με τα επιχειρηματικά, γιατί η τιμόμενη χώρα στη ΔΕΘ έρχεται κυρίως με την οικονομική της δραστηριότητα, με τις εταιρείες, γιατί με εταιρείες έρχονται εδώ πέρα οι τιμόμενες χώρες, και προφανώς φέρνει και στοιχεία κουλτούρας κλπ. Η Ιαπωνία είναι μια διαφορετική χώρα με μια διαφορετική κουλτούρα από την δυτικοευρωπαϊκή, και καταλαβαίνετε αυτό που βλέπουμε μέσα στο περίπτερο της Ιαπωνίας είναι και κάτι και που μας αρέσει, αλλά και είναι διαφορετικό, γιατί έχει μέσα και τεχνολογία και καινοτομία, έχει και τα κόμιξ, έχει και το food το ιαπωνικό, το οποίο είναι, γνωρίζεται, mainstream, και όλα αυτά συνθέτουν μια συμμετοχή την οποία πιστεύουμε ότι με τις επιχειρήσεις που έχει μέσα και με τις συναντήσεις αυτές που λέγαμε πιο μπροστά, τις B2B που θα γίνουν, θα υπάρχουν οικονομικά αποτελέσματα σημαντικά, τα οποία θα μπορέσουμε να ανακοινώσουμε στο τέλος της έκθεσης. Εδώ μόνο μια μικρή προσοχή. Πριν από 8 χρόνια είχαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες ως τιμόμενη χώρα, το 2018. Από τότε στη Θεσσαλονίκη όλα αυτά τα μεγάλα τα hub που δημιουργήθηκαν από εταιρείες, επιχειρήσεις μεγάλες των Ηνωμένων Πολιτειών είχαν ξεκινήσει μέσα από την τιμόμενη χώρα.
0: Μάλιστα, ωραίο, πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Δηλαδή ότι η απήχηση της έκθεσης έχει και μια διαχρονικότητα σε κάποια θέματα. Ωραία. Λοιπόν,
2: έτσι ακριβώς.
0: Κύριε Διευθυντά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, ευχόμαστε.
2: Και σας περιμένουμε από κοντά.
0: Είναι η ΕΡΤ πάνω με 15 συναδέλφους και 15 τεχνικούς. Δεν έχετε παράπονο?
2: Τους βλέπουμε, κανένα παράπονο, τους βλέπουμε. Είναι και εκθέτης μας.
1: Έτσι είναι, βεβαίως.
2: Λοιπόν, η ΕΡΤ δεν θα έπρεπε να είναι εκθέτης?
1: Βέβαια, ναι. Βέβαια, ασφαλώς. Να είστε καλά.
0: Μην είναι μόνο εκτεθειμένοι. Έχετε δίκιο. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
1: Ο κύριος Αλέξης Τσαξιρλής, Γενικός Διευθυντής της ΔΕΘ.
0: Νομίζω έβαλε και έτσι και μια ενδιαφέρουσα παράμετρο που ενδεχομένως εμείς δεν τη γνωρίζαμε. Αυτά, κυρίες και κύριοι, για την έκθεση Θεσσαλονίκης, που όπως είπαμε στην εποχή της ήταν πραγματικά πάρα πολύ πρωτοποριακή και κανονικά έπρεπε να γίνει στην Αθήνα. Δηλαδή στην πρωτεύουσα. Όμως πολύ σωστά είπε αυτός που την εμπνεύστηκε ότι αφενός μεν εμείς τη σκεφτήκαμε, βάλαν λεφτά και η τοπική κοινωνία, και είπε εδώ όμως είναι το σταυροδρόμι. Και φυσικά ακόμα η Θεσσαλονίκη ήταν πιο μεγάλη πόλη από την Αθήνα το 26, έτσι.
1: Τι ήταν, επειδή έχει ασχοληθεί πολύ λόγω για της βασική σου ιδιότητα, για αγαπάς την ιστορία, εγώ αυτή θεωρώ τη βασική σου ιδιότητα. Ένας άνθρωπος που αγαπάει και την παρακολουθεί την ιστορία από πολύ. Τι ήταν ο Νικόλαος Γερμανός?
0: Ο Νικόλαος Γερμανός ήταν ένας άνθρωπος επιστήμονος, ο οποίος είχε σπουδάσει και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αυτό δεν ήταν εύκολο εκείνη την εποχή, έτσι. Πολύ λίγοι άνθρωποι μπορούσαν να σπουδάζουν και έξω. Και γενικά αυτοί που σπουδάζουν ήταν ένα μικρό ποσοστό. Μπαίναν στο Πολυτεχνείο, ξέρω εγώ, 10 άτομα, ας πούμε, το χρόνο και τέτοια. Και από εκεί πέρα ανέπτυξε εμπορική δραστηριότητα, ήταν αρκετά ανήσυχος. Το 1916 είχε κάνει στην Αθήνα ζωολογικό κήπο στο Παλαιό Φάλιρο.
1: Τι λες τώρα!
0: Αυτό ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό, γιατί βλέπαν οι Αθηναίοι ζώα, ξέρω εγώ, λιοντάρια, τίγρες και τέτοια, που ελέφαντες, ακόμα και σήμερα,
1: ναι,
0: να δεις από κοντά ένα λιοντάρι, είναι μια εμπειρία, έτσι. Και έχει πάει ο βασιλιάς τότε, νομίζω, ο πρίγκιπας, το βλέπει και του λέει, να σου πω, στο Παλιό Φάλιρο, το Παλιό Φάλιρο ήταν εξοχικό των μεγαλοαστών και των αυλικών. Του λέει, νομίζω το μόνο θηρίο που θα μείνει εδώ μέσα είσαι εσύ. Γιατί, μη σου κάνει εντύπωση, δεν είχε νερό η πόλη. Και αυτά καταναλώνουν τόνους νερό. Λοιπόν, όταν πότε έγινε τώρα, κάνα δύο χρόνια μετά, ένας αποκλεισμός της πόλης εκεί, που αν θα μπούμε δεν θα μπούμε στον πρώτο παγκόσμιο από τους Γάλλους, πεθάναν τα ζώα, δεν είχαν νερό και τροφές. Γιατί αποκλείστηκε η πόλη. Και προφανώς άμα μπαίναν τροφές έπρεπε να φανεί άνθρωποι.
1: Αυτό τον ασήμαντο παράγοντα φαίνεται τον είχε γνωρίσει.
0: Και έκλεισε λοιπόν τότε έτσι μια πρωτοποριακή για την εποχή ψυχαγωγικο-εμπορική δραστηριότητα ζωολογικός κήπος. Εντάξει, διαφωνούμε και εγώ μαζί σας, αλλά μιλάμε για το 16. Και χρόνια αργότερα εμπνεύστηκε την έκθεση, την οποία στήριξε πάρα πολύ. Ο Βενιζέλος, που ήταν αντίθετος πολιτικά με τον Γερμανό. Mm-hmm. Ο Γερμανός ήταν ενεργός στο Αντιβενιζελικό Κόμμα.
1: Στο Φιλοβασιλικό δηλαδή.
0: Η Εθνική Τράπεζα. Η Εμπορική και ο Παυλίδης.
1: Μάλιστα.
0: Και άλλες βιομηχανίες μεγάλες, έτσι. Οι οποίες θέλω να σας πω ότι το 26 δεν ήταν δεδομένη σοκολάτα. Οπότε θέλαν αυτές οι εταιρείες που λανσάρανε καινούργια προϊόντα να τα παρουσιάσουν, να γίνουν κτλ. Εξού και πολύ γνωστή η ιστορία του Φραπέ, ας πούμε. Έτσι. Λοιπόν, ότι κατά λάθος έγινε στη Θεσσαλονίκη σε παρουσίαση της. Δεν ξέρεις την ιστορία,
1: δεν
0: την
1: ξέρω. Όχι, δεν ξέρω. Αλήθεια.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων είναι, έχουν και ένα περίπτερο καφέδες κτλ. Και κάνει λίγη ζέστη και θέλει να πιει ένας υπάλληλος του Νεσκαφέ. Και λέει, ξέρω, δεν του βάζω και κανένα παγάκι μέσα. Και βάζει τα παγάκια και το πίνει, το νες που λέγαμε παλιά, το ζεστό, και ήταν ωραίος. Το χτύπησε κιόλας μετά και κάνει και τον αφρό. Γιατί για γεύση έχει, το κάνεις με αφρό είτε χωρίς.
1: Ναι,
0: για γεύση έχει. Εντάξει, επειδή ήταν ωραίο και το άρεσε, το πήγε στους συναδέλφους του. Και άρεσαν και σε αυτούς. Σιγά σιγά στην έκθεση το είδαν και άλλοι. Και η εταιρεία το πιάσε με τη μία. Όπα, λέει, δεν έχουμε προϊόν.
1: Πάντως ξέρεις ότι η ιστορία.
0: Και τώρα τι δισεκατομμύρια έχουν βγει από το φραπέ στην εταιρεία.
1: Η ιστορία του παγωμένου καφέ είναι μια ιστορία που εξακολουθεί να δημιουργεί δουλειές από Έλληνες εις τας Ευρώπας. Μάλιστα πρόσφατα έβλεπα και ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ αφιέρωμα, νομίζω εδώ σε εμάς, όπου έδειχνε ότι ένας Έλληνας επιχειρηματίας έχει φτιάξει ένα κατάστημα με φρέντο εσπρέσο, φρέντο καπουτσίνο κλπ. Στις Βρυξέλλες και σπάει τα μία.
0: Ναι, παγωμένο εμείς τα πίνουμε. Έτσι, ξένοι έχουν ακόμα, δηλαδή, ντάλα χειμώνα πριν το εσπρέσο Ιταλία, για παράδειγμα. Θέλω να σου πω ότι έχω πάει στη Ρουμανία λίγο μετά την πτώση. Σε μια αποστολή, τώρα δεν έχει σημασία. Και εγώ στις αποστολές έπαιρνα μαζί μου φραπέδες που να δεν είχαν οι άλλοι. Οπότε τι γινότανε, κατεβαίνω στο τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο ήταν με βίσματα αυτό. Έβαζες, και για να κάνω τηλέφωνα πήγαινα στην κυρία που το έκανε. Και έτσι λέω, μήπως έχεις κανένα κουτί να χτυπήσω. Τέλος πάντων, και φτιάχνω μπροστά μου ένα φραπέ. Έτσι λέω, πήγαινε φέρει και παγάκια.
1: Ναι.
0: Εγώ κάτσα μια εβδομάδα εκεί. Τις άλλες μέρες μου ζήτησε να τις δώσω, να αρχίσει να πίνει και αυτή. Δημιουργεί ωραία αίσθηση σε όποιον δεν το ξέρει.
1: Με αίσθηση μαρκεθισμό, πρέπει να πω.
0: Ναι, εντάξει, εγώ τους έχω τις χρόνια γιατί βαράνε. Λοιπόν, για να πάμε στο περίπτερο της Ιαπωνίας, θες να ακούσουμε ένα τραγούδι πρώτα που θα μας βάλει ο συνάδελφος, το οποίο το θυμάμαι εγώ από πιτσιρικά, και είναι τα μόνα Ιαπωνέζικα που ξέρουμε όλοι, φαντάζομαι, όσοι έχουμε ακούσει το τραγούδι από τους Sticks.

0: Ντομορεκάτο σημαίνει ευχαριστώ πολύ στα Ιαπωνέζικα. Είναι του 81, του 80, κάπου εκεί είναι αυτό το τραγούδι από τους Στίξ. Και γράφει ένα τραγούδι, αρχίζουν και βγαίνουν τα κομπιούτερ, τα ρομπότ. Mm-hmm. Παίζουν πάρα πολύ στην τηλεόραση και επειδή είναι Ιαπωνέζικα, γράφεται και ένα τραγούδι που δεν μιλάει για καψούρα.
1: Εγώ ξέρω και κάτι άλλους όμως. Mm-hmm. Τους πυραμίδους, τους ξέρεις τους πυραμίδους.
0: Α, βέβαια, ναι, ναι.
1: Οι οποίοι τραγουδάνε τον Ικαριώτικο κλπ.
0: Ναι, ναι.
1: Τους πυραμίδους.
0: Ναι. Ναι. Ιαπωνέζοι που τους αρέσει η ελληνική μουσική και κάνουν θράψη στην Ιαπωνία.
1: Ακριβώς. Θα το βρούμε.

0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο τον Μαυρόπουλο, τον συνάδελφό μας, ο οποίος βρίσκεται στο περίπτερο της Ιαπωνίας, που είναι η τιμόμενη χώρα, το ξαναλέμε, φέτος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και έχει να μας πει ενδιαφέροντα πράγματα. Γεια σου, Γιώργο.
1: Καλησπέρα και στους δύο σας από Θεσσαλονίκη. Είμαστε εδώ στο περίπτερο της Ιαπωνίας, πάρα πολλοί κόσμος. Φυσικά την εντύπωση έκλειψαν τα σύμπανα παρουσία και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Πολλοί κόσμος κυκλοφορεί εδώ. Μιλάμε για ένα ιαπωνικό περίπτερο, η τεχνολογία στα φόρνες με αυτοκίνητα πιο πέρα. Θα δούμε μηχανήματα AI, σύγχρονη τεχνολογία πιο κάτω, με παραδοσιακές στολές, όχι σούμο, στο περίπου οι παραδοσιακές της Ιαπωνίας εδώ.
2: Τώρα στο λες σούμο δεν μπορεί να είναι, γιατί φοράνε ένα σαν ισόρουχο.
1: Περίπου, σαν το ρνούζι είναι αυτό, αλλά θα πάμε πιο πέρα μετά.
0: Μήπως σαμουράι.
3: Σαμουράι.
0: Σαμουράι, μάλιστα. Σωστό, σωστό, μας το θύμισε και ο φίλος μας, ο Γιάννης Πρέντεζης. Δεν σ' ακούμε.
2: Λίγο το κινητό σου καλύτερα, Γιώργο.
1: Δεν μ' ακούτε.
2: Ναι, λίγο το κινητό πιο καλά, αν έχεις την καλοσύνη.
1: Για να δούμε, ναι.
4: Συστήματα εκτύπωσης, δάσκαλων και προδάσκαλων.
0: Μας ακούς, Γιώργο.
1: Εγώ σας ακούω, εσείς μας ακούτε.
2: Ναι, πες μας.
0: Εμείς δεν σας ακούμε καθόλου.
1: Δεν ξέρω γιατί έχουμε δώσει το μικρόφωνο τώρα. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές μας έδωσε μια εικόνα. Δεν θα προλάβουμε. Εντάξει, καλά, ευχαριστούμε. Λοιπόν, θα πάμε τώρα μια βόλτα και στα αυτοκίνητα. Γιατί
2: τα Ιαπωνέζικα εννοείς.
1: Τα Ιαπωνέζικα αυτοκίνητα που έχουν φυσικά πολύ μεγάλη ζήτηση. Άλλωστε είναι γνωστά για το πώς αντέχουν στο χρόνο. Δεν ξέρω εδώ, κύριε, θα μας πει δύο λόγια. Κοιτάτε τα αυτοκίνητα.
5: Όχι, δεν κοιτάμε αυτοκίνητα. Έχουμε κλείσει αυτοκίνητο.
1: Ωραία, πώς σας φαίνεται το περίπτερο εδώ?
5: Ευχαριστούμε. Η Ιαπωνία είναι φανταστική χώρα.
1: Είναι. Όντως και η κουλτούρα ταιριάζει. Μας το έλεγαν και οι Ιάπωνες, δεν περιμέναμε να σου πω την αλήθεια. Για να δούμε εδώ τι δείχνει η κοπέλα. Γεια σας.
6: Γεια σας.
1: Για πείτε μας εδώ, μηχανές, δείχνετε τι δείχνει.
6: Μηχανές,
1: αμάξια,
6: διάφορα
1: έχουμε. Τι ακριβώς δείχνετε? Είναι ακριβό αυτό.
0: Να σου πω, Γιώργο,
2: εξαιρετικά,
0: μου, εξαιρετικά. Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.
2: Λοιπόν, νομίζω η πιο διάσημη λέξη είναι σαγιονάρα. Την άκουσα. Το άκουσα που το έλεγε και ο Μάκης Πολάτος πριν, αλλά το μετέφρασε λάθος.
0: Για πες.
2: Είναι γεια σου και αντίο. Δηλαδή το σαγιονάρα είναι γεια σου για πάντα.
0: Άντε
2: για
0: χαρά.
2: Ναι, δηλαδή θα αργήσω να τα ξαναπούμε σε 10 χρόνια, ας πούμε.
0: Άντε. Εγώ θα έλεγα να κλείσουμε με πυραμίδος.
2: Ναι, ναι.
0: Την εκπομπή. Οι Ιαπωνέζοι, οι Ιάπωνες μάλλον, γιατί το είπα λάθος. Οι Ιάπωνες, οι οποίοι λατρεύουν τα ελληνικά τραγούδια, την ελληνική παράδοση και σπάνε ταμεία παίζοντας. Έχουν φτιάξει ένα συγκρότημα και παίζουν αυτά τα κομμάτια στην πατρίδα τους. Και στο διαδίκτυο τα κυκλοφορούν και γίνεται χαμός.

0: Και κλαρίνο.
1: Και κλαρινάκι, βέβαια.
0: Λοιπόν, δεν είναι καθόλου εύκολο να παίξει μια ξένη μουσική. Αυτή την παίζουν και ωραία. Αποδίδουν μια χαρά το ηχόχρωμα. Όχι τη φωνή, αλλά τα μουσικά, ναι.
1: Λοιπόν, φεύγουμε, σας αφήνουμε σε δύο λεπτά ακριβώς. Έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Γούλα. Εμείς θα παρακολουθούμε συνεχώς τις εξελίξεις. Το πρόγραμμα του Earth News Radio 105,8 έχει διαμορφωθεί ειδικά ώστε ακριβώς να είναι στην πρώτη γραμμή των γεγονότων πάνω στη διεθνή έκθεση. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση και καλώς
0: ήρθατε. Δεν μπορώ να διαβάσω ένα μήνυμα. Έχουν έρθει πολλά. Συγγνώμη που δεν τα διαβάσαμε. Το τελευταίο όμως του κύριου Ανδρέα Θέλω. Με αφορμή αυτό που ακούγεται νωρίτερα, λέει: ποια μωρέ είναι γνωστά για την αντοχή του στον χρόνο, τα Κινέζικα, θα μας τρελάνετε. Είναι πολύ ωραίο να μαζί.
1: Όντως είχαμε πάρα
0: χώρια,
1: πολλά μηνύματα.
0: Πώς το λέει, δεν θυμάμαι την παρεμία. Εντάξει, μαζί μιλάμε και χώρια καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, το μορεγκάτο για την ακρόαση.
1: Χαμός, να πούμε έστω μια καλημέρα. Τώρα έχεις δίκιο. Γιώργος Κιτεόπουλος, Γρηγόρης Στοδούλου, Ηλίας Γουβέλης, η Λέλα, ο κύριος Δημήτρης Κουρκούνας, Θάνος Θαλασσινός, η Έλενα, ο Μάκης Τσιμπερλής, ο Ανδρέας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
2: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
1: Ο μισθός δεν φτάνει.
2: Απλησίαστα τα ενίκια.
1: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
2: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
5: Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
0: Earth News Radio 105,8 είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Στη Θεσσαλονίκη είναι στραμμένο το πολιτικό ενδιαφέρον με την αυλαία της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Το κυβερνητικό σχέδιο για την ενίσχυση των εισοδημάτων θα περιγράψει σήμερα το βράδυ από το Βελίδιο ο Πρωθυπουργός. Το βασικό στίγμα αναμένεται να δοθεί μέσα από ένα πολυετές σχέδιο ενίσχυσης των εισοδημάτων, το οποίο θα αφορά ένα ευρύ φάσμα της κοινωνίας και θα αποτελέσει κεντρικό άξονα της κυβερνητικής στρατηγικής στον δρόμο προς τις κάλπες. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο οδικό χάρτη για τα επόμενα χρόνια, προσδιορίζοντας σταδιακά τις παρεμβάσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Κατά την ξανάγησή του στη Διεθνή Έκθεση, ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε το περίπτερο της ΕΡΤ, όπου συνομίλησε με τον πρόεδρό της Γιάννη Παπαδόπουλο και ενημερώθηκε για τις νέες δυνατότητες που δίνει ψηφιακά η δημόσια τηλεόραση στο κοινό. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Μέρη Βενέζη και Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Αλεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία, ο Βασίλης Γούλας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Μέτρα μήνα-μήνα από τον Νοέμβριο με ορίζοντα τετραετία και την κοινωνία στο επίκεντρο ανακοινώνει στις 8 το βράδυ από το Βελίδιο ο Πρωθυπουργός. Στο επίκεντρο η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και οι φορολογικές παρεμβάσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξαναγήθηκε στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος προσέφερε στον Πρωθυπουργό ένα συμβολικό δώρο με τη δήλωσή του όταν εξελέγει πρώτη φορά βουλευτής κατά την επίσκεψή του στο περίπτερο της ΕΡΤ. Απροσπέλαστο το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στις 5 το απόγευμα αρχίζουν οι συγκεντρώσεις ΓΕΣΕΕ, ΑΔΕΒΗ, ΠΑΜΕ. Κλειστή σταθμή του μετρό και δρακόντια μέτρα της ελληνικής αστυνομίας. Αναβάθμισε σε θετικές τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας ο καναδικός οίκος DBRS. Σοβαρές υποθέσεις φοροδιαφυγής από εταιρείες διαχείρισης ελικοπτέρων έφεραν στην επιφάνεια οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ. Στη Μόσχα αφήχθησαν οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Κούσνερ και Βίτκοφ, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Τις πύλες της άνοιξε η 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Μετά τον αγιασμό και τη συνάντηση με τα στελέχη και τον νέο πρόεδρο της ΔΕΘ Χελέσκοπο Χρήσκο Τσεντεμίδη, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τα περίπτερα της έκθεσης. Ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους εκθέτες αλλά και πολίτες που έσπευσαν να τον χαιρετήσουν. Στο περίπτερο της ΕΡΤ, ο πρόεδρος της Γιάννης Παπαδόπουλος επεφύληξε μια έκπληξη στον Πρωθυπουργό, δωρίζοντάς του φωτογραφία και ένα στικάκι με την πρώτη του δήλωση από το 2000, όταν και εξελέγει πρώτη φορά βουλευτής. Περισσότερα για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού και αναμονή της ομιλίας του το βράδυ θα μας πει ο συνάδελφος Μίλτος Σακελάρης που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Ο κ. Μητσοτάκης μετά τον αγιασμό και τα εγγένεια της έκθεσης βρέθηκε στα περίπτερα εκεί όπου εναγήθηκε και πήγε σε πολλά και διαφορετικά σημεία. Μίλησε με πολίτες, με ανθρώπους οι οποίοι τον πλησίασαν, νέους και νέες, οι οποίοι ήθελαν να φωτογραφηθούν μαζί του. Πήγε σε πολλά και διαφορετικά περίπτερα. Να ξεκινήσω το περίπτερο της δημόσιας τηλεόρασης της ΕΡΤ εκεί. Τον υποδέχτηκε ο πρόεδρος, ο κ. Γιάννης Παπαδόπουλος, όπως επίσης και ο διευθύνων σύμβουλος του κ. Παπαβασιλείου, μαζί με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κ. Παύλο Μαρινάκη. Ξεναγήθηκαν, έδειξαν στον Πρωθυπουργό πώς λειτουργεί η εφαρμογή το Netflix κανονικά. Του εξήγησαν πώς μπορεί κάποιος να μπει και να εγγραφεί. Και στη συνέχεια του επιφύλαξαν και μια έκπληξη, την πρώτη δήλωση που είχε κάνει ως βουλευτής όταν εξελέγει με 150.000 ψήφους.
6: Συγκινήθηκε Μίλτο ο Πρωθυπουργός εκεί πέρα, έτσι, σωστά, από ό,τι είπαμε και στα πλάνα.
7: Ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή, ο ίδιος πολύ νέος, πολλά χρόνια πίσω. Από εκεί και πέρα ο κ. Μητσοτάκης πήγε σε πολλά και διαφορετικά σημεία. Ξεχωρίζω την παρουσία του κοντά σε νέους φοιτητές, αλλά και μαθητές. Φοιτητές το λέω γιατί πήγε στο περίπτερο του Υπουργείου Παιδείας και στη συνέχεια στα πανεπιστήμια τα οποία είχαν στήσει τα δικά τους περίπτερα. Την επόμενη χώρα, όπως έχουμε πει και από νωρίτερα, είναι η Ιαπωνία. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι επενδύουν στρατηγικά στην έρευνα και στην τεχνολογία και όλα τα περίπτερα έχουν και αυτό το συναφές αντικείμενο. Βρέθηκε επίσης, είναι εξαιρετικό το περίπτερο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το λέω αυτό γιατί συνδυάζει και την εικόνα. Δηλαδή, όταν μπαίνεις μέσα στο περίπτερο, βλέπεις την Ελλάδα του χθες, έχουν φτιάξει, για να το καταλάβει και ο κόσμος, μια αίθουσα την οποία φαίνεται πώς λειτουργούσε στο παρελθόν το δημόσιο, με παλιούς υπολογιστές, πώς ήταν τα γραφεία, και από εκεί και πέρα μπαίνεις και προχωράς στην αίθουσα και μπαίνεις στη νέα ψηφιακή εποχή του gov.gr. Τώρα, το βράδυ περιμένουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού. Επί της ουσίας θα ανακοινώσει μέτρα τα οποία αφορούν τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά, τους συνταξιούχους και τους δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους. Όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, το πρώτο χαρακτηριστικό των μέτρων είναι ότι δεν έχει μόνο ετήσιο χαρακτήρα αυτό το οποίο θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης, γίνεται παραδοσιακά, αλλά αποτελεί την εισαγωγή ενός τετραετούς κυβερνητικού κύκλου που φτάνει μέχρι το 2030-2031. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές και μαζί για την Ελλάδα του 2030 και για το σχέδιο το οποίο θα ξεδιπλώσει ο Πρωθυπουργός έτος-έτος και τον προγραμματισμό της κυβέρνησης για τα επόμενα χρόνια, εφόσον φυσικά λάβει εντολή από τον ελληνικό λαό στις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι τα μέτρα είναι απολύτως κοστολογημένα, σε αντίθεση με ό,τι ακούγεται από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης που τοποθετούνται δημόσια σε ένα ημερολόγιο. Έτσι, ο κ. Μητσοτάκης, όπως λένε οι ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να μιλήσει μήνα-μήνα ποιο μέτρο θα υλοποιείται, ξεκινώντας από τον Νοέμβριο του 2026. Το τρίτο χαρακτηριστικό, και με αυτό κλείνω, είναι ότι η νέα δύναμη των μέτρων απευθύνεται στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, δηλαδή, όπως έλεγα και νωρίτερα, σε εργαζόμενους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, αλλά και στην οικογένεια. Όλα αυτά τα μέτρα θυμίζω πως έρχονται να κουμπώσουν με την εφαρμογή της φετινής φορολογικής μεταρρύθμισης, η οποία ξεκίνησε από 1η-1η του 2027, προκειμένου συνδυαστικά να οδηγούν στο μεγαλύτερο όφελος για τον Έλληνα πολίτη.
6: Μίλτο, να σε ευχαριστούμε.
7: Μπορούμε να πούμε επίσης ότι βάζει την κοινωνία στο επίκεντρο, υπό την έννοια ότι ξεκινούν με πιο γοργούς ρυθμούς οι επιχείρησεις στα δημόσια οικονομικά και αυτά να αποτυπώνονται, φυσικά αυτό είναι πολύ διαφορετική κυβέρνηση, να αποτυπώνονται χειροπιαστά στο μέσο πορτοφόλι, καθώς αποτελούν και μέτρα στήριξης κατά της ακρίβειας.
6: Μίλτο, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Σε ένα ευρύ ακροατήριο που εκτείνεται από τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους έως τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες και τις οικογένειες με παιδιά, απευθύνονται οι παρεμβάσεις που θα παρουσιάσει σε λίγες ώρες ο Πρωθυπουργός. Το φετινό οικονομικό πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς ο σχεδιασμός της κυβέρνησης δεν περιορίζεται στις παρεμβάσεις της επόμενης χρονιάς. Περισσότερα για το οικονομικό πακέτο που θα ανακοινώσει σε λίγες ώρες ο κ. Μητσοτάκης και για την αναβάθμιση όμως της χώρας μας θα μας πει ο συνάδελφος Άκης Αθανασόπουλος. Άκη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας περίπου 6 ώρες ακόμα για να δούμε τα σενάρια αυτά που κυκλοφορούν τις τελευταίες μέρες, να δούμε κατά πόσο έχουν κλειδώσει. Οι δικές μας πληροφορίες είναι ότι πάνω από το 90% των σενάριων που κυκλοφορούσαν τις τελευταίες εβδομάδες είναι μέσα στο φάκελο του Πρωθυπουργού. Περίπου 30 μέτρα, από ό,τι μαθαίνουμε, θα παρουσιάσει ένα προς ένα ο κ. Μητσοτάκης το βράδυ από τη Θεσσαλονίκη. Και κατευθείαν, για να μην καθυστερούμε άλλο, να πάμε να δούμε ποιους αφορούν και πώς, με ποιο τρόπο τους αφορούν. Διότι, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, και ακούσαμε πριν και το Μίλτο το Σακελάρη, ο στόχος είναι η περίμετρος των μέτρων να αφορά σχεδόν τους πάντες. Λοιπόν, ξεκινώ από τους συνταξιούχους. Λοιπόν, εδώ μιλάμε καταρχάς για ίσως το μοναδικό μέτρο το οποίο θα έχει άμεση εφαρμογή. Και αυτό έχει να κάνει με την ενίσχυση που λαμβάνουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι κάθε Νοέμβριο και η οποία τώρα είναι 300 ευρώ και η οποία θα αυξηθεί. Το θέμα είναι αν θα αυξηθεί 50 ευρώ, 100 ευρώ. Κάποιοι πιο αισιόδοξοι λένε και για πάνω από 100. Τέλος πάντων, να κρατήσουμε τα δύο πρώτα σενάρια ως πιο πιθανά, δηλαδή να πάει ή 350 ή 400. Ξαναλέω, αυτό είναι ίσως και το μοναδικό μέτρο που έχει άμεση εφαρμογή. Τα υπόλοιπα πάνε από το 2027. Αύξηση συντάξεων. Τουλάχιστον 2,8%. Αυτό βγάζει ο μαθηματικός τύπος που λαμβάνει υπόψη τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη. Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, πλήρη κατάργηση, ώστε αυτή η αύξηση που ξαναλέω θα είναι περίπου στο 2,8% να αφορά όλους τους συνταξιούχους, γιατί μέχρι τώρα ένα μεγάλο μέρος από αυτούς δεν τη βλέπανε την αύξηση εξαιτίας της προσωπικής διαφοράς. Και τέλος, θα έχουμε και αναπροσαρμογή των κλιμακίων στην εισφορά αλληλεγγύης προκειμένου να διορθωθούν κάποιες αδικίες. Πάμε τώρα στους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι τον Απρίλιο του 2027, όπως έγινε και τον φετινό Απρίλιο και τον περσινό και τον προπέρσινο, θα δουν τον κατώτατο μισθό να αυξάνεται. Είναι νωρίς να μιλήσουμε για ποσοστό. Ο Πρωθυπουργός πάντως έχει πει αρκετές φορές ότι πάμε για 950 ευρώ μίνιμουμ, ίσως και παραπάνω, και κάτι το οποίο, αν συμβεί, θα συμπαρασύρει και τις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων. Διότι αυτό συνέβη και τη φετινή χρονιά. Η αύξηση που πήραν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι κατά ένα μεγάλο ποσοστό πέρασε και στους δημοσίους υπαλλήλους. Επίσης, είναι σχεδόν κλειδωμένη και μια νέα μείωση στις κρατήσεις των ασφαλιστικών εισφορών. Ελεύθεροι επαγγελματίες είχαν θέσει πάρα πολλά αιτήματα στο τραπέζι. Αρκετά από αυτά φαίνεται να υιοθετούνται. Μείωση προκαταβολής φόρου, βασικό αίτημα εδώ και χρόνια. Περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό να το ανακοινώσει και να δούμε αν το ποσοστό θα πάει στο 60% ή παρακάτω. Πιθανόν να έχουμε και νέα φορολογική κλίμακα. Τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης. Δεν καταργείται μεν, αλλάζει όμως η μορφή του για να γίνει, όπως λένε, πιο δίκαιο. Δηλαδή καταργείται η προσάυξηση λόγω τζίρου και ενδεχομένως να συνδεθεί και με τη φορολογική συνέπεια των επαγγελματιών. Και τέλος, φορολογικές και εισοδηματικές ενισχύσεις στους αγρότες, ο πρωτογενής τομέας, πολύ ψηλά στην ατζέντα του Πρωθυπουργού. Πάμε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες εδώ και πάρα πολλά χρόνια, λόγω του προβλήματος που είχαν για πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, ζητούσαν χαμηλή ρευστότητα, επαρκή ρευστότητα με ευνοϊκούς όρους. Όταν λέω χαμηλή ρευστότητα, χαμηλό κόστος ρευστότητας. Προγράμματα λοιπόν χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων φαίνεται ότι έχει βάλει στο φάκελό του Πρωθυπουργός και περιμένουμε να ακούσουμε τι μορφή θα έχουν αυτά τα προγράμματα. Θα μειωθεί και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η προκαταβολή φόρου, ενώ θα μειωθούν περαιτέρω και οι εργοδοτικές εισφορές. Και τέλος, δύο-τρεις πληροφορίες που υπάρχουν για τα λεγόμενα μέτρα έκπληξη, αν και νομίζω ότι θα ακούσουμε και άλλα μέτρα έκπληξη από αυτά που θα πω τώρα. Εγώ έχω τουλάχιστον δύο πληροφορίες. Η μία έχει να κάνει με το στεγαστικό πρόγραμμα που θα έρθει, ένα νέο πρόγραμμα για νέους και για οικογένειες, για νέα ζευγάρια, είτε με παιδιά είτε χωρίς παιδιά, για να μπορέσουν να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι. Κάτι δηλαδή που θα μοιάζει με τα προγράμματα σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, αλλά ενδεχομένως να είναι λίγο πιο ευνοϊκή η όρη, να είναι λίγο μεγαλύτερη η περίμετρος και να δοθούν και κάποια επιπλέον κίνητρα. Και ακόμα μπαίνουν στο κάδρο και οι οικογένειες, αυτό ως ένα κίνητρο για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, μπαίνουν στο κάδρο και οι οικογένειες με παιδιά, με πρόσθετες εισοδηματικές ενισχύσεις. Το πιθανότερο είναι ότι στην περίμετρο των μέτρων θα αναφέρονται οικογένειες με τρία παιδιά και πάνω, από τρίτεκνη και πάνω, χωρίς να αποκλείουμε όμως το ενδεχόμενο οι ενισχύσεις αυτές να ξεκινούν ακόμα και από το πρώτο παιδί.
9: Μάλιστα. Άκη, θεωρώ ότι στην ομιλία του σήμερα θα κάνει και μια αναφορά και στην αναβάθμιση του DBRS, έτσι, γιατί σε θετικές αναβάθμισε τις προοπτικές για το αξιόχρονο της χώρας μας ο οίκος πιστολεπτικής αξιολόγησης.
8: Το λογικό είναι ότι θα κάνει, γιατί και μιλώντας με δημοσιογράφους αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι μειώνεται το δημόσιο χρέος. Άλλωστε ο οίκος DBRS, όπως έκανε και ο ιαπωνικός οίκος R&I πριν από περίπου ένα μήνα, μας αναβάθμισε τις προοπτικές πατώντας πάνω στη μεγάλη μείωση του δημόσιου χρέους. Νομίζω ότι αυτό ήταν το κίνητρο, το μεγάλο επιχείρημα, ότι μειώνουμε το δημόσιο χρέος και μάλιστα με ρυθμό ενδεχομένως και ο μεγαλύτερος παγκοσμίως, αναλόγως πώς μετράει κανένας το ρυθμό που μειώνεται το ΑΕΠ, το, συγγνώμη, το χρέος ως προς το ΑΕΠ. Αυτό λοιπόν που διαβάζαμε από την έκθεση της DBRS είναι πρώτον για το χρέος αυτό που μόλις ανέφερα, για την ραγδαία μείωσή του, δεύτερον για τα πλεονάσματα που είναι επαναλαμβανόμενα και υπερκαλύπτουν κάθε χρόνο το στόχο του προϋπολογισμού, τρίτον για την σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος μετά από τις περιπέτειες που πέρασε, και τελευταίο κριτήριο η ανάπτυξη που, όπως τονίζει ο οίκος, παραμένει διπλάσια και κάποιες φορές και υπερδιπλάσια από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μοναδικό καμπανάκι, αν θέλεις, κάτι που το έλεγε και σε προηγούμενες εκθέσεις το συγκεκριμένος οίκος, το ισοζύγιο τρεχουθών συναλλαγών, το οποίο παραμένει ελλειμματικό και είναι ένα σημείο προβληματισμού σχετικά με την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και την εξωστρέφειά της.
9: Μάλιστα. Άκη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Και περνάμε στο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Τα μέτρα, με το πακέτο μέτρων που αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Τη δέσμευση του Πασόκ για δίκαιη λύση στο ιδιωτικό χρέος επανέλαβε ο Νίκος Ανδρουλάκης με άρθρο του σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα. Προαναγγέλλωσε ότι αμέσως μετά τη διεθνή έκθεση, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα καταθέσει το σχέδιό της για το ιδιωτικό χρέος ως πρόταση νόμου στη Βουλή. Περισσότερα θα μας πει η Λίνα Μπεθάνη. Λίνα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Το επιτελείο της Χαριλάου Τρικούπη εργάζεται πυρετοδός για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη το επόμενο Σαββατοκύριακο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του κόμματος την Τρίτη θα συναντηθεί στη Θεσσαλονίκη με παραγωγικούς φορείς μαζί με τον Παύλο Γερουλάνο, την Άννα Διαμαντοπούλου, τη Μιλένα Αποστολάκη και άλλα στελέχη. Έχει προαναγγείλει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι θα αναπτύξει την πρόταση του κόμματος για μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, για να μπαίνει ένα φρένο όταν το κέρδος ξεπερνά το όριο. Υπογραμμίζει ο κ. Ανδρουλάκης ότι η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση που θα συγκρούεται με ισχυρά συμφέροντα, και σήμερα στο άρθρο του στα Νέα επισημαίνει πως αμέσως μετά την ΔΕΘ θα καταθέσουν πρόταση νόμου στη Βουλή για δίκαιη λύση στο ιδιωτικό χρέος, προκειμένου να μπει τέλος, όπως τονίζει, στην ασυδοσία των φαντς, ένα μονοπάτι που, όπως αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, άνοιξαν η ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και έγινε λεωφόρος με τον κύριο Μητσοτάκη. Με το ΠΑΣΟΚ το πάρτι κερδοσκοπίας θα τελειώσει, δίνεται πραγματική δεύτερη ευκαιρία, υπογραμμίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης, επιστρέφει η προστασία της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμου του 2010 και προβλέπονται 120 δόσεις για οφειλές προς το δημόσιο. Έχει δώσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ το περίγραμμα του σχεδίου που θα παρουσιάσει. Θα απαντά στο γιατί τώρα ΠΑΣΟΚ. Έχει δεσμευτεί ο κύριος Ανδρουλάκης για 13ο μισθό, 13η σύνταξη, επαναφορά του ΕΚΑ σε συνταξιούχους, μιλά για πρόγραμμα με άξονα το κοινωνικό κράτος και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.
9: Λίνα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και δυναμικό παρόν στις συγκεντρώσεις της Διεθνούς Έκθεσης στα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον Δημήτρη Κουτσούμπα, τη Ρένα Δούρου, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να δίνουν το παρόν, ενώ δήλωση ενώπιση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού έκανε και ο Κυριάκος Βελόπουλος. Περισσότερο όμως θα μας πει η συνάδελφος Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Σε μαζικό ξεσηκωμό καλεί τους εργαζόμενους ενώπιση του μεγάλου συλλαλητηρίου που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας θα παρευρεθεί και θα κάνει δηλώσει σήμερα στις 5 το απόγευμα στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο, όπου θα συμμετάσχουν και εργατικά σωματεία, συνδικάτα και άλλοι φορείς στην πλατεία Χάντ στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος Βασίλη, το συλλαλητήριο θα αποτελέσει την απάντηση, όπως τονίζει, της κοινωνίας στην κυβερνητική πολιτική και τις επιλογές για το Ταμείο Ανάκαμψης. Το κόμμα επίσης, Βασίλη, συνδέει ευθέως τη διαμαρτυρία στη Θεσσαλονίκη με την στάση της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τα λοιπά, Βασίλη, στις κινητοποιήσεις που διοργανώνονται σήμερα το απόγευμα στην ΕΔΕΘ θα συμμετάσχει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε μήνυμά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ρένα Δούρη υπογραμμίζει πως αυτό το Σάββατο στις 6 θα είμαστε όλοι εκεί, για όσους δουλεύουν 12 ώρα, για όσους έχουν όνειρα και η κυβέρνηση τους θα διαλύει. Στο βιντεάκι, μάλιστα, αυτά που συνοδεύει το μήνυμα της Ρένα Δούρου, πολίτες από διάφορες κοινωνικές ομάδες επισημαίνουν ότι θα είναι εκεί, δηλώνοντας τη συμμετοχή τους. Εν τω μεταξύ, Βασίλη, να σου αναφέρω ότι σε μια εφόλησε συνέντευξη που έδωσε χθες η Ρένα Δούρου στο Άξιον, ανέφερε πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει στόχο τη σύγκληση με άλλες προοδευτικές δυνάμεις, και για την παρουσίαση στη ΔΕΘ ανέφερε πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ σπουδαίες προτάσεις, κρατώντας όμως τα χαρτιά της κλειστά μέχρι εκεί. Να σου πω ακόμη πως ανέφερε πως η ανάταξη της αξιοπιστίας στην πολιτική είναι το πρώτιστο αυτή τη στιγμή για το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Να περάσουμε στην ελληνική λύση. Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κυριάκος Βελόπουλος, ανέφερε ότι το κόμμα του δεν θα παρευρεθεί στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Άλλωστε έχει να παρουσιαστεί εκεί από το 2019, καθώς όπως είπε δεν χρειάζονται φιέστες για να πείσει τον ελληνικό λαό ότι είναι η μόνη λύση με άμεσα εφαρμόσιμο και φιλολαϊκό και αναπτυξιακό πρόγραμμα υπέρ των Ελλήνων. Ενώ αναφορικά με όσα θα εξαγγείλουν στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, ανέφερε πως είναι προκλητικό Μητσοτάκης, Τσίπρας και Ανδρουλάκης, που χρεοκόπησαν τη χώρα, να μιλούν για κοστολογημένα προγράμματα, διοργανώνοντας κομματικές φιέστες εκατομμυρίων. Τώρα στη ζωή Κωνσταντοπούλου Βασίλη, στις κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν σήμερα το απόγευμα θα συμμετάσχει και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, δίνοντας το παρόν στις κινητοποιήσεις που συνοδεύουν την έναρξη της ΔΕΘ. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως ανέφερε, θέλει να έχει παρουσία στις κινητοποιήσεις, την ώρα που η ΔΕΘ μετατρέπεται, όπως λέει, παραδοσιακά στη σκηνή πολιτικών μηνυμάτων, και φέτος με τις εκλογές να πλησιάζουν σε ένα άτυπο τεστ πολιτικών αντοχών. Να σου πω ακόμη, Βασίλη, ότι στις διαδηλώσεις της Θεσσαλονίκης θα δώσει και το παρόν ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη, Δημήτρης Νατσιός. Βασίλη.
9: Ευγενία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει το ζήτημα της κοστολόγησης των μέτρων που εξαγγέλλονται στο πλαίσιο της ΔΕΘ, αλλά και το ζήτημα της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου με αφορμή τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα για μια πατριωτική εισφορά που θα προέλθει από το 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων. Στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή του Αλφόνσου Βιτάλη, μίλησε νωρίτερα ο συντονιστής των μεαρχών της σκιώδους κυβέρνησης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και πανεπιστημιακός Κώστας Γαβρόγλου, ο οποίος είπε ότι το πρόγραμμα του κόμματος είναι ανοιχτό σε όποιον θέλει να το κοστολογήσει, ενώ αλλά έδωσε διευκρινήσεις και για τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου. Ας τον ακούσουμε.
12: Θεωρείτε, όχι εσείς, όποιοι ας πούμε τώρα μας κάνουν κριτική ότι πού θα τα βρει τα λεφτά, είναι λάθος υπολογισμοί κτλ. Θεωρούν όλοι αυτοί ότι ήμασταν αφελείς και δεν αναμέναμε αυτήν την κριτική με το τέλος της ομιλίας του Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη? Από τώρα, από αύριο, όποιος θέλει να έρθει να του εξηγήσουμε, όποια ομάδα θέλει, και αυτό είναι δημοκρατία. Το να έχουμε κραυγές αυτό, γιατί ξέρετε τώρα η Νέα Δημοκρατία, πριν λίγες μέρες είχαμε ανακοινώσει

0: οι έχουν τεράστιες βίλες το ένα το άλλο κτλ. Υπάρχουν όμως και ένας άλλος κόσμος που δεν φαίνεται ο πλούτος που έχουν. Ο πλούτος επιμένω. Τώρα αν έχετε εσείς 10 μετοχές και εγώ έχω δεν ξέρω πόσο ομόλογα.
1: Ναι. Γιατί και εγώ έχω ένα ρολόι του πατέρα μου, ας πούμε.
0: Αυτό τώρα, για το ρολόι και τα λοιπά, όπως ναι, καταλαβαίνετε...
1: Εντάξει, εκεί πήγε η κουβέντα όμως, γιατί έγινε και μια γκέλα, ας πούμε, σου λέει τις θηρίδες.
0: Κοιτάξτε, ατυχή στιγμή, γιατί κανένας νουνεχής πολίτης, σας μιλάω ειλικρινά, είναι δυνατό τώρα να το πιστέψει αυτό ή να θεωρήσει ότι ένα κόμμα που έχει δείγματα σοβαρότητας θα πάει να κάνει αυτό. Αυτά δεν γίνονται. Δεν γίνονται αυτά και δεν, όχι μόνο δεν γίνονται, δεν μπορούν να γίνουν.
2: Αυτά που ακούμε ανήκουν στο παρελθόν και έχουν τελειώσει. Το ζήτημα που πρέπει να δώσουν απαντήσεις οι πολιτικές δυνάμεις είναι το πώς θα δημιουργήσει η Ελλάδα πλούτο, δήλωσε στην ίδια εκπομπή ο βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης.
3: Είναι ένα flashback αυτό. Είναι η αναπαραγωγή μιας νοοτροπίας και μιας αντίληψης για την οικονομία, η οποία άνθησε τη δεκαετία του 80 και του 70. Τελειώσαν αυτά. Σήμερα θα πρέπει να απαντήσει κάθε σύγχρονη πολιτική δύναμη πρωτίστως στο ερώτημα από πού θα βγάλει λεφτά η Ελλάδα. Διότι η Ελλάδα δεν είναι εδώ για να ανακατανέμει τα χρήματα των φορολογουμένων. Είναι για να παράξει πλούτο. Για να παράξει λοιπόν πλούτο η Ελλάδα θα πρέπει να δώσει απαντήσεις. Από πού θα βγάλει, από τη βιομηχανία, από τον τουρισμό, από τον πρωτογενή τομέα, από το εμπόριο, από πού θα βγάλει. Η Ελλάδα πρέπει να το απαντήσει αυτό. Για παράδειγμα, πήγαμε να κάνουμε μια πολύ γόνιμη προσπάθεια στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ από τον τουρισμό, διότι είναι 12 μήνες το χρόνο και αξιοποιεί το συγκριτικό πλεονέκτημα του πολιτισμού μας, της κουλτούρας μας, των ανθρώπων που διαθέτουμε, που είναι μορφωμένοι σε όλο τον κόσμο. Και έπεσε να πάνε όλα τα συστήματα να διαλύσουν αυτή την απελευθέρωση της αγοράς ανώτατης εκπαίδευσης. Τι φοβούνται.
2: Από την πλευρά του, ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάτζος, είπε ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάνει δουλειά λογιστηρίου του κράτους για την εκοστολόγηση του προγράμματος του, ενώ αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην πρόταση του κόμματος για μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών στα ολιγοπόλια.
4: Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού κράτους που έχουμε μια αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία εδώ και χρόνια κάνει δουλειά κυβέρνησης. Είναι σαν να είναι στο Γενικό Ληστήριο του Κράτους και να κοστολογεί και να αναλύει και να τεκμηριώνει και να αιτιολογεί δημοσιονομικά οποιαδήποτε πρότασή της, είτε αφορά στο ιδιωτικό χρέος, είτε αφορά στην εργασία και στην κοινωνική ασφάλιση, είτε αφορά στην εκπαιδευτική πολιτική, είτε οτιδήποτε. Αυτό που προς το οικονομικό μας επιτελείο εκπονεί είναι ένας μηχανισμός, ο οποίος κάθε φορά που οι ανεξάρτητες εποπτικές αρχές της αγοράς, Επιτροπή Ανταγωνισμού, Τράπεζα της Ελλάδος και λοιπές αρχές ανεξάρτητες, θα εντοπίζουν μεγάλη και υπέρμετρη διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους εταιριών σε κλειστές αγορές, αγορές οι οποίες αυτή τη στιγμή εμφανίζουν χαρακτηριστικά κλειστής αγοράς, υγεία, τρόφιμα, ενέργεια, ακτοπλοϊκά εισιτήρια, να υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός επιβολής φορολογικών βαρών, φορολογικού βάρους, φόρου. Αυτό είναι για μας ένας μηχανισμός κοινωνικής δικαιοσύνης, ανακατανομής του εισοδήματος, αναδιανομής του εισοδήματος από τους ισχυρούς στους λίγους και αν θέλετε και ένα μέσο ρύθμισης της αγοράς, ώστε να αντιμετωπίζονται και τα καρτέλ και οι εναρμονισμένες πρακτικές ή οι καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης σε αγορές οι οποίες αυτή τη στιγμή με βάση την Επιτροπή Ανταγωνισμού, παραλαμβάνω, και την Τράπεζα της Ελλάδος εμφανίζουν χαρακτηριστικά κλειστών αγορών.
2: Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η Ελλάς εν ώψη των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να συμμετέχουν στο σχεδιασμό για την ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων. Ο φετινός επιχειρησιακός σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας κινείται στο ίδιο πλαίσιο με εκείνο των προηγούμενων ετών, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη και την αποτροπή επεισοδίων, αλλά και στη διασφάλιση της ασφαλούς μετακίνησης κατοίκων, πολιτών και επισκεπτών της Θεσσαλονίκης. Πάμε να ακούσουμε τον συνάδελφο Τίμο Φακαλή, που είναι στη συμπρωτεύουσα. Τίμο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, εδώ από την νότια πύλη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου ήδη έχουν τοποθετηθεί μπλε και κλειδώματα τα οποία θα αναπτυχθούν σταδιακά περιμετρικά του Συνεργειακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης, εκεί όπου θα προσπαθήσουν να προσεγγίσουν το χώρο οι διαδηλωτές. Να πούμε ότι 3.500 αστυνομικοί βρίσκονται επιποδός από χθες στην Θεσσαλονίκη, φρούριο η πόλη. Θα έχουμε και ντρόουνς νωρίς το απόγευμα για τις διαδηλώσεις. Δύο εισαγγελικοί λειτουργοί Θα βρίσκονται ο ένας στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης που θα παρακολουθεί τις πορείες και ο άλλος στο κέντρο της πόλης. 60 δημιουργίες των ΜΑΤ και αρκετοί αστυνομικοί που έχουν έρθει και από τους όμορους.

0: νομούς. Να πούμε ότι το χορό των κινητοποιήσεων θα ανοίξουν σήμερα το απόγευμα οι αγρότες. Θα είναι το πρώτο αγροτικό συλλαλητήριο εν μέσω ΔΕΘ. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε μόνο κάποιους εκπροσώπους αγροτικών συλλόγων που έδιναν το παρόν. Μάλιστα, φέτος θα έχουμε και συμβολικά θα μπουν στην πόλη 20 με 30 τρακτέρ, τα οποία θα δηλώσουν και αυτά μαζί με τους αγρότες. Ενώ στις μισή ώρα αργότερα, στις 5.30 θα συγκεντρωθούν μέλη του ΠΑΜΕ και εργατικά σωματεία στην πλατεία της ΧΑΝΘ. 6 ώρα είναι η συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ και ΑΔΔ, αλλά και σωματεία εργαζομένων στο άγαλμα Ελευθέριου Βενιζέλου στην πλατεία Αριστοτέλους, και λίγα μέτρα πιο κάτω στην Καμάρα θα συγκεντρωθούν μέλη του αντιεξοστικού χώρου αλλά και της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Από τις 3 το μεσημέρι ουσιαστικά σφραγίζει το κέντρο της Θεσσαλονίκης, και μάλιστα 8 σταθμοί του μετρό από το συνδρομικό σταθμό μέχρι και το σταθμό Ευκλήδης δεν θα λειτουργούν. Δεν ξέρουμε τι ώρα θα ανοίξουν. Έχει να κάνει αυτό με την εξέλιξη των συγκεντρώσεων που θα έχουμε σήμερα το απόγευμα. Πραγματικό φρούριο Θεσσαλονίκη από χθες το απόγευμα. Βασίλη.
1: Τίμω, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και παραμένουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου το περίπτερο της ΣΕΡΤ επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εκεί όπου τον υποδέχθηκε ο Πρόεδρος Γιάννης Παπαδόπουλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΕΡΤ Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Πρόεδρος της ΣΕΡΤ παρουσίασε στον Πρωθυπουργό τις νέες ψηφιακές δυνατότητες της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, με έμφαση στην ανανεωμένη πλατφόρμα της ΣΕΡΤ. Περισσότερο όμως θα μας πει ο Φέδων Τομόσογλου που βρίσκεται ακριβώς εκεί. Φέδωνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Λίγο μετά την ολοκλήρωση της τελετής των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας την καθιερωμένη του βόλτα και ξενάγησε τα περίπτερα, δεν παρέλειψε να περάσει από το περίπτερο της ΕΡΤ, όπου τον υποδέχτηκε ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι και εκείνος που τον ξενάγησε στο εσωτερικό του περιπτέρου. Του παρουσίασε τις νέες ψηφιακές σύγχρονες δυνατότητες της ΕΡΤ, το ΕΡΤΦΛΙΚ, το ανανεωμένο ΕΡΤΦΛΙΚ, το οποίο παρουσιάζει αρκετές παραγωγές ξένες αλλά και ελληνικές, και όλο το επίγειο πρόγραμμα ζωντανά αλλά και on demand που βλέπουμε στις τηλεοπτικές συχνότητες της ΕΡΤ. Η ειδική μνήμα γίνεται και για το ΕΡΤ Κόσμος, το οποίο είναι το νέο τηλεοπτικό σταθμός που εκπέμπει σε όλο τον κόσμο αγγλόφωνα με ελληνικούς υποτίτλους, ώστε να γνωρίζουν τόσο οι ομογενείς όσο και οι ξένοι τι καταγράφεται στην ελληνική επικαιρότητα, στην ελληνική πραγματικότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε και ένα αρχιακό υλικό που του παρουσίασε, μια έκπληξη ήταν αυτή, από τον πρόεδρο Γιάννη Παπαδόπουλο, από το 2000, όποτε και εκλέχθηκε πρώτη φορά βουλευτής με την Νέα Δημοκρατία, και παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εν συνεχεία αποχώρησε από το περίπτερο και μπήκε στο αυτοκίνητο που υπάρχει έξω από το περίπτερο, ένα αυτοκίνητο ιαπωνικής κατασκευής, το οποίο έχει ενσωματωμένο το DAB Plus, το οποίο είναι τα ψηφιακά ραδιόφωνα. Βρίσκονται μέσα στα ψηφιακά ραδιόφωνα αυτά 10 ραδιοφωνικοί σταθμοί της ΕΡΤ. Από όποιο σημείο της χώρας και αν περνάει κάποιος οδηγός με το αυτοκίνητό του, μπορεί να ακούει τις αγαπημένες του αέρα. Είναι πολλά τα ραδιόφωνα αυτά. Μιλάμε για το πρώτο πρόγραμμα, το δεύτερο πρόγραμμα, το 958 της Θεσσαλονίκης, της ΕΡΤ 3, της ΕΡΑ.
1: Το ΕΡΤ News Radio 105,8, έτσι.
2: Βεβαίως, μην το παραλείψουμε, ναι, εννοείται. Είναι μια καινοτομία, μια ψηφιακή μετάβαση στα ραδιόφωνα, έτσι ώστε ελπίζουμε τα επόμενα χρόνια να μπορούν όλοι οι οδηγοί που κινούνται στην χώρα να ακούνε τον αγαπημένο τους ραδιοφωνικό σταθμό. Και επειδή είπα και για τα ραδιόφωνα, να πούμε ότι πριν μπει στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πραγματοποίησε και μια πρώτη στάση στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ 3 που βρίσκεται έξω από το περίπτερο της ΕΡΤ, και μιλάμε για το ραδιόφωνο του 102 FM, που μάλιστα εξέπεμπε ζωντανά εκείνη την ώρα μαζί με την Μαρία Τσακίρη και τον Θωμά Τσίμπα. Είναι η πρώτη φορά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί πρώτα στάση στο ραδιόφωνο και μετά μπαίνει στο περίπτερο της ΕΡΤ. Συνέχισε στην πορεία την ξανάγησή του στα υπόλοιπα περίπτερα.
1: Θέλω να σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και πάμε να ακούσουμε λίγο τον Πρωθυπουργό.
3: Για το ραδιόφωνο είμαστε εδώ, και το αυτοκίνητο, το επισημαίνω. εδώ λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, είναι το ψηφιακό ραδιόφωνο.
4: Ναι.
3: Έχουμε εικόνα του σήματος. Εδώ είναι το ραδιοκόσμος.
4: Και όλα
3: τα ραδιόφωνα. Ναι. Προσέξτε τώρα τι δυνατότητες υπάρχουν. Έχουμε μία μουσική.
4: Ναι.
3: Το όνομα του τραγουδιού.
4: Ναι.
3: Και βλέπουμε και το εξώφυλλο του δίσκου.
4: Ναι.
3: Αυτό μπορεί να γίνει στο δεύτερο πρόγραμμα που έχει τα ελληνικά.
4: Ναι.
3: Βάλαμε το ραδιόφωνο και το τρίτο βέβαια. Το Κόσμος Τζαζ. Το 958 είναι το ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Το βάλαμε και το ακούνε σε όλη την Ελλάδα μέσω του DAB Plus.
1: Και αλλάζουμε θέμα στο δελτίο ειδήσεων. Περνάμε λίγο στο αστυνομικό μας δελτίο, εκεί όπου δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του 31χρονου που εισέβαλε με μαχαίρι χθες στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και κατασυρωή, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και περιόπλων. Στο μεταξύ, δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του αστυνομικού που πυροβόλησε τον 31χρονο για παράβαση του νόμου περιόπλων. Ο εισαγγελέας με προφορική εντολή τον άφησε ελεύθερο. Διασωληνωμένος και φρουρόμενος στη ΜΕΘ, στο Ασκληπιό της Βούλας, νοσηλεύεται ο 31χρονος. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Κώστα Στάμου.
5: Σκηνές πανικού εκτελήθηκαν χθες το μεσημέρι στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας, όταν ο 31χρονος εισέβαλε μέσα στο τμήμα κρατώντας το μαχαίρι στα χέρια, απειλώντας και επιτιθέμενος στους αστυνομικούς, με κάποιον αστυνομικό να σηκώνει το υπηρεσιακό του όπλο και να τον τραυματίζει στην κοιλιά προκειμένου να τον ακινητοποιήσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μαχαίρι το είχε κρυμμένο στην τσέπη, είχε τα χέρια στην τσέπη, έτσι ο σκοπός στο φυλάκιο δεν τον κατάλαβε. Μπήκε λοιπόν στο κτίριο. Κάποια στιγμή εξωματικός υπηρεσίας αντιλήφθηκε ότι έχει βγάλει το μαχαίρι, ωστόσο δεν τον πρόλαβε, είχε καταφέρει να ανέβει στον πρώτο όροφο του κτιρίου που βρίσκεται το τμήμα ασφαλείας, όπου εκεί, αφού πρώτα επιτέθηκε στους αστυνομικούς πετώντας μία γλάστρα από τα θράσματα της οποίας του τζαμιού που έσπασε, τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι ένας αστυνομικός. Στη συνέχεια τον εγκλώβησαν σε ένα δωμάτιο και εκεί ο αστυνομικός τον πυροβόλησε με το υπηρεσιακό του όπλο ώστε να τον ακινητοποιήσει. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, ο 31χρονος υπευλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση, καθώς φέρει ένα διαμπερές τραύμα στην κοιλιακή χώρα, το οποίο είχε επηρεάσει και το θωρακάτο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ ελαφρά τραυματίας νοσηλεύεται στο θριάσιο νοσοκομείο της Ελευσίνας, ο αστυνομικός, ο οποίος φέρει ένα θλαστικό τραύμα στο κεφάλι από τα θράσματα του τζαμιού που έσπασε με τη γλάστρα ο 31χρονος δράστης. Πρόκειται για ένα άτομο το οποίο έχει ένα βαρύ ψυχιατρικό ιστορικό, καθώς μόνο το 2025 είχε νοσηλευτεί τρεις φορές σε ψυχιατρικά ιδρύματα μετά από μια επίθεση με αεροβόλο εναντίον γειτόνων του, μια απόπειρα αυτοκτονίας και ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με θύματα τη μητέρα του και την τότε σύντροφό του.
1: Στα δικαστήρια της Ευελπίδων έφτασαν λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι η 68χρονη κόρη και ο εγγονός της ηλικιωμένης γυναίκας, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν τυλιγμένα σε νάιλον στο υπόγειο της κατοικίας του στο Μαραθώνα. Οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της μη αναγγελίας ανέβρεσης νεκρού, ωστόσο θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο απάτη σε βάρος του δημοσίου, καθώς μέσω της μη δήλωσης του θανάτου λάμβαναν κανονικά τη σύνταξή της για αρκετά χρόνια. Αναλυτικά θα μας ενημερώσει η Άννα Βλάχο Παναγιώτη. Άννα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Δεν έχει ασκηθεί ακόμη ποινική δίωξη σε βάρος των δύο συλληφθέντων, της 68χρονης γυναίκας και του γιου της. Ωστόσο, η δικογραφία, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους, είναι για μη αναγγελία έβρεσης νεκρού και ενδεχομένως και για απάτη σε βάρος του δημοσίου, καθώς η 68χρονη γυναίκα φέρεται να έχει ομολογήσει στους αστυνομικούς ότι έθαψε την υπερήλικη μητέρα της, τα οστά της οποίας βρέθηκαν χθες στην αποθήκη του σπιτιού στο Μαραθώνα, προκειμένου να λαμβάνει την σύνταξη της υπερήλικης γυναίκας, καθώς η ίδια δεν είχε άλλο τρόπο βιοπορισμού. Ωστόσο, ειδικός ανθρωπολόγος, ο οποίος θα εξετάσει τα οστά του θύματος, είναι αυτός ο οποίος θα προσπαθήσει να προσδιορίσει το χρόνο θανάτου της υπερήλικης γυναίκας, ώστε στη συνέχεια να υπολογιστεί το διάστημα για το οποίο η 68χρονη και ο γιος της λάμβαναν παρανόμως την σύνταξη του θύματος, για να προσδιοριστεί και η φύση του αδικήματος. Αν μιλάμε δηλαδή για απάτη σε βάρος του δημοσίου σε βαθμό κακουργήματος, αν το ποσό υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, ή αν μιλάμε για το ίδιο αδίκημα στην πλημεληματική του μορφή. Είναι κάτι το οποίο, όπως φαίνεται, ακόμη οι αστυνομικοί δεν είναι σε θέση να το προσδιορίσουν, διότι εκκρεμεί αυτή η ειδική εξέταση που θα πρέπει να προηγηθεί. Αν η γυναίκα κατηγορηθεί σε αυτό το στάδιο, η γυναίκα και ο γιος της, κατηγορηθούν σε αυτό το στάδιο μόνο για το πλημέλημα της μη εξαγγελίας ανέβρεσης νεκρού, τότε θα οδηγηθούν ενώπιον του αυτοφόρου για να δικαστούν για αυτό το αδίκημα.
1: Άνα, φαντάζομαι από την εξέταση αυτή για τα οστά θα βρούμε και τα αίτια, έτσι, δηλαδή από τι πέθανε η γυναίκα αυτή.
6: Ενδεχομένως, αν είναι σε θέση ο ειδικός επιστήμονας να μπορέσει να το βρει, διότι αυτή τη στιγμή μιλάμε, δεν μιλάμε για σωρό, μετά από τόσα χρόνια μιλάμε μόνο για οστά. Ενδεχομένως, εάν μπορεί να διακριβωθεί και η αιτία θανάτου, θα μπορούν οι αρχές να είναι σε θέση να δουν εάν μιλάμε για θάνατο από παθολογικά αίτια ή για εγκληματική ενέργεια.
1: Άρα, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε red code, κόκκινο συναγερμό δηλαδή, βρίσκονται σήμερα αρκετές περιοχές της χώρας με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Εμμανουήλ θα μας πει για τους ισχυρούς βοριάδες και το χάρτη επικινδυνότητας, αλλά και τη νέα άνοδο της θερμοκρασίας αύριο. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ακριβώς έτσι είναι. Πολύ υψηλή επικινδυνότητα για σήμερα στις περιοχές που προαναφέρθηκαν. Από εκεί και πέρα σε υψηλή επικινδυνότητα και αρκετές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, της Ανατολικής Θερεάς, της Πελοποννήσου, Θράκη, Χαλκιδική και τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου. Τώρα, όσον αφορά τον καιρό, σήμερα λοιπόν έχουμε βοριάδες στο Αιγαίο, φτάνουν τα 7 μποφόρ, εξού και η πολύ υψηλή επικινδυνότητα, και μια θερμοκρασία η οποία είναι καλοκαιρινή, φτάνει τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Τώρα για την αυριανή μέρα αναμένεται μια μικρή εξασθένιση των βοριάδων στο Αιγαίο, που θα φτάνουν τα 6 και μόνο στα νοτιοανατολικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μια μικρή άνοδο, θα φτάνει αύριο τους 36 και στη δυτική χώρα και την Πελοπόννησο και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Αλλά το καλό από άποψη χάρτη επικινδυνότητας είναι ότι αύριο έχουμε μόνο κίτρινο συναγερμό, μόνο υψηλή επικινδυνότητα σε αρκετές περιοχές όμως της χώρας. Τώρα, Δευτέρα, Τρίτη για την καινούργια εβδομάδα, καλός γενικά ο καιρός, μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά και βόρεια τη Δευτέρα, παραμένει υψηλή στα δυτικά και ενισχύονται πάλι στα 7 μποφόροι βοριάδες στο Αιγαίο.
1: Γιώργο, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για τη φωτιά στα Τορκουβούνια, καθώς φέρονται να πέταξαν κροτίδες που προκάλεσαν ανάφλεξη σε ξερά χόρτα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Χρυσίτας Νικητάκη.
8: Πυρκαγιά. Δηλώθηκε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα σε υπαίθρια έκταση στα όρια του ψυχικού, στο άνω τμήμα του Άλσου Σαββέικου και το Γαλάτσι. Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι, μαζί βέβαια και οι γονείς τους, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων στο πλαίσιο της αυτοφόρης διαδικασίας συντρίσης. Σύμφωνα τώρα με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού από την άμεση προανακριτική έρευνα της αυτοψίας αλλά και της καταθέσεως, προέκυψαν στοιχεία ότι οι ανήλικοι προχώρησαν σε ρήψη κροτίδων με αποτέλεσμα να αναφυγεί κτηρή βλάστηση και να εκδηλωθεί η πυρκαγιά. Τώρα, κατά την εξέτασή τους, φέροντες να παραδέχτηκαν την εμπλοκή τους και οι τρεις ανήλικοι, εκφράζοντας παράλληλα μεταμέλεια για τις συνέπειες της πράξης τους.
1: Κάει και ολοσχερός ο χώρος της κάβας της ιστορικής συνοπίας Αχάια Κλάου στην περιοχή Πετροτού στην Πάτρα εξαιτίας της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε στα ξημερώματα. Οι πύρινες γλώσσες στήληξαν τον χώρο του εργοστασίου, έναν χώρο σημείο αναφοράς για την Πάτρα και την ιστορία της. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα από το ανακριτικό της πυροσβεστικής για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Η Αθανασία Σταμοπούλου μας ενημερώνει. Αθανασία, καλό μεσημέρι.
9: Καλό σας μεσημέρι. Ευτυχώς αποθέθηκαν τα χειρότερα. Όντως, κάει και το πέτρινο κτίριο της υποδοχής ουσιαστικά αυτής της καστροπολιτείας της Αχάιας Κλάου, του ιστορικού αυτού οινοποιείου για την πόλη της Πάτρας και όχι μόνο. Αλλά δεν επεκτάθηκε η φωτιά χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τόσο σε άλλα κτίρια, όσο και στο διπλανό δάσος και στο Πετρωτό, το χωριό που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο χώρο. Τώρα άγνωστη είναι η αιτία και παραμένει της πυρκαγιάς αυτής. Διερευνώνται όλες οι εκδοχές. Πάντως πρόκειται για ένα πολύ παλιό κτίριο που είχε πολύ ξύλο. Αυτό που χάθηκε ήταν ένα παλιό ρολόι του 19ου αιώνα, που είναι ένα δίδυμο που υπάρχει στην Βενετία, στον Ορθόδοξο Ναό εκεί του Αγίου Γεωργίου, και επίσης στο γραφείο του Γουστάβου Κλάους, που το 1861 είχε δημιουργήσει αυτήν την μεγάλη εινοπία. Τέλος, καλό, όλα καλά λένε οι υπεύθυνοι, αφού το φωτογραφικό αρχείο αλλά και τα ιστορικά βαρέλια του εινοπίου ευτυχώς διασώθηκαν.
1: Αθανασία, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Και περνάμε λίγο σε διεθνείς ειδήσεις. Στον πόλεμο της Ουκρανίας, νέα όθηση στις διπλωματικές προσπάθειες για ειρήνευση επιχειρούν να δώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τους απεσταλμένους του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ, Βίτκοφ και Κούσνερ, οι οποίοι έφτασαν στη Μόσχα και αύριο αναμένονται στο Κίεβο. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι ρωσικά ντρόουνς έπληξαν δύο αεροδρόμια στην περιοχή του Κιέβου. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξη και την Έλενα Αλεβίζο, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Οι απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου Βίτκοφ και Κούσνερ βρίσκονται στη Μόσχα. Έφτασαν, τους υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ο ειδικός απεσταλμένος του Βλαντιμίρ Πούτιν, Κίριλ Δημητρίεφ, και αναχώρησαν όλοι μαζί για τη Μόσχα, προκειμένου να ξεκινήσουν εκεί τις συνομιλίες. Κομίζουν μία ειρηνευτική πρόταση, μεσολαβητική πρόταση. Δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενό της, για την ειρήνευση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ πάντως να παραδέχεται σε χθεσινές του δηλώσεις ότι η ειρήνευση στην Ουκρανία είναι δύσκολη, γιατί υπάρχει μεγάλο μίσος ανάμεσα σε Πούτιν και Ζελένσκι. Ωστόσο, δήλωσε αισιόδοξος ότι μπορεί να τερματιστεί ο πόλεμος. Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι δύο απεσταλμένοι αναμένονται αύριο στο Κίεβο και θα είναι η πρώτη τέτοια επίσκεψη, δηλαδή τον απεσταλμένο του Αμερικανού Προέδρου, από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του Ντόναλντ Τραμπ στο Κίεβο, στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Και το Κίεβο ελπίζει ότι θα βοηθήσουν προς την ειρήνευση, την εξέβρεση κάποιας λύσης προς όφελος της Ουκρανίας. Ωστόσο, την ώρα που οι Βίτκοφ και Κούσνερ έφταναν στη Μόσχα, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι υπήρξαν ρωσικά πλήγματα με ντρόουν στο αεροδρόμιο, το διεθνές αεροδρόμιο του Κιέβου, αλλά και το αεροδρόμιο της πόλης Μπόροσπιλ, που βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα από το Κίεβο. Και αυτό είναι μια προφανής προσπάθεια της Ρωσίας, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, για να μην πάνε αεροπορικώς στο Κίεβο οι δύο απεσταλμένοι. Είναι μια αντίδραση της Ρωσίας, είπε χαρακτηριστικά. Να θυμίσουμε ότι το Κίεβο, ο Ζελένσκι, είχε πει ότι θα είναι ασφαλής ο ενέργειος χώρος της Ουκρανίας για το σκάφος των δύο απεσταλμένων, ενώ επίσης είπε ότι θα υπάρξει και μια εκεχηρία από πλευράς της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των δύο ανδρών. Παρόλα αυτά, εκτός από αυτά τα δύο πλήγματα στα αεροδρόμια, οι Ρώσοι έπληξαν τη νύχτα και εργοστάσιο στην πόλη Ντνίπρο, με τουλάχιστον 5 νεκρούς, ενώ επίσης ανακοινώθηκε σήμερα πλήγμα στο Λουχάνσκ, σε περιοχή που ελέγχουν όμως οι Ρώσοι, ουκρανικό πλήγμα με άλλους 5 νεκρούς εκεί.
1: Έλενα, να περάσουμε λίγο και στον πόλεμο του Ιράν, όπου εκεί συνεχίζεται η κλιμάκωση της έντασης. Έτσι, οι Ιρανικά μέσα μετέδωσαν εκρήξεις κοντά στο νησί Χάργ, εκεί όπου σύμφωνα με τις ίδιες πηγές χτυπήθηκε και Ιρανικό δεξαμενόπλιο.
10: Ακριβώς όπως μετέδωσε το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, οι εκρήξεις αυτές ήταν τα πλήγματα 4 πυράβλων κατά Ιρανικού τάνκερ που βρισκόταν κοντά στο νησί Χάργ. Η είδηση αυτή, ωστόσο, για πιθανό πλήγμα και στο νησί Χάργ, που είναι ο κυριότερος τερματικός σταθμός για τις εξαγωγές του Ιρανικού πετρελαίου, προκάλεσε μεγάλη ανησυχία. Σίγουρα πρόκειται για μια νέα κλίμακα, και αυτό μερικές ημέρες μετά τις νέες κατέρωθαν επιθέσεις Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, για πρώτη φορά μετά από ένα μήνα σχετικής ησυχίας. Τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος σε δικές του δηλώσεις απείλησε και πάλι, μετά από μήνες είναι η αλήθεια, ότι θα πλήξει το βουνό Πίκαξ, όπου εκεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες των Αμερικανών, βρίσκεται υπόγειος πυρηνικός σταθμός, όπου φυλάσσουν εκεί οι ουρανοί το εμπλουτισμένο ουράνιο.
1: Έλενα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε να περάσουμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα οικονομική είδηση, γιατί σοβαρές υποθέσεις φοροδιαφυγής από εταιρείες διαχείρισης ελικοπτέρων έφεραν στην επιφάνεια οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ. Αφορμή ήταν τα περιστατικά προσγείωσης ελικοπτέρων σε ελληνικά νησιά και μάλιστα σε μη αδειοδοτημένους χώρους. Για το θέμα θα μας ενημερώσει ο οικονομικός μας συντάκτης Άκης Αθανασόπουλος. Άκη.
11: Είχαμε λοιπόν το τελευταίο πρόγραμμα, ότι έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτές οι δύο υποθέσεις που ήρθαν στο φως και οι οποίες δεν ξέρω αν θα ερχόντουσαν αν δεν είχαμε αυτά τα δύο περιστατικά με τα ελικόπτερα που προσγειώθηκαν σε μία διοδοτημένους χώρους στις Κυκλάδες και σε νησί του Αργοσαρονικού. Με αφορμή λοιπόν αυτά τα δύο περιστατικά, τα οποία είχαν ξεσηκώσει, αν θυμάσαι, και πάρα πολλές αντιδράσεις, η ΑΔΕ σκέφτηκε να ελέγξει την φορολογική συμμόρφωση των ιδιοκτητών και των διαχειριστών των ελικοπτέρων. Να δει δηλαδή αν δηλώνονται οι μεταφορές προσώπων, τα χρήματα που εισπράττονται και όλα αυτά. Διαπίστωσε λοιπόν στην πρώτη περίπτωση του ελικοπτέρου που προσγειώθηκε σε νησί των Κυκλάδων ότι το ελικόπτερο που ανήκει κανονικά σε κυπριακή εταιρεία έχει μισθωθεί από ελληνική μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία το εμφάνιζε ότι το χρησιμοποιούσε για την εκπαίδευση πιλότων. Άρα δηλαδή όχι για το κέρδος. Όμως από τις διασταυρώσεις που έκανε η υπηρεσία ΔΕΟΣ, η οποία είναι της ΑΔΕ και καταπολεμά τη μεγάλη φοροδιαφυγή, διαπίστωσε κάποια πράγματα τα οποία οδηγούσαν στο συμπέρασμα ότι το ελικόπτερο αυτό μισθωνόταν για την μεταφορά επιβατών, ανθρώπων από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, από οπουδήποτε προς τα νησιά ή προς άλλες υπηρετικές περιοχές και εννοώ περιοχές της χώρας. Και μάλιστα με μίσθωση, έτσι, όχι δωρεάν, άρα δεν ήταν μη κερδοσκοπική εταιρεία. Γι' αυτό τον λόγο οι παραβάσεις που δόθηκαν ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ και γίνεται έρευνα σε βάθος ετών πίσω, ενώ για το δεύτερο ελικόπτερο αυστριακής εταιρείας επίσης γίνεται διασταύρωση για το αν η χρήση του είναι αυτή η οποία αναφέρεται και στα συμβόλαια που έχουν κατατεθεί. Μέχρι στιγμής προκύπτει απόκρυψη ΦΠΑ 25.000 μόνο για τον Αύγουστο και η έρευνα συνεχίζεται για όλους τους καλοκαιρινούς μήνες, που σημαίνει ότι πολύ πιθανό αυτό το ποσό να αυξηθεί.
1: Άκη, μιλάμε για δύο εταιρείες αυτή τη στιγμή, μέχρι στιγμής, έτσι. Για δύο εταιρείες. Ωραία. Να σε ευχαριστώ.
11: Δύο εταιρείες έχουν έρθει στο φως μέχρι στιγμής, αλλά ο έλεγχος βέβαια επεκτείνεται και σε άλλες εταιρείες.
1: Ωραία. Άκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Μία ανίποτη τραγωδία σημειώθηκε στο λιμάνι της Κάσου όταν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι Ελλήνων τουριστών έπεσε στη θάλασσα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μία 65χρονη. Ο σύζυγός της ανασύρθηκε ζωντανός. Τις λεπτομέρειες έχει η Χριστίνα Μέγα. Χριστίνα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 8 και 4 το βράδυ χθες, ελάχιστα λεπτά μετά την αποβίβαση του ζευγαριού από το πλοίο της γραμμής με το οποίο είχαν ταξιδέψει στο νησί. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, το όχημα που ήταν ενοικιαζόμενο, το παρέλαβαν μόλις αποβιβάστηκαν από το πλοίο, κατέληξε στο νερό. Στελέχη του λιμενικού σώματος αλλά και κάτοικοι του νησιού βούτυξαν αμέσως στη θάλασσα για να απεγκλωβίσουν το ζευγάρι. Κατάφεραν να ανασύρουν σώο τον οδηγό του αυτοκινήτου, ωστόσο η σύζυγός του δεν στάθηκε τυχερή. Η άτυχη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας, όπου οι γιατροί εκεί διαπίστωσαν το θάνατό της. Η σωρός της μεταφέρθηκε σήμερα στη Ρόδο για να γίνει νεκροψία-νεκροτομή. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του περιστατικού διανεργεί η λιμενική αρχή Κάσου. Μεσήλη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Μέγα. Λοιπόν, κρίσιμες εκλογές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πολιτικό σεισμό διαγράφονται αύριο στη Γερμανία στο κρατήριο της Αξονίας Anhalt. Ο υποψήφιος του ακροδεξιού κόμματος AfD προηγείται στις δημοσκοπήσεις με μεγάλη διαφορά για την θέση του Πρωθυπουργού του κρατηδίου από την υποψήφιο του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος του καγκελάριου Merz. Πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα, το οποίο προέκυψε πριν από λίγη ώρα, όπου είχαμε συναγερμό στη στούπα της Δυτικής Μάνης όταν άγνωστοι ανατείναξαν ATM που βρίσκεται έξω από το σούπερ μάρκετ επί της Εθνικής Οδού Καλαμάτας Αρεόπολης. Εκεί θα μας ενημερώσει ο Κώστας Γαζούλης. Κώστα, καλό μεσημέρι.
13: Όλα αυτά, Βασίλη, συνέβησαν λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα σήμερα του Σαββάτου, όταν οι κάτοικοι εδώ στην περιοχή της Στούπας άκουσαν μια ισχυρή έκρηξη, ενώ ταυτόχρονα στο αστυνομικό τμήμα της Δυτικής Μάνης ενημερώθηκε από εταιρεία security για συναγερμό που χτυπούσε σε ATM. Άμεσα βρέθηκαν εδώ αστυνομικοί, βρέθηκαν λοιπόν ότι είχε ανατιναχθεί ουσιαστικά το μηχάνημα αυτόμα της ανάληψης χρημάτων, το οποίο βρίσκεται επί της Εθνικής Οδού Καλαμάτας Αερόπολη, έξω από σούπερ μάρκετ.
14: Και οι δράστες είχαν αποχωρήσει έχοντας μαζί τους αποσπάσει ένα χρηματικό ποσό, τα χρήματα που βρίσκονταν στο ATM. Σύμφωνα με πληροφορίες, να σου πω ότι το συγκεκριμένο ATM είχε εφοδιαστεί χθες γύρω στη 1 το μεσημέρι με 200.000 ευρώ. Οπότε εκτιμάται ότι το ποσό θα προκύψει αν αφαιρέσουν οι αρχές το ποσό. Η ανάληψη από αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή από χθες γύρω στη 1 το μεσημέρι μέχρι και τις 4 τα ξημερώματα. Πάντως σίγουρα μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό. Τώρα την έρευνα την έχουν αναλάβει τα στελέχη του τμήματος δίωξης εγκλημάτων από την Μεσσηνία, το τμήμα της ασφάλειας. Συλλέγουν βιντεοπτικό υλικό από την περιοχή και προσπαθούν να βρουν κάθε στοιχείο που θα τους οδηγήσει στον εντοπισμό των δραστών, Βαθύλη.
1: Κώστα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να επιστρέψουμε λίγο στα διεθνή, όπως σας έλεγα νωρίτερα, ότι είναι κρίσιμες εκλογές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πολιτικό σεισμό και θα διεξαχθούν αύριο στη Γερμανία, στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ. Για τις πολιτικές αυτές προεκτάσεις που θα μπορούσε να έχει και η αύξηση της επιρροής της ακροδεξιάς, θα μας μιλήσει η Έλενα Λεβίζ, την οποία την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Έλενα. Α, διακόπτουμε όμως λίγο τη ροή. Και συνδεόμαστε με το Earth News.
15: Πιθανότερο υπάρχει από ό,τι μας λένε άνθρωποι που βρίσκονται
1: αντίθετα. Έχει πέσει αεροπλάνο από ό,τι βλέπουμε στο Earth News στην Τανάγρα.
15: Σε διαφορετικό σημείο το οποίο βρισκόμασταν εμείς.
1: Στο Athens Flying Week.
15: Μάλλον φαίνεται να ακούμπησε μάλλον το ένα μέρος του αεροσκάφου στο διάδρομο.
16: Μάλιστα. Όπως μας είπες λοιπόν πριν από πρώτες, λίγα δευτερόλεπτα είδαμε το φάντομα αυτό το οποίο κατέπεσε την ώρα που πραγματοποιούσε. Ήταν την ώρα της προσγείωσης, Γιώργο, για να καταλάβουμε τις συνθήκες. Ή πραγματοποιούσε εκείνη την ώρα
15: προσγείωση, επίδειξη. Πραγματοποιούσαν, ήταν πριν από ελάχιστα λεπτά, ένα-δύο λεπτά, είχε ξεκινήσει η επίδειξη των φάντομ της πολεμικής αεροπορίας. Ένα αεροσκάφος που έχει γράψει τη δική του ιστορία, πάνω από 50 χρόνια είναι στην πολεμική αεροπορία. Αυτή τη στιγμή ασθενοφόρα σπέβδουν και τα υπόλοιπα σωστικά συνεργεία σπέβδουν στο σημείο να δουν ποια είναι η κατάσταση.
16: Ακριβώς έχει συμβεί με τους χειριστές και αν υπήρχαν πολίτες, γιατί ξέρουμε ότι το Athens Flying Week προσελκύει πάρα πολύ κόσμο για να παρακολουθήσει τις επιδείξεις των αεροσκαφών. Είδαμε όμως ότι αυτή η μέρα πραγματικά κλείνει με ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός, την συντριβή του συγκεκριμένου φάντομ. Βλέπουμε και τις φλόγες αυτή την ώρα. Συνετρίβει λοιπόν το φάντομ πριν από λίγα δευτερόλεπτα στην Τανάγρα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
15: Και θυμίζουμε ότι πρόκειται για ένα αεροσκάφος με ιδιαίτερες ικανότητες ως προς την ευελιξία του. Είναι ιδιαίτερα ευέλικτο αεροσκάφος. Όπως προείπαμε, έχει γράψει τη δική του ιστορία.
16: Σαφώς, τους ελληνικούς εθέρες. Γιώργο, ήταν ένα το αεροσκάφος χρόνια που ήταν στον αέρα και πραγματοποιούσε αυτή την ώρα.
15: Εκείνη
16: που
15: τη στιγμή αυτό ήταν. Ήταν
16: αυτό
15: ένα.
16: Ήταν.
15: Το
16: μάλιστα
15: είδαμε να περνάει κάποια στιγμή, εμφανίστηκε και έκανε μια καταπληκτική επίδειξη.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα ήταν η πρεμιέρα για το Athens Flying Week 2026 στην αεροπορική βάση της Τανάγρας. Εκεί όπου σχεδόν κάθε χρόνο έχουμε εντυπωσιακές εναέρες επιδείξεις και σημαντικές συμμετοχές και από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Αλλά δυστυχώς η σημερινή μέρα, από ό,τι βλέπουμε και στις εικόνες του Earth News και όπως μετέδωσε ο Γιώργος Οκόβος που βρίσκεται στο σημείο εκεί πέρα, έχουμε την πτώση ενός φάντομ. Οι έρευνες θα γίνουν αργότερα για τα αίτια της πτώσης. Το θέμα είναι, από ό,τι μας ενημέρωσε και ο Γιώργος Οκόβος, ότι πηγαίνουν και ασθενοφόρα στο σημείο, γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος κάθε χρόνο πηγαίνει για να δει από κοντά και να θαυμάσει τις αεροπορικές επιδείξεις. Εμείς συνεχίζουμε το δελτίο ειδήσεων και περνάμε στα αθλητικά. Με τον Εμμανουήλ Καραλή να γράφει μία ακόμα χρυσή σελίδα στην καριέρα του, καθώς κατέκτησε για πρώτη φορά το Diamond League, παίρνοντας την πρώτη θέση στο μεγάλο τελικό του επικοντός στις Βρυξέλλες. Παράλληλα, εντυπωσιακή είναι και η πορεία του στο US Open του Στέφανου Τσιτσιπά. Πάμε να μιλήσουμε με τον Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τάσο, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι και από μένα λοιπόν. Αδαμάντινος ο Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League των Βρυξελών, αφού ο Ολυμπιονίκης μας σε Παρίσι και Τόκιο πρώτευσε χθες στο επικοντό με άλμα 6-12. Που έκανε στην τρίτη του προσπάθεια. Συνεχίζει να γράφει ιστορία ο Μανουήλ. Λίγες μέρες μετά το εξωπραγματικό πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα 6-20 στη Ζυρίχη, εκμεταλλεύτηκε φυσικά το γεγονός ότι ο Μόντο Ντουμπλάντζης ένιωσε ένα σφίξιμο στην προθέρμανση και δεν κατέβηκε στον τελικό και μετέτρεψε τον αγώνα σε one man show και ασφαλώς επικράτησε με χαρακτηριστική άνεση. Το έπαθλο είναι 30.000 ευρώ. Το έχει εξασφαλίσει από το 5.92 που ήταν σίγουρα πρώτος. Έκανε ρεκόρ αγώνου στις Βρυξέλλες, αφήνοντας πίσω του το 6-11 του Μπλάντζης από τις 13 Σεπτεμβρίου του 2024. Το απόλαυσε λοιπόν ο Εμμανουήλ, σε αντίθεση με τον Μίλτο Δεντόγλου, ο οποίος την έπαθε, θα έλεγα, στην τελευταία προσπάθεια του Τζαμακανού, τα Τζέι Γκέιλ, ο οποίος έφτασε στα 8-46 και άφησε πίσω τον Μίλτο με τα 8-40. Ο Δεντόγλου θα εισπράξει 12.000 δολάρια, περίπου 10.300 ευρώ. Συνεχίζεται όμως και σήμερα το Diamond League, χωρίς ελληνική συμμετοχή όμως, από την ΕΡΤ2 θα το παρακολουθήσουμε από τις 9 έως τις 11. Στο τέλος, πολύ μεγάλη στιγμή για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος στα ξημερώματα ανοίξε 3-1 σετ το Τσέχο Γύρι Λεχέτσκα, νούμερο 19 στον κόσμο ο Λεχέτσκα, και προκρίθηκε και αυτός στην επόμενη φάση.
1: Τάσο, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
17: Να είστε καλά.
1: Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωση από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη τη δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο Βασίλης Γούλας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Ασημέλη και την Έλενα Καραθάνου.
18: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.
19: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
20: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
19: Ο μισθός δεν φτάνει.
20: Απλησίαστα τα ενίκια.
19: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
20: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Ενάτου, 6 το απόγευμα, στο άγαλμα Βενζέλου.
21: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
18: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι. Πίστες στο ραντεβού του Σαββατοκύριακου, ιδίως στις 3. Σας περιμένουμε στο Talk News Radio 105,8. Πάμε όμως στην Τανάγρα. Πάμε, θα σας πούμε μετά.
1: Πλαίσιο της Athens Flying Week.
2: Μαριάννα, δεν ξέρω αν ακούγομαι.
1: Σε ακούμε, Γιώργο.
2: Ωραία. Λοιπόν, ήταν λίγα λεπτά πριν τις 3, ελάχιστα λεπτά πριν από τις 3, όταν η ομάδα του, το πρώτο Phantom της πολεμικής αεροπορίας μπήκε στο, προκειμένου να πραγματοποιήσει την επίδειξή του, μπήκε πάνω από τον διάδρομο εδώ στην Τανάγρα. Στη συνέχεια πέρασε από πάνω από τα κεφάλια, από πίσω πάνω από τα κεφάλια μας, έκανε μια μεγάλη στροφή δεξιά στον αέρα και στη συνέχεια, ενώ κατευθυνόταν να ξαναμπεί παράλληλα με το διάδρομο προσγείωσης απογείωσης και να πάρει ύψος, τελικά αντί να πάρει ύψος φαίνεται να έχει πέσει ακριβώς στην άκρη του διαδρόμου, με επιφύλαξη να πούμε αν πρόκειται για εντός του διαδρόμου ή εκτός. Είδαμε αμέσως μια μεγάλη φλόγα να φουντώνει, να γιγαντώνεται μπροστά μας από την έκρηξη. Δεν έχουμε δει κάποια εκτείναξη χειριστή ή τουλάχιστον μπορεί, επειδή είναι και κάποια χιλιόμετρα η απόσταση, είναι 2-3 χιλιόμετρα η απόσταση από εδώ που βρισκόμαστε, μπορεί και να μην φάνηκε. Τουλάχιστον το δικό μας μάτι δεν έχει πάρει εκτείναξη χειριστή, άρα δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποια είναι η κατάσταση του υπταμένου που βρισκόταν στο πιλωτήριο.
1: Γιώργο, πρόκειται για διθέσιο Phantom. Διθέσιο.
2: Θα διατηρήσω μια επιφύλαξη, μπορεί να ήταν μονοθέσιο. Μάλλον μονοθέσιο πρέπει να ήταν, από όσο μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή. Μάλλον μονοθέσιο πρέπει να ήταν. Το λέω με μια μικρή επιφύλαξη.
1: Άρα, Γιώργο, λίγα λεπτά, ενώ βρισκόταν στον αέρα το Phantom το συγκεκριμένο, κατά τη διάρκεια λοιπόν αεροπορικών επιδείξεων, λίγα μόλις λεπτά κατέπεσε μπροστά στα μάτια δεκάδων επισκεπτών. Βλέπουμε εδώ, η Athens Flying Week είναι ένα δημοφιλές δρόμενο, προσελκύει
3: λοιπόν,
1: πάρα πολλούς.
3: Είμαστε συνδεδεμένοι πάντα με την τηλεόραση του Earth News, εδώ που έχει συμβεί ένα τραγικό περιστατικό στην Τανάγρα, στο Athens Flying Week. Αυτό είναι μια επίδειξη με αεροπλάνα, το οποίο γίνεται κάθε χρόνο. Έτσι, Άννα και Έλενα.
4: Συγκεντρώνει και πάρα πολύ κόσμο, να πούμε. Πηγαίνουν και γονείς με παιδιά. Είναι κάτι σύνηθες. Είναι μια πολύ ωραία βόλτα, να το πούμε, που δυστυχώς σήμερα δεν είχε καλή εξέλιξη, καθώς έχουμε αυτή την πτώση Phantom που δεν γνωρίζουμε ότι έχει συμβεί. Ακούσαμε για τον συνάδελφο τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος είπε με επιφύλαξη ότι ενδεχομένως να πρόκειται για μονοθέσιο, αλλά δεν γνωρίζουμε
3: αυτό
4: ακόμα τι ακριβώς έχει συμβεί.
3: Εμείς θα προσπαθήσουμε να βρούμε και κάποιους ανθρώπους που άπτονται του συγκεκριμένου θέματος να μας μιλήσουν εδώ στο ραδιόφωνο. Πάντως βλέπουμε ότι από ό,τι βλέπω στην τηλεόραση υπάρχει μια απόσταση 1-2 χιλιόμετρα, όχι. Υπάρχει μια μεγάλη απόσταση από εκεί που βρίσκεται ο κόσμος, από ό,τι βλέπω και στην τηλεόραση. Σημασία έχει να δούμε πώς ο πιλότος ή η πιλότη, τώρα άμα ήταν μονοθέσιο, έπεσε αυτό το Phantom και στην Τανάγρα. Πραγματικά οι εικόνες από το Earth News είναι συγκλονιστικές. Βλέπουμε εδώ τους μαύρους καπνούς. Φωτιά είχε πριν από λίγο, όπως μετέδει και ο Γιώργος ο Κόβος. Και να επαναλάβουμε ότι είναι μια εκδήλωση που κάθε χρόνο συγκεντρώνει πάρα πάρα πολύ κόσμο, διότι είναι πολύ εντυπωσιακό. Δεν ξέρω αν έχετε πάει ποτέ σε μια τέτοια εκδήλωση.
4: Ναι, είναι όντως πάρα πολύ εντυπωσιακό.
3: Πάρα πολύ εντυπωσιακό να βλέπεις τα μαχητικά αεροσκάφη να κάνουν επίδειξη. Αλλά πρέπει να υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση, έτσι.
4: Και δεν ξέρουμε τι συνέβη με τον οδηγό εκείνη την ώρα.
3: Λοιπόν, πάμε λίγο να συνδεθούμε και με τον στρατιωτικό συντάκτη, τον Γιώργο Σιδέρη, να ακούσουμε.
5: Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας αλλά και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας είναι να επιβεβαιωθεί τι μέλη γενέστε με τα δύο μέλη τους του πληρώματος, τον υπτάμενο και τον πλοηγό, ο οποίος βρίσκεται στην πίσω θέση του, στο πίσω κάθισμα. Βλέπουμε στα πλάνα, τα αποκλειστικά πλάνα του Earth News αυτή τη στιγμή, και ένα ελικόπτερο τύπου Ericsson, πυροσβεστικό ελικόπτερο, το οποίο προσεγγίζει το σημείο που έχει ξεσπάσει η φωτιά. Είναι λογικό ότι οι δύο δεξαμενές που φέρει το Phantom F4 AUP, το αναβαθισμένο δηλαδή Phantom, έχει αρκετό καύσιμο, αρκετή κυροζίνη, οπότε με την χρήση του πυροσβεστικού αεροσκάφους θα περιοριστεί αυτή η φωτιά, ώστε να πλησιάσουν τα σωστικά συνεργεία και στη συνέχεια να γίνει η έρευνα για το τι μέλη γενέστε με τους δύο υπταμένους. Δεν γνωρίζουμε, δεν επιβεβαιώνεται αυτή τη στιγμή οτιδήποτε, οποιαδήποτε πληροφορία για την τύχη των δύο υπταμένων από την πλευρά του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. Περιμένουν να καταφέρουν να προσεγγίσουν τα συνεργεία, τα σωστικά συνεργεία και να γίνει η πρώτη έρευνα, η πρώτη εκτίμηση. Μέχρι στιγμής εκείνο το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι δεν έχουν φανεί στον ορίζοντα, από το σημείο δηλαδή που κατέπεσε το μοιραίο F4 Phantom, δεν έχουν φανεί τα δύο αλεξίπτωτα τα οποία θα έπρεπε να είχαν εμφανιστεί, να είχαν να είχε ανοίξει ο θόλος τους από τη στιγμή που κατάλαβαν οι δύο υπτάμενοι ότι κάτι δεν πάει καλά με το δικό τους αεροσκάφος. Βλέπουμε το Ericsson ότι προσεγγίζει ακριβώς πάνω από τους πυκνούς, από τους πυκνούς μαύρους καπνούς, για να κατέβει λίγο πιο χαμηλά και ίσως πραγματοποιήσει εκεί κάποια ρήψη νερού. Είναι μια επικίνδυνη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για αρκετές λίβρες καυσίμου, κυροζήνης, που έχει στις δεξαμενές το Phantom, ένα θρυλικό αεροσκάφος το οποίο συνεχίζει και πετά με τα φτερά της 338 μοίρας Άρης, η οποία εδρεύει στην Ανδραβίδα. Πρόκειται για ένα από αυτά τα οποία συνεχίζουν και πετούν, συνεχίζουν και επιχειρούν στους ελληνικούς ουρανούς και λαμβάνουν μέρος σε όλες τις ασκήσεις της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, αλλά και σε όλο τον σχεδιασμό της αεράμινας της χώρας. Ναι. Πρόκειται για βομβαρδιστικό αεροσκάφος δεύτερης γενιάς. Είναι αναβαθμισμένο τη δεκαετία του 2000, γι' αυτό και έχει και την λέξη AUP δίπλα. Βλέπουμε στις εικόνες που μας μεταδίδει αυτή τη στιγμή ο εικονολήπτης μας από την Τανάγρα, ότι έχει, ότι είναι σε διάφορα σημεία εκεί, εκτός από την κινητοποίηση, υπάρχει σε διάφορα σημεία, έχει ξεσπάσει φωτιά στην άκρη του διαδρόμου απογειώσεων και προσγειώσεων της Τανάγρας. Στο βάθος ξεχωρίζουν κάποια οχήματα τα οποία σπέβδουν προς το συγκεκριμένο σημείο, είτε αυτά είναι σωστικά συνεργεία είτε πρόκειται για τα πυροσβεστικά οχήματα της Τανάγρας, τα οποία είναι επιφυλακή όλο αυτό το Σαββατοκύριακο που έχει ανοίξει τις πύλες της 114 πτέρυγα μάχης για να υποδεχτεί χιλιάδες θεατών, χιλιάδες ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να δουν από κοντά αυτό το αεροπορικό σόου το οποίο συμβαίνει κάθε, εξελίσσεται κάθε Σεπτέμβριο στην αεροπορική βάση της Τανάγρας. Προσελκύει χιλιάδες κόσμου.
1: Και Σιδέρη, βλέπουμε και βεβαίως το ελικόπτερο, θα επιχειρήσουν περιορίσουν προφανώς το μέτωπο.
5: Η πρώτη προσπάθεια Μαριάννα είναι να περιοριστεί το μέτωπο, το συγκεκριμένο μέτωπο. Από εκεί και πέρα, εκείνο το οποίο αντιλαμβάνομαι είναι, μαθαίνω επίσης ότι το Phantom φαίνεται να έχει, η πρώτη εικόνα είναι ότι έχει κοπεί στα δύο το συγκεκριμένο αεροσκάφος. Ναι. Έχει σε δύο διαφορετικά σημεία ξεσπάσει πυρκαγιά σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Με βοηθά σε αυτό και ο Γιώργος ο Γεραφέντης με τις πολύτιμες πληροφορίες που συλλέγει από το πυροσβεστικό σώμα. Και
1: έχει
5: αυτό
1: κοπεί
5: το οποίο,
1: στα δύο, έχει ξεσπάσει λοιπόν φωτιά σε
5: δύο διαφορετικά
1: σε δύο
5: σημεία.
1: Διαφορετικά σημεία.
5: Το οποίο, Μαριάννα, έχει σημασία, δεν είναι αυτή τη στιγμή το αεροσκάφος.
1: Όχι,
5: οποιοδήποτε
1: βέβαια
5: αεροσκάφος, είτε αυτό είναι Phantom που σημαίνει ένα αεροσκάφος 50 ετών, είτε αν πρόκειται ακόμη και για το πιο εξελιγμένο αεροσκάφος της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Αυτό που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι ο άνθρωπος. Και μακάρι αυτοί οι δύο άνθρωποι να έχουν καταφέρει και να έχουν απεγκλωβιστεί μέσα από αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση που έπρεπε να διαχειριστούν. Και μακάρι η πυκνή οι καπνοί να μην έχουν δώσει την εικόνα των αλεξιπτώτων, δηλαδή να έχουν προλάβει, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι μακάρι να έχουν προλάβει να χρησιμοποιήσουν τα εκτινασόμενα καθίσματα και να έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια.
1: Το πλήρωμα να είναι σο και αυλαβές.
5: Ακριβώς.
1: Σου αφήνω Γιώργο Σιδέρη και το Γιώργο Κοβό να συλλέξετε περισσότερες πληροφορίες.
3: Λοιπόν,
1: και
3: ακούσαμε το Γιώργο Σιδέρη, το στρατιωτικό ρεπόρτερ, συντάχτη στη της ΕΡΤ. Να πούμε ότι η συντριβή του μαχητικού του Phantom στο Athens Flying Week έγινε 2 λεπτά, από ό,τι λένε οι πρώτες πληροφορίες, έτσι, με 2 λεπτά και αφού βρισκόταν στον αέρα.
1: Πριν την προσγείωση.
3: Πριν την προσγείωση, κάνανε μια επίδειξη, περάσαν πάνω από τα κεφάλια των έτσι, επισκεπτών εκεί που απολάμβαναν την εκδήλωση.
1: Ναι.
3: Σπέβδουν στο σημείο, ήδη έχουν σπεύσει και πυροσβεστικά αλλά και ασθενοφόρα. Δεν ξέρουμε αυτό που είπε και ο Γιώργος Οσιδέζης, δεν ξέρουμε αν οι πιλότοι κατάφεραν να εκτιναχθούν, δηλαδή κανείς δεν έχει δει αλεξίπτωτο. Εμείς να ευχηθούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν προλάβει, έχουν φύγει, έχουν εκτιναχθεί.
4: Κατάφεραν και διασώθηκαν,
1: και
4: μακάρι να κρύβουν
1: οι καπνοί.
3: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
1: Επίσης υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι το αεροσκάφος φαινόταν να βγάζει καπνούς πριν την πτώση του. Δεν επιβεβαιώνεται, μαρτυρίες.
3: Καλά, ναι, σίγουρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Όλα τα αίτια της συντριβής θα ερευνηθούν αμέσως μετά. Προέχει να δούμε λίγο τους ανθρώπους, τους πιλότους.
4: Δύο
3: από ό,τι λένε πληροφορίες.
4: Και πλησιάζουν τα σωστικά συνεργεία στο σημείο.
3: Από ό,τι βλέπω σε εικόνες πρέπει να έχουν φτάσει εκεί πέρα τη πυροσβεστική.
4: Που θα έχουν και την πρώτη εικόνα να μας μεταφέρουν.
1: Επιχειρούν να σβήσουν πρώτα τη φωτιά γιατί είπε ότι έχει πάρα πολύ κυροζήνη.
4: Ναι, και είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Και επίσης ο Σιδέρης είπε ότι είναι κομμένο στα δύο. Φαίνεται να είναι κομμένο στα δύο και να καίγονται και τα δύο μέρη του.
4: Και ξέσπασε φωτιά σε δύο σημεία, γι' αυτό ακριβώς το λόγο προφανώς, επειδή κόπηκε στα δύο, άρα ξέσπασε και σε αυτά τα δύο σημεία φωτιά. Και ένα Phantom επίσης επιχειρούσε να ρίξει νερό. Είδαμε ρήψη νερού από ψηλά,
1: ναι,
4: στο σημείο εκείνο, για να μπορέσει στη συνέχεια να πλησιάσει και η πυροσβεστική και να φτάσουν και τα σωστικά συνεργεία.
1: Σωστά, να βρίσκουν
3: την φωτιά. Αυτή η εκδήλωση, η οποία όπως λέγαμε και πριν, κάθε χρόνο γίνεται και τραβάει εκατοντάδες επισκέπτες, έτσι, και μικρά παιδιά και
4: πρέπει να κλείσεις από πολύ νωρίς για να μπορέσεις να πας.
3: Ναι, γιατί πραγματικά βλέπουμε εδώ πέρα συγκλονιστικές είναι εικόνες από στην τηλεόραση της που βλέπουμε, που είδαμε και νωρίτερα στο Earth News. Εμείς σας ευχηθούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί θα έχουν διασωθεί με κάποιο τρόπο και παρακολουθούμε το.
4: Σε λίγο θα έχουμε και νεότερα. Εδώ θα είμαστε πάλι να συνεχίσουμε για αυτό το θέμα, να συνδεθούμε και με τους συναδέλφους που βρίσκονται στο σημείο. Θα επιχειρήσουμε να βρούμε και άτομα τα οποία ενδεχομένως μπορούν να μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες. Και οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη υπάρχει, θα είμαστε εδώ.
3: Οπότε συνεχίζετε στην όμορφη εκπομπή σας προς το παρόν και ό,τι άλλο είναι θα έρχομαι και εγώ εδώ πέρα να ενημερώσουμε.
1: Εδώ δεν θα σε αφήσουμε να φύγεις,
3: Βασίλη,
1: δεν ξέρω αν το κατάλαβες, εδώ θα κάτσεις. Άρα λοιπόν...
3: Εγώ θα πάω λίγο έξω να ψάξουμε,
1: ναι,
3: να δούμε.
1: Ναι, εσύ θα πας λίγο έξω να
3: έχεις
1: περισσότερο ρεπορτάζ. Απλά δεν θα φύγεις, θα είσαι εδώ δίπλα μας. Άρα λοιπόν το 3 στο 3 να το ήρθε.
3: Το έλεγες.
1: Το έλεγες. Σου είπα κάποια στιγμή θα γίνει.
3: Ναι,
1: δυστυχώς θα πρέπει να είναι για ευχάριστα πράγματα και όχι για αυτό.
4: Ρεπορτάζ, βρε Βασίλη, εδώ ήρθες με άσχημο ρεπορτάζ.
1: Αυτό ακριβώς.
3: Συνεχίζεται και θα τα λέμε.
1: Καλά, και στο τέτοιο που κάναμε με τις φωτιές.
4: Με τις φωτιές ήταν.
1: Λοιπόν, πώς το έχεις συνδέσει έτσι με άσχημα πράγματα, Βασίλη, πώς το έχεις κάνει αυτό?
4: Η επικαιρότητα δεν μας επιτρέπει.
1: Ακριβώς. Και μια και λες και επικαιρότητα. Να μην ξεχάσουμε ότι είναι και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έτσι,
4: έτσι είναι, σε εξέλιξη.
1: Ο Μέτρα Στήριξης για το Σύνολο της Κοινωνίας ανακοινώνει απόψε ο Πρωθυπουργός. Ήδη βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη. Έτσι. Λοιπόν, αυξήσεις σε μισθούς και στοχευμένες φορελαφρύνσεις. Στις 8 λοιπόν, στο Βελίδιο παρουσιάζει 30 μέτρα. Για να δούμε. Τα αναμένουμε.
4: Θα δούμε και εκεί δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας. Έχει πάρα πολύ κόσμο.
1: Θα δούμε και αργότερα πώς
4: θα εξελιχθούν και τα πράγματα.
1: Λοιπόν, και να σας πούμε, γιατί δεν το προλάβαμε, ρηχτήκαμε κατευθείαν στη μάχη, ότι ακούτε την εκπομπή 2 στις 3 όπως κάθε Σαββατοκύριακο από τις 3 ως τις 5. Η Άννα Ασημέλη
4: και η Έλενα Καραθάνου.
1: Είμαστε κοντά σας. Λοιπόν, Σεπτέμβρης μπήκε, ανασυντασσόμαστε. Earth News Radio 105,8. Αρχισυνταξία εκπομπής Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Σαλούστρου. Στον ήχο Βασίλης Νικολόπουλος. Έλενα.
4: Ναι, δεν ξεκινήσαμε ευχάριστα σήμερα. Δεν ήταν και τόσο ωραίο αυτό το θέμα.
1: Όχι, δεν ήταν καθόλου.
4: Θέμα. Ένα τόσο ωραίο
1: καθόλου.
4: Θέμα και κοίτα τι εξέλιξη πήρε τώρα. Τι τροπή είναι αυτή, τρομερό. Εσείς μείνετε κοντά μας εδώ για όλες τις εξελίξεις.
1: Το Earth News είναι κοντά σας, έτσι το ξέρετε. Ανακοινώθηκε και το νέο του πρόγραμμα. Δεν φωνάζουμε, δεν πετάμε, πώς το λένε,
0: αυτά τα που ανεβοσβήνουν στον ουρανό, τώρα τα βεγγαλικά και όλα αυτά.
4: Εστιάζουμε στο στόχο μας που είναι εδώ, το ρεπορτάζ, είναι η ενημέρωση,
0: ακριβώς,
4: επικαιρότητα.
0: Όλα να τα μαθαίνετε εδώ έγκαιρα και έγκυρα.
4: Έχουμε λοιπόν, μέχρι. Παντού.
0: Βέβαια, εννοείται παντού. Η ΕΡΤ βρίσκεται παντού. Από την περιφέρεια μέχρι. Την εξωτερική.
4: Σε,
0: σε όλο τον κόσμο
4: όλο
0: είμαστε.
4: Τον
0: παντού.
4: Κόσμο.
0: Μέχρι και στην Ανταρκτική κάποιον θα βρούμε. Κάποιοι θα είναι από εμάς. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε έτσι ένα τραγουδάκι, να ηρεμήσουμε, να δούμε πού βρισκόμαστε, να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες, να επικοινωνήσουμε με περισσότερους ρεπόρτερ και να έρθουμε να σας πούμε τι γίνεται.
4: Μείνετε εδώ κοντά μας.

0: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε, Earth News Radio 105,8. Λοιπόν, σε λίγο θα μιλήσουμε με κάποιον εμπειρογνώμων αεροπορικών ατυχημάτων, έτσι δεν είναι? Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, έχει πάρει η Αθηνά. Δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα.
1: Ωραία, το ψάχνουμε. Εδώ είναι σε εξέλιξη. Ναι, το αναφερόμαστε στην Τανάγρα.
0: Βέβαια,
1: είχαμε πτώση Phantom. Δεν γνωρίζουμε σε τι κατάσταση είναι οι δύο πιλότοι.
0: Δεν υπάρχουν ακόμα. Ήταν η σεπτητική επίδειξη αυτό που έγινε. Ήταν στη γιορτή που γίνεται στο Air Flying. Λοιπόν, λίγο πριν την προσγείωση, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έπεσε το Phantom.
1: Δύο άτομα Σιδέρης, ήταν μέσα, να πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Όπως είπε ο Γιώργος Σιδέρης νωρίτερα στην τηλεόραση της ΕΡΤ, ο συνάδελφος.
0: Ο συνάδελφος, λοιπόν, είπε ότι κόπηκε στα δύο και καίγονται και τα δύο. Θα σβήσουν τη φωτιά.
1: Έχει κυροζήνη και είναι επικίνδυνο να πλησιάσουν.
0: Τι συμβαίνει. Ευελπιστούμε οι πιλότοι, λόγω της φωτιάς, να μην φάνηκε ότι δεν εγκατέλειψαν το σκάφος.
1: Και να πρόλαβαν.
0: Αυτή είναι η ευχή όλων μας, ναι. Και να έχουν προλάβει να έχουν, εγκαταλείψει το σκάφος.
2: Πάντως, μέχρι στιγμής κανείς δεν ξέρει τώρα για την τύχη των δύο πιλότων μας.
0: Όχι, αυτό ακόμα δεν υπάρχουν λεπτομέρειες.
1: Δεν άνοιξαν αλεξίπτωτα, δεν τα είδανε ουσιαστικά, για να είμαστε καλύτεροι.
2: Γιατί με το που έπεσε
1: ήταν
2: κάτω το
1: καπνή,
2: αεροπλάνο, ακριβώς, ναι, λόγω της κυροζήνης που καίγεται. Εδώ βλέπουμε, έτσι και νωρίτερα που βλέπουμε στο Earth News,
0: είναι καπνή, μαύρη καπνή. Φαίνεται.
2: Είναι λόγω του σκάφους η οποία γίνεται.
0: Ναι, ναι.
2: Όπως είπατε και πριν και είπε ο Γιώργος Σιδέρης, ο στρατιωτικός ρεπόρτερ της ΕΡΤ, πρέπει να κόπηκε στα δύο το αεροσκάφος.
1: Mm-hmm. Και γι' αυτό εκδηλώθηκε και η φωτιά σε δύο σημεία προφανώς.
2: Το θέμα είναι να δούμε αργότερα, βέβαια, για τα αίτια αυτά, τι συνέβη και το Phantom
1: σε δεύτερο
2: αυτό,
1: βαθμό, να αναζητηθούν τα, προ,

0: Δύο άνθρωποι, εάν κατάφεραν να εγκαταλείψουν το αεροσκάφος. Αυτό
1: δύο λεπτά, λέει, δύο λεπτά αφού ήταν στον αέρα και πριν την προσγείωση.
0: Πριν την προσγείωση. Φαίνεται ότι διαρκεί λίγο μάλλον η επίδειξη.
1: Είναι, το ξέρω, διάφορο, είναι πολλά λίγο, τα αεροπλάνα, είναι πολλά, τα αεροσκάφη και διάφορων τύπου από ό,τι γνωρίζω. Άρα, ξέρεις, ανεβαίνουν, κάνουν την επίδειξή τους, όσοι προλάβουν τραβάνε τις φωτογραφίες τους, τα βίντεό τους και στη συνέχεια προσγειώνονται. Το θέμα είναι τώρα να δούμε τι, για τους δύο πιλότους μας τι γίνεται και αργότερα θα διερευνηθούν και τα αίτια αυτή τη συντριβή, αν προέρχονται από ανθρώπινο λάθος, μηχανική βλάβη, οτιδήποτε. Θα τα δούμε στη συνέχεια.
2: Γιατί δεν πρόλαβαν, τι έγινε, συνέβη κάτι που δεν μπορούσε να το ελέγξει ανθρώπινο χέρι εκείνη την ώρα. Πολλές οι ερωτήσεις.
1: Και πόσο
2: ευλογές.
1: Εμείς έχουμε πολλές ερωτήσεις και ψάχνουμε και τις απαντήσεις. Και πόσο μάλλον τώρα μιλάμε τώρα για πιλότους, έτσι, για ανθρώπους οι οποίοι ζουν όταν βρίσκονται στον αέρα, είναι σε απίστευτες συνθήκες και σωματικές, ας πούμε.
2: Και έχουν και τρομερή εμπειρία όλοι αυτοί.
1: Σίγουρα, σαφέστατα. Έχουν εμπειρία.
2: Πολλές οι ώρες δηλαδή που πετάνε.
1: Οι Έλληνες πιλότοι και δι' της πολεμικής μας αεροπορίας είναι από τους πιο έμπειρους στον κόσμο, έτσι. Και μάλιστα αρκετοί έχουν συμμετέχει και σε διεθνείς.
0: Τουλάχιστον αυτό ξέρω, ότι έχουμε τους καλύτερους πιλότους.
1: Πάνε και σε διεθνείς επιδείξεις, σε αεροπορικές επιδείξεις, έτσι, δεν είναι μόνο εδώ. Από ό,τι ενημερωνόμαστε, επιστρέφει και από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Οδένδιας, εκτάκτος.
0: Ναι. Ήταν επάνω για τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης μαζί με τον Πρωθυπουργό.
2: Τώρα αλλάζει όλη η επικαιρότητα.
0: Βέβαια, το πρόγραμμα αλλάζει.
2: Το πρόγραμμα
1: ότι όλες τις έρευνες αυτά τις έχει αναλάβει η πολεμική αεροπορία, γιατί πρόκειται για πολεμικό αεροσκάφος. Δηλαδή, και η ελληνική αστυνομία δεν έχει άμεση εμπλοκή από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι μαθαίνω και εγώ. Μένει να δούμε για την τύχη των δύο πιλότων. Ας ευελπιστούμε και ευχόμαστε όλοι να έχουν προλάβει, να έχουν εκτοξευτεί
2: και να πούμε ότι δεν έχουμε ακόμα καθαρή εικόνα για το εάν κατάφεραν να δουν τι συμβαίνει στο σημείο, είναι γιατί είπαμε νωρίτερα, λόγω της κυροζήνης που υπήρχε στο αεροσκάφος, είναι δύσκολο να πλησιάσουν τα σωστικά συνεργεία στο σημείο και γι' αυτό βλέπαμε νωρίτερα.
0: Υπάρχει και πυροσβεστικό ελικόπτερο το οποίο κάνει ρήψεις, προκειμένου να σβήσει η φωτιά που προκλήθηκε. Σωστά. Από την κυροζήνη και από την πτώση του αεροσκάφους, ούτως ώστε να μπορέσουν να πλησιάσουν και τα σωστικά συνεργεία, τα ασθενοφόρα,
2: η το οτιδήποτε
0: χρειαστεί για να...
2: Σημείο. Και τότε θα δουν τι ακριβώς συνέβη και θα έχουμε και εμείς εικόνα να σας μεταδώσουμε.
1: Πρέπει να ήταν στην αρχή της επίδειξης, έτσι, όταν ξεκινούσε το σόου, να το πούμε έτσι, γιατί μιλάμε τώρα για την 14η συνεχή χρονιά αυτή. Από τις 12 η ώρα δηλαδή θα είχαν ξεκινήσει, άρα αλλά πρέπει να ήταν η ελληνική συμμετοχή, έτσι, εκείνη την ώρα, αν δεν κάνω λάθος.
2: Μάλιστα. Και διαρκεί πολλές ώρες, πράγματι διαρκεί.
1: Κοίταξε,
2: πολλές
1: από
2: ώρες
1: από ό,τι βλέπω εδώ πέρα είχε και συμμετοχές και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία έτσι θα είχαν για πρώτη φορά τα νέα τους αεροσκάφη με χρωματισμούς. Είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που συμμετείχαν επίσης η Φιλανδία, η Ισπανία, η Γερμανία. Εμείς θα συμμετέχουμε με αεροσκάφη, ελικόπτερα της πολεμικής αεροπορίας και των ενόπλων δυνάμεων, ενώ θα είχαμε και ρήψεις αλεξιπτωτιστών από τον Καναδά, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στο πρόγραμμα.
0: Εντάξει, να πούμε ότι έχει σταματήσει τώρα το πρόγραμμα, έτσι.
2: Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Και είναι με φιδό οι πληροφορίες που σας δίνουμε.
0: Φυσιολογικό να έχει σταματήσει. Ναι.
2: Γιατί ήταν εκεί ο Γιώργος Κοβός της τηλεόρασης της ΕΡΤ, ο οποίος μόλις είδε αυτό το τραγικό γεγονός, αμέσως συνδέθηκε με την τηλεόραση και έτσι και εμείς αμέσως μεταδώσαμε αυτή την είδηση. Γι' αυτό οι πληροφορίες αυτή τη στιγμή είναι
0: περιορισμένες.
2: Δεν έχουμε
0: καταρχήν
2: ακριβή
0: δεν
2: εικόνα.
0: Έχει σβήσει η φωτιά, δεν έχουν πάει κοντά να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Οπότε δεν είναι και εύκολο να ξέρουμε αυτό που λέει και ο Βασίλης για την τύχη των δύο πιλότων. Περιμένουμε λιγάκι να πέσει η φωτιά, να υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες από το σημείο για να μπορέσουμε και εμείς να σας τις μεταδώσουμε.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Μα ήταν ο συνάδελφος ο Κοβός, ήταν εκεί, τον είχα δει νωρίτερα στην τηλεόραση που είχε βγει, είχε δώσει το κλίμα ότι πηγαίνει κόσμος, όλα αυτά, και ξαφνικά συμβαίνει αυτό το μετά από κάποια ώρα.
0: Δεν ξέρω αν έγινε μπροστά.
2: Δώσαμε αμέσως την είδηση.
0: Εγώ πάντως εκείνη την ώρα που

0: Έγινε αυτό επειδή ήμουνα μέσα στο newsroom στην αίθουσα σύνταξης και ετοιμαζόμασταν για την εκπομπή, Έλενα.
1: Ναι.
0: Βλέποντας την τηλεόραση, ήταν σαν να το έβλεπα να πέφτει εκείνη την ώρα.
1: Ήταν
0: δεν ξέρω εάν τυχόν έπεσε μπροστά στην κάμερα της ΕΡΤ, αλλά ήταν σαν να είχε γίνει εκείνη τη στιγμή και ο κωβός εκείνη την ώρα ο άνθρωπος ήταν στον αέρα. Μπορεί να κάνω και λάθος εγώ, μπορεί να το έδειξε μετά. Αλλά την ώρα που γύρισα το βλέμμα μου προς την τηλεόραση, εκείνη την ώρα έγινε αυτό.
1: Είδαμε τους καπνούς.
0: Ναι.
1: Είδαμε τους καπνούς.
2: Λοιπόν, πράγματι επιστρέφει εκτάκτως από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης ο Νίκος Οδέδειας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Διακόπτει το πρόγραμμά το οποίο είχε πάνω στην Διεθνή Έκθεση.
0: Πιθανότατα να αλλάξουν πολλά πράγματα
1: τις επόμενες ώρες.
0: Φυσικά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Από τις 5 να πούμε ότι ξεκινάνε και οι συγκεντρώσεις, ΓΕΣΕΑ, ΔΕΔΗ και ΠΑΜΗ. Είναι δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας και πάνω στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης.
2: Εντάξει, κάθε χρόνο είναι τώρα. 3.000 αστυνομικοί με τα ίδια μέτρα όπως είναι κάθε χρόνο.
0: Και για πρώτη φορά αγροτικό συλλαλητήριο μέσω Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κάτι το οποίο θα μπορέσουμε ίσως αργότερα να βρούμε και κάποιο συνάδελφο από την ΕΤΡΙ από πάνω να μιλήσουμε.
2: Εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων ο Τίμος ο Φακαλής ότι θα υπάρχουν και κάποια τραχτέρ, θα πάνε έτσι συμβολικά.
1: Συμβολικά.
2: Να δούμε, όντως. Κοιτάξτε, όλη η αντιπολίτευση είναι πάνω και στις συγκεντρώσεις και για τη ΓΕΣΕ και για ΔΕΔΗ και το ΠΑΜΕ για τη Διεθνή Έκθεση. Λοιπόν, αγωνία πραγματικά για τους δύο πιλότους μας. Να δούμε τι θα γίνει. Να επαναλάβουμε ότι λίγο πριν τις 3, λίγο μετά τις 3, ένα Phantom το οποίο συμμετείχε στην επίδειξη εκεί στην Ντανάγρα έπεσε. 2 είναι οι πιλότοι. Έπεσε μακριά από τους θεατές που βρίσκονταν εκεί. Είναι σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις έτσι, και για την κατάσταση της φωτιάς και για να εντοπιστούν οι δύο πιλότες μας. Ευχόμαστε όλοι να έχουν προλάβει, να έχουν εκτεταχθεί, να έχουν σωθεί. Και συνεχίζουμε έτσι
0: λοιπόν,
2: με ό,τι άλλες ειδήσεις.
0: Βασίλη, πάμε σε μία μουσική ανάσα για να ξανάρθουμε.
2: Για να ψάξουμε
0: έλα, Βασίλη μου, πάμε.

0: air.
1: Να συνδεθούμε λίγο με το Earth News. Είναι ο συνάδελφος ο Γιώργος Κοδός.
0: Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν έρθει και άλλα ελικόπτερα αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον άλλο ένα βλέπουμε να πετάει κοντά στο σημείο.
2: Ο στόχος είναι, Γιώργο, να περιορίσουν τη φωτιά. Μας έλεγε νωρίτερα ο Γιώργος Σιδέρης ότι το αεροσκάφος έχει κοπεί στα δύο, άρα έχουμε δύο εστίες φωτιάς εκεί στην περιοχή.
0: Ακριβώς, και μιλάμε για πολλά λίτρα καυσίμου, ιδιαίτερα έφλεκτου στη συγκεκριμένη περιοχή. Πληροφορίες λένε ότι υπάρχει μια πιθανότητα να βρίσκεται η φωτιά να βρίσκεται και εκτός μονάδας, άρα εκεί υπάρχουν και κάποιες εργοστασιακές μονάδες, άλλες υπάρχουν και κάποια πρατήρια καυσίμων.
2: Μάλιστα.
0: Αλλά όμως από εδώ που είμαστε δεν είμαστε σε θέση να πούμε αν εμπλέκονται όλα αυτά στο συγκεκριμένο συμβάν. Αν δηλαδή η φωτιά έχει προσεγγίσει σε αυτά τα σημεία. Από εδώ εμείς η εικόνα που έχουμε είναι ότι την ώρα που το αεροσκάφος ερχόμενο από την μέση ουσιαστικά του διαδρόμου κάθετα,
2: ναι,
0: πήρε μια μεγάλη στροφή δεξιά και στη συνέχεια προσπάθησε να έρθει παράλληλα με το διάδρομο προσγείωσης, απογείωσης, ούτως ώστε να πετάξει σε πολύ χαμηλό ύψος. Αυτό που είδαμε είναι ότι δεν κατάφερε να πάρει το ύψος, να διατηρήσει, ναι, το χαμηλό αυτό ύψος. Δεν κατάφερε, εννοείται, να πάρει και μεγαλύτερο ύψος. Και μάλλον με την άκρη του φτερού του ή με το ρίχος του, μάλλον με την άκρη του φτερού, όπως κατά τη στροφή, φαίνεται να έχει ακουμπήσει στο διάδρομο προσγείωσης, απογείωσης και στη συνέχεια ακολούθησε η έκρηξη. Βλέπουμε ότι η φωτιά ξεκίνησε, όπως μας δείχνει ο Βασίλης ο Τζόκας, αριστερά, περίπου εκεί που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πολύ χαμηλό ύψος ένα ελικόπτερο με αναμένες τις μηχανές του, και βλέπουμε και το άλλο ελικόπτερο που έρχεται από αριστερά προκειμένου να επιχειρήσει η κατάσβεση, και από εκεί ξεκίνησε η πτώση του αεροσκάφους και στη συνέχεια φαίνεται να σύρθηκε για αρκετά μέτρα, όπως προανέφερε και ο Γιώργος Σιδέρης, έσπασε στα δύο, κόπηκε το ρίχος στα δύο, ναι, και προφανώς έχουμε δύο εστίες φωτιάς με πυκνούς μαύρους καπνούς να έχουν καλύψει την περιοχή, Μαριάννα.
2: Άρα οι πληροφορίες είναι ότι το Phantom επιχείρησε να κάνει πτήση σε χαμηλό ύψος, δεν τα κατάφερε, σύρθηκε προφανώς στο φτερό και στη συνέχεια συνετρίβει στο σημείο που βλέπουμε. Αποκλειστικές εικόνες του Earth News. Πάμε να μιλήσουμε και με τον Γιώργο Σιδέρη, να μας πει τι πληροφορίες έχει καταφέρει να συλλέξει.
3: Καταρχάς βλέπουμε τους πυκνούς μαύρους καπνούς, γεγονός που μαρτυρά ότι το αεροσκάφος αμέσως μετά την απογείωσή του, πλήρη από καύσιμα, κατέπεσε ακριβώς έξω από το ανατολικό σημείο του διαδρόμου απογείωσης προσγείωσης της 114 πτέρυγας μάχης. Τώρα βλέπουμε ότι αυτοί οι πυκνοί μαύροι καπνοί επιμένουν, το ανέφερε και ο Γιώργος από την Ατανάγρα. Πρόκειται για εκατοντάδες λίβρες καυσίμου και είναι πολύ λογικό αυτοί οι καπνοί, παρά το γεγονός ότι τα δύο Έριξον επιχειρούν αυτή τη στιγμή, να μην έχουν υποχωρήσει, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι δεν βοηθά και την προσέγγιση των σωστικών συνεργείων κοντά στα δύο κομμάτια στα οποία έχει γίνει το Phantom μετά την πτώση του. Αυτό το οποίο έχουμε μάθει μέχρι στιγμής, Μαριάννα, είναι το εξής, ότι αμέσως μετά την απογείωσή του το F4 Phantom AUP, εκείνο το οποίο έκανε ήταν μια αριστερή στροφή. Σηκώθηκε ψηλά, πήρε ύψος και στη συνέχεια έκανε κάθοδο ώστε να περάσει περίπου 300 πόδια πάνω από τον διάδρομο και πολύ και σε κοντινή απόσταση από τα μάτια των χιλιάδων θεατών. Ναι. Ακριβώς πάνω σε αυτή την αριστερή στροφή είναι το μεγάλο ερωτηματικό, τι ακριβώς έχει συμβεί. Αυτό είναι το οποίο, και κάτι το οποίο καλούνται να διερευνήσουν οι ειδικοί από την πολεμική αεροπορία που πρόκειται να αναλάβουν την συγκεκριμένη υπόθεση του μοιραίου Phantom. Από εκεί και έπειτα, σε ό,τι αφορά την τύχη των δύο υπταμένων, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω καταφέρει να συλλέξω, πρόκειται για έναν σμιναγό και έναν επισμιναγό. Δεν γνωρίζουμε την τύχη τους ακόμη. Είπα και στην προηγούμενη σύνδεσή μας, μακάρι αυτοί οι πυκνοί μαύροι καπνοί να μην μας έχουν επιτρέψει και να μην έχουν επιτρέψει και στο πλήθος του κόσμου να δει την εκτείναξη με τα καθίσματα και τα αλεξίπτωτα να απομακρύνουν τους δύο υπταμένους από την μοιραία πτώση με το Phantom. Μακάρι. Θα δούμε τις επόμενες ώρες, θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας και από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Αυτό το οποίο επίσης μαθαίνουμε, ναι, είναι το εξής, ότι πριν από λίγο, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας διακόπτει την επίσκεψή του στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αμέσως μετά τα εγκαίνια του περιπτέρου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των Γενικών Επιτελείων, και επιστρέφει εσπευσμένα στην Αθήνα. Πιθανότατα ο Υπουργός να βρεθεί και στην Τανάγρα, δεν το ξέρουμε ακόμη αυτό. Περιμένουμε να το μάθουμε τις επόμενες ώρες. Βεβαίως οι επιτελείς τον ενημερώνουν για όλες τις εξελίξεις και για το τι ακριβώς έχει συμβεί.
2: Επίσης,
3: κάτι το οποίο,
2: ναι,
3: έχει ιδιαίτερη σημασία, Μαριάννα, είναι, ναι, το εξής, ότι εκεί δεν υπάρχουν μόνο οι κάμερες των τηλεοπτικών συνεργείων που κάθε χρόνο καλύπτουμε το Athens Fly Week. Υπάρχουν και οι κάμερες των διοργανωτών, κάμερες οι οποίες βλέπουν αρκετά μακριά. Υπάρχουν χιλιάδες spotters, δηλαδή λάτρεις της αεροπορίας, οι οποίοι φτάνουν από κάθε σημείο του πλανήτη για να απαθανατήσουν τα αεροσκάφη τα οποία απαιτούν και πραγματοποιούν επικίνδυνους ελιγμούς, και ιδιαίτερα το Phantom, γιατί το Phantom είναι ένα από τα τελευταία αεροσκάφη που πετάει η πολεμική μας αεροπορία δεύτερης γενιάς, ναι, και τίνει προς απόσυρση σταδιακά μέσα στον επόμενο χρόνο. Οπότε υπάρχουν χιλιάδες μαρτυρίες, θέλω να πω. Και οι κάμερες των διοργανωτών, οι πληροφορίες οι οποίες έχουμε είναι ότι είναι σαφές ότι έχουν καταγράψει με ακρίβεια το τι ακριβώς έγινε, και μπορεί αυτό να βοηθήσει ιδιαίτερα στη διερεύνηση του συγκεκριμένου αεροπορικού συμβάντος.
2: Πάντως, Γιώργο, τώρα αυτό που βλέπουμε, απευθείας εικόνες λοιπόν από το πεδίο, από την Τανάγρα, είναι ότι ελικόπτερα προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο
3: και
2: αυτή
3: μάλιστα,
2: τη
3: Μαριάννα,
2: μεγάλη
3: θα
2: φωτιά.
3: Θα σου πω το εξής, ναι, ότι το ένα Έριξον, αυτό που είδαμε στην προηγούμενη σύνδεση, πρώτο να απογειώνεται, δεν έσπευσε για την κατάσβεση της φωτιάς. Ήταν στην Τανάγρα ως μέρος της στατικής έκθεσης. Οπότε με το που είδαν οι υπτάμενοι ότι έχει γίνει αυτό το περιστατικό, αμέσως απομάκρυναν τον κόσμο, μπήκαν στο ελικόπτερο, το έθεσαν σε λειτουργία και έσπευσαν ακριβώς πάνω από τα φλεγόμενα κομμάτια του Phantom για να ελέγξουν αρχικά το τι έχει συμβεί, να δώσουν μια πρώτη εικόνα, γιατί όπως είπαμε και πριν, τα σωστικά συνεργεία είναι αρκετά δύσκολο να προσεγγίσουν από τη στιγμή που υπάρχει τόσο πυκνή φωτιά, τόσο πυκνός μαύρος καπνός και επικίνδυνα υλικά τώρα στην πρώτη αυτή φάση μέχρι να κατασβεστούν.
2: Ναι.
3: Πήγε, εφοδιάστηκε με νερό, έφτασε και το δεύτερο Έριξον και έχουν ριχτεί στη μάχη της κατάσβεσης για να μπορέσουν στη συνέχεια να πάρουν τα πράγματα
2: και
3: μια
2: Γιώργο,
3: ροή.
2: Γιώργο, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, η στιγμή της πτώσης έχει καταγραφεί από τις κάμερες. Πάμε να δούμε το σημείο.
1: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με το Earth News, ακούσαμε τους συναδελφούς και τον Γιώργο τον Κοβό που είναι στην Τανάγρα, αλλά και τον στρατιωτικό συντάκτη τον Γιώργο τον Σιδέρη. Λοιπόν, να ανακεφαλαιώσουμε ότι έχει γίνει ένα σοβαρό ατύχημα στο Athens Fly Week, έπεσε ένα Phantom κατά τη διάρκεια επίδειξης. Δεν ξέρουμε ακόμα την τύχη των δύο πιλότων. Είναι διθέσιο το αεροσκάφος. Έχασε απότομα ύψος σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες. Συνετρίβει λίγο πριν την προσγείωση. Είναι τα σωστικά συνεργεία στο σημείο. Επίσης επιχειρούν δύο ελικόπτερα Έριξον ούτως ώστε να κατασβέσουν τη φωτιά από την κυροζήνη Έχει προκληθεί φωτιά, υπάρχουν πολύ μαύροι καπνοί. Πιθανότατα να έχει πάρει φωτιά και εκτός της Τανάγρας, λόγω του ότι το αεροσκάφος έπεσε και κόπηκε στα δύο και φλέγονται και τα δύο του μέρη.
4: Αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι τα σωστικά συνεργεία δεν μπορούν ακόμα να πλησιάσουν στο σημείο, αυτό που είπαμε την πρώτη στιγμή, και γι' αυτό δεν έχουμε και καθαρή εικόνα για αυτά τα δύο μέλη του πληρώματος. Πρέπει λοιπόν πρώτα να σβήσουν την φωτιά, γιατί μιλάμε για μεγάλη ποσότητα κυροζήνης που υπήρχε στο αεροσκάφος, και γι' αυτό το λόγο ακριβώς, όπως είπες και εσύ, Άννα, έχουμε δύο Έριξον στο σημείο. Το πρώτο απογειώθηκε με σκοπό να δει. Να έχει την πρώτη εικόνα, να δουν τι ακριβώς συνέβη. Συνέχεια ένα δεύτερο λοιπόν εκεί στο σημείο.
1: Και τα δύο
4: οπωσδήποτε να σβήσουν τη φωτιά.
1: Οπωσδήποτε.
4: Η κυροζήνη είναι μεγάλης ποσότητας και γι' αυτό είναι επικίνδυνο.
1: Και μπορεί να,
4: να
1: καίει και για ώρες.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Να πούμε ότι οι διοργανωτές, Έλενα, έχουν διακόψει την εκδήλωση, βέβαια. Φυσικό είναι αυτό, φυσικό επόμενο.
4: Απομακρύνει το κόσμο σταδιακά.
1: Και ξεκίνησαν την εκένωση του χώρου. Σταδιακά ο κόσμος φεύγει.
4: Και η πτώση του αεροσκάφους έχει καταγραφεί από κάμερα, γιατί εκεί τώρα μιλάμε για πάρα πολλές κάμερες, όχι μόνο κάμερες για να μεταδώσουμε εμείς οι δημοσιογράφοι το θέμα αυτό, κάμερες που
1: οι διοργανωτές, άνθρωποι που τους αρέσει και πηγαίνουν συχνά και το παρακολουθούν, μιας και γίνεται κάθε χρόνο αυτή η εκδήλωση, και καταγράφουν είτε με τα κινητά τους είτε με κάποια κάμερα. Δεν ήταν κοντά στον κόσμο όταν έγινε αυτό, ήταν στο διάδρομο προσγείωσης. Έδωσε κάποιες λεπτομέρειες ο Γιώργος Οκοβός, αν αυτές είναι σωστές, μια και είναι σε εξέλιξη το ρεπορτάζ, τρέχει ακόμα. Μίλησε ότι προσπάθησε να έρθει παράλληλα με τον διάδρομο προσγείωσης και σε μία στροφή φάνηκε να ακουμπάει κάτω το φτερό του και αμέσως μετά να πέφτει και να πιάνει
4: και
1: φωτιά. Δεν κατάφερε να σηκωθεί, δηλαδή να πάρει το ύψος που έπρεπε. Όλα αυτά βέβαια.
4: Ούτε να το διατηρήσει.
1: Όχι,
4: ούτε να το διατηρήσει.
1: Όλα αυτά βέβαια είναι πράγματα τα οποία είναι τώρα στην εξέλιξη του ρεπορτάζ. Το τι ακριβώς έχει συμβεί θα το μάθουμε λίγο αργότερα.
4: Έτσι.
1: Και αυτό που σίγουρα επήγει και αυτό που όλους τώρα μας κρατάει σε αγωνία είναι τι έγιναν οι δύο πιλότοι.
4: Η
1: αγωνία
4: το δύο
1: για τους δύο πιλότους. Έτσι. Που μακάρι, ευχόμαστε όλοι να είναι καλά, να έχουν καταφέρει να έχουν φύγει από το αεροσκάφος.
4: Να πρόλαβαν.
1: Και απλά οι μαύροι καπνοί να είναι αυτοί που δεν έδειξαν το ότι έφυγαν.
4: Που δεν
1: αυτό ευχόμαστε
4: το
1: όλοι. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί όταν φεύγουν από το αεροσκάφος, φαίνεται το αλεξίπτωτο που πετάει και μετά που κατεβαίνουν οι άνθρωποι.
4: Είναι πάρα πολύ πυκνή όμως η
1: πάρα
4: καπνή.
1: Πολύ, πάρα πολύ. Μα είπε ο Γιώργος Οκοβός ότι πιθανότατα να έχει πάρει φωτιά και εκτός της πίστας του αεροδρομίου,
4: ναι,
1: να το πούμε.
4: Σε πιο απομακρυσμένη
1: έτσι.
4: Περιοχή, να το πούμε.
1: Γύρω-γύρω,
4: ναι.
1: Υπάρχουν.
4: Περιμετρικά,
1: οικόπεδα, υπάρχει φύση. Ναι. Πιθανότατα πήρε φωτιά, ναι, όπως, ναι, έσκασε το.
4: Και τώρα σκέψου να είναι εκεί το πυροσβεστικό σώμα, να είναι πυροσβέστες και να μην μπορούν να πλησιάσουν, να τους έχουν στο περίμενε.
1: Ναι.
4: Γιατί είναι επικίνδυνο και για αυτούς τους ανθρώπους. Πώς θα πάνε εκεί, και αν γίνει μια δεύτερη έκρηξη.
1: Ναι.
4: Δεν το ξέρουμε, λόγω της κυροζήνης το λέμε.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Και νομίζω, δεν ξέρω, μπορώ να κάνω και λάθος, αλλά νομίζω, ναι, εγώ, ναι, ότι η κυροζήνη θέλει κάτι ειδικό. Θέλει έναν άσπρο αφρό κάπως για να σβήσει. Νομίζω δεν
4: για
1: είναι
4: να μην
1: με νερό.
4: Είναι επικίνδυνο,
1: για
4: το,
1: να μην είναι επικίνδυνο.
4: Το
1: ναι, ναι,
4: αυτό
1: ναι,
4: μετά,
1: ναι, ναι,
4: ναι.
1: Έχω αυτή την εντύπωση εγώ. Ναι.
4: Εντάξει. Και τώρα σίγουρα είναι τα κατάλληλα άτομα που ξέρουν πώς να συμπεριφερθούν.
1: Φυσικά, φυσικά.
4: Εδώ είμαστε, το παρακολουθούμε το θέμα και οποιαδήποτε εξέλιξη έχουμε συνδεόμαστε και με την ΕΡΤ και σας
1: πάντα.
4: Το λέμε όπως από την πρώτη στιγμή συνδεθήκαμε. Ήταν πρώτος ο Γιώργος Κοβός ο οποίος το
1: μετέδωσε
4: αυτό στην τηλεόραση της ΕΡΤ και συνδεθήκαμε και εμείς μαζί του. Είναι για όλες τις εξελίξεις
1: στο σημείο,
4: συνάδελφοι.
1: Μάλιστα. Τώρα μας ενημερώνει και ο συνάδελφος ο Βασίλης Ογούλας, ο οποίος είναι εδώ μέσα έξω για να κάνει το ρεπορτάζ, ότι έχει σταλεί 112 για την φωτιά στην Τανάγρα.
4: Ήχισε.
1: Άρα είναι αυτό που λέμε, ότι πιθανότατα περιμετρικά της Τανάγρας, στους γύρω χώρους, να έχει πάρει φωτιά από την
4: αυτό
1: πτώση
4: που
1: και από το...
4: αυτό
1: που έλεγε νωρίτερα ο Κοβός. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, εδώ θα είμαστε εμείς, θα σας μεταδώσουμε τα πάντα, να πάρουμε μια ανάσα και να έρθουμε ξανά.

0: Λοιπόν, από την πτώση, όπως γνωρίζουμε όλοι, έχει πιάσει και πυρκαγιά. Για να σας πω ότι έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις εκεί. Επιχειρούν 95 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, 2 ομάδες της 1ης και 7ης ΕΜΑ, καθώς και 29 οχήματα. Ενώ υπάρχει και αεροπυρόσβεση, 9 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είναι για τον συντονισμό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυξήθηκαν λοιπόν οι δυνάμεις, γιατί είχαμε μείνει στα 2. Ναι, και το 112
0: και
1: που μας είπες.
0: Και 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην περιοχή.
2: Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον κύριο Παντελή Φραγκούλη, ο οποίος είναι πρώην πιλότος της αεροπορίας στρατού και εμπειρογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων. Γεια σας, κύριε Φραγκούλη.
1: Γεια σας, κύριε Φραγκούλη.
3: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Όσο καλή μπορεί να είναι αυτή η εσπέρα.
2: Τι γνωρίζετε?
3: Θέλουμε να είναι καλύτερη. Ακόμα περιμένουμε να δούμε τι γίνεται με τους πιλότους μας.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό που ευχόμαστε όλοι, να είναι καλά οι άνθρωποι.
3: Ακριβώς. Ήταν ένα αεροσκάφος Phantom F4 της πολεμικής αεροπορίας με κωδικό αριθμό 504. Ανήκε στη 338 μοίρα της Αδραβίδας. Ήταν διθέσιο. Δύο οι πιλότοι μας, έμπειροι πάρα πολύ. Είναι γνωστοί. Εν πάση περιπτώσει, θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι ζωντανοί ακόμα. Θέλουμε να το πιστεύουμε αυτό, γιατί όλα δείχνουν ότι προέκυψε κάποια βλάβη στο αεροσκάφος και γι' αυτό αυτή ήταν η τελευταία λιγμή που έπρεπε το αεροσκάφος να σωθεί, να μην πέσει πάνω στον κόσμο.
0: Μα κύριε Φραγκούλη, βλέπουμε και σε βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει τώρα ότι το αεροσκάφος από μόνο του κατευθύνεται, δηλαδή δεν κάνει κάποιο ελιγμό, κάτι τέτοιο, σαν να έχει σταθεροποιηθεί η πορεία του και κατευθύνεται, πρέπει να πέφτει με το πίσω μέρος και να εκρήγνεται. Απλά δεν βλέπουμε αλεξίπτωτα εμείς.
2: Υπάρχει περίπτωση ο πυκνός καπνός να έχει κρύψει τα αλεξίπτωτα και γι' αυτό να μην υπάρχει αυτή η εικόνα καταγεγραμμένη?
3: Ο καπνός είναι, αυτή τη στιγμή έχει συντριβεί το αεροπλάνο. Και μετά.
2: Αυτό λέμε.
3: Κοιτάζουμε να δούμε μήπως πριν ακριβώς.
1: Πριν τη συντριβή.
3: Ναι, αυτό κοιτάζουμε στο βίντεο να δούμε πράγμα τι έχει γίνει. Πάντως οι δυνάμεις που είναι εκεί, από τις πληροφορίες που έχω, δεν έχουν κάτι τέτοιο.
0: Δεν έχουν κάτι τέτοιο. Πάντως στο βίντεο εμείς βλέπουμε ότι δεν υπάρχει. Σαν να μην μπορούν ούτε να στρίψουν δεξιά ή αριστερά. Τώρα εμείς τα λέμε πολύ λαϊκά, βέβαια.
3: Μην το βλέπετε έτσι διαφορετικά το βίντεο, γιατί η οπτική εικόνα με το οποίο τραβάει το βίντεο το αεροσκάφος. Έτσι, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι υπήρξε κάποια σοβαρή βλάβη που δεν μπόρεσε το αεροπλάνο να το φέρουν να το προσγειώσουν όπως πρέπει. Είχε κλειδωθεί το αεροπλάνο, ας πούμε, κάτι είχε βλάβη σοβαρή.
2: Μάλιστα. Και αυτό που μας έλεγε νωρίτερα ο Γιώργος Σιδέρης, ο συνάδελφος, βλέπαμε στην τηλεόραση, δεν μπορούν να πλησιάσουν τα σωστικά συνεργεία για να έχουμε εικόνα.
3: Γιατί το αεροσκάφος ήταν φορτωμένο με κυροζίνη.
2: Μάλιστα. Πόση ώρα θα χρειαστεί δηλαδή εκεί να γίνει η κατάσβεση, να το πούμε έτσι, της φωτιάς και για να μην είναι επικίνδυνο το σημείο ώστε να πλησιάσουν οι πυροσβέστες?
3: Είναι σε περιοχή που έχει εργοστάσια εκεί, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Το είπαμε ότι γύρω-γύρω η περιοχή είναι γεμάτη εργοστάσια.
3: Είναι λίγο δύσκολο να πλησιάσουν ή οποιοδήποτε. Εκεί είναι μόνο όσοι χρειάζεται να είναι. Να το λέμε αυτό.
1: Κύριε Φραγκούλη, ο Γιώργος Σοκοβός που ήταν μπροστά στο περιστατικό είπε ότι είχε έρθει παράλληλα το αεροσκάφος με τον διάδρομο προσγείωσης. Και όπως πήγε να γυρίσει, κατά λάθος, ακούμπησε, δεν μπόρεσε να πάρει το ύψος και ακούμπησε το φτερό του κάτω.
3: Ναι. Άμα δεν έχουμε την πραγματική, το τι έχει γίνει, έτσι, και για να κουμπίσει το φτερό, κάτι έχει γίνει.
1: Κάτι ήταν έχει από γίνει.
3: Λιγμό ή υπήρχε
0: σαν να έχει κολλήσει κάτι, σαν να έχει κολλήσει κάποιο σύστημα αυτό.
1: Και δεν μπόρεσε να σηκωθεί
3: ακριβώς,
1: ή στην προσπάθεια να σηκωθεί.
2: Προφανώς η βλάβη ήταν τέτοια που δεν μπορούσε ανθρώπινο χέρι να χειριστεί το αεροσκάφος. Έτσι δεν είναι?
3: Στην απογείωση του αεροσκάφους αυτού, δίδονται οι χειριστές την όλη τη δυνατότητα αεροσκάφους. Και όταν λέμε για άνθρωπο Flyweek, μιλάμε ότι τα αεροσκάφη εκτελούν χειρισμούς και δυνατότητες σαν να γίνονται πραγματικές αερομαχίες.
1: Σωστά.
3: Έτσι, αυτό δεν το ξέρει ο κόσμος. Δεν είναι κάποιος ελιγμός που κάνουν απλώς για να δει ο κόσμος. Είναι χειρισμοί τους οποίους κάνουν καθημερινά τα αεροπλάνα όταν κάνουμε αναχαιτήσεις στον αέρα.
1: Μάλιστα.
3: Αυτή είναι η δουλειά τους. Αυτό το κάνουν κάθε μέρα.
1: Μάλιστα.
2: Και προφανώς η βλάβη αυτή που αναφερθήκατε αρχικά ήταν τέτοια που δεν μπόρεσαν οι άνθρωποι, παρόλο που έχουν εμπειρία, να καταφέρουν να το σώσουν.
3: Έτσι. Γιατί όταν λέμε να σώσει το αεροπλάνο, έχει σωθεί και εσύ ο ίδιος. Ο κυβερνήτης και ο χειριστής είναι ένα με το αεροπλάνο.
1: Ναι, έτσι
3: είναι. Ένα και το αυτό.
1: Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε, κύριε Φραγκούλη. Ναι.
0: Κύριε Φραγκούλη, αν μπορείτε, μείνετε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιατί έχουμε έναν αυτόπτη μάρτυρα, τον κύριο Γιώργο
2: Μωρόγιαννη,
0: ο οποίος είναι και πρώην αλεξιπτωτιστής, αν δεν κάνω λάθος, των ειδικών δυνάμεων. Κύριε Μωρόγιαννη, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας.
3: Γεια σας, καλό μεσημέρι και εσάς.
0: Βρίσκεστε αυτή την ώρα στην Τανάγρα. Πείτε μας αρχικά, πείτε μας αρχικά τι είδατε, εσείς είδατε την πτώση του αεροσκάφους, τι ακριβώς είδατε αρχικά, πείτε μας.
3: Έχουμε συγκλονιστεί, έχουμε κάθε χρόνο εδώ πέρα. Τέτοιο πράγμα δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ο κόσμος κλαίει, να ξέρετε.
0: Ναι, τι είδατε όμως.
3: Ναι. Απογειώθηκε κανονικά. Έφυγε, πήγε την πίσω μεριά του βουνού, πίσω από τον πύργο ελέγχου. Χάθηκε και μετά ξαφνικά πέρασε από πάνω μας.
1: Ναι.
3: Με μεγάλη ταχύτητα και χαμηλή πτήση. Ναι. Πήρε στροφή δεξιά μεγάλη. Και όπως πήρε τη στροφή δεξιά, έχασε ύψος και τέλος. Μετά φωτιά. Το μπαμ. Τίποτα άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Πόση ώρα το βλέπατε έτσι, ήταν στον αέρα πριν την πτώση?
3: Απογειώθηκε έτσι γρήγορα.
0: Ναι.
3: Έπηκε πίσω το βουνό, χάθηκε για δευτερόλεπτα. Εμφανίστηκε. Εγώ δεν πιστεύω να πέρασε 3 λεπτά η πτήση του. Ούτε 3 λεπτά.
2: Άρα έγινε στα πρώτα λεπτά, στα πρώτα 2 λεπτά δηλαδή, λέτε.
1: Με το που απογειώθηκε, δηλαδή μετά από λίγο.
3: Μετά από 3 λεπτά το πολύ έχασε το πλάνο. Δυστυχώς. Πέρασε από πάνω με μεγάλη ταχύτητα. Γιατί πάντα περνάνε με ταχύτητες τέτοιες στο σόου αυτό. Λοιπόν. Έχασε ύψος, εγώ το είδα που άρχισε να χάνει ύψος και λέω και άλλο χαμηλά και έγινε το μπαμ, μετά η φωτιά.
2: Σας προβλημάτισε δηλαδή αυτό που είδατε? Καταλάβατε ότι κάτι συμβαίνει?
3: Έχασε ύψος, πετούσε χαμηλά έτσι κι αλλιώς, αλλά μετά έχασε ύψος και τελείωσε.
1: Ισχύει αυτό που λένε ότι φαινόταν σαν να έχει καπνό πριν πέσει?
3: Όχι, δεν υπήρχε καπνός. Εγώ καπνό δεν είδα.
1: Μάλιστα.
3: Δεν είδα καπνό.
1: Δεν ήταν κοντά σε κόσμο.
3: Ορίστε.
1: Ο κόσμος δεν ήταν κοντά.
3: Όχι.
2: Μάλιστα. Έπεσε μακριά από το σημείο που είσαστε.
3: Από τη μεριά που απογειώθηκε, ναι. Έπεσε πιο πίσω ακόμα. Δεν μπορούν να προσδιορίσουν τα μέτρα, ναι. Είναι μεγάλο το αεροδρόμιο.
2: Δεν κινδύνευσε κόσμος δηλαδή.
3: Ορίστε.
2: Δεν κινδύνευσε κόσμος.
3: Όχι.
0: Κύριε Μωρόγιανη, εσείς τώρα είστε ακόμα στην Τανάγρα, έτσι. Τι βλέπετε, τι γίνεται?
2: Η εικόνα που επικρατεί εκεί, να μας πείτε.
3: Έχει πάρα πολύ καπνό. Σηκώθηκε, το έριξαν μέσα από το αεροδρόμιο. Ήταν ένα κόκκινο εκεί πέρα που το βλέπαμε και το πρωί, βγάζαμε φωτογραφίες κτλ. Αυτό απογειώθηκε μετά από 10 λεπτά, απογειώθηκε ένα τέταρτο.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, έχετε απομακρυνθεί από το σημείο.
1: Ο κόσμος έχει φύγει, φαντάζομαι.
2: Έχετε απομακρυνθεί.
1: Προσπαθεί να φύγει.
3: Μάλιστα. Είναι χιλιάδες ο κόσμος, εγκλωβιστήκαμε. Είμαστε μία ώρα μέσα στα αυτοκίνητα.
1: Α, μάλιστα.
2: Ναι, γιατί φύγατε όλοι μαζί και γι' αυτό προκαλεί και μια κίνηση μέχρι να απομακρυνθείτε από το σημείο.
1: Φοβήθηκε ο κόσμος και άρχισε να τρέχει προφανώς να φύγει.
0: Είσαστε στον χώρο του αεροδρόμου, δηλαδή με τα αυτοκίνητα, ενώ εκεί πέρα στον περιβάλλοντα χώρο που παρκάρετε, σε αυτό το σημείο είστε για να δώσετε την εικόνα?
3: Τώρα φύγαμε από εκεί. Καταφέραμε και φύγαμε.
1: Μάλιστα.
3: Ήμασταν όμως μία ώρα μέσα στο πάρκι, μέσα στο αεροδρόμιο, σταματημένοι εκεί που παρκάραμε τα αυτοκίνητα το πρωί.
1: Ναι.
3: Μία ώρα.
2: Ναι, γιατί φύγατε όλοι μαζί από το σημείο.
3: Ο καπνός ήταν πάρα πολύ έντονος. Σαν να κυγόταν βουνό. Τόσο πολύ.
0: Ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μωρόγιανε.
1: Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Φραγκούλης είναι στη γραμμή μας.
4: Είμαι στη γραμμή.
2: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Φραγκούλη, ακούσατε για έναν αυτόπτη μάρτυρα.
4: Είναι όπως τα είπαμε. Έτσι. Το αεροπλάνο έκανε μια χαμηλή πτήση, ελεγχόμενη από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι.
4: Η πτήση πάνω από τα κεφάλια των ανθρώπων. Αυτή ήταν. Αυτό ήταν το σοου που έκανε. Αλλά από εκεί πέρα χάθηκε πλήρως ο έλεγχος.
1: Μάλιστα.
4: Με μια δεξιά στροφή το αεροπλάνο έπεσε κατευθείαν. Δεν φαίνεται και να γίνεται εκτείναξη των καθισμάτων.
1: Μάλιστα. Θα περιμένουμε ακόμα.
2: Εμείς λέγαμε νωρίτερα ότι μήπως οι πυκνοί καπνοί δεν επέτρεψαν στον κόσμο να δούνε την εκτείναξη.
4: Μα δεν φαίνεται που πέφτει το αεροπλάνο. Είναι πίσω από το βουνό. Πίσω από τα πέφτα που φαίνονται.
1: Μάλιστα. Θα είμαστε αισιόδοξοι, κύριε Φραγκούλη. Θα περιμένουμε.
4: Πάντα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εμείς.
2: Γεια σας.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων να δούμε εάν υπάρχει κάτι νεότερο και μείνετε εδώ, εμείς επανερχόμαστε. Η έκτακτη επικαιρότητα συνεχίζεται.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Στρατιωτικό αεροσκάφος F4 Phantom συνετρίβει στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια της επίδειξης στη διοργάνωση Athens Flying Week, υπό αδιευκρίνησες έως τώρα συνθήκες. Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό αν οι δύο υπτάμενοι που επέβραν σε αυτό πρόλαβαν να χρησιμοποιήσουν τα συστήματα εκτείναξης. Τη συντριβή ακολούθησε έκρηξη, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το αεροσκάφος κόπηκε στα δύο, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά σε δύο σημεία, για την κατάσβεση της οποίας επιχειρούν αυτή την ώρα 85 πυροσβέστες με 23 οχήματα και ομάδες σε ΜΟΔΕ και ΔΙΣΕΜΑΚ, ενώ από αέρο συνδράμουν 7 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα. Έχει σταλεί και μήνυμα 112 στην ευρύτερη περιοχή του σχηματαρίου για ετοιμότητα. Η επίδειξη των αεροσκαφών της πολεμικής αεροπορίας είχε ξεκινήσει μόλις λίγα λεπτά πριν τη συντριβή, που έγινε μπροστά στα μάτια χιλιάδων επισκεπτών. Μετά τη συντριβή, οι διοργανωτές κάλεσαν τον κόσμο να που παρακολουθούσε την επίδειξη να εγκαταλείψει το αεροδρόμιο. Όπως ανακοινώθηκε, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας διακόπτει το πρόγραμμά του στην 92η και επιστρέφει στην Αθήνα. Αύξηση στον κατώτατο μισθό και στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, φορελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες και μέτρα στήριξης των οικογενειών περιλαμβάνει το πακέτο που θα παρουσιάσει απόψε στις 8 από το Βελίδιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για περίπου 30 παρεμβάσεις με αιχμή την ενίσχυση των εισοδημάτων και τη μείωση των φορολογικών βαρών. Για τους συνταξιούχους προβλέπονται αύξηση 2,8% από τον Ιανουάριο, κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και ενίσχυση τον Νοέμβριο. Στο πακέτο περιλαμβάνονται επίσης νέα αύξηση του κατώτατου μισθού τον Απρίλιο του 2027, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, αλλαγές στη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών και νέο στεγαστικό πρόγραμμα με ευνοϊκότερους όρους για οικογένειες με παιδιά. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται ακόμα να παρουσιάσει το σχέδιο Ελλάδα 2030, υπογραμμίζοντας ότι οι παρεμβάσεις είναι πλήρως κοστολογημένες και δεν διαταράσσουν τη δημοσιονομική ισορροπία. Απροσπέλαστο το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εργαζόμενοι και σωματεία βγαίνουν το απόγευμα στους δρόμους. Κλειστή σταθμή του μετρό και δρακόντια μέτρα της αστυνομίας. Πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης στο πακέτο μέτρων που αναμένεται να εξαγγείλει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ετοιμάζεται να παρουσιάσει το επόμενο Σαββατοκύριακο τα δικά του σχέδια. Σε δηλώσεις του σήμερα, τόνισε πως η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση που θα συγκρούεται με τα ισχυρά συμφέροντα και επέμεινε στην πρόθεση του κόμματός του για δίκαιη λύση στο ιδιωτικό χρέος. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκθεση στον Μισό Καμποκίμη στην Εύβοια. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 ελικόπτερα. Φωτιά και στα διάσηλα Ηλίας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 6 αεροσκάφη. Ποινική δίωξη για το πλημέλημα της εξαφάνισης νεκρού με κάθε τρόπο από κοινού ασκήθηκε στην 68χρονη και το γιο της για την υπόθεση με τα ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκαν σε υπόγεια αποθήκη μονοκατοικίας στο Μαραθώνα. Μητέρα και γιος πήραν αναβολή και θα δικαστούν τη Δευτέρα στο Αυτόφορο. Τα οστά φέρεται να ανήκουν στην ηλικιωμένη μητέρα της 68χρονης που είχε εξαφανιστεί πριν από περίπου 10 χρόνια. Δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων σχηματίστηκε σε βάρος του 39χρονου που εισέβαλε χθες με μαχαίρι στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας. Ο άνδρας νοσηλεύεται διασωληνωμένος και φρουρούμενος στο Ασκληπείο Βούλας μετά τον πυροβολισμό που δέχθηκε από αστυνομικό. Δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων σχηματίστηκε και σε βάρος του αστυνομικού, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα. Τριήμερη παύση των ρωσικών πληγμάτων στο Κίεβο με ισχύ από τα μεσάνυχτα, διέταξε ο Βλαντίμιρ Πούτιν εν ώψη της επίσκεψης στην Ουκρανική πρωτεύουσα των Αμερικανών απεσταλμένων Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. Οι δύο απεσταλμένοι έφτασαν σήμερα στη Μόσχα για συνομιλίες με στόχο την επανεκκίνηση των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου και αύριο θα πάνε στο Κίεβο. Νωρίτερα, πάντως, η Ρωσία εξαπέλυσε νέες επιθέσεις στην Ουκρανία, πλήττοντας μεταξύ άλλων το αεροδρόμιο του Κιέβου. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνέδεσε τα πλήγματα με την επικείμενη επίσκεψη της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο με θερμοκρασία που θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Στην Αττική θα κυμανθεί από 22 ως 36 βαθμούς όπως και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνεχίζουν η Άννα Ασημέλη και η Έλενα Καραθάνου.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
3: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
2: Ο μισθός δεν φτάνει.
3: Απλησίαστα τα ενίκια.
2: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
3: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από τον Post την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Βενέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε.
5: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
8: Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5/9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
0: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
9: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή 2 στις 3, αλλά με έκτακτη επικαιρότητα αυτή τη στιγμή. Στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Φαντάζομαι ότι όλοι έχετε ενημερωθεί για αυτό που συνέβη στην Τανάγρα, για το φάντομ που συνετρίβει κατά τη διάρκεια των επιδείξεων του Air Fly Week. Αναζητούμε τους πιλότους.
1: Αδιευκρίνηστες συνθήκες κατά τη διάρκεια των αεροπορικών αυτών επιδείξεων όπου έπεσε.
0: Δεν ξέρουμε
1: το αεροσκάφος.
0: Έγινε το αεροσκάφος. Πώς έπεσε το αεροσκάφος. Αυτό είναι κάτι που θα διερευνηθεί
1: πάρα πολύ
0: μετά,
1: γρήγορα,
0: πολύ γρήγορα.
1: Όμως,
0: τρία λεπτά αφότου είχε απογειωθεί. Τρία λεπτά αφότου απογειώθηκε για να κάνει το... την εργασία του. Λοιπόν,
1: δεν φάνηκε στον ορίζοντα κάποιο αλεξίπτωτο, και αυτό είναι το ανησυχητικό, γιατί ήταν πυκνή η καπνία.
0: Διθέσιο το φάντομ, έτσι. Πιλότος, κυβερνήτης ή κυβερνήτης. Είμαστε αισιόδοξοι και αναμένουμε. Έχει προκληθεί φωτιά, γι' αυτό και ήχησε το 112 στην περιοχή, γιατί έχει προκληθεί φωτιά και
1: σημεία.
0: Περιμετρικά εκεί πέρα στην Τανάγρα. Λοιπόν, προσπαθούν να τη σβήσουν και οι μαύρος καπνός, γιατί υπήρχε πολύ κυροζήνη στο αεροσκάφος.
1: Και γι' αυτό είναι επικίνδυνο να πλησιάσουν σωστικά συνεργεία, αλλά και οι πυροσβεστικοί.
0: Ακριβώς. Επιχειρούν όμως πολλά εν αέρια μέσα.
1: Έτσι.
0: Που προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά για να πλησιάσουν και οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης, να δουν τι συμβαίνει. Να πούμε ότι επιστρέφει και στην Αθήνα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος ήταν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί απόψε έχουμε και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού 8 στο Βελίδιο. Παρ' όλα αυτά όμως, για να μην περιμένει στην τηλεφωνική μας γραμμή, έχουμε τον κύριο Μανούσο Τραχαλάκη, πρώην υπτάμενος αλλά και διερευνητής αεροπορικών ατυχημάτων. Γεια σας, κύριε Τραχαλάκη.
1: Καλησπέρα σας.
2: Γεια σας. Γεια σας.
1: Ποια είναι η δική σας εκτίμηση?
0: Είδατε καθόλου το βίντεο?
2: Ναι, το βίντεο το έχω δει, ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή και κυκλοφορεί, γιατί είναι και η δουλειά μου να αναλύω τέτοιου είδους καταστάσεις. Ναι, είναι ένα τυχές σίγουρα. Ένα τυχαίο συμβάν, και από τις πρώτες εικόνες σίγουρα θα πρέπει να αποφύγουμε αυτή τη στιγμή να αποδώσουμε κάποια αιτία συγκεκριμένη.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό που όμως γνωρίζουμε είναι ότι αυτό το ατύχημα έχει συμβεί σε μία από τις πιο απαιτητικές μορφές πτήσης, που είναι η αεροπορική επίδειξη. Και αυτό γιατί? Γιατί γίνεται πάντα σε μικρό ύψος. Και με την ταχύτητα με την οποία συνήθως πετάει ένα αεροσκάφος, όπου εκεί η ανοχή στο σφάλμα είναι εξαιρετικά περιορισμένη.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι ένα από τους μεγάλους κινδύνους που έχουν όλα τα αεροπορικά μέσα, τα οποία πετάνε σε είδους επιδείξεις.
0: Οι άνθρωποι θα είχαν και πολλές ώρες πτήσεις, τα έμπειροι.
2: Ναι, από όσο γνωρίζω, σε τέτοιου είδους επιδείξεις, γιατί έχω συμμετάσχει και εγώ σε τέτοιες επιδείξεις και στην Τανάγρα.
0: Μάλιστα.
2: Συνήθως βάζουν, επιλέγονται δηλαδή αρκετά έμπειροι χειριστές, για να ασφαλώς για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της επίδειξης. Mm-hmm. Γιατί θα πρέπει να φτάσεις πολλές φορές στο αεροσκάφος σε κάποια όρια, τα οποία θα πρέπει να είσαι εξαιρετικά έμπειρος για να μην τα ξεπεράσεις.
0: Ναι. Εσείς από αυτό που
2: σίγουρα...
0: είδατε.
2: Mm-hmm. Ναι.
0: Εσείς από αυτό που είδατε τι κρίνετε? Γιατί θεωρείτε ότι ήταν μια τέτοια μηχανική βλάβη ενδεχομένως που δεν μπόρεσε το ανθρώπινο χέρι να το σώσει? Ποια είναι η δική σας εκτίμηση από αυτό που βλέπετε?
2: Από αυτό που έχω δει, δυστυχώς δεν μπορώ να καταλάβω κάτι τόσο αναλυτικό, τόσο εύκολο. Αυτό που σίγουρα έχω δει είναι ότι δεν πρόλαβε σίγουρα ο χειριστής να αντιδράσει, mm-hmm. ώστε να φέρει το αεροσκάφος σε τέτοιο ύψος ώστε να μπορέσει να κάνει ανάκτηση του ύψους του και να προσγειωθεί. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα για μένα: ότι έγινε κάτι πάρα πολύ ξαφνικά και σε χαμηλό ύψος, οπότε δεν πρόλαβε να ανακτήσει το ύψος που ήθελε, mm-hmm. και σίγουρα επειδή δεν πρόκειται για ένα σύγχρονο μαχητικό, το F4 πετάει πάνω από 50 χρόνια στην ελληνική πολεμική αεροπορία.
0: Σωστά.
2: Και ενώ στα σύγχρονα μαχητικά υπάρχουν πλέον συστήματα που δεν περιορίζονται στο να προειδοποιήσουν μόνο το χειριστή, αλλά αν υπολογίσουν ότι η πρόσκουση στο έδαφος είναι επικείμενη και ο χειριστής δεν αντιδρά, μπορούν να αναλάβουν και προσωρινά τον έλεγχο και να εκτελέσουν αυτόματο ελιγμό ανάκτησης.
0: Παρ' όλα αυτά, είπαν ότι το Phantom είχε αναβαθμιστεί.
2: Είχε αναβαθμιστεί, αυτό που δεν γνωρίζω το ερώτημα, λέει. Που εδώ τώρα τίθεται είναι αν σε αυτή την περίπτωση, αν το Phantom διέθετε τέτοια προστασία, και κυρίως αν στα τελευταία δευτερόλεπτα υπήρχε ακόμη διαθέσιμο αυτό που λέμε recovery amber, δηλαδή ανάκτηση από το πιο χαμηλό ύψος. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια όταν είσαι πολύ χαμηλά και μεγάλη ταχύτητα και έχει γίνει κάποια κράτη κινητήρα, που πολύ πιθανό να μπορεί να υπήρχε κάποιο πρόσκοση με πτηνό. Γιατί αν το πτηνό ή κάποια ομάδα πτηνών μπουν μέσα στους δύο κινητήρες του αεροσκάφους, είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνεται αυτόματα σβήση δέση του κινητήρα και δεν προλαβαίνεις να.
1: Δεν προλαβαίνεις να αντιδράσεις ή να σώσεις την κατάσταση.
2: Δεν προλαβαίνεις να αντιδράσεις, διότι αν είσαι πολύ χαμηλά με την ταχύτητα του αεροσκάφους που χάνει απότομα ύψος, δεν προλαβαίνεις να σώσεις το αεροσκάφος τόσο εύκολα. Ναι. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε εδώ ότι όλες οι επιδείξεις των αεροπορικών μέσων σε τέτοια σοου έχουν μια διαχείριση ασφάλειας. Δηλαδή δεν πετάνε ποτέ πάνω. Υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί που το ορίζουν αυτό. Δεν πετάνε ποτέ πάνω από πλήθος. Όταν γίνονται απότομοι λιγμοί, δεν είναι ποτέ κοντά σε πάνω από πρόσωπα ή συγκεντρωμένο πλήθος. Άρα σημαίνει ότι σίγουρα έχει γίνει και έχει εγκριθεί για να μπορέσει να πετάξει ένα τέτοιο πλέγμα ασφάλειας στο αεροσκάφους. Και θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο να είχε συμβεί κάτι και να έχει επηρεάσει τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να κοιτάξουμε κατά πόσο οι πιλότοι πλέον είναι σόοι και κατά πόσο μπορούν να έχουν σωθεί.
0: Κύριε Τραχαλάκη, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας δίνουν από την Τανάγρα, από το ρεπόρτερ που είναι και από τον Γιώργο τον Κοβό, έχει πέσει το αεροσκάφος εκτός της πίστας που γινόντουσαν οι επιδείξεις, να το πω έτσι. Είναι εκτός γι' αυτό και έχει πάρει φωτιά και η περιοχή γύρω-γύρω και έχει χύσει και το 112. Οπότε λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν κινδύνευσε ο κόσμος, ο οποίος προσπαθεί να φύγει. Τώρα αδειάζει σιγά-σιγά ο χώρος.
2: Ναι, αδειάζει και είναι βέβαια τέτοιο τραγικά γεγονός. Πάντα είναι η τυποποιημένη διαδικασία την οποία τηρούν κάθε φορά σε τέτοια αεροσκάφη στα οποία συμβαίνει κάποιο τέτοιο παρόμοιο συμβάν. Αυτό που εύχομαι είναι βέβαια να μείνουν σώοι οι πιλότοι, εάν μπορούν να είναι.
0: Όλοι αυτό ευχόμαστε. Οι πιλότοι να εγκατέλειψαν εγκαίρως το αεροσκάφος. Αυτή είναι ευχή όλων.
2: Αυτή είναι ευχή όλων και μακάρι να βρεθούν σώοι.
0: Μακάρι.
2: Οι πτήσεις θα συνεχίσουν βέβαια να γίνονται, δεν θα σταματήσουν ποτέ και πιστεύω ότι το αεροπλάνο, όπως κάθε υπτάμενο μέσο το οποίο στέλνει, που είναι και αεροπορία, αλλά και οποιαδήποτε άλλη αεροπορία, σε τέτοιες επιδείξεις είναι καθόλου έτοιμο. Δηλαδή έχει περάσει εξονικιστικό τεχνικό έλεγχο, ιδιαίτερα για αυτό το λόγο, επειδή θα πετάει πάνω από πλήθος, ιδιαίτερα επειδή είναι θέμα προβολής της ισχύος της αεροπορίας και κανείς δεν θα ήθελε να έχει τέτοια φαινόμενα. Οπότε πιστεύω ότι τεχνικά τουλάχιστον όσον αφορά το αεροσκάφος, αν και έχει μια ηλικία, αλλά και στην εμπειρία των πιλότων, εγώ θα τους εμπιστευόμουν και τους εμπιστεύομαι ακόμα.
0: Μάλιστα. Κύριε Τραχαλάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχόμαστε τα καλύτερα και αναμένουμε αισιόδοξα μηνύματα.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Μεσημέρι.
3: Λοιπόν, ωραία. Να σας πω εδώ πέρα ότι υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι το Phantom έπεσε πάνω σε κάποιο κλειστό εργοστάσιο, αυτό το εργοστάσιο της Nestlé, ξέρετε, στα Ινόφυτα.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρουμε ακόμα αν υπήρχαν εκεί μέσα ή εκεί κοντά άνθρωποι. Πηγαίνει πυροσβεστική για την κατάσταση της φωτιάς.
0: Έχει πιάσει φωτιά το εργοστάσιο.
3: Έπεσε εκεί πέρα. Οι πληροφορίες λένε εκεί. Και να σας πω ότι υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Και έτσι υπάρχει και οδού Ινόης από το ύψος της Ινόης λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη εκεί στην Τανάγρα. Έτσι. Να πούμε και για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που υπάρχουν σε αυτό το σημείο.
1: Σάββατο σήμερα, βέβαια, δεν ξέρουμε αν λειτουργούσε ή όχι, αν ισχύει αυτό που λέει ο Βασίλης Σόβουλας τώρα, αν έπεσε στο εργοστάσιο.
3: Είναι ένα κλειστό εργοστάσιο της Nestlé και στα Ινόφυτα, όσο γνωρίζουν. Δεν ξέρουμε αν υπήρχαν τίποτα φύλακες, αν υπήρχε τίποτα. Επειδή δίπλα εκεί, γύρω εκεί όμως υπάρχουν και άλλες αποθήκες, όσοι ξέρουν την περιοχή. Υπάρχουν και άλλες αποθήκες, άρα.
1: Τη ζημιά είναι προκάλεσε Σάββατο. Η πτώση.
3: Ναι, δεν ξέρουμε ακόμα λεπτομέρειες πάνω σε αυτό. Οι πληροφορίες λένε ότι έπεσε σε αυτό το σημείο όμως, για όσους έτσι γνωρίζουν και την περιοχή και να ξέρουν.
1: Μάλιστα. Εντάξει, τώρα γίνεται ακόμα πιο δύσκολο αυτό που περιγράφεις, γιατί ακούγαμε νωρίτερα τον κύριο Μανούσο Τραχαλάκη, πρώην υπτάμενος, ο οποίος έλεγε ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα πριν διεξαχθεί όλη αυτή η εκδήλωση, ότι δηλαδή φροντίζουν όλο αυτό το θέμα να μην γίνεται πάνω ακριβώς από τον κόσμο, για να αποφευθούν τέτοια γεγονότα. Θα μπορούσε ένα πουλί δηλαδή να είχε μπει μέσα στο αεροσκάφος, άρα για να αποφευχθεί αυτό, όλοι όλες αυτές οι επιδείξεις γίνονται μακριά από το πλήθος.
0: Και πιθανότατα λέγαμε, γι' αυτό να έπεσε και εκτός της πίστας του αεροδρομίου της Τανάγρας.
1: Και εκεί που λέγαμε ευτυχώς δεν έχουμε εικόνα ότι έχει συμβεί κάτι στον κόσμο, τώρα μας λες, Βασίλη Γούλα, ότι έπεσε πάνω σε ένα εργοστάσιο. Και
3: σε ένα κλειστό εργοστάσιο, παιδιά.
0: Έχει διαφορά.
3: Οι πληροφορίες λένε ότι έπεσε, δηλαδή το σημείο στο οποίο έπεσε ήταν ένα κλειστό εργοστάσιο.
1: Κλειστό κτίριο.
3: Δεν ξέρουμε τώρα αν εκεί πέρα υπήρχαν φύλακες, ναι, ή αν γύρω, επειδή υπάρχουν και διάφορες αποθήκες εκεί στην περιοχή των Ενόφυτων, υπάρχει κάτι άλλο. Οπότε
1: αναμένουμε τις εξελίξεις.
3: Τώρα η πυροσβεστική πάει στο σημείο, γιατί 95 πυροσβέστες είναι μαζί με ένα αέρια μέσα.
0: Ναι.
3: Οπότε θα, ό,τι άλλο είναι θα το έχουμε.
0: Μάλιστα.
3: Σε νεότερο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο.

0: Εδώ είμαστε.
1: Earth News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3, εκτάκτος σήμερα με επικαιρότητα. Άννα Σημέλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Ελένη Καραθάνου στο άλλο. Μετά την
1: και φυσικά
0: φάντων.
1: Ο Βασίλης Ογούλας που έρχεται και μας δίνει τις πληροφορίες και ό,τι νεότερο υπάρχει. Έχουμε αγωνία για τους δύο πιλότους. Να υπενθυμίσουμε ότι στην Τανάγρα στην εκδήλωση του Athens Flying Week είχαμε την πτώση ενός φάντουμ. Όμως θα πεταχτούμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη μέχρι να έχουμε νεότερες πληροφορίες. Θα πάμε στον Τίμο τον Φακαλή να δούμε τι γίνεται στη Διεθνή Έκθεση έτσι. Θεσσαλονίκης. Στις 8 μιλάει στο Βελίδιο ο Πρωθυπουργός. Αλλά τι γίνεται με τα μέτρα εκεί πέρα, πώς κινείστε, Τίμο?
2: Καλησπέρα. Εδώ από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από την νότια είσοδο πύλης εισόδου της Διεθνούς Έκθεσης, όπου τα κυκλειδώματα, τα μπλε κυκλειδώματα έχουν αναπτυχθεί περιμετρικά του Βελίδιου Συνεδριακού Κέντρου. Σιγά σιγά κλείνει το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, έχουν βάλει αστυνομικοί κόκκινες κορδέλες και την επόμενη ώρα θα απαγορευτεί πλήρως η κυκλοφορία των οχημάτων στο ιστορικό κέντρο. Ήδη από τις 3 η ώρα έχουν κλείσει 8 σταθμοί του μετρό, από το σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και τον σταθμό Ευκλείδης. Άγνωστο πότε θα ανοίξουν αυτοί οι σταθμοί, εξαρτάται από την εξέλιξη των απογευματινών πορεών. 3.500 αστυνομικοί βρίσκονται επί ποδός, φρούριο η Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε και ντρόνους που θα πετάξουν το απόγευμα, ενώ έχουμε και 2 αγγελικούς λειτουργούς που βρίσκονται, ο ένας θα είναι στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και ο άλλος στο ιστορικό κέντρο και θα επιβλέπουν τις πορείες. Τώρα οι πορείες, η μία είναι στις 5 έχουμε το αγροτικό συλλαλητήριο. Για πρώτη φορά θα έχουμε αγροτικό συλλαλητήριο μέσω ΔΕΘ με τρακτέρ. 20 με 30 τρακτέρ συμβολικά θα μπουν στην πόλη.

0: Τώρα είχαμε μόνο εκπροσώπους αγροτικών συλλόγων.
1: Έρχονται τρακτέρ, θα δούμε και τρακτέρ
0: ναι. Αυτή τη φορά. Ήδη έχουν ξεκινήσει από τα Μάργαρα και σε λίγο θα φτάσουν στο Λευκό Πύργο.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Στο περίπτερο μπήκες μέσα, τι
0: μου. Μπήκα στο περίπτερο 13 που εκεί χτυπάει η καρδιά της φετινής διεθνούς έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Είναι η τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία.
1: Έχει και φαγητό, έτσι φάγατε.
0: Έχει σούσι και
1: τέτοιο,
0: έχει αρκετές ιαπωνικές λιχουδιές.
1: Άμα δεν σ' αρέσει το σούσι, έχει τίποτα άλλο.
0: Άμα δεν σ' αρέσει το σούσι, πρέπει να βγεις έξω από το περίπτερο το ιαπωνικό και θα πάρεις παγωμένη μαύρη μπύρα με λουκάνικο. Είναι το κλασικό παραδοσιακό γεύμα της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Λουκάνικο με μαύρη μπύρα. Τώρα,
1: πήγε και ο Πρωθυπουργός στο περίπτερο της ΕΡΤ.
0: Πήγε ακριβώς και εκεί εγκαινίασε το περίπτερο. Τον υποδέχτηκαν οι Ιάπωνες μουσική και όπου έπαιξε, έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη το μεγαλύτερο ιαπωνικό τύμπανο, το οποίο βρίσκεται στην, κανονικά στο Ντίσσελντορφ. Ήρθε από εκεί στην, για την 92. Είχαμε εκεί ένα ρεσιτάλ με το τύμπανο από έναν διεθνούς φήμης Ιαπωνέζο μαέστρο. Να πούμε ότι έχει αρκετά νέα μοντέλα αυτοκινήτων Yamaha, Toyota, Honda, τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά σε πανελλήνιο επίπεδο. Ενώ ενδιαφέρον έχουν και κάποια σεμινάρια coaching που γίνονται από σήμερα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και αφορούν το τακούμι. Είναι η ιαπωνική φιλοσοφία, είναι ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης από αυτόν τον δυτικό.
1: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπες, Τίμο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Οχτώ σταθμοί στο μετρό Θεσσαλονίκης είναι κλειστοί, μας είπε νωρίτερα ο συνάδελφος, ο Τίμος Φακαλής. Δεν ξέρει, λέει, άγνωστο πότε θα ανοίξουν. Λογικό και με τις συγκεντρώσεις που θα ακολουθήσουν μετά.
2: Φυσικά, τώρα είναι 4:30. Γύρω στις 8 θα ξεκινήσει η ομιλία καλώς εχόντων των πραγμάτων. Έτσι, ξεκινήσει στην ώρα της, οπότε σιγά σιγά το κέντρο κλείνει.
1: Κλείνει, φρούριο,
2: φρούριο, ναι. Είναι πολύς ο κόσμος που θα κατέβει για να διαμαρτυρηθεί. Σιγά σιγά λοιπόν αρχίζουν και κλείνουν για να... Οπότε κλείσανε και οι σταθμοί.
1: Κλείσανε βέβαια, ναι. Και ανάλογα με τις εξελίξεις, κάποια στιγμή τώρα, εντάξει, οι Θεσσαλονικοί το γνωρίζουν αυτό, οπότε έχουν πάρει τα μέτρα τους και για τις μετακινήσεις και για το αν πρέπει ή όχι.
2: Εντάξει, είναι πιο δύσκολο τώρα η αλήθεια. Είναι πιο δύσκολο
1: αυτή τη φορά, λες.
2: Αυτή τη φορά, κάθε φορά η ΔΕΘ στην αρχή της έχει πάρα πολύ δυσκολία στις μετακινήσεις. Όταν τελειώσουν όλα αυτά, όταν τελειώσουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, ο Πρωθυπουργός και η αντιπολίτευση, λιγάκι ηρεμούν τα πράγματα. Μόνο τότε.
1: Ναι. Εντάξει, ξέρουν όμως ότι θέλω
2: φυσικά,
1: να πω.
2: Φυσικά, είναι κάθε χρόνο,
1: αυτό.
2: Κάθε Σεπτέμβριο.
1: Έτσι. Οπότε έχουν λάβει και εκείνοι τα δικά τους τα μέτρα. Πώς θα κινηθούν, αν θα βγουν ή όχι,
2: ακριβώς,
1: θα κάνουν.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, ξαναλέμε ότι είμαστε στο ρεπορτάζ. Αναμένουμε να δούμε τι έχει γίνει με τους δύο πιλότους του Phantom που συνετρίβει στην Τανάγρα.
1: Κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων.
2: Ακριβώς. Athens Flying Week. Έτσι, λοιπόν, 3 λεπτά μετά την απογείωσή του και προφανώς κατά την επιστροφή του έπεσε το Phantom με τον κυβερνήτη και τον συγκυβερνήτη και περιμένουμε να δούμε τι έχει συμβεί με τους δύο πιλότους. Ευχόμαστε όλα να είναι καλά. Υπάρχει φωτιά στην περιοχή και η κυροζήνη και δεν είναι και εύκολο να σβηστεί αυτό το πράγμα. Επιχειρούν ένα αέρια μέσα και αρκετά, νομίζω 9 από, δεν θυμάμαι τον αριθμό τώρα.
1: Αυξάνονται οι δυνάμεις.
2: Λοιπόν, μέχρι να έχουμε κάτι νεότερο, πάμε σε μια μουσική ανάσα, Βασιλή Νικολόπουλε.

0: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφο, τον Κώστα τον Νούση, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο, αν δεν κάνω λάθος. Κώστα,
1: μπορείς
0: να μας δώσεις εικόνα.
1: Καλησπέρα. Γεια σου, Κώστα.
2: Όσο καλή μπορεί να είναι αυτή η ημέρα, βρισκόμαστε στο σημείο που κατέπεσε το Phantom νωρίτερα το μεσημέρι κατά τις επιδείξεις. Φαίνεται ότι επειδή κόπηκε σε δύο κομμάτια, το μπροστινό μέρος φαίνεται ότι καρφώθηκε, σύρθηκε ουσιαστικά στο έδαφος και καρφώθηκε σε ένα εργοστάσιο που δεν γνωρίζουμε ακόμη πληροφορίες για το αν υπήρχε, αν δούλευε κάποιος εκεί. Αυτή τη στιγμή υπάρχει παντού στελέχη της υπορευτικής αρμορίας και λογικά αντιλαμβάνεστε ότι επεκτάθηκε και γρήγορα και αυτή η φωτιά, οπότε υπάρχουν ταυτόχρονα δύο επιχειρήσεις, μία για τον εντοπισμό των δύο υπταμένων και το άλλο το κομμάτι είναι για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία καίει ανάμεσα αυτή τη στιγμή σε εργοστάσιο. Να πούμε ότι η πτώση του Phantom έγινε περίπου 9 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο της Τανάγρας, είναι το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε εμείς αυτή την ώρα. Είναι, για όποιον γνωρίζει, δεξιά της Εθνικής Οδού, στα Ινόφυτα, που υπάρχουν πάρα πολλά εργοστάσια. Αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολη είναι αυτή τη στιγμή και η επιχείρηση όλων όσων συμμετέχουν, και του στρατού και της αεροπορίας και των σωστικών συνεργείων, αλλά και των εναέριων μέσων που κάνουν την κατάσβεση και της πυροσβεστικής.
0: Κώστα, εκεί πέρα είναι και αποθήκες, όπως είπες, είναι, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι είναι το κλειστό εργοστάσιο εκεί που έπεσε, ας πούμε, το αεροσκάφος, έτσι.
2: Οι πληροφορίες μας δεν λένε για το αν είναι κλειστό. Αν ήταν, μπορεί να είναι κλειστό σήμερα λόγω της ημέρας, λόγω Σαββάτου. Δεν είναι δηλαδή εργοστάσιο το οποίο είναι εκτός λειτουργίας.
0: Όχι εγκατελειμμένο,
2: να το δεχτούμε. Είναι λόγω
0: της ημέρας.
2: Είναι κλειστό, δεν γνωρίζουμε αν υπήρξε κάποιος σήμερα στους χώρους του εργοστασίου. Φαίνεται ότι ουσιαστικά έχει πέσει στη μέση, έχει σπάσει την πλαϊνή πλευρά του εργοστασίου και κατέπεσε. Στο σημείο υπάρχει ακόμη αυτός ο έντονος μαύρος καπνός. Σε λίγο θα δώσουμε και αντίστοιχη εικόνα, αλλά προσπαθούν εδώ τα συνεργεία και όσων συμμετέχουν σε όλη αυτή τη διαδικασία να σβήσουν την φωτιά για να μπορέσουν να επιχειρήσουν. Δεν υπάρχουν ακόμη, ξαναλέω, πληροφορίες για το αν υπήρχε κόσμος μέσα στο εργοστάσιο. Προσπαθούμε και εμείς να το διερευνήσουμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η διαδικασία. Είναι αποκλεισμένη όλη η περιοχή, όλο το σημείο της συντριβής. Φαίνεται ότι είναι σε δύο τμήματα αυτό το... σε δύο σημεία εκεί που έχει πέσει ουσιαστικά το μπροστινό και το πίσω μέρος του αεροσκάφου.
1: Σε απόσταση το ένα από το άλλο, Κώστα, σε απόσταση. Όπως κόπηκε στη μέση, σε απόσταση.
2: Δεν είναι ευδιάκριτο μετά, δηλαδή και εμείς προσπαθούμε να συλλέξουμε τις πληροφορίες. Δεν είναι ευδιάκριτο αν υπάρχει μεγάλη απόσταση. Φαίνεται ότι σύρθηκε το αεροσκάφος κατά την πτώση. Πιθανότατα αυτό, αν μπορώ να δω δύο σημεία που βγάζουν αυτούς τους πολύ έντονους μαύρους καπνούς, που σημαίνει ότι καίγεται κάτι, είναι σε μια απόσταση 100 μέτρων. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι τα δύο τμήματα του αεροσκάφους κατέπεσαν σε εκείνο το σημείο.
0: Μάλιστα. Κώστα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Εσύ είσαι εκεί πέρα, κάνεις το ρεπορτάζ, θα δώσεις και εικόνα και στην τηλεόραση. Να σε ευχαριστήσουμε για καλή συνέχεια. Από ό,τι λένε όλες τις πληροφορίες, ακόμα δεν ξέρουμε τώρα αν πέφτοντας σύρθηκε και έσκασε πάνω και στο
1: κτίριο
0: ή αν έπεσε.
3: Βέβαια, 9 χιλιόμετρα είπε από το αεροδρόμιο της Τανάγρας.
0: Ναι, γιατί πάντα σε τέτοιες επιδείξεις, επειδή και για προστασία και για μη γίνει τίποτα, πάντα πετάνε σε πολύ μεγάλη απόσταση από εκεί που βρίσκεται το κοινό.
3: Ναι.
0: Και ευτυχώς, έτσι.
3: Ναι.
0: Να πούμε. Αυτά τα αεροσκάφη τώρα είναι από τα πιο παλιά της πολεμικής αεροπορίας.
1: Τα οποία όμως είχαν
0: τα οποία χρησιμοποιούνται κανονικότητα και είχαμε και αρκετά που θα συμμετείχαν και στην επίδειξη, στις αεροπορικές επιδείξεις, και θα ήταν και χώρες από το εξωτερικό, θα υπήρχαν και εξωτερικές από τον Καναδά, αν δεν κάνω λάθος, θα ήταν.
3: Μας έλεγε νωρίτερα ο κύριος Μανούσος Τραχαλάκης, πρώην υπτάμενος εδώ, ότι γι' αυτό ακριβώς το λόγο, όπως λες και εσύ, Βασίλη, επειδή είναι τέτοια μεγάλη αυτή η εκδήλωση, να το πούμε έτσι, γίνεται ένας εξονυχιστικός έλεγχος προτού πετάξουν αυτά τα αεροσκάφη.
1: Ένα τεστ, ας πούμε, πριν από αυτό. Εντάξει, αυτό όμως υπάρχουν και προβλήματα της τελευταίας στιγμής.
3: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή, θέλω
0: δεν
1: να πω.
0: Δεν,
1: ναι. Ακριβώς, δεν ξέρεις τι
3: που
1: προέκυψε.
3: Δεν πρόλαβε.
1: Όπως για παράδειγμα που θα μπορούσε να ένα πουλί ναι. να μπει στον κινητήρα και να κάνει τη ζημιά. Ή θα μπορούσε. Αυτό συμβαίνει και με τα αυτοκίνητα. Πας για σέρβις, βγαίνεις στο δρόμο και ξαφνικά πατάς. Που λέει ο λόγος, ένα καρφί,
3: ναι.
1: κάτι, οτιδήποτε, σου σκάει η ρόδα. Ναι. Δηλαδή, ναι. οτιδήποτε μπορεί να συμβεί.
3: Και πολύ έμπειροι αυτοί οι πιλότοι.
0: Σαφέστατα είναι πολύ έμπειροι. Και,
1: βέβαια.
0: Και ο κύριος Φραγκούλης νωρίτερα εδώ πέρα στο ραδιόφωνο μας έλεγε ότι εκτιμάει, κάζει ότι πρέπει να είναι κάποιο μηχανικό θέμα. Εμείς
3: μένει να το δούμε. Εντάξει, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα να πούμε. Εμείς απλώς μεταφέρουμε αυτά που μας έλεγαν εδώ νωρίτερα οι ειδικοί. Και ακόμα και οι ίδιοι δεν μπορούν να έχουν ξεκάθαρη εικόνα. Είναι κάποιες εκτιμήσεις. Που
1: η αλήθεια είναι πως βλέποντας το βίντεο, Έλενα, ούτε μπορείς να καταλάβεις. Τώρα για να το δεις αυτό πρέπει εξονυχιστικά καρέ-καρέ να πάρεις το βίντεο. Ξέρεις, να ξεκινάει να σταματάει καρέ-καρέ σιγά-σιγά για να δεις την όλη πορεία.
0: Εντάξει,
1: και δεν ξέρω κιόλας να
3: ρωτήσω. Θα βρεθούν σε δεύτερο χρόνο.
1: Αυτά έχουν μαύρα.
0: Όλα.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν, εφόσον υπάρχουν μαύρα κουτιά, θα έχει καταγραφεί προφανώς κάποια συνομιλία. Προφανώς.
0: Θα τα δούμε όλα στην πορεία. Σημασία έχει να δούμε τι γίνεται με τους δύο πιλότους μας.
1: Εννοείται, δεν θα βγάλουμε εμείς πόρισμα. Σίγουρα όχι.
0: Είναι βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε εκεί πέρα στην Τανάγρα. Συνεχίζουν να επιχειρούν 115 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων. Τη τέταρτη ΕΜΟΔΕ, δύο ομάδες τη πρώτη και έβδομη ΕΜΑΚ και 36 οχήματα. Υπάρχει και αεροπυρόσβεση, έχουν διατηθεί και επιχειρούν 9 αεροσκάφη περιοδικά και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είναι για το συντονισμό του. Mm-hmm. Ο παράδρομος είναι κλειστός για τους φίλους οδηγούς να γνωρίζουν. Δηλαδή, υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στον παράδρομο της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας και της Επαρχιακής Οδού Ινόης από το ύψος της Ινόης λόγω αυτής της πυρκαγιάς.
1: Και όπως είπε και ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος βρισκόταν στο δρόμο εκείνη την ώρα, δηλαδή προσπαθούσαν να φύγουν, υπάρχει και μια κίνηση. Προς την έξοδο των θεατών.
3: Έφυγαν όλοι μαζί.
1: Λογικό, έφυγαν όλοι μαζί.
0: Αναγκαστήκαν.
1: Οπότε λίγη ηρεμία, ψυχραιμία και θα ο καθένας θα φύγει. Περιμένουμε, ακόμα αναμένουμε. Συγκεχημένες οι πληροφορίες. Δεν ξέρω αν έχουν προλάβει.
0: Δύσκολη μέρα.
1: Και δεν ξέρω αν έχουν καταφέρει να πλησιάσουν στο σημείο οι επίγειες δυνάμεις, να το πω έτσι.
0: Έχουν πάει εκεί πέρα οι πυροσβεστές, γι' αυτό είναι και καλύτερη εικόνα. Και με τα νερά μέσα.
1: Ενώ
0: και
1: κοντά στο
3: σημείο
1: της συντριβής.
0: Ακόμα φαντάζομαι ότι για να είναι καλύτερη εικόνα θα έχουν πάει οι δυνάμεις της πυροσβεστικής.
1: Βλέπουμε ότι υπάρχουν μαύροι καπνοί.
0: Ναι, αυτό θα καπνίζει αφού έπεσε, σου λέει, σώρα σε κτίριο πάνω. Οπότε είναι και η κυροζήνη, υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία ξέρεις, δημιουργούν και αυτό τον καπνό, τη φωτιά, όλα αυτά. Υπάρχουν έφλεκτα υλικά.
1: Έτσι ακριβώς βλέπεις το κτίριο πώς.
0: Ναι. Να επαναλάβουμε ότι ο Υπουργός Εθνικής Αναμένας άλλαξε το πρόγραμμά του στη ΔΕΘ, επιστρέφει εκτάκτως στην Αθήνα λόγω του συμβάντος.
1: Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, διάβασα κάτι σύμφωνα με πληροφορίες ότι μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ ακυρώνονται και όλες οι πανηγυρικές εκδηλώσεις.
0: Η αλήθεια είναι ότι ανάλογα τώρα να δούμε για τους δύο πιλότους. Ναι, σήμερα θα είναι πολύ δύσκολη μέρα. Πραγματικά. Συνεχίζετε εσείς έτσι μέχρι τις 5.
1: Εδώ είμαστε.
0: Άννα Σμέλη, Έλενα Καραθάνου.
3: Και εσύ, Βασίλη Γκούρα.
0: Εγώ εκτάκτως μπαινοβγαίνω να δώσουμε τις πληροφορίες που έχουμε. Συνδεόμαστε και με τους συναδέλφους της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου να μας δώσουν ό,τι εξέλιξη υπάρχει.
1: Έτσι κι αλλιώς ακόμα είμαστε στη συλλογή πληροφοριών. Τίποτα ακόμα δεν είναι σίγουρο.
0: Τίποτα. Οπότε συνεχίζεται και ό,τι νεότερο είναι, ό,τι άλλο προκύψει.
1: Εδώ είμαστε και θα σας το μεταδώσουμε. Βασίλη Νικολόπουλε, Να πω και την εκπομπή, να πω και τους συντελεστές, γιατί είσαστε τόσοι άνθρωποι εδώ πέρα που. Λοιπόν, αρχισυνταξία Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή Αθηνά Σαλούστρου, στον ήχο Βασίλης Νικολόπουλας. Και μια και, και είπα το όνομά σου, Βασίλη μου, βάλε μας και ένα τραγουδάκι.

0: εδώ είμαστε.
1: Earth News Radio.
0: 105,8.
1: Μαζί το είπαμε. Λοιπόν.
0: Στείλτε μας και τα μηνύματά σας στο Viber. Θα τα δούμε εμείς.
1: Ναι, θα τα δούμε. Μπορεί να μην μπορέσουμε να σας απαντήσουμε τώρα, γιατί.
0: Και ειδικά αν είστε στον δρόμο.
1: Είναι που, ναι, ειδικά αν είστε στον δρόμο και ειδικά αν είσαστε κάπου εκεί κοντά. Λοιπόν, συνοψίζουμε και λέμε. Αγωνιούμε για τους δύο πιλότους του Phantom που έπεσε στην Τανάγρα μετά τις επιδείξεις της Air Flying Week. Έτσι,
0: κάτι
1: λοιπόν.
0: Το οποίο γίνεται κάθε χρόνο, κάθε Σεπτέμβριο.
1: Ακριβώς.
0: Έχει πλήθος κόσμου εκεί. Πάρα πολλοί πηγαίνουν και το βλέπουν. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο θέαμα. Οι πιλότοι μας είναι πάρα πολύ έμπειροι και είναι μια πολύ όμορφη διοργάνωση.
1: Όλα αυτά τα μαχητικά που κάνουν όλες αυτές τις επιδείξεις ανεβαίνουν, κατεβαίνουν, πετάνε. Είναι χαμηλά, κάνουν οχτάρια.
0: Σου κόβεται η ανάσα το
1: διάφορα,
0: βλέπεις.
1: Σου κόβεται η ανάσα. Λοιπόν, μάθαμε ότι γίνεται αρκετά μακριά, το βλέπουν όσοι είναι εκεί, αλλά όχι πάνω από τα κεφάλια των θεατών για πανενδεχόμενο, σαν δυστυχώς αυτό που συνέβη σήμερα.
0: Έτσι. Και έπεσε για να αποφευθούν
1: τέτοια τραγικά γεγονότα.
0: Για την ασφάλεια του κόσμου.
1: Ακριβώς. Είχε ηχήσει και το 112 στην περιοχή, γιατί το Phantom έπεσε 9 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο της Τανάγρας σε ένα κλειστό εργοστάσιο.
0: Και εκδηλώθηκε φωτιά στο σημείο, γιατί έσπασε στα δύο, να το πούμε έτσι απλά, το αεροσκάφος και αμέσως εκδηλώθηκε φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε και, στην ευρύτερη περιοχή.
1: Ναι. Καταρχήν αφού σύρθηκε μέχρι το εργοστάσιο, θα πήρανε κάποια πράγματα φωτιά στο εργοστάσιο.
0: Και από την έκρηξη και μόνο.
1: Όσοι βλέπετε ή ξέρετε την περιοχή, θα δείτε ότι υπάρχουν γύρω-γύρω δέντρα, οπότε...
0: Ναι, και αποθήκες υπάρχουν εκεί.
1: Κυροζήνη καίει.
0: Ναι.
1: Δύσκολο να σβήσει και αυτή. Επιχειρούν από αέρος ελικόπτερα, επιχειρούν Καναντέρ.
0: Αμέσως πέταξε Έριξον το πρώτο, προκειμένου να δει αν έχει μια εικόνα, να δούνε τι συμβαίνει. Στη συνέχεια και ένα δεύτερο αεροσκάφος. Έγινε ρήψη νερού, γιατί όπως είπε και η Άννα, λόγω της κυροζήνης ήταν πάρα πολύ δύσκολο και επικίνδυνο να πλησιάσουν οι πυροσβέστες που ήταν εκεί στην Τανάγρα. Έπρεπε λοιπόν να σβήσουν όσο μπορούν, τέλος πάντων, τη φωτιά, επικίνδυνη κυροζήνη, τεράστια η ποσότητα, έτσι. Και γι' αυτό δεν επιτρεπόταν να πλησιάσουν για την ασφάλειά τους οι πυροσβέστες. Σαφώς καλύτερη τώρα η εικόνα.
1: Το ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 3 το μεσημέρι. Ήταν κατά τη διάρκεια της επίδειξης, είπαμε. Δείχνουν στήλη τεράστιου καπνού τα πρώτα βίντεο. Τα πρώτα 2 λεπτά βασικά της επίδειξης έγινε η πρόσκρουση.
0: Έχασε ύψος, δεν μπόρεσε να διατηρήσει αυτό που έπρεπε. Και είχαμε και ένα αυτό
1: έχασε
0: ύψος
1: και δεν πρόλαβε να το διατηρήσει.
0: Μπράβο. Έτσι. Ο οποίος μας είπε αυτό ακριβώς. Δηλαδή, επιβεβαίωσε αυτή την πρώτη πληροφορία που είχαμε και από τον συνάδελφο, τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος ήταν ο πρώτος που ήταν από την ΕΡΤ εκεί σε ζωντανή σύνδεση εκείνη την ώρα. Μετέδιδε το γεγονός και αμέσως μετά μας μίλησε για αυτή την
1: πρώτη πληροφορία.
0: Καπνούς, είδαμε και εμείς στην εικόνα της τηλεόρασης, είδαμε μαύρους πυκνούς καπνούς και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι συνέβη.
1: Γυρνάει από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης ο Υπουργός Άμυνας,
0: ο Νίκος
1: Δέμπιας,
0: εκτάκτος.
1: Και αναμένουμε. Οι πληροφορίες ακόμα δεν έρχονται με το σταγονόμετρο, όπως καταλαβαίνετε. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μόνο έτσι.
0: Ναι. Ήταν και δύσκολο τα πρώτα λεπτά να πλησιάσουν εκεί οι αρμόδιοι για να δουν τι συνέβη, τι
1: ειδικά
0: συμβαίνει.
1: Ειδικά οι επίγειες δυνάμεις.
0: Ακριβώς.
1: Έπρεπε λιγάκι να μετριαστεί και ο καπνός, να ηρεμήσει κάπως η φωτιά για να μπορέσει να πλησιάσει.
0: Και να μην γίνουν και άλλες εκρήξεις λόγω
1: κυροζήνης. Για να μην γίνουν και άλλες εκρήξεις. Ακριβώς. Είναι κομμένο στα δύο το Phantom. Είναι παλιά αεροπλάνα αυτά, είναι παλιά αεροσκάφη.
0: Παρ' όλα αυτά όμως ανοιχιστικός έλεγχος λένε πριν γίνουν όλα αυτά.
1: Και αυτοί που έχουν επιλεγεί για να κάνουν, είναι πάρα πολύ καλοί
0: και
1: έμπειροι πιλότοι. Οπότε αγωνιούμε για τον κυβερνήτη και τον συγκυβερνήτη και μέχρι στιγμής αυτό που ξέρουμε είναι ότι ήταν από την Ανδραβίδα. Ναι.
0: Νομίζω αυτή ήταν νομίζω η πληροφορία αυτό. Που ναι, είχαμε. Ναι. Δύο τα πρόσωπα την... λοιπόν μέσα στο αεροσκάφος. Mm. Και μας έλεγε νωρίτερα ο κύριος Φραγκούλης, ειδικός, ο οποίος μας έλεγε ότι όλο αυτό είναι, γίνεται σε πραγματικές συνθήκες, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Η επίδειξη αυτή στον κόσμο, και γι' αυτό το λόγο τα αεροσκάφη, ενώ ο κόσμος τα βλέπει πάρα πολύ κοντά στην πραγματικότητα, είναι λίγο πιο έξω από το σημείο που έχει συγκεντρωθεί το πλήθος για να δει όλες αυτές τις επιδείξεις.
1: Γιατί είναι οι συνθήκες είναι εκείνη την ώρα σαν να γίνεται εκείνη την ώρα. Δηλαδή, ας πούμε, η αερομαχία σαν να γίνεται εκείνη την ώρα.
0: Ακριβώς, ακριβώς αυτό.
1: Είναι, όπως το είπες, οι συνθήκες πραγματικές. Γι' αυτό και είναι εκτός. Για να αποφευθούν τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ήταν στην 117 πτέρυγα μάχης στην Ανδραβίδα.
0: Μάλιστα.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, επιστρέφει στην Αθήνα και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, ο οποίος αναβάλει την παρουσία του σε εκδήλωση στη Μεθόνη.
0: Μάλιστα, η τελευταία εξέλιξη είναι αυτή, η τελευταία πληροφορία που έχουμε. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Το θέμα είναι ότι, και ας ευχηθούμε ότι, επειδή ήταν η πυκνή καπνή, δεν είδε ο κόσμος τα λεξίπτωτα.
1: Είμαστε αισιόδοξοι και περιμένουμε. Ναι. Ελπίζουμε.
0: Ναι. Ελπίζουμε για αυτούς τους δύο πάντα. Πιλότους.
1: Πάντα.
0: Τους έμπειρους.
1: Η ελπίδα πρέπει να είναι πάντα πάνω απ' όλα.
0: Έτσι, περιμένουμε και εμείς να μάθουμε.
1: Να υπενθυμίσουμε ότι είναι και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 8 ο Πρωθυπουργός στο Βελίδιο.
0: Φρούριο η Θεσσαλονίκη.
1: Φρούριο.
0: Μας έλεγε νωρίτερα ο συνάδελφος ο Τίμος Χακαλής.
1: Έχουμε κάτι, έρχεται ο Βασίλης Ογούλας.
0: Έλα, Βασίλη, πάλι στο στούντιο.
2: Λοιπόν. Να πούμε κάτι για όλους τους ακροατές, τους φίλους.
1: Βεβαίως.
2: Πρώτον, επειδή μπορεί να υπάρχει λόγω του περιστατικού κάποια παραφελολογία, δεν πρόκειται να ακυρωθεί η ομιλία του Πρωθυπουργού. Η ομιλία του Πρωθυπουργού θα γίνει κανονικά.
1: Ναι.
2: Ωραία. Απλά έχει δοθεί η ρητή εντολή αργότερα να μην υπάρξουν αυτά οι συγκεντρώσεις, κάποια
1: οι εκδηλώσεις
2: οι οποίες ήταν. Αλλά η ομιλία του Πρωθυπουργού θα γίνει κανονικότητα. Μάλιστα, στην αρχή της ομιλίας του θα αναφερθεί και στο συγκεκριμένο περιστατικό.
1: Ωραία.
2: Αυτό για να υπάρχει, ξέρετε, όλες οι διευκρινήσεις.
1: Είπαμε ότι ακυρώνονται οι εκδηλώσεις, όχι η ομιλία του Πρωθυπουργού. Επίσης, αυτό που είπαμε είναι ότι επιστρέφει ο κύριος Δένδιας αλλά και ο κύριος Στασούλας. Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, ναι, ναι.
1: Επιστρέφει ο κύριος Στασούλας.
2: Και μια τελευταία έτσι ενημέρωση όσον αφορά από την πλευρά της τροχέας για την πυρκαγιά. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε συμβολή του παραδρόμου της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας με την επαρχιακή οδό της Συνόησης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Δήλεση και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Να ξέρουμε.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε όσοι βρίσκεστε σε εκείνη την περιοχή, υπομονή ή ακολουθήστε κάποιο άλλο δρόμο, εάν υπάρχει και.
0: Και τις οδηγίες φυσικά της τροχέας.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, εμείς προς το παρόν θα σας αποχαιρετήσουμε. Εκπομπή 2 στις 3, Άννα Σημέλη
0: και Έλενα Καραφάνη.
1: Εκτάκτως σήμερα για αυτό το θέμα, για το φάντομ που έπεσε στην Τανάγρα.
0: Μείνετε εδώ όμως στο Air News Radio 105,8, γιατί δεν σταματάει η ενημέρωση.
1: Όχι, δεν θα σταματήσει η ενημέρωση. Καταρχήν θα πάμε τώρα στις 5 στο Δελτίο Ειδήσεων με την Αλίκη Παπαναστασίου και... Ακολουθεί η εκπομπή επικαιρότητας με τον Διονύση Χατζημιχάλη και τον Γιάννη Αργυρό. Οπότε μείνετε εδώ. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο.
0: Αύριο το μεσημέρι.
1: Αύριο το μεσημέρι. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς αν θα είναι στις 3 ή λίγο μετά. Πάντως εδώ θα είμαστε, θα τα πούμε, γιατί αύριο έχει και την συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού.
0: Γι' αυτό μπορεί εμείς να ξεκινήσουμε λίγο αργότερα. Αλλά θα είμαστε εδώ.
1: Εσείς θα τα μάθετε όλα πάντως από το Earth News Radio 105,8.
0: Όλοι να είστε καλά. Να σας ενημερώνουν.
1: Καλό Σάββατο βράδυ σε όλους και εδώ θα είμαστε. Θα τα πούμε.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο Σχηματάρι που προκλήθηκε μετά τη συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους τύπου Phantom στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια της επίδειξης στη διοργάνωση Athens Flying Week υπό αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες. Παραμένει άγνωστο αν οι δύο υπτάμενοι που επέβαιναν στο αεροσκάφος πρόλαβαν να χρησιμοποιήσουν τα συστήματα εκτείναξης. Η μία αίσθηση της φωτιάς είναι σε εγκατελειμμένη αποθήκη και η άλλη σε δασική έκταση. Για την κατάσβεση της φωτιάς, η εικόνα της οποίας πάντως είναι βελτιωμένη, επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 36 οχήματα ομάδες της ΕΜΟΔΕ και της ΕΜΑΚ και από αέρος 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Έχει σταλεί και μήνυμα 112 στην ευρύτερη περιοχή του Σχηματαρίου για ενημέρωση. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον παράδρομο της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας και στην επαρχιακή οδό Ινόης από το ύψος της Ινόης. Η επίδειξη των αεροσκαφών της πολεμικής αεροπορίας είχε ξεκινήσει μόλις λίγα λεπτά πριν τη συντριβή που έγινε μπροστά στα μάτια χιλιάδων επισκεπτών. Μετά τη συντριβή, οι διοργανωτές κάλεσαν τον κόσμο που παρακολουθούσε την επίδειξη να εγκαταλείψει το αεροδρόμιο. Όπως ανακοινώθηκε, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας διακόπτει το πρόγραμμά του στη ΔΕΘ και επιστρέφει εσπευσμένα στην Αθήνα. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά στα διάσηλα Ηλίας. Επιχειρούν πλέον 75 πυροσβέστες με 22 οχήματα, 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Είχε σταλεί και μήνυμα 112 στους κατοίκους της κοινότητας να παραμείνουν στην πλατεία του χωριού. Σε εξέλιξη είναι και η πυρκαγιά στο Μισόκαμπο στην Κήμη Ευβίας. Εκεί επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Αυξήσεις στον κατώτατο μισθό και στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, φοροελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες και μέτρα στήριξης των οικογενειών περιλαμβάνει το πακέτο που θα παρουσιάσει απόψε στις 8 από το Βελίδιο ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για περίπου 30 παρεμβάσεις με αιχμή την ενίσχυση των εισοδημάτων και τη μείωση των φορολογικών βαρών. Για τους συνταξιούχους προβλέπονται αύξηση 2,8% από τον Ιανουάριο και κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Στο πακέτο περιλαμβάνονται επίσης νέα αύξηση του κατώτατου μισθού τον Απρίλιο του 2027, μείωση ασφαλιστικών εισφορών, αλλαγές στη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών και νέο στεγαστικό πρόγραμμα με ευνοϊκότερους όρους για οικογένειες με παιδιά. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται ακόμα να παρουσιάσει το σχέδιο Ελλάδα 2030, υπογραμμίζοντας ότι οι παρεμβάσεις είναι πλήρως κοστολογημένες και δεν διαταράσσουν τη δημοσιονομική ισορροπία. Σε κλειό κινητοποιήσεων η Θεσσαλονίκη εν ώψη της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι συγκεντρώσεις αρχίζουν αυτή την ώρα με το αγροτικό συλλαλητήριο στο Λευκό Πύργο και τη συμμετοχή και τρακτέρ. Ακολουθούν το ΠΑΜΕ στις 5.30, η ΓΕΣΕΗ και η ΔΕΔΗ στις 6. Συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί την ίδια ώρα και στην Καμάρα. Ισχυρά μέτρα ασφαλείας, περίπου 3.500 αστυνομικοί, 60 δημιουργίες των ΜΑΤ επιποδός. Ενώ 8 σταθμοί του μετρό έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης στο πακέτο μέτρων που αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ετοιμάζεται να παρουσιάσει το επόμενο Σαββατοκύριακο το δικό του πρόγραμμα. Σε δηλώσεις του τόνισε πως η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση που θα συγκρούεται με ισχυρά συμφέροντα και επιμένει στην πρόταση του κόμματος για δίκαιη λύση στο ιδιωτικό χρέος. Ποινική δίωξη για το πλημέλημα της εξαφάνισης νεκρού με κάθε τρόπο από κοινού ασκήθηκε στην 68χρονη και το γιο της για την υπόθεση με τα ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκαν σε υπόγεια αποθήκη μονοκατοικίας στο Μαραθώνα. Μητέρα και γιος πήραν αναβολή και θα δικαστούν τη Δευτέρα στο Αυτόφορο. Τριήμερη παύση των ρωσικών πληγμάτων στο Κίεβο με ισχύ από τα μεσάνυχτα διέταξε ο Βλαντίμιρ Πούτιν εν ώψη της επίσκεψης στην Ουκρανική πρωτεύουσα των Αμερικανών απεσταλμένων Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. Οι δύο απεσταλμένοι έφτασαν σήμερα στη Μόσχα για συνομιλίες με στόχο την επανεκκίνηση των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου και αύριο αναμένεται να μεταβούν στο Κίεβο. Νωρίτερα πάντως η Ρωσία εξεπέλυσε νέες επιθέσεις στην Ουκρανία, πλήττοντας μεταξύ άλλων τα αεροδρόμια του Κιέβου. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνέδεσε τα πλήγματα με την επικείμενη επίσκεψη της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός. Αύριο θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Στην Αττική θα κυμανθεί από 22 ως 36 και το ίδιο θα γίνει και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν ο Διονύσης Χατζημιχάλης και ο Γιάννης Αργυρός.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Earth News Radio 105,8.

0: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Κόντου στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο Γιάννης Αργυρός και ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα για μια έκτακτη εκπομπή. Γιαλού κινήσαμε, γιαλού. Αλλού η επικαιρότητα μας πάει.
1: Γιατί
0: δεν πηγαίναμε. Όμως έτυχε η ιστορία και αυτό το δυστύχημα, το αεροπορικό δυστύχημα με το F4 Phantom της πολεμικής αεροπορίας στο Athens.
1: Στην Τανάγρα.
0: Στην Τανάγρα, στην έκθεση αυτή.
1: Πικαλιά μετά την πτώση του αεροσκάφους.
0: Να συνδεθούμε με το Earth News. Είναι ο Κώστας Νούς, ο οποίος έχει φτάσει στο σημείο όπου έχουν συντριβεί το αεροπλάνο.
2: Η κατάσβεση της πυρκαγιάς είναι μια εξέλιξη, είναι μια διαδικασία η οποία εξελίσσεται. Έχει όλη η περιοχή αποκλειστεί από στελέχη της πολεμικής αεροπορίας, από πυροσβεστικά τα οποία επιχειρούν, αλλά και από τον στρατό, για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, κυρίως για τον εντοπισμό των χειριστών. Στο σημείο εδώ πέρα είναι ένα εργοστάσιο το οποίο ήταν με πλαστικά. Συνεχίζουν.
3: Ακριβώς σε σχέση με αυτό που μας περιγράφεις, Κώστα Νούση, εκεί είναι το Earth News. Το σημείο είναι στα ενόφυτα συγκεκριμένα. Ο Κώστας Νούση αυτή την ώρα. Αλλά Κώστα.
0: Εδώ είμαστε και είχαμε συνδεθεί και με το Earth News, όπου κάνει μετάδοση ο Κώστας Νούση, ο συνάδελφος. Να σας πούμε, αν ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, τι έχει γίνει. Ένα αεροσκάφος F4 Phantom της πολεμικής αεροπορίας σε αυτήν την επίδειξη, την αεροπορική επίδειξη που γινόταν στην Τανάγρα, κατέπεσε λίγα λεπτά μετά την εκκίνησή του. Δηλαδή απογειώθηκε, έκανε έναν γύρο πάνω από το αεροδρόμιο και την ώρα που προσέγγιζε για να κάνει τον πρώτο ελιγμό του, ο οποίος ελιγμός σύμφωνα με το πρόγραμμα ήταν να πετάξει με ταχύτητα 500 χιλιόμετρων την ώρα σε ύψος 300 ποδιών, δηλαδή περίπου 100 μέτρων από την επιφάνεια του εδάφους, κατέπεσε, τυλίχθηκε στις φλόγες. Από ό,τι άκουγα νωρίτερα να μεταδίδει ο Κώστας Νούσης, έσπασε στα δύο το αεροπλάνο και τα δύο σκέλη του τυλίχθηκαν στις φλόγες. Οι αρχές είναι εκεί, η πυροσβεστική, η αστυνομία, η πολεμική αεροπορία, και κάνουν έρευνες. Από αυτούς περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για το τι έχει γίνει.
1: Για την τύχη των δύο
0: χειριστών.
1: Οι οποίοι ήταν πάρα πολύ εμπειροί, αξιωματικοί της πολεμικής αεροπορίας, οι οποίοι σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις δεν
0: ήταν επισμηναγός και σμηναγός. Δεν φάνηκε, αλλά περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για να πούνε για αυτό. Επειδή ενδεχομένως να λέτε, μα κάπου είδαμε ότι ή κάπου ακούσαμε να, εμείς εμπιστευόμαστε τους συναδέλφους που βρίσκονται επί τόπου. Πρώτον, δεύτερον, τις αρχές που είναι όλες στο σημείο για να μάθουμε τι ακριβώς έγινε. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι τώρα.
1: Να προσθέσω, Διονύση, ότι έχει μεγάλη σημασία ότι μόλις έγινε γνωστή η συντριβή του πολεμικού αεροσκάφους, ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, διέκοψε το πρόγραμμά του στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης.
0: Αναμενόμενο.
1: Επιστρέφει εσπεσμένα στην Αθήνα και προφανώς θα πάει στην Τανάγρα για να μάθει από πρώτο χέρι, από τους επιτελείς εκεί, τι συνέβη, τις πρώτες πληροφορίες που θα έχουν και αυτοί για την αυτή την τραγωδία.
0: Να σας πούμε επίσης ότι αυτή η επίδειξη, η αεροπορική επίδειξη, το Athens Flying Week, το οποίο διοργανώνεται κάθε χρόνο, διακόπηκε βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε και όπως ήταν αναμενόμενο. Δόθηκε εντολή να αποχωρήσουν όλοι οι θεατές και ήταν αρκετοί λάτρεις εκεί των υπτάμενων μέσων. Είχαν έρθει για αυτήν την επίδειξη σμήνη και από άλλες χώρες, είχαν έρθει από τον Καναδά, είχαν έρθει από το Κουβέιτ, είχαν έρθει νομίζω από την Ιταλία, πολλές αποστολές. Δεν θα συνεχιστεί η άσκηση. Αυτό είναι επίσης κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο. Υπάρχει το εξής. Επίσης άκουγα τον Κώστα Νούση να το μεταδίδει νωρίτερα. Το αεροσκάφος συνετρίβει λίγα μέτρα έξω από το αεροδρόμιο της Τανάγρας, δηλαδή λίγο έξω από τα όρια του αεροδρομίου, να το πούμε έτσι. Μετά τα όρια του αεροδρομίου όμως αρχίζει η βιομηχανική ζώνη. Η βιομηχανική ζώνη και τη Συνόης, και έχει και πολλά εργοστάσια εκεί. Λόγω Σαββάτου πιθανότατα να ήταν κλειστά, δεν ξέρουμε τι, και γι' αυτό περιμένουμε επίσημη ενημέρωση από τις αρχές, οι οποίες βρίσκονται στο σημείο. Έχει ξεσπάσει πυρκαγιά, γι' αυτό, επειδή έχει ξεσπάσει πυρκαγιά, υπάρχουν και
1: 85 πυροσβέστες, δύο ομάδες πυροσβέστων τμήματων, μια ομάδα της πρώτης σε ΜΑΚ 23 οχήματα και από την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 7 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων ένα για το συντονισμό τους.
0: Και υπάρχουν και εκτροπές της κυκλοφορίας. Στον παράδρομο, για παράδειγμα, της Εθνικής Οδού έχει σταματήσει η κυκλοφορία για να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Να το έχετε και αυτό κατά νου.
1: Λοιπόν, ήταν 33 τα Phantom τα οποία έχουν μείνει σε υπηρεσία τα τελευταία χρόνια. Τα πρώτα είχαν έρθει το 1974, 20 Απριλίου του 1974 εντάχθηκαν στο δυναμικό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Το κόστος τότε του προγράμματος ανήλθε στα 5 δισεκατομμύρια δραχμές. Ήταν λοιπόν 92 συνολικά όσα ήρθαν στην Ελλάδα. Υπηρέτησαν για πάνω από 50 χρόνια την ελληνική πολεμική αεροπορία και τώρα είχαν μείνει σε υπηρεσία 33.
0: Είναι από τα πιο αγαπημένα αεροσκάφη των Ελλήνων πιλότων. Αυτό το γνωρίζουμε, γιατί γνωρίζουμε ταυτόχρονα, επειδή σιγά σιγά αποσύρονται, όπως είπες, έχουν μείνει λίγα και τα οποία επίσης θα πηγαίνουν προς απόσυρση. Υπάρχει μεγάλη λύπη που θα τα εγκαταλείψουν, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα αεροσκάφη. Είναι από τα πιο αγαπημένα της ελληνικής αεροπορίας. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει όταν υπηρετούν την πολεμική αεροπορία 50 χρόνια, ας πούμε. Δηλαδή,
1: 52
0: χρόνια. Πάμε στον Γιώργο τον Διονυσόπουλο, τον συνάδελφο που καλεί τα θέματα του Υπουργείου Άμυνας. Γιώργο, καλό απόγευμα.
4: Καλό απόγευμα, παιδιά. Βέβαια, δεν είναι καθόλου καλό για την πολεμική μας αεροπορία.
0: Ναι.
4: Αναφερθήκατε, θεωρώ, στο γεγονός αυτό καθ' αυτό κατά τη διάρκεια της εκπομπής σας. Εγώ απλά να πω ότι υπάρχουν κάποιες τελευταίες πληροφορίες, οι οποίες δεν επιβεβαιώνονται. Τίποτα δεν επιβεβαιώνεται, να πω μέχρι ώρα, γιατί μιλούσαμε και εμείς με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας μέχρι και πριν από λίγη ώρα. Είναι και λογικό αυτό, διότι υπάρχουν οικογένειες που πρέπει να ενημερωθούν για την κατάσταση των και του Σμιναγού και του Σμιναγού, οι οποίοι πετούσαν το συγκεκριμένο F4, ένα περιστατικό το οποίο βεβαίως ανάγκασε και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να διακόψει εστεσμένα, θα λέγαμε, το πρόγραμμά του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να επιστρέψει καλώς εχόντων των πραγμάτων. Αυτή την ώρα πρέπει ήδη να κατευθύνεται προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Να πω ότι ως προς τα αίτια του αεροσκάφους υπάρχουν διάφορες εκτιμήσεις. Η επικρατέστερη από αυτές θέλει να ήρθε σε επαφή με ζήλους πουλιών του συγκεκριμένου αεροσκάφου, να μπήκαν πουλιά στους κινητήρες τους, με αποτέλεσμα να κάνουν κράτημα και να πέσουν. Τουλάχιστον αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση που μας έκαναν πιλότοι, να το πω έτσι, της πολεμικής αεροπορίας, που ρωτήθησαν, είχαν δει και τα σχετικά βίντεο και έκαναν όλες αυτές τις εκτιμήσεις. Και αυτές όμως είναι εκτιμήσεις, πρώτες εκτιμήσεις που δεν γίνονται από επίσημα κύλη, να σημειώσουμε, καθώς προκειμένου να υποθεί και επίσημα το τι ακριβώς γίνεται, θα πρέπει να γίνουν τελειώσουν οι έρευνες.
1: Η εκτίμηση αυτή είναι διότι ήταν σε πολύ χαμηλό ύψος το αεροσκάφος και δεν πρόλαβαν να κερδίσουν ύψος ώστε να το προσγειώσουν αν είχε κάποια βλάβη.
4: Κοιτάξτε, συνήθως αυτές τις περιπτώσεις δύο είναι τα δεινά. Ή υπάρχει κάποια βλάβη, που από ό,τι μας έλεγαν είναι λίγο δύσκολο να υπάρξει την ίδια στιγμή βλάβη και στους δύο κινητήρες. Και από την άλλη πλευρά είναι απρόκειτο για ανθρώπινο λάθος. Εμείς δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Αν δεν αποφαθεί η αρμόδια εξέταση που θα γίνει από πυρογνώμονα της πολεμικής αεροπορίας. Το μόνο βέβαιο είναι ότι το σκάφος εκείνη τη στιγμή προετοιμάζονται να κάνει ελιγμούς σε πολύ χαμηλό ύψος. Αυτό φαίνεται και από τα δεκάδες βίντεο βεβαίως που έχουν δει το φως δημοσιότητας, καθώς το περιστατικό συνέβη.
0: Μα τώρα έγινε κατά τη διάρκεια έκθεσης, επίδειξη αεροπορικής. Όλοι ήταν με ένα κινητό στο χέρι και κατέγραφαν.
4: Και τραβούσαν.
0: Ναι, βέβαια.
4: Έτσι,
0: λογικό.
4: Και έτσι είναι. Επικίνδυνη ελιγμή επίδειξης. Μάλιστα, από ό,τι μας έλεγαν, το αεροσκάφος ήταν φορτωμένο με καύσιμα προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρώσει.
0: Μα ήταν στο ξεκίνημα, αυτό είναι. Τουλάχιστον ξέρουμε εμείς, Γιώργο. Ήταν στο ξεκίνημα των ελιγμών του, ας το πούμε. Άρα προφανώς ήταν κατάφορτο σε καύσιμα.
4: Και γι' αυτό είδαμε και τις εκρήξεις, και γι' αυτό κόπηκε και στα δύο λένε οι πληροφορίες. Με αποτέλεσμα βέβαια να ξεσπάσει την καγιά και στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα προς την τύχη των πιλότων, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που δεν έχουν το βεβαιωθεί να το σημειώσει, γιατί και εμείς βρισκόμαστε σε μια κατάσταση να προσπαθούμε να μιλήσουμε με ανθρώπους να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι έχουν εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις τους.
0: Αυτό που μας λες και μεταδίδεις τώρα, Γιώργο Διονυσόπουλε, μεταδίδει και ο Γιώργος Σιδέρης, Γιάννης είναι παλιός φίλος, και στην τηλεόραση ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους οι δύο πιλότοι. Ταυτόχρονα μεταδίδει αυτή την πληροφορία, να το πούμε.
4: Δεν επιβεβαιώνεται ωστόσο από αρμόδια κύρια και επίσημα κύρια να σημειώσει.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις, να το υπενθυμίσουμε, το ξέρεις πολύ καλύτερα από εμάς, Γιώργο, περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση της πολεμικής αεροπορίας, η οποία έχει μία διαδικασία. Δηλαδή, εκτός από τον εντοπισμό, πρέπει να ειδοποιήσει τις οικογένειες, αυτό που μας περιέγραφε στην αρχή δηλαδή. Δεν κάνει κινήσεις έτσι για να. Εδώ δεν είναι ποιος θα πει έχει την πρωτιά, ας πούμε. Δεν έχουμε τέτοια θέματα.
1: Δεν υπάρχει ζήτημα εντυπώσεων σε
0: αυτό. Ναι, δεν μιλάμε για εντυπώσεις.
4: Χωρίς να θέλω και εγώ να γίνω δραματικός, ήπιζε σε τέτοιες περιπτώσεις και εγώ είχα παρακολουθήσει τα προηγούμενα χρόνια το συγκεκριμένο σοου. Φέτος δεν πήγα γιατί βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη, όπου είχε στηθεί το περίπτερο των ενόπλων δυνάμεων. Προετοιμάζονταν να γίνουν έτσι σημαντικά και να αποφύγουν σημαντικά πράγματα. Βέβαια δεν πήραν άλλη τροπή με βάση το συγκεκριμένο γεγονός. Δέχεται σε αυτές τις περιπτώσεις να είναι ακόμα και συγγενείς των πιλότων. Δεν ξέρω αν είχαν άνθρωποι, αν είχαν παιδιά, αν ήταν παντρεμένοι.
0: Φαντάζομαι ότι όλοι. Και αν δεν είχαν μέλη της οικογένειάς του, θα είχαν κάποιους γνωστούς ή θα είχαν κάποιους συναδέλφους με τους οποίους πετούν μαζί και φίλους. Δηλαδή που έχουν φάει μια ζωή στο.
1: Πάντως το μεγάλο ερώτημα είναι ότι αυτό είναι ένα αεροσκάφος δεύτερης γενιάς. Είναι από τα Phantom τα 36 που είχαν εξυγχρονιστεί με σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα. Και μένει να μάθουμε, αυτό βεβαίως θα μας το πούνε οι εμπειρογνώμονες, αν πρόλαβαν ή δεν πρόλαβαν να ενεργοποιήσουν το σύστημα εκτείναξης.
0: Θα φαινόταν. Με τα τόσα βίντεο θα είχε φανεί αν είχε ενεργοποιηθεί αυτό το.
4: Χωρίς να θέλουν, δεν ξέρουμε τι έχουν γίνει οι πιλότοι και ποιες έργο να είναι πλάσιοι στην υγεία του και να μην θα συζητάμε καν. Όμως επειδή συνήθως ήδη όταν πετούν σε χαμηλό ύψος αυτά τα αεροσκάφη είναι τόσο γρήγορα τα γεγονότα. Που και η αντίδραση πολλές φορές δεν είναι αυτή που θα πρέπει να κάνει ένας πιλότος, να σημειώσω.
0: Επαναλαμβάνω ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα, επειδή είχα δει το πρόγραμμα, ο πρώτος εξελιγμός ήταν να γίνει με ταχύτητα 500 χιλιόμετρων σε ύψος 300 ποδιών, δηλαδή στα 100 μέτρα από το έδαφος. Δηλαδή είναι σημείο το οποίο. Αυτό. Δεν προλαβαίνεις να.
4: Εμπειρικά μιλώντας, δεν είμαστε ούτε εμπειρογνώμονες, ούτε πιλότοι, ούτε στελέχη πολεμικής αεροπορίας. Εμπειρικά όμως, με βάση αυτά τα οποία ξέρουμε, αυτά τα οποία έχουμε ακούσει, ο αεροσκάφος δείχνει να κινείται και πλάγια. Με βάση τα βίντεο που έχω δει και εγώ. Και σε μια τέτοια περίπτωση, ακόμα, σε κάποιες περιπτώσεις, ακόμα και αν προλάβει να κάνει εκτείναξη του καθίσματος, υπάρχει ο κίνδυνος να χτυπήσει το έλαφο.
1: Γιώργο, γνωρίζουμε.
4: Γνωρίζουμε
1: από ποια πτέρυγα μάχης, σε ποια πτέρυγα μάχης αν κάνει η πιλότη.
4: Στην 117 πτέρυγα μάχης εκείνη η βάση των Phantom. Να θυμίσω ότι από τα εξυγχρονισμένα προγράμματα της Ίκαρος που προαναφέρατε, τα 17 λένε οι πληροφορίες ότι πετούσαν. Και μάλιστα σταδιακά θα αποσύρονταν και αυτό.
0: Αυτό είχα ακούσει κι εγώ. Θα αποσύρονταν γι' αυτό και έλεγα πριν ότι είναι από τα πιο αγαπημένα των πιλότων, των Ελλήνων πιλότων τα Phantom.
4: Είναι από τα πιο αγαπημένα. Είναι τα πιο παλιά που χρησιμοποιεί πλέον που είστε σε υπηρεσία στην πολεμική μας αεροπορία σε επίπεδο ως μαχητικά αεροσκάφη. Δεν κάνουμε ανακαιτήσεις να σημειώσουμε. Είναι αεροσκάφη βομβαρδισμού τα συγκεκριμένα. Και πολλά χρησιμοποιούνταν και για εκτελεστικούς σκοπούς. 17 ήταν αυτά, λένε πληροφορίες από αυτά τα οποία είχαν απομείνει και στα επόμενα 1,5-2 χρόνια θα αποχείρονταν και αυτά για τις θέσεις που θα πάρουν τα F-35 στην 117 πτέρυγα μάχης και στην Ανδραβίδα.
0: Μάλιστα. Γιώργο, αν έχουμε κάτι νεότερο, εννοείται ότι θα επικοινωνήσουμε εκ νέου.
4: Μακάρι να έχουν σωθεί τα παιδιά, μακάρι.
0: Εννοείται, μακάρι δεν το συζητούμε καθόλου. Αλλά οτιδήποτε νεότερο έχουμε και μόλις έχεις, μας διακόπτεις κατευθείαν. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πούμε στους φίλους ακροατές ότι επειδή σας έλεγα πριν ότι υπάρχουν κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Τροχέας, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη συμβολή του παράδρομου της νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας με την επαρχιακή οδό Ινόης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Δήλεση και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Να το έχετε κατά νου, γιατί είναι και Σάββατο, ενδεχομένως κάποιοι μπορεί να θέλουν να μετακινηθούν αυτή την ώρα ή να είχαν πάρει το δρόμο να φύγουν, να έρθουν, οτιδήποτε. Εν πάση περιπτώσει, να το έχουν κατά νου.

0: Λοιπόν, κάνοντας μια ανακεφαλαίωση, κρατάμε την πληροφορία που μας έδωσε, προς το παρόν ανεπιβεβαίωτη, αλλά πληροφορία που μας έδωσε ο Γιώργος ο Διονυσόπουλος, ταυτόχρονα με τον Γιώργο τον Σιδέρη, ότι εντοπίστηκαν οι δύο πιλότοι, ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Το λέμε και το κρατάμε αυτό, γιατί όπως σας λέγαμε και νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής, έχουμε εμπιστοσύνη στους συναδέλφους πρώτον που βρίσκονται επί τόπου και έχουν τις πληροφορίες, και στις επίσημες αρχές που θα βγάλουν τις ανακοινώσεις όταν θα πρέπει να βγάλουν τις ανακοινώσεις, δηλαδή η πυροσβεστική αστυνομία και η πολεμική αεροπορία, το ΓΕΑ δηλαδή. Μόλις έχουμε κάτι νεότερο, φυσικά και θα σας το μεταδώσουμε.
1: Και όπως λένε οι μάρτυρες, οι αρχές λένε ότι δεν υπήρξε καμία μαρτυρία, ότι ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός εκτόξεως του αεροσκάφους.
0: Γι' αυτό έλεγα νωρίτερα, με τόσα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας αμέσως, ταχύτατα, αν υπήρχε περίπτωση απειροελάχιστη, θα είχε καταγραφεί, θα την είχαμε δει. Δηλαδή είναι αδύνατο να είχε γίνει και να μην είχε καταγραφεί από τα δεκάδες βίντεο, μιλάμε σε χρόνο ντετέ. Αλλά είναι φυσικό εδώ, δεν είναι επόμενο, γιατί ακριβώς επειδή είναι αεροπορικές επιδείξεις, όλοι ήταν με το κινητό στο χέρι.
1: Προφανώς,
0: για να καταγράψουν αυτές τις επιδείξεις.
1: Για να καταγράψουν και να ανεβάσουν βίντεο. Αλλά ναι. Το δεύτερο ζήτημα που
0: είναι
1: υπάρχει,
0: το κρατήσουν για τον εαυτό τους, ρε παιδί μου, αυτοί που ήταν εκεί ως θεατές. Αν δεν ήταν γνωστοί των πιλότων και τα λοιπά, έτσι, ήταν άνθρωποι οι οποίοι λατρεύουν αυτό το είδος. Οπότε θέλουν να το απαθανατήσουν για να το κρατήσουν μέχρι του χρόνου που θα γίνει η επόμενη έκθεση.
1: Το δεύτερο ζήτημα που βεβαίως θα πρέπει να εξετάσουν οι αρμόδιες αρχές και τα σωστικά συνεργεία που έχουν φτάσει εκεί, είναι εάν το αεροσκάφος που έχει πέσει κοντά σε ένα εργοστάσιο, αν στο εργοστάσιο μέσα βρίσκονταν άνθρωποι. Αν υπήρχαν άνθρωποι που είχαν πάει εκεί για να βλέπουν καλύτερα.
0: Να έχουν καλύτερη θέα. Αυτό υπάρχει και ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε, τουλάχιστον όσον αφορά το ξενοδοχείο πάνω από το εργοστάσιο. Ήταν κλειστό αυτό, μετέδιδε νωρίτερα στην εκπομπή που προηγήθηκε με την Άννα Σιμέλη και την Ελένη Καραθάνου, ο Κώστας Νούσης, ότι δηλαδή δεν υπήρχαν εργαζόμενοι στο εργοστάσιο. Πιθανότατα λόγω Σαββάτου, κανείς δεν γνωρίζει το γιατί. Τώρα, αν υπήρχαν άλλοι περίεργοι, ας πούμε, και τα λοιπά, αυτό δεν το ξέρουμε. Πάλι περιμένουμε τις αρχές να μας το πούνε.
1: Έχει λοιπόν μεγάλο ενδιαφέρον. Το Phantom αυτό ήταν ένα από τα 36 ελληνικά Phantom τα οποία είχαν εξυγχρονιστεί με σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα, και γι' αυτό παρατάθηκε και το όριο της επιχειρησιακής του ζωής. 33 από αυτά παρέμειναν σήμερα εν υπηρεσία. Το αεροσκάφος έχει άνοιγμα φτερών περίπου 11,7 μέτρα, μήκος 19,1. Και όσον αφορά τις επιδόσεις του, μπορεί να αναπτύξει μέγιστη ταχύτητα περίπου 2.370 χιλιόμετρα την ώρα, που αντιστοιχεί περίπου σε 2 Μαχ. Το μέγιστο επιχειρησιακό ύψος που ξεπερνά τα 15.240 μέτρα, περίπου στα 50.000 πόδια.
0: Αν μιλήσεις με πιλότους, θα σου περιγράψουν ότι τα Phantom, ακριβώς επειδή δεν τα είχαν εντός ή εκτός εισαγωγικών αντίπαλοι, έχουν κάνει.
1: Για πολλά χρόνια είχαν δώσει.
0: Ομοιρικές, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, παρουσίες και εμφανίσεις και αναχαιτήσεις και οτιδήποτε άλλο πρέπει να κάνουν, εν πάση περιπτώσει, διότι στα χέρια των Ελλήνων πιλότων που θεωρούνται και βγαίνουν και σύμφωνα με διαγωνισμούς από τους καλύτερους του κόσμου, είχαν γίνει φοβερά εργαλεία, εν πάση περιπτώσει. Όλοι λέγαν αυτό.
1: Μα ακόμη και σήμερα υπάρχουν στο TikTok βιντεάκια που λένε ότι αν τολμήσουν ποτέ οι Τούρκοι να μας αντιμετωπίσουν, ένα κρυφό όπλο είναι αυτό.
0: Καλά, εντάξει. Εντάξει, το πιθανότερο είναι να έχουν αποσυρθεί μέχρι τότε. Ή, εν πάση περιπτώσει, το απευχόμαστε. Δεν ξέρουμε τώρα αν θα γίνει στο υποθετικό σενάριο ή στην υποθετική περίπτωση.
1: Μα ήταν σε φάση απόσυρσης, γιατί είπαμε ότι πρέπει να κατασκευαστούν οι εγκαταστάσεις.
0: Μα για οι 117 πτέρυγα μάχης είναι εκεί που θα έχουν την έδρα τους στα F-35, όταν και εφόσον αυτό θα γίνει. Αν θυμάμαι καλά, είναι προγραμματισμένο για το 2028 να έρθουν τα.

0: τα πρώτα. Πάμε όμως σε έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά και τα Phantom και τα της πολιτικής αεροπορίας. Είναι στρατιωτικός αναλυτής, είναι ο κύριος Καραϊωσιφίδης.
1: Ο εκδότης του πτήσης και διάστημα.
0: Ακριβώς, είναι ο κύριος Καραϊωσιφίδης λοιπόν, ο οποίος χρειαζόμαστε τα φώτα του. Αν μπορεί να μας δώσει μια πρώτη εκτίμηση για αυτό το γεγονός, το περιστατικό που είδαμε όλοι και βλέπουμε όλοι στα βίντεο από την Τανάγρα. Κύριε Καραϊωσιφίδη, καλό σας απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα. Δυστυχώς γίνανε όλοι μάρτυρες ενός πολύ τραγικού περιστατικού και μάλιστα στη διάρκεια ελσού, στη διάρκεια επίδειξης. Βέβαια, εγώ πάντοτε ξεκινώ αυτές τις αναλύσεις με το ότι δεν μπορούμε να κάνουμε εξ αποστάσεως διερεύνηση, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Mm-hmm. Αυτό που είδαμε είναι ένα αεροπλάνο το οποίο στο πλαίσιο της επίδειξης πετούσε γρήγορα και χαμηλά, αλλά όταν ήρθε η ώρα να πάρει στροφή για να συνεχίσει την επίδειξή του, έχασε ύψος και μάλλον ο πιλότος δεν είχε και τον έλεγχο πλέον του αεροπλάνου και συνετρίβει στην πλαγιά του λόφου, όπου είδαμε αυτή την έκρηξη να αναλώνει το αεροπλάνο και είναι πλέον και επίσημο ότι δεν εκτινάχθηκαν οι διαχειριστές, ούτε έγινε απόπειρα και δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους.
0: Αυτό που σας, τι σας λέει ότι πάνω στην στροφή δεν είχε τη δυνατότητα να κάνει τον ελιγμό για τον οποίο ήταν προγραμματισμένο με βάση το πρόγραμμα της έκθεσης.
1: Να πάρει ύψος.
0: Ναι.
1: Και να πάρει ύψος.
2: Πριν από τη στροφή είχε βρεθεί πολύ χαμηλότερα από ότι θα μπορούσε να από ό,τι προβλεπόταν για την επίδειξη. Γιατί έχασε ύψος. Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, ξεκινώντας από μηχανική βλάβη. Η πτήση σε χαμηλό ύψος έχει ένα άλλο μεγάλο κίνδυνο. Η σρόφηση πουλιού από τις κινητήρες.
0: Αυτό, ναι.
2: Είναι άκρος επικίνδυνο και βέβαια είναι συχνό το να πάθεις το ίδιο σε μεγάλο ύψος, όπου δεν συναντάς και πολλά πουλιά. Είναι εντελώς διαφορετικό από το να πετάς χαμηλά.
1: Γιατί χάνει αμέσως ύψος το αεροσκάφος.
2: Υπάρχει περίπτωση, το Phantom είναι δικινητήριο.
0: Ναι.
2: Άρα η απώλεια ενός κινητήρα είναι επιβιώσιμη.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί μας έλεγε πριν από λίγο ο Γιώργος Δενισόπουλος ότι είναι περίεργο ότι και οι δύο κινητήρες φαίνεται να σταμάτησαν να λειτουργούν με κάποιον τρόπο.
2: Εγώ δεν μπορώ να υιοθετήσω αυτή τη στιγμή τίποτε περισσότερο από το ότι είδαμε το αεροπλάνο να χάνει ύψος και οι αιτίες που μπορεί να συμβεί αυτό είναι ένας μακρύς κατάλογος.
0: Ναι.
2: Αλλά οι δύο κινητήρες, με τον έναν να πάθει βλάβη ή αστοχία ή καταστροφική αστοχία ή αστόφηση πουλιού, σε ένα κινητήριο αεροπλάνο προφανώς επιβιώσιμη, αλλά πρέπει να δούμε το γενικότερο πλαίσιο. Δηλαδή, εδώ έχουμε ένα αεροπλάνο που πετούσε πάρα πολύ χαμηλά. Mm-hmm. Αυτή βέβαια είναι και η αποστολή του συγκεκριμένου αεροπλάνου. Και από το 1974 που ήρθαν τα πρώτα αεροπλάνα του τύπου στην Ελλάδα έχουν υπηρετήσει σε αυτό το ρόλο, δίωξη και βομβαρδισμός. Ένα αεροπλάνο δεύτερης γενιάς. Τώρα, εξυγχρονισμένο στο ενδιάμεσο. Τώρα, πέραν αυτού, σε μια...
0: Μας λέτε ότι το ατού τους δηλαδή είναι η χαμηλή πτήση, ακριβώς αυτό είναι το πλεονέκτημά τους, ας πούμε. Ναι.
2: Είναι δύο πολύ ισχυροί κινητήρες, οι οποίοι προωθούν ένα βαρύ αεροπλάνο, αλλά με την ικανότητα μεταφοράς με πολύ μεγάλες ποσότητες οπλικού φορτίου. Το F4 αυτή τη στιγμή μπορεί να πάρει το μεγαλύτερο οπλικό φορτίο από οποιοδήποτε άλλο μαχητικό της πολεμικής αεροπορίας, συμπεριλαμβανομένων και των Ραφάλ. Παρόλα αυτά, είναι ένα παλιό αεροπλάνο. Ναι. Η παλαιότητα, για να προλάβω τυχόν παρεξήγηση, δεν είναι παράγοντας. Οτιδήποτε πετάει στην πολεμική αεροπορία συντηρείται και μάλιστα η συντήρηση αεροπορικού υλικού είναι προληπτική. Δηλαδή δεν διορθώνουμε κάτι που έσπασε, αλλά αντικαθιστούμε κάτι με βάση στατιστικά στοιχεία για να μην σπάσει.
1: Με βάση το πρωτόκολλο.
0: Ναι, κατανοητό.
2: Οπότε εδώ δεν μπορούμε να ισχυριστούμε σε καμία περίπτωση ότι ήταν ασυντήρητο, ήταν μηχανική βλάβη η οποία προήλθε. Συγγνώμη, πέραν από το γεγονός, ότι μια υπτάμενη μηχανή η οποία έχει όλες αυτές τις πιέσεις οι οποίες δέχεται, κινητήρες οι οποίοι δουλεύουν με εκπληκτικούς ρυθμούς για να αποδώσουν την ισχύ που απαιτείται, υπάρχει πάντοτε η περίπτωση μηχανικής βλάβης ή αστοχίας. Τα εκτινασόμενα καθίσματα που υπάρχουν στα μαχητικά αεροπλάνα έχουν ακριβώς το ρόλο να μπορέσουν να δώσουν στο χειριστή την τελευταία δυνατότητα να διαφύγει από το αεροπλάνο όταν αυτό δεν μπορεί πλέον να σωθεί.
1: Το
2: αλλά...
1: γεγονός ότι δεν έχει δει κάποιος να έγινε αυτή η εκτείναξη, τι σημαίνει?
2: Ναι, δεν υπήρχε χρόνος. Εδώ ο παράγοντας είναι το ύψος. Δηλαδή, άλλο αν είναι να εκτεναχθείς όταν αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα στα 15-20-25.000 πόδια, και άλλο είναι να αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα στα 200-250 μέτρα.
0: Αν διάβασα καλά από το πρόγραμμα, ο ελιγμός τους θα γινόταν, λέει, ο πρώτος ελιγμός σύμφωνα με το πρόγραμμα που είχαν καταθέσει, ήταν στα 300 πόδια, δηλαδή σε ύψος 100 μέτρων. Είναι δηλαδή
2: 100 μέτρα.
0: Ναι.
2: Εδώ πρέπει να πούμε κάτι, γιατί θα ακουστούν πολλά και όλα για τα περισσότερα θα ισχύουν. Μετά από ένα πολύ τραγικό περιστατικό που είχε γίνει το 1986 στη Γερμανία στη διάρκεια ενός μιας επίδειξης στο Wiesbaden, όπου είχαμε θρηνήσει περίπου 70 νεκρούς θεατές όταν δύο αεροπλάνα είχαν πέσει πάνω στους θεατές, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι κανόνες για το πώς γίνονται οι επιδείξεις. Δηλαδή, η γραμμή πτήσεων των αεροπλάνων και όλος ο χώρος στον οποίο γίνονται οι ελιγμοί δεν βρίσκονται πάνω από τους θεατές, αλλά βρίσκονται αρκετές εκατοντάδες μέτρα μακριά, έτσι ώστε να αποφύγουμε την επανάληψη του Wiesbaden. Δεν σημαίνει ότι πάντοτε μπορεί να αποφύγουμε το μοιραίο, αλλά στην προκειμένη περίπτωση είχαμε την
0: Αν θυμάμαι καλά, είχαμε δει πρόσφατα και στις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια επίδειξη που ένα αεροπλάνο είχε φύγει και είχε πάει στο κοινό. Αλλά του Wiesbaden, αυτό που λέτε, έχει μείνει στην ιστορία και άλλαξε από ό,τι λέτε τους κανόνες.
2: Ναι, από τότε ξεκίνησε η αλλαγή των κανόνων, διότι μέχρι τότε το εντυπωσιακό ήταν το αεροπλάνο να πετάει πάνω από το κεφάλι σου.
0: Ναι.
2: Αυτό έπαψε να υπάρχει από τότε και σήμερα ο μέσος θεατής δεν καταλαβαίνει την απόσταση. Παρ' όλα αυτά δεν πετούν πάνω από τη γραμμή που είναι η γραμμή παράταξης των θεατών.
0: Ναι.
2: Παρακαλώ,
0: συγγνώμη, σας διέκοψα.
2: Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς δεν έχουμε θυμίσει θύματα ανάμεσα στους θεατές, παρόλο που τα συμβάντα σε αεροπορικές επιδείξεις είναι αρκετά. Διότι στη διάρκεια μιας αεροπορικής επίδειξης πρέπει να εντυπωσιάσει τους θεατές με τη ρουτίνα που υλοποιείς. Δηλαδή, σχεδιάζεται προκαταβολικά για να δείξει τις αρετές του αεροπλάνου. Δημιουργούνται προκλήσεις για τους
1: θεατές. Έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο πρόσφατα?
2: Ναι, έχει συμβεί. Νομίζω ότι ήταν στην αρχή του καλοκαιριού που είχαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες την σύγκρουση 4 αεροπλάνων μεταξύ τους στη διάρκεια εξώ. Ήταν 4 F-18, μάλιστα EF-18 Growler, που είναι αεροπλάνα ηλεκτρονικού πολέμου του Αμερικανικού Ναυτικού, τα οποία ήταν σε δύο διάδες. Χτύπησε το ένα αεροπλάνο της μιας διάδας ένα αεροπλάνο που τη άλλη διάδα, και μετά μπλέχτηκαν και τα 4 και είχαμε συντριβεί 4 αεροσκαφών. Γλίτωσαν όλοι οι ηχητιστές που ήταν 8, διότι τα αεροπλάνα εκείνη ήταν διθέσια.
0: Μάλιστα.
2: Όπως και το Phantom, βέβαια.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή είπατε ότι πολλά θα ακουστούν και δεν ξέρουμε πόσα από αυτά θα αληθεύουν ή όχι, τα αεροπλάνα που συμμετέχουν σε αεροπορικές επιδείξεις έχουν άλλου είδους συντήρηση, είναι άλλου είδους αεροσκάφη, είναι πιο ελαφριά, πιο βαριά, πιο οτιδήποτε, ή είναι τα κλασικά αεροσκάφη? Θέλω να πω, γιατί κάποιος μπορεί να πει, εντάξει, αφού ήταν για επίδειξη, μπορεί να μην τα είχαν προσέξει, βρε αδελφέ, δεν πετούν και στο Αιγαίο που λέει ο λόγος για αναχαιτήσεις.
2: Όχι, επειδή ακριβώς άκουσα κάτι τέτοιους ισχυρισμούς, γι' αυτό που είπα. Η ελληνική πολεμική αεροπορία και σχεδόν όλες οι αεροπορίες δεν έχουν αεροπλάνα μόνο για επίδειξη. Εμείς δεν έχουμε ακροβατικό σμήνο, για παράδειγμα, όπως έχουν οι Ιταλοί, όπως έχουν οι Γάλλοι, που είναι ειδικά για επιδείξεις. Εμείς έχουμε μόνο επιχειρησιακά αεροπλάνα και παίρνουμε ένα αεροπλάνο από τη μοίρα επιχειρήσεων. Ο πιλότος είναι εκπαιδευμένος ειδικά για ΕΡΣΟ, διότι για να εκτελέσει τους ελιγμούς και κυρίως τη διαδικασία, δεν είναι ότι οι ελιγμοί είναι διαφορετικοί από ελιγμούς μάχης, αλλά για να τους βάλει σε μια ρουτίνα και να είναι εντυπωσιακοί για τους θεατές στο διάστημα των 6, 7, 8 λεπτών που διαρκεί το ΕΡΣΟ, υπάρχει μια προετοιμασία. Υπάρχουν προετοιμασμένοι και εκπαιδευμένοι υπτάμενοι, οι οποίοι εκτελούν. Αλλά τα αεροπλάνα είναι τα ίδια αεροπλάνα που πετάνε στο Αιγαίο.
1: Μάλιστα.
2: Από την άλλη,
1: Κύριε Καραϊωσήφιδη, να σας ρωτήσω και κάτι άλλο.
2: Συγγνώμη, πες το μου.
1: Συγγνώμη, σας διέκοψα. Στις 30 Ιανουαρίου του 2023 είχαμε το τελευταίο δυστύχημα, την τελευταία τραγωδία. Ναι, ναι, με ένα F4 το οποίο είχε
2: πέσει. Στη Δευκάδα είχε πέσει.
1: Στον Κυπαρισιακό
2: κόσμο. Στο Ιόνιο.
0: Ναι, όχι.
1: Δεν έχει σημασία. Έχουμε μάθει, μάθαμε το από τότε, ποιος ήταν ο λόγος τότε που έπεσε αυτό το F4.
2: Όχι, γιατί και σε εκείνη την περίπτωση το αεροπλάνο είχε συντριβεί στη θάλασσα. Σκεφτείτε ότι τα F4, όπως και αρκετά μαχητικά, δεν έχουν μαύρα πια με την κλασική έννοια. Ορισμένα αεροπλάνα έχουν κάποιες καταγραφές, αλλά δεν υπάρχει καταγραφέας φωνής και στοιχείων πτήσης όπως υπάρχει στα εμπορικά πολιτικά επιβατικά αεροπλάνα. Στην εκείνη την περίπτωση το αεροπλάνο είχε συντριβεί βία στην επιφάνεια της θάλασσας και πρέθηκαν συντρίμια επιφανειακά. Δεν έγινε ανέλκυση από όσο θυμάμαι και δεν είχα να μάθει
1: περισσότερο.
0: Αν δεν έχεις βρει όλο το κήτος, ενδεχομένως δεν μπορείς να βγάλεις και ασφαλή συμπεράσματα, φανταζόμαστε.
2: Πάντοτε υπάρχει η επιδίωξη της ανέλκυσης, δηλαδή για παράδειγμα ανελκύσαμε το κουφάρι ενός F-16 σχεδόν 6 χρόνια μετά από ένα περιστατικό, γιατί θέλαν και εμείς και η κατασκευάστρια εταιρεία να δούνε το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί στο κινητήρα. Εκεί είχαν διαφύγει οι χειριστές και είχαν αναφέρει πρόβλημα του κινητήρα. Ανελκύστηκε ένα F-16 Block 52 Plus, μάλιστα ήταν από τα νεότερα αεροπλάνα που έχουμε, και είχε ανελκυστεί από βάθος. Οι διερευνήσεις πάντοτε έχουν σαν στόχο να μάθουμε τι συνέβη για να μην ξανασυμβεί. Ναι. Και πολλές φορές χρειάζεται να κάνουμε πολλά πράγματα για να μάθουμε τι συνέβη.
0: Κύριε Καραϊωσήφιδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Γιάννη, ευχαριστώ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, όπως σας λέγαμε νωρίτερα, η εκπομπή αυτή ήταν προγραμματισμένη για να καλύψει τα όσα γίνονται στην Θεσσαλονίκη. Πριν από λίγο, ο Βασίλης Γούλας, δηλαδή λίγα λεπτά πριν τις 5 που μπήκαμε στο στούντιο, μπήκε στο στούντιο και είπε ότι η ομιλία του Πρωθυπουργού θα γίνει σήμερα κανονικά. Ωστόσο, το γεγονός, το τραγικό γεγονός στην Τανάγρα, έχει ρίξει τη σκιά του προφανώς και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Μας έλεγε νωρίτερα ο Γιώργος Διανυσόπουλος ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας σηκώθηκε και έφυγε επιγόντως. Πρέπει ήδη να βρίσκεται στο Πεντάγωνο. Ανέβαλε ή ακύρωσε όλες τις εκδηλώσεις που είχε. Και άλλοι, από ό,τι ξέρουμε, υπουργοί, στελέχοι κτλ., ακυρώνουν κάποιες συναντήσεις που είχαν προγραμματίσει. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε την Κατερίνα Τσερέτη.
1: Κατερίνα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Γεια σας, παιδιά, γεια σας, γεια σας.
0: Τι γίνεται, βαρύ.
2: Καλά, εντάξει, μέσα σε πολύ λίγα λεπτά, από εκεί που ήταν ένα κλίμα πανηγυρικό, όλοι ψαχνόμασταν να μάθουμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός απόψε στην ομιλία, τι παραπάνω τέλος πάντων, γιατί δεν λένε και πάρα πολλά πράγματα. Περιμέναμε τις συγκεντρώσεις με τις καθιερωμένες που γίνονται εδώ. Ήδη εγώ περνάω τώρα που με βρίσκεται, είμαι στην Εγνατία. Και περνάω από διάφορες προσυγκεντρώσεις δίπλα που ετοιμάζονται να έχει ζέστη πάρα πολύ. Μέσα σε λίγα λεπτά το κλίμα άλλαξε άρδιν. Αρχίσαμε να ρωτάμε λοιπόν εμείς τους συνεργάτες του Πρωθυπουργού τι θα γίνει αν θα αναβληθεί η ομιλία. Μας είπαν ότι θα ξεκινήσει η ομιλία με αναφορά του κ. Μητσοτάκη σε αυτό το τραγικό συμβάν, στην εξομιλία του, και θα γίνει κανονικά. Και για αυτό που λέγατε για τις εκδηλώσεις, υπάρχει κεντρική εντολή από την Νέα Δημοκρατία, από την κυβερνούσα παράταξη, να ακυρωθούν όλες οι εκδηλώσεις, ήταν πάρα πολλές, που είχαν προγραμματιστεί για απόψε.
0: Το οποίο είναι λογικό, είναι αναμενόμενο αυτό. Ήταν αυτό, ναι.
2: Ναι, λογικό και αναμενόμενο.
0: Ίσως θέλουν να αποφύγουν και κάποιες κακοτοπιές, γιατί μπορεί να υπήρχε κάποιος ο οποίος να σκεφτόταν να είχε άλλες σκέψεις, να πούμε δεύτερες σκέψεις. Οπότε του φαντάζομαι ότι κόπηκε μαχαίρι.
2: Ναι, μα δεν έχεις και όρεξη τώρα μετά από αυτό που έγινε. Πραγματικά είναι ένα τρομερά δυσάρεστο γεγονός. Ένα γεγονός που έγινε και από το πουθενά.
1: Και αλλάζει και το χαρακτήρα, και το χαρακτήρα της βραδιάς. Πληροφορίες τώρα για το τι θα πει ο Πρωθυπουργός έχουμε.
0: Αφού σου λέει δεν έχουμε.
2: Έχουμε, ρε παιδιά.
1: Πώς δεν έχουμε.
2: Πώς δεν έχουμε, γιατί να μην έχουμε πληροφορίες.
0: Γιατί είπες ότι κρατάνε τα καινούργια στοιχεία, τα κρατάνε, ναι. Τα σφράγγει στο μυστικό, ας πούμε.
2: Κοίταξε να δεις τώρα. Ήταν και λάθος να βγει να κάνει τελευταία στιγμή να πει ότι κάτι το οποίο έχει αποφασίσει τέλος πάντων ότι θα πει, να το μάθουμε μια ώρα πριν, ας πούμε. Εντάξει.
0: Αφού το κρατήσαν μέχρι τώρα, θα ήταν κρίμα να μαθευτεί μια ώρα
2: είναι
0: πριν.
2: Είναι εντυπωσιακό πάντως, έτσι, πως έχουν διαρρευτεί συγκεκριμένα μόνο πράγματα για την ομιλία και όχι, ρε παιδί μου, κάτι άλλο το οποίο πάντως και αυτά που έχουν διαρρεύσει, δηλαδή για τον κατώτατο μισθό, ότι θα φτάσει σε τραψίπιο, θα σε δύο δόσεις θα αυξηθεί μέσα. Δηλαδή μέσα στο επόμενο διάστημα μέχρι και τις εκλογές. Ότι θα αυξηθεί δύο φορές, ότι θα φτάσει, μπορεί και να ξεπεράσει τα 1000 ευρώ.
1: Μέχρι το τέλος του 27.
2: Ναι, εντάξει, αλλά αυτό το πράγμα είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν αφορά μόνο τον κατώτατο μισθό, όπως ξέρετε και ήδη, πάρα πολύ καλά, αφορά και άλλα επιδόματα, δημοσίους υπαλλήλους, συμπαρασύρει
0: τα πάντα, ακριβώς.
2: Ναι. Εντάξει, αυτό που επίσης μαθαίνουμε είναι ότι θα έχει μια ιδιαίτερη αναφορά στις οικογένειες με παιδιά και κυρίως στους τρίτεκνους.
0: Αυτό δηλαδή, που λεγόταν περί εξομοίωσης, δηλαδή αυτό, είναι ορατό, ας πούμε, να γίνει εξομοίωση των τρίτεκνων. Το ζητάνε αυτό χρόνια εντωμεταξύ. Ναι.
1: Ακούγονται κι άλλα όμως. Ακούγονται ότι, για παράδειγμα, θα ανέβει το επίδομα για τους συνταξιούχους που είναι τον Νοέμβριο, ήταν να ανέβει στα 300, θα πάει στο ύψος της εθνικής σύνταξης.
0: Αυτό έχει γραφτεί όμως, εσύ Γιάννη.
2: Ναι,
1: καλά, δεν είπα εγώ ότι. Δεν είμαι ο πρωθυπουργός, με έχεις μπερδέψει. Και το δεύτερο είναι ότι ακούστηκε τώρα τις τελευταίες ώρες μια πληροφορία ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένα αντίστοιχο επίδομα και για τους δημοσίους υπαλλήλους.
2: Αυτό λοιπόν θέλω να σας πω, ότι ακούγεται πάρα πολύ έντονα σήμερα αυτό, ότι θα αφορά και τους δημοσίους υπαλλήλους ένα αντίστοιχο επίδομα. Όλα αυτά όμως που σας λέω και διαβάζουμε, τίποτα από αυτό δεν είναι έκτακτο. Δηλαδή θέλω να πω ότι θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Και δεν θα έχουν μόνο μόνιμο χαρακτήρα. Αυτή, θυμάστε, όταν και πρωτοξεκινήσει ο Μητσοτάκης, έλεγε για μια συμφωνία αλήθειας. Ναι. Το έλεγε κάθε χρόνο η συμφωνία αλήθειας. Και τώρα λέγανε για μια νέα συμφωνία αλήθειας. Αυτό που θέλει να υπερτονίσει θα είναι η συνέπεια. Δηλαδή, είπαμε αυτό, το κάναμε. Θα πω αυτό, θα το κάνω. Και θα πηγαίνει και μήνα-μήνα.
1: Δηλαδή, πάντως έχει τρεις κατηγορίες.
0: Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί αν είναι για παράδειγμα ένα μέτρο το οποίο θα την ορίμανσή του ή την υλοποίησή του θα το δούμε στο τέλος του 2027, δεν έχει νόημα με την έννοια ότι η εκλογές θα είναι νωρίτερα, θα είναι την άνοιξη.
1: Άρα, δηλαδή, είναι τρεις
0: θέλω
1: κατηγορίες.
0: Να πω ρε παιδί μου,
1: είναι, ότι τα μέτρα, είναι τα μέτρα που θα υλοποιηθούν άμεσα, είναι τα μέτρα που θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του 2027. Και είναι τα μέτρα που θα είναι μέχρι
0: το τέλος. Ή σε ορίζοντα τετραετίας. Ναι, το ξέρω ότι
2: ακριβώς,
0: θα είναι.
2: Ακριβώς. Πάντως, όσον αφορά στην πόλη, για να φύγω λίγο από τα της ΔΕΘ, γιατί κινείται σε ρυθμούς ΔΕΘ, εντάξει, όπως και να το κάνουμε. Είναι μια άλλη πόλη σε σχέση με αυτή που συνάντησα πέρσι. Έρχομαι κάθε χρόνο.
0: Δηλαδή.
2: Καταρχήν, κατάφερα και μπήκα στο μετρό.
0: Ωραίο πράγμα, ε.
2: Το οποίο πραγματικά είναι ένα κόσμημα. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο μέσο. Εμείς το ξέρουμε βέβαια αυτό το πράγμα, το ζούμε στην Αθήνα. Αλλά,
0: θέλω να σε ρωτήσω γι' αυτό. Ο σταθμός Βενιζέλου που λένε είναι τόσο εντυπωσιακός όσο λένε, γιατί δεν τον έχω δει, δεν ξέρω.
2: Είναι πιο εντυπωσιακός από όσο λένε.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ δεν το φανταζόμουν αυτό. Γιατί κατεβαίνει σε τρία επίπεδα. Mm. Έχουν και installations μέσα και εκεί που είναι τα αρχαία και προβολή βίντεο. Δηλαδή εγώ συμπεριφερόμουν σαν να μην είχα ξαναμπεί σε μετρό.
0: Εντυπωσιακό.
2: Είναι πιο καινούριο, πρώτον. Είναι διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί σε κάποια πράγματα. Βέβαια εγώ πήγα από συνήθεια να βγάλω εισιτήριο με το κινητό, αλλά μου είπαν ότι αυτό δεν έχει ακόμα, τέλος πάντων, προχωρήσει. Αλλά θα γίνει.
1: Μια μικρή αναμονή μερικών μηνών.
2: Οι συγκοινωνίες επίσης. Πήρα και ταξί. Είναι λίγο θυμωμένη η οδηγή ταξί.
0: Γιατί?
2: Νομίζω ότι και αυτές για τα τεκμήρια.
0: Α, ναι.
1: Γιατί και για αυτούς έχει. Και για αυτούς έχει.
2: Και για αυτό θα έχει. Γιατί, δηλαδή μου το εξηγούσε ο άνθρωπος θες. Πολύ σοβαρά και ήρεμα μιλούσε, αλλά φαινόταν ο εκρεμισμός του. Και μου έλεγε ότι εγώ δεν γίνεται να ξεκινάω κάθε μήνα να δουλεύω και να πρέπει να έχω 1000 ευρώ ενάτερ για να πληρώνω το ένα, το άλλο. Πολλά λεπτά.
1: Από το περιφερειακό. Να.
0: Αυτό
1: από
0: είναι
1: το περιφερειακό
0: ένα...
1: πηγές.
0: Αυτό είναι ένα θέμα. Ποιο
2: όχι.
0: Γιατί έχει τελειώσει.
2: Όχι.
1: Αν πέρασε από εκεί.
2: Αφού έργα.
0: Έπρεπε κατά τον Αργυρό να πάρεις ένα ελικόπτερο να πας από πάνω. Πες,
2: όχι, αυτό δεν το κατάφερα.
1: Και αφού μας είπε για το μετρό, μας είπε για τα έργα.
0: Να ρωτήσω, επειδή είπες πριν και για τα μέτρα, εγώ θα επανέλθω λίγο στα μέτρα. Και επειδή ανέφερε στους ταξιτζίδες, το θέμα είναι για ελεύθερους επαγγελματίες, εντάξει συνταξιούχοι, εντάξει δημόσιοι υπάλληλοι, που σύν τη άλλη, να θυμίσουμε, είναι και οι κύριοι αιμοδότες των φορολογικών εσόδων. Έτσι το ξέρουμε αυτό. Και θέλουν ενίσχυση. Γιατί έχουν υποστεί και μαχαίρια, ας πούμε, στις αποδοχές τους. Okay. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες, δηλαδή ομάδες πληθυσμού που δεν συγκαταλέγονται, ρε παιδί μου, στους, σε αυτούς τους συνταξιούχους ή τους μισθωτούς, θα δουν κάτι, θα περιμένουν κάτι.
2: Ένα από τα μέτρα έκπληξη που λένε ότι θα ανακοινώσει απόψε ο Μητσοτάκης θα είναι για τους αγρότες. Αλλά δεν ξέρουμε ποιο είναι. Mm. Το θεωρούν βέβαιο και θα είναι με άμεση εφαρμογή, δηλαδή θα έχει άμεσο αντίκτυπο. Αυτό λένε τουλάχιστον. Το λέγανε τα παιδιά του οικονομικού ρεπορτάζ του Ed News.
0: Mm.
2: Δηλαδή θα συζητούσαμε με τον Θάνο τον Τζίρο, με τα όλα τα παιδιά, τον Άκη, Πυραλού. Αυτό τουλάχιστον λένε ότι είναι από τα τελευταία, τα πιο φρέσκα, το οποίο ξέχασα να σας το πω.
0: Μάλιστα, αυτό.
2: Και για τους ελευθερούς επαγγελματίες επίσης. Δηλαδή αυτό η μείωση του τεκμαρτού είναι πολύ σημαντικό. Θεωρείται μείζον, ας πούμε, για τους ανθρώπους αυτούς.
0: Για αυτούς είναι μείζον. Είναι αυτό που της είπε ο ταξιτζής. Δεν μπορώ εγώ να ξεκινάω ότι με έναν προϋπολογισμένο έσοδο, το οποίο ενδεχομένως να μην το φτάνω, ρε παιδί μου, αλλά να υπολογίζεται βάσει των τεκμηρίων ότι εγώ θα έχω τόσο έσοδο και με βάση αυτό θα φορολογηθώ. Το πιάσω, δεν το πιάσω. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
1: Ναι,
2: θέλω να πω επίσης ότι άρεσε πάρα πολύ εδώ στον κόσμο που συζητούσα, που μπήκα στη μαγαζιά να ψωνίσω και διάφορα, που τους άρεσε πάρα πολύ το γεγονός, η έναρξη αυτή που είχε και χθες και σήμερα, σήμερα ήταν πιο βαρύ, φάνηκε πιο βαρύ το κλίμα βέβαια, του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Ed News. Ήταν εντυπωσιακό έτσι, δηλαδή.
0: Από πάνω, ναι, από εκεί.
2: Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Και είναι όλοι εδώ και εργάζονται. και βγαίνουν και εκπομπές και της τηλεόρασης. Και γενικά το ραδιόφωνο και η τηλεόραση παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο και εμείς και η ΕΡΤΡΙΑ και όλοι.
0: Πολύ καλό, πολύ καλό γι' αυτό.
1: Μια και είπες ότι πήγες με το ταξί και πήγες μέσα και είδες μια διαφορετική πόλη. Έχουν ξεκινήσει συγκεντρώσεις?
2: Είναι οι προσυγκεντρώσεις ακόμα. Δηλαδή, εγώ πέρασα από 3-4 προσυγκεντρώσεις τώρα που έρχομαι για να ετοιμαστώ για να ξαναπάω στο Βελίδιο. Και από εκεί έφυγα τώρα από τη ΔΕΘ. Θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο το περίπτερο που φιλοξενείται η τιμόμενη χώρα, η Ιαπωνία. Έχει συγκλονιστικά πράγματα, πραγματικά. Έχει τεχνολογία φοβερή, καινούργια μοντέλα. Δεν ξέρω αν είδατε τον.
1: Τον Ιάπωνα με το τύμπανο.
2: Με το τάικο, ναι. Αυτό. Θέλει πολύ αυτό.
0: Σ' άρεσε αυτό, ναι.
2: Να είσαι πολύ fit. Πρέπει να είσαι πολύ fit για να το κάνεις αυτό. Αλήθεια είναι. Γενικότερα η έκθεση έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, έχει πολύ καινοτομία από τα πανεπιστήμια μας, δηλαδή αυτό είδα στα περίπτερα. Έχουν φτιάξει απίθανα πράγματα τα παιδιά, δηλαδή από ρομπότ, από λύσεις, ας πούμε, για την καθημερινότητα. Προχωράει τρομερά αυτός ο τομέας, ο τομέας της ρομποτικής, της τεχνολογίας, σε συνδυασμό με την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Γιατί έχουμε χάσει δρόμο και πρέπει να καλύψουμε, δηλαδή πρέπει να κάνουμε ντεμαράζ, πρέπει να τρέξουμε τώρα, οπότε το να πέφτει εκεί το ενδιαφέρον και το βάρος είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και φαντάζομαι ότι θα γίνονται άλματα σε αυτόν τον τομέα γιατί πρέπει να πλησιάσουμε τους άλλους, έχουμε μείνει πίσω.
2: Επίσης θέλω να σας πω ότι δεν δοκίμασα φιλτράρι στη ρετσίνα.
0: Έχεις άλλη μια μέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Καταρίνα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλά να περάσεις.
2: Φιλό, γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε τραγούδι, δελτίο ειδήσεων, επανερχόμαστε.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Χωρίς τις αισθήσεις τους ανασύρθηκαν οι δύο πιλότοι του F4 Phantom που συνετρίβει στην Τανάγρα λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week. Η επίδειξη των αεροσκαφών της πολεμικής αεροπορίας είχε ξεκινήσει μόλις λίγα λεπτά πριν τη συντριβή που έγινε μπροστά στα μάτια χιλιάδων επισκεπτών. Οι δύο πιλότοι δεν πρόλαβαν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα αυτόματης εκτείναξης. Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο σχηματάρι που προκλήθηκε μετά τη συντριβή, ωστόσο η εικόνα της είναι καλύτερη. Η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων έχει ήδη ξεκινήσει το έργο της με κρίσιμο υλικό από τις κάμερες των διοργανωτών και τις συνομιλίες του πληρώματος με τον πύργο ελέγχου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το αεροσκάφος έκανε λυγμούς, γεγονός που πιθανότατα δείχνει ότι οι χειριστές είχαν αντιληφθεί ότι το Phantom είχε βλάβει και προσπάθησαν να το οδηγήσουν αρκετά μακριά από το διάδρομο και το πλήθος που παρακολουθούσε τις επιδείξεις, αλλά και κατοικημένες περιοχές. Μετά τη συντριβή, οι διοργανωτές κάλεσαν τον κόσμο που παρακολουθούσε σοκαρισμένο στις εξελίξεις να εγκαταλείψει το αεροδρόμιο. Στην Αθήνα επιστρέφει από τη Μεθόνη, που επρόκειτο να παρευρεθεί σε εκδήλωση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενώ νωρίτερα ανακοινώθηκε ότι επιστρέφει στην πρωτεύουσα και ο Υπουργός Άμυνας που βρισκόταν στη ΔΕΘ. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά στα διάσελα Ηλίας και επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 22 οχήματα, 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Έχει σταλεί και μήνυμα 112 στους κατοίκους της κοινότητας να παραμείνουν στην πλατεία του χωριού. Σε εξέλιξη είναι και πυρκαγιά στην περιοχή Μισόκαμπο, στην Κήμη Ευβίας. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Έσβησε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Νέο Κουβαρά Αττικής και η οποία έχει ξεκινήσει από αυτοκίνητο και επεκτάθηκε στη γύρω περιοχή. Μέσα στο αυτοκίνητο εντοπίστηκε σωρός. Αυξήσεις στον κατώτατο μισθό και στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, φοροελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες και μέτρα στήριξης των οικογενειών περιλαμβάνει το πακέτο που θα παρουσιάσει απόψε στις 8 από το Βελίδιο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για περίπου 30 παρεμβάσεις με αιχμή την ενίσχυση των εισοδημάτων και τη μείωση των φορολογικών βαρών. Για τους συνταξιούχους προβλέπονται αύξηση 2,8% από τον Ιανουάριο, κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Στο πακέτο περιλαμβάνονται επίσης νέα αύξηση του κατώτατου μισθού τον Απρίλιο του 2027, μείωση ασφαλιστικών εισφορών, αλλαγές στη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών και νέο στεγαστικό πρόγραμμα με ευνοϊκότερους όρους για οικογένειες με παιδιά. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται ακόμα να παρουσιάσει το σχέδιο Ελλάδα 2030, υπογραμμίζοντας ότι οι παρεμβάσεις είναι πλήρως κοστολογημένες και δεν διαταράσσουν τη δημοσιονομική ισορροπία. Σε κλείο κινητοποιήσεων η Θεσσαλονίκη εν ώψη της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα το αγροτικό συλλαλητήριο στο Λευκό Πύργο, ενώ συλλαλητήριο είναι σε εξέλιξη και στο ΠΑΜΕ και από το ΠΑΜΕ αλλά και από τη ΓΕΣΕ και την ΑΔΔ. Συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί και στην Καμάρα. Ισχυρά είναι τα μέτρα ασφαλείας με περίπου 3.500 αστυνομικούς και 60 δημιουργίες των ΜΑΤ, ενώ 8 σταθμοί του μετρό δεν λειτουργούν. Ποινική δίωξη για το πλημέλημα της εξαφάνισης νεκρού με κάθε τρόπο από κοινού ασκήθηκε στην 68χρονη και το γιο της για την υπόθεση με τα ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκαν σε υπόγεια αποθήκη μονοκατοικίας στο Μαραθώνα. Μήτερα και γιος πήραν αναβολή και θα δικαστούν τη Δευτέρα. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν και κατέστρεψαν 3 πετρελαιοφόρα που συνδέονται με τους Χουζούς της Επανάστασης μετά από Ιρανικές επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών πολεμικών πλοίων. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, 2 δεξαμενόπλαια κινητοποιήθηκαν στα ανοιχτά του Ιράν και ένα τρίτο καταστράφηκε στον κόλπο του Ομάν, αφού προηγουμένως το πλήρωμά του κλήθηκε να το εγκαταλείψει. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι τα πλοία αποτελούσαν μέρος δικτύου χρηματοδότησης των φρουρών της Επανάστασης και των συμμάχων τους.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός αύριο, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί τόσο σε Αθήνα όσο και σε Θεσσαλονίκη από 22 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr συνεχίζουν ο Διονύσης Χατζημιχάλης και ο Γιάννης Αργυρός.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: κόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε.
3: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
7: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο Πειραιώς Sport Film Festival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Δεύτερο μέρος αυτής της έκτακτης εκπομπής.
1: Διονύσης Χατζημιχάλης.
0: Γιάννης Αργυρός.
1: Ο Γιώργος Κεύης στη ρύθμιση του ήχου και η Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία της εκπομπής.
0: Και να σας πούμε ότι στον Κουβαρά Αττικής εκδηλώθηκε κατά τις 5 και 4 το απόγευμα μία πυρκαγιά. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε από ένα αυτοκίνητο που λαμπάδιασε και στη συνέχεια επεκτάθηκε η πυρκαγιά σε μία δασική έκταση. Έχει τεθεί υποπλήρη έλεγχο μεν, αλλά οι πυροσβεστικές δυνάμεις οι οποίες έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν μία σωρό μέσα στο γιο ταχύ αυτοκίνητο. Δεν ξέρουμε ακόμα τις συνθήκες, δεν ξέρουμε τι ακριβώς έγινε, αν ο άνθρωπος αυτός εγκλωβίστηκε ή συνέβη κάτι άλλο, δεν το γνωρίζουμε. Απλά είναι κάτι που έγινε γνωστό πριν από λίγα λεπτά από την αστυνομία, σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας. Από πηγές της αστυνομίας προέκυψε αυτή η είδηση πριν από λίγα λεπτά. Γι' αυτό και θα σας την μεταφέρουμε στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας αυτής της έκτακτης εκπομπής, που κατά τα λοιπά είχε προγραμματιστεί για τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Αλλά έτυχε και η τραγωδία της Τανάγρας, για την οποία σας αναφέραμε πολλά στο πρώτο μέρος της εκπομπής.
1: Να πούμε ότι υπάρχουν διάσπαρτα τα σύνδρυμια του μοιραίου Phantom, το οποίο καταπέσε στην Τανάγρα. Τα κομμάτια του αεροσκάφους έχουν εντοπιστεί σε διαφορετικά σημεία της περιοχής και στις εγκαταστάσεις και στις αποθήκες εκεί του εργοστασίου, και υπάρχουν δύο τραυματίες από τα θράσματα, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Χαλκίδας για τις πρώτες βοήθειες.
0: Και αυτό είναι άλλο ένα στοιχείο του ρεπορτάζ που προκύπτει από εκεί και μας μεταδίδουν οι συνάδελφοι που έχουν σπεύσει επί τόπου. Σας έχουμε πει ήδη, το μετέδωσε και ο Γιώργος Δημητσόπουλος και ο Γιώργος Σιδέρης, ότι χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν οι δύο χειριστές του Phantom που συνετρίβει, και περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις και από το ΓΕΑ αλλά και από την αστυνομία. Θα σας ενημερώνουμε φυσικά για οτιδήποτε νεότερο συμβαίνει και οτιδήποτε νεότερο προκύπτει από αυτό το θέμα. Όσον αφορά τώρα την έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως μας έλεγε νωρίτερα η Κατερίνα, έχουν αρχίσει οι προσυγκεντρώσεις. Να σας πούμε ότι ήταν προγραμματισμένο για αυτή την ώρα να είναι σε εξέλιξη και η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, ήταν προγραμματισμένη για τις 5.30 η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Μιλάμε τώρα όλη την εβδομάδα, υπήρχαν ανακοινώσεις για το πόσα λεωφορεία έχουν ξεκινούν από την Αθήνα για να πάνε επάνω στην Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ, παραδοσιακά δηλαδή. Είχα μετρήσει πάνω από 100 λεωφορεία τα οποία θα ξεκινούσαν για να πάνε επάνω. Αυτό το θυμόμουν παλιά σε προεκλογικές συγκεντρώσεις. Τώρα το είδα και, δεν είναι πρώτη φορά που το βλέπω, αλλά το είδα και στην ΔΕΘ. Στις 6 ήταν προγραμματισμένη η συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΕΔΗ, ενώ ταυτόχρονα θα γινόταν και η συγκέντρωση
1: των αγροτών.
0: Των αγροτών πρέπει να έχει προηγηθεί. Των αγροτών ήταν προγραμματισμένη για τις 5. Πρέπει να έχει προηγηθεί των αγροτών.
1: Θα με 20 τρακτέρ.
0: Κάποιοι από με κάποια τρακτέρ. Τώρα θα έρχονταν όλοι με ένα τρακτέρ. Ήταν επίσης το συγγενών των θυμάτων των Τεμπών. Επίσης είχαν μία συγκέντρωση. Αυτές ήταν οι προγραμματισμένες. Θα πάμε σε λίγο στη Θεσσαλονίκη, θα μάθουμε ποιες από αυτές είναι σε εξέλιξη και τι ακριβώς γίνεται. Επιποδός είναι βέβαια και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.
1: 3.500 αστυνομικοί.
0: Ναι, με κάμερες, με drones κτλ. Που θα δίνουν διαρκώς εικόνα, γιατί ταυτόχρονα υπάρχει και προσυγκέντρωση ή συγκέντρωση, και αυτή παραδοσιακή είναι, από αυτούς του χώρου του αντιεξουσιαστικού του λεγόμενου, ή εν πάση περιπτώσει ο καθένας τον ονομάζει όπως θέλει. Να σας πούμε, δεν το έχουμε πει από την αρχή της εκπομπής γιατί ήταν πολλές και πυκνές οι εξελίξεις, ότι υπάρχει το Viber στο οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε, δηλαδή μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα αν θέλετε, Earth News Radio, δύο λέξεις, μία με κενό ενδιάμεσα, για να μας στέλνετε τα μηνύματα. Μας έχει στείλει ο Πέτρος από το Ηράκλειο και λέει: είναι πραγματικά μεγάλη τραγωδία να χάνουμε πιλότους ανθρώπους της αεροπορίας με τέτοιο δυνηρό τρόπο. Αυτό είναι το μήνυμα που μας έχει έρθει. Αν μας στείλετε, θα τα φιλοξενήσουμε και αυτά φυσικά.
1: Λοιπόν, περιμένοντας τώρα την ομιλία του Πρωθυπουργού απόψε, να σου πω ότι το πρωί έκανε επίσκεψη εκεί στα περίπτερα. Είχε πολύ ρομποτική σήμερα.
0: Πολύ, πολύ. Αυτό μας το πω και η Κατερίνα. Ναι, πολύ.
1: Λοιπόν, πήγε στο περίπτερο της αστυνομίας, ακολούθησε μια επίδειξη του συστήματος Atlas από ομάδα των ΕΚΑΜ. Που είναι εξοπλισμένη με ρομπότ, με ντρόουν, με αστυνομικό σκύλο και με υπερσύγχρονο εξοπλισμό. Σύμφωνα με το σενάριο της άσκησης που παρακολούθησε ο Πρωθυπουργός, ένας αοπλισμένος ταμπουρώθηκε σε κτίριο της ΔΕΘ και πάνω ένοπλη ομάδα της ΕΚΑ μαζί με το σκύλο ρομπότ έφτασαν στο κτίριο. Το ρομπότ μπήκε πρώτο στην αίθουσα που ήταν ο δράστης και εξήλθε με το όπλο του κακοποιού. Στη συνέχεια, οι άντρες των ΕΚΑ μπήκαν στο κτίριο και προχώρησαν στη σύλληψή του. Μετά το τέλος της άσκησης, το ρομπότ σκύλος έδωσε στον πρωθυπουργό ένα καπέλο της ομάδας του.
0: Ωραία πράγματα. Αυτό που διάβαζα και έβλεπα από χθες, γιατί είχαν κυκλοφορήσει και βίντεο και πληροφορίες και δελτία τύπου και τέτοια, πρέπει να έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον το περίπτερο των ενόπλων δυνάμεων. Πρέπει να έχει του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Πρέπει να έχει ενδιαφέρον, το λέω αυτό, γιατί θα είναι και κάποια ας πούμε drones ή UAV, όπως έχουν διάφορες ονομασίες, εν πάση περιπτώσει. Θα είναι, για παράδειγμα, αυτό το ο Αρχίτας, ο οποίος είναι
1: ελληνικής
0: σύλληψης και κατασκευής, το οποίο θα ξεκινήσει σε λίγους μήνες, αν δεν κάνω λάθος, και τις πτήσεις, τις δοκιμαστικές, τις πρώτες δοκιμαστικές πτήσεις. Είναι ένα πράγμα που έχει κρατήσει αρκετό χρόνο, αλλά αυτή τη φορά πια είναι στο τελικό στάδιο της παραγωγής και της κυκλοφορίας του, εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι κυρίως ένα drone, το οποίο είναι για κατόπτευση χώρου, για έρευνα, διάσωση και για τέτοιες διαδικασίες. Δεν είναι πολεμικό με την στενή έννοια του όρου, εν πάση περιπτώσει. Έχει και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα το περίπτερο των ενόπλων δυνάμεων και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στην Θεσσαλονίκη. Αλλά όπως έλεγε η Κατερίνα, όπως είπες και εσύ, τα ρομπότ φέτος έχουν πολύ.
1: Όχι μόνο.
0: Πολύ πέραση. Όλα τα μη επανδρομένα, εν πάση περιπτώσει.
1: Επειδή είναι και βραδιά οικονομίας, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Συναντήθηκε εκεί με τον διοικητή της ΑΔΕ, τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή. Ενημερώθηκε για τις ψηφιακές εφαρμογές και τις νέες υπηρεσίες. Ναι. Και ο Πιτσιλής του παρουσίασε την Ευγενία, το ψηφιακό avatar της ΑΔΕ, που απαντά με πρόγραμμα AI στα ερωτήματα των πολιτών.
0: Αυτό το AI που δεν μ' αρέσει έτσι πως ακούγεται. AI. Αυτό το AI, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν θα είναι σωτηρία ή θα είναι καινούριος μεγάλος μπελάς, εν πάση περιπτώσει. Ακόμα και οι επιστήμονες είναι διχασμένοι από αυτό. Ή άλλοι, ξέρω εγώ, έχω διαβάσει διάφορους φιλόσοφους οι οποίοι λένε ότι μπορεί να είναι η αρχή του τέλους του πολιτισμού, ενδεχομένως, ή ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Έχουμε δει και διάφορα σενάρια επιστημονικής φαντασίας με αυτή την τεχνητή νοημοσύνη και όταν θα αποκτήσει την αυτονομία της κτλ. Τι θα γίνει, αλλά τέλος πάντων μην φτάσουμε εκεί πέρα και μην οικοτολογούμε.
1: Πάντως πήγε ο Πρωθυπουργός, είδε το ρομπότ, είδε μετά το avatar της τεχνητής νοημοσύνης που απαντά στους πολίτες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα φορολογικά. Νωρίτερα είχε επισκεφθεί το περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, πήρε δώρο μια μπάλα και μια φανέλα της ιστορικής ομάδας. Μάλιστα κάποιοι του είπαν εκεί ότι μας ανεβάσατε κατηγορία. Ήταν γουρλί.
0: Αυτός έπαιζε.
1: Όχι, δεν έπαιζε. Ήταν γουρλί.
0: Center for.
1: Ξέρεις, ναι. Στον αθλητισμό υπάρχουν πολλοί τα γούρια και πολλές φορές.
0: Ναι,
1: λοιπόν, ήπιε okay. Και εκεί τη ρετσίνα την αφιλτράριστη που είπε η Κατερίνα προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε και σε αυτοκίνητο.
0: Πίνεις ρετσίνα.
1: Μια φορά το χρόνο.
0: Μου φαίνεται πολύ παλιό, ρε παιδί μου. Ξέρω ότι για ένα διάστημα έχει γίνει ξανά της μόδας. Ξέρω ότι πολλοί από τους τουρίστες που έρχονται την αποζητούν, για παράδειγμα. Αλλά εγώ πια δεν.
1: Ναι, μη θυμάσαι τα παλιά τα μπουκαλάκια. Παλιά τα μπουκαλάκια που αγοράζαμε.
0: Αυτή την εικόνα έχω. Και μου θυμίζει, δηλαδή, ακούω Μαλαματίνα ή ακούω, ξέρω εγώ, ρετσίνα. Και μου θυμίζει, ξέρω εγώ, δεκαετία του 70.
1: Ναι, ναι,
0: αυτό.
1: Δεν είναι τα πράγματα.
0: Δεν είναι.
1: Έτσι. Έχουν
0: ναι.
1: αλλάξει τα πράγματα.
0: Έχω μείνει λίγο πίσω σε αυτό το τομέα.
1: Γι' αυτό και λέει αφιλτράριστη.
0: Ναι, μάλιστα. Ναι. Συγγνώμη.
1: Λοιπόν, έκανε πολλά πρωθυπουργός λοιπόν, το πρωί. Επισκέφθηκε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είδε την ομάδα για την κατασκευή μικροδορυφόρων. Συνομίλησε με φοιτητές. Ενημερώθηκε για ρομποτικές εφαρμογές. Σου είπα, έχει πολύ ρομποτική σήμερα το πρόγραμμα.
0: Είναι αυτό που μας έλεγε και νωρίτερα η Κατερίνα. Δεν το καταλαβαίνουμε, δεν το ξέρουμε, δεν το γνωρίζουμε. Δεν βλέπουν συχνά και το φως της δημοσιότητας αυτά τα πράγματα, δυστυχώς, θα έλεγα εγώ. Ασχολούμαστε με άλλα μικρά και ταπεινά, ας πούμε, και δεν ασχολούμαστε με τέτοια. Στον χώρο των πανεπιστημίων γίνεται μια κοσμογονία, δηλαδή υπάρχουν παιδιά που έχουν ταλέντο και όρεξη, ρε παιδί μου, για να καλυφθεί το έδαφος, γιατί όντως έχουμε υστερήσεις. Είναι ένας τομέας τον οποίο έχουμε υστερήσει. Όχι μόνο εμείς ως Ελλάδα, γενικότερα η Ευρώπη, ως Ευρώπη έχει υστερήσει. Δηλαδή, μπροστά στα όσα θα κάνει η Ευρώπη, οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η Κίνα για παράδειγμα, είναι έτη φωτός μπροστά. Έτσι. Δηλαδή έχουμε τεράστιο.
1: Τώρα ξεκινάμε.
0: Αυτό. Αλλά υπάρχει αρκετό μεράκι και προσπάθεια και αποτελέσματα. Εγώ θυμάμαι γιατί είχαμε μιλήσει στην εκπομπή με την Κατερίνα για παράδειγμα με μια ερευνητική ομάδα πανεπιστημίων οι οποίοι είχαν φτιάξει μικροδορυφόρους που λες τώρα για παράδειγμα για να εντοπίζουν κάποιοι από αυτούς λειτουργήσαν φέτος το καλοκαίρι για πρώτη φορά για να εντοπίζουν τις πυρκαγιές.
1: Ναι, ναι.
0: Το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό ας πούμε, αλλά έχουν και πολύ, πολύ περισσότερες εφαρμογές.
1: Μα ένας από τους λόγους που φέτος είναι πολύ πιο γρήγορα τα πράγματα στις επεμβάσεις με τις φωτιές είναι γιατί υπάρχουν αυτοί οι μικροδορυφόροι. Και υπάρχουν και τα ντρόουν τα οποία δίνουν άμεσα πληροφορία για το που πρέπει να πάνε οι άνδρες ή τα πυροσβεστικά μέσα που πετάνε.
0: Δεν είναι μόνο οι άνδρες.
1: Οι άνδρες και οι γυναίκες.
0: Ναι, ναι, αυτό. Τα μέλη. Να το λέμε έτσι. Ναι, όχι, ναι. Να μην έχουμε τίποτα προβλήματα. Ας πούμε και μας πούνε τώρα, ξέρω εγώ, η woke agenda και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
1: Υπήρχαν και άλλοι συμβολισμοί. Πήγε και στο περίπτερο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ο Πρωθυπουργός. Στην είσοδο του περιπτέρου είχε στηθεί ένας μικρός στενός χώρος με παλιά γραφεία, υπολογιστές, κουτιά παλιάς τεχνολογίας, στίβες χαρτιών πάνω στα χαρτιά, που αποτύπωνε κατά κάποιο τρόπο την εικόνα μιας δημόσιας υπηρεσίας στις προηγούμενες δεκαετίες. Στο υπόλοιπο περίπτερο εμφανιζόταν η εικόνα της Ελλάδας με σύγχρονη δημόσια διοίκηση, όπου όλα σχεδόν γίνονται ψηφιακά. Και ξέρεις, κάποτε.
0: Το να γίνεται η δημόσια διοίκηση ψηφιακά, ναι, ακούγεται λίγο οξύμορο.
1: Οξύμορο, αλλά είναι εντυπωσιακό.
0: Όχι, είναι πλέον η πραγματικότητα. Ναι. Σιγά-σιγά μπαίνουμε σε αυτή την πραγματικότητα με τον ένα με τον άλλο τρόπο.
1: Θυμίσου που βρισκόμασταν πριν τον COVID.
0: Καλά, ναι. Ναι. Θυμάμαι. Δεν είναι πριν από λίγο καιρό που ανακοινώθηκε ότι 40.000 πιστοποιητικά και τέτοια έγγραφα, ας πούμε, παύουν να βγαίνουν. Είναι αχρίαστα. Γιατί μπορούν, εν πάση περιπτώσει, να επικοινωνούν μεταξύ τους υπηρεσίες.
1: Μα
0: θυμάσαι παλιά που πήγαινες στον τρίτο, πρωτόκολλο από τον πρώτο, πάρτε σφραγίδα από το υπόγειο και πάει λέγοντας.
1: Μα χρειαζόσουν να κάνεις μια εργασία, έπρεπε να πάρεις 5 πιστοποιητικά και σε έπιανε κρύος πυρετός γιατί έλεγε ότι θα χάσω μια εβδομάδα να τρέχω από το ένα γραφείο στο άλλο.
0: Πρόσεξε να δεις. Αυτό είναι η μία όψη του νομίσματος. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι ότι υπάρχουν ακόμα, για παράδειγμα, τροχονόμοι που τους λες, σου ζητάνε δίπλωμα. Και τους λες, μάλιστα, το κινητό μου. Τους δίνεις το κινητό. Α, δεν το δέχομαι. Α, δεν το δέχομαι. Κατάλαβες. Δηλαδή, ναι. Θέλω να πω ότι πρέπει λίγο αυτό το πράγμα των βημάτων που γίνονται, γιατί γίνονται βήματα, κανείς δεν μπορεί να το παραγνωρίσει. Αλλά αυτά τα βήματα πρέπει να φτάσουν στην καθημερινότητά μας, τρε παιδί μου.
1: Δεν φτάνουν στην καθημερινότητά μας, γιατί ξέρεις κάτι, υπάρχει εκτός από το δημόσιο τομέα και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας. Πάρε τους Δήμους για παράδειγμα. Ναι. Όταν χρειάζεσαι ένα χαρτί, πρέπει να περάσεις από το κεντρικό του Δήμου. Συνήθως λέει, ας πούμε, ότι μπορείς να το κάνεις στο ΚΕΠ. Στο ΚΕΠ σου λέει, α, δεν μπορείς να το κάνεις εδώ, πρέπει να πας στο Δημαρχείο. Στο Δημαρχείο σου λέει ότι πρέπει να πας στο αρμόδιο.
0: Αυτά δεν αμαυρώνουν όλη την εικόνα και λες μετά. Ναι, και μετά λες, τι μου γανώνεται τα αυτιά, ας πούμε, με την τεχνολογική ανάπτυξη και τα gov και τα, ξέρω εγώ, τα wallet και όλες αυτές τις ιστορίες. Και
1: σε αυτό
0: μηδένει στο πηλίκον.
1: Σε αυτό δεν φταίει ούτε η τεχνολογία, ούτε η ηγεσία, να το πω έτσι. Μπορεί να φταίει ο υπάλληλος, ο οποίος έχει μια συγκεκριμένη νοοτροπία.
0: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Μπορούν να το λύσουν. Εμένα αυτό με νοιάζει. Το ποιο φταίει είναι. Ένα σκέλος. Εμένα με νοιάζει ο κάθε πολίτης να εξυπηρετείται και να γεύεται, ρε παιδί μου, αυτά τα πράγματα που ούτως ή άλλως υπάρχουν, είναι εφικτά. Να πω ότι είναι ανέφικτο ή ότι έχουμε ακόμα χρόνο να διανύσουμε. Να πω, ας την ευχή. Αλλά τη στιγμή που είναι τόσο εύκολο, είναι ένα κλικ ή εν πάση περιπτώσει είναι μια αλλαγή νοοτροπίας, έστω και με την επιβολή. Πρέπει να αλλάξει νοοτροπία. Πρέπει να μπει η τεχνολογία.
1: Θέλεις να σου πω μια προσωπική εμπειρία που είχε ένας ακροατής στην πρωινή εκπομπή που μου έστειλε το μήνυμα ότι πήγε στο Δήμο να ζητήσει ένα χαρτί, να περάσει από το πρωτόκολλο. Η κυρία από το πρωτόκολλο του είπε: δεν μπορώ να το κάνω τώρα. Τώρα έχω κάποιες άλλες δουλειές να κάνω. Θα σας το στείλω την επόμενη μέρα. Ο άνθρωπος βιαζόταν να φύγει από αυτό το περιφερειακό Δήμο και να έρθει στην Αθήνα. Της είπε η κυρία μου: εγώ θα πρέπει να ξαναέρθω μετά από 10 μέρες ξανά για να κάνω. Λέει: θα σας το στείλω στο mail. Όμως δεν μπορούσε ο άνθρωπος να συνεχίσει την επόμενη υπηρεσία που του χρειαζόταν το χαρτί του Δήμου. Έτσι λοιπόν έκανε 4 επισκέψεις για να μπορέσει να κάνει κάτι το οποίο θα γινόταν όπως λέει και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ο κ. Χατζηδάκης, σε πέντε λεπτά.
0: Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν χάνει την εμπιστοσύνη του απέναντι σε όλα αυτά που ακούει, ας πούμε, περί αλμάτων και τέτοιων ιστοριών.
1: Ναι, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως αποδείχθηκε, δεν υπήρχε το ζήτημα ότι δεν υπήρχε υποδομή ή δεν υπήρχε. Ήταν θέμα νοοτροπίας του υπαλλήλου.
0: Προφανώς είναι. Ναι, να αλλάξουν.
1: Τους υπαλλήλους.
0: Τους υπαλλήλους. Να υπάρξει αξιολόγηση των υπαλλήλων, δεν ξέρω. Πάντως να φτάσει αυτό στον κάθε, στην καθημερινότητα του πολίτη. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη. Το ζητούμενο δεν είναι η εξυπηρέτηση του υπαλλήλου. Είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη. Γι' αυτό υπάρχουν οι δημόσιες υπηρεσίες, γι' αυτό υπάρχει το οτιδήποτε, ας πούμε. Για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Καταλάβες. Εκεί είναι που ενδεχομένως χωλαίνουμε και χαλάει και στραβώνει και η εικόνα, μας πει.
1: Προφανώς.
0: Γίνονται και αυτά.

0: Social media, το λέω αυτό εν ώψη και της ομιλίας του Πρωθυπουργού και των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού. Στο μυαλό μου είναι κάτι που έλεγα από πέρυσι, ότι ένα από τα κύρια θέματα που, στα οποία πρέπει να δοθεί βάρος είναι το θέμα της κατοικίας. Διάβαζα λοιπόν στα social media, στο Facebook συγκεκριμένα, για έναν δάσκαλο ο οποίος πήγε σε ένα νησί να διοριστεί. Πήγε να πιάσει σπίτι. Του ζητάνε 880 ευρώ για ένα σπίτι 45 τετραγωνικών και όχι μόνο αυτό, του το δίνουν το Νοέμβριο, γιατί μέχρι το Νοέμβριο είναι κλεισμένο Airbnb. Κατάλαβες, γιατί και η σεζόν στο συγκεκριμένο νησί κρατάει μέχρι το Νοέμβριο, μετά κλείνει.
1: Εδώ κάτι κινείται όμως.
0: Αν δεν λυθούν τέτοια πράγματα, ναι,
1: εδώ κάτι κινείται.
0: Με τον Αραμπά. Φοβάμαι να πω.
1: Αλλά πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Υπάρχει μια κυβερνητική δράση που δίνει δύο ενίκια, επιστρέφει στους ανθρώπους, στους νοσηλευτές, στους εκπαιδευτικούς που πηγαίνουν στα νησιά.
0: Σωστό.
1: Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν αρκετοί δήμαρχοι που πλέον κινητοποιούνται και λένε ότι για να έρθουν εδώ εκπαιδευτικοί γιατροί πρέπει να φτιάξουμε υποδομές, πρέπει να τους δώσουμε. Δεν γίνεται να περιμένουμε πότε θα ανοίξουν τα σπίτια από τον τουρισμό.
0: Σωστό, αλλά όταν σου ζητάνε 880 ευρώ.
1: Προφανώς και δεν μπορεί να γίνει αυτό.
0: Είναι τα 8-10 ξέρω εγώ του μισθού.
1: Δηλαδή, προφανώς και δεν θα πάει κανένα.
0: Γι' αυτό το λέω. Δηλαδή η κατεύθυνση που δινόταν από αυτόν που έγραψα, που διάβαζα για να το μεταφέρω και πλήρες, είναι σηκωθείτε, φύγετε.
1: Όχι.
0: Μη δέχεστε τον διορισμό.
1: Πρέπει οι τοπικές κοινωνίες να καταλάβουν ότι οι ίδιες πρέπει να δεχτούν, να υποδεχτούν θερμότατα αυτούς τους ανθρώπους και ο τρόπος για να τους υποδεχτούν θερμά είναι να τους βρουν μια στέγη. Δεν γίνεται κάποιος να παίρνει ένα χιλιάρικο και να δίνει τα 8 κατοστάρικα σε ενίκιο.
0: Τα 900, 880. Δηλαδή είναι.
1: Εντάξει, μπορεί να βρει και φθηνότερο.
0: Είναι ασύλληπτο δηλαδή. Ναι, μπορεί να βρει και φθηνότερο. Αλλά θέλω να πω, είναι ένα από τα πράγματα, αυτό το λέω εν ώψη και των εξαγγελίων που θα ακούσουμε σήμερα. Το θέμα της στέγης είναι επίσης ένα θέμα φλέγων σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε ελληνικό. Αυτό που με θυμώνει ώρες είναι ότι την ίδια ώρα υπάρχουν χωριά ή και νησιά τα οποία έχουν του κόσμου τα αδιάθετα σπίτια, δεν έχουν κατοίκους, για παράδειγμα. Δηλαδή έχουμε μια πληθώρα στέγη σε κάποια μέρη όπου δεν έχουμε πληθυσμό και στα μέρη που έχουμε πληθυσμό. Αυτό δεν ξέρω πώς ποτέ μπορεί να διορθωθεί, εν πάση περιπτώσει.
1: Μπορεί να διορθωθεί
0: με την αποκέντρωση και τραχαγύρευε.
1: Μπορεί να διορθωθεί αν γνωρίζουν τοπικές κοινωνίες, και αυτό πρέπει είναι χρέος των τοπικών αρχόντων να το περάσουν στην κοινωνία, ότι δεν μπορεί να υπάρξει σχολείο με καθηγητές, με δασκάλους, εάν αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν το κίνητρο να πάρουν το μισθό τους. Δεν δουλεύει κανένας γιατί.
0: Ναι, για την ψυχή του οποιοδήποτε. Ναι.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Γιατί ξέρω εγώ τι.
1: Είναι σαφές ότι δεν είμαστε ούτε καν σε αυτό που βρισκόμασταν πριν 10-15 χρόνια, που διαμαρτυρόντουσαν αυτοί οι άνθρωποι που πηγαίνανε, για παράδειγμα, σε ένα άγωνο νησί, που έπρεπε να δώσουν ένα υψηλό ενίκιο, που ήταν ακριβά τα εισιτήρια να έρθουν από το νησί πίσω στην Αθήνα. Τώρα έχουμε περάσει μια άλλη φάση. Ο τουρισμός είναι σχεδόν δεκάμηνος, δηλαδή σε αρκετά νησιά είναι και μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Αρκετοί έχουν και τις πρώτες εβδομάδες του Νοεμβρίου. Άρα δεν είναι δυνατόν, θα συμβεί αυτό που είπες, ότι μέχρι να φτάσει ο Νοέμβριος τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος. Θα βρει ένα υπόσχεδο.
0: Πού είστε στα μπαγκάκια, θα κοιμάται. Ναι, τι. Μας στέλνει τώρα η Φραντζέσκα, μια ακροάτρια του Earth News Radio, ότι στην ΚΟ 9 διαμερίσματα στην πόλη παραχωρούνται από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο Υπουργείο Υγείας για τη στέγαση ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου.
1: Μόνο έτσι θα λυθεί το πρόβλημα, ναι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
0: Είναι ένας τρόπος και μακάρι να υπάρχουν και μιμητές κτλ. Δηλαδή είναι αυτό που λες, οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να δώσουν τη λύση, γιατί άμα περιμένεις να τη δώσει η ελεύθερη οικονομία ή η άγρα του κέρδους ή ξέρω εγώ οτιδήποτε, ή ό,τι φάμε και ό,τι πιούμε και ό,τι αρπάξουμε, μέσα σε 9 μήνες να βγάλουμε τα σπασμένα, ξέρω εγώ, μέσα σε.
1: Μα το ίδιο πράγμα είναι. Και, ουσιαστικά, εάν δεν λυθεί αυτό το πράγμα με πρωτοβουλία της τοπικής κοινωνίας, θα λυθεί αναγκαστικά με κίνητρα που θα δώσει το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Παιδείας. Και τι θα είναι αυτό? Μεγαλύτερος μισθός. Ο μεγαλύτερος μισθός, λοιπόν, πού θα οδηγήσει? Γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσει να νοικιάσει αυτός ο άνθρωπος.
0: Ναι, τον οποίο για να υπάρξει μεγαλύτερος μισθός θα τον πληρώσει με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο. και εσύ και ο ιδιοκτήτης του οποιοδήποτε ακινήτου.
1: Ακριβώς. Άρα
0: δηλαδή είναι ένας φαύλος κύκλος. Πρέπει να βρεθεί αυτό που λένε το.

0: Modus vivendi, πώς θα είναι, πώς αυτά τα λατινικά, τα περίεργα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά θα ήθελα τώρα μια και, αν και δεν κάνεις συχνά εσύ προβλέψεις, αλλά θα σε ρωτήσω, ποια θεωρείς ότι θα είναι η τάξη που θα μπει απόψε στο επίκεντρο, θα έχει τις περισσότερες εξαγγελίες από τον Πρωθυπουργό?
0: Κοίταξε να δεις, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι βλέπω έτσι από την περιραίωσα ατμόσφαιρα, το θέμα της, με την ευρεία έννοια, της οικογένειας είναι που θα δοθεί βάρος. Αν κρίνω σωστά από τα περσινά μέτρα που χτυπούσε κυρίως στην νεολαία, και αν κρίνω και από αυτά που λένε για το θέμα ότι έχουμε υπογεννητικότητα, ότι έχουμε σημεία που ερημώνουν, ότι πρέπει να ενισχυθεί με κάποιο τρόπο η οικογένεια στη βάση της, νομίζω ότι αυτό η ευρύτερη έννοια της οικογένειας. Τώρα αυτό θα είναι κυρίως με τους τρίτεχνους και τους πολύτεχνους.
1: Θα είναι
0: με το καινούριο αυτό κουμπαρά που θα φτιαχτεί, που λένε οι πληροφορίες, έτσι, δεν ξέρω αν θα ανακοινωθεί ή όχι, ότι θα φτιαχτεί ένας λογαριασμός με τη γέννηση κάθε παιδιού, που ένα ευρώ θα βάζει η οικογένεια, ένα ευρώ θα βάζει το κράτος για να φτιαχτεί ένας κουμπαράς, ώστε το παιδί όταν θα ενηλικιωθεί να έχει ένα χι ποσό, ας πούμε, στη διάθεσή του. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα γίνει, αλλά νομίζω ότι η βάση και εκεί που πρέπει να δοθεί βάρος και θα δοθεί βάρος είναι αυτό που λέμε οικογένεια.
1: Ναι, πάντως είναι λάθος να νομίζει κάποιος ότι εφόσον υπάρχει ένα καλό επίδομα για τους νέους γονείς, ότι λύθηκαν τα προβλήματα.
0: Προφανώς δεν λύθηκαν.
1: Στη συνέχεια είναι το μεγάλο ζήτημα.
0: Μα είναι πολυεπίπεδο. Για παράδειγμα, το θέμα της στέγης παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, εγώ ξέρω πολλά νέα ζευγάρια, ας πούμε, τα οποία ακόμα μένουν με τους γονείς τους ή με τα παθερικά τους, γιατί λένε ότι δεν αντέχουμε να ανοίξουμε νέο νοικοκυριό.
1: Και σκέψου ότι, μια και λέμε για τα παιδιά, ότι υπάρχουν πολλοί γονείς που έχουν ένα και δύο παιδιά, τα οποία σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις και πρέπει να πληρώνουν τρία ενίκια.
0: Προφανώς. Προφανώς. Γι' αυτό σου λέω, εν τη ευρεία έννοια, η οικογένεια νομίζω ότι θα είναι στο επίκεντρο, χωρίς να, δηλαδή εκεί θα επικεντρωθούν τα μέτρα έκπληξη, χωρίς να όμως αποκλείω και οτιδήποτε, γιατί αυτά προβλέψεις τελευταία στιγμή πολλές φορές όμορφα καίγονται, ας πούμε.
1: Ναι, προφανώς. Εγώ θα σου έλεγα να ποντάρεις, αν μπορείς να ποντάρεις, και στους συνταξιούχους. Είναι μια μεγάλη ομάδα κοινωνική, η οποία έχει αντικειθεί στο παρελθόν, ειδικότερα την περίοδο των μνημονίων, γίναν πάρα πολλές περικοπές, αρκετοί ήταν στην προσωπική διαφορά, δεν έπαιρναν να αυξήσει όλα αυτά τα χρόνια. Ίσως.
0: Φαντάζομαι ότι με το θέμα της προσωπικής διαφοράς τελειώνει.
1: Τελειώνει.
0: Δηλαδή, ούτως ή άλλως, ένα μεγάλο μέρος έχει δει ήδη. Αυτό ήρθε και αυτό με τη συντάξη κυρίας, το οποίο αποκαταστάθηκε δηλαδή από τον νόμο Κατρούγκαλου και τα λοιπά. Τελείωσε και αυτό, έφυγε από τη μέση.
1: Ατελείωτος
0: θέλω
1: είναι
0: να
1: αυτός
0: πω.
1: Ο νόμος Κατρούγκαλου.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι λίγα έχουν μείνει σε σχέση με τα μνημονιακά, εννοώ. Λίγα υπόλοιπα έχουν μείνει. Βέβαια, όπως λες, έχουν μείνει.
1: Διαφωνώ. Έχουν μείνει πάρα πολλά. Πάρα πολλά έχουν μείνει από τον νόμο Κατρούγκαλου. Ο νόμος Κατρούγκαλου ήταν ένας νόμος ο οποίος είχε ως στόχο να βάλει βαθιά το μαχαίρι, το έβαλε. Νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να δούνε. Σου φέρνω δύο παραδείγματα
0: αυτοί
1: για να καταλάβεις.
0: Αυτοί που ματώσανε, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να αποκατασταθούν ή να επουλωθούν οι πληγές. Ναι, okay,
1: συζητάει τώρα η κυβέρνηση για την εισφορά αλληλεγγύης. Η εισφορά αλληλεγγύης είναι ουσιαστικά ξεκινάει από τα 1.400 ευρώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι, για παράδειγμα, μια και λες για τον νόμο Κατρούγκαλου, ότι αυτοί που θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται μετά τα 40 χρόνια δεν έχουν κανένα κίνητρο. Ουσιαστικά ούτε εισφορές δεν τους επιστρέφονται. Ενώ το ποσοστό αναπλήρωσης για τα προηγούμενα χρόνια είναι σε αρκετά υψηλό επίπεδο, είναι πάνω από το 2%, μετά πέφτει στο 0,5%. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουν μόνο δημοσιονομικό κόστος, δεν είναι, για να μην πάμε εκεί, τα οποία θα μπορούσαν να διορθωθούν. Γιατί, για παράδειγμα, τώρα θέλουμε να υπάρχουν εισφορές στο σύστημα, άρα θα έπρεπε να δούμε και το πώς αυτοί οι άνθρωποι που παραμένουν να μπορούν να βελτιωθεί η αναπλήρωση της σύνταξης.
0: Άρα εσύ ποντάρεις συνταξιούχους.
1: Εγώ νομίζω ναι, ότι οι συνταξιούχοι θα είναι στο επίκεντρο.
0: Εγώ έχω την αίσθηση ότι θα δικαιωθούμε και οι δύο. Εγώ έχω αυτή την αίσθηση.
1: Είπε ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι θέλουμε ο κάθε πολίτης που θα ακούσει την ομιλία του Πρωθυπουργού να προβάλλει τον εαυτό του. Να είναι μια προβολή του εαυτού. εαυτού του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είτε είσαι δημόσιος υπάλληλος, είτε είσαι συνταξιούχος, είτε είσαι ιδιωτικός υπάλληλος.
0: Εγώ δεν ξεχνάω ότι αυτή η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει μία ιδιομορφία. Την ιδιομορφία που έχει κάθε Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ανά τετραετία. Δηλαδή, είναι προεκλογική.
1: Ναι.
0: Άρα, θα πρέπει να είναι. Δηλαδή, σου θυμίζω ότι ξεκινήσαμε ότι θα ήταν 1,1 δις το πακέτο της ΔΕΘ, πήγε στα 1,3 δις, μετά 1,4 δις, τώρα γράφεται για 2 δις.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, μεγαλώνει. Άρα θα είναι, θα αφορά πολλούς. Δεν ξέρω αν έχει σχέση με τις εκλογές.
1: Το μείγμα έχει σημασία. Το μείγμα, δηλαδή, σου είπα προηγουμένως, είναι τρεις κατηγορίες. Αυτά τα μέτρα που θα εφαρμοστούν άμεσα,
0: το επίδομα
1: του Νοεμβρίου για τους συνταξιούχους.
0: Σωστό.
1: Τα μέτρα που θα εφαρμοστούν από 1η-1η και στη συνέχεια καθ' όλη τη διάρκεια του 27 και τα μέτρα που θα φτάσουν μέχρι το 2030.
0: Στο τέλος τετραετίας, ορίζοντα τετραετίας. Λοιπόν, πάμε στον Φέδωνα τον Τομόσογλου στη Θεσσαλονίκη να δούμε τι γίνεται με τα συλλαλητήρια που είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Φέδωνα, καλημέρα. Καλό συνηθισμένο το πρωί, ξέρεις, καταλαβαίνεις.
2: Ούτε καλημέρα θα σας πω, ούτε θα σας πω για τα συλλαλητήρια, διότι εμείς είμαστε εντός εκθεσιακού χώρου αυτή τη στιγμή.
0: Α, μπήκες εσύ, πέρασες, ναι, ωραία.
2: Είμαστε στο περίπτερο της ΕΡΤ από το πρωί και καταγράφουμε τα όλα όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός του περιπτέρου της ΕΡΤ. Ένα περίπτερο το οποίο επισκέφθηκε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον ξενάγησε σε αυτό ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος. Είδε ο Πρωθυπουργός όλα όσα νέα καινοτόμα έχει φέρει η ΕΡΤ, η σύγχρονη πλέον ΕΡΤ, η ΕΡΤ της νέας εποχής, ενώ μάλιστα ο κύριος Παπαδόπουλος το επιφύλασε και μία έκπληξη, προβάλλοντας το ένα σπάνιο αρχιακό υλικό. Ναι, δεν ήταν μόνο η φωτογραφία, του έδωσε τη φωτογραφία, αλλά προβλήθηκε το μεγάλο video wall που έχει στηθεί εντός του περιπτέρου η δήλωση που είχε κάνει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης το 2000, όταν είχε εκλεγεί για πρώτη φορά βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν μια συγκινητική στιγμή για τον Πρωθυπουργό, ο οποίος εν συνεχεία, βγαίνοντας από το περίπτερο, μπήκε σε ένα αυτοκίνητο που βρίσκεται έξω από το περίπτερο και έχει τη τεχνολογία DAB Plus. Το DAB Plus είναι τα ψηφιακά ραδιόφωνα και να πούμε ότι και το ραδιόφωνο του ΕΡΤ, το ΕΡΤ News Radio.
0: Το δικό μας.
2: Είναι, πολύ σωστά. Είναι μέσα στο DAB Plus και οι οδηγοί μπορούν από όποιο σημείο της χώρας και αν βρίσκονται να ακούνε το ΕΡΤ News Radio και διάφορες άλλες αέρα ανά την Ελλάδα, χωρίς να απαιτείται πρόσβαση στο διαδίκτυο και χωρίς να χρειάζεται να βρουν κάποια συγκεκριμένη τεχνότητα. Αυτό είναι μια καινοτομία η οποία υπάρχει μόνο στα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, δεν υπάρχει πουθενά αλλού στην Ελλάδα. Εντυπωσιασμένος έφυγε με τις καλύτερες εντυπώσεις ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και εντυπωσιασμένοι έρχονται και φεύγουν και όλοι οι επισκέπτες που φτάνουν στο περίπτερο της ΕΡΤ από το πρωί, οι οποίοι ξεναγούνται, ενημερώνονται για το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα της ΕΡΤ και κατά την αποχώρησή της φυσικά αποχωρούν με μια τάντα με δώρα, με αναμνηστικά δώρα, τα οποία έχουν επιμεληθεί για αυτούς οι εργαζόμενοι της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.
0: Μας έλεγε πριν και η Κατερίνα Σερέτη που είχαμε συνδεθεί νωρίτερα και βρίσκεται επίσης στον χώρο της έκθεσης, αυτή έμπαινε, ότι έχει κάνει μεγάλη αίσθηση το ξεκίνημα των εκπομπών, των περισσότερων εκπομπών και του δελτίου ειδήσεων φυσικά της τηλεόρασης που γίνεται από επάνω και αυτό έχει προκαλέσει, εν πάση περιπτώσει, καλές εντυπώσεις αυτό.
2: Τόσο μέσα από το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης όσο και μέσα από την Λέσχη Αξιωματικών Θεσσαλονίκης βλέπουμε εκπομπές και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων ήδη από χθες και θα συνεχίσουμε μέχρι και αύριο Κυριακή. Θα ολοκληρωθεί αυτή η μετάβαση του Earth News, η επέλαση του Earth News στη Θεσσαλονίκη με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Στάθη. Αύριο είναι μια κίνηση που κάνει η ΕΡΤ θέλοντας να δείξει ότι είναι κοντά, ότι είναι δίπλα, που ούτως ή άλλως είναι σε όλα τα μεγάλα γεγονότα. Και η 90η ΔΕΘ είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός για τη Θεσσαλονίκη και ευρύτερα για όλη την Ελλάδα. Έχει προσαρμοστεί καταλήλως το πρόγραμμα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και μέσα από το ΕΡΤ News αλλά και μέσα από την ΕΡΤ 3 προβάλλονται ειδικές έκτακτες εκπομπές οι οποίες μεταφέρουν λεπτό προς λεπτό όλα όσα αξιοσημείωτα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός του εκθεσιακού χώρου.
1: Τι ώρα θα περιμένουμε τώρα την ομιλία του Πρωθυπουργού?
2: Είμαστε ένα αναμονή της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Σε περίπου μία ώρα νομίζω θα ξεκινήσει η ομιλία. Δεν ξέρω αν θα υπάρχουν και κάποιες καθυστερήσεις. Υπάρχει πάντως κόσμος το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο και μεγάλη προσμονή από τον κόσμο. Ήδη έχουμε μάθει κάποια spoilers, έχουμε πάρει κάποια spoilers.
1: Αυτά πρέπει να μας πεις.
0: Μα πες μας τώρα, κάνε spoiler.
2: Δεν μπορώ να σας τα δώσω εγώ. Οι πολιτικοί συντάκτες που είναι εκεί και οι οικονομικοί συντάκτες έχουν το ρεπορτάζ καλύτερα από μένα και νομίζω ότι αυτοί θα μας επιβεβαιώσουν αυτά που ούτως ή άλλως τους ακούμε να λένε τις τελευταίες, τα τελευταία 24 ώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φέδωνα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη τα συλλαλητήρια. Δεν είναι μόνο σε εξέλιξη τα συλλαλητήρια. Μαθαίνω ότι υπάρχουν και 12 προσαγωγές στους ελέγχους που γίνονται. Όχι, δεν είναι για ψυμαχίες. Απλά γίνεται ένας δειγματοληπτικός έλεγχος, ρε παιδί μου, όπως γίνεται σε κάθε φορά που υπάρχουν κάποιο είδους διαδηλώσεις.
1: Χωρίς να υπάρχουν επεισόδια, χωρίς τίποτα.
0: Όχι, δεν είναι καλά επεισόδια. Βλέπεις, για παράδειγμα, είναι ένας που κουβαλάει ένα σακίδιο γεμάτο. Λες, κάτσε να δω τι έχει αυτό το σακίδιο. Αν σε αυτό το σακίδιο μπορείς να βρεις κάτι, εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, δεν ξέρω γιατί ακριβώς. Ξέρω, για παράδειγμα, ότι έχουν γίνει 12 προσαγωγές. Τα συλλαλητήρια σε εξέλιξη.
1: Ναι, έχουν ως αιχμή την ακρίβεια, τους μισθούς, την υγεία, την παιδεία. Θα είναι από τους πολιτικούς εφόλης της ύλης. Θα είναι και ο κύριος Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής.
0: Αφού την πιο μαζική υποτίθεται, δεν λέγαμε πριν ότι έχουν κουβαλήσει του κόσμου τα λεωφορεία. Την είναι του Κουκουέ. Οπότε δεν θα ήταν ο κύριος Κουτσούμπας. Θα ήταν ο κύριος Κουτσούμπας. Και η κυρία Δούρου θα είναι. Και ο κύριος Νατσιός θα είναι. Και διάφοροι θα είναι. Πολύ. Ό,τι αντιπολίτευση, ναι.
1: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Α, ναι, βέβαια, άλλη ήμουν.
1: Ναι, αλλά όπως καταλαβαίνεις τώρα, στόχος είναι να υπάρξει έτσι μια μεγάλη συγκέντρωση, μια μεγάλη αντίδραση στα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός.
0: Δεν μπορεί να υπάρξει αντίδραση προκαταβολικά στα μέτρα που θα ανακοινώσει. Η αντίδραση είναι στα μέχρι τώρα, όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα. Βέβαια, ο καθένας έχει και διαφορετικά αιτήματα κατεβαίνοντας. Δηλαδή, λέγαμε πριν, οι αγρότες είναι, ξέρω εγώ, να έχουν κατώτατη τιμή. Οι μελισσοκόμοι έχουν να τους αφήσουν να είναι στα δάση. Λέω παράδειγμα, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Οι άλλοι είναι, ξέρω εγώ, να μην μετάσχουμε στον πόλεμο. Δεν ξέρω σε ποιον πόλεμο μετέχουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει να μην μετέχουμε. Θέλω να πω ότι είναι η πανσπερμία απόψεων και θέσεων και αυτό. Δεν είναι μπροστά σε αυτά που θα ανακοινωθούν, γιατί δεν τα ξέρουν αυτά που θα ανακοινωθούν.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Έχει συγκεντρωθεί και η ΓΕΣΕ.
0: Ναι. Λοιπόν, η ΓΕΣΕ και η ΑΔΔΗ.
1: Και η ΑΔΔΗ.
0: Έχουν όλοι. Όλοι έχουν.
1: Το θέμα τώρα είναι όσον αφορά τους αγρότες. Οι αγρότες θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό απόψε να υπάρξουν εξαγγελίες από τον Πρωθυπουργό. Ναι. Θεωρούν ότι δεν έχουν προχωρήσει πάρα πολύ αυτά που είχαν συζητήσει όταν γινόταν οι κινητοποιήσεις. Δεν έχουν υλοποιηθεί όλα. Και θεωρούν ότι θα πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Αλλιώς προβλέπουν κάποιοι εκεί στην Επιτροπή ότι σύντομα θα έχουμε ξανά κινητοποιήσεις.
0: Ναι, εντάξει, υπάρχουν και οι άλλοι, για να λέμε το μένα, λέμε και τα δε, και την άλλη πλευρά δηλαδή. Η άλλη πλευρά που λέει ότι λίγο πολύ είναι εποχιακό, δηλαδή ξέρω εγώ κοντά στα Χριστούγεννα. Mm-hmm. Κάθε χρόνο δεν έχουμε κάποιο είδους κινητοποίησης, πιο μαζικές ή λιγότερο μαζικές, αλλά κάθε λίγο πριν τα Χριστούγεννα, εν πάση περιπτώσει εκεί, Νοέμβριο-Δεκέμβριο, έχουμε κινητοποίησης.
1: Αυτή τη φορά λένε ότι τα προβλήματα δεν είναι τόσο το πότε θα πληρωθούν ή αν έχουν πληρωθεί ή αν υπάρχουν καθυστερήσεις πληρωμές. Υπάρχουν τα θεσμικά προβλήματα, αυτά που βάζανε εδώ και με τέτοιο και οι μελισσοκόμοι και οι αλείς και οι κτηνοτρόφοι και οι γεωργοί. Υπάρχει ζήτημα, να το πω έτσι χοντρικά για να καταλαβαινόμαστε, του παραγωγικού μοντέλου.
0: Ξέρεις τι, ακούω αυτή την κουβέντα. Όλοι ζητούν την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Ναι, αλλά η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου κανείς δεν την προσδιορίζει με σαφήνεια και κανείς δεν ξέρω αν συμμετέχει σε αυτό ή έχει την όρεξη ή το κέφι να συμμετάσχει σε αυτό. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Έχουμε γνωρίσει τους γνωστούς αγροτοσυνδικαλιστές, τους παλιούς, τους παραδοσιακούς, ρε παιδί μου, να πούμε έτσι. Mm-hmm. Μην άρχισε τώρα και λέω ονόματα. Ούτως ή άλλως μπορεί να κάνουν και λάθος, κάποιοι να μην είναι καν εν ζωή. Αλλά που είχαν συγκεκριμένα αιτήματα, έτσι. Το κόστος παραγωγής, το πετρέλαιο, το ένα το άλλο. Έχεις όμως νέες ενώσεις αγροτών, οι οποίες ζητούν άλλα πράγματα. Ζητούν βοήθεια και χείρα βοηθείας από το κράτος, ας πούμε, για να γίνουν εξωστρεφείς, για να μπουν και να συμμετάσχουν σε διεθνείς εκθέσεις, για να προωθήσουν τα προϊόντα τους, για να αποκτήσουν καινοτομία ή να αποκτήσουν πρώτες ύλες οι οποίες θα είναι πρωτοποριακές στην αιχμή της τεχνολογίας. Θέλω να πω ότι δεν είναι οι ίδιες ταχύτητες όλοι οι αγρότες.
1: Σε καμία
0: έτσι.
1: Περίπτωση.
0: Υπάρχουν πολλές ταχύτητες αγροτών. Γι' αυτό εμένα δεν μου αρέσει να τους τσουβαλιάζω όλους, ας πούμε. Γιατί υπάρχουν οι άλλοι που είναι, ξέρεις, θέλουν τα παραδοσιακά αυτά που ακούμε 30 χρόνια, ας πούμε, τα ίδια αιτήματα. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι βλέπουν πέρα και έξω από αυτό το πλαίσιο.
1: Αυτοί λοιπόν που λες ότι βλέπουν πέρα και έξω από το πλαίσιο λένε ότι εμείς όμως όταν κάνουμε κάποιες συμφωνίες και χρεωνόμαστε και χρωστάμε είτε στις τράπεζες είτε σε επιχειρήσεις άλλες και όλα αυτά, θα πρέπει να πληρωνόμαστε κανονικά στην ώρα μας για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε. Αλλιώς, πολύ σύντομα αυτό το μοντέλο πέφτει έξω.
0: Νομίζω ότι αυτοί θα πρέπει να έχουν την αμέριστη συμπαράσταση της πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα λοιπά, γιατί είναι η νέα
1: γενιά
0: των αγροτών, της πρωτογενούς παραγωγής στην Ευρώπη, της απολύτου απαραίτητης, παρά τις όποιες συμφωνίες γίνονται και τα λοιπά και τα λοιπά, και θέλουν στήριξη και θέλουν κάποιον να είναι από πάνω σκυμμένος διαρκώς πάνω τους.
1: Πάντως, επειδή είπες ότι είναι και προεκλογική περίοδος, ό,τι ισχύει για αυτούς που μιλάνε από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης, ισχύει και για τους αυτούς που διαδηλώνουν. Έτσι, πιέζουν τώρα, μήπως κερδίσουν κάτι.
0: Προφανώς. Μα αυτή είναι η λογική των διαδηλώσεων. Οι διαδηλώσεις γι' αυτό γίνονται. Για να πιέσουν. Αλλιώς, γιατί να γίνουν.
1: Ναι,
0: καλά. Υπάρχουν και άλλες που γίνονται για να γίνουν, ας πούμε, γιατί εντάξει, πρέπει να είμαστε σε μια εγρήγορση. Αλλά υπάρχουν και τέτοιου είδους διαδηλώσεις. Αλλά φαντάζομαι ότι η πεμπτουσία των διαδηλώσεων είναι για να διεκδικήσεις πράγματα και για να πιέσεις και καταστάσεις. Και για να δείξεις ταυτόχρονα ότι ξέρεις, τα μέχρι τώρα δεν με ικανοποιούν. Τα όποια μέχρι τώρα. Ή τα μέχρι τώρα έχουν επιδεινώσει την κατάστασή μου. Αντί να τη βελτιώσουν, την έχουν επιδεινώσει. Υπάρχουν και τέτοιου είδους διαδηλώσεις, παιδί μου, και τέτοιου είδους
1: αιτήματα. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον πέρα από την οικονομική, τα οικονομικά μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, να δούμε και τα πολιτικά μηνύματα που θα στείλει, είτε προς την αντιπολίτευση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, είτε προς τους πολίτες. Δεν θέλεις χθες, ας πούμε, να πει κάτι εκεί για τις εκλογές που το ρωτήσαν οι δημοσιογράφοι.
0: Θα σου πω πολύ απλά, για παράδειγμα, το θέμα των αυτό που πολλά κυβερνητικά στελέχη έχουν θέσει το τελευταίο διάστημα με διάφορες αφορμές, είναι ότι μην ακούτε αυτούς που σας τάζουν τα πάντα, γιατί σας τάζουν λαγούς με πετραχίλια, αλλά δεν έχουν τον τρόπο να τα βρουν ή καταφεύγουν σε παγκόσμιες πώς το λένε, τράπεζες δεδομένων, ας πούμε, ή κάτι τέτοια καινούρια νεοπαγή, νεοφή πράγματα που ανακαλύπτουν.
1: Για το φόρο πλούτου, για το φόρο πλούτου και την πατριωτική εισφορά.
0: Διάφορα τέτοια. Φαντάζομαι ότι ένα κεντρικό μήνυμα δηλαδή θα είναι αυτό, ότι ξέρετε, αυτό που μας έλεγε δηλαδή η Κατερίνα, εμείς αυτά που λέμε
1: θα τα κάνουμε.
0: Ή θα τα κάνουμε με την έννοια ότι έχουμε αποδείξει ότι ό,τι είχαμε πει πέρυσι ή πρόπερσι ή ξέρω εγώ στο προεκλογικό μας πρόγραμμα, τα έχουμε υλοποιήσει. Άρα αυτός είναι ο δείκτης. Οι άλλοι σας τάζουν χωρίς. Φαντάζομαι ότι αυτό θα είναι ένα από τα κεντρικά μηνύματα που θα θέλει να στείλει ο Πρωθυπουργός. Φαντάζομαι. Αν ήμουν στη θέση του, θα ήταν ένα από τα μηνύματα που θα ήθελα να στείλω.
1: Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να στείλει και ένα τριπλό μήνυμα όσον αφορά, γιατί υπάρχει μια τριπλή παγίδα ενεργειακή μπροστά μας. Υπάρχει τα υψηλές τιμές των καυσίμων, υψηλές τιμές ενέργειας στο ρεύμα. Δεν είναι τυχαίο ότι έκανε TikTok τις τελευταίες ημέρες λέγοντας για το πρόγραμμα της ΔΕΗ που είναι πάρα πολύ χαμηλό στα μπλε τιμολόγια. Και βέβαια υπάρχει το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο το οποίο βρίσκεται στην υψηλότερη τιμή μετά την εισβολή τότε της Ρωσίας στην Ουκρανία.
0: Βρίσκεται σε υψηλότερη τιμή γιατί όπως μας εξηγούσα μέσα στην περασμένη εβδομάδα, στην εβδομάδα που τελειώνει μάλλον, η Πινελόπη Μητρούλια, είναι και η εποχή που η περίοδος που η Ευρώπη αποθεματοποιεί φυσικό αέριο.
1: Ναι,
0: γι' αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση εν ώψη χειμώνα, γι' αυτό και η τιμή είναι ήδη.
1: Βρισκόμαστε όμως στο 74% ενώ κανονικά.
0: Θα πρέπει να είμαστε στο 90.
1: Στο 84.
0: Ναι, εντάξει, αυτό, μα γι' αυτό ζητάνε τώρα για να το φτάσουν στο 84-90 πόσο είναι το ορίζιο η νόμη διάφορη.
1: Το πρωτόκολλο.
0: Το πρωτόκολλο, το οτιδήποτε. Γι' αυτό το λόγο και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση, ενώ η προσφορά δεν είναι δεδομένη. Τώρα που επειδή λέμε για αυτά τα ενεργειακά κτλ. Να πούμε γιατί έχει τη σημασία του. Δεν έχουμε αναφερθεί καθόλου στο διεθνή περίγυρο. Για παράδειγμα, χθες το βράδυ ανακοίνωσε ο Ζελένσκι ότι θα έχουμε τριήμερη εκεχηρία για να έρθουν οι απεσταλμένοι του Τραμπ, ο Γουίτκοφ και ο άλλος, όπως τον λένε, ο Κούσνερ, πρώτα στη Μόσχα και μετά στο Κίεβο. Η Ουκρανία τηρεί αυτή την τριήμερη εκεχηρία. Η Ρωσία έχει βομβαρδίσει και αεροδρόμιο, όπως κατήγγειλε προσωπικά ο Ζελένσκι, και αεροδρόμιο του Κίεβου, αλλά και διάφορα άλλα σημεία της Ουκρανίας παρά την εκεχηρία. Το λέω αυτό, γιατί και αυτά επιτείνουν την κατάσταση. Βεβαίως. Που υπάρχει και την.
1: Και πριν από λίγο ανακοίνωσε ο Αμερικανικός στρατός ότι χτύπησε 3 πετρελαιοφόρα που συνδέονται με το Ιράν.
0: Να,
1: σε μια κίνηση που έρχεται ως αντίπεινα για την εκτόγευση βαλιστικών πυράβλων εναντίον δύο Αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή.
0: Αυτά. Για να έχετε μία. Α, τώρα μόλις διαβάζω το εξής. Μόλις εκδόθηκε ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, η οποία γράφει, σας την διαβάζω επί λέξη, πτώση αεροσκάφους F4Epsilon Phantom 2 το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 14:55, αεροσκάφος F4Epsilon Phantom 2 της 338 μοίρας της 117 πτέρυγας μάχης, το οποίο συμμετείχε στο Air Show Athens Flying Week 2026, κατέπεσε 3 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 πτέρυγας μάχης, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματος, επισμηναγού υπτάμενου ΙΜΗ και σμηναγού υπτάμενου ΔΕΛΤΑΠΗ. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας. Είναι η επίσημη ανακοίνωση από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.
1: Λοιπόν,
0: φτάνουμε στο τέλος.
1: Φτάνουμε στο τέλος. Ο Γιώργος Σκέβης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία
0: και τον Βασίλη Νικολόπουλο να ευχαριστήσουμε.
1: Και τον Βασίλη τον Νικολόπουλο.
0: Και τη Μαρία Νικόντου.
1: Και η Μαρία Νικόντου. Ιωνής Χατζημιχάλης στο ένα μικρόφωνο.
0: Γιάννης Σαργυρός στο άλλο.
1: Λοιπόν, εμείς...
0: μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8.
1: Σε μία περίπου ώρα θα έχετε και θα είναι και οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
0: Αυτά. Εμείς θα τα πούμε πάλι το πρωί της Δευτέρας. I hurt myself today.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Νεκροί ανασύρθηκαν οι δύο πιλότοι του F4 Phantom που συνετρίβει στην Τανάγρα λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week. Η επίδειξη των αεροσκαφών της πολεμικής αεροπορίας είχε ξεκινήσει μόλις λίγα λεπτά πριν τη συντριβή που έγινε μπροστά στα μάτια χιλιάδων επισκεπτών. Οι δύο πιλότοι δεν πρόλαβαν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα αυτόματης εκτείναξης. Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο σχηματάρι που προκλήθηκε μετά τη συντριβή, ωστόσο η εικόνα της είναι καλύτερη. Η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων έχει ήδη ξεκινήσει το έργο της με κρίσιμο υλικό από τις κάμερες των διοργανωτών και τις συνομιλίες του πληρώματος με τον πύργο ελέγχου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το αεροσκάφος έκανε ελιγμούς, γεγονός που πιθανότατα δείχνει ότι οι χειριστές είχαν αντιληφθεί ότι το Phantom είχε βλάβει και προσπάθησαν να το οδηγήσουν αρκετά μακριά από τον διάδρομο και το πλήθος που παρακολουθούσε τις επιδείξεις, αλλά και κατοικημένες περιοχές. Μετά την συντριβή, οι διοργανωτές κάλεσαν τον κόσμο που παρακολουθούσε σοκαρισμένος τις εξελίξεις να εγκαταλείψει το αεροδρόμιο. Στην Αθήνα επιστρέφει από τη Μεθόνη όπου επρόκειτο να παρευρεθεί σε εκδήλωση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τριήμερο εθνικό πένθος στις ένοπλες δυνάμεις κήρυξε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος επέστρεψε εσπευσμένα από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τη βαθιά του θλίψη για τον αδόκητο χαμό των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Τανάγρα εξέφρασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υπογράμμισε τη συγκίνηση που διακατέχει ολόκληρο τον ελληνικό λαό για την απώλεια των δύο υπταμένων, απευθύνοντας παράλληλα τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στους οικείους τους και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Τα συλληπιτήρια του στους οικείους των πιλότων καθώς και σε ολόκληρη την οικογένεια της πολεμικής αεροπορίας απέστειλε το Πασόκ λέγοντας ότι η απώλεια των δύο χειριστών του F4 Phantom στην Τανάγρα μας γεμίζει βαθιά θλίψη. Είναι αυτονόητο ότι τα αίτια της τραγωδίας πρέπει να διερευνηθούν άμεσα, πλήρως και σε βάθος ώστε να υπάρξουν σαφείς απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό δυστύχημα, προστίθεται στην ανακοίνωση. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στα διάσελα Ηλίας, όπου επιχειρούν ενισχυμένες οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Έχει σταλεί και προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους της κοινότητας. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στην περιοχή Μισόκαμπο, στην Κίμη Ευβίας. Έσβησε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Νέο Κουβαρά Αττικής και η οποία ξεκίνησε από αυτοκίνητο και επεκτάθηκε στην γύρω περιοχή. Μέσα στο αυτοκίνητο εντοπίστηκε μία σωρός. Αυξήσεις στον κατώτατο μισθό και στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, φοροελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες και μέτρα στήριξης των οικογενειών περιλαμβάνει το πακέτο που θα παρουσιάσει απόψε σε λίγη ώρα από το Βελίδιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για περίπου 30 παρεμβάσεις με αιχμή την ενίσχυση των εισοδημάτων και τη μείωση των φορολογικών βαρών. Για τους συνταξιούχους προβλέπονται αύξηση 2,8% από τον Ιανουάριο και κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Στο πακέτο περιλαμβάνονται επίσης νέα αύξηση του κατώτατου μισθού τον Απρίλιο του 2027, μείωση ασφαλιστικών εισφορών, αλλαγές στη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών και νέο στεγαστικό πρόγραμμα με ευνοϊκότερους όρους για οικογένειες με παιδιά. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται ακόμη να παρουσιάσει το σχέδιο Ελλάδα 2030, υπογραμμίζοντας ότι οι παρεμβάσεις είναι πλήρως κοστολογημένες και δεν διαταράσσουν την δημοσιονομική ισορροπία. Σε κλειό κινητοποιήσεων η Θεσσαλονίκη εν ώψη της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Συλλαλητήριο πραγματοποιούν αγρότες από νομούς της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Στο πλευρό των αγροτών βρίσκονται κτηνοτρόφοι, αλληλείς και μελισσοκόμοι. Βασικά αιτήματά τους είναι η μείωση του κόστους παραγωγής, κατώτατες εγγυημένες τιμές στα προϊόντα τους και στήριξη του εισοδήματός τους. Μετά τις ομιλίες, οι διαδηλωτές κινήθηκαν με πορεία προς την πλατεία Χάνθ, συμμετέχοντας στην συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Συλλαλητήριο και από τη ΓΕΣΕΕ και την ΑΔΔΔΗ. Συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί και στην Καμάρα. Ισχυρά είναι τα μέτρα ασφαλείας με περίπου 3.500 αστυνομικούς και 60 δημιουργίες των ΜΑΤ, ενώ 8 σταθμοί του μετρό έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν και κατέστρεψαν 3 πετρελαιοφόρα που συνδέονται με τους φρουρούς της Επανάστασης μετά από Ιρανικές επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών πολεμικών πλοίων. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, 2 δεξαμενόπλια ακινητοποιήθηκαν στα ανοιχτά του Ιράν, ενώ 1/3 καταστράφηκε στον κόλπο του Ομάν, αφού προηγουμένως το πλήρωμά του κλήθηκε να το εγκαταλείψει. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι τα πλοία αποτελούσαν μέρος δικτύου χρηματοδότησης των φρουρών της Επανάστασης και των συμμάχων τους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι εδώ στην έκτακτη εκπομπή επικαιρότητας με τον Βαγγέλη Σαρή. Είμαι ο ένας εγώ στο μικρόφωνο και στο έτερο μικρόφωνο είναι ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Άγιος Βαγιάνος. Καλησπέρα, Άγιε.
1: Καλησπέρα και από πάλι.
0: Είχαμε προγραμματίσει διαφορετικά αυτήν την εκπομπή. Καταλαβαίνουμε πόσο λογικό είναι να έχει αλλάξει και η διάθεση όλων μας. Με δεδομένου ότι είμαστε εδώ για να παρακολουθήσουμε με αυτή την έκτακτη εκπομπή μας και την ομιλία και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ήρθε όμως αυτή η τραγική είδηση λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι, της πτώσης του Φάντομ και του χαμού των δύο χειριστών του, που μας ανέτρεψε και την ψυχολογία και την διάθεση και τον προγραμματισμό, Άγιε.
1: Και όχι μόνο εμάς, ανέτρεψε και τον προγραμματισμό και στη Θεσσαλονίκη, με την έννοια ότι δεν θα έχουμε ζητήματα, τοποθετήσεις ή συζητήσεις, γεύματα, δείπνα μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού. Νομίζω ότι θα κάνει την ομιλία του Πρωθυπουργού, θα τοποθετηθεί αρχικά σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν τώρα για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και βέβαια θα κλείσει εκεί η βραδιά.
0: Ακυρώνονται όλες οι κομματικές εκδηλώσεις.
1: Όλες. Ό,τι έγινε μέχρι χθες το βράδυ, από σήμερα το μεσημέρι. Μην ξεχνάμε βέβαια και ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έχει επιστρέψει στην Αθήνα, καθώς και ο κύριος Τασούλας και πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έχει ήδη κηρυχθεί τριήμερο πένθος σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
0: Είναι ο Γιώργος ο Διονυσόπουλος, Άγιε, στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο αρμόδιος συντάκτης μας για θέματα εθνικής άμυνας. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, Άγιε. Βεβαίως ήταν, θα λέγαμε, περίπου αναμενόμενο αυτό, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν κάποιες ελπίδες μέχρι και πριν από λίγη ώρα, τουλάχιστον πριν βγήκε επίσημα πλέον η πολεμική αεροπορία και ανακοινώσει τον θάνατο των δύο πιλότων από το αεροσκάφος να σημειώσουμε 4 Phantom, το οποίο κατέπεσε περίπου στις 3 παρα 5 μετά το μεσημέρι. Ένα αεροσκάφος το οποίο άνοικε στην 338 μοίρα που έχει την έδρα της στην 117 πτέρυγα μάχης εκεί στην Ανδραβίδα. Το συγκεκριμένο αεροσκάφος, να σημειώσουμε, όπως φάνηκε και από τα βίντεο των ανθρώπων που ήταν εκεί και παρατηρούσαν και στα όσα συνέβαιναν στο πλαίσιο του Air Show Athens Flying Week, δεν έδειξαν να εκτινάζονται καθίσματα. Οπότε από την αρχή, παρά το γεγονός ότι και εμείς είχαμε κάποια αισιοδοξία ότι μπορούσε τα πράγματα να είναι διαφορετικά,
0: όλοι ελπίζαμε να μην το είδαμε να συνέβη, αλλά να μην το είδαμε λόγω των καπνών, λόγω του γρήγορου του πράγματος. Έτσι ελπίζαμε μέχρι την τελευταία στιγμή.
2: Στην πραγματικότητα, ωστόσο, και εμείς, ενώ μιλάγαμε με στελέχη της πολεμικής αεροπορίας, δεν μας άφηναν και πολλά περιθώρια, γιατί και αυτοί είχαν δει ότι δεν φαίνονταν να υπάρχει εκτείναξη του καθίσματος. Μάλιστα, μας είπαν ότι ακόμα κι αν υπήρχε εκτείναξη, ήταν πολύ λίγες πιθανότητες να είναι καλά στην υγεία τους οι δύο πιλότοι. Και αυτό διότι το αεροπλάνο σε πλαίσιο των ελιγμών είχε ήδη και έπαιρνε πλάγια θέση. Οπότε, κι αν ακόμα γινόταν χρήση της εκτείναξης του καθίσματος, τότε το πιθανότερο είναι να χτυπούσαν στο έδαφος.
1: Θα μπορούμε να περιμένουμε βέβαια, αλλά κάθε φορά την επιβεβαίωση σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Δεν γινόταν να βγούμε και να πούμε τίποτα από τη στιγμή που είχαμε και εμείς μιλήσει και επίσημα και με το ΚΙΘΑ και με το ΔΙΑ. Δεν μας έλεγαν να περιμένουμε και αυτό, διότι βεβαίως υπάρχουν συγκινήσεις, υπάρχουν. Αυτοί πρέπει να ενημερωθούν πρώτοι. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, η όποια ενημέρωση να γίνει και στους υπόλοιπους. Να σημειώσω ότι από τις πληροφορίες που υπάρχουν, ο επιστηναγός είναι καταγωγή από τον πύργο, ήταν πατέρας ενός παιδιού, γιος αεροπόρου και ο ίδιος, ενώ ο σμηναγός είναι καταγωγή από την Πάτρα. Βεβαίως, στις ένοπλες δυνάμεις έχει κηρυχθεί τρίμερο πένθος. Μάλιστα, είχαμε και μια σχετική ανάρτηση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Νίκο Δένδια, και ο Δένδιας, βεβαίως, το αναφέρατε και εσείς, παιδιά, έφυγε. Εθίσα αμέσως με το που έγινε γνωστό το γεγονός, έφυγε από την Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, πριν ολοκληρωθούν οι εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί, το περίπτερο, μεγάλο περίπτερο, μάλιστα με πολλά εκθέματα και, και πολλά επιμέρους γεγονότα που είχε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Εθνικής Θεσσαλονίκης, πήρε το αεροπλάνο και επέστρεψε προκειμένου να γίνει διαχείριση βεβαίως όλου αυτού του άσχημου συμβάντος από το γραφείο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Η είδηση της απώλειας της ζωής δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας κατά τον στίχημα του Athens Flying Week προκαλεί η βαθύτητα τη θλίψη όλων μας. Η σκέψη μας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στις οικογένειές τους και στους συνανθρώπους τους, τους οποίους απευθύνουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλληπιτήρια. Ήταν χαρακτηριστικά το μήνυμα που ανέρθησε ο Νίκος Δένδιας σε μέσω κοινωνικής δικτύωσης στο X. Τώρα, από εκεί πέρα βεβαίως το ενδιαφέρον στρέφεται στο τι θα βγάλει η Επιτροπή Εμπεριεγνωμόνων που εξετάζει τα αίτια και τα πολλά βίντεο βεβαίως που υπάρχουν, προκειμένου να μπορέσουν να καταλάβουν τι συνέβη με το αεροσκάφος.
1: Συγκροτείται μια νέα επιτροπή από ό,τι διαβάζουμε την ανακοίνωση. Μια άμεση συγκρότηση ειδικής επιτροπής.
2: Έτσι γίνεται πάντα. Να θυμίσουμε ότι το αεροσκάφος ενώ ξεκινούσε μόλις την επίδειξή του, έγινε με το πλάι και συνεχεία έπεσε στο έδαφος και τα δύο. Μάλιστα, ενώ υπάρχει και μεγάλη έκρηξη, την οποία όσοι έχουν δει τα σχετικά βίντεο, γιατί υπάρχουν δεκάδες βίντεο που κυκλοφορούν οπουδήποτε, μπορούν να τη δουν. Μάλιστα, ζητώντας εμείς να μάθουμε περισσότερα για αυτή την έκρηξη, μας είπαν ότι επειδή τότε ξεκίναγε το αεροσκάφο στην επίδειξή του, ήταν γεμάτες οι δεξαμενές με καύσιμα που ήταν να ξεπεράσει.
0: Και γι' αυτό και είχαμε και την έκταση αυτή στην φωτιά, η οποία επεκτάθηκε και σε δασική έκταση.
2: Έτσι είναι. Και ρωτήσαμε ποια θα ήταν τα πιθανά αίτια. Βεβαίως, τι βλάβη ή ανθρώπινο λάθος, ένα από τα δύο. Πάντως, μας υπόθηκε από αεροπόρους παλιούς, με τους οποίους μιλήσαμε, προκειμένου να βγάλουμε μια κάποια άκρη, τουλάχιστον να έχουμε μια πρώτη εικόνα αναφορικά με τα αίτια του δυστυχήματος. Μας είπαν ότι είναι πολύ πιθανόν, επειδή στην περιοχή υπάρχουν μήνυ φιλιών, να τράβηξαν κινητήρες κάποια από αυτά, με αποτέλεσμα να κάνουν κράτη και συνεχεία να χαθεί ο έλεγχος του αεροσκάφους και να καταπέσει το έδαφος. Γι' αυτό διότι φαίνεται ότι κανένας από τους δύο χειριστές δεν πρόλαβε να αντιδράσει, να κάνει το παραμικρό προκειμένου να μπορέσει να ισορροπήσει το αεροσκάφος ή να μην συντριβεί στο έδαφος. Αυτό είναι μια πρώτη εκτίμηση σε κάθε περίπτωση. Περισσότερα θα ξέρουμε όταν ολοκληρωθούν οι σχετικές έρευνες που κάνει η Επιτροπή
0: Πολιτικής Αεροπορίας. Σε τέτοιου είδους επιδείξεις, το σίγουρο είναι ότι φτάνουν στα όρια τους και τα αεροσκάφη, αλλά και οι ίδιοι οι χειριστές τους. Σωστά, Γιώργο.
2: Υπάρχουν βέβαια τα πρωτόκολλα ασφαλείας που περιγράφουν το τι πρέπει να κάνουν οι πιλότοι σε τέτοιες καταστάσεις, αλλά σίγουρα όταν κάνει ελιγμού σε χαμηλό ύψος, έχουν ένα επιπλέον κίνδυνο, πρώτα για τους ίδιους. Βεβαίως, και ευτυχώς να πούμε ότι δεν είχαμε και χειρότερα να πάντα.
1: Είχαμε δύο τραυματίες, νομίζω, έτσι.
0: Είχαμε και δύο τραυματίες από θράψματα στο έδαφος.
2: Ναι, δεν το ξέρω αυτό.
0: Ευτυχώς χωρίς να εγκυμονεί κίνδυνος για τη ζωή τους ή οτιδήποτε. Δεν είναι κάτι πιο σοβαρό.
2: Έχουν συμβεί δυστυχήματα πολύ νεκρά σε Ερσόνα. Νομίζω ότι το τελευταίο ήταν εστιακές. Το 2000 εκεί στην Ουκρανία, όταν ένα μαχητικό σουφό είχε πάει πάνω στο πλήθος σχεδόν. Αλλά από εκεί πέρα τώρα θα περιμένουμε να δούμε τι θα βγάλει η Επιτροπή Εμπεριεγνωμόνων, προκειμένου να μπορέσουμε και εμείς να πούμε περισσότερα για το θέμα αυτό. Συνήθως οι έρευνες κρατάνε. Βεβαίως και ίσως σε μερικές εβδομάδες ή και νωρίτερα, μακάρι να ολοκληρωθούν νωρίτερα τα αν και είναι λίγο δύσκολο να σημειώσουμε, γιατί από τη φωτιά και από την πτώση, και θα βγει τα αεροσκάφος.
1: Αυτό διαβάζουμε.
2: Να το ξαναπούμε. Είναι λίγο δύσκολο να βρεις στοιχεία τα οποία θα καταδείξουν επακριβώς τι έχει γίνει. Τέλος, εμείς δεν είμαστε εμπειρογνώμονες, θα περιμένουμε λίγες μέρες.
0: Μάλιστα. Γιώργο Διονυσόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ που ήσουν μαζί μας και για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Γι' αυτό το τόσο δυσάρεστο νέο που μας ήρθε σήμερα, όπως μας είπε, με ενημέρωση και εσύ, Άγη Βαγιάνο, ακυρώνονται όλες οι κομματικές εκδηλώσεις που ήταν προγραμματισμένες στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός στις 8 θα απευθύνει κανονικά την ομιλία του.
1: Έτσι, και θα τελειώσει εκεί η σημερινή βραδιά.
0: Και όπως μπορούμε να φανταστούμε, θα ξεκινήσει και από το τραγικό αυτό συμβάν. Είναι μάλλον αυτονόητο.
1: Αυτό ακριβώς. Η πληροφορία μας λέει ότι θα αναφερθεί στο συγκεκριμένο συμβάν και βέβαια θα υποθεί το ότι από εδώ και πέρα θα χρειαστεί να γίνει έρευνα για να υπάρχουν τα αίτια. Υπάρχουν και αιτία σε πλευρές αντιπολίτευση, θα έλεγε κανείς αυτή τη στιγμή. Πολύ ήπιες βέβαια για τους λόγους του οποίου και πώς πειράζει το συγκεκριμένο αεροσκάφος να συμμετάσχει σε ένα τέτοιο σοου. Και το λέω αυτό διότι οι πληροφορίες έλεγαν το μεσημέρι ότι πετάνε πολύ χαμηλά σε αυτά τα σοου τα αεροσκάφη. Και ένα τέτοιο αεροσκάφος, πολεμικό αεροσκάφος, όταν πετάει χαμηλά, αντιμετωπίζει περισσότερες δυσκολίες. Γι' αυτό και είναι πολύ έμπειροι οι πιλότοι που συμμετέχουν. Θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά. Ας αφήσουμε το θέμα εδώ, στο συγκεκριμένο. Μόνο μια υπενθύμηση, και το θυμήθηκα από το μεσημέρι που άκουσα το συμβάν. Κάτι αντίστοιχο είχαμε και το 2004, οφείλω να σου πω.
0: Ημέρα Διεθνούς Έκθεσης
1: Θεσσαλονίκης, 11 Σεπτεμβρίου το 2004. Ήταν η πρώτη παρουσία τότε ως πρωθυπουργού του Κώστα Καραμαλή. Και λίγες ώρες πριν τη συνέντευξη είχε τη συνέντευξη, ήταν η μέρα της συνέντευξης, όχι της ομιλίας, την Κυριακή. Είχαμε την πτώση ενός ελικοπτέρου Σινούκ που μετέφερε τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας και 5 άτομα. Ήταν πάλι λίγες ώρες και πάλι είχαμε την ακύρωση όλων των δεδομένων και βέβαια ξεκίνησε και η συνέντευξη με το συγκεκριμένο θέμα. Να δούμε βέβαια το τι ακριβώς θα πει ο Πρωθυπουργός.
0: Αυτό είναι τώρα ένα ζήτημα και ήταν και το θέμα των ημερών. Έτσι, είναι το θέμα που μας απασχολεί. Απασχολεί το πολιτικό και το οικονομικό ρεπορτάζ όλες τις τελευταίες ημέρες.
1: Έχουμε πολλά πράγματα.
0: Έχουμε πολλά πράγματα. Όντως, με το που θα ανέβει στο βήμα στο βελίδιο ο Πρωθυπουργός, εμείς αυτονόητα θα συνδεθούμε προκειμένου να σας μεταδώσουμε την ομιλία του και θα είμαστε εδώ στη συνέχεια με τον Άγιο Βαγιάνο προκειμένου να συνοψίσουμε τα σημαντικότερα από όσα είπε, τα οποία θα είναι πολλά κατά πληροφορίες.
1: Είναι πολλά, αριθμημένα, θα έλεγα αριθμημένα, 30 τον αριθμό των άξιων όσον αφορά τα οικονομικά θέματα, στα οποία θα αναφερθεί ο Πρωθυπουργός και τα οποία πιθανόν κάποιοι από τους πολίτες και εμείς να μην τα κατανοούμε γιατί δεν μας αφορούν άμεσα. Τους επιχειρηματίες όμως και τους ελεύθερους επαγγελματίες κυρίως τους αφορούν άμεσα και θα τα δουν, θα ανοίξουν το μπλοκάκι που λένε, να τα υπολογίσουν κατευθείαν. Όπως βέβαια και οι συνταξιούχοι.
0: Ομοίως και οι συνταξιούχοι, βέβαια.
1: Αναμένονται κάποιες ανακοινώσεις, σημαντικές ανακοινώσεις. Αυτό που αναφέρεται για το ποσό ως ένα μέρος 13ης σύνταξης για τους συνταξιούχους. Πολύ σημαντικό. Θα πάρει πλέον την πορεία της σταθερότητας, της μόνιμου μέτρου και το οποίο νομίζω ότι θα τα ακούσουμε και αυτό σήμερα. Θα επρόκειται και στις αυξήσεις που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι κάθε έτος, που σημαίνει ότι θα έχουν να λαμβάνουν περισσότερα κάθε χρονιά.
0: Και αυτό το οποίο ξεκαθαρίζεται όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα από κυβερνητικούς αξιωματούχους είναι ότι τα μέτρα αυτά, το ακούσαμε και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, και από τον αρμόδιο Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Πιερακάκη, ότι θα είναι μόνιμου χαρακτήρα.
1: Θα σου πω αυτό που με έλεγε το μεσημέρι κορυφαίος υπουργός που έκανε μια κουβέντα για να δούμε πώς ακριβώς θα πάει η συγκεκριμένη συζήτηση, ο οποίος μου έλεγε η πρόοδος της οικονομίας γίνεται πρόοδος για όλους και αυτό θα είναι το μότο που θα ακολουθηθεί μέσα έξω, όχι μόνο τις συγκεκριμένες λέξεις, αλλά αυτό θα είναι και το μότο που θα ακολουθήσει και ο Πρωθυπουργός, ότι πλέον τα μέτρα θα είναι σταθερά, μόνιμα και θα αναπτύσσονται κάθε φορά. Θα έχουμε κάθε χρονιά με την πρόοδο της οικονομίας, θα έχουμε πρόοδο και στους μισθούς και στις συντάξεις, στο εισόδημα γενικά.
0: Που θα αφορά λίγο πολύ το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας έτσι όπως μεταφέρεται.
1: Όχι λίγο πολύ, θα αφορά το σύνολο. Γιατί όταν θα έχουμε αυτή τη στιγμή την αύξηση του κατώτατου μισθού, ανακοινώσεις πάλι για αύξηση, θα το περιμένουμε και αυτό. Η κυρία Κεραμέως σήμερα νομίζω το πρωί άφησε, μας είπε κάντε λίγες ώρες υπομονή και θα τα πούμε το βράδυ, θα τα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το βράδυ. Να δούμε πόσο θα έχουμε την αύξηση του κατώτατου μισθού, είναι πολύ σημαντικό. Η οικονομία έχει προχωρήσει γρηγορότερα, είπε η κυρία Κεραμέως, και αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε τις ανακοινώσεις πάντα βέβαια με την προοπτική της τετραετίας. Αυτό θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον.
0: Αυτό είναι σημαντικό κομμάτι, έτσι, ναι. Η προοπτική τετραετίας. Πάμε μέχρι το 30-31.
1: Ακριβώς, μέχρι το 30. Θα έχουμε τις ανακοινώσεις για φέτος, που θα φορούν όπως είπαμε τους συνταξιούχους ή τις
0: πράγματα που θα ισχύσουν μέσα στους επόμενους μήνες.
1: Τον Νοέμβριο δίνουν τα λεφτά, τα χρήματα αυτά δίνονται και μάλιστα και με διεύρυνση στις συγκεκριμένες ομάδες που θα δοθεί. Πέρα από τους συνταξιούχους, να μην ξεχνάμε ότι είναι και τα ΜΕΑ που επίσης λαμβάνουν το συγκεκριμένο ποσό. Και βέβαια να δούμε, έχουν αυξηθεί και το ποσό. Μάλλον ο αριθμός των ανθρώπων που θα πάρουν το συγκεκριμένο ποσό πια αφορά πολύ περισσότερο κόσμο και έχει ιδιαίτερη σημασία για την ενίσχυση και οικογενειών αλλά και των συνταξιούχων. Να πούμε ότι έχει πολύ ενδιαφέρον και η αύξηση που δοθεί στους συνταξιούχους. Υπολογίζεται αρχικά στο 2,4 ήταν. Οι τελευταίες πληροφορίες έλεγαν στο 2,8. Νομίζω ότι πιθανόν να έχουμε και λίγο περισσότερο, κάποιο τις εκατό περισσότερο στο συγκεκριμένο ποσό. Είναι σημαντικά ζητήματα και ο καθένας βέβαια θα θυμηθώ κάτι που έλεγε κάποιο παλιός πολιτικός. Οι εκλογές κρίνονται στη τσέπη του καθενός. Mm-hmm. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε μπει ήδη σε μια προεκλογική περίοδο.
3: Βεβαίως.
1: Παρότι ο Πρωθυπουργός θα επαναλάβει σήμερα ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη. Παρ' όλα αυτά όμως και ο ίδιος θα αναφερθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτή την προοπτική της τετραετίας, τα συγκεκριμένα μέτρα που θα ανακοινωθούν για φέτος, όπως είπαμε τον Νοέμβριο ή από τις αρχές του 27, αλλά και το τι ακριβώς θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό πλέον να μπορούμε να έχουμε μια εικόνα για το τι ακριβώς θα γίνει του χρόνου, τον επόμενο χρόνο και τον επόμενο χρόνο με μια προοπτική τετραετίας.
0: Για το χρονικό πλαίσιο πάντως των επερχόμενων εκλογών, ρωτήθηκε και χθες σε δημοσιογραφικό πηγαδάκι, έτσι σε πιο χαλαρό κλίμα, και το ρώτησαν πότε, Απρίλιο, Μάιο, πότε, και είπε ακόμη είναι νωρίς, δεν το έχω αποφασίσει. Έτσι. Πάντως για εκεί το πήγε.
1: Μάιο, θα έλεγα.
0: Εσύ ποντάρεις το Μάιο.
1: Θα διακινδυνεύω το Μάιο, σύμφωνα με
0: πάντως τη, το θέμα της αύξησης του κατώτατου μισθού είναι ένας από αυτούς τους άσους που θεωρείται ότι έχει στο μανίκι του για απόψε το βράδυ και τις εξαγγελίες του ο Πρωθυπουργός, ή ενδεχομένως να είναι και κάτι άλλο που δεν το γνωρίζουμε, που δεν το έχουμε αναφέρει σαν σενάριο όλες αυτές τις μέρες που προσπαθούμε εδώ πολιτικο-οικονομικά να αναλύουμε αυτά τα σενάρια.
1: Θάνα, επειδή το είχα την εικόνα αυτή, είχα καθίσει και κοίταξα, γιατί έχουμε και το αρχείο μας για να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Έχω αρχείο από τις ομιλίες του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη από το 19, μέχρι και πέρσι. Δεν έχει ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο μοτίβο, δηλαδή κρατάω μία έκπληξη ή δεν λέω κάποια πράγματα και τα λέω τελευταία στιγμή. Κάθε φορά ήταν λίγο διαφορετική η εικόνα που δίνει ο Πρωθυπουργός.
0: Και πριν τις εκλογές.
1: Ναι. Okay. Ναι, και πριν τις εκλογές. Όχι, ήταν συνολικά. Πάντα βέβαια, στις εκλογές έχουμε και μια εικόνα διαφορετική. Όπως είπαμε, ο προεκλογικός λόγος είναι πολύ σημαντικός κάθε φορά. Και ειδικά η έκθεση έχει μεγάλη σημασία, γιατί προσδιορίζει και το οικονομικό έτος, αλλά και τα οικονομικά έτη που ακολουθούν. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν δεν ακολούθησε ένα μοτίβο, με εξαίρεση πέρσι που είχαμε το μηδενικό φόρο για τους νέους, που ήταν πολύ σημαντικό. Είχαμε μια εικόνα ότι θα υπάρχει μείωση του φόρου για τους με κάποιες ηλικίες, αλλά το να υπάρχει μηδενικός φόρος έως 30 ετών, με συντελεστή 9% για τους νέους έως 30 ετών και μέχρι 25 καθόλου, ήταν πολύ σημαντικό, κυρίως για αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να ξεκινήσουν τη ζωή τους. Αυτό λοιπόν ήταν ένα ζήτημα το οποίο δεν το είχαμε. Ήταν μια εξαγγελία που ουσιαστικά βοήθησε πολύ επικοινωνιακά τη συγκεκριμένη ομιλία του Πρωθυπουργού, αλλά και τις επόμενες μέρες, όπου αναλύθηκε το θέμα και είδαμε ότι όντως μια ολόκληρη γενιά νέων ανθρώπων που βγαίνουν στην παραγωγή δεν έχουν πληρώσει φόρους. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πιθανόν και φέτος να έχουμε κάτι τέτοιο, αν και νομίζω ότι φέτος θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος σε αυτό που

0: Πολύ σημαντικό κεφάλαιο της ατζέντας αυτής θα είναι η λειτουργία του ίδιου του κράτους. Εκεί λοιπόν θα έχουν πολλές ανακοινώσεις και σημαντικές ανακοινώσεις για την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, τον εξυγχρονισμό τους, την τεχνητή νοημοσύνη. Και θα ακολουθήσουν και μια σειρά αλλαγών. Θα τεθεί για μια ακόμα φορά το ζήτημα της αξιολόγησης στο δημόσιο, απλώς του Υπουργού. Τους άλλους έχει τεθεί και στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, των προτάσεων που έχει κάνει η κυβέρνηση. Αλλά και το επόμενο βήμα στην αξιολόγηση αφορά και την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση πλέον όλων των δημοσίων υπαλλήλων και σε συγκεκριμένο τομέα, όχι τυχαία σήμερα με τον Πρωθυπουργό. Και στη συνομιλία του με ένα ρομπότ, αλλά και με τεχνητή νοημοσύνη, όπου έπαιρνε πληροφορίες για το πότε θα δοθούν κάποια χρήματα στους αγρότες. Δηλαδή, κατευθύνει και ο ίδιος τα πράγματα και έχει αναφερθεί πολλές φορές ο ίδιος στην τεχνητή νοημοσύνη και στην αξιοποίησή της, κυρίως στο δημόσιο τομέα. Δημογραφικό και στέγαση. Είναι μια εξίσωση που αφορά πάρα πολύ κόσμο.
1: Είναι και αλληλένδετα τα δύο.
0: Ακριβώς. Το δημογραφικό. Εκεί θα έχουμε κυρίως συζητήματα που αφορούν τους βρεφανιπιακούς σταθμούς, τις διαθέσιμες θέσεις, τα ολοήμερα σχολεία. Ουσιαστικά μέτρα που συνδυάζουν, που βοηθούν την επαγγελματική και την οικογενειακή ζωή των νέων ανθρώπων. Το δημογραφικό, όπως είπαμε, συνδέεται και με το στεγαστικό. Η δυσκολία εξέβρεσης κατοικίας είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα, ειδικά αυτή την περίοδο και για τους φοιτητές.
1: Έρχεται σπίτι μου τρία.
0: Έρχεται σπίτι μου τρία και θα είναι και πολύ
1: διευρυμένο
0: όσον αφορά τα κριτήρια για το ποιοι μπορούν να το πάρουν. Και θα πρέπει να υπάρχει και εδώ και μια πολιτική απάντηση από πλευράς του Πρωθυπουργού για τα όσα έχουν ανακοινωθεί από πλευράς άλλων κομμάτων και οι πιθανόν θα ανακοινωθούν από την αντιπολίτευση την ερχόμενη Σαββατοκύριακο. Ένα ακόμα ζήτημα βέβαια αφορά την ελληνική περιφέρεια στο οποίο θα τοποθετηθεί ο Πρωθυπουργός και κυρίως για αυτό που λέμε την ερήμωση της περιφέρειας. Εκεί θα δούμε, και αφορά και ζητήματα και της οικογένειας και της στέγασης, εκεί θα δούμε μια στήριξη με σκοπό να παραμείνουν οι νέοι άνθρωποι στα μέρη τους, στα χωριά τους. Εκεί θα χρειαστεί λοιπόν να δουν κίνητρες οικογένειες που επιμένουν και θέλουν ή θέλουν να εγκατασταθούν πλέον μόνιμες περιοχές στις περιφέρειες, κυρίως σε νησιά, απομακρυσμένα χωριά και ορεινές περιοχές. Ιδιαίτερα η έμφαση αναμένεται να δοθεί στην εξασφάλιση περισσότερων ευκαιριών για παιδιά που μεγαλώνουν μακριά από τα αστικά κέντρα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει βέβαια η τεχνολογία, στην εκπαίδευση και την πρόσβαση της υπηρεσίας. Ένα ζήτημα. Όταν ο άλλος έχει το παιδί του σε ένα μικρό μέρος, σε ένα χωριό, νιώθει ότι δεν έχει τις ίδιες δυνατότητες, τις ίδιες ευκαιρίες. Αυτό με τη σύγχρονη τεχνολογία πια μπορεί να διαφοροποιηθεί, μπορεί να αλλάξει, όπως έχει αλλάξει σε πάρα πολλά νησιά το ζήτημα των θεμάτων υγείας με την σύγχρονη τεχνολογία. Έχουμε ακόμα και εξετάσεις μέσω υπολογιστών. Την ίδια φροντίδα θα πρέπει να δοθεί και στην περίπτωση αυτή για να παραμείνει ο κόσμος εκεί που έχει γεννηθεί, εκεί που έχει ζήσει και να αναπτυχθεί η περιφέρεια. Ένα ακόμα ζήτημα και τελευταίο όσον αφορά την ατζέντα του 2030 είναι τα θέματα της ασφάλειας των ορκών δυνάμεων. Ένα από τα ζητήματα που είχαμε στο παρελθόν, μια τις ανακοινώσεις που είχαμε πει για τις εκθέσεις, ήταν τα Ραφάλ τότε όταν είχαν ανακοινωθεί.
1: Βεβαίως.
0: Τότε είχαν, ενώ συζητιόταν το θέμα, δεν είχαμε τη συμφωνία. Όμως είχαμε τις συγκεκριμένες ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και την προοπτική της οχταετίας για τα Ραφάλ. Ήταν πολύ σημαντικό για το συγκεκριμένο. Θα πρέπει να δούμε και τα ζητήματα πλέον κυβερνοασφάλειας και την προστασία κρίσιμων υποδομών και δικτύων. Ένα ζήτημα το οποίο μας έχει προβληματίσει το προηγούμενο διάστημα. Και βέβαια όλα αυτά σε συνάρτηση και με τις μεταναστευτικές ροές και όταν αυτές χρησιμοποιούνται όπως είχε γίνει στο παρελθόν για να ασκηθεί πίεση για παράδειγμα το 2015 και το 2019 από πλευράς της Τουρκίας είχαμε τα συγκεκριμένα ζητήματα και βέβαια θα αφήσει και αρκετό χώρο για την θέση της Ελλάδας στον κόσμο. Έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα εξ όσων γνωρίζω για το ποια είναι σήμερα η θέση της Ελλάδας στον κόσμο και ποια είναι η προοπτική της μέχρι το 30. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό βέβαια αφορά και την οικονομία, αφορά και την πολιτική, αφορά και την άμυνα και βέβαια αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικά ζητήματα.

0: Και επιστρέψαμε εδώ με τον Άγη Βαγιάνο και βλέπω, Άγη, ότι ο Πρωθυπουργός έχει φτάσει ήδη στο Βελίδιο.
1: Κάνω μια πρώτη παρατήρηση. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο. Πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον από την, από την οικονομική ζωή της χώρας, αλλά και από την κοινωνική ζωή της χώρας. Αντίστοιχα, θα πρέπει να σημειώσουμε πως έχουμε και συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις.
0: Παραδοσιακά,
1: αλλά βλέπω όντως πάρα πολύ κόσμο. Ο Πρωθυπουργός ήδη κατευθύνεται να λάβει τη θέση του. Θα έχουμε βέβαια έναν πρώτο χαιρετισμό από τον επικεφαλής της ΕΔΕΘ για τη συγκεκριμένη έκθεση στην 20η ΔΕΘ και την ιστορία της. Νομίζω θα είναι σύντομη αυτή.
0: Σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο, έτσι.
1: Βλέπω ότι θα πάει ακριβώς.
0: Είναι αρκετά νωρίς. Θα είναι μάλλον και τώρα συνεπής. Στους
1: χρόνους. Είναι καλό, γιατί παλιότερα θέλω να πω ότι είχαμε... Υπάρχει πολύ βαριά ιστορία όσον αφορά τους χρόνους και τη σταθερότητα σε αυτούς.
0: Δημοσιογραφικά η αλήθεια είναι και σε επίπεδο πλάκας το ζήτημα του χρόνου. Έτσι, το έχουμε διαχωρίσει και αναφορικά.
1: Δεν θυμάμαι ποτέ,
0: με τα χρώματα.
1: Δεν θυμάμαι ποτέ την έκθεση των ομιλίων που θα ξεκινάει στο συγκεκριμένο χρόνο. Ναι. Αντιθέτως, θυμάμαι πάντα τις συνεντεύξεις ξεκινάνε πάντα στον χρόνο που είχαν υποθεί, γιατί αντιλαμβάνομαστε όλοι πως είναι και τα κυκλώματα και τα τεχνικά ζητήματα. Να επαναλάβω λοιπόν, βλέπω πάρα πολύ κόσμο. Μου κάνει εντύπωση γιατί το Βελίδιο παίρνει κόσμο μέσα.
0: Είναι ασφυκτικά γεμάτο.
1: Ναι.
0: Είναι ασφυκτικά γεμάτο. Δεν ξέρω αν έχουμε ήχο φυσικό από τον χώρο.
1: Υπήρχαν χειροκροτήματα, θα πρέπει να πει κανείς. Ήδη τώρα έχουν πάρει τη θέση τους.
0: Μόλις μπήκε ο
1: Πρωθυπουργός και στα σκαλιά, αλλά και
0: συνοδευόμενος από την σύζυγό του.
1: Ακριβώς.
0: Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη. Έχει καθίσει ήδη. Δίπλα είναι οι εκπρόσωποι της Ιαπωνίας, που είναι και η τιμόμενη χώρα φέτος στην διεθνή έκθεση της.
1: Και θα λέγει κανείς ότι. Μου έλεγε κάποιος που ασχολείται με τα ζητήματα αυτά, με τις επιχειρήσεις και μάλιστα συνεργασία με οι Ιάπωνες, ότι έχει προκλήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην συγκεκριμένη τιμόμενη χώρα φέτος στην έκθεση, και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε επισκέπτες, πέρα βέβαια από το επενδυτικό ενδιαφέρον που υπάρχει συνολικά για τη χώρα.
0: Και μάλιστα είναι και σημαντικό, έβλεπα σημαντική παρουσία της αυτοκινητοβιομηχανίας των Ιαπώνων εδώ. Οι γνωστές ιαπωνικές μάρκες που όλοι γνωρίζουμε, οι οποίες δίνουν δυναμικό παρόν και με καινούρια τους μοντέλα, πρωτοεμφανιζόμενα.
1: Και φαρμακοβιομηχανίες, θέλω να σου πω.
0: Και των Ιαπωνών.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εταιρείες το γνωρίζω πολύ καλά αυτό, οι οποίες υπήρχαν στην Ευρώπη, στη Γερμανία κυρίως σαν έδρα, και τώρα επιλέγουν να έχουν και στην Ελλάδα έδρα φαρμακοβιομηχανίες, ή μάλλον εταιρείες που εξειδικεύονται κυρίως σε εξετάσεις συγκεκριμένων προϊόντων ή σε συγκεκριμένα μηχανήματα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακούμε και βλέπουμε, μάλλον, γιατί δεν ξέρω αν έχουμε τον ήχο ή μεταφέρει τον ήχο σε χειροκροτήματα. Ήδη παίρνει τη θέση του ο επικεφαλής της ΔΕΘ.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Πριν ξεκινήσουμε τη διαδικασία των εγγενείων της 90ης ΔΕΘ, θα ήθελα στη σκιά της μεγάλης τραγωδίας
0: και απώλειας
2: των δύο αξιωματικών της αεροπορίας μας, θα ήθελα να σας παρακαλέσω, όπως κρατήσουμε, ένας λεπτού σιγή.
1: Το απαραίτητο σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Το αυτονόητο, ακριβώς. Ότι ξεκίνησε από αυτό και
1: σηκώθηκαν όλοι όρθιοι. Θα πρέπει να μεταφέρουμε την εικόνα. Σηκώθηκαν όλοι οι παρευρισκόμενοι, βέβαια, όρθιοι να τιμήσουν τους δύο ανθρώπους οι οποίοι έχασαν σήμερα, δυστυχώς, έχασαν σήμερα τη ζωή τους.

0: το βελίδιο είναι όρθιο, κρατώντας ενός λεπτού σιγή για τους δύο χειριστές του Phantom που
1: πέρασε.
0: Το F4 Phantom που χάθηκαν τόσο άδικα σήμερα στην Ιτανάγρα.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Μόλις
2: κύριε Πρωθυπουργέ,
0: Άγη,
2: κύριε Πρόεδρε της Βουλής, εξοχότατε κύριε Υπουργέ της Ιαπωνικής Κυβέρνησης, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κύριε Επίτροπε, κύριες και κύριοι βουλευτές και ευρωβουλευτές, κύριε πρόσωποι της περιφέρειας, κύριε Δήμαρχε, εξοχότατε κύριε Πρέσβη της Ιαπωνίας και μέλη της Ιαπωνικής Αποστολής, εκλεκτοί καλεσμένοι, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΘ, Χελέξπο, σας καλωσορίζω στην 90η ΔΕΘ. Υπάρχουν επέτειοι που μας καλούν να κοιτάξουμε πίσω και άλλες που μας υποχρεώνουν να κοιτάξουμε μπροστά.
0: Επιστρέφουμε εδώ λοιπόν στην έκτακτη εκπομπή επικαιρότητας με τον Άγη Βαγιάνο. Είμαστε εδώ στο Ethnos Radio 105,8. Θα παρακολουθήσουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού στη συνέχεια, η οποία θα ακολουθήσει για τις 8, είναι κανονικά προγραμματισμένη. Ο κύριος Λιαργκόβας είναι στο βήμα αυτή τη στιγμή, στο βελίδιο. Εν τω μεταξύ, επειδή μιλούσαμε και για τις κινητοποιήσεις που παραδοσιακά έχουμε τέτοια μέρα στην Θεσσαλονίκη, ξεκίνησαν χθες με τους ενστόλους, επίσης παραδοσιακά, μία μέρα πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού, οι ενστολοί μας βγαίνουν στους δρόμους, εκφράζουν και εκείνοι τα δικά τους αιτήματα, διατρανώνουν τις ανάγκες τους. Είναι ιδιαιτέρως αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας συνολικά στην Θεσσαλονίκη και εξαιτίας των συγκεντρώσεων και ποριών που έχουμε. Για πρώτη φορά πραγματοποιείται και αγροτικό συλλαλητήριο εντός του αστικού ιστού της πόλης. Οι συγκεντρώσεις ξεκίνησαν από τις 5, από τις 4 και μετά το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι σε αστυνομικό κλειό με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πολύ αυξημένη την παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων. Αρκετές χιλιάδες οι αστυνομικοί οι οποίοι έχουν διατεθεί για να κυλήσουν όλα ομαλά στην συμπρωτεύουσα. Η πρώτη συγκέντρωση προγραμματίστηκε στις 5 στον Λευκό Πύργο από αγρότες και εκπροσώπους αγροτικών συλλόγων. Είναι αυτό το πρώτο αγροτικό συλλαλητήριο εν μέσω ΔΕΘ που έχουμε φέτος. Για τις 5.30 πλέον προγραμματίστηκε, από τις 5.30 συγκεντρώθηκαν οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ και σωματείων εργαζομένων στον άξονα της πλατείας Χάνθ, και στις 6 ξεκίνησαν πλέον οι συγκεντρώσεις από την ΓΕΣΕ και την ΑΔΕΔΗ και εργατικών συνδικάτων στην πλατεία Αριστοτέλους στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Λίγα μέτρα μακριά στην Καμάρα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση μελών του αντιεξουσιαστικού χώρου και της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς, ενώ αναμένεται στην συνέχεια όλοι άρχισαν να κινούνται προς την περιοχή της ΔΕΘ, με τελικό βέβαια σημείο την είσοδο της νότιας πύλης. Περίπου 3.500 αστυνομικοί.
3: 3.500 αστυνομικοί, αλλά είχαμε και ήδη 6 συλλήψεις και 6 προσαγωγές σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν από πλευρά της αστυνομίας στην Θεσσαλονίκη. Αρκετός χρόνος θα λέγει κανείς και στις συγκεντρώσεις αυτές. Θα δούμε βέβαια, μακάρι να μείνουμε σε αυτή τη διαδικασία της διαμαρτυρίας.
0: Και κάτι που ακούγεται λίγο περίεργο και θα φάνταζε φανταστικό πριν από μερικά χρόνια, έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας και 8 σταθμοί του μετρό στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Κάποτε ήταν το πιο σύντομο ανέκδοτο το μετρό της Θεσσαλονίκης. Σήμερα, λόγω της ημέρας, 8 σταθμοί παραμένουν για λόγους ασφαλείας αυτές τις δύσκολες ώρες κλειστοί.
3: Ναι, πάντως είναι αλήθεια.
0: Είναι αλήθεια,
3: είναι αλήθεια. Αυτό
0: είναι πραγματικότητα και επεκτάθηκε κιόλας, έτσι. Θυμίζουμε προς την Καλαμαριά. Λοιπόν, βλέπω τον Κώστα Καντούρη που μεταδίδει εικόνα από την Θεσσαλονίκη να συνδεθούμε με το ΕΚ News.
1: Οι διαδηλωτές αποχώρησαν από εδώ, επέστρεψαν προς το λιμάνι. Σε αυτοί συμμετείχαν και οι συγγενείς θυμάτων των Τεμπών, νοσοκομιακοί γιατροί, διάφορες τάξεις, αλλά ήταν και αγρότες οι οποίοι ενώθηκαν με τη συγκέντρωση που είχαν συγκεντρωθεί νωρίτερα στην πλατεία του Λευκού Πύργου με 20 τρακτέρ. Το σύνθημα που έδωσαν εδώ οι συγκεντρωμένοι του ΠΑΜΕ ήταν, ζήτησαν αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, αλλά και αυξήσεις στις δαπάνες για την υγεία και την παιδεία και όχι για τους εξοπλισμούς. Αυτή την ώρα φτάνουν εδώ στο μπλόκο.
4: Αν μπορούμε με τη βοήθεια του περατέρ να δούμε την εικόνα, Κώστα Καντούρη.
1: Λίγο ο Κώστας ο Κατρατζής να γυρίσει λίγο να μας δείξει τους διαδηλωτές που έρχονται αυτή την ώρα στην πλατεία της Χάνθη. Είναι οι διαδηλωτές από την Καμάρα και από το άγαλμα Βενιζέλου.
3: Πολύ κοντά θα,
4: οπότε φτάνουν εκεί.
0: Να πούμε ότι έδωσε το παρόν και ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος της συγκεντρώσης, στην συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, και αυτό που είπε: παλαϊκή απέτηση εδώ και τώρα, δώστε λεφτά για τους μισθούς και τις συντάξεις, καμία θυσία για τα κέρδη τους, καμία θυσία για τους πολέμους. Θα το λέμε, θα το επαναλαμβάνουμε με το ΚΚΕ μπροστά, με το εργατικό, αγροτικό, ευρύτερα λαϊκό κίνημα, όλα τα λαϊκά στρώματα της πατρίδας, τους δρόμους του αγώνα, την ώρα που ο λαός στενάζει από την ακρίβεια και από τους χαμηλούς μισθούς και τις συντάξεις, από τη μεγάλη φορολιστία η κυβέρνηση, από την ΔΕΘ με τον οδικό χάρτη 2030 και τα άλλα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης μοιράζουν ψίχουλα κοροϊδίας, ήταν το μήνυμα από τον κύριο Κουτσούμπα. Λοιπόν, βλέπω, συνεχίζει ο κύριος Λιαργκόβας. Είμαστε πάντοτε εδώ με τον Άγιο Βαγιάνο και εν αναμονή της ομιλίας και των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στο πλαίσιο της 90ης έκθεσης της Θεσσαλονίκης.
3: Τώρα βέβαια, βλέποντας τον κόσμο που βρίσκεται πολύ κοντά στην Πλατεία Χάνθη,
0: πλησιάζει εκεί.
3: Ναι, πλησιάζει στο σημείο. Ίσως είναι στο συγκεκριμένο σημείο που πάντα κάτι συνέβαινε και
0: είναι η ώρα που φτάνουν στον κλειό, νομίζω, τον αστυνομικό πλέον, έτσι, εκεί που δεν έχει παραπέρα.
3: Ναι. Είναι το σημείο αυτό που υπάρχουν κάποιες συντάσεις κάθε φορά, να δούμε βέβαια. Τώρα βλέπω πιο έρημα τα πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι και οι διαδηλωτές έχουν επίσης την πλήρη συνείδηση πως σήμερα είχαμε ένα πολύ σοβαρό δυστύχημα. Δεν χρειάζεται να έχουμε άλλες συντάσεις, τουλάχιστον αυτή τη βραδιά. Να δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Νομίζω ότι μια και ανέφερε στον κ. Κουτσούμπα στην Θεσσαλονίκη ήταν και η κυρία Δούρου.
0: Ήταν και η κυρία Δούρου και ο κύριος Νατσιός. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου. Και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Βουλευτής Ελευθερίας. Όχι, μέχρι στιγμής δεν έχουμε δηλώσεις από εκεί. Από τον κύριο Νατσιό, νομίζω, κάποια στιγμή νωρίτερα είδα κάποιες δηλώσεις που έκανε. Και αν θα τις βρούμε,
3: ολοκλήρωσε,
0: θα σας τις μεταδώσουμε.
3: Ο πρόεδρος την. Μπορούμε να έχουμε λίγο ήχο από το Βελίδιο.
0: Προβάλλει ένα βίντεο με τη μεγαλύτερη ανάπλαση αυτή τη στιγμή στην Βόρεια Ελλάδα και παρουσιάζει έργα, σημαντικά έργα τα οποία έχουν γίνει
3: στη Θεσσαλονίκη. Στην Θεσσαλονίκη για την έκθεση ουσιαστικά. Αυτό που είπε σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός, ότι είναι πολύ ευχάριστο να βλέπεις την Θεσσαλονίκη να αλλάζει και ειδικά το χώρο της Διεθνούς Έκθεσης. Πάλι εδώ έχουμε τον ορίζοντα του 2030. Εκεί ολοκληρώνονται συγκεκριμένα έργα και για την Διεθνή Έκθεση.
0: Έδωσε μεγάλη σημασία συνολικά από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στην Βόρεια Ελλάδα στο πλαίσιο της ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Είχε ότι χθες επισκέφθηκε το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και τη νέα αιματολογική κλινική εκεί, πρότυπο.
5: Πάντως, Υπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Τράκης, κύριος Κωνσταντίνος Γιουλέκας.
0: Ο κύριος Γιουλέκας τώρα θα.
3: Εγώ θα σηκώ σε κάτι άλλο χθες, μία και τουλάχιστον μέχρι.
0: Όχι στο κολυμπητήριο.
3: Όχι στο κολυμπητήριο. Εγώ θα σηκώ σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον δείπνο που έγινε χθες.
6: Κύριε Υπουργέ,
0: ναι.
3: Τον κύριο Γιουλέκα, νομίζω να ακούσουμε λίγο από τον κύριο Γιουλέκα και να συνεχίσουμε.
6: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί Θεσσαλονικείς, Συγκλονισμένοι όλοι από το τραγικό συμβάν το οποίο συνέβη πριν από λίγες ώρες στην Τανάγρα. Και πράγματι η σκέψη μας είναι κοντά στις οικογένειες αυτών των δύο παλικαριών, όπως είναι κοντά σε όλα τα μέλη της μεγάλης οικογένειας των ενόπλων δυνάμεων και της πολεμικής μας αεροπορίας. Και πράγματι αυτά τα παιδιά που έπεσαν στο καθήκον θα μείνουν αθάνατα στις καρδιές, στις μνήμες μας.
0: Επιστρέψαμε λοιπόν, ήταν ο κύριος Γκουλέκας που όπως είναι λογικό ξεκίνησε με το τραγικό συμβάν που είχαμε σήμερα.
3: Πριν από λίγο είχαμε και την ανακοίνωση από πλευράς της Προεδρίας Δημοκρατίας, του κύριου Τασούλα, ο οποίος εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη μου, όπως είχαμε φέρει, για την απώλεια των δύο εξωματικών του μαχητικού αεροσκάφους F4Y Phantom 2 της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους έπειτα από πτώση στη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης Τανάγρα. Θερμά συλληπιτήρια, αναφέρει ο κύριος Τασούλας, στις οικογένειές τους και στην πολεμική μας αεροπορία.
0: Επέστρεψε από τη Μεθόνια ακυρώνοντας την παρουσία του σε εκδήλωση εκεί εξαιτίας του τραγικού συμβάντος, όπως και ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, που επέστρεψε εσφευσμένα από την ΔΕΘ, από την Θεσσαλονίκη. Και επειδή αναφερθήκαμε νωρίτερα στην παρουσία των αρχηγών της αντιπολίτευσης στα συλλαλητήρια και τις πορείες, η Ρένα Δούρου με την παρουσία της εκεί έστρεψε τα πυρά της στην κυβέρνηση με αιχμή το ιδιωτικό χρέος, υποστήριξε ότι η κυβερνητική πολιτική έχει οδηγήσει σε δραματική αύξησή του, με αποτέλεσμα, όπως είπε, 4 στα 10 νοικοκυριά να μην μπορούν να πληρώσουν βασικές ανάγκες και βασικές υποχρεώσεις. Ο πρόεδρος της Νίκης, ο κύριος Νατσιός, από το συλλαλητήριο υποστήριξε ότι η κυβέρνηση απέτυχε παταγωδό σε όλους τους τομείς της ελληνικής κοινωνίας, εκτιμώντας παράλληλα ότι ο λαός παρακολουθεί οργισμένος την πτώση της. Λοιπόν, και ακούσαμε και για τον κύριο Κουτσούμπα την κριτική που άσκησε τόσο στην παρούσα όσο και στις προηγούμενες κυβερνήσεις και στους προηγούμενους πρωθυπουργούς που, όπως είπε, ανεβαίνουν στη ΔΕΘ και μοιράζουν ψίχουλα. Ο κύριος Βελόπουλος επέλεξε να μην ανέβει και το είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα ανέβει στην Θεσσαλονίκη αυτή την περίοδο. Ανεβαίνουν ως τουρίστες, ήταν η αποστροφή του, η χαρακτηριστική. Κάθε τέτοια περίοδο ανεβαίνουν ως τουρίστες οι πρωθυπουργοί και μας κοροϊδεύουν. Αυτό είπε ο κύριος Βελόπουλος.
3: Λοιπόν, θα επανέλθω σε αυτό πάλι προηγουμένως, αφού αφήσουμε πάλι το ζήτημα του Phantom, το οποίο όλοι συνεχώρησαν, δεν θα λέγει κανείς το αντίθετο. Εχθές λοιπόν είχε ένα πολύ ενδιαφέρον δείπνο ο κύριος, μια και είπε στον κύριο Βελόπουλο, που επανέλχομαι, ο κύριος Πυρακάκης στην Θεσσαλονίκη, με το οικονομικό επιτελείο, αλλά και με τους βουλευτές της Βορείου Ελλάδας, όλη την περιοχή και τη Μακεδονία και τη Θράκη. Ήταν πολύ θερμό το κλίμα, θα έλεγε κανείς, όπου και εκεί πάλι βγήκαν κάποιες ειδήσεις για τη στήριξη κυρίως της αγροτικής παραγωγής στην περιοχή. Για τη Θράκη κάποια άλλα ζητήματα που αφορούν κυρίως τον αναπτυξιακό ταμείο και την περιουσία, τη δημόσια περιουσία. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν και αν θα έχουμε αναφορές από τον Πρωθυπουργό. Πάντως, λίγο πριν ξεκινήσει ο Πρωθυπουργός, θα μεταφέρω λίγο την εικόνα που δόθηκε από πλευράς κυβερνητικών πηγών, αυτό που αναφέρουμε στο ρεπορτάζ κυβερνητικών πηγών, το ότι οι δέσμοι των μέτρων δεν θα έχει μόνο ετήσιο χαρακτήρα, αλλά θα αποτελεί την εισαγωγή ενός τετραετούς κυβερνητικού κύκλου που φτάνει μέχρι το 2030-2031, όπως τονίζουν. Μάλιστα, υπογραμμίζουν κάθε φορά πως πρόκειται για μελετημένα και κοστολογημένα μέτρα, αυτό ως απαντήσεις που δίνονται κυρίως και στον κύριο Τσίπρα και στις συγκεκριμένες αναφορές που είχαμε τις προηγούμενες μέρες.
0: Μέχρι το τελευταίο ευρώ κοστολογημένα. Αυτό είναι το μήνυμα, νομίζω.
3: Και μάλιστα ότι ο Πρωθυπουργός θα εξαγγείλει μήνα-μήνα, όπως αναφέρει. Δεν ξέρω πώς θα γίνει και πώς θα υλοποιηθεί αυτό. Θα το δούμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Μήνα-μήνα, ποιο μέτρο θα υλοποιείται ξεκινώντας από τον Νοέμβριο του 2026, όπως είπαμε, κυρίως με τις αυξήσεις στα θέματα των. Του δώρου για τους συνταξιούχους, ενώ επισημαίνει το μεγάλο μαξίμου πως η νέα δέσμη των μέτρων απευθύνεται στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, ότι είναι μέτρα που έρχονται ουσιαστικά για να συμπληρώσουν και την εφαρμογή της φετινής φορολογικής μεταρρύθμισης συνολικά, ώστε συνδυαστικά να οδηγούν στο μεγαλύτερο όφελος για τον πολίτη. Σε αυτή τη ΔΕΘ η κοινωνία μπαίνει στο επίκεντρο, όπως έλεγαν κυβερνητικά στελέχη, έλεγαν χαρακτηριστικά. ότι πια θα γίνουν πια με πιο γοργούς ρυθμούς για τα οικονομικά και θα αποτυπωθούν άμεσα και τα χειροπιαστά αποτελέσματα. Αυτό που είπαμε στο πορτοφόλι, τα μεταστήριξης που θα υπάρχουν. Να δούμε βέβαια, θα έχουμε κάποιες συγκεκριμένες εξαγγελίες για την ακρίβεια. Ένα ζήτημα που τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις είναι,
0: είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που αναφέρουν οι πολίτες όταν ερωτώνται, έτσι.
3: Να δούμε, θα έχουμε συγκεκριμένες αναφορές σε αυτό. Θα ακούσουμε πολλές φορές τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει τη λέξη ορίζοντας. Σήμερα θα το δούμε σε λίγα λεπτά.
0: Και θα τον τοποθετεί χρονικά, έτσι.
3: Ακριβώς.
0: Ανά περιόδους. Σε κάθε περίπτωση.
3: Πάντως το πρόγραμμα, να επαναλάβουμε, τηρείται κατά γράμμα.
0: Είναι 8 παρά 6 πρώτα λεπτά. Είναι ο κύριος Γκιουλέκας αυτή τη στιγμή στο Βήμα, έτσι. Και ας πάρουμε μια γεύση.
7: Να πρωταγωνιστήσει. Όσο πιο γρήγορα δημιουργούμε τις υποδομές, τόσο πιο γρήγορα μπορούμε να δώσουμε στη Θεσσαλονίκη αυτά που έχει ανάγκη, στη Βόρειο Ελλάδα αυτά που έχει ανάγκη και αν θέλετε στην πατρίδα μας ολόκληρη. Γιατί προχωρώντας η Βόρεια Ελλάδα, αναπτυσσόμενη η Βόρειο Ελλάδα, το θετικό αποτύπωμα δεν θα είναι μόνο για το βορειοελλαδικό χώρο, θα είναι για ολόκληρη την πατρίδα, για ολόκληρη τη χώρα. Αυτό όμως που θέλω να πω πάνω απ' όλα, πέρα από την γεωστρατηγική μας θέση, πέρα από τα πλεονεκτήματα που έχουμε, έχουμε και τα οράματά μας που τώρα πια μπορούμε να το λέμε ότι δεν απέχουν από την πραγματικότητα. Πραγματικά πατάνε πάνω στην πραγματικότητα. Η Βόρεια Ελλάδα έχει έναν από τους μικρότερους μέσους όρους ηλικίας σε ολόκληρη τη χώρα. Πάνω από 220-230 χιλιάδες νέα παιδιά σπουδάζουν εδώ στα 5 μεγάλα πανεπιστήμια μας και στα 2 μη κρατικά που θα αρχίσουν τώρα τη λειτουργία τους. Και αυτό είναι το πλούσιο έμψυχο δυναμικό. Έχει εμβληματικές επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και πολύ σημαντικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι επιμένουν να ζουν εδώ στον ελληνικό βορρά, να αγωνίζονται για τον ελληνικό βορρά, γιατί πιστεύουν πραγματικά στην πατρίδα. Και επειδή πολλές φορές μιλάνε κάποιοι ότι...
0: Ακούμε από το Βελίδιο τον κύριο Γκιουλέκα και όπως είπαμε εκτός ΔΕΘ έχουμε συλλαλητήρια και πορείες. Συλλαλητήριο μεγάλο στο οποίο συμμετέχουν αγρότες από νομούς της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Είχε προηγηθεί, να θυμίσουμε, κάλεσμα της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων ύστερα από σύσκεψη η οποία τις προηγούμενες ημέρες έγινε στα Νέα Μάλγαρα. Και στο πλευρό των αγροτών βρίσκονται επίσης κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι. Βασικά αιτήματά τους είναι η μείωση του κόστους παραγωγής, κατώτατες εγγυημένες τιμές στα προϊόντα τους και στήριξη του εισοδήματός τους. Κινήθηκαν έπειτα από τις ομιλίες με πορεία προς την πλατεία Χάνθ, συμμετέχοντας στην συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Κατόπιν συνεννόησης με την αστυνομία, αποφασίστηκε να εισέλθουν 20 τρακτέρ στο κέντρο της πόλης, τα οποία και στάθμευαν οι αγρότες στην περιοχή του Λευκού Πύργου. Στο άγαλμα Ελευθερίου στο άγαλμα Βενιζέλου, στις 6 προγραμματίστηκε η συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ του Εργατικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης και της ΑΔΕΔΗ, ενώ στην Καμάρα απίθυνε κάλεσμα για συγκέντρωση οργανώσει της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου. Συνεχίζει ο κύριος Γκιουλέκας. Είμαστε εδώ στο Ethnos Radio 105,8, στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Αρής και ο Άγης Βαγιάνος. Θα παρακολουθήσουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού μέχρι τέλους και θα είμαστε εδώ προκειμένου να συνοψίσουμε και όλα τα σημαντικότερα από όσα εκείνος θα πει, που όπως μας έχουν προειδεάσει τόσο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός όσο και όλοι οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι το τελευταίο χρονικό διάστημα θα αφορούν όσο γίνεται μεγαλύτερη γκάμα κοινωνικών ομάδων, αν όχι το σύνολο, όπως μας έλεγες και εσύ, Άγη, του
3: πληθυσμού. Με τον άλλο τρόπο είναι βέβαιο.
0: One way or another, που είναι και στο χωριό. Έτσι,
3: ναι. Να επανέλθω σε αυτό που έλεγα, μια διευκρίνηση για ότι το ποσό που θα δοθεί, η ενίσχυση του Νοεμβρίου που θα υπολογίζεται θα φτάσει
0: περίπου.
3: Ναι, συνταξιούχους. Υπολογίζεται να φτάσει και να ξεπεράσει στα 400 ευρώ. Έχει αυξηθεί πλέον. Έχει διευρυνθεί από το περίμετρο των δικαιούχων με την αναπροσαρμογή εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Υπολογίζονται λοιπόν γύρω στους 1,7 εκατομμύρια συνταξιούχους να λάβουν πλέον το συγκεκριμένο ποσό. Ενώ βέβαια μην ξεχνάμε ότι και η ενίσχυση με προβλεπόμενη αύξηση για το 27 2,4% αναμένεται και αυτή να πλησιάσει, όπως είπαμε, το 3%. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, ειδικά για τους αξιούχους, βέβαια, είναι η προσωπική διαφορά. Το 2027, σύμφωνα με τα όσα έχουν προβληθεί και θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό, 670.000 συνταξιούχοι θα δουν για πρώτη φορά ολόκληρη την αύξηση της σύνταξης της έφεσης, δεν θα έχουν μειωμένη την αύξηση της συγκεκριμένη λόγω της προσωπικής διαφοράς, ενώ από την άλλη μεριά ένας μεγάλος χώρος, ένας ευρύς χώρος που αναμένεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σήμερα είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και βέβαια το ζήτημα της κατάργησης του φόρου του τέλους επιδιδεύματος και της σημείωσης προκαταβολής της φόρου, ένα ζήτημα το οποίο δημοσκοπικά είχε στοιχήσει στην κυβέρνηση. Το είχαν θέσει και πολλοί βουλευτές, κυρίως της συνεδριάσης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Θα υπάρχουν σχετικές λοιπόν ανακοινώσεις και γι' αυτό το ζήτημα. Να προσθέσουμε μόνο πως υπάρχει μια επιτροπή η οποία είχε υποβάλει στην κυβέρνηση και στο αρμόδιο Υπουργείο μια επιτροπή των φορέων της αγοράς, ένα σχετικό υπόμνημα στο οποίο βασίστηκε ο συγκεκριμένος σχεδιασμός για την ΔΕΘ και κρύβει βέβαια, όπως αναφέρουν, πολλά μέτρα έκπληξη.
0: Θα πάμε τώρα, είναι ο Γιώργος Καριωτάκης εδώ, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, θα διακόψουμε αν και εφόσον ανέβει στο βήμα ο Πρωθυπουργός, να πούμε.
8: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Τρίμερο εθνικό πένθος κηρύχθηκε στις ένοπλες δυνάμεις για την απώλεια των δύο πιλότων του F4 Phantom που συνετρίβει στην Τανάγρα λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week. Η επίδειξη των αεροσκαφών της πολεμικής αεροπορίας είχε ξεκινήσει μόλις λίγα λεπτά πριν τη συντριβή που έγινε μπροστά στα μάτια χιλιάδων επισκεπτών. Οι δύο πιλότοι δεν πρόλαβαν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα αυτόματης εκτείναξης. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, οι δύο υπτάμενοι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μακριά από τα συντρίμια. Η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων έχει ήδη ξεκινήσει το έργο της με κρίσιμο υλικό από τις κάμερες των διοργανωτών και τις συνομιλίες του πληρώματος με τον πύργο ελέγχου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το αεροσκάφος έκανε ελιγμούς, γεγονός που πιθανότατα δείχνει ότι οι χειριστές είχαν αντιληφθεί ότι το Phantom είχε βλάβει και προσπάθησαν να το οδηγήσουν αρκετά μακριά από το διάδρομο και το πλήθος που παρακολουθούσε τις επιδείξεις, αλλά και κατοικημένες περιοχές. Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο σχηματάρι που προκλήθηκε μετά τη συντριβή, που ωστόσο παρουσιάζει καλύτερη εικόνα. Τη βαθύτατη θλίψη του εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας για την απώλεια των δύο αξιωματικών που επέβαιναν στο Phantom. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδια σε ανάρτησή του σημειώνει ότι η είδηση της απώλειας της ζωής δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας κατά το δυστύχημα στο Athens Flying Week προκαλεί την βαθύτατη θλίψη όλων μας. Η σκέψη μας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους, στους οποίους απευθύνουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλληπιτήρια. Τα συλληπιτήρια του εξέφρασε σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος. Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να ανέβει στο βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκη στο Βελίδιο Κέντρο ο Πρωθυπουργός για την ομιλία του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει δέσμη μέτρων που θα αφορούν σε αυξήσεις στον κατώτατο μισθό και στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, φοροελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες και μέτρα στήριξης των οικογενειών. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για περίπου 30 παρεμβάσεις με αιχμή την ενίσχυση των εισοδημάτων και τη μείωση των φορολογικών βαρών. Για τους συνταξιούχους προβλέπονται αύξηση 2,8% από τον Ιανουάριο και κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Στο πακέτο περιλαμβάνονται επίσης νέα αύξηση του κατώτατου μισθού τον Απρίλιο του 2027, μείωση ασφαλιστικών εισφορών, αλλαγή στη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών και νέο στεγαστικό πρόγραμμα με ευνοϊκότερους όρους για οικογένειες με παιδιά. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται ακόμη να παρουσιάσει το σχέδιο Ελλάδα 2030, υπογραμμίζοντας ότι οι παρεμβάσεις είναι πλήρως κοστολογημένες και δεν διαταράσσουν την δημοσιονομική ισορροπία. Σε κλειό κινητοποιήσεων η Θεσσαλονίκη εν ώψη της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η πορεία των συνδικάτων που είχε ως αφετηρία το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Τα μπλοκ των διαδηλωτών της ΓΕΣΕ και της ΑΔΔΗ θα συγκεντρωθούν στην πλατεία Χάνθ. Η πορεία των διαδηλωτών του ΠΑΜΕ που ξεκίνησε από την Χάνθ πρόκειται να κατευθυνθεί στο λιμάνι. Αγρότες, κτηνοτρόφοι αλλής και μελισσοκόμοι από νομούς της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδος και της Πελοποννήσου συμμετέχουν στο συλλαλητήριο με βασικά αιτήματα την μείωση του κόστους παραγωγής, κατώτατες εγγυημένες τιμές στα προϊόντα τους και στήριξη του εισοδήματός τους. Συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί και στην Καμάρα. Σε ισχύ είναι τα μέτρα ασφαλείας της αστυνομίας και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της τροχέας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία σωρός εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο από το οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά και επεκτάθηκε στο νέο Κουβαρά Αττικής σε δασική έκταση. Σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε σε γιο ταχύ αυτοκίνητο επί της οδού Μιχαήλ Γκίνη και επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς, εντοπίστηκε εντός του αυτοκίνητου σωρός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν και κατέστρεψαν 3 πετρελαιοφόρα που συνδέονται με τους φρουρούς της Επανάστασης μετά από Ιρανικές επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών πολεμικών πλοίων. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, 2 δεξαμενόπλια κινητοποιήθηκαν στα ανοιχτά του Ιράν, ενώ 1/3 καταστράφηκε στον κόλπο του Όμαν, αφού προηγουμένως το πλήρωμά του κλήθηκε να το εγκαταλείψει. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι τα πλοία αποτελούσαν μέρος δικτύου χρηματοδότησης των φρουρών της Επανάστασης και των συμμάχων τους. Στη Μόσχα βρίσκονται οι Αμερικανοί διαμεσολαβητές Τζαρεντ Κούσνερ και Στίβ Γουίτκοφ, μεταφέροντας νέα ειρηνευτική πρόταση στον Βλαντιμίρ Πούτιν πριν μεταβούν αύριο στο Κίεβο. Την ίδια ώρα η Ουκρανία δέχθηκε σφοδρά ρωσικά πλήγματα σε αεροδρόμια, κατοικίες, εμπορικά κέντρα και εργοστάσια με τουλάχιστον 5 νεκρούς.
8: Ο καιρός.
9: Γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
8: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ μαζί με τον Άγη Βαγιάνο. Άγη, ποιος είναι ο κύριος που μιλάει τώρα στο Βελίδιο?
1: Να το σιγά, πω σιγά, σιγά
0: αργά,
1: το,
0: αργά και σιγά.
1: Είναι πρόσωπος της Ιαπωνίας, υπουργός στρατηγικής ανάπτυξης, αυτό το έχουμε.
0: Okay.
1: Ο κύριος Μινόρου Κούτσι.
0: Πολύ ωραία. Ο οποίος έχει λάβει τώρα τον λόγο εκ μέρους της τιμόμενης
1: χώρας φέτος
0: της Ιαπωνίας.
1: Μου κάνει εντύπωση πάντως γιατί ο Ιάπωνας υπουργός στρατηγικής ανάπτυξης δεν χρησιμοποιεί τα συγκεκριμένα monitor που υπάρχουν αριστερά και δεξιά, αλλά χρησιμοποιεί χαρτί και διαβάζει. Πιθανόν θα το αιτιολογώ, πιθανόν θα υπάρχουν κάποιες ελληνικές λέξεις τις οποίες θα πρέπει να διαβάσει. Το κάνουν οι Ιάπωνες θέλοντας να τιμήσουν τη χώρα που βρίσκονται. Γιατί βλέπω και μεγάλα γράμματα, αν μπορεί να διακρίνει.
0: Νομίζω ότι το έκανε και ο πρέσβης της Ιαπωνίας και το μέλος Βουλής των Αντιπροσώπων που υποδέχθηκαν τον Πρωθυπουργό στο περίπτερο της χώρας. Στο περίπτερο που να πούμε ότι ήρθε αυτό το εντυπωσιακό που ήταν κρυμμένο, το παραδοσιακό ιαπωνικό τύμπανο τάικο, έτσι λέγεται, χρησιμοποιούνταν στον πόλεμο προκειμένου να τρομάξει τους αντιπάλους αλλά και σε θρησκευτικές τελετές. Ήταν κρυμμένο λοιπόν, γιατί έβλεπα και τους συναδέλφους που έδιναν το παρόν εκεί.
1: Εντυπωσιάζεται αυτό που λες, δεν το έχω καθόλου.
0: Μετέφεραν
1: λοιπόν
0: την εικόνα από το περίπτερο της Ιαπωνίας και υπήρχε ένα παραβάν μπροστά που το έκρυβε και δεν άφηνε να αποκαλυφθεί. Το έφεραν με αρκετές δυσκολίες από την Ιαπωνία το συγκεκριμένο αυτό πολύ μεγάλο τύμπανο, το τάικο, και υπήρχε και συγκεκριμένος άνθρωπος γνώστης δεξιοτέχνης, έτσι, ναι, ο οποίος και το
1: περιπτώσεις
0: χτυπούσε με τον χαρακτηριστικό τρόπο.
1: Γιατί και τα χτυπήματα σε συγκεκριμένη περίπτωση, ο ρυθμός των χτυπημάτων
0: ναι, δεν είναι τώρα πήραμε εμείς.
1: Ουσιαστικά είναι μουσική στην περίπτωση αυτή.
0: Ακριβώς. Και επιτελεί το σκοπό του και αυτό. Έχει λοιπόν λάβει τον λόγο τώρα.
1: Νομίζω ότι ολοκληρώνει.
0: Ο
1: κύριος Μινόρου Κούτσι, υπουργός στρατηγικής ανάπτυξης της Ιαπωνίας, που συμμετέχει στην έκθεση.
0: Είναι μια σπουδαία χώρα, δεν ξέρω αν έχεις ταξιδέψει στην Ιαπωνία.
1: Αχ, έχω φτάσει μέχρι Πεκίνο απέναντι.
0: Μπράβο. Λοιπόν, ομοίως και εγώ έχω να σου πω.
1: Κάποια στιγμή θα πάρω τη σύνταξη, θα πάω.
0: Είναι στα επόμενα σχέδιά μου να με ευλογήσει ο Θεός να πάω στην Ιαπωνία.
1: Ναι, είμαι και εγώ της ίδιας άποψης και λογικής.
0: Έχει πολλά κοινά με την. Έχει αρκετά κοινά με την Κίνα, αλλά και πολλές διαφορές. Ακριβώς.
1: Πάντως είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα χώρα, γι' αυτό και είπαμε και νωρίτερα ότι η παρουσία της ως τιμωμένη χώρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει προκαλέσει τους επισκέπτες, γιατί μην ξεχνάμε ότι και η έκθεση παρουσίασε κάποια, αυτό που λέμε, κοιλιά τα προηγούμενα χρόνια, είτε λόγω της πανδημίας είτε λόγω των οικονομικών ζητημάτων, γιατί θα πρέπει να σου πω ότι γίνονται και αγορές και συναλλαγές κατά τη διάρκεια της έκθεσης, γίνονται συμφωνίες πολύ μεγάλες.
0: Γίνονται deals τεράστια.
1: Ακριβώς.
0: Έρχονται άνθρωποι από όλα τα Βαλκάνια.
1: Ακριβώς, γίνονται όμως και
0: συμφωνίες.
1: Γίνονται όμως και συμφωνίες και αγορές και σε πιο χαμηλό επίπεδο. Θυμάμαι, ας πούμε, όταν ήταν η τιμόμενη χώρα η Ινδία πριν από κάποια χρόνια, που είχε πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορούσε κανείς να απομυθευτεί για το σπίτι του. Έτσι, οι επισκέπτες, μετά τη δεύτερη μέρα, όταν κυκλοφόρησε ότι όντως μπορούν να γίνουν αγορές μέσα στην έκθεση.
0: Έκλεισε με υπόκληση. Το χάσες, έκλεισε με υπόκληση.
1: Είναι υπόκληση σεβασμού.
0: Υπόκληση σεβασμού, ακριβώς. Και έβλεπα, ας πούμε, σε πλάνα ότι ωραία, ανεβαίνει ο Πρωθυπουργός, συνδεόμαστε με το Βελίδιο.
2: Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, το τραγικό γεγονός στην Τανάγρα πριν από λίγες ώρες πιάζει δυστυχώς και τη σημερινή μας εκδήλωση. Η θλίψη είναι διάχυτη, με τη σκέψη μας να βρίσκεται με τις οικογένειες των δύο πιλότων που χάσαμε. Μια απόδειξη του καθημερινού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι Έλληνες σίκαροι, παραμένοντας ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα για την προστασία των ελληνικών ουρανών. Η πολιτεία και σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους. Παναγιώτατε, κύριε πρόεδρε της Βουλής, φίλε Επίτροπε, αγαπητέ Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε της πόλης της Θεσσαλονίκης, συνάδελφοι υπουργοί και βουλευτές, εκπρόσωποι της τιμόμενης φέτος Ιαπωνίας, φίλες και φίλοι από την όμορφη Μακεδονία. Ανεβαίνω σε αυτό το βήμα για 8η φορά ως Πρωθυπουργός. Φορτισμένος, ομολογώ, με πολλά συναισθήματα. Υπερήφανος για το σημαντικό έργο που συντελείται. Με πλήρη επίγνωση, ωστόσο, και των αστοχιών που μένουν να διορθωθούν. Έχοντας καθαρή εικόνα των εθνικών προκλήσεων σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον, αλλά και πιο έμπειρος απέναντι στους σύνθετους χειρισμούς που απαιτούν. Όμως σας μιλώ ειλικρινά, νιώθοντας πιο αισιόδοξος, έτοιμος και αποφασισμένος όσο ποτέ. Αισιόδοξος, γιατί η πατρίδα μας, ξεπερνώντας πλέον την καθήλωση, είναι καιρός να γευτεί τους καρπούς των προσπαθειών της. Έτοιμος, γιατί τα ισχυρά θεμέλια που θέσαμε στην οικονομία, στην κοινωνία, στην άμυνα, μας επιτρέπουν να χτίσουμε πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά την Ελλάδα του 2030. Και κυρίως, αποφασισμένος, γιατί μπροστά μας ο ορίζοντας τώρα απλώνεται πιο ανοιχτός, ενώ στα χέρια μας κρατάμε το κατάλληλο σχέδιο για να το κατακτήσουμε. Με σιγουριά και εξορπιστία. Σε αυτό το σχέδιο θα επικεντρωθεί η ομιλία μου λίγους μήνες πριν τις επόμενες εθνικές εκλογές. Γι' αυτό και επέλεξα να μην περιοριστεί σε έναν τυπικό κυβερνητικό απολογισμό, ούτε και να αρκεστεί σε μια λίστα μέτρων τα οποία θα εξαντλούνται απλά στο επόμενο έτος. Αντίθετα, η πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής. Προοπτική που θα μεταφράζεται σε συγκεκριμένες, κοστολογημένες παρεμβάσεις, αρθρωμένες όλες σε ένα τετραετές ημερολόγιο. Πρόκειται ασφαλώς για τον οδικό χάρτη του 2027. Παράλληλα όμως και για τον πρόλογο του νέου μας προγράμματος, που ολοκληρώνει τρεις κύκλους της περίοδου 2019-2023, με τη σταθεροποίηση της χώρας, την ανακούφιση από τους δυσβάστατους φόρους, της τετραετίας 2023-2027, με την ανάπτυξη, το καλύτερο εισόδημα και τις μεγάλες, τις τολμηρές μεταρρυθμίσεις και τέλος της πορείας προς το 2031. Για ένα άλμα ευημερίας για τον πολίτη παντού, παντού, από τα αστικά κέντρα μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό και το πιο μικρό νησί. Αυτή άλλωστε αποτελεί και την κεντρική μας επιδίωξη. Η συλλογική πρόοδος να μετατρέπεται σε ατομική προκύπτωση. Τα ωφέλη της ανάπτυξης να επιστρέφουν στην κοινωνία ως μέρισμα για κάθε Ελληνίδα, για κάθε Έλληνα. Χωρίς όμως ποτέ, μα ποτέ, να θέσουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, την οποία με τόσο κόπο κατακτήσαμε. Είναι μια πολιτική για τους πολλούς. Γιατί δεν σας κρύβω πως όσα θα ανακοινώσω σε λίγο είναι το απόσταμα δεκάδων, εκατοντάδων μπορεί συζητήσεων με τους πολίτες ταξιδεύοντας σε ολόκληρη την επικράτεια. Και είδα ανθρώπους κάθε επαγγέλματος να παραδέχονται τα βήματα που πράγματι έχει πετύχει η οικονομία. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, ένιωσα την αγωνία τους για την ακρίβεια. Την προσδοκία να δουν αυτή την επιτυχία να έχει πραγματικό αντίκρισμα στο δικό τους πορτοφόλι. Χωρίς το άγχος του πώς θα βγει ο μήνας, αν αυξήθηκε το ενίκιο, πώς θα μεγαλώσει το παιδί. Γι' αυτό και θεωρώ ότι σήμανε η ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης η δύναμη της χώρας να γίνει δύναμη του κάθε πολίτη. Άκουσα επίσης για υπαρκτά προβλήματα κακοδιαχείρισης
3: και κακοδιοίκησης. Γιατί βλέπετε, αυτή η αναμέτρηση με το βαθύ κράτος μπορεί να έφερε αρκετές νίκες, αλλά δεν πέτυχε ακόμα να επικρατήσει οριστικά στον πόλεμο με το κακό παρελθόν. Όπως διαπίστωσα από την άλλη και αλλαγές, όπως το gov.gr, που κανείς μα κανείς δεν πίστευε πριν από κάτω χρόνια ότι θα συνέβαιναν στην Ελλάδα και όμως σήμερα είναι πραγματικότητα. Ανοίγω μια παρένθεση. Αξίζει να επισκεφθείτε στην έκθεση το περίπτερο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπου στην είσοδο υπάρχει μια αναπαράσταση της Ελλάδος του χθες, της γραφειοκρατίας, των φαξ, των γραφείων που λειτουργούσαν χωρίς τεχνολογική υποδομή. Και νομίζω ότι το κάνατε πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, για να θυμίσετε στους πολίτες ότι όλα αυτά δεν ήταν σε τόσο μακρινό παρελθόν. Αυτή ήταν η Ελλάδα την οποία παραλάβαμε και σήμερα διαχειριζόμαστε και αναπτύσσουμε την Ελλάδα του gov.gr. Αυτή η εμπειρία αυτού του τεράστιου μετασχηματισμού μπορεί να μας δώσει νέα ορμή να ανατραπούν αυτά τα οποία ακόμα μας κρατάνε πίσω. Σε αυτές τις ίδιες συναντήσεις με τους πολίτες ήταν φανερό. Νομίζω ότι πρέπει να είναι καλής, πολύ κακοπροαίρετος, για να μην το συνομολογήσει, ότι όλοι νιώθουν σήμερα πιο ασφαλείς και σίγουροι για την ισχύ της πατρίδας μας. Όμως γύρω τους οι πολίτες βλέπουν τις απειλές να παραμένουν. Πότε με τη μορφή των ξαφνικών γεωπολιτικών μεταβολών, πότε της μεγάλης αβεβαιότητας στα οικονομικά, βλέπετε τώρα τη μεγάλη αναταραχή που υπάρχει στην παγκόσμια αγορά ομολόγων, και πότε της ανεξέλεγκτης επέλασης της τεχνητής νοημοσύνης. Η εσωτερική πολιτική σταθερότητα, λοιπόν, η ικανότητα να διαβάζει κανείς τις οικονομικές, τις γεωπολιτικές, τις τεχνολογικές εξελίξεις, όλα αυτά αποκτούν τεράστια σημασία. Διατρέχοντας την Ελλάδα αυτόν τον τελευταίο χρόνο, είδα τέλος καθαρά τη διπλή ανάγκη η χώρα να συγκλίνει πιο γρήγορα προς την Ευρώπη, αλλά και μέσα στην επικράτειά της να συγκλίνουν τα κέντρα με την περιφέρεια. Η εδαφική της ενότητα γίνεται έτσι και κοινωνική. Η ανάπτυξη πρέπει να αφορά όλους και πρέπει να είναι δίκαιη. Συνολικά, λοιπόν, θα έλεγα ότι αν μέχρι σήμερα πετύχαμε να μπούμε στη σωστή πορεία σε όλα τα βαδία, έχει έρθει η ώρα να αυξήσουμε σημαντικά την ταχύτητά μας. Και όλα αυτά αποκρισταλώνονται στις νέες επιλογές μας. Είναι επιλογές που επιδιώκουν η πρόοδος των αριθμών να περνά και στην καθημερινότητα του κάθε πολίτη και η εθνική ανάπτυξη να αποτυπώνεται τελικά στον προϋπολογισμό του κάθε νοικοκυριού. Οι προοπτικές της χώρας να κρατούν εδώ τους νέους, δίνοντας σε πόλεις, σε χωριά, στα νησιά μας τις ίδιες ευκαιρίες. Και όλοι οι Έλληνες να αισθάνονται το βήμα τους να είναι σταθερό, μέσα σε έναν κόσμο ασταθή. Έτοιμοι ταυτόχρονα να αντικρίσουν κατάματα το μέλλον. Αν έπρεπε να το πω συνοπτικά, όλα γύρω μας δηλώνουν ότι ζούμε μια πρωτοφανή, μια πρωτόγνωρη φάση μετάβασης, και το μήνυμα των πολιτών είχε καθαρό. Τι μας λένε οι πολίτες? Θέλουμε σιγουριά, ένα καλύτερο παρόν. Θέλουμε προετοιμασία για ένα άγνωστο ακόμα αύριο. Ναι, η χώρα προχώρησε, απέκτησε ισχύ, απέκτησε φωνή, απέκτησε επιρροή. Ας γίνει, λοιπόν, στο εξής αυτή η δυναμική της πρόοδος για όλους. Σε έναν δρόμο που ασφαλώς προϋποθέτει συνέχεια και συνέπεια, αλλά τελικά είναι ο μόνος που οδηγεί σε καθαρούς ορίζοντες. Ορίζοντες ευρωπαϊκούς, οικονομικούς, κοινωνικούς, ώστε στα θεμέλια και στους πρώτους ορόφους που ήδη χτίσαμε αυτά τα 7,5 χρόνια να ολοκληρώσουν το οικοδόμημα της Ελλάδος του 2030. Γι' αυτό και φέτος

Στρεφόμαστε στα πιο δυναμικά στρώματα της κοινωνίας και σε ολόκληρη την κοινωνία ταυτόχρονα. Στους ελεύθερους επαγγελματίες, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους συνταξιούχους, τους αγρότες, τους δημόσιους υπαλλήλους, τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, στην οικογένεια, στους τρίτεκνους, στους πολύτεκνους, όπως και στους ενοικιαστές. Και σε εκείνη λοιπόν θα είμαι σαφής, ξεκινώντας την περιγραφή των παρεμβάσεών μας και τον επόμενο χρόνο. Ξέρω καλά ότι η ραχοκαλιά της οικονομίας μας είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρότερες επιχειρήσεις. Τότε λοιπόν, γιατί μας βαρύνεται με τόσα τεκμήρια, ενώ εμείς υιοθετήσαμε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές? Με ρωτούσαν καθόμουν σε ένα καφέ. Και έχουν δίκιο. Γι' αυτό το λόγο τώρα μειώνουμε τα τεκμήρια στους συνεπείς επαγγελματίες, καταργώντας τις δύο πιο σημαντικές προσαυξήσεις στον υπολογισμό τους, του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού. Ενώ επίσης τους οικισμούς κάτω των 2.000 μόνιμων κατοίκων, στη Δυτική Μακεδονία για ευνότητους λόγους ανεβάζουμε το όριο στους 2.200, τα τεκμήρια πέφτουν στο μισό. Αυτή την παρέμβαση ωφελούνται συνολικά πάνω από 155.000 επαγγελματίες. Θα το κάνω απλά. Το πω απλά μέσα από ένα παράδειγμα. Πάρτε μια επιχείρηση εστίασης εδώ στη Θεσσαλονίκη. 15 ετών με 5 εργαζόμενους, μισθοδοσία 105.000 ευρώ. Πράγματι, με τις προσαυξήσεις αυτή η επιχείρηση επιβαρύνθηκε σημαντικά με τα τεκμήρια. Το όφελος από την παρέμβαση την οποία κάνουμε ξεπερνάει τα 2.500 ευρώ το χρόνο. Και επιπλέον, από τις ερχόμενες δηλώσεις του Μαρτίου, θέλω να θυμίσω ότι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν και μικρότερο φόρο εισοδήματος, όπως το προβλέπει η φορολογική μεταρρύθμιση την οποία έχουμε ήδη ψηφίσει. Μια φορολογική μεταρρύθμιση την οποία θέλω να θυμίσω την είδαν ήδη μισθωτοί του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στα εκαθαριστικά τους από τον πρώτο μήνα του φετινού χρόνου. Ακολουθεί ωστόσο και μία ακόμα διευκόλυνση. Από το φορολογικό έτος 2027 μειώνουμε την προκαταβολή φόρου από το 55% στο 50%, ενώ από το 28% η ίδια επιβάρυνση θα αποκλιμακώνεται ετησίως κατά 5% στα νομικά πρόσωπα, ώστε να φτάσει και εκεί σταδιακά από το 80% στο 50%. Μιλάμε συνεπώς για μια μόνιμη παρέμβαση σε τρία επίπεδα, όλα τους συγκλίνουν στην ανακούφιση των επαγγελματιών και των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. Κάθε επίσκεψή μου στην περιφέρεια, το βιώνετε και εσείς και οι συνάδελφοι βουλευτές, ειδικά αυτοί που εκλέγονται στην περιφέρεια, το πρώτο θέμα συζήτησης ήταν το τρόπος με τον οποίο και θα αυξηθούν και θα στηριχθούν οι επαγγελματίες αγρότες. Πώς θα εξυγχρονιστεί η παραγωγή και πάνω απ' όλα πόσο μπορούν να ελαφρυνθούν όσοι εργάζονται στις καλλιέργειες, στην κοινοτροφία, κρατώντας στα χωριά τους νέους ανθρώπους. Κατέγραψα αυτούς τους προβληματισμούς και σήμερα η κυβέρνηση απαντά πώς, μηδενίζοντας αμέσως το φόρο στους κατεπάγγελμα αγρότες με εισοδήματα έως τα 20.000 ευρώ. Μηδέν φόρο στους αγρότες για εισοδήματα έως και 20.000 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ένας αγρότης που δήλωνε 20.000 ευρώ αντί για 1.183 ευρώ που θα πλήρωνε, τώρα δεν θα οφείλει τίποτα. Ένας αγρότης με εισόδημα 30.000 ευρώ, μιλάμε για αγρότες επιτυχημένους με μεγάλη δραστηριότητα, θα πλήρωνε με την υφιστάμενη κλίμακα φόρο 5.083 ευρώ. Στο εξής, αυτός ο αγρότης θα πληρώνει λιγότερο από τα μισά.
2183.

αποζημιώσεις και με κάλυψη του χαμένου εισοδήματος. Όμως αυτό το ξέρω ότι δεν αρκεί. Πολύ σύντομα λοιπόν, και αυτό αποτελεί προσωπικό μου στοίχημα και κεντρική προτεραιότητα, θα έχουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ανάταξης, πλήρους ανάταξης της κτηνοτροφίας μας, που θα θωρακίζουν τους κτηνοτρόφους σας μόνιμα από τις νόσους. Θα το ξαναπώ. Η κυβέρνηση θα διεκδικήσει πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους και αποτελεί δεσμευθή μου ότι τα κοπάδια που χάθηκαν θα ξανασυσταθούν το συντομότερο δυνατόν. Και όλα αυτά θέλω να θυμίσω, ενώ στο πρωτογενή τομέα εξακολουθούν να ισχύουν προφανώς αποφάσεις που ήδη έχουμε λάβει. Από το φθηνότερο ρεύμα και την επιστροφή του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο στην Αγγλία, μέχρι τον ευνοϊκότερο ΦΠΑ στα λιπάσματα και στις ορθοφές, το ίδιο προφανώς και η κατάργηση του ένφια σε περιοχές της περιφέρειας. Κυρίως όμως το νέο σύστημα των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που καταβάλλεται πλέον μέσω της ΑΔΕ. Ένα πρόβλημα δεκαετιών βρίσκει επιτέλους τη γενναία λύση τους. Και με την τελευταία πληρωμή την οποία κάναμε, η μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών και των κτηνοτρόφων γνωρίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο εισπράττουν περισσότερα χρήματα. Και αυτό αποτελεί την καλύτερη δικαίωση και την πολιτική επιλογή την οποία κάναμε. Τρίτο μέτωπο, συνταξιούχοι. Συχνά ακούμε, μας λένε τι θα γίνει και με εμάς. Πρόεδρε, μας ρωτούν σε κάθε επαφή. Σας ανακοινώ λοιπόν ότι η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται πρώτον πια σε όλους άνω των 65 ετών, αλλά και το ύψος αυξάνεται αμέσως από τα 300 ευρώ στα 400 ευρώ καθαρά. Συνεπώς, 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι θα δουν από αυτόν τον Νοέμβριο, και κάθε Νοέμβριο το τονίζω, τις αποδοχές τους αυξημένες περίπου στο ποσό μιας επιπλέον εθνικής σύνταξης, και μάλιστα καθαρό. Θυμίζω με την ευκαιρία αυτή ότι στο μεταξύ έχει καταργηθεί η μείωση των συντάξεων χειρίας, ψηφισμένη από τον νόμο Τσίπρα-Κατρούγκαλου. Με τις νέες ρυθμίσεις και τις αυξήσεις, μια ταξιούχος με μηνιαίο καθαρό εισόδημα 823 ευρώ θα εισπράττει επιπλέον 208 ευρώ από την ετήσια αύξηση των συντάξεων, αλλά 400 ευρώ από τη στήριξη, σύνολο 608 ευρώ καθαρά. Ένας ταξιούχος με εισόδημα 1086 ευρώ, το όφελος θα είναι 684 ευρώ. Ένας μεγάλος ταξιούχος με 1716 ευρώ σύνταξη θα φτάνει τα 849 ευρώ καθαρά. Και εδώ δηλαδή μιλάμε για σχεδόν μία επιπλέον σύνταξη. Στο δημόσιο τώρα. Θεσπίζεται ύστερα από 15 χρόνια και από το 2027, το τονίζω, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημόσιους υπαλλήλους. Είναι μια μόνιμη ενίσχυση που θα μετρά και για τις συντάξιμες αποδοχές μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις. Ένας υπάλληλος 40 ετών με δύο παιδιά, καθαρό μισθό 1.450 ευρώ, θα δει αύξηση 562 ευρώ καθαρά το 27 και επιπλέον 402 ευρώ το 28, σύνολο δηλαδή 964 ευρώ. Ένας νεότερος δημόσιος υπάλληλος με 1.123 ευρώ μισθό θα ωφελείται με 609 ευρώ καθαρά το 27, επιπλέον 424 ευρώ το 28. Εδώ μιλάμε για πρόσθετο εισόδημα 1.033 ευρώ, σχεδόν ένα ακόμα μισθό. Θυμίζω ότι την Δευτέρα το Υπουργείο Οικονομικών, όπως συνήθως, θα δώσει μια μεγάλη συνέντευξη τύπου που θα παρουσιάσει όλα τα μέτρα με ακόμα περισσότερα συγκεκριμένα παραδείγματα. Φέτος επίσης έχω την χαρά να ανακοινώσω ένα μέτρο το οποίο το θεωρώ πολύ καινοτόμο και τολμώ να πω και ριζοσπαστικό. Ένα μέτρο το οποίο πιστεύω

Πιστεύω ότι θα ενθαρρύνει και συνολικά την κουλτούρα αποταμίευσης στην πατρίδα μας. Για πρώτη φορά λοιπόν, θεσπίζουμε έναν λογαριασμό, τον οποίο θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδιού. Σε αυτόν τον λογαριασμό, η πολιτεία θα καταθέτει το ίδιο ποσό που θα καταθέτει και ο γονιός, έως 1.200 ευρώ. 100 ευρώ ο γονιός, 100 ευρώ η πολιτεία. Δημιουργούμε έναν κλειστό κουμπαρά για τη νέα γενιά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένα παιδί το οποίο έχει γεννηθεί, ήδη θα γεννηθεί, σε 18 χρόνια, γιατί μέχρι τότε θέλω να τονίσω, το κεφάλαιο αυτό θα είναι κλειδωμένο, εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ το μήνα, θα βρεθεί στα 18 χρόνια με παραπάνω από 60.000 ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει την ενήλικη ζωή του. Γιατί δεν αρκεί να κοιτάμε μόνο το παρόν, πρέπει να επενδύουμε και στο μέλλον. Και στο ίδιο πεδίο, στο πεδίο του δημογραφικού. Θέλω να θυμίσω ότι η περσινή μας φορολογική μεταρρύθμιση ήταν εστιασμένη στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης για τις οικογένειες με παιδιά. Είχαμε κάνει τολμηρές παρεμβάσεις για τους τρίτεκνους συμπολίτες μας. Αποφασίσαμε όμως, μαζί με το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών, ότι θέλουμε να πάμε ένα ακόμα βήμα παραπέρα. Τι κάνουμε λοιπόν? 0 φόρος για 87.000 τρίτεκνους για εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ. 0. Ένας μισθωτός με 3 παιδιά, αν είχε τίσει εισόδημα 20.000 ευρώ, θα πλήρωνε φόρο 620 ευρώ, τώρα θα πληρώνει 0. Ένας ελεύθερος επαγγελματίας με εισόδημα 15.000 ευρώ θα έχει συνολική εξοικονόμηση έως 1.350 ευρώ. Αλλά όχι μόνο. Αυξάνουμε και το ειδικό επίδομα των πολύτεκνων οικογενειών κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο το οποίο γεννιέται στη χώρα μας. Σήμερα μια οικογένεια που θα αποκτήσει το τέταρτο παιδί της εισπράττει 3.500 ευρώ. Τώρα θα εισπράττει 4.500 ευρώ. Μια οικογένεια με 5 παιδιά εισέπρατε 5.500 ευρώ, θα εισπράττει 6.500 ευρώ. Και ούτω καθεξής για τα περισσότερα τέκνα για τις μεγάλες πολυτεχνικές οικογένειες. Αυτό το μέτρο ζήτησα από το Υπουργείο Οικονομικών να ισχύσει και για τις γεννήσεις που έγιναν από τον Ιανουάριο του 2026 και θα στηρίξει ουσιαστικά χιλιάδες πολυτεχνικές οικογένειες. Κυρίες και φίλοι, με τη σειρά τους, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι ωφελούνται από την αύξηση του κατώτου μισθού, θα μιλήσω για αυτό σε λίγο, από τη νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα, θυμίζω, από τον ερχόμενο Απρίλιο, αλλά και από τις ελαφρύνσεις που ήδη δρομολογούνται. Σήμερα λοιπόν μπορώ να το πω πια με ασφάλεια. Το 2023 είχαμε θέσει ένα στόχο. Αποτελούσε κεντρική μας δέσμευση στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Είχαμε πει τότε ότι το 27 ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 950 ευρώ. Σήμερα σας λέω με τα βεβαιότητας ότι το 2027 ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ που είχαμε θέσει ως στόχο. Το είπαμε και το κάνουμε. Και ο στόχος, για να το πούμε απλά, είναι να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Με βάση όσα προανέφερα, ένας νέος με βασικό μισθό θα δει όφελος 414 ευρώ το 27, συνολικά 1.040 ευρώ το 28. Μια υπάλληλος με 3 τριετίες, θέλω να θυμίσω, το κατώτατος μισθός συμπαρασύρει και 3 τριετίες,
που αμείβεται με 959 ευρώ καθαρό θα έχει αύξηση που το 28 θα φτάσει τα 1055 ευρώ συνολικά. Μιλάμε για 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας, οι οποίοι παράγουν, υπομένοντας ωστόσο, και αγωνίζονται απέναντι στην καθημερινή ακρίβεια. Είναι συνεπώς δίκαιο να στηριχτεί το εισόδημά τους μαζί με τις σημαντικές άλλες πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει για να περιορίσουμε τα έξοδα των οικοκυριών. Σημειώνω από τη μία πλευρά την προσπάθεια μείωσης των τιμών σε μια σειρά από επιλεγμένα προϊόντα στο ράφι των σούπερ μάρκετ. Μια προσπάθεια που ήδη φέρνει τα πρώτα αποτελέσματα. Από την άλλη όμως, και για το ρεύμα που επίσης επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς μέσα στην επόμενη τριετία, ο στόχος μας είναι σαφής. Η τιμή του ρεύματος να μειωθεί κατά 30% μέσα στα επόμενα 3 χρόνια. Για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τη σειρά του την Τρίτη θα παρουσιάσει σε συνέντευξη τύπου τα πολύ σημαντικά μέτρα τα οποία ήδη έχουν δρομολογηθεί για την ενεργειακή εξοικονόμηση, αλλά και το σχέδιο δράσης για το πώς θα πετύχουμε αυτό το φιλόδοξο στόχο. Το πρώτο το οποίο θα κάνουμε όμως είναι από τον Ιανουάριο θα περικόψουμε στο μισό τις χρεώσεις κοινωνικής ωφέλειας των λογαριασμών οίκο σε όλους τους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος. Δηλαδή σε περισσότερες από 6 εκατομμύρια παροχές. Γιατί μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Μπορούμε να το κάνουμε αυτό γιατί επενδύσαμε σαν Ocean Space Ενέργειας, επενδύσαμε στις διασυνδέσεις των νησιών μας και αυτή η πολιτική, προσέξτε, παρά τα όσα ακούγονται, κρατά τις τιμές του ρεύματος κατά 19% πιο φθηνές από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτής που πρόσφατα επέτρεψε στη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού να εισάγει πρώτη ακόμα πιο ανταγωνιστικά προγράμματα για τα σταθερά της τιμολόγια. Θυμίζω 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα. 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα. Όποιος έχει ανησυχία για την πορεία των τιμών έχει τη δυνατότητα σήμερα να κλειδώσει αυτή τη σταθερή τιμή για τον επόμενο χρόνο και δεν θα μπορούσαμε, φίλες και φίλοι, να κάνει η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού μια τέτοια παρέμβαση εάν δεν είχαμε φροντίσει να την εξυγειάνουμε και να την καταστήσουμε εθνικό πρωταγωνιστή. Είναι υγιής και κερδοφόρα ΔΕΗ που επιτρέπει στην επιχείρηση σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία να στηρίξει τους Έλληνες καταναλωτές. Όπως βέβαια ανακοινώσουμε και ένα μεγάλο σχέδιο επιδοτούμενης αγοράς αντλιών θερμότητας ηλιακών θερμοσυφώνων για 100.000 δικαιούς. Περισσότερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την ερχόμενη Τρίτη. Μένοντας τώρα στο κοινωνικό πεδίο και ειδικά στον χώρο των συμπολιτών μας με αναπηρία, να προσθέσω μια σημαντική παρέμβαση. Είναι κάτι το οποίο το αναπηρικό κίνημα μας το ζητούσε εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είναι άλλη από την τιμαριθμοποίηση σε μόνιμη βάση όλων των αναπηρικών επιδομάτων. Με αυτόν τον τρόπο 220.000 πολίτες θα έχουν ένα πρόσθετο μέσο ετήσιο όφελος μεθοσταθμικά 220 ευρώ, καθώς πια η ενίσχυση που λαμβάνουν θα ακολουθεί τον πληθωρισμό και την εξέλιξη του ΕΕ. Πρόκειται για μια παράληψη που έρχεται από το παρελθόν και ευτυχώς σήμερα διορθώνεται. Στα παραπάνω αξίζει να προσθεθεί και ότι από το 2027 επεκτείνουμε την κατάργηση του ένφια σε ακόμα 131 οικισμούς ώστε να φτάσει συνολικά τον αριθμό των 12.855 οικισμών. Ο συγκεκριμένος φόρος πάβει να επιβαρύνει 650.000 ιδιοκτήτες για να στηρίξουμε έμπρακτα την ελληνική περιφέρεια. Ενώ για το μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα θέλω να θυμίσω ότι ήδη ισχύουν μέτρα όπως η επιστροφή ενοικίου, η απαλλαγή φόρου για τα κενά ακίνητα που ενοικιάζονται, οι εκπτώσεις στις δαπάνες ανακαίνησης
Και τελευταία, οι περιορισμοί της φραχιοκομεία μίσθωση. Αυτές οι προσπάθειες τώρα θα πλαισιωθούν από ένα νέο πρόγραμμα. Σπίτι μου 3, ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, με στόχο να συμπληρώσουμε 40.000 περιπτώσεις νέων ζευγαριών που θα αποκτήσουν πρώτη κατοικία με αυτή τη διαδικασία. Θυμίζω ότι ήδη 25.000 συμπολίτες μας κατάφεραν και απέκτησαν το δικό τους σπίτι με επιδοτούμενο στεγαστικό δάνειο. Πληρώνουν δηλαδή, με άλλα λόγια, δόση στεγαστικού δανείου χαμηλότερη από αυτή που θα κατέβαλαν σε ενίκιο για ένα αντίστοιχο σπίτι. Την επαφή μου με τη νέα γενιά, βέβαια, ξέρω πολύ καλά πόσο σύνθετο, πόσο περίπλοκο είναι αυτό το πρόβλημα. Πιστέψτε με, δεν είναι μόνο ελληνικό. Και γι' αυτό και θα τεθεί ως προτεραιότητα όλων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ατζέντα της επικείμενης ελληνικής ευρωπαϊκής προεδρίας. Προς το παρόν, ωστόσο, προωθούμε, σας μίλησα για κίνητρα, αλλά να σας μιλήσω και για ένα αντικίνητρο το οποίο προωθούμε σχετικά με την πρόσφατη τάση που συντείνει στη διατήρηση των υψηλών τιμών. Πήραμε την απόφαση να αυξήσουμε τον φόρο μεταβίβασης από 3% σε 15% όταν οι αγοραστές προέρχονται από τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πράγματι. Το ενδιαφέρον από κράτη όπως η Κίνα, η Τουρκία, το Ισραήλ μπορεί να είναι σε ένα βαθμό καλοδεχούμενο, αλλά έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον που σε αρκετές περιοχές της χώρας έχει καταστήσει πολύ πιο δύσκολο την προσπάθεια του Έλληνα να αποκτήσει το δικό του σπίτι. Κλείνω αυτό το κεφάλαιο με τρεις αποφάσεις για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη. Η πρώτη μπορεί να ακούγεται τεχνοκρατική, αλλά είναι πολύ σημαντική. Και αναφέρομαι στη μεταφορά. 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Ο σκοπός είναι αυτοί οι πόροι να χρηματοδοτήσουν αποκλειστικά μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν δυσκολία πρόσβασης σε τραπεζικό δάνειο. Συγκεκριμένα, με ένα δανειοδοτικό σχέδιο ύψους 1,1 δισεκατομμυρίων και με ένα οικειοδοτικό πυλώνα ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο και με τη συμμετοχή των τραπεζών, η συνολική ενίσχυση των μικρομεσαίων εκτιμούμε ότι θα φτάσει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεύτερον, πήραμε την απόφαση να επιταχύνουμε από τα 10 στα 6 χρόνια τις αποσβέσεις των επιχειρήσεων για την ανανέωση του εξοπλισμού τους. Μια πολύ σημαντική φορολογική μεταρρύθμιση που ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να επενδύσουν περισσότερο στο να εξυγχρονίσουν συνολικά τον εξοπλισμό τους. Και η τρίτη μας επιλογή έχει, νομίζω, τη δικιά της ξεχωριστή σημασία, διότι έρχεται ουσιαστικά να καταργήσει τον τελευταίο μνημονιακό νόμο. Το τέλος επιδιέματος από το 2027 καταργείται για τα νομικά πρόσωπα με έδρα ή υποκαταστήματα εκτός της Αττικής πλην την ενότητα των ίσων. Ενώ από το 28 το τέλος επιδιέματος μειώνεται κατά 50% και το 29 καταργείται πλήρως και στην Αττική. Κύριε Δήμαρχε, για να το πω απλά, μια επιχείρηση λιανεμπορίου με έδρα εδώ πέρα την Θεσσαλονίκη, με ένα υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, το 2026 πλήρωνε 1.600 ευρώ. Το 2027 θα πληρώνει 0. Και να προσθέσω και μία ακόμα απόφαση φορολογικής δικαιοσύνης, αλλά πιστεύω και κοινής λογικής. Καθώς λοιπόν διαπιστώνετε ότι υπάρχουν περιπτώσεις που στα μέλη διοικητικών συμβουλίων ή σε ανώτερα στελέχη διανέμονται εξαιρετικά υψηλές αμοιβές από τα κέρδη των επιχειρήσεων που σήμερα φορολογούνται με συντελεστή μόλις 5%, επέρχεται μία αλλαγή. Τα εισοδήματα αυτά, αν ξεπερνούν το ύψος των 60.000 ευρώ, θα φορολογούνται με 15%, κάτι το οποίο νομίζω ότι μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι είναι δίκαιο. Φίλες και φίλοι,
Το πρόγραμμα το οποίο σας παρουσίασα έχει κόστος για το 2027 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Έως 2030 το κόστος θα αγγίξει τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Θέλω να επαναλάβω ότι κινούμαστε στα όρια του υφιστάμενου δημοσιονομικού χώρου. Και η επιλογή μάλιστα να μιλήσω με συγκεκριμένα παραδείγματα δεν ήταν τυχαία. Είναι ένας τρόπος να εξηγηθεί πώς η οικονομική μας πολιτική γίνεται τελικά όφελος για τον κάθε πολίτη. Αποδεικνύει επίσης πόσο δύσκολη είναι η προσπάθεια να στηρίζεται το εισόδημα χωρίς σε καμία περίπτωση να κινδυνεύει η δημοσιονομική ισορροπία. Θέλω να το επαναλάβω, να το θυμίσω και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οι υπερβάσεις δαπανών από τις οροφές δαπανών όπως αυτές έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγούν πια αυτόματα, το επαναλαμβάνω, αυτόματα σε ευρωπαϊκή επιτήρηση. Έχει μια σημασία όμως ότι αυτές οι πρακτικές αναφορές σε ένα επάγγελμα, ένα μέτρο, ανά καθαρή αμοιβή, συνιστούν και ένα κριτήριο ρεαλισμού και σοβαρότητας. Για να το πω διαφορετικά, ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Όπως πέρυσι υλοποιήσαμε το 100% των μέτρων που εξήγηλα από αυτό το βήμα, έτσι και φέτος θα συμβεί ακριβώς το ίδιο με τα μέτρα τα οποία σας παρουσιάζω τώρα. Και αυτό το μελετημένο σχέδιο εντάσσεται ουσιαστικά σε ένα ημερολόγιο κοινωνικής ανταπόδοσης. Με χρονικές δεσμεύσεις, ανοιχτές τελικά, στην κρίση των πολιτών. Και κάτι τέτοιο ακριβώς, ένα τέτοιο σχέδιο, ξεκινά αμέσως. Σημειώστε λοιπόν τις ημερομηνίες και τα μέτρα. 25 Σεπτεμβρίου του 2026 καταβάλλεται διπλό ενίκιο σε εκπαιδευτικούς γιατρούς νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια και μάλιστα αναδρομικά για το φορολογικό έτος 2024. Η πρωτοβουλία που έχει ανακοινωθεί γίνεται τώρα πράξη. 1 Νοεμβρίου του 2026 επιστρέφει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα των αγροτών με το σύστημα στην Αντλία, όπως ακριβώς οι ίδιοι μας ζήτησαν. Ένα μέτρο που βοηθάει το πρωτογενή τομέα, περιορίζοντας τις συνέπειες της κρίσης στην ενέργεια. Στις 30 Νοεμβρίου του 2026, σε 2,5 μέρες από τώρα, καταβάλλεται το μόνιμο πλέον επίδομα των 400 ευρώ καθαρά πλέον σε συνταξιούχους άνω των 65, όλους τους συνταξιούχους άνω των 65, αλλά και σε άτομα με αναπηρία και σε ανασφάλιστους υπερήλικες. Ενώ την ίδια ημέρα όλοι οι ενοικιαστές εισπράττουν ένα ή δύο ενίκια για το έτος 2025. Τέλη Δεκεμβρίου του 2026 πληρώνονται για πρώτη φορά οι ετήσιες αυξημένες συντάξεις Ιανουαρίου σε ύψος το οποίο θα προκύπτει από τον υπολογισμό του πληθωρισμού και του ΑΕΠ. Θυμίζω και χωρίς πλέον να συμψηφίζεται η προσωπική διαφορά. Την 1η Ιανουαρίου του 2027 μηδενίζεται ο φόρος όλων των τριτέκνων για εισοδήματα ως 20.000 ευρώ. Τιμαροθυμοποιούνται τα αναπηρικά επιδόματα, πέφτουν στο μισό οι χρεώσεις στον οίκο, στο ρεύμα όλων των οικιακών παροχών και τέλος τον ίδιο μήνα ξεκινά η λειτουργία αυτού του νέου κουμπαρά για τη νέα γενιά από την πολιτεία και τους γονείς, ενώ ξεκινά και η υλοποίηση του προγράμματος Σπίτι Μου 3 για πιο προσιτή στέγη σε νέους και μεσήλικες, τολμώ να πω, γιατί ο σκοπός μας είναι να αυξήσουμε τα ηλικιακά όρια των συμπολιτών μας που μπορεί να είναι και 50 ετών και θέλουν να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα. Θα ξεκινήσει η υλοποίησή του στις αρχές Ιανουαρίου. Μέσα Μαρτίου του 27, με τις νέες βεβαιώσεις έμφυα, ο συγκεκριμένος φόρος καταργείται σε οικισμούς ως 2.000 κατοίκους, ως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία. Έτσι, επιβάρυνση αυτή πάβει ουσιαστικά να υπάρχει σε ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής περιφέρειας. Μέσα Μαρτίου με μέσα Ιουλίου, περίοδος φορολογικών δηλώσεων με μειώσεις φόρων
τις ψηφισμένες μειώσεις φόρων ύψους 884 εκατομμυρίων ευρώ πρωτίστως για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες. Θυμίζω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες δεν έχετε δει ακόμα τις μειώσεις φόρων οι οποίες έχουν ψηφιστεί. Θα τις δείτε τον Απρίλιο και τον Μάιο. Την 1η Απριλίου αυξάνεται ο κατώτος μισθός, φέρνοντας ταυτόχρονα οριζόντια αναβάθμιση, αύξηση και στις αμοιβές του δημοσίου, στα επιδόματα και στις τριετίες. Και μαζί μειώνονται κατά μισή ακόμα μονάδα οι ασφαλιστικές εισφορές των ιδιωτικών υπαλλήλων. Στις 30 Νοεμβρίου του 2027 καταβάλλεται εκ νέου η επιστροφή του ενός ενοικίου, του διπλού σε γιατρούς, νοσηλευτές και παιδευτικούς. Συνταξιούχοι εισπράττουν ξανά την ετήθια καθαρή ενίσχυση των 300 ευρώ και στα τέλη Δεκεμβρίου του επόμενου έτους, για πρώτη φορά, στους λογαριασμούς των δικαιούχων κατατίθεται αυξημένες ετήσιες συντάξεις, ενώ και οι δημόσιοι υπάλληλοι εισπράττουν το πρώτο μόνιμα επίδομα των 500 ευρώ, το οποίο θα συνυπολογίζεται και στη σύνταξή τους. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Μπροστά μας έχουμε ένα πλέγμα πρωτοβουλειών με παράλληλες στοχεύσεις σε πολλά διαφορετικά πεδία. Στην αύξηση των μισθών και των συντάξεων, δίπλα στις ελαφρύνσεις από φόρους. Στη δίκαιη κατανομή των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας σε όλο το κοινωνικό φάσμα και μεταξύ κέντρου και περιφέρειας. Σε παρεμβάσεις σε κομβικά ζητήματα, όπως η ενέργεια και η στέγη. Στη φροντίδα των πιο αδυνάμων, αλλά προφανώς και στη διατήρηση της ανάπτυξης. Είναι αυτή η ανάπτυξη η οποία μπορεί να χρηματοδοτεί τις συλλογικές παροχές. Όλα αυτά κοστολογημένα και χρονικά υπολογισμένα, ώστε να δίνουν συνέχεια σε αυτό το τόξο της εθνικής ανάκαμψης που άνοιξε από το 2019. Τότε που η Ελλάδα ξεκίνησε να παλεύει, να τρέχει για να κερδίσει το χαμένο έδαφος αυτής της δεκάχρονης κρίσης, ώστε σταδιακά η οικονομία της να αναταχθεί, να συρρυκνώσουμε, πρέπει να το επαναλαμβάνουμε, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία της οικονομικής μας πολιτικής. Η ενεργία ήταν στο 18% το 2019, για πρώτη φορά έπεσε κάτω του 8% στο 7,9% κατά την ακρίβεια στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, δημιουργώντας 600.000 νέες δουλειές, ανακτώντας την επενδυτική βαθμίδα, μειώνοντας διαρκώς το δημόσιο χρέος, γιατί μόνο έτσι η νέα γενιά απαλλάσσεται από τα βάρη των προηγούμενων. Αγαπητέ κύριε Πρέσβη, κύριε Υπουργέ της Ιαπωνίας, η Ελλάδα σήμερα, προσέξτε, η Ελλάδα σήμερα δανείζεται φθηνότερα στις αγορές από 4 από τις 7 χώρες των G7, τις πιο μεγάλες οικονομίες του κόσμου. Δανείζεται φθηνότερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δανείζεται φθηνότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο, δανείζεται φθηνότερα από τη Γαλλία, δανείζεται φθηνότερα από την Ιταλία. Είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη της πλήρους αποκατάστασης της δημοσιονομικής τάξης, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ο Υπουργός Οικονομικών το γνωρίζει καλά, σε μια περίοδο μεγάλης αναταραχής στην παγκόσμια αγορά ομολόγων. Και οι αγορές είναι αμήλικτες και δεν θα διστάσουν να τιμωρήσουν οποιαδήποτε χώρα ξεφύγει από το πλαίσιο της δημοσιονομικής πειθαρχίας όπως αυτές το αντιλαμβάνονται. Και βέβαια, σε αυτό το ίδιο διάστημα, αυτών των 7 ετών, οι περικοπές άρχισαν να δίνουν τη θέση τους στις αυξήσεις, οι φόροι στις ελαφρύνσεις. Το κράτος αποδείχθηκε ανθεκτικό σε μεγάλες και διαδοχικές κρίσεις. Από το μεταναστευτικό και την πανδημία μέχρι τις ξαφνικές φυσικές καταστροφές. Ενώ οι ένοπλες δυνάμεις μας άρχισαν να υποδέχονται φρεγάτες Μπελαρά και μαχητικά Ραφάλ, τελευταίο τύπου όπλα και ντρόνς, και βέβαια να αποκτούν μια σύγχρονη εκπαίδευση. Αναμφίβολα λοιπόν,
η Ελλάδα του 2026 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2019 ή ακόμα και του 2023. Κοιτάξτε λίγο γύρω σας τη Θεσσαλονίκη, τα είπε πολύ καλά ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης. Το μετρό της Θεσσαλονίκης παραδόθηκε πια ολοκληρωμένο και οι 18 σταθμοί του, κάτι το οποίο μας επιτρέπει να σχεδιάζουμε πια την επέκταση του μετρό προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Ο άξονας Πατρών Πύργου, έψον 65, ένας τόσο σημαντικός δρόμος για να βγάλει και η Δυτική Μακεδονία από την απομόνωση. Το flyover το βλέπετε κάθε μέρα όσοι κινήσει στο περιφερειακό. Κύριε Επίτροπε, προχωράει με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Όταν ολοκληρωθεί θα συνιστά μια πολύ σημαντική ανακούφιση στο κυκλοφορικό πρόβλημα της πόλης. Ενώ εδώ στην ίδια την πόλη, ξεκινά για να γίνει πράξη αυτό το όνειρο, το οποίο όμως γίνεται πια πραγματικότητα, το είδαμε στο πολύ όμορφο βίντεο το οποίο παρουσιάστηκε πριν, της πλήρους αναβάθμισης του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Λάβαμε υπόψη, κύριε Δήμαρχε, τους προβληματισμούς της πόλης. Δαπανίσαμε χρήμα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Η πόλη θα αποκτήσει ένα μεγάλο πάρκο και ένα υπερσύγχρονο εκθεσιακό κέντρο όπως της αξίζει. Συνάντησε μεγάλες δυσκολίες αυτό το έργο. Μπορέσαμε όμως τελικά να το δομολογήσουμε. Στη χώρα, σήμερα που μιλάμε, τα πιο πολλά έχουν ολοκληρωθεί. Ανακαινίζονται 80 νοσοκομεία, 156 κέντρα υγείας. Χθες βρέθηκα στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου να εγκαινιάσω το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο σε ολόκληρη τη χώρα και αυτό χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης εδώ στη Θεσσαλονίκη. 7. 7 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ήδη κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις και έχουμε εξασφαλίσει εθνικούς πόρους ώστε αυτή η πολύ σημαντική κατάκτηση για τη δημόσια υγεία να μπορεί να συνεχιστεί, γιατί όσο επενδύουμε στην πρόληψη, τόσο υπηρετούμε πραγματικά μια δημόσια υγεία η οποία προλαμβάνει τις ασθένειες πριν οι συμπολίτες μας φτάσουν στα νοσοκομεία. Και τα σοβαρά νοσήματα, κύριε Υπουργέ, μεγάλη επιτυχία. Ότι πια τα φάρμακα έρχονται στο σπίτι των ασθενών και δεν αναγκάζουμε τους καρκινοπαθείς, τους βαριάδους, τους συμπολίτες μας να περιμένουν στις ουρές της ντροπής των ΕΟΠΗ. Στην παιδεία. Επισκέφθηκα ένα μόνο από τα 17 ολοκένουργια σχολεία τα οποία κατασκευάστηκαν στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Και είδα τη χαρά στα μάτια των νέων παιδιών, δημοτικότητα του σχολείου το οποίο επισκέφθηκα. Σε λίγο θα ανοίξει τις πόρτες του ένα σχολείο πραγματικά αντάξιο των προσδοκιών των μαθητών και των εκπαιδευτικών μας. Αλλά ταυτόχρονα μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου έχουμε ήδη κάνει παρεμβάσεις σε παραπάνω από 700 σχολεία σε ολόκληρη την περιφέρεια, γιατί τα παιδιά μας αξίζουν επιτέλους να επενδύσουμε σε καλές πτηριακές υποδομές, σε προσβάσιμους χώρους, σε γήπεδα. Και βέβαια, η διδασκαλία γίνεται πια διαδραστικά μαζί με το ψηφιακό φροντιστήριο και όλα αυτά ενώ το ψηφιακό gov.gr εξυπηρετεί όλο ένα και πιο άνετα. Τι είναι όλα αυτά? Είναι πολλές μικρές επαναστάσεις. Σας διαβεβαιώνω, καμία από αυτές δεν ήταν αυτονόητη. Θυμίζω απλώς εδώ ότι επιτέλους καθιερώθηκε η επιστολική ψήφος και η ψήφος των αποδήμων. Οι Έλληνες του εξωτερικού θα μπορούν επιτέλους να ψηφίσουν χωρίς κανένα εμπόδιο. Το μόνιμο τόπο διαμονής τους, είτε με φυσική παρουσία στα προξενία, είτε με επιστολική ψήφο, εφόσον το επιλέξουν, η σχετική πλατφόρμα έχει ήδη ανοίξει. Και βέβαια, κερδίσαμε, παρά τις μάχες των οπισθοφυλακών, τη μάχη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Κάμερες ελέγχουν πλέον την τάξη σε δρόμους και σε γήπεδα. Στις σχολές των δημόσιων πανεπιστημίων μας, οι καταλήψεις έγιναν βιβλιοθήκες. Ναι, είμαι υπερήφανος γιατί σήμερα στη χώρα δεν υπάρχει ούτε μία ενεργή κατάληψη σε κανένα δημόσιο πανεπιστήμιο. Είναι μια ιδεολογική μάχη, η οποία κερδίθηκε από αυτήν την παράταξη. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, τόσο τις είχαν αμφισβητήσει κάποιοι, αλλά είναι αυτές που πολεμούν την φοροδιαφυγή και μας έδωσαν σήμερα τη δυνατότητα να μπορούμε να παρουσιάζουμε.
ένα ευρύ πρόγραμμα στήριξης της κοινωνίας. Ο ΕΦΚΑ εκδίδει γρήγορα συντάξεις. Ξεχάσαμε πια τις καθυστερήσεις της πολιετής. Γιατί και εδώ επήλθε μια κανονικότητα. Οι συντάξεις να εκδίδονται σε 2 με 3 μήνες. Η ψηφιακή κάρτα θωρακίζει τους εργαζόμενους. Έγινε πράξη από μια φιλελεύθερη, κοινωνικά ευαίσθητη κεντροδεξιά κυβέρνηση και όχι από τις κυβερνήσεις της αριστεράς. Γιατί έτσι δείξαμε έμπρακτα το ενδιαφέρον μας για τον κόπο της εργασίας. Και συγχύρει το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά στην ιστορία του έχει πια εθνικό κτηματολόγιο. Ολοκληρώθηκε το κτηματολόγιο. Το παραλάβαμε στο 38%, είναι στο 99%. Πολλές από αυτές τις δράσεις χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Με προορισμό την κοινωνία και την ανάπτυξη. Παραλαμβάνω, μια εθνική επιτυχία με κατακτήσεις τις οποίες κάποιοι ίσως να θεωρούσαν δεδομένες, σας διαβεβαιώνω δεν ήταν καθόλου έτσι. Ο δρόμος από την πτώχευση στην πρωτοφορία και από το περιθώριο της Ευρώπης στο επίκεντρό της υπήρξε μακρύς και η πρόοδος της κοινής νόμης από τα παραπλανητικά ψέματα στην αλήθεια δεν ήταν καθόλου εύκολη. Αρκεί να σκεφτούμε μια χώρα πολιορκημένη από δεκάδες χιλιάδες μετανάστες που τώρα κρατά απόρθητα τα σύνορά της. Κάντε μια επίσκεψη στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Πηγαίνετε στη Λέσβο και θυμηθείτε την εικόνα ενός νησιού να βουλιάζει κάτω από 30.000 παράνομοι μετανάστες και πρόσφυγες. Σήμερα είναι κάτι παραπάνω από 300. Και αντί για μετανάστες και πρόσφυγες, έχουμε Τούρκους επισκέπτες, τους οποίους υποδεχόμαστε και οι οποίοι στηρίζουν την τοπική οικονομία. Σε έναν τόπο, λοιπόν, ο οποίος δεν είχε λόγο στο εξωτερικό, είναι πια ισότιμος συνομιλητής σε όλα τα μέτωπα της διεθνούς διπλωματίας. Είναι ενεργειακός κόμβος. Θυμίζω ότι το πρώτο εξάμηνο του 2027 θα γίνει, κυρία Πρέσβηση, πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην πατρίδα μας ύστερα από 40 και χρόνια. Μια πατρίδα χωρίς καν 112 διαθέτει σήμερα έναν από τους πιο σύγχρονους μηχανισμούς πολιτικής προστασίας στην Ευρώπη. Σύγκριση, συνεπώς, είναι καταλυτική σε όλους τους τομείς. Για παράδειγμα, στις αθλητικές υποδομές, σε όλη την επικράτεια, που φέρνουν απανωτές νίκες των ελληνικών χρωμάτων σε όλα τα θύματα. Και κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Θεσσαλονίκη, όπως η πολιτεία στήριξε τη δημιουργία μεγάλων αθλητικών υποδομών σε όλη τη χώρα, με τον ίδιο τρόπο θα ενισχύσει έμπρακτα και τη Νέα Τούμπα. Ο στόχος είναι η έναρξη των εργασιών το καλοκαίρι του 2027, ώστε η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει ένα γήπεδο αντάξιο της ιστορίας του ΠΑΟΚ μαζί με μια ολόκληρη αναβαθμισμένη περιοχή. Και ανάλογη πρόοδος, δεν μιλάμε συχνά γι' αυτό, αλλά πρέπει να το λέμε, καταγράφεται και τόσο πολιτισμό. Σε αυτό το άειλο εθνικό πλεονέκτημα που μετατρέπεται αθόρυβα σε ισχύ της οικονομίας, ισχύ των τοπικών κοινωνιών, σε βραχίωνα του τουρισμού, αλλά και σε σύμβουλο της διεθνούς παρουσίας μας. Θέλω να θυμίσω ότι επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης έχουν παραδοθεί 34 νέα μουσεία προσβάσιμα σε όλους, όπως το Θεσσαλονικείο Μητρόπολης. Έχουν αναδειχθεί επίσης πάνω από 200 αρχαιολογικοί χώροι, όπως εδώ, στα πολλά βυζαντινά και οθωμανικά μνημεία της πόλης. Ενώ το οικοσύστημα Hellenic Heritage ήδη αναβαθμίζει ψηφιακά τη συνολική εμπειρία των επισκεπτών σε 350 χώρους πολιτισμού, ενώ και η οπτιοακουστική μας βιομηχανία αναπτύσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Κυρίες και κύριοι, δεν βρίσκομαι εδώ σήμερα για έναν αναλυτικό απολογισμό όσων έγιναν και γίνονται. Και αν επικαλούμε κάποια από αυτά, το κάνω επειδή είναι χρήσιμο να μην έχουμε στο μυαλό μόνο τι θέλουμε σήμερα, αλλά και από πού ξεκινήσαμε.
χωρίς η αμνησία να γίνεται αμεριμνησία. Και ένα σαφές ερώτημα. Αν αυτή η διαδρομή μπορεί τελικά να μπει σε περιπέτειες, ανατινάζοντας τις μέχρι τώρα κατακτήσεις του τόπου. Ή αντίθετα, αν παρά τις δυσκολίες, σημαδοτεί τελικά τη μόνη σίγουρη προοπτική του. Νέες προκλήσεις, ωστόσο, ανατέλουν προς το 2030. Και επιτρέψτε μου πολύ σύντομα να σταθώ σε 7 σαφείς στόχους δεσμεύσεις της οικονομικής μας πολιτικής για την επόμενη τετραετία. Η ανεργία θα βρεθεί στη χώρα κάτω από το 6%. Θα φτάσουμε επιτέλους στο ευρωπαϊκό μεσόωρο. Η οικονομία θα έχει ετήσια ανάπτυξη με ρυθμό άνω του 2%. Διπλάσιο σε κάθε περίπτωση από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο, ώστε ο μέσος μισθός θα ξεπεράσει τα 1.800 ευρώ. Ενώ ο βασικός μισθός αυξάνεται σταθερά. Το ξαναλέω, από τον Ιανουάριο του 2028 θα είναι στα 1.000 ευρώ, για να το πω αλλιώς. Σε 18 μήνες από τώρα δεν θα υπάρχει τριψήφιος μισθός για πλήρη απασχόληση στη χώρα μας. Στόχος. Οι επενδύσεις είναι στα 46 δισεκατομμύρια σήμερα. Να φτάσουν τα 65 δισεκατομμύρια, ξεπερνώντας κατά πολύ το 20% του ΑΕΠ. Πρέπει να καλύψουμε αυτή την απόσταση που ακόμα μας χωρίζει από την Ευρώπη στο μέτωπο των επενδύσεων. Το χρέος θα συνεχίσει να αποκλιμακώνεται ραγδαία. Θα πέσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ το 2029, κάτω από το 110% του ΑΕΠ το 2030. Ναι, ο στόχος μας είναι το ελληνικό αξιόχρεο να κατακτά την ανώτερη ενδιάμεση βαθμίδα Α. Αυτός είναι ένας εθνικός στόχος, τον οποίο μπορούμε και πρέπει να πετύχουμε. Είναι εξελίξεις που σημαίνουν, θα μου πείτε, τι σημασία έχει τον απλό πολίτη η επενδυτική βαθμίδα στην οποία βρίσκεται η χώρα? Έχει μεγάλη σημασία. Σημαίνει τελικά ευνοϊκότερο δανεισμό για το κράτος, ευνοϊκότερο δανεισμό για τις επιχειρήσεις, για τους πολίτες. Σημαίνει όμως τελικά και μεγαλύτερη προσωπική ευχέρεια. Δεν είναι η ώρα σήμερα προφανώς να μιλήσω με μεγάλες λεπτομέρειες για το σχέδιο της τετραετίας 2027 και 2031. Ανέφερα μια σειρά από συγκεκριμένους στόχους που δείχνουν, νομίζω, τη διπλή του κατεύθυνση. Από τη μια πλευρά, τη διαρκή τόνωση του εισοδήματος, ώστε από τα δημόσια ταμεία τα ωφέλη να μεταφέρονται στον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Και από την άλλη, τη συνέχιση της εθνικής αναπτυξιακής τροχιάς. Και όλα αυτά δίπλα στην δεδομένη αμυντική μας θωράκιση και στην σταθερή φροντίδα των πιο αδύναμων. Με άλλα λόγια, αυτή η νέα πρόκληση ενσωματώνεται σε 10 άλματα. 10 άλματα. Με κομβικότερο την ποιότητα της ανάπτυξης και την αύξηση της παραγωγικότητας. Μέχρι το 2041 πρέπει η μεταποίηση να φτάσει στο 12% του ΑΕΠ. Πρέπει 300.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπουν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και του βιομηχανικού αυτοματισμού. Και ναι, πρέπει οι επενδύσεις να σημειώσουν νέο ρεκόρ. Είναι οι επενδύσεις αυτές που τροφοδοτούν την ανάπτυξη, είναι αυτές που φέρνουν πλούτο στα δημόσια ταμεία, στην απασχόληση, στην κοινωνία. Μιλάω για ιδιωτικές επενδύσεις, μιλάω για δημόσιες επενδύσεις, μιλάω για επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς πόρους, από εθνικούς πόρους, από ευρωπαϊκούς πόρους. Το δεύτερο μεγάλο άλμα το οποίο καλούμαστε να κάνουμε είναι να χτίσουμε επιτέλους οριστικά και αμετάκλητα ένα κράτος κανόνων και όχι προσωπικών διαμεσολαβήσεων μέσα από παραθυράκια συναλλαγών. Χμή εδώ η σταματική αναθεώρηση. Θα αναβαθμίσει τη δημόσια ζωή με προωθητικές τομές. Από τη δημοσιονομική συνέπεια μέχρι την αναθεώρηση του άρθρου 86 για την ευθύνη των υπουργών και από τη σύνδεση της απόδοσης με την αξιολόγηση στο δημόσιο. Σημαντική θεσμική πρωτοβουλία, τομή μεγάλη για ένα νέο σύνταγμα μέχρι ένα σύγχρονο πλαίσιο που θα εγγυάται την ανεξάρτητη λειτουργία των θεσμών. Επόμενο, τρίτο άλμα. Η Ελλάδα πρέπει να βρεθεί στα 10 πρώτα ευρωπαϊκά κράτη σε ό,τι αφορά την ταχύτητα και την ποιότητα της δικαιοσύνης. Είναι κάτι που θα φέρει ο ψηφιακός φάκελος των δικαστών
αλλά και πια η παράλληλη δυνατότητα του πολίτη να μπορεί να παρακολουθεί ο ίδιος την εξέλιξη της υπόθεσής του. Μαζί με ειδικά τμήματα, με βάση το αντικείμενο της δίκης, το διπλασιασμό των εξωδικαστικών επιλύσεων, την επέκταση του νέου δικαστικού χάρτη και στη διοικητική δικαιοσύνη. Θέλω να τονίσω εδώ πέρα την πολύ μεγάλη επιτυχία μια σιωπηλή μεταρρύθμιση. Ο νέος δικαστικός χάρτης, ο οποίος ουσιαστικά κατάργησε τα ειρηνοδικεία, μας έδωσε περισσότερους ανθρώπινους πόρους για να μπορούμε να επιταχύνουμε σημαντικά την απονομή της δικαιοσύνης, κάτι το οποίο έχει ήδη αρχίσει να φαίνεται να γίνεται αισθητό στα πρωτοδικεία της χώρας. Στην παιδεία, πρωταγωνιστής γίνεται το νέο σχολείο. Ολοκληρώνουμε αυτόν τον μεγάλο εθνικό διάλογο για το σχολείο του μέλλοντος. Η ενίσχυση, η καθιέρωση του εθνικού απολυτηρίου ως κεντρική πύλη προς το πανεπιστήμιο. Για ένα σχολείο το οποίο περνά από την αποστήθηση στη διδασκαλία, που καλλιεργεί δεξιότητες, κριτική σκέψη, αξιοποιεί την τεχνολογία με έμφαση μεγάλη στην τεχνική εκπαίδευση, την οποία πρέπει να αποστιγματίσουμε κοινωνικά στη χώρα μας, να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να στραφούν προς την τεχνική εκπαίδευση. Προσφέρει καλύτερες, πιο σίγουρες δουλειές, καλύτερα αμοιβόμενες δουλειές. Ο στόχος μας είναι το 2030 η χώρα μας να βρεθεί στο υψηλότερο 25% των ευρωπαϊκών επιδόσεων σε βασικές δεξιότητες, συνδέοντας με αυτόν τον τρόπο τη μάθηση με την επαγγελματική αποκατάσταση. Το πέμπτο άλμα το οποίο καλούμαστε να κάνουμε αφορά τη στέγη, την προσιτή στέγη, κυρίως για την νέα γενιά. Με τη διάθεση 20.000 νέων ανακοινισμένων σπιτιών, με επιπλέον 8.500 φοιτητικές κλίνες, φοιτητικές εστίες έχουν αρχίσει ήδη να χτίζονται, με 10.000 δικαιούχους στα προγράμματα πρόσωπης κατοικίας, με 2.000 καινούργια διαμερίσματα στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Το αρμόδιο Υπουργείο με το νέο φορέα στεγαστικής πολιτικής θα εργαστούμε για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τη δημόσια αλλά και τη δημοτική περιουσία. Το έκτο άλμα το οποίο καλούμαστε να κάνουμε αφορά το πρωτογενή τομέα, ώστε περιφέρεια να αναγεννηθεί. Το στίχημα εδώ είναι απλό. Η αύξηση της παραγωγικότητας αναστρέμα και εργαζόμενο με στόχο πολύ περισσότερες εξαγωγές. Αυτό σημαίνει πολλά πράγματα. Αναδασμούς τους έχουμε εγκαταλείψει εδώ και πολλά χρόνια. Ένα πλήρες γεωπληροφοριακό μητρό αγροτικής διής. Γεωργία ακριβίας. 6 μιλιάρδες. Περισσότερα θερμοκήπια. Συνεργατικά σχήματα. Αγροδιατροφικά κέντρα εφοδιαστικής αλυσίας σε όλη τη χώρα. Έμφαση στην εκπαίδευση. Πρέπει να καταρτήσουμε τους νέους μας αγρότες, αγροτικά λύκεια, νέα αγροτικά εκπαιδευτικά κέντρα. Επόμενο άλμα, η πράσινη και ανθεκτική Ελλάδα. Τεράστια μεταρρύθμιση, η οποία έχει ήδη αρχίσει και δρομολογείται. Η σύνδεση, η μετάπτωση των πολεοδομιών στο εθνικό κτηματολόγιο. Η ενίσχυση της πολιτικής προστασίας. Η περαιτέρω προώθηση των ανώσεων πηγών ενέργειας και των ηλεκτρικών διασυνδέσεων. Επαναλαμβάνω, είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι διασυνδέσεις αυτές που μας επιτρέπουν να έχουμε μετατρέψει τη χώρα από εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε εξαγωγή και είναι ακριβώς αυτές οι επενδύσεις που μας επιτρέπουν τελικά να έχουμε πιο ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας. Κυρίως όμως, τεράστιο εθνικό στοίχημα για την επόμενη τετραετία. Η διαχείριση του νερού. Κάναμε ένα πρώτο μεγάλο βήμα. Πρέπει να προχωρήσουμε ενωποιώντας 700 διάσπαρτους φορείς έχουμε σήμερα εκτός ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Να προχωρήσουμε σε ένα κεντρικό σχεδιασμό των έργων. Να μπορούμε να έχουμε ψηφιακή παρακολούθηση των απολειών και σύνδεση των τελών με τη σωστή χρήση του πολύτιμου αγαθού. Το επόμενο άλμα που καλούμαστε να κάνουμε αφορά τη δημόσια διοίκηση. Ναι, μπορούμε να έχουμε. Πιστεύω στους δημόσιους υπαλλήλους μας. Μπορούμε να έχουμε μία από τις καλύτερες δημόσιες διοικήσεις στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών, την ψηφιακή διακυβέρνηση, την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Στα επόμενα 3 χρόνια πρέπει όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, όλοι ανεξαιρετώς, να εκπαιδευτούν στη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση της παραγωγικότητάς τους. Δεν θέλουμε μόνο περισσότερο gov.gr. Θέλουμε κατάρριξη της αυτοκρατίας. Αν σήμερα θέλεις να ανοίξεις ένα γυμναστήριο, απαιτούνται 17 διαφορετικά δικαιολογητικά. Από αυτά τα 17, τα 14 μπορεί ήδη το έξινο gov.gr να τα αντλήσει από τις βάσεις δεδομένων οι οποίες ήδη υπάρχουν. Αυτό σημαίνει πραγματική μείωση
της γραφειοκρατίας και εξυπηρέτηση του πολίτη. Και αυτή η τεχνολογία θα απλωθεί παντού. Στην υγεία, όπου γίνονται τεράστια άλματα, στην παιδεία, στην παρακολούθηση των τιμών, στις δημόσιες συμβάσεις. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα του τρόπου με τον οποίο προκυρήσουμε έργα και κάνουμε δημόσιες συμβάσεις. Στην αστυνομία των δρόμων, ήδη οι κάμερες έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε πολλούς δρόμους στην Αττική, και εδώ επιτρέψτε μου μία ξεχωριστή μνήμα στο γεγονός ότι αυτόν τον Αύγουστο που μας πέρασε, είχαμε στη χώρα τα μισά θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα από ό,τι είχαμε το 2025. Κάτι επιτέλους αλλάζει. Και σταματούμε να είμαστε πρωταγωνιστές σε αυτόν τον παράλογο φόρο αίματος, τον οποίο κάθε χρόνο κατέβαλε η ελληνική κοινωνία. Δέσμευσή μας να έχουν όλα τα παιδιά ποιοτική προσχολική απασχόληση. Θέλουμε 50.000 επιπλέον δικαιούχους βάουτσερς. Θέλουμε να επεκτείνουμε τις τατάδες της γειτονιάς. Και ναι, η μεγάλη πρόκληση που έρχεται από το μέλλον και μας χτυπάει ήδη την πόρτα είναι η μακροχρόνια φροντίδα στους ηλικιωμένους μας. Αυτό θα αποτελέσει ένα μεγάλο στοίχημα για την επόμενη τετραετία. Επιπλέον προγράμματα προληπτικής ιατρικής. Θα ξεκινήσουμε από το 2027 δωρεάν οδοντιατρικούς ελέγχους σε σχεδόν 300.000 παιδιά ηλικίας 5-14 ετών. Ξαναφέρουμε το Dental Pass, το οποίο είχε τόσο μεγάλη επιτυχία. Στοχευμένη αποζημίωση των συστημάτων συνεχούς καταγραφής γλυκώδης σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2. Και το 10ο άλμα θα μπορούσε να αναφερθεί και πρώτο. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Αφορά την ισχυρή πατρίδα. Το 2030 θα ολοκληρώνει ένα πολύ σημαντικό πλάνο ενίσχυσης της άμυνάς της. Με Ραφάλ, με Μπελαρά, με μαχητικά F-35. Με την ασπίδα του Αχιλλέα που θα προστατεύει τους ουρανούς από κάθε απειλή. Με τα νέα Καναντέρ, θέλω να θυμίσω ότι η πατρίδα μας θα είναι η πρώτη χώρα η οποία θα παραλάβει τα νέα υπερσύγχρονα Καναντέρ 5-15 του 2028, το οποίο θα μπορούν να πετάνε και βράδυ με μια σύγχρονη και καλά εκπαιδευμένη αστυνομία. Κυρίες και κύριοι, η λέξη ορίζοντας, την οποία βλέπετε και από πίσω μου, δεν γίνεται τυχαία το σύνθημά μας. Γιατί όπως και αυτός, ορίζοντας, έτσι και το πρόγραμμά μας έχει διάρκεια, έχει στόχους, έχει ορόσημα, κυρίως όμως είναι αξιόπιστο και σαφές. Σηματοδοτεί έτσι τη μόνη βέβαιη προοπτική σε έναν κόσμο αβέβαιο. Διαμορφώνει όμως και τη μόνη διέξοδο σε ένα εσωκομματικό σκηνικό σύγχυσης με κόμματα και κομματίδια, τα οποία δυνατούν να αντιταχθούν πιστικά σε κυβερνητικές δράσεις. Κόμματα τα οποία αναμασούν μόνο έολα συνθήματα και επιδιδόμενα σε έναν ακατάσχετο διαχωρισμό παρχολογίας, αντιγράφοντας ουσιαστικά το ένα το άλλο. Γύρω από αυτήν την διπλή συνθήκη, άλλωστε, θα δημορφωθούν και τα διλήμματα της επόμενης κάλπης, όπου θα αποφασιστεί ποια πολιτική δύναμη μπορεί να εγγυηθεί ότι η πατρίδα μας θα συνεχίσει την ανωδική της τροχιά, υπηρετώντας τα εθνικά δίκαια και θωρακίζοντας την ασφάλειά της εν μέσω διεθνών κυματισμών. Όπως και εκεί τελικά θα κριθεί, αν μέσα στη χώρα θα υπάρχουν συνθήκες σταθερότητας και ομαλότητας σε αυτό το ταξίδι, το οποίο δρομολογείται υπό όρους πρωτοφανής. Και σε κύριε αναφέρομαι σε διλήμματα που γίνονται ολοένα και πιο πολύπλοκα, καθώς οι διεθνείς γεωπολιτικοί συσχετισμοί αλλάζουν, φέροντας αλυσίδωτες αναταράξεις στην οικονομία και την ενέργεια. Ενώ την ίδια ώρα, στη δικιά μας γειτονιά, οι δικές μας μεθοδικές δράσεις γεννούν σπασμωδικές αντιδράσεις
τις οποίες καλούμαστε όμως να διαχειριστούμε με αυτοπεποίθηση και με ψυχραιμία, με επιφυλακή της πολιτείας, με συνοχή της κοινωνίας. Είναι στοιχεία με σημασία επίσης και για το μεταναστευτικό και για την άμυνα απέναντι στην κλιματική κρίση. Όσον αφορά την αντιπολίτευση, με απασχολούν μόνο οι ανεύθυνες και ακοστολόγητες προτάσεις. Μου θυμίζω μάλιστα τους στίχους ενός τραγουδιού. Γράφτηκε για λόγους διαφορετικούς, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει γάντι στους λαοπλάνους. Ιδίως δε σε κάποιον που η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη τον έμαθαν καλά με τα προγράμματα και το μετρό του που αποδείχθηκαν και τα δύο μουσαμάδες. Ο στίχος λοιπόν από ένα ωραίο τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου και της Αλέκας Κανελίδου τα λέει όλα. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Θα επαναλάβω στεφώς. Αντίπαλός μας είναι μόνο τα προβλήματα. Γι' αυτό και το επόμενο βήμα είναι οι θετικές επιδόσεις της οικονομίας να φτάσουν σε κάθε σπίτι. Ως μέρισμα προόδου και κοινωνικής ανταπόδοσης. Σε κάθε Ελληνίδα, σε κάθε Έλληνα, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Στο κάθε νέο που τελικά πρέπει και πρέπει να θέλει να βλέπει το μέλλον του εδώ. Με την ανάπτυξη να δικαιώνεται μόνο όταν γίνεται ατομική προκοπή. Και όταν η πρόοδος της χώρας θα σημαίνει ταυτόχρονα προσωπική οικογενειακή ευημερία για όλους. Μιλώ για ένα όραμα που μπορεί να γίνει χειροπιαστή πραγματικότητα. Καθώς η κυβερνητική εμπειρία μας επιτρέπει να προετοιμαζόμαστε καλύτερα απέναντι στα όσα έρχονται. Να εντοπίζουμε πιο γρήγορα τα λάθη, ώστε να τα διορθώνουμε. Ώστε η γνώση να μετατρέπεται σε μοχλό καθημερινής αλλαγής για μια πατρίδα ισχυρή στον κόσμο, με ακόμα μεγαλύτερη φροντίδα για τους πολίτες της και πανέτοιμη για την επόμενη δεκαετία του 21ου αιώνα. Ο ορίζοντας μάλιστα δεν είναι μακριά. Η τεχνολογία τρέχει με ρυθμούς ασύλληπτους. Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα πάντα. Στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην υγεία, στην λειτουργία των επιχειρήσεων, στο ίδιο το κράτος. Η πατρίδα μας οφείλει να είναι παρούσα εξ αρχής σε αυτές τις ιστορικές αλλαγές. Με την πολιτεία, ικανή να αξιοποιεί τις τεράστιες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, αλλά ταυτόχρονα να προσφέρει ασφάλεια και κανόνες απέναντι στην αλόγιστη χρήση της. Είμαι υπερήφανος που η χώρα μας βγήκε μπροστά σε αυτή την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία να απαγορέσει την πρόσβαση των νέων μας έως 15 ετών σε πλατφόρμες social media, ειδικά σε αυτές οι οποίες χρησιμοποιούν τους πιο εθιστικούς αλγόριθμους. Και κάτι αντίστοιχο θα συμβεί σύντομα και για τα νέα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, ο παγκόσμιος γεωπολιτικός χάρτης μεταβάλλεται. Τώρα μας οφείλει να κινείται με λογισμό και μόνιμο, όπως έλεγε ο εθνικός μας ποιητής. Με σαφείς στόχους, αλλά με ρεαλιστικούς χειρισμούς. Αυτούς που μας έκαναν ως σήμερα συμμάχους των πιο ισχυρών, ικανούς να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στο αιώνιο, να χαράζουμε ΑΟΣ με τα γειτονικά μας κράτη, αλλά και να συνοδεύουμε για πρώτη φορά στο πεδίο την ενεργειακή μας πολιτική με την κατοχύρωση των εθνικών μας δικαιωμάτων. Πρόκληση τέλος της επόμενης δεκαετίας η κλιματική κρίση είναι ήδη εδώ. Εκτός από τη δυναμική πολιτική προστασία, πρέπει να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες το σύνολο των πολιτικών μας. Από τις ήπιες μορφές ενέργειας, μέχρι τον πολεοδομικό σχεδιασμό, τα βιοκλιματικά κτίρια, μέχρι τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Από την έξυπνη γεωργία μέχρι τον ειδικό τουρισμό, την εδαφική συνοχή της επικράτειας, την ανάδειξη όχι μόνο της νησιωτικότητας αλλά και της ορεινότητας ως σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Συνεπώς, κυρίες και κύριοι, δεν θα κρυπτώ. Το αύριο παραμένει αχαρτογράφητο. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι τα σύννεφα πυκνώνουν
και οι θάλασσες των διεθνών σχέσεων αγριεύουν. Δεν αργεί λοιπόν η ώρα, δεν αργεί η ώρα που θα κρυθεί. Αν η Ελλάδα θα έχει βρεθεί στην πλευρά εκείνων που άντεξαν στις τρικυμίες ή θα παρασυρθεί μαζί με όσους δεν αντιστάθηκαν εγκαίρως.

ίσες αποστάσεις, συμβιβασμούς. Και με την κάθε απόφαση που απαιτεί άμεση δράση να ακυρώνεται. Μιλώ συνεπώς για καθαρές λύσεις, μιλώ συνεπώς για καθαρούς ορίζοντες. Και σε όσους λοιπόν εύλογα μας ρωτούν γιατί μια τρίτη τετραετία. Υπάρχει μια εύκολη απάντηση. Η εύκολη απάντηση θα ήταν για να μην γυρίσει ο τόπος στις τετραετίες πίσω. Και γιατί η ανάταξη που ξεκίνησε το 19 πρέπει να συνεχιστεί, ώστε η κοινωνία να γευθεί τους καρπούς μιας δεκαετίας πρόοδου. Δεν με καλύπτει αυτή η απάντηση. Η δική μου εκδοχή είναι πολύ πιο φιλόδοξη. Δεν ονειρεύομαι μία από τα ίδια. Ονειρεύομαι μια χώρα σε διαρκή κίνηση που θα γίνεται καλύτερη ενώ μαζί της θα γινόμαστε και όλοι καλύτεροι. Προτείνω μια νέα εθνική ενότητα βασισμένη σε μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία. Οικοδομημένη στον πατριωτισμό της ευθύνης, στον εξυγχρονισμό της δημιουργίας και στη φροντίδα της κοινωνίας. Και εκεί πιστεύω ότι θα συναντηθούμε πάλι με πολλούς. Ανάμεσά τους, ίσως και με κάποιους που μπορεί να απογοητεύσαμε. Σε αυτούς δεν θα διστάσω και δεν πρέπει να διστάσουμε όλοι μας να παραδεχτούμε λάθη και να απλώσουμε το χέρι. Αλλά πρέπει να τους θυμίσουμε ότι αυτή η παράταξη, η Νέα Δημοκρατία, ήταν και παραμένει ο μόνος υπεύθυνος εθνικός και κοινωνικός πυλώνας. Κύριε Απορία, θα υπάρξουν και πολίτες που ίσως δούνε την Κυριακή της Κάλπης ως ευκαιρία να στείλουν υποτίθεται κάποιο μήνυμα διαμαρτυρίας. Ας γνωρίζουν όμως από τώρα ότι μια τέτοια στάση τη Δευτέρα μπορεί να οδηγήσει ώστε να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει αυτό το μήνυμα. Ότι η μάχη είναι μία και αυτή μόνο θα επιλέξει την ελπίδα ή την περιπέτεια. Απαντώντας στα μεγάλα και όχι στα μικρά ερωτήματα. Και κυρίως χωρίς δικαίωμα στο λάθος. Λάθος για τον εαυτό τους, για τα παιδιά τους, για τον τόπο τους. Με άλλα λόγια, σε τούτο το νέο ξεκίνημα έχουν θέσει όλοι. Άντρες, γυναίκες, στο κέντρο, στην περιφέρεια, εργαζόμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, οικογένειες, επιχειρηματίες και συνταξιούχοι, κυρίως όμως οι νέοι μας. Γιατί πρώτα αυτούς αφορά ένα σίγουρο μέλλον. Νέοι πολλοί που βλέπουν τα πρόσωπά τους στα όσα μόλις ανακοίνωσα για το σήμερα και την προοπτική που περιέγραψε το αύριο. Μια προοπτική που και για μένα αποτελεί και καθήκον, αλλά αποτελεί και πηγή αισιοδοξίας. Προσωπικά γνωρίζω, το γνωρίζουν και πολλοί σε αυτή την αίθουσα, πόσες φορές δύσκολες συγκυρίες μετατράπηκαν τελικά σε νικηφόρες ευκαιρίες. Αυτό θα συμβεί και τώρα, ενώπιον μιας μεγάλης πρόκλησης της ελληνικής προεδρίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Τι ζητά αυτή η μεγάλη συγκυρία και αυτή η μεγάλη ευκαιρία? Ζητά από τη χώρα όχι μόνο σταθερότητα, ζητά διεθνή αντίληψη, ζητά κύρος, ζητά ικανότητα να μπορούμε να προωθούμε τις δικές μας εθνικές προτεραιότητες στο κέντρο των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Με ισότιμο διάλογο και πειθό απέναντι στους ηγέτες των υπόλοιπων κρατών μελών. Το ίδιο όμως θα συμβεί και βαδίζοντας προς το 2030. Τότε που θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την επίσημη ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, τον Φεβρουάριο του 2030 θα τα γιορτάσουμε. Είναι μια ιστορική στιγμή η οποία πρέπει να μας βρει συσπειρωμένους, υπερήφανους και αισιόδοξους, μακριά από κινδύνους και απειλές, έξω ή μέσα τα σύνορά μας, μειώνοντας τα λάθη, αυξάνοντας επιτυχίες, ώστε η χώρα να προχωρά μπροστά με ασφάλεια, με αυτοπεποίθηση, με ανοιχτούς ορίζοντες την πρόοδο. Κλείνω

Κυρίες και κύριοι, με μία προσωπική εξομολόγηση. Πριν από σχεδόν 8 χρόνια υπέγραψα μαζί σας μία συμφωνία αλήθειας για να πάμε τον τόπο μπροστά. Σήμερα και παρά τα σοβαρά εμπόδια νομίζω ότι την τήρησα κάνοντας πράξη τις δεσμεύσεις που ανέλαβα. Σε μια δρομή όχι χωρίς λάθη, αλλά με τα αποτελέσματα της προσπάθειας να είναι συντριπτικά περισσότερα, ώστε να μπορούν να μετατραπούν σε χρήσιμα κίνητρα βελτίωσης. Με τη δράση της πολιτείας να δικαιώνει το σύνθημα «Το είπαμε, το κάνουμε». Μια σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας και μια εγγύηση ότι και αυτά για τα οποία θα μιλήσουμε για την επόμενη τετραετία θα μπορούμε, εφόσον μας εμπιστευτούν οι πολίτες, να κάνουμε πράξη. Η διαδρομή αυτή μπορεί να μου πρόσθεσε αρκετές γκρίζες τρίχες, αλλά σίγουρα με πλούτησε σε εμπειρίες. Με έκανε πιο έμπειρο, αποδεικνύοντας ότι η εθνική φωνή μπορεί να ακούγεται πιο δυνατή στις ηγεσίες του τόπου, του κόσμου. Στο εσωτερικό, το οποίο πάλι με έκανε πολύ πιο αποφασισμένο για τολμηρές μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Ενώ επιβεβαίωσε και την πίστη μου στις αστήρευτες ικανότητες του λαού μας. Κυρίως όμως, ο χρόνος μεσολάβησε, με τροφοδότησε με νέα δύναμη για το νέο μεγάλο άλμα το οποίο δικαιούται η πατρίδα μας, δικαιούνται οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Στέκομαι λοιπόν σήμερα μπροστά σας, έχοντας ως μια και μόνη φιλοδοξία να υπηρετήσω αυτό το άλμα προς την τέταρτη δεκαετία του 21ου αιώνα, με μια νέα συμφωνία την οποία θα ονομάσω Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας. Καταθέτοντας σε αυτή την εμπειρία σχέδιο, διαρκή προσπάθεια, πάντα όρεξη για σκληρή δουλειά, αλλά κυρίως τη βεβαιότητα ότι τα καλύτερα έρχονται, καθώς η πατρίδα μας θα γίνεται όλο και πιο ισχυρή. Γιατί ισχυρότεροι κάθε μέρα θα γίνονται πρώτα οι πολίτες. Αυτό είναι το νέο εθνικό στοίχημα. Μαζί, όπως πάντα, θα το κερδίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, το σύνολο της ομιλίας του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, με τις εξαγγελίες των μέτρων που προανήγγειλε. Κάποια από αυτά τα γνωρίζαμε ή τα είχαμε συζητήσει. Κάποια μας εξέπληξαν.
1: Κάποια εξέπληξαν και
0: έτσι,
1: κάποια.
0: Είχαμε και κάποια μέτρα έκπληξη από τον Πρωθυπουργό. Ξεκίνησε καταρχάς να πούμε με αναφορά στο τραγικό δυστύχημα της Τανάγρας, όπως ήταν λογικό. Και αυτό το οποίο είπε είναι ότι η πολιτεία θα σταθεί στο πλάι των οικογενειών και των δύο παιδιών των αδικοχαμένων χειριστών.
1: Ούτως ή άλλως έχει υπάρξει και προηγούμενο ανάλογο με δυστύχημα στρατιωτικό. Νομίζω ότι είναι καλύτερη λύση για αυτή την περίπτωση. Ωστόσο, εγώ θα ξεκινήσω το τέλος.
0: Για πάμε.
1: Το πολιτικό ρεπορτάζ εκεί ήταν στο τέλος.
0: Για πάμε.
1: Την σύγχρονη πρόταση που έκανε ο Πρωθυπουργός, είπε πως ανέλαβε και τήρησε τη συμφωνία αλήθειας. Νομίζω ότι την τήρησε υλοποιώντας τις δεσμεύσεις που ανέλαβα, είπε. Mm-hmm. Όλα αυτά για τις προηγούμενες δεσμεύσεις και κυρίως τις δεσμεύσεις του 19 που εξελέγει ο Πρωθυπουργός. Ωστόσο, πλέον μίλησε για μια νέα συμφωνία προόδου και ευημερίας. Και νομίζω ότι είναι και ένας τίτλος αυτός που θα το δούμε αύριο και στις εφημερίδες.
0: Βεβαίως, όπως και το διακύβευμα της κάλπης που έθεσε.
1: Ακριβώς.
0: Ελπίδα ή περιπέτεια.
1: Ακριβώς. Και σχέδιο. Το σχέδιο αυτό που ανέφερε στο τέλος, με διαρκή προσπάθεια βεβαιότητα πως τα καλύτερα έρχονται, καταθέτω την εμπειρία μου, είπε, και προχωράμε με μια διαρκή προσπάθεια και βεβαιότητα ότι τα καλύτερα έρχονται. Επανέλαβε πως η πατρίδα βέβαια έχει ανάγκη από σταθερό χέρι στο τιμόνι, όπως είπε. Μίλησε για νέα εθνική ενότητα βασισμένη σε μια μεγάλη πατριωτική σύμμαχη. Ελπίδα η περιπέτεια.
0: Μας προειδέασε και για τα δύσκολα που έχουμε μπροστά μας. Έχουμε σύννεφα, είπε. Αχαρτογράφητα τα νερά. Υπάρχει η ανάγκη για μια ισχυρή κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Μια κυβέρνηση που δεν θα συμβιβάζεται και θα λαμβάνει τις αποφάσεις άμεσα.
1: Το αύριο παραμένει αχαρτογράφητο. Αυτό ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ποια πολιτική δύναμη μπορεί να εγγυηθεί ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει αυτή την ανωδική τροχιά, ανέφερε χαρακτηριστικά, υπηρετώντας εθνικά δίκαια και θωρακίζοντας την ασφαλεία. Είναι βασικά ζητήματα που θα τα δούμε και στην πορεία προς τις εκλογές. Βέβαια, σε όλα αυτά πρόσθεσε πως βρισκόμαστε εν μέσω διεθνών κυματισμών, ενώ ειδικά για τη γειτονιά μας ανέφερε πως οι δικές μας μεθοδικές δράσεις στη γειτονιά μας, οι μεθοδικές δράσεις γεννούν σπασμωδικές αντιδράσεις που καλούμεσα να διαχειριστούμε με αυτοπεποίθηση και σοβαρότητα. Mm-hmm. Είναι λέξεις με χμές, θα σου έλεγα. Απάντησε και στην αντιπολίτευση, έτσι. Πριν ακόμα υπάρχει η αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και στον κύριο Τσίπρα στα όσα είπε το προηγούμενο διάστημα.
0: Αρκετά σημεία στα οποία ουσιαστικά έδινε απαντήσεις ή στρέφονταν προς την αντιπολίτευση, όπως και το τραγούδι κάποια στιγμή, το οποίο επικαλέστηκε, έτσι προσπαθώ να το βρω για το να το
1: τραγούδι.
0: Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω.
1: Καρφώνοντας ουσιαστικά το rebranding.
0: Κανελίδου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Κανελίδου Μητροπάνου. Ουσιαστικά κάρφωσε τον κύριο Τσίπρα και το rebranding που υπήρχε το τελευταίο διάστημα. Βέβαια, ακολούθησε αυτό που ανέφερες η συγκεκριμένη φράση. Αντίπαλός μας δεν είναι κανένα κόμμα παρά μόνο τα προβλήματα.
0: Μόνο τα προβλήματα.
1: Έτσι, επόμενο βήμα, είπε, είναι θετικές επιδόσεις της οικονομίας να φτάσουν σε κάθε σπίτι και οικογένεια.
0: Πάμε λίγο, Άγιοι μου, να δούμε ένα-ένα τα μέτρα έτσι όπως τα.
1: Να δούμε τα πιο σημαντικά από αυτά, γιατί είπε πολλά ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι θα τα ακούσουμε και πολύ αναλυτικά και τις επόμενες μέρες. Μάλιστα, τη Δευτέρα προανήγγειλε
0: ότι τη Δευτέρα θα υπάρξει η εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο, έτσι.
1: Τα μέτρα λοιπόν, τα πιο σημαντικά. Κατάργηση τέλους επιτεδεύματος για επιχειρήσεις το 27 στην περιφέρεια, το 29 στην Αθήνα. Αλλαγή στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών, απαλλαγή για τους συνεπείς από προσαυξήσεις βάσης κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας, ένα αίτημα του κλάδου των ελεύθερων επαγγελματιών αρκετά χρόνια θα λέγει κανείς, μείωση της προκαταβολής φόρου 5% ετησίως για τα νομικά πρόσωπα για να φτάσει το 50% το έτος το 2028, αυτά που επιβεβαιώσαμε και λίγο νωρίτερα για τους συνταξιούχους. Βεβαίως. Το ποσό που θα λάβουν ως ετήσια ενίσχυση τον Νοέμβριο για όλους άνω των 65.
0: Όλοι άνω των 65 ετών θα λάβουν 400 ευρώ.
1: Ακριβώς. Εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη αλλαγή, θα λέγει κανείς, γιατί μέχρι τώρα υπήρχαν κάποια κριτήρια για να λάβουν το συγκεκριμένο ποσό. Πλέον μιλάμε για ένα ποσό που θα πάει για όλους τους συνταξιούχους άνω των 65, τα 400 ευρώ. Σε αυτούς θα πρέπει να προσθέσουμε και τα άτομα ΑΜΕΑ, όπου
0: βεβαίως,
1: και εκεί υπήρχε μια σημαντική εξαγγελία, την αριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων. Δηλαδή, πέρα από τα 400 ευρώ που λαμβάνουν και αυτά τα άτομα μαζί με τους συνταξιούχους, θα έχουμε την αριθμοποίηση των επιδομάτων, άρα και αύξηση των επιδομάτων από τον επόμενο χρόνο. Για τους αγρότες, για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, μηδενισμός του φόρου εισοδήματος έως 20.000 ευρώ.
0: Για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ λοιπόν έχουμε φόρο μηδέν.
1: Ακριβώς.
0: Σημαντικό.
1: Σημαντικό, και βέβαια είναι και μια απάντηση στα αιτήματα των αγροτών όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά και τα σημερινά αιτήματα των αγροτών. Ήταν ένα από τα αιτήματά τους αυτό, το αφορολόγητο.
0: Για,
1: μέχρι ένα πόσο βέβαια συνολικά ζητούσαν, αλλά το μέχρι 20.000 ευρώ είναι από ό,τι αντιλαμβάνομαι και ένα μέσο, ένα πλαφόν στο ποσό που πολλοί αγρότες μας θα πρέπει να βγάζουν κατ' έτος.
0: Σωστό. Τώρα, εκεί κάπου αναφέρθηκε και στους κτηνοτρόφους, μια κοινωνική ομάδα η οποία έχει πληγεί ιδιαίτερα το τελευταίο
1: και
0: χρονικό διάστημα.
1: Και ειδικά στη Λέσβο, θα πρέπει να πούμε.
0: Και ειδικότερα στη Λέσβο, σωστά. Αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι τα κοπάδια που χάθηκαν θα ξανασυσταθούν το συντομότερο δυνατό. Και είπε πόσο πολύ είναι στο μυαλό το δικό του και της κυβέρνησης οι συμπαθείς.
1: Συγκεκριμένα μιλήσε για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την κτηνοτροφία που θα ανακουφίσει μόνιμα από τις νόσους και δεν θα αφορά μόνο τη συγκεκριμένη νόσο και το νησί της Λέσβου, αλλά θα αφορά συνολικά ένας μηχανισμός, θα λέγει κανείς, θα είναι έτοιμος κάθε φορά ώστε να μπορεί να ενεργεί για να ανακουφίσει τις συγκεκριμένες περιπτώσεις.
0: Να πούμε για τον κατώτατο μισθό.
1: Αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ σε 15 μήνες. Φυσικά είναι το συγκεκριμένο ποσό, και βέβαια σε όλα αυτά θα πρέπει να προσθεθούν και το επίδομα, πολύ σημαντικό επίδομα Χριστουγέννων, 500 ευρώ από τον 12ο 27ο, από το επόμενο χρόνο δηλαδή,
0: για τους
1: όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι.
0: Και αυτό είναι κάτι που.
1: Φυσικά έχει ανοίξει πλέον η κουβέντα, θα λέγει κανείς, γιατί πλέον υλοποιείται η επαναφορά του δώρου.
0: Το αίτημα του δώρου και του.
1: Με τον ένα με τον άλλο τρόπο, μιλάμε για μια μόνιμη βέβαια.
0: Της 13ης σύνταξης ή του 13ου μισθού. Έτσι. Για τους δημοσίους υπαλλήλους.
1: Νέο πρόγραμμα σπίτι μου 3 ύψους 2 δισεκατομμυρίων, και μίλησε για κριτήρια τα οποία θα ευρυνθούν και τις ηλικίες, και αφορά τις ηλικίες και τις μεσήλικες, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. 2 δισεκατομμύρια, ένα αρκετά μεγάλο ποσό. Θα δούμε αρκετές. Ανοίγει η αγορά της οικοδομής, αυτό που θα λέει κανείς. Με 2 δισεκατομμύρια ευρώ, αν πέσουν στην αγορά, βλέπουμε το συγκεκριμένο επάγγελμα και εκεί να έχει μεγαλύτερη παρουσία.
0: Να σταθώ εγώ τώρα να έρθω σε ένα από τα μέτρα έκπληξη, τα οποία δεν τα είχε κανείς μας το τελευταίο χρονικό διάστημα αναφέρει. Είναι αυτός ο κλειστός κουμπαράς, έτσι. Αυτός ο λογαριασμός κουμπαράς για τη νέα γενιά, ο οποίος ουσιαστικά θα είναι ένας λογαριασμός όπου η πολιτεία τι θα κάνει, θα καταθέτει το ίδιο ποσό που θα καταθέτει και ο γονιός, έως 1.200 ευρώ και έως τα 18 έτη.
1: Πολύ σημαντικό. Είναι, ουσιαστικά,
0: και πρωτοποριακό, έτσι μου φάνηκε. Ναι. Έτσι, και,
1: νομίζω
0: και
1: ότι ακολουθεί κάποια αγγλικά πρότυπα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Δεν το γνώριζα.
1: Θα το ψάξω μετά την εκπομπή.
0: Δίνει και το κίνητρο όμως στον γονιό, στην οικογένεια, να δημιουργήσει έναν τέτοιο λογαριασμό και να συμβάλλει όσο μπορεί.
1: Αυτό μπορεί. Αυτό μπορεί. Το ποσό, αν θα κατατεθούν τα χρήματα, αυτά που ανέφερε ο Πρωθυπουργός, με 1.200 ευρώ μπορεί να καταθέσει. Τουλάχιστον το κράτος, άρα το αντίστοιχο ένα καθένα γεγονός, θα φτάσει ένα παιδί στα 18 του να έχει ένα ποσό 60.000 ευρώ, ένας κουμπαράς, όπως το μπορεί να ξεκινήσει τη ζωή του. Να πάμε όμως και στο άλλο σημαντικό, τη μείωση της χοντρικής τιμής του ρεύματος κατά 30% σταδιακά στο 2029.
0: 30% είναι μεγάλο ποσό.
1: Βέβαια, μεγάλο εδώ θα ποσοστό. Περιμένω να ακούσω και από πού και πώς θα υλοποιηθεί το συγκεκριμένο ποσό. Γιατί.
0: Αναμένουμε την εξειδίκευση.
1: Την εξειδίκευση, γιατί νομίζω ότι είναι έτοιμες οι αιτιάσεις. Γιατί, εφόσον μπορεί να γίνει μια τέτοια μείωση, δεν έχει γίνει μέχρι τώρα.
0: Σε επίπεδο τριετίας, φαντάζομαι ότι θα δοθούν οι απαντήσεις.
1: Νομίζω ότι μέχρι τη Δευτέρα θα έχουμε τις απαντήσεις πώς θα γίνει η διαδικασία. αλλά να δούμε το τι ακριβώς θα πούνε και οι αρμόδιοι υπουργοί από την ερχόμενη εβδομάδα. Η κοινωνική ανταπόδοση θα χαρακτηρίσει όλα αυτά από τον Υπουργό.
0: Κατάργηση του ένφια. να πούμε. Σε επιπλέον οικισμούς πλέον. Έτσι. Και για το, την αύξηση του φόρου μεταβίβασης για αγοραστές από τρίτες χώρες. Εδώ υπάρχει
1: δύο ζητήματα και το προβληματισμό που έχει εκφραστεί σε αρκετές περιοχές της χώρας για αγορές κατοικιών από ξένους που έρχονται και ουσιαστικά αντιμετωπίζεται και ένα μεγάλο ζήτημα, όχι για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιμετωπίζεται και με αυτόν τον τρόπο ένα πρόβλημα που αφορά και τις συγκεκριμένες και τις τοπικές κοινωνίες.
0: Για τη μείωση των ασφαλιστικών, είπαμε, των εργαζομένων κατά μισή ακόμη μονάδα από τον Απρίλη του 2027 έρχεται αυτό. Για το ρεύμα
1: το μηδενισμό φόρου εισοδήματος της τρίτης εκτών έως τα 20.000 ευρώ. Επίσης έχουμε ουσιαστικά μια εξομοίωση των πολίτεκνων και των τριτέκνων.
0: Και των τριτέκνων, έτσι. Ακριβώς. 0% φόρος για έως 20.000 ευρώ.
1: Αυτά βλέπουμε. Άρα είναι αρκετά τα σημεία τα οποία και εμείς τα αναζητούμε. Εντυπωσιακό θα έλεγε κανείς ότι είναι και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των μέτρων αυτών. Mm-hmm. Για πρώτη φορά ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, έναν Πρωθυπουργό μάλλον, όχι μόνο να εξαγγέλει κάποια πράγματα,
0: αλλά
1: να
0: μιλάει για
1: ακριβώς ένα ημερολόγιο που ξεκινάει από τις 25 Σεπτεμβρίου του 2026 και φτάνει μέχρι τα μέσα Μαρτίου, μέσα Ιουλίου του 2027. Mm-hmm. Και εκεί υλοποιούνται μία σειρά μέτρων, αφορούν και το 26 και το 27. Να σημειώσουμε πως ανάμεσα σε αυτά είναι και το που ξεκινάει, δηλαδή τις επόμενες μέρες ουσιαστικά, 25 Σεπτεμβρίου, η καταβολή διπλού ενοικίου σε ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς για το φορολογικό, από το φορολογικό έτος 24 και αναδρομικά. Mm-hmm. Θα δούμε δηλαδή, γιατί είναι και αιτήματα τα οποία τα έχουν χρόνια οι γιατροί αυτά. Τα έχουν χρόνια και οι τοπικές κοινωνίες.
0: Ναι, για γιατρούς και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια.
1: Έτσι,
0: και αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που γνωρίζουμε κυρίως στα νησιά και στις τουριστικές περιοχές όπου δεν μπορούν να βρουν σπίτια. Και τα βλέπουμε και μέσα από το ρεπορτάζ αυτά.
1: Συνεχίζει ο 1 Νοεμβρίου 2026 η επιστροφή φόρου μέσα στην Αντλία με νέο σύστημα το οποίο θα υλοποιηθεί και προφανώς θα είναι έτοιμο για να υλοποιηθεί από την 1 Νοεμβρίου. 30 Νοεμβρίου το ενίκιο. Είπαμε για τους γιατρούς, για το φορολογικό της 25, ξεκινάει το ξέρετε και σε ένα μήνα ουσιαστικά θα δίνεται
0: και για τους υπολείπους, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Ξεχνάμε το ένα ενίκιο για τους ενοικιαστές, όπως και
1: είναι γιατροί, νοσηλευτές, εκπαιδευτικοί το συγκεκριμένο.
0: Και
1: από εκεί πέρα, 30 Νοεμβρίου, επίσης η καταβολή επιδόματος 400 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65, αμέ και ανασφάλιστους υπερήλικες. Μέχρι τέλος Δεκεμβρίου θα έχουμε αυτές τις συγκεκριμένες παροχές. Τέλη Δεκεμβρίου του 2026 θα υπάρξει βέβαια και η καταβολή των αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου με βάση τον πληθωρισμό. Δεν είχαμε την ανακοίνωση ποσοστού. Mm-hmm. Να το σημειώσουμε αυτό, γιατί πολλά είχαν ακουστεί ότι μπορεί να φτάσει περίπου στο 3% από 2,4% να ξεκινήσει. Οι υπολογισμοί έλεγαν ότι θα φτάσει στο 2,8% η αύξηση για τις συντάξεις. Θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε το συμψηφισμό πληθωρισμού που θα υπάρχει το επόμενο διάστημα μέχρι τέλος του χρόνου, ώστε να υπάρχει και συγκεκριμένη αύξηση. Και από εκεί πέρα μιλάμε για το 27, για το μηδενισμό του συντελεστή φορολόγηση τριτέκνων έως τα 20.000 ευρώ, την αριθμοποίηση αναπηρικών επιδομάτων, μείωση των χρεώσεων για τον
0: τα τιμολόγια του ρεύμα,
1: τον κουμπαρά που ξεκινάει επίσης από τον Ιανουάριο, την ένταξη του προγράμματος Σπίτι μου 3, θα ξεκινήσει αυτό από τον Ιανουάριο. Mm-hmm. Κατάργηση, όπως είπαμε, του έμφυα από το 27 σε οικισμό έως 2.200 κατοίκους και 2.200 κατοίκους σε Δυτική Μακεδονία ειδικά.
0: Σωστό.
1: Αύξηση του κατώτατου μισθού τον Απρίλιο, που θα έχουμε τις συγκεκριμένες αυξήσεις.
0: Από Απριλιά έρχεται αυτό, έτσι, η αύξηση του κατώτατου.
1: Και την μείωση παράλληλα 0,5 μοναδικών συλλογικών εισφόρων για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού
0: τομέα. Και μιλάμε για τον κατώτατο, αυτό που είπε είναι ότι έχουμε στόχο τα 950 ευρώ εντός του 2027 και το Γενάρη του 2028 στα 1.000 ευρώ. Ιανουάριος το 2028 να μας βρει χωρίς μισθό πλήρους απασχόλησης τριψήφιο, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός.
1: Και διαβάζω και παρακάτω βλέποντας τη συγκεκριμένη ομιλία ότι έχουμε πλέον και την κοστολόγηση. Λίγο λογιστικό θα λέγει κανείς, ωστόσο όμως είναι πολύ σημαντικό εν ώψη εκλογών και εν ώψη της παρουσίας των προγραμμάτων και των άλλων κομμάτων. Έτσι. Mm-hmm. Πλέον μπορεί κανένας να δει το πόσο κοστολογείται κάθε έτοιμα, κάθε απόφαση. Για παράδειγμα, η μείωση του φόρου εισοδήματος ακινήτων με εισαγωγή ενδιάμεση συντελεστή, αυτό που ανέφερε προηγουμένως, έχει κόστος 90 εκατομμύρια ευρώ για το 26.
0: Ναι.
1: Και θα το δούμε μπροστά και καταγεγραμμένο. Η καταβολή του ενοικίου έχει ένα πολύ μεγάλο και η καταβολή των 400 ευρώ έχει πολύ σημαντικό κόστος επίσης. Υπάρχουν 2,2 δις το κόστος για το 27. Mm-hmm. Είχαμε ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθος, από το 1,1 δις. 1,3 πήγε στο 1,4, εκεί οριστικοποιήθηκε. Μαζί σε αυτά προσθέθηκαν περίπου 400 εκατομμύρια από τον φόρο για την ενέργεια από την Ευρωπαϊκή, από την Ευρώπη. Ακόμα ξεπέρασε και τα 2 δισεκατομμύρια τα οποία υπολογίζαμε και δημοσιογραφικά αλλά και οικονομικά όλο το προηγούμενο διάστημα. Εδώ δόθηκε βέβαια και ένα μήνυμα προς την αντιπολίτευση. Υπερβάσει δαπανών οδηγούν αυτόματα σε ευρωπαϊκή επιτήρηση. Το υπενθυμίζω ευθέως στην αντιπολίτευση, είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι. Αναφέρθηκε στην συνταγματική αναθεώρηση. Έθεσε ως εθνικό στόχο την βαθμίδα Α για το ελληνικό αξιόχρεο. Στάθηκε ιδιαίτερα αυτό όταν ανέφερε τις προτεραιότητες των στόχων. Την ανεργία κάτω από το 6,5%. Τέρμα στον τριψήφιο μισθό, όπως είπαμε, από 1η πρώτου του 2028. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις κάμερες στους δρόμους και την λειτουργία τους που επηρεάζουν και την οδηγική μας συμπεριφορά. Είπε χαρακτηριστικά ότι μέσα στον Αύγουστο φέτος είχαμε τα μισά θανατηφόρα δυστυχήματα σε σχέση με το 2025 και βέβαια στάθηκε στην ισχυροποίηση της πατρίδας με επιπλέον ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων με Ραφάλ, Μπελαρά, την ασπίδα Αχιλέα αλλά και τα νέα Καναντέρ. Είμαστε η πρώτη χώρα η οποία θα τα παραλάβει. Το υπενθύμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Θα μπορούν να πετούν τη νύχτα αυτά τα Καναντέρ.
0: Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Τώρα λέμε μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας επιχειρούν. Αυτά θα μπορούν να πετούν και το βράδυ. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό με δεδομένο ότι αντιμετωπίζουμε και θα αντιμετωπίζουμε ισχυρότατες πυρκαγιές όπως και σε ολόκληρη την Ευρώπη, το είδαμε φέτος ιδιαιτέρως.
1: Νομίζω θα πρέπει λίγο πριν κλείσουμε να κάνουμε και αυτή την αναφορά που έκανε ο Πρωθυπουργός στο τέλος. Ένα μήνυμα για την κυβερνησία. Πολύ σαφές ότι το αύριο, όπως είπαμε, παραμένει αρθογράφητο και η πατρίδα έχει, όπως είπε, ανάγκη από μια ισχυρή κυβέρνηση.
0: Τα σύννεφα πυκνώνουν.
1: Μακριά από την ακυβέρνηση.
0: Αυτό έκανε λίγο εικόνα.
1: Μίλησε για κομματικά παζάρια. Ότι εμείς μένουμε μακριά από κομματικά παζάρια που θα εγκλωβίσουν τη χώρα στην αδράνεια και την ατολμία. Ατέλειωτες διαβουλεύσεις, ίσες αποστάσεις και συμβασμούς. Μιλώ για ξεκάθαρες λύσεις και καθαρούς ορίζοντες, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Έστειλε βέβαια το μήνυμα για την τρίτη τετραετία, μιλώντας μάλλον για νέα εθνική ενότητα, μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία οικοδομημένη στον πατριωτισμό της ευθύνης, στον εξυγχρονισμό της δημιουργίας και τη φροντίδα της κοινωνίας. Μάλιστα, σημείωσε ότι αν εκεί οι πολίτες θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα την Κυριακή, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα πρέπει τη Δευτέρα κάποιος αυτό το μήνυμα να το παραλάβει. Γιατί υπάρχει και το ενδεχόμενο να μην υπάρχει.
0: Ήταν σημαντικό αυτό που είπε, γιατί είπε ότι αν κάποιοι συμπολίτες μας σκέφτονται να στείλουν ένα μήνυμα στις κάλπες, ένα μήνυμα δυσαρέσκειας, να έχουν κατά νου ότι μπορεί να μείνουν κανείς τη Δευτέρα για να το παραλάβει το μήνυμα.
1: Η μάχη,
0: αυτό.
1: Είπε, είναι μία. Έτσι ανέφερε, χωρίς δικαίωμα στο λάθος για τον εαυτό τους, για τα παιδιά τους και για τον τόπο τους, επευθυνόμενος στους πολίτες. Και βέβαια έκανε και ένα άνοιγμα, θα λέγει κανείς, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, είμαι εδώ για να ακούσω και αυτούς που δυσαρεστήσαμε το προηγούμενο διάστημα. Mm-hmm. Ανάμεσα σε αυτούς που απογοητεύσαμε, όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν θα διστάσουμε να παραδεχθούμε λάθη και να απλώσουμε το χέρι. Ένα μήνυμα και κυρίως εσωτερικό. Τον ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας και βέβαια εν ώψη και της παρουσίας του κόμματος του κ. Σαμαρά. Έχει μια ιδιαίτερη σημασία και αυτό. Θα απλώσω, όπως είπε, το χέρι σε όσους απογοητεύσαμε και για την τριετία το ερώτημα, η εύκολη απάντηση είναι για να μην γυρίσει ο τόπος τρεις τετραετίες πίσω. Η δική μου εκδοχή, όπως είπε, είναι πιο φιλόδοξη. Γιατί ονειρεύω μια χώρα σε κίνηση που θα γίνει καλύτερη και θα γινόμαστε όλοι μαζί καλύτεροι.
0: ελπίδα ή περιπέτεια το διακύβευμα.
1: Το καταγράφουμε και την ώρα ακριβώς το είπε. Ναι. Είναι ένα δίλημα, ένα σύνθημα το οποίο θα το ακούσουμε τους επόμενους μήνες και θα το ακούσουμε και σε πολλές αναφορές από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
0: Και ο τίτλος που βλέπαμε πίσω του κατά τη διάρκεια της ομιλίας και τον επεσήμανε και ο ίδιος, τον υπερτόνισε μια-δυο φορές, είναι ορίζοντας Ελλάδα. Μας το είχες πει ότι τον ορίζοντα, το λέγαμε νωρίτερα πριν την ομιλία του, μας το πες, ότι θα την ακούσουμε συχνά αυτή την
1: πληροφορία. Οι πληροφορίες που ήταν καλές.
0: Να λοιπόν που έπεσες μέσα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήμασταν εδώ ο Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο μαζί με τον Άγη Βαγιάνο. Παρακολουθήσαμε από νωρίς όλη την διαδικασία αυτής της μέρας, της σημαντικής με την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, την κεντρική ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο και τα όσα εξήγηλε, τα όσα σημαντικά εξήγηλε αναφορικά με τον κατώτατο μισθό, με το δημόσιο και τα 500 ευρώ αυτά, αλλά και με όλες τις άλλες κατηγορίες που σας απαριθμίσαμε εδώ με τον Άγη Βαγιάνο.
1: Να προσθέσουμε, θα με συγχωρέσετε, από ότι αύριο θα δοθούν απαντήσεις όχι για τέτοια ζητήματα κυρίως, αυτές οι διευκρινήσεις θα δοθούν από τη Δευτέρα από τους υπουργούς.
0: Σωστά.
1: Όπως γίνεται πάντα σε αυτό. Αύριο θα έχουμε και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον πολιτικές απαντήσεις. Νομίζω πολιτικές τοποθετήσεις.
0: Στη συνέντευξη, στην καθιερωμένη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στις 12, που και πάλι θα μεταδώσουμε εδώ μέσα από το Air News Radio 105,8. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Άγγι, σε ευχαριστώ και εγώ.
1: Εγώ ευχαριστώ
0: προσωπικά. Και εμείς βέβαια συνεχίζουμε εδώ, Air News Radio 105,8.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σήμανε η ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης. Η δύναμη της χώρας να γίνει η δύναμη του κάθε πολίτη, υπογράμμισε στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στο Βελίδιο Κέντρο, παρουσιάζοντας ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής που μεταφράζεται σε συγκεκριμένες κοστολογημένες παρεμβάσεις αρθρωμένες σε ένα τετραετές ημερολόγιο, όπως τόνισε. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε μείωση των τεκμηρίων στους ελεύθερους επαγγελματίες, καταργώντας τις δύο πιο σημαντικές προσαυξήσεις στον υπολογισμό τους, του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού. Στους συνοικισμούς κάτω των 2.000 μόνιμων κατοίκων, τα τεκμήρια πέφτουν στο μισό, με ωφελούμενους συνολικά πάνω από 155.000 επαγγελματίες. Μηδενισμό του φόρου στους κατεπάγγελμα αγρότες, με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Για τους κτηνοτρόφους εξήγηλε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πλήρους ανάταξης της κτηνοτροφίας. Η κυβέρνηση, όπως είπε, θα διεκδικήσει πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους, επισήμανε, και δεσμεύτηκε ότι τα κοπάδια που χάθηκαν θα ξανασυσταθούν το συντομότερο δυνατόν. Αναφερόμενος στους συνταξιούχους, είπε ότι η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται σε όλους άνω των 65 ετών και το ύψος της ανεβαίνει στα 400 ευρώ καθαρά, ενώ επανέλαβε ότι έχει καταργηθεί η μείωση των συντάξεων χειρίας. Στο δημόσιο θεσπίζεται, ύστερα από 15 χρόνια και από το 2027, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημοσίους υπαλλήλους. Είναι μια μόνιμη ενίσχυση που θα μετρά και για τις συντάξιμες αποδοχές μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις, όπως υπογράμμισε. Για το δημογραφικό θεσπίζεται λογαριασμός αποταμίευσης, τον οποίο θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς στα δύο πρώτα χρόνια από την γέννηση ενός παιδιού. Σε αυτό το λογαριασμό θα καταθέτει η πολιτεία το ίδιο ποσό που θα καταθέτει ο γονιός, έως και 1.200 ευρώ, ενώ μηδενίζεται ο φόρος για 87.000 τρίτεκνους με εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Αυξάνεται και το ειδικό επίδομα των πολυτεκνών οικογενειών κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί. Ανακοίνωσε αύξηση του κατώτατου μισθού που θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ, με στόχο να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Από το φορολογικό έτος 2027 μειώνεται η προκαταβολή φόρου από το 55% στο 50%, ενώ από το 2028 η επιβάρυνση αυτή θα αποκλιμακώνεται ετησίως κατά 5% στα νομικά πρόσωπα. Για το κόστος της ενέργειας έθεσε ως στόχο τη μείωση της τιμής του ρεύματος κατά 30% τα επόμενα 3 χρόνια. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την αριθμοποίηση σε μόνιμη βάση όλων των αναπηρικών επιδομάτων. Με αυτόν τον τρόπο, 220.000 πολίτες θα έχουν ένα πρόσθετο μέσο ετήσιο όφελος μεσοσταθμικά 220 ευρώ. Επεκτείνεται η κατάργηση του ένφια από το 2027 σε ακόμη 131 νοικισμούς. Ο συγκεκριμένος φόρος πάβει να επιβαρύνει 650.000 ιδιοκτήτες. Για το στεγαστικό εξήγηλε νέο πρόγραμμα Σπίτι Μου 3 ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ ανακοίνωσε και τη θέσπιση ενός αντικινήτρου. Θα αυξηθεί ο φόρος μεταβίβασης από 3% σε 15% όταν οι αγοραστές προέρχονται από τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως επισήμανε ο Πρωθυπουργός, το πρόγραμμα για το 2027 έχει κόστος 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ έως το 2030 θα ανέλθει στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί μια τρίτη τετραετία? Δεν ονειρεύομαι μία από τα ίδια, αλλά μια χώρα που θα γίνεται καλύτερη και μαζί της θα γινόμαστε όλοι μας καλύτεροι. Προτείνω μια νέα εθνική ενότητα, μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία, οικοδομημένη με τον πατριωτισμό της ευθύνης, τον εξυγχρονισμό της δημιουργίας και την φροντίδα της κοινωνίας, είπε καταληκτικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφερόμενος κατά την εισαγωγική τοποθέτηση στο τραγικό γεγονός της απώλειας των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας στην Τανάγρα, τόνισε ότι η σκέψη μας βρίσκεται με τις οικογένειες των δύο πιλότων που χάσαμε, μια απόδειξη του καθημερινού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι Έλληνες Ίκαροι, παραμένοντας ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα για την προστασία των ελληνικών ουρανών. τρίμερο πένθος κηρύχθηκε στις ένοπλες δυνάμεις για την απώλεια των δύο πιλότων του F4 Phantom που συντρίβει στην Αντανάγρα λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week. Η επίδειξη των αεροσκαφών της πολεμικής αεροπορίας είχε ξεκινήσει μόλις λίγα λεπτά πριν τη συντριβή που έγινε μπροστά στα μάτια χιλιάδων επισκεπτών. Οι δύο πιλότοι δεν πρόλαβαν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα αυτόματης εκτείναξης. Η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων έχει ήδη ξεκινήσει το έργο της με κρίσιμο υλικό από τις κάμερες των διοργανωτών και τις συνομιλίες του πληρώματος με τον πύργο ελέγχου. Τη βαθύτατη θλίψη του εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας για την απώλεια των δύο αξιωματικών που επέβαιναν στο Φάντομ και σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος. Στη Μόσχα βρίσκονται οι Αμερικανοί διαμεσολαβητές Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Βίτκοφ, μεταφέροντας νέα ειρηνευτική πρόταση στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν πριν μεταβούν αύριο στο Κίεβο. Την ίδια ώρα η Ουκρανία δέχθηκε σφοδρά ρωσικά πλήγματα σε αεροδρόμια, κατοικίες, εμπορικά κέντρα και εργοστάσια με τουλάχιστον 5 νεκρούς.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο πειραιωσportfilmfestival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Μουσική σε 24 καρέ, η εκπομπή που αγαπά τη μουσική και τον κινηματογράφο, εδώ στο Earth News Radio στους 105,8, ενώ διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούσετε από την ψηφιακή πλατφόρμα της earth.gr, εκεί όπου βρίσκεται και όλες τις εκπομπές on demand. Σήμερα θα κάνουμε ένα ταξίδι ηχητικό στο φως, σε σύμπαν λαϊκό, όπως είναι και ο τίτλος της συναυλίας που δίνει αυτή την ώρα στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού ο Σταύρος Ξαρχάκος.

1962 βρίσκει το Σταύρο Ξαρχάκο να συνθέτει μουσική για τα Κόκκινα Φανάρια και ύστερα για τη Λόλα, ταινίες που εκτυλίσσονται στον Πειραιά, σημειώνοντας θρυλικές επιτυχίες όπως το «Χάθηκε το φεγγάρι» με την ακατέργαστη στεντόρια φωνή της πρωτοεμφωνιζόμενης Βίκης Μοσχολιού. Γράφει το «Καλντερίνι» με τη βαθιά ερμηνεία της πόλης Πάνου, το «Παράπονο» με τη σπαραχτική Τζένι Καρέζη και άλλα κομμάτια ορχιστρικά και μη. Καθυλώνει με το χορό του Σάκαινα και το «Βαρύ Χασάπικο» σε μια εξαιρετική απόδοση χορογραφίας των Καρέζη, Κούρκουλου και Νίκου Φέρμα κάτω από τον ήχο της Πενιάς του Ζαμπέτα.

Πρόκειται για μία από τις πλέον εμβληματικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, κατά πολλούς η πλέον εμβληματική. Τα κόκκινα φανάρια αποτέλεσαν σταθμό στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου. Σενάριο εξαιρετικό, σκηνοθεσία μοναδική, κορυφαία ηθοποιή, υπέροχη μουσική, φωτογραφία πραγματική τέχνη. Όλα αυτά συντελούν σε ένα αποτέλεσμα που μπορεί να καθυλώσει ακόμα και τον πλέον αρνητικά προκατελημένο του ελληνικού σινεμά, τον πλέον δύσκολο και απαιτητικό θεατή. Τα κόκκινα φανάρια γυρίστηκαν το 1963 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Βασίλη Γεωργιάδη και παραγωγή της Δαμασκηνός Μιχαηλίδης. Η ταινία είναι βασισμένη στο ομώνυμο θεατρικό έργο του Αλέκου Γαλανού και το 1964 ήταν προτινόμενη για το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Κανών. Ουσιαστικά αφηγείται τις ιστορίες μιας ομάδας ιερόδουλων στην Τρούμπα του Πειραιά των αρχών της δεκαετίας του 60.

0: κόκκινο φανάρι για ηθοποίη δεν είναι απλά καλή, αλλά ανυπέρβλητη. Τζένικα Ρέζη, Γιώργος Φούντας, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Μάνος Κατράκης, Μέρη Χρονοπούλου, Φέδων Γεωργίτσης, Αλεξάνδρα Λαδικού, Ελένη Ανουσάκη, Νότης Περιγιάλης, Ηρώκη Διακάκη, Κώστας Κούρτης, Κατερίνα Χέλμη και Δέσπο Διαμαντίδου συνθέτουν ένα cast ηθοποιών που κάθε σκηνοθέτης θα ήθελε να έχει στα χέρια του. Παρά το γεγονός ότι δεν μπορεί ουσιαστικά να ξεχωρίσει κάποιος από τους πρωταγωνιστές, η Τζένικα Ρέζη κατά πολλούς στα κόκκινα φανάρια δίνει τον καλύτερό της σε αυτό μέσα από μια ερμηνεία που απαιτεί από την ίδια όλο της το ταλέντο.
1: Έμεινα μόνη. Σημώνει βροχή. Πού να σε κρύψω, πικρή μου ψυχή.

το soundtrack «Κόκκινα φανάρια» και «Λόλα», ένα soundtrack που κυκλοφόρησε από την EMI και που ουσιαστικά εμπεριέχει τα τραγούδια από την ταινία «Κόκκινα φανάρια», μαζί με 4 τραγούδια από το θεατρικό έργο σαν bonus tracks και 6 τραγούδια από την ταινία «Λόλα».

Γνώστη και ως Λόλα της Τρούμπας είναι ένα εμβληματικό φιλμ νουάρ του Ντίνου Δημόπουλου σε σενάριο του Ηλία Λιμπερόπουλου με μια πλειάδα πρωταγωνιστών που όρισε μια ολόκληρη εποχή. Τζένι Καρέζη, Νίκος Κούρκουλος, Παντελή Ζερβός, Διονύσης Παπαγιανόπουλου.

κυρίαρχο μοτίβο της ταινίας είναι η πυρεώτικη τρούμπα με τα νυχτερινά της μαγαζιά και τον υπόκοσμό της. Μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα, ο Άρης, τον υποδίαιτο τον Νίκος Κούρκουλος, βγαίνει από τη φυλακή και επιστρέφει σε ένα καμπαρέ της τρούμπας για να ξεκαθαρίσει παλιούς λογαριασμούς με μια συμμορία που του έστησε άσχημο παιχνίδι και τον έστειλε για 3 χρόνια στη φυλακή. Θέλει επίσης να σιγουρευτεί αν η Λόλα, την υποδίαιται η Τζένι Καρέζη, μια γυναίκα ελευθέρων ηθών με την οποία είχε ερωτική σχέση, ήταν μεταξύ των προσώπων που τον πρόδωσαν. Στο μεταξύ, ο Στέλιος Διονύσης Παπαγιανόπουλος, αρχηγός της συμμορίας και ιδιοκτήτης του καμπαρέ, κρατά κοντά του τη Λόλα με την οποία είναι ερωτευμένος. Στην ιστορία εμπλέκεται καθοριστικά και ένας γέρος δεσμοφύλακας του Άρη, τον υποδίεται ο Παντελής Ζερβός, που στο τέλος αποδεικνύεται

Στην ταινία τραγουδούν η πρωταγωνίστρια Τζένι Καρέζη, «Δεν έχει αρχή», το καλλιτεχνικό ζευγάρι Πάνος Γαβαλάς και Λία Κούρτη, «Όνειρο δεμένο», καθώς και σε πρώτη εμφάνιση η Βίκη Μοσχολιού,

τη φωνή της Βίκης Μοσχολιού χάθηκε το φεγγάρι. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Καλή συνέχεια Σαββατόβραδου. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Ευχαριστώ και τον Κώστα Κυριακάκη που φρόντισε τον ήχο.

0: 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. 30 παρεμβάσεις που εκτείνονται σε όλο το φάσμα της κοινωνίας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του απόψε στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα από τώρα μέχρι το τέλος του 2027, συνολικού κόστους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγηλε: μείωση των τεκμηρίων στους ελεύθερους επαγγελματίες, καταργώντας τις δύο πιο σημαντικές προσαυξήσεις στον υπολογισμό τους, του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού. Στους συνοικισμούς κάτω των 2.000 μόνιμων κατοίκων τα τεκμήρια πέφτουν στο μισό, με ωφελούμενους συνολικά πάνω από 155.000 επαγγελματίες. Το τέλος επιτιδεύματος για τις επιχειρήσεις καταργείται σταδιακά. Η κατάργηση ξεκινά το 2027 για τις επιχειρήσεις της περιφέρειας, ενώ στην Αττική θα ολοκληρωθεί το 2029. Μηδενισμό του φόρου στους κατ' επάγγελμα αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Για τους κτηνοτρόφους εξήγηλε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πλήρους ανάταξης της κτηνοτροφίας και δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνηση θα διεκδικήσει πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους. Αναφερόμενος στους συνταξιούχους, είπε ότι η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται σε όλους άνω των 65 ετών και το ύψος της ανεβαίνει στα 400 ευρώ καθαρά, ενώ επανέλαβε ότι έχει καταργηθεί η μείωση των συντάξεων χειρίας. Στο δημόσιο θεσπίζεται ύστερα από 15 χρόνια και από το 2027 επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημοσίους υπαλλήλους. Είναι μια μόνιμη ενίσχυση που θα μετρά και για τις συντάξιμες αποδοχές μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις, όπως υπογράμμισε. Για το δημογραφικό, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θεσπίζεται λογαριασμός αποταμίευσης, τον οποίο θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς τα 2 πρώτα χρόνια από την γέννηση ενός παιδιού. Σε αυτόν τον λογαριασμό θα καταθέτει η πολιτεία το ίδιο ποσό που θα καταθέτει ο γονιός, έως και 1.200 ευρώ, ενώ μηδενίζεται ο φόρος για 87.000 τρίτεκνους με εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Αυξάνεται και το ειδικό επίδομα των πολύτεκνων οικογενειών κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί. Ανακοίνωσε αύξηση του κατώτατου μισθού που θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ, με στόχο να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Από το φορολογικό έτος 2027 μειώνεται η προκαταβολή φόρου από το 55% στο 50%, ενώ από το 2028 η επιβάρυνση αυτή θα αποκλιμακώνεται ετησίως κατά 5% στα νομικά πρόσωπα. Για το κόστος της ενέργειας έθεσε ως στόχο τη μείωση της τιμής του ρεύματος κατά 30% τα επόμενα 3 χρόνια. Ανακοίνωσε την τιμαριθμοποίηση σε μόνιμη βάση όλων των αναπηρικών επιδομάτων. Με αυτόν τον τρόπο 220.000 πολίτες θα έχουν ένα πρόσθετο μέσο ετήσιο όφελος μεσοσταθμικά 220 ευρώ. Επεκτείνεται η κατάργηση του ένφια από το 2027 σε ακόμη 131 νοικισμούς. Ο συγκεκριμένος φόρος πάβει να επιβαρύνει 650.000 ιδιοκτήτες. Για το στεγαστικό εξήγηλε νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ ανακοίνωσε και τη θέσπιση ενός αντικινήτρου. Θα αυξηθεί ο φόρος μεταβίβασης από 3% σε 15% όταν οι αγοραστές προέρχονται από τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως επισήμανε ο Πρωθυπουργός, το πρόγραμμα για το 2027 έχει κόστος 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ έως το 2030 θα ανέλθει στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ και έθεσε 7 δεσμεύσεις προς το 2030 που περιλαμβάνουν μείωση της ανεργίας κάτω από 6%, ανάπτυξη πάνω από 2%, μέσο μισθό άνω των 1.800 ευρώ, αύξηση των επενδύσεων, αποκλιμάκωση του χρέους και κατάκτηση βαθμίδας Α για το ελληνικό αξιόχρεο. Γιατί μια τρίτη τετραετία δεν ονειρεύομαι μία από τα ίδια, αλλά μία χώρα που θα γίνεται καλύτερη και μαζί της θα γινόμαστε όλοι μας καλύτεροι. Προτείνω μια νέα εθνική ενότητα, μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία, οικοδομημένη με τον πατριωτισμό της ευθύνης, τον εξυγχρονισμό της δημιουργίας και τη φροντίδα της κοινωνίας, είπε καταληκτικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έθεσε το διακύβευμα της κάλπης, ελπίδα ή περιπέτεια, και προειδοποίησε όσους δουν τις εκλογές ως ευκαιρία για μήνυμα διαμαρτυρίας, ότι με μια τέτοια στάση τη Δευτέρα ίσως να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει. Αχαρτογράφητο το αύριο και οι θάλασσες των διεθνών σχέσεων αγριεύουν, επισήμανε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η πατρίδα έχει ανάγκη από μια ισχυρή κυβέρνηση που θα την κρατήσει μακριά από την ακυβερνησία ή από κομματικά παζάρια. Εξαπέλυσε παράλληλα πειρά στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την για ανεύθυνες και ακοστολόγητες υποσχέσεις, και θύμισε τον στίχο «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω». Αντίπαλος μας είναι μόνο τα προβλήματα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χωρίς όραμα για την χώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία στενεύουν τον ορίζοντα της πατρίδας μας. Ζητά νέα τετραετία για να κάνει όσα δεν έκανε. Έχοντας χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας, προσπαθεί με ημί μετρά να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς. Η ομιλία του Πρωθυπουργού μπορεί κάλλιστα να αποτυπωθεί με μία ρίση του Φωκυλίδη. Ο άνθρωπος άλλα έχει στο βάθος του μυαλού του και άλλα λέει, σχολίασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Η ακρίβεια έχει καταπιεί ήδη τις εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και προσθέτει ότι ο δημοσιονομικός χώρος μπορεί και πρέπει να διευρυνθεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδειξε απόψε πως είναι ο πρωθυπουργός της ψευδεπίγραφης παράλληλης πραγματικότητας, ανακοίνωσε η Νέα Αριστερά. Τριήμερο πένθος κηρύχθηκε στις ένοπλες δυνάμεις για την απώλεια των δύο πιλότων του F4 Phantom που συνετρίβει στην Τανάγρα λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week. Η επίδειξη των αεροσκαφών της πολεμικής αεροπορίας είχε ξεκινήσει μόλις λίγα λεπτά πριν τη συντριβή που έγινε μπροστά στα μάτια χιλιάδων επισκεπτών. Οι δύο πιλότοι δεν πρόλαβαν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα αυτόματης εκτείναξης. Η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων έχει ήδη ξεκινήσει το έργο της με κρίσιμο υλικό από τις κάμερες των διοργανωτών και τις συνομιλίες του πληρώματος με τον πύργο ελέγχου. Τη βαθύτατη θλίψη του εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Αναφερόμενος κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση από το Βελίδιο στο τραγικό γεγονός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η σκέψη όλων βρίσκεται με τις οικογένειες των δύο πιλότων που η πολιτεία θα στηρίξει. Ο Ιρανικός στρατός υποσχέθηκε σήμερα σκληρότερα αντίπεινα εναντίον των Αμερικανικών πολεμικών πλοίων εάν η Ουάσιγκτον συνεχίσει τα πλήγματά της κατά των Ιρανικών πλοίων, μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι εξουδετέρωσαν 3 Ιρανικά πετρελαιοφόρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Χώρα μαντάς στο ρυθμό του swing. Εδώ στο Earth News Radio. Στους 105,8 και στις διάφορες κοινότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Οι διάφορες μορφές στην jazz είναι εδώ μαζί σας. Πάντοτε κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η ώρα, 11 με 12. Φανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων και το ταξίδι μας ξεκινά.

το χορεύοντας στο ρυθμό του swing με τις διάφορες μορφές της jazz εδώ στο Earth News Radio στους 105,8 και στις διάφορες κοινότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Πάντα ζήτησε άλλα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αργέης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Το ταξίδι μας συνεχίζεται.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. 30 παρεμβάσεις που εκτείνονται σε όλο το φάσμα της κοινωνίας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του απόψε στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα από τώρα μέχρι το τέλος του 2027. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγηλε μείωση των τεκμηρίων στους ελεύθερους επαγγελματίες, καταργώντας τις δύο πιο σημαντικές προσαυξήσεις στον υπολογισμό τους, του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού. Στους συνοικισμούς κάτω των 2.000 μόνιμων κατοίκων τα τεκμήρια πέφτουν στο μισό, με ωφελούμενους συνολικά πάνω από 155.000 επαγγελματίες. Από το φορολογικό έτος 2027 μειώνεται η προκαταβολή φόρου από το 55% στο 50%, ενώ από το 2028 η επιβάρυνση αυτή θα αποκλιμακώνεται ετησίως κατά 5% στα νομικά πρόσωπα. Το τέλος επιτιδεύματος για τις επιχειρήσεις καταργείται σταδιακά από το 2027 για τις επιχειρήσεις της περιφέρειας, ενώ στην Αττική θα ολοκληρωθεί το 2029. Μηδενισμό του φόρου στους κατ' επάγγελμα αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, ενώ δεσμεύτηκε για τους κτηνοτρόφους ότι η κυβέρνηση θα διεκδικήσει πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους. Αναφερόμενος στους συνταξιούχους, είπε ότι η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται σε όλους άνω των 65 ετών και το ύψος της ανεβαίνει στα 400 ευρώ καθαρά. Στο δημόσιο θεσπίζεται ύστερα από 15 χρόνια και από το 2027 επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημοσίους υπαλλήλους. Για το δημογραφικό θεσπίζεται λογαριασμός αποταμίευσης, τον οποίο θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς στα δύο πρώτα χρόνια από την γέννηση ενός παιδιού. Σε αυτόν τον λογαριασμό θα καταθέτει η πολιτεία το ίδιο ποσό που θα καταθέτει ο γονιός, έως και 1.200 ευρώ, ενώ μηδενίζεται ο φόρος για 87.000 τρίτεκνους με εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Αυξάνεται και το ειδικό επίδομα των πολύτεκνων οικογενειών κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί. Ανακοίνωσε αύξηση του κατώτατου μισθού που θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ, με στόχο να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Για το κόστος της ενέργειας έθεσε ως στόχο την μείωση της τιμής του ρεύματος κατά 30% τα επόμενα 3 χρόνια. Ανακοίνωσε την τιμαριθμοποίηση σε μόνιμη βάση όλων των αναπηρικών επιδομάτων. Με αυτόν τον τρόπο 220.000 πολίτες θα έχουν ένα πρόσθετο μέσο ετήσιο όφελος μεσοσταθμικά 220 ευρώ. Επεκτείνεται η κατάργηση του ένφια από το 2027 σε ακόμη 131 οικισμούς. Ο συγκεκριμένος φόρος πάβει να επιβαρύνει 650.000 ιδιοκτήτες. Για το στεγαστικό εξήγηλε νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ ανακοίνωσε και την θέσπιση ενός αντικινήτρου. Θα αυξηθεί ο φόρος μεταβίβασης από 3% σε 15% όταν οι αγοραστές προέρχονται από τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως επισήμανε ο Πρωθυπουργός, το πρόγραμμα για το 2027 έχει κόστος 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ έως το 2030 θα ανέλθει στα 3,5 δισεκατομμυρία ευρώ. Έθεσε παράλληλα 7 δεσμεύσεις προς το 2030 που περιλαμβάνουν μείωση της ανεργίας κάτω από 6%, ανάπτυξη πάνω από 2%, μέσο μισθό άνω των 1.800 ευρώ, αύξηση των επενδύσεων, αποκλιμάκωση του χρέους και κατάκτηση βαθμίδας Α για το ελληνικό αξιόχρεο. Γιατί μια τρίτη τετραετία? Δεν ονειρεύομαι μία από τα ίδια, αλλά μία χώρα που θα γίνεται καλύτερη και μαζί της θα γινόμαστε όλοι μας καλύτεροι. Προτείνω μία νέα εθνική ενότητα, μία μεγάλη κοινωνική συμμαχία, οικοδομημένη με τον πατριωτισμό της ευθύνης, τον εξυγχρονισμό της δημιουργίας, και την φροντίδα της κοινωνίας, είπε καταληκτικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έθεσε το διακύβευμα της κάλπης, ελπίδα ή περιπέτεια, ενώ προειδοποίησε όσους δουν τις εκλογές ως ευκαιρία για μήνυμα διαμαρτυρίας ότι με μια τέτοια στάση την Δευτέρα ίσως να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει. Τόνισε ότι η πατρίδα έχει ανάγκη από μια ισχυρή κυβέρνηση που θα την κρατήσει μακριά από την ακυβερνησία ή από κομματικά παζάρια και εξαπέλυσε πειρά στην αντιπολίτευση κατηγορώντας την για ανεύθυνες και ακοστολόγητες υποσχέσεις. Χωρίς όραμα για την χώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία στενεύουν τον ορίζοντα της πατρίδας μας. Ζητά νέα τετραετία για να κάνει όσα δεν έκανε. Έχοντας χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας, προσπαθεί με ημίμετρα να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς. Η ομιλία του Πρωθυπουργού μπορεί κάλλιστα να αποτυπωθεί με μια ρίση του Φωκυλίδη. Ο άνθρωπος άλλα έχει στο βάθος του μυαλού του και άλλα λέει, σχολίασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Η ακρίβεια έχει καταπιεί ήδη τις εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρει σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και προσθέτει ότι ο δημοσιονομικός χώρος μπορεί και πρέπει να διευρυνθεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδειξε απόψε πως είναι ο πρωθυπουργός της ψευδεπίγραφης παράλληλης πραγματικότητας, ανακοίνωσε η Νέα Αριστερά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εν είδη λογιστή, μοίρασε τα ψίχουλα που πέφτουν από το μεγάλο φαγοπότη που έχει στήσει η αγκαλιά με τα καρτέλ, σχολίασε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τρίμερο πένθος κηρύχθηκε στις ένοπλες δυνάμεις για την απώλεια των δύο πιλότων του F4 Phantom που συνετρίβει στην Τανάγρα λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week. Η επίδειξη των αεροσκαφών της πολεμικής αεροπορίας είχε ξεκινήσει μόλις λίγα λεπτά πριν την συντριβή που έγινε μπροστά στα μάτια χιλιάδων επισκεπτών. Οι δύο πιλότοι δεν πρόλαβαν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα αυτόματης εκτείναξης. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, η πτώση του μαχητικού αεροσκάφους είχε ως συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματος. Επί Σμιναγού Ιωάννη Μπλέσια, 40 ετών, και Σμιναγού Δημητρίου Πέτρου, 37 ετών. Η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων έχει ήδη ξεκινήσει το έργο της με κρίσιμο υλικό από τις κάμερες των διοργανωτών και τις συνομιλίες του πληρώματος με τον πύργο ελέγχου. Την βαθύτατη θλίψη του εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Αναφερόμενος κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση από το Βελίδιο στο τραγικό γεγονός, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η σκέψη όλων βρίσκεται με τις οικογένειες των δύο πιλότων που η πολιτεία θα στηρίξει. Ο Ιρανικός στρατός υποσχέθηκε σήμερα σκληρότερα αντίπεινα εναντίον των Αμερικανικών πολεμικών πλοίων εάν η Ουάσιγκτον συνεχίσει τα πλήγματά της κατά των Ιρανικών πλοίων μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι εξουδετέρωσαν 3 Ιρανικά πετρελαιοφόρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. 30 παρεμβάσεις σε όλο το φάσμα της κοινωνίας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 90ης ΔΕΘ με ορίζοντα εφαρμογής έως το τέλος του 2027. Το συνολικό κόστος των μέτρων ανέρχεται σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ το 2027, ενώ θα φτάσει τα 3,5 δις έως το 30. Στο φορολογικό πεδίο ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μειώσεις στα τεκμήρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες με κατάργηση των προσαυξήσεων που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών και τη μισθοδοσία. Για τους επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων τα τεκμήρια μειώνονται στο μισό. Παράλληλα, το 2027 μειώνεται η προκαταβολή φόρου από 55% σε 50%, ενώ το τέλος επιτιδεύματος καταργείται σταδιακά. Για τους αγρότες προβλέπεται μηδενικός φόρος εισοδήματος έως τις 20.000 ευρώ. Η κυβέρνηση θα διεκδικήσει πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους για τους κτηνοτρόφους. Επεκτείνεται η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών και αυξάνεται στα 400 ευρώ καθαρά. Στο δημόσιο, θεσπίζεται από το 2027 επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ για 720.000 υπαλλήλους. Στο μέτωπο του δημογραφικού δημιουργείται λογαριασμός αποταμίευσης για παιδιά. Το κράτος θα καταθέτει ποσό ίσο με εκείνο του γονέα έως 1.200 ευρώ. Παράλληλα, μηδενίζεται ο φόρος για 87.000 τρίτεκνους με εισόδημα έως 20.000 ευρώ και αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ ανά παιδί το ειδικό επίδομα των πολυτεκνών. Ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ με στόχο να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Για την ενέργεια, ο Πρωθυπουργός έθεσε ως στόχο τη μείωση των τιμών του ρεύματος κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία. Τα αναπηρικά επιδόματα θα τιμαριθμοποιηθούν μόνιμα, ενώ η κατάργηση του ΕΜΦΙΑ επεκτείνεται από το 2027 σε ακόμη 131 οικισμούς, απαλλάσσοντας συνολικά 650.000 ιδιοκτήτες. Στο στεγαστικό ανακοινώθηκε το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ύψους 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυξάνεται από 3% σε 15% ο φόρος μεταβίβασης για αγοραστές από τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε 7 στόχους για το 2030. Ανεργία κάτω από 6%, ανάπτυξη άνω του 2%, μέσο μισθό πάνω από 1.800 ευρώ, ενίσχυση των επενδύσεων, περαιτέρω μείωση του χρέους και κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας Α. Κλείνοντας την ομιλία του, έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών ως ελπίδα ή περιπέτεια, απορρίπτοντας την ακυβερνησία και τα κομματικά παζάρια. Προειδοποίησε όσους επιλέξουν την ψήφο διαμαρτυρίας ότι τη Δευτέρα ίσως να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση για ανεύθυνες και ακοστολόγητες υποσχέσεις. Σφόδρη η αντίδραση της αντιπολίτευσης στις εξαγγελίες Μητσοτάκη, έχοντας χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας, προσπαθεί με ημίωτρα να εξαπατήσει και να κρατηθεί στην εξουσία, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Με τη ρίση του Φωκυλίδη, ο άνθρωπος άλλα έχει στο βάθος του μυαλού του και άλλα λέει, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι η ακρίβεια έχει ήδη καταπιεί τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Η Νέα Αριστερά μίλησε για ψευδεπίγραφη, παράλληλη πραγματικότητα. Εν είδη λογιστή μοίρασε τα ψίχουλα που πέφτουν από το μεγάλο φαγοπότι που έχει στήσει αγκαλιά με τα καρτέλ, σχολίασε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για τον θάνατο των δύο πιλότων του Phantom που συνετρίβει στην Τανάγρα το μεσημέρι κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week μπροστά σε χιλιάδες επισκέπτες. Οι δύο χειριστές δεν πρόλαβαν να ενεργοποιήσουν το σύστημα εκτείναξης. Πρόκειται για τον επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσια, 40 ετών, και τον σμηναγό Δημήτριο Πέτρου, 37 ετών. Η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων εξετάζει τα αίτια, αξιοποιώντας οπτικό υλικό και τις συνομιλίες του πληρώματος με τον πύργο ελέγχου. Τη βαθύτατη θλίψη του εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Η σκέψη όλων βρίσκεται με τις οικογένειες των δύο πιλότων που η πολιτεία θα στηρίξει, ανέφερε ο Πρωθυπουργός από το Βελίδιο. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν και οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία είχαν χθες Σάββατο χρήσιμες και εξαιρετικά ειλικρινές συνομιλίες στη Μόσχα, σύμφωνα με σύμβουλο του Κρεμλίνου. Όπως ανέφερε η ίδια πηγή, συζητήθηκε μία σειρά από ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, με τις συνομιλίες να χαρακτηρίζονται χρήσιμες από τη ρωσική πλευρά. Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Steve Witkoff και Jared Kushner αποχώρησαν από τη Μόσχα, σύμφωνα με το ΤΑΣ. Σκληρότερα αντίπεινα εναντίον των αμερικανικών πολεμικών πλοίων υποσχέθηκε ο Ιρανικός στρατός, εάν η Ουάσιγκτον συνεχίσει τα πλήγματά της κατά των Ιρανικών πλοίων μετά την εξουδετέρωση τριών Ιρανικών πετρελαιοφόρων από τις αμερικανικές δυνάμεις. Το Ισραήλ εξαπέλυσε απόψε σφοδρή επίθεση με πυροβολικό στη Νότια Συρία, κοντά στα κατεχόμενα από το Ισραήλ υψίπεδα του Γκολάν. Τραγική κατάληξη είχε η σύγκρουση θαλαμιγού με λέμβο στη θαλάσσια περιοχή των Ισθμίων, στον κόλπο Κεχρεών, καθώς ένας από τους δύο επιβαίνοντες στη λέμβο έχασε τη ζωή του.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: μεσάνυχτα στο Earth News Radio 105,8.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. 30 παρεμβάσεις σε όλο το φάσμα της κοινωνίας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ με ορίζοντα το τέλος του 27. Το κόστος των μέτρων ανέρχεται στα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ το 27, ενώ θα φτάσει τα 3,5 δις έως το 30. Στο φορολογικό πεδίο ανακοίνωσε μειώσεις στα τεκμήρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες με κατάργηση των προσαυξήσεων που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών και την μισθοδοσία. Για τους επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων τα τεκμήρια μειώνονται στο μισό. Παράλληλα από το 27 μειώνεται η προκαταβολή φόρου από 55 σε 50%. Το τέλος επιδιδεύματος καταργείται σταδιακά. Για τους αγρότες προβλέπεται μηδενικός φόρος εισοδήματος έως τις 20.000 ευρώ, ενώ η κυβέρνηση θα διεκδικήσει πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους για τους κτηνοτρόφους. Επεκτείνεται η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου στους συνταξιούχους άνω των 65 ετών και αυξάνεται στα 400 ευρώ καθαρά. Στο δημόσιο θεσπίζεται από το 27 επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ για 720.000 υπαλλήλους. Στο μέτωπο του δημογραφικού δημιουργείται λογαριασμός αποταμίευσης για παιδιά. Το κράτος θα καταθέτει ποσό ίσο με εκείνο του γονέα έως 1.200 ευρώ. Παράλληλα, μηδενίζεται ο φόρος για 87.000 τρίτεκνους με εισόδημα έως 20.000 ευρώ και αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ ανά παιδί το ειδικό επίδομα των πολυτεκνών. Ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ με στόχο να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028, είπε ο Πρωθυπουργός. Για την ενέργεια, στόχος της κυβέρνησης είναι η μείωση των τιμών του ρεύματος κατά 30% μέσα σε 3 χρόνια. Παράλληλα, τα αναπηρικά επιδόματα θα τιμαριθμοποιηθούν μόνιμα, ενώ η κατάργηση του ένφια επεκτείνεται από το 2027, απαλλάσσοντας συνολικά 650.000 ιδιοκτήτες. Στο στεγαστικό ανακοινώθηκε το πρόγραμμα «Σπίτι μου 3», ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυξάνεται κατά 3% παράλληλα, από 3% σε 15% ο φόρος μεταβίβασης για αγοραστές από τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε 7 στόχους για το 2030, ανεργία κάτω από 6%, ανάπτυξη άνω του 2%, μέσο μισθό πάνω από 1.800 ευρώ, ενίσχυση των επενδύσεων, περαιτέρω μείωση του χρέους και κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας Α. Ο Πρωθυπουργός έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών ως ελπίδα ή περιπέτεια, απορρίπτοντας την ακυβερνησία και τα κομματικά παζάρια. Προειδοποίησε όσους επιλέξουν την ψήφο διαμαρτυρίας ότι τη Δευτέρα ίσως να μην υπάρχει κάποιος να παραλάβει. Άσκησε επίσης κριτική στην αντιπολίτευση για ανεύθυνες και ακοστολογητές υποσχέσεις. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης. Έχοντας χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας, προσπαθεί με ημίμετρα να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία, δήλωσε το Πασόκ. Με ρίση του Φωκυλίδη, ο άνθρωπος άλλαγε στο βάθος του μυαλού του και άλλα λέει, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι η ακρίβεια έχει ήδη καταπιεί τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Η Νέα Αριστερά μίλησε για ψευδεπίγραφη παράλληλη πραγματικότητα. Εν είδη λογιστή, μοίρασε τα ψίχουλα που πέφτουν από το μεγάλο φαγοπότη που έχει στήσει αγκαλιά με τα καρτέλ, σχολίασε η Ελληνική και αριστερή συμπαράταξη. Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για το θάνατο των δύο πιλότων του Phantom που συνετρίβει στην Τανάγρα το μεσημέρι κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week μπροστά σε χιλιάδες επισκέπτες. Οι δύο χειριστές, ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσια 40 ετών και ο σμηναγός Δημήτριος Πέτρου 37 ετών, δεν πρόλαβαν να ενεργοποιήσουν το σύστημα εκτείναξης. Για τα αίτια του δυστυχήματος εξετάζεται οπτικό υλικό και συνομιλίες του πληρώματος με τον πύργο ελέγχου. Βαθύτατη θλίψη εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Η σκέψη όλων βρίσκεται με τις οικογένειες των δύο πιλότων που η πολιτεία θα στηρίξει, ανέφερε ο Πρωθυπουργός από το Βελίδιο. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν και οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία είχαν χθες εξαιρετικά ειλικρινή συνομιλία, σύμφωνα με σύμβουλο του Κρεμλίνου. Όπως ανέφερε η ίδια πηγή, συζητήθηκαν ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου, τις οποίες η ρωσική πλευρά χαρακτήρισε χρήσιμες. Σκληρότερα αντίπεινα εναντίον των Αμερικανικών πολεμικών πλοίων υποσχέθηκε ο Ιρανικός στρατός εάν η Ουάσιγκτον συνεχίσει τα πλήγματα κατά Ιρανικών πετρελαιοφόρων. Το Ισραήλ εξαπέλυσε απόψε σφοδρή επίθεση με πυροβολικό κοντά στα κατεχόμενα από το Ισραήλ υψίπεδα του Γκόλαν. Τραγική κατάληξη είχε η σύγκρουση θαλαμιγού με λέμβο στην θαλάσσια περιοχή των Ισθμίων, στον κόλπο Κεχρεών, καθώς ένας από τους επιβαίνοντες στη λέμβο έχασε τη ζωή του.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα, θα κυμανθεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: μας προχώρα.
1: Πες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ. Earth News Radio 105,8.

0: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Earth News Radio 105.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Εκτεταμένο πακέτο 30 παρεμβάσεων για την οικονομία και την κοινωνία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονικής, θέτοντας ως βασικό ορίζοντα εφαρμογής το τέλος του 2027. Το κόστος των μέτρων ανέρχεται στα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ το 2027, ενώ θα φτάσει τα 3,5 δισεκατομμύρια έως το 2030. Στο φορολογικό, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μειώσεις στα τεκμήρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες με κατάργηση των προσαυξήσεων που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών και την μισθοδοσία. Μειώνονται στο μισό τα τεκμήρια για επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς. Από το 2027 μειώνεται η προκαταβολή φόρου από 55% σε 50%, ενώ το τέλος επιδιδεύματος καταργείται σταδιακά. Για τους αγρότες προβλέπεται μηδενικός φόρος εισοδήματος έως τις 20.000 ευρώ, ενώ η κυβέρνηση θα διεκδικήσει πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους για τους κτηνοτρόφους. Επεκτείνεται η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου στους συνταξιούχους άνω των 65 ετών και αυξάνεται στα 400 ευρώ. Από το 2027 θεσπίζεται επίδομα 500 ευρώ για 720.000 υπαλλήλους στο δημόσιο. Για το δημογραφικό, δημιουργείται λογαριασμός αποταμίευσης για παιδιά. Το κράτος θα καταθέτει ποσό ίσο με εκείνο του γονέα έως 1.200 ευρώ. Παράλληλα, μηδενίζεται ο φόρος για 87.000 τρίτεκνους με εισόδημα έως 20.000 ευρώ και αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ ανά παιδί το ειδικό επίδομα πολυτέκνων. Ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ με στόχο να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Για την ενέργεια, στόχος της κυβέρνησης η μείωση των τιμών του ρεύματος κατά 30% μέσα σε 3 χρόνια. Τα αναπηρικά επιδόματα θα τιμαρυθμοποιηθούν μόνιμα. Η κατάργηση του έμφυα επεκτείνεται από το 2027, απαλλάσσοντας συνολικά 650.000 ιδιοκτήτες. Στο στεγαστικό έρχεται το σπίτι μου 3, ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, οι αγοραστές από τρίτες χώρες θα πληρώνουν πλέον 15% φόρο μεταβίβασης από 3% σήμερα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε 7 στόχους για το 2030. Ανεργία κάτω από 6%, ανάπτυξη άνω του 2%, μέσο μισθό πάνω από 1.800 ευρώ, ενίσχυση επενδύσεων, περαιτέρω μείωση του χρέους και κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας Α. Ο Πρωθυπουργός έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών ως ελπίδα ή περιπέτεια, απορρίπτοντας την ακυβερνησία και τα κομματικά παζάρια. Προειδοποίησε όσους επιλέξουν την ψήφο διαμαρτυρίας ότι τη Δευτέρα ίσως να μην υπάρχει κάποιος να παραλάβει. Άσκησε επίσης κριτική στην αντιπολίτευση για ανεύθυνες και ακοστολόγητες υποσχέσεις. Σφοδρή αντίδραση της αντιπολίτευσης, έχοντας χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας, προσπαθεί με ημίμετρα να εξαπατήσει και να κρατηθεί στην εξουσία, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ. Με ρίση του Φωκυλίδη, ο άνθρωπος άλλα έχει στο βάθος του μυαλού του και άλλα λέει, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει